0: Αλέ, αλέ, αλέ. Πολύ, πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Τι πρεμιέρα είδαμε, τι πρεμιέρα. Δύο γκολ, τρεις αποβολές, απ' έξω χαμός, viral κοιτητές. Να, αυτοφωτογραφίζονται με selfie. Τι πρεμιέρα είδαμε.
0: Εντάξει, να σου πω.
1: Να μου πεις.
0: Του χρόνου θα τη θυμάσαι.
1: Μη μου το χαλάς. Γιατί ξέρετε, γίνεται, εγώ είμαι και κάποια ηλικία και ναι. Αν μου πει τι θυμάσαι από το Μουντιάλ, θα σου πω μόνο τη Βραζιλία του 82. Μόνο τη Βραζιλία του 82.
0: Μπράβο, και εγώ αυτή θυμάμαι. Τη Βραζιλία του 82.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας. Είμαστε εδώ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Συνεχίζουμε.
1: Καλημέρα, καλησπέρα. Εσύ δεν έχεις κοιμηθεί.
0: Ρε φίλε, δεν έχω κοιμηθεί. Εγώ θα κοιμηθώ, ξέρεις, όταν θα φύγουμε από εδώ πέρα γύρω στις 6 και κάτι.
1: Ναι, αλλά 9 στους 10 δεν έχουν κοιμηθεί που μας ακούνε.
0: Λες.
1: Σίγουρα. 100%. 1-0-5.
0: Εγώ νομίζω ότι οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή έχουν δει το ματσάκι. Ναι. Το εναρκτήριο του Μεξικού με την Νότια Αφρική.
1: Και έχουν κοιμηθεί και έχουν βάλει συνθήκη να μας ακούσουν.
0: Έχουν πέσει για ύπνο οι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι.
0: Και σου λέει, αν ξυπνήσω, μπορεί να τους ακούσω αυτούς τους δύο πριν πάμε στο μάτς.
1: Δεν θα ξυπνήσω. Κατάλαβες. Δηλαδή, αυτό πες το εκεί 5 παραδέρα. Τώρα είναι 3 και 5. Δεν παίζει. Είναι ή γυρίζουν από ποτάκια ή δουλεύουν νύχτα ή οτιδήποτε.
0: Δουλεύουν νωρίς το πρωί, θα το πω εγώ. Εντάξει. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν νωρίς το πρωί, δεν είδανε την πρεμιέρα. Okay. Οπότε θα τους πούμε εμείς τι έγινε.
1: Okay.
0: Και πρέπει να ξύπνησαν πριν από λίγο για να πάνε στις δουλειές.
1: Εντάξει, έτσι, το φτιάξαμε. Δηλαδή,
0: στο έφτιαξα.
1: Έχεις κάνει σκηνοθεσία σκοτσέζε κατά ραδιόφωνο τώρα.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ, μικρόφωνο στα γήπεδα, με Παναγιώτη Σταυρούλια στην ρύθμιση των ήχων, Άκης Δημακός στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ.
1: Με Δημήτρη Γιαχανατζή, πόσα χρόνια μετά.
0: Αυτό ήθελα να σου πω.
1: Για μετρά.
0: Από πότε, από το 93,
1: Τόσα, ναι, ναι. Τόσα χρόνια έχουμε να κάνουμε παρέα.
0: Πολλά χρόνια, πολλά.
1: Βέβαια, τότε ήταν διαφορετικά τα πράγματα, έτσι, και τότε βάζανε, ξέρω εγώ, ένα 8ωρο, 9ωρο για Γιαχανατζής Δημακός
0: και τελείωνε το πρόγραμμα εκεί, ναι.
1: Έτσι.
0: Οι δυο μας, μέχρι, όχι οι δυο μας, συγγνώμη.
1: Τρεις μας,
0: ξεχνάω Σωτήρη Γεωργίου.
1: Έτσι.
0: Για να τα λέμε όλα. Λοιπόν, ναι. Ωραία είναι. Επανασμίξαμε μετά από αρκετά χρόνια στα μικρόφωνα της Ερασπορ.
1: Μια χαρά. Σούπερ. Τέλεια.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Διαδραματίζεται σε τρεις χώρες. Μεξικό, είδαμε την πρεμιέρα της γρανότριας χώρας κόντρα στη Νότια Αφρική. Καναδάς, ο οποίος θα αγωνιστεί αύριο, μάλλον σήμερα το βράδυ στις 10, Παρασκευή πλέον 12 του μηνός, σήμερα το βράδυ στις 10 ο Καναδάς θα υποδεχθεί στο Τορόντο την Βοσνία και σειρά θα πάρει πλέον, θα πάρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που θα παίξουν τη δική τους πρεμιέρα κόντρα στην Παραγουάη τα ξημερώματα του Σαββάτου.
1: Που το περιμένει ένα ολόκληρο κράτος τώρα αυτό. Διοργανωτές εκεί έχουν ετοιμάσει, έχουν κάνει τις Παναγίες τα μάτια.
0: Έχουν κάνει πολλά πράγματα, αλλά δεν ξέρω αν θα τα παρακολουθήσει από κοντά ο Ντόναλντ Τραμπ. Κάτι διαβάζω ότι δεν θα είναι στην πρεμιέρα. Θα το δούμε.
1: Δεν το ξέρω.
0: Θα το δούμε. Λοιπόν.
1: Βάλε λίγο μουσικουλά να ξεκινήσουμε να ετοιμαζόμαστε λίγο
0: λοιπόν,
1: να μιλήσουμε.
0: Να πάμε με ένα τραγουδάκι πρώτα.
1: Για να πάμε και μια βόλτα στο Μέξικο.
0: Θα πάμε και μια βόλτα στο Μέξικο. Πάμε πρώτα ένα τραγουδάκι σε ανάλογο κλίμα με αυτό που ακούσατε λίγο πριν.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Μπορεί να στείλετε και τα δικά σας μηνυματάκια. 54160, σπορτ με ελληνικούς λεωτικούς χαρακτήρες, το όνομά σας και ενώ και το μηνυματάκι σας. Σίγουρα και στο Viber που βρίσκεται την Era Sport, και έχουμε και το email. Ποιο είναι το email, Δημήτρη? erasport@papakier.gr.
1: Πες τα που τα ξέρεις καλύτερα. Πάντως έχει πέσει η γραμμή με τον Ιωσήφ. Θα το δοκιμάσουμε σε λίγο να τον καλέσουμε. Να ξεκινήσουμε ωραία την ημέρα με τον πρώτο καλεσμένο. Ποιος άλλος? Έκανε την περιγραφή στον αγώνα του Μεξικού με την Νότια Αφρική και σίγουρα είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος για να πει περισσότερα από τον αγώνα που είδε και έκανε περιγραφή για την ελληνική τηλεόραση.

0: Λοιπόν, πάμε, λοιπόν.
1: Πάμε μια βόλτα.
0: Πάμε μια βόλτα Αμερική.
1: Πάμε. Ιωσήφ Νικολάου. Καλησπέρα για σένα, καλημέρα για μας.
0: Καλησπέρα, γεια Ιωσήφ.
2: Γεια σας. Μεξικό, όχι Αμερική, στο Μεξικό.
0: Μεξικό, έτσι. Δεν έχεις φύγει ακόμα από το. Έφυγες από το Αστέκα, αλλά είσαι στο Μεξικό City ακόμα.
2: Ναι.
1: Ετοιμάζεσαι για να πας προς Ντάλλας, ε.
2: Ναι, πετάω αύριο. Φεύγω δηλαδή από το Mexico City και πάω Dallas αύριο. Αυτή τη στιγμή τώρα με πετυχαίνεται πάνω στην αναμονή για να βρω μέσο μεταφοράς για να επιστρέψω στο ξενοδοχείο. Γιατί
1: οργανωμένα τα πράγματα.
2: Υπάρχει μια σάφια ως προς τα δρομολόγια που έχουν πει ότι θα ισχύσουν. Δεν τηρούνται και δεν υπάρχουν κιόλας, αλλά... Τέλος πάντων, τη βρίσκει στη λύση λίγο πιο.
0: Ιωσήφ, κάτι σαν τα αγγλικά του Βραζιλιάνου διαιτή του Σαμπάιο.
2: Ναι, φοβερό. Εν τω μεταξύ, πολλές φορές κρατιέμαι, δηλαδή να κάνεις ένα οποιοδήποτε τύπο σχόλιο ότι δεν είναι καλά τα αγγλικά του, δεν μπορεί να καταλάβει ο άλλος για να μην παρεξηγηθεί ότι ηρωνεύεσαι. Αλλά ήταν όντως, παιδί μου, τώρα μην λέμε τώρα.
0: Μόνο εκείνος καταλάβαινε τι έλεγε, έτσι.
2: Μόνο εκείνος καταλάβαινε. Μα το πρόσωπο του Νοτιοαφρικανού είναι.
1: Είναι τρομερό, η κρυμάτσα.
2: Είναι τρομερό, δηλαδή ακριβώς αυτό λέει ο άνθρωπος. Δεν καταλαβαίνω τι εξηγεί, τι λέει. Δεν καταλαβαίνω γιατί.
1: Ξέρει, θυμίζει παλιά ελληνική ταινία, έτσι. Come with me για να τη βρει και τέτοια.
0: Το μόνο που καταλάβαμε όλοι ήταν το red card. Μόνο αυτό.
1: Για δώσ' μας.
2: Θα τα δούμε τώρα στο Μουντιάλ. Θα τα δούμε αυτά στο Μουντιάλ.
1: Καλά, θα τα δούμε.
2: Έχει και πολλοί πλέον VAR που θα παρεμβαίνουν οι διευθυντές για πολλά που δεν είχαμε στις προηγούμενες διοργανώσεις. Δεν είναι δηλαδή μόνο, για παράδειγμα, τα corner. Είναι πολλά που θα βλέπουμε ξαφνικά και θα πρέπει να αρχίσουμε να τα συνηθίζουμε. Γιατί όλα θα εφαρμόζονται και στα μέρη μας.
1: Και με 3D, έτσι.
2: Ορίστε, δεν άκουσα.
0: Και με 3D.
1: Τα VAR.
2: Ναι. Έτσι.
1: Έχει ένα φοβερό, δεν ξέρω αν το έχει δει. Στο Fox, στο Μέσο Πολιτείο, στο κανάλι, που για να εξηγεί την κόκκινη κάρτα έγραφε από κάτω κανονικά Red Card with 10 players. The team. Κανονικά δηλαδή. Ήταν, ξέρεις, κανονικό ολόκληρο το.
2: Ναι.
0: Εντάξει, δεν το πολλοί έχουν. Το μαθαίνουν σιγά σιγά.
1: Για δώσ' μας λίγο κλίμα εμείς που είμαστε τόσα χιλιόμετρα μακριά.
0: Πες μας, Ιωσήφ, εσύ πώς έζησες το μάτς που το περιέγραψες κιόλας.
2: Κοιτάξτε, θα σας πω πρώτα απ' όλα το συνέστημα που σου δημιουργείται πηγαίνοντας και μπαίνοντας στο Αλτέκα. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε έναν ποδοσφαιρικό ναό που έχουν μεγαλουργήσει ο Πελέ και ο Μαραντόνα, με το που βλέπεις αυτό το τεράστιο γήπεδο να γεμίζει και να έχει αυτήν την υπό, δεν μπορείς να μην επηρεαστείς. Για παράδειγμα, έχω πάει στο Camp Nou και έχω σπικάρει παιχνίδια στο Camp Nou. Είναι πολύ ψηλά τα δημοσιογραφικά στο γήπεδο της Βαρσελόνα. Αυτό ήταν ακόμα πιο ψηλά. Δηλαδή ήταν...
0: Τέρμα Θεού που λέμε.
2: Ναι. Αλλά ξέρεις, είναι όλη αυτή η ατμόσφαιρα που δημιουργείται πηγαίνοντας σε αυτό το γήπεδο που δεν σε ενδιαφέρει οποιαδήποτε τηλεφορία μπορεί να τραβήξεις ή οτιδήποτε μπορεί να σου προκαλέσει κάποιο πρόβλημα. Για παράδειγμα,

0: Διαπίστωσα ότι είναι τεράστιος ο όγκος. Δεν είναι δηλαδή τόσο εύκολα αντιληπτό το πόσοι άνθρωποι είναι με σκηνές, έχουν καταστηνώσει εκεί εδώ και τόσες ημέρες. Τέλος πάντων, αυτό οδήγησε στο να έχουν κλείσει όλους τους δρόμους, γιατί κάνανε πορεία προς το ΑΣΔΕΚΑ για να διαδηλώσουν οι εκπαιδευτικοί. Μαζί με τα θύματα, τους συγγενείς μάλλον των θυμάτων των καρτέλ, mm-hmm. που και αυτοί διαδήλωναν προς το ΑΣΔΕΚΑ, αυτό δημιούργησε ένα χάος. Να έχουν κλείσει όλους τους δρόμους παντού και να πηγαίνει ο κόσμος μία ώρα και περπάτημα, με μοναδικό τρόπο το περπάτημα, για να φτάσει στο γήπεδο. Γι' αυτό και είχαν βγάλει εξόλου για την ανακοίνωση η πρόεδρος της χώρας να βρίσκονται όλοι 4 ώρες πριν.
1: Αν δεν κάνω λάθος, Ιωσήφ, το είπατε αυτό κάποια στιγμή στην μετάδοση με τον Τάσο.
0: Ναι, ισχύει. Μα είναι πρωτόγνωρο, δεν έχω ακούσει εγώ ξανά να σου λένε 4 ώρες πριν το ΜΑΤ να είσαι εκεί, ναι. στους φιλάθλους. Είναι καθαρά για αυτό το λόγο. Δηλαδή ήταν πολλά μέτρα ασφαλείας που οφείλονταν όχι μόνο στο ότι είναι πρεμιέρα μαντή, αλλά ότι ήταν και τους διαδηλωτές. Mm-hmm. Τέλος πάντων, πέρα από όλα αυτά όμως, όταν μπαίνει σε ένα τέτοιο θρηλυκό στάδιο και ζεις αυτή την ατμόσφαιρα, δεν υπάρχει κάποιος.
2: Επιβλητικό, που...
0: Ναι.
2: Ιωσήφ, εγώ βλέποντα το παιχνίδι, πάντω εσύ σκεφτόμουν. Γιατί εντάξει, ουσιαστικά κέρδισε εύκολα
1: το Μεξικό.
2: Σκέφτηκα πω άμα έπαιζε, ξέρω εγώ, με μια ευρωπαϊκή ομάδα δεκάδα, δεν κέρδιζε, δεν μ' άρεσε τόσο πολύ.
1: Ιωσήφ.
2: Θα έπεσε μάλλον η γραμμή.
0: Μα δεν είναι τέλειο, όχι Μεξικό.
2: Ναι, τώρα σε ακούμε, ναι.
1: Με πολλά παράστα.
2: Με πολλά παράστα, ναι. Ιωσήφ, μας ακούς τώρα? Χάνεται λίγο η κλίση.
1: Έως πολύ χάθηκε, να σου πω την αλήθεια.
2: Θα δοκιμάσω, δεν ξαναπάρω.
1: Μόνο παράστα, οπότε έπεσε η γραμμή. Πάνω στην κέρια ερώτηση που
2: έκανες. Εδώ δεν μπορεί να γυρίσει, λες, να έχει σήμα εκεί πέρα. Βάλε λίγο γέφυρα να το ξαναπάρω.

0: Λοιπόν, έχουμε και πάλι τον Ιωσήφ Νικολάου κοντά μας. Έλα Ιωσήφ, πάνω στην κέρια ερώτηση, κόπη και γραμμή.
1: Ναι, εντάξει, λογικό είναι. Τώρα είμαστε.
2: Εδώ δεν μπορεί να γυρίσει ο άνθρωπος. Εδώ δεν μπορεί να γυρίσει. Το stop κάνει ο άνθρωπος. Να μην ακούει την ερώτηση.
1: Εγώ για να καταλάβετε, προσπαθούσα να βγάλω συνδέσεις στα δελτία ειδήσεων και στις εκπομπές της ΕΡΤ με τον Τάσο Κολίτσα όλη την ημέρα. Και τις περισσότερες φορές δεν υπήρχε σήμα. Δηλαδή δεν είναι εύκολο. Η επικοινωνία δεν είναι τόσο απλή. Ακόμα και ιντερνετικά δηλαδή υπάρχουν ζητήματα.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων. Δεν πρόλαβα να ακούσω γιατί έκανα διακοπές.
2: Η ερώτηση είναι ότι το Μεξικό κέρδισε εύκολα, κέρδισε την Αφρική εύκολα. Παρ' όλα αυτά, βλέποντας το παιχνίδι, εγώ δεν με ενθουσίασε. Και σκεφτόμουν ότι αν έπαιζε με μια ομάδα της Ευρώπης, της δεκάδας, όχι από τις μεγάλες, δεν θα τα κατάφερνε.
1: Δεν είναι λάθος η σκέψη σου, και εγώ την έκανα αυτή τη σκέψη. Απλά νομίζω, Άκη, ότι ήταν και ένα μάτς που δεν ήθελε και ο Αγκύρε να δώσει και πολύ τέμπο και να πρεσάρει και πολύ ρυθμό. Ναι. Νομίζω ότι έπαιξε ρόλο και ο αντίπαλος. Όχι ότι διαφωνώ σε αυτό που λες, ότι ποιοτικά δηλαδή η ομάδα του που δίνει την αίσθηση ότι μπορεί να κοντράρει μια μεγάλη ευρωπαϊκή. Είναι αλήθεια αυτό. Δηλαδή το υλικό του σε σχέση με προηγούμενα τουρνουά δεν είναι πιο ποιοτικό. Απλά νομίζω ότι στο σημερινό παιχνίδι, ένας από τους λόγους που δεν είδαμε και πολύ πιο μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι του, οφείλεται στον αντίπαλο. Οφείλεται στο ότι η σκέψη είναι σε ένα μεγάλο τουρνουά που έχουμε μπροστά μας, με knockout φάση που έχει απαιτητικά μάτς και δύσκολα παιχνίδια, και δεν δίνουμε μεγαλύτερη ένταση αυτή τη στιγμή από την στιγμή που βλέπουμε ότι το παιχνίδι πάει έτσι ακριβώς όπως το έχουμε, έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου. Διότι νομίζω ότι ο Αγκύρε έτσι ακριβώς το είχε στο μυαλό του το μάτς με τους Νότιο Αφρικανούς. Δεν εννοώ τις αποβολές. Εννοώ το

0: pressing αρχή, την αρχή του αγώνα, σκοράρουμε και μετά λίγο πιο συντηρητικά. Δεν χρειάζεται.
1: Mm-hmm. Λίγο φλιαρία. Θα τη χαρακτήριζε επαγγελματική νίκη του Μεξικού, Ιωσήφ?
2: Όχι, εγώ σε αυτό διαφωνώ. Εγώ διαφωνώ σε αυτό και με τους δυο σας.
1: Γιατί?
2: Γιατί επαγγελματική νίκη θεωρώ μια ομάδα που παίζει μπάλαρα, κερδίζει, κάνει τη δουλειά της επαγγελματικά. Όχι που κερδίζει κατά συνθήκη.
1: Κερδίζει με άνεση. Βάζει από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο και τελειώνει το μάτς. Χωρίς να δώσει πολλά δικαιώματα στον αντίπαλο να απειλήσει. Εγώ αυτό θεωρώ επαγγελματική νίκη.
0: Δεν έδωσε όμως στους Νοτιοαφρικανούς δικαιώματα.
1: Τίποτα, κανένα δικαίωμα
0: δηλαδή
1: δεν έδωσε.
0: Αυτό το έκανε δηλαδή. Πέτυχε ένα γκολ στο πρώτο μέρος, είχε και δοκάρι. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν είχε και φάσεις εντελώς. Και στο δεύτερο μέρος καθάρισε το μάτς κάποια στιγμή και ο ρυθμός του έπεσε. Το τέμπο του έπεσε.
1: Ήρθε και η αποβολή στο 49ο λεπτό. Του Σιτόλε, έτσι.
2: Ναι, να πούμε ότι είχαμε πρεμιέρα παγκοσμίου κυπέλου που σπάει η κατάρα της πρεμιέρας, κερδίζει.
1: Η διοργανώτρια
2: που υπάρχει ο νεότερος αθλητής που είχε αγωνιστεί σε παγκόσμιο κύπελο, ο Χιλμπέρτο Μόρα, που μπήκε αλλαγή. Και το τρίτο, ποιο είναι το τρίτο?
1: Το τρίτο είναι οι τρεις αποβολές.
2: Ναι, και τρεις αποβολές, ναι.
0: Ναι, σε πρεμιέρα, ναι, ποτέ ξανά. Εν τω μεταξύ του Μόρα είναι φοβερό, γιατί πραγματικά είναι στην ίδια ομάδα ο Μόρα που είναι 17 ετών και σωστά λες ότι ήταν ο νεότερος, με τον Οτσόα που είναι 40 και αγωνίζεται σε ένα έκτο μουντιάλ. Και έχει πολλές τέτοιες ιστορίες στο Μουντιάλ. Έχει πολλά τέτοια που νομίζω θα τα βρούμε μπροστά μας όταν αρχίζουν και γίνονται όλοι και περισσότεροι αγώνες. Έχει πολλές τέτοιες μοναδικές ιστορίες.
1: Εγώ να ευχηθώ, Ιωσήφ, τα προβλήματα που αντιμετωπίσετε αυτή τη στιγμή να ξεπεραστούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
2: Πριν το κλείσει, εγώ επειδή τον έχω στη γραμμή τώρα τον Ιωσήφ, έχω καιρό να του μιλήσω κιόλας. Ο Ιωσήφ είναι κατά τη γνώμη μου από τους κορυφαίους δημοσιογράφους σε διεθνή ρεπορτάζ. Ξέρει πάρα πολύ καλά το διεθνή ποδόσφαιρο.
1: Συμφωνώ 100%
2: μαζί σου. Θέλω να μου πεις πολύ γρήγορα 2-3 tip. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το φαβορί? Δεύτερον, τι να περιμένουμε από τις ομάδες που δεν τις γνωρίζουμε καλά? Και τρίτον, τι να περιμένουμε από τη Μεγάλη Ήπειρο Αφρική που έχει και περισσότερες ομάδες εφέτος?
0: Κοίταξε, φαβορί δεν ξέρω αν υπάρχει σε Μουντιάλ, αλλά το καλύτερο ρόστερ νομίζω το έχει η Ισπανία. Βέβαια, σε ένα Μουντιάλ ποτέ δεν ξέρεις.
1: Σωστά.
0: Ποτέ δεν ξέρεις. Και η Γαλλία, ναι, αυτές οι δύο είναι που έχουν το καλύτερο ρόστερ νομίζω. Αλλά σε Μουντιάλ ποτέ δεν ξέρεις. Τώρα από outsider θα έλεγα μια ομάδα που την έχω δει στα προκριματικά και με έχει εντυπωσιάσει. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια θα μπορέσει το Μουντιάλ να κάνει μεγάλη πορεία, αλλά μ' άρεσε από αυτές που δεν πολύ ακούγονται και είναι η Νορβηγία. Μου άρεσαν οι Σκανδιναβοί. Δηλαδή, τους έχω δει σε παιχνίδια των προκριματικών και είναι μια ομάδα που παίζει με πολύ ένταση, είναι δημιουργική. Πιστεύω ότι μπορεί να κάνει πορεία. Τώρα για τους Αφρικανούς, δεν θα πω ψέματα. Δεν νομίζω ότι πέρα από το Μαρόκο υπάρχει κάποια η οποία θα μπορούσε να κάνει μια πολύ μεγάλη πορεία στο Μουντιάλ. Το Μαρόκο νομίζω δηλαδή και η Σενεγάλη είναι δύο καλύτερες ομάδες της Ηπείρου με διαφορά. Οι Σενεγαλέζοι που ξεχωρίζουν. Οι Σενεγαλέζοι όμως δεν είμαι σίγουρος εάν σε παιχνίδια νοκάουτ με τις ευρωπαϊκές ομάδες θα μπορούσαν να κοντράρουν μας. Ενώ οι Μαροκινοί νομίζω ότι έχουν τη δυνατότητα. Είναι μια ομάδα που πρεσάρει πάρα πολύ. Είναι μια ομάδα που έχει ευρωπαϊκό στυλ παιχνιδιού. Πιστεύω δηλαδή ότι τις Αφρικανικές ότι αν κάποια θα μπορούσε ξανά, γιατί και στο Κατάρ έφτασε ημιτελικά εξάλλου.
2: Σαν ημιτελικά έφτασε. Και ουσιαστικά άτυπα βέβαια, γιατί με ό,τι έγινε και κάτοχος του Κόπα Αφρικα. Έτσι.
0: Ναι. Νομίζω ότι αυτή θα ήταν δηλαδή.
2: Στους πάγκους, στον καπετάνιο που λέμε, στον προπονητή, ποια ομάδα υπερτερεί? Ξέρεις, θα σε πάω απ' έξω, μπας και ακούσω το τρόμα Βραζιλία, αλλά δεν ξέρω να το πεις.
0: Κοίτα, όχι, αυτό θα έλεγα και ξέρεις γιατί θα το έλεγα. Γιατί ήταν ένα Αντσελότης. Ναι. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Δεν χρειάζεται μάλλον να δώσεις άλλη εξήγηση. Και μόνο το ότι βρίσκεται το Αντσελότης στον πάγκο της Βραζιλίας.
1: Τα λέει όλα.
0: Θα δούμε κάτι. Ναι, λες ότι μπορεί να παίξει ρόλο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο όνομα προπονητικά δηλαδή που θα έλεγες ότι θα... μόνο Γκουαρδιόλα ας πούμε βρισκόταν σε μια κοινωνική ομάδα
1: σωστά.
0: Θα έλεγες ότι μπορεί να παίξει τόσο καθοριστικό ρόλο και να την οδηγήσει σε κάτι που δεν θα βλέπαμε αν δεν ήταν αυτό στον πάγκο.
2: Ωραία. Ελεύθερος υπηρεσίας να βρεις τρόπο να γυρίσεις.
1: Θα προλάβεις να δεις το παιχνίδι που αρχίζει σε μια μισή ώρα περίπου? Είναι αυτό της Νότιας Κορέας?
0: Δεν θα μπορέσω να το δω, διότι δεν έχει το ξενοδοχείο μου τα κανάλια που δείχνουν το Μουντιάλ.
2: Τρομερό, έτσι.
0: Υπάρχει ο γεωγραφικός αποκλεισμός, όπως ξέρετε, στο εξωτερικό. Δεν μπορείς να βάζεις, δηλαδή, για παράδειγμα, ελληνική τηλεόραση για να δεις. Δεν μπορείς να το παρακολουθήσεις. Οπότε δεν θα το δω και για αυτόν τον λόγο.
2: Καλά,
0: ναι,
2: και υπάρχει και άλλος λόγος. Θα έχεις γυρίσει, πιστεύεις?
0: Όχι. Καλή ερώτηση.
1: Καλή ερώτηση.
0: Είμαι σε καλό δρόμο.
1: Λοιπόν, καλή διαμονή, καλή ξεκούραση, να το απολαύσεις. Να το απολαύσεις. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ιωσήφ Νικολάου, ένα από τα καλύτερα παιδιά της ΕΡΤ και της τηλεόρασης, ο οποίος...
1: Πολύ καλός συνάδελφος.
2: Πολύ καλός συνάδελφος και πολύ καλός στις περιγραφές του.
1: Πραγματικά.
2: Πάντα διαβασμένος.
1: Ναι. Και ο Τάσος Κολίτσας, έτσι, έκαναν μια εκπληκτική περιγραφή στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου το Μεξικό νίκησε με 2-0 την Νότια Αφρική. Να δώσουμε το σκορ, δεν τα έχουμε πει, μπορεί κάποιος να μην είδε το ματσάκι.
2: Πέστε.
1: Οπότε να τα πω. Στο 1ο λεπτό ο Κινιόνιας άνοιξε το σκορ για το Μεξικό. Ο Κινιόνιας, ο οποίος αναδύθηκε και κορυφαίος παίχτης του αγώνα του Μεξικού.
2: Πώς τα λεγόταν στα ελληνικά? Ο Κοινωνίας.
1: Ο Κοινωνίας. Ναι, σωστά. Λοιπόν, στο 1ο λεπτό, λοιπόν, γρήγορα το γκολ για το Μεξικό. Ήρθε και ένα δεύτερο τέρμα στο 67ο λεπτό από τον Ραούλ Χιμένες. Ενδιάμεσα και λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, ο Κινιόνιας είχε μεγάλη ευκαιρία για να διπλασιάσει τα τέρματα του Μεξικού και να διπλασιάσει και τα δικά του τέρματα, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. Αντί για τα δίχτυα, βρήκε στο δοκάρι και απομακρύνθηκε. Και πριν το 2-0 είχαμε την αποβολή του Σιτόλε στο 41ο λεπτό, απευθείας κόκκινη κάρτα. Δεύτερη απευθείας κόκκινη κάρτα είχαμε και στο 84ο λεπτό, την πήρε ο Ζουάνε μετά από παρέμβαση του VAR, γιατί χτύπησε αντίπαλο εκτός φάσης. Μάλιστα ήταν πολύ κοντά ο διαιτής, αλλά προφανώς κοιτούσε αλλού, δεν είχε πάρει χαμπάρι τι γινόταν. Τον κάλεσαν από το VAR, είδε την φάση. Εκεί λοιπόν άρχισε να εξηγεί στον κόσμο από το μικρόφωνο
2: που έχει
1: ο Βραζιλιάνος Σαμπάιο. Άρχισε να εξηγεί στον κόσμο στα άπτεστα δικά του αγγλικά το τι ακριβώς του υπέδειξε το VAR και τι πρέπει να ακολουθήσει.
2: Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Έχει γίνει blooper, δηλαδή το παίζει παντού.
1: Ναι, παίζει παντού.
2: Παγκόσμια σε όλα τα site είναι blooper. Παίζει παντού, παντού.
1: Όπως λέγαμε με τον Ιωσήφ, μόνο εκείνος καταλάβαινε τι έλεγε.
2: Ναι, παντομήμα. Και ειδικά η έκφραση του ποδοσφαιριστή της Αφρικής που όταν τον κοιτάει, είναι όλα τα λεφτά. Ποιος ξέρει τι σκέφτεται.
1: Πέρασαν και μια δύο μύρια πράγματα στο κεφάλι του, εκτός από την αποβολή σε πληροφορώ, μέχρι που άκουσε τη red card και έμεινε κόκαλο. Λοιπόν, αποβολή και για το Μεξικό στις καθυστερήσεις πλέον του αγώνα, στο τέταρτο των καθυστερήσεων, απευθείας κόκκινη και για τον Μόντες για αντιαθλητικό χτύπημα. Και έτσι λοιπόν η Νότια Αφρική δέχτηκε δύο τέρματα, είχε δύο κόκκινες κάρτες, δύο αποβολές. Το Μεξικό έβαλε δύο γκολ, είχε μία κόκκινη κάρτα.
2: Θα ακούσουμε τα γκολ.
1: Να ακούσουμε τα γκολ, βεβαίως, ναι.
2: Πάμε.
3: Μεγάλη ευκαιρία που μετατρέπεται σε γκολ. Κινιόνες είναι αυτός ο οποίος ανοίγει το σκορ στο 1ο λεπτό για την ομάδα του Μεξικού. Κινιόνες, ο οποίος βρήκε τον χώρο, θα ανοίξει το σκορ και όλα ξεκίνησαν από το λάθος του Βίλιαμ, του τερματοφύλακα. Πήγε να παίξει κοντινή πάσα, εκεί έγινε το λάθος από τον Σίτχολ και ήρθε σαν κόμπρα να περιμένει σε αυτό το σφάλμα, επαναλαμβάνω, του Σίτχολ να βρει το σουτ και να στείλει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Γουίλιαμς, ο οποίος δεν είχε πολλά περιθώρια αντίδρασης από το σημείο στο οποίο κεραυνοβολήθηκε, αλλά είναι ξεκάθαρο αυτό το σφάλμα από το οποίο δέχεται τον γκολ. 1-0 ο Κινιόνες για την ομάδα του Μεξικού στο 1ο λεπτό. Το γέμισμα, μεγάλη ευκαιρία και γκολ. Χιμένεθ στο 67 κάνει το 2-0 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς, με υψωμένα τα χέρια στον ουρανό. Ο πρώτος σκόρερ του Μεξικού κάνει τη διαφορά, κάνει την φάση που περίμενε για 66 λεπτά και κάνει το 2-0. Εκμεταλλεύεται στο έπακρο την αδράνεια της Νότιο Αφρικής. 2-0 το Μεξικό με σκόρε το Χιμένες.
1: Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν το Μεξικό πέτυχε τα δύο τέρματα. Τα ακούσαμε σε περιγραφή του Γιάννη Ράνιου, που έκανε την περιγραφή για το λογαριασμό της Hera Sport από το διπλανό στούντιο εδώ στο Booth. Κάτι ανάλογο θα συμβεί και σε μια μισή ώρα περίπου με τον Χρήστο Κοντό. Θα τον έχουμε κοντά μας για να περιγράψει το μάτς της Νότιας Κορέας με την Τσεχία. Ενώ αυτό το παιχνίδι, που φυσικά θα μεταδοθεί από την RDO Sport, θα το περιγράψει ο Δημήτρης Μπουμπουγιατζής. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε με το μικρόφωνο στα γήπεδα.

0: Λοιπόν, πάμε 15.000 χιλιόμετρα μακριά από το Μεξικό, στο φίλο τον Αριστοτέλη, όπως μας στέλνει μήνυμα από το Σίδνεϊ. Καλημέρα και happy world, παιδιά. Σούπα το πρώτο παιχνίδι και ξύπνησα από τις 4 το πρωί. Ελπίζω το επόμενο που είναι σαφώς καλύτερο να μας ανταμείψει. Πάμε Αυστραλία για πρόκριση. Πολύ αισιόδοξο εσύ, Αριστοτέλη.
1: Εγώ είδε, σε ρώτησα. Αύριο, όχι αύριο, του χρόνου. Τέτοια μέρα θα θυμάσαι την πρεμιέρα του Παγκόσμιου Κυπέλλου.
0: Εγώ δεν θυμάμαι.
1: Μεξικό, Νότια Αφρική. Λοιπόν, έχουμε άλλα μηνυματάκια από αγρότες.
0: Έχει πάρα πολλά.
1: Για πάμε.
0: Λοιπόν, ο φίλος εδώ πέρα, ο Αποστόλης.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να πάει, λέει, ο Τραμπ στο πρώτο παιχνίδι της Αμερικής, γιατί πέρα αυτό θα έχει ξεκινήσει και θα έχει τελειώσει 5-6 φορές τον πόλεμο με το Ιράν. Αποστόλης από το Αίγιο.
1: Μάλιστα.
0: Φλέξεις, τι γίνεται, διάβασα. Άκουγα τώρα που ερχόμουν.
1: Γεια σου, Αποστόλη.
0: Γεια σου, Αποστόλη. Τώρα που ερχόμουν, ότι μια δήλωση του Τραμπ ότι είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία. Και πριν μπούμε στο στούντιο, κάπου διάβασα ότι κάτι χτυπήσανε.
1: Πόσες φορές το έχεις ακούσει και το έχεις διαβάσει,
0: ναι,
1: αυτό,
0: πολλές,
1: ότι είναι πάρα πολύ κοντά στη συμφωνία και την επόμενη στιγμή διαβάζεις κάτι άλλο. Άρα. Και λες, μα τι γίνεται. Πώς γίνεται να είναι κοντά στη συμφωνία και να χτυπιούνται ακόμα.
0: Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Παναγιώτης προγνωστικά θέλει.
1: Προγνωστικά.
0: Προγνωστικά, Παναγιώτη, για το μάτσι ή γενικά για το παγκόσμιο κύπελλο. Για πες εσύ.
1: Προγνωστικά, τι προγνωστικά να δώσω.
0: Δεν ξέρω.
1: Για το παγκόσμιο κύπελλο γενικότερα.
0: Γενικά, ναι.
1: Κοίταξε, εγώ θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ που τον ακούσαμε νωρίτερα. Θεωρεί την Ισπανία και τη Γαλλία τα δύο μεγάλα φαβορή για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου, γιατί έχουν το πληρέστερο ρόστερ. Θα το θέσω έτσι.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, πάντοτε σε ένα παγκόσμιο κύπελο γίνονται εκπλήξεις. Κανείς δεν περίμενε στο περασμένο παγκόσμιο κύπελο το Μαρόκο να φτάσει τόσο ψηλά.
0: Ισχύει.
1: Έτσι. Κανείς δεν περίμενε ότι η Νότια Κορέα το 2002 που διοργάνωσε μαζί με την Ιαπωνία το Μουντιάλ θα έφτανε στην τετράδα.
0: Πάμε πολύ μακριά τώρα.
1: Σε έχω πάει πάρα πολύ μακριά.
0: Ναι.
1: Γενικά γίνονται εκπλήξεις, ότι θυμίζω ότι σε εκείνη την πορεία της Νότια Κορέα είχε αποκλείσει η Ισπανία και η Ιταλία.
0: Να συμφωνήσουμε κάτι.
1: Για πες.
0: Να το πάμε λίγο σαν το παπαγωγή.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι ουσιαστικά ψάχνουμε να βρούμε το φαβορί και την έκπληξη από Ευρώπη και από Αφρική.
1: Από Ευρώπη και Αφρική.
0: Γιατί
1: το φαβορί
0: και,
1: Λατινική,
0: και Λατινική Αμερική. Ναι,
1: μα ήδη Βραζιλία από την Ευρώπη έχεις δύο ομάδες. Ωραία. Γαλλία, Ισπανία.
0: Πάμε Λατινική.
1: Μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Δεν τελείωσα.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα Γαλλία και Ισπανία ως πληρέστερα ρόστερ. Από εκεί και πέρα όμως, πάντα οι Γερμανοί είναι υπολογίσιμοι. Πάντα οι Άγγλοι είναι υπολογίσιμοι. Οι Άγγλοι το θέλουν 60 χρόνια.
0: Οι Άγγλοι το θέλουν 60 χρόνια, αλλά να ξέρεις, οι Άγγλοι παρακαλά να αποκλειστεί για να πουλήσουν φύλλα.
1: Η Daily Mirror.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Έλα τώρα, εντάξει.
0: Ξέρεις, όλοι...
1: Έχουν όμως Χάρι Κέιν μπροστά, ο οποίος είναι καυτός.
0: Δεν έχω ακούσει από πουθενά
1: mm-hmm.
0: να μιλάει κανείς για την Πορτογαλία, η οποία είναι πάρα πολύ
1: σημαντική. Επίσης, πολύ σημαντική, με ένα μέσο το οποίο βγάζει φωτιές.
0: Μπράβο.
1: Πραγματικά. Με Κριστιάνο Ρονάλντο στο τελευταίο του ενδεχομένως Μουντιάλ πιθανότατα θα είναι, αλλά δεν ξέρω, αυτό που είπαν και τα παιδιά στη μετάδοση κάποια στιγμή, ότι αν ο Κριστιάνο μπει στην εξίσωση στην ενδεκάδα της Πορτογαλίας, ίσως η Πορτογαλία δεν αποδώσει αυτά που θα απέδιδε αν δεν έπαιζε ο Κριστιάνο. Είναι μία παράμετρος. Έτσι, γιατί ο Κριστιάνο κακά τα ψέματα περιμένει την μπάλα να του έρθει, να κάνει και το δικό του σοου, να βάλει τον γκολ. Ναι,
0: ναι. Αλλά είναι ο Κριστιάνο.
1: Είναι ο Κριστιάνο.
0: Δηλαδή, ακόμα και η αλλαγή να μπει, είναι ο Κριστιάνο. Βάζει αλλαγή του Κριστιάνο.
1: Ναι, σωστά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είπαμε λοιπόν από Ευρώπη 5 ομάδες. Έτσι, αμέσως.
0: Είπες
1: Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, Γερμανία, Πορτογαλία.
0: Εντάξει,
1: 5.
0: Okay.
1: Δεν θέλεις άλλη.
0: Δεν υπάρχει άλλη. Τι.
1: Εντάξει. Σαν έκπληξη.
0: Ναι,
1: Νορβηγία.
0: Μα και Αγγλία έκπληξη, ναι.
1: Εντάξει, όχι τόσο τρανταχτή η έκπληξη.
0: Έκπληξη.
1: Δηλαδή,
0: έκπληξη,
1: αν το πάρει η Αγγλία, δεν θα είναι.
0: Δεν θα το πιστεύουμε. Δεν θα το πιστεύουμε και εμείς οι φιλοάγγλοι.
1: Θα είναι έκπληξη αν το πάρουν οι Νορβηγοί.
0: Δεν θα το πιστεύουμε και εμείς οι φιλοάγγλοι.
1: Οκ, εσείς οι φιλοάγγλοι.
0: Εγώ, ναι.
1: Εσύ. Εγώ δεν είμαι.
0: Εγώ μόνο Βραζιλία και Αγγλία.
1: Εγώ μόνο Βραζιλία, τίποτα άλλο.
0: Άξι, ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Υπάρχει τίποτα άλλο.
0: Για πες για Βραζιλία, για Αργεντινή.
1: Αργεντινή, με Μέση και αυτό στο τελευταίο του Μουντιάλ.
0: Και γυριότερο σκόρ της Εθνικής Αργεντινής.
1: Εννοείται. Η Αργεντινή έχει πάρα πολλές ελπίδες και πολύ καλή ομάδα. Και νομίζω ότι αν βάλεις το ποιες ομάδες είναι τα φαβορί από τη ζώνη της Λατινικής Αμερικής, θα σου έλεγα πρώτα την Αργεντινή και μετά τη Βραζιλία.
0: Μετά.
1: Η Βραζιλία έχει πάρα πολλές απουσίες. έχει πολλούς τραυματίες, έχει παίκτες οι οποίοι είναι μεν στην αποστολή όπως ο Νεϊμάρ π.χ., αλλά δεν είναι στα καλά του.
0: Ναι, δεν
1: ξέρεις, μπράβο, δεν ξέρεις αν θα παίξει και πόσο θα παίξει και τι θα αποδώσει. Θα τα δούμε όλα αυτά. Σαν έκπληξη από Λατινική Αμερική, Εκουαδόρ. Καλή πιστεύω ομάδα, περισσότερο στο Εκουαδόρ παρά στην Κολομβία.
0: Ναι, καλή ομάδα.
1: Καλή ομάδα. Ναι. Τώρα από τις αφρικανικές, Μαρόκο Σενεγάλη, τα είπε και ο Ιωσήφ νωρίτερα. Ίσως κάνει κάτι παραπάνω η Αίγυπτος λόγω Σαλάχ, και μέχρι εκεί όμως. Δηλαδή δεν δίνω πολλές πιθανότητες ούτε στην Γκάνα.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Έτσι, ούτε στο πράσινο ακροτήρι, ούτε στο. Πώς να σου πω.
0: Εντάξει,
1: ούτε στην Τινησία.
0: Υπάρχουν και ομάδες,
1: είναι ομάδες
0: που προκληθήκαν οποίες, επειδή αυξηθήκαν και.
1: 48 ομάδες στην φετινή διοργάνωση. Αριθμός ρεκόρ. Πρώτη φορά με τόσες πολλές ομάδες. Και εδώ είναι, αν θέλεις, και η μεγάλη πίκρα που έχουμε εμείς οι Έλληνες, που δεν βλέπουμε την εθνική μας ομάδα που θα άξιζε να βρίσκεται σε αυτή τη διοργάνωση. Θα μου πεις.
0: Εγώ πιστεύω ότι όποιος αξίζει περνάει.
1: Κοίταξε να δεις, Άκη. Πολύ ταλέντο η εθνική ομάδα. Της έλειπε κάτι. Ελπίζω αυτό το κάτι που της έλειπε θα το βρει στα επόμενα παιχνίδια, στις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις, γιατί και η δίψα είναι πάρα πολύ μεγάλη, και των διεθνών και του ομοσπονδιακού τεχνικού. Και να μην ξεχνάμε κάτι, ότι στον όμιλο η εθνική ομάδα κατέλαβε την τρίτη θέση. Τη δεύτερη θέση την πήρε η Δανία, η οποία πήγε να παίξει μπαράζ για την πρόκλησή της στον παγκόσμιο κύπελλο και δεν τα κατάφερε. Αυτό κάτι δείχνει.
0: Εντάξει.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν...
1: Δηλαδή πρέπει να έχεις πάρα πολλά πράγματα που να συμβάλλουν για να δώσεις το παρόν σε μια τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου, έστω και να αυτή είναι με 48 ομάδες. Γιατί λέμε, πρόσεξε, λέμε 48 ομάδες συνολικά, αλλά από την Ευρώπη οι ομάδες που παίρνουν μέρος δεν αυξήθηκαν. Αυξήθηκαν οι ομάδες από την Αφρική, από την Κεντρική Αμερική αν θέλεις, από την Οκεανία κλπ. Κλπ. Έτσι. Αν δίναν περισσότερα εισιτήρια στην Ευρωπαϊκή Ζώνη, στην UEFA, θεωρώ ότι θα βλέπαμε και την εθνική ομάδα. Γιατί όχι.
0: Τώρα ήταν, νομίζω, λίγο το τμήμα marketing όλη αυτή η ιστορία, ναι, για να εντάξει. μπορέσουν να βρουν και άλλους χορηγούς από τις άλλες υπήρους.
1: Είναι και τα τηλεοπτικά δικαιώματα, είναι πολλά. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη.
0: Είναι. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εκπομπή, παιδιά. Ευχαριστούμε για την παρέα. Τρίφωνα, Ερχοντίδης, ο οδηγός Δέλτα. Καλημέρα, Τρίφωνα. Προσοχή στο δρόμο.
1: Καλή δουλειά και προσοχή στο δρόμο.
0: Λοιπόν, εδώ ο συνάδελφός, ο Ζώης Φούναρης Άρτα. Χαιρετώ, παιδιά. Το Γιαχανατζή βλέπω να τον κάνετε φούναρη εκεί πέρα.
1: Επειδή είπα για τους ανθρώπους που δουλεύουν πρωί, αυτούς εννοούσα.
0: Την Νότια Κορέα τη βλέπω 2-1 σκορ να κερδίζει. Την καλημέρα μου σε όλους. 2-1 με τη Τσεχία. Εντάξει. Δεν
1: Νότια Κορέα 2-1. Πώς το στηρίζει τώρα αυτό το 2-1.
0: Τώρα δεν χρειάζεται να σου κάνει ολόκληρη ανάλυση. Λέω ότι βλέπει, λέω.
1: Λοιπόν, θα σου πω το γιατί το ρωτάω.
0: Ναι, πες,
1: έτσι. Ψαχνόμουν νωρίτερα, πριν ξεκινήσει το παιχνίδι βεβαίως του Μεξικού με την Νότια Αφρική, ψαχνόμουν να βρω προϊστορία στο ματς της Νότιας Αφρικής με την Τσεχία. Οι δύο ομάδες δεν έχουν ξαναπαίξει σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου. Πότε? Θα είναι η πρώτη σου
0: φορά. Τρία φιλικά έχουν.
1: Έχουν δώσει τρία φιλικά παιχνίδια.
0: Να.
1: Λοιπόν, το πρώτο φιλικό παιχνίδι έγινε στη Σεούλ 27 Μαΐου του 1998, όπου Κορέα και Τσεχία αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2. Ακολούθησε ένα φιλικό το 2001, 15 Αυγούστου του 2001, στο Ντρόβνιτσε, μια μικρή πόλη στην Τσεχία, όπου οι Τσέχοι διέλυσαν τους Κορεάτες, κέρδισαν με 5-0. Βέβαια, φιλικό παιχνίδι, έτσι. Και το τρίτο φιλικό έγινε στις 5 Ιουνίου του 2016. Έχουν περάσει 10 χρόνια από τότε. Παίξαν οι δύο ομάδες στη Φορτούνα Αρένα, το γήπεδο της Σλάβια Πράγας. Εκεί οι Κορεάτες κέρδισαν με 2-1. Μήπως λοιπόν στηρίζεται στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι Τσεχίας-Κορέας, όπου οι Κορεάτες νίκησαν με 2-1 και βγάζει το σκορ του αγώνα? Δεν ξέρω.
0: Τι να σου
1: πω. Θα το δούμε. Η σέντρα σε 1 ώρα και 15 λεπτά περίπου.
0: Η αλήθεια είναι ότι η ζωή μου με μπέρδεψε και εμένα με το σκεπτικό του. Έτσι τώρα ήταν όλο τρίπλες. Τις 4 παρά 4 το πρωί, αδερφέ, τώρα καταλάβες.
1: Λοιπόν, πάντως είναι φιλικά παιχνίδια, όπου στα φιλικά παιχνίδια όλοι ξέρουμε ότι οι προπονητές δοκιμάζουν.
0: Και χρόνια πριν.
1: Πολλά χρόνια, 10 χρόνια πριν, δοκιμάζουν πρόσωπα, δοκιμάζουν πράγματα, δοκιμάζουν σχήματα, δοκιμάζουν πάρα πολλά πράγματα. Δεν μπορείς να πεις ότι ένα φιλικό παιχνίδι αντιπροσωπεύει ένα επίσημο μάτς, και πόσο μάλλον ένα παιχνίδι σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, είτε αυτό είναι σε νοκάουτ φάση, είτε είναι σε φάση ομίλων όπως συμβαίνει τώρα. Δεν υπάρχει προϊστορία στο Νότια Κορέα Τσεχία σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, όπως δεν υπάρχει καμία προϊστορία στην αναμέτρηση που θα γίνει το βράδυ στις 10, βράδυ Παρασκευή στις 10, μεταξύ του Καναδά και της Βοσνίας.
0: Έχω μπλεχτεί λίγο με το βράδυ.
1: Είναι τώρα πρωί. Είναι, ναι, ναι, ναι. Είναι 4 παρατέταρτο πρωί Παρασκευής. Βάλ το έτσι στο μυαλό σου για να
0: το δουλέψουμε.
1: Θα γίνει πιο εύκολο.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Νίκος ρωτάει αν θα πούμε κάτι για το πόλο και το μπάσκετ. Κοίτα, Νίκο μου, ο Δημήτρης θέλει να κουβεντιάσουμε διάφορα πράγματα. Εγώ μόνο ποδόσφαιρο θέλω να κουβεντιάζω. Παρ' όλα αυτά, σε λίγο, αν έρθει έτσι λίγο η κουβέντα, θα τα κουβεντιάσουμε
1: για αυτό. Θα πούμε και για το πόλο. Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε με την
0: προ-ρε. Θα πούμε μετά.
1: Θα πούμε μετά. Να πω, δώσω ένα τίτλο. Ότι έχασε ο Ολυμπιακός από την προ-ρέκο με 19-13 στον ημιτελικό του Final Four. Και έχασε την μεγάλη ευκαιρία για να πάει στον τελικό της διοργάνωσης, όπου εκεί πέρασε η Μπαρτσελονέτα, κέρδισε τη Φερεντσβάρος με 13-11. Τα περισσότερα στη συνέχεια.
0: Επίσης, μεγαλύτερη έκπληξη αυτή. Η νίκη της Μπαρτσελονέτα με
1: τη Φερεντσβάρος.
0: Ναι,
1: βεβαίως.
0: Τεράστια έκπληξη.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, και κάτι που δεν είπαμε και νομίζω ότι είναι καλό να το αναφέρουμε τώρα, για να ολοκληρώσουμε και αυτό τον πρώτο όμιλο, βεβαίως όσο μπορεί να ολοκληρωθεί, καθώς έχουμε μόνο το πρώτο παιχνίδι από τον πρώτο όμιλο. Σε μία ώρα και κάτι αρχίζει η δεύτερη αναμέτρηση μεταξύ της Κορέας και της Τσεχίας. Το Μεξικό είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 3 βαθμούς. Η Κορέα δεν έχει πόντο, δεν έχουν βαθμό. Η Νότια Αφρική, συγγνώμη, δεν έχει βαθμό. Δεν έχουν βαθμούς. Επίσης, η Κορέα και η Τσεχία θα παίξουν σε λίγο το πρώτο τους παιχνίδι. Η δεύτερη αγωνιστική τώρα περιλαμβάνει τα παιχνίδια Τσεχία-Νότια Αφρική, που θα γίνει στις 18 του μηνός, 7 η ώρα το απόγευμα, παρακαλώ. Να μια νορμάλ ώρα θα μπορούμε να πιούμε τον καφέ μας με την ησυχία μας και να το δούμε χωρίς να ξενυχτάμε. Αλλά το άλλο ματσάκι είναι την επόμενη μέρα, 19 Ιουνίου, Μεξικό-Κορέα στις 4.
0: Εμείς το έχουμε. Εμείς, ωραία, ναι.
1: Εμείς το έχουμε.
0: Πρώτα απ' όλα, σου είχε απαντήσει ο Ζωής.
1: Ναι.
0: Δεν κοιτάω, Δημήτρη μου, λέει την προϊστορία. Απλά ένστικτο λέω. Η Κορέα είναι η πιο γρήγορη ομάδα σε σχέση με τη Τσεχία. Και απλά λέω την άποψή
1: μου. Εκεί ποντάρω και εγώ, φίλε Ζωή. Στην ταχύτητα των Νοτιοκορεατών. Είναι πάρα πολύ γρήγορη. Δεν ξέρω απέναντι σε μια ομάδα. Βαριά θα τη χαρακτήριζα εγώ, όπως είναι η Τσεχία, και δεν έχει πλέον και τόσο εμπειρία όσο σε άλλες διοργανώσεις παγκοσμίου κυπέλων. Θα έχει πάντως ενδιαφέρον το μάτς αυτό, γιατί υπάρχει και ένα ΣΥΚ που παίζει στην κορυφή της επίθεσης, ο οποίος είναι πάρα πολύ καυτός, με 20 γκολ στην Bayer Leverkusen στη φετινή
0: περίοδο. Πρώτος σκόρερ στο προηγούμενο Euro.
1: Ακριβώς. Να. Λοιπόν, και
0: 6 γκολ σε 7 παιχνίδια.
1: Ξέρεις τι γίνεται, ότι αν καταρχήν μιλάμε για δύο διαφορετικές σχολές ποδοσφαίρου. Έτσι.
0: Εντάξει, πρώτα απ' όλα η Τσεχία επιστρέφει σε παγκόσμιο κύπελλο μετά από 20 χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Με,
0: για να καταλάβουμε μέγεθος, μιλάμε από το 2006, ναι, ναι. Μετά από 20 χρόνια επιστρέφει. Αλλά εγώ λέω να κάνουμε έτσι το εισαγωγικά pre-game του αγώνα λίγο μετά τις 4.30.
1: Καλά το λες, γιατί θα έχουμε και άνθρωπο για να μας μιλήσει για αυτό το,
0: πάμε
1: για αυτό το match.
0: Να ακούσουμε τις μουσικάρες που βάζεις.
1: Α, τώρα σου αρέσουν οι μουσικάρες που βάζω.
0: Αφού δεν με αφήνεις να βάλω τις δικές μου.
1: Λοιπόν, εντάξει, πάμε για μια μουσικάρα λοιπόν και συνεχίζουμε.

0: Επιστρέψαμε, DJ Δημήτρη Τζαχανατζής.
1: Στα πλατό.
0: Στα πλατό. Και όχι. Πώς μας το αποφύλωσε.
1: Ότι θα έπαιζα.
0: Κλαρίνα.
1: Όχι, κλαρίνα εγώ ποτέ.
0: Ούτε εγώ.
1: Κλαρίνα ποτέ. Ελληνικά ναι, μπορεί κάποια στιγμή να βάλω. Αλλά με το κλαρίνο δεν το μπορεί.
0: Αν μου επιτρέπει να βάλω εγώ
1: δύο-τρία. Θα βάλει εσύ, βεβαίω. Εννοείται.
0: Δύο-τρία τραγούδια.
1: Γιατί μην παίξω μόνο μου, τώρα θα κουράσουμε κιόλα. Κάτσετε. Και εκπομπή και μουσική. Και...
0: Στο ίδιο κλίμα, μην ανησυχείτε. Δεν θα σου βάλω τίποτα βάρη.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 4:07. Είμαστε είσαι συντονισμένοι στην Ερασπορ.
1: Μικρόφωνο στα γήπεδα.
0: Μικρόφωνο στα γήπεδα.
1: Ένα αναμονή του αγώνα σε μία ώρα Νότια Κορέα με Τσεχία. Με το μάτς αυτό ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική στον πρώτο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ένα μάτς το οποίο αυτό δεν θα γίνει στο Μέξικο Σίτι και στο Αζτέκα Στάντιουμ, αλλά στο γήπεδο Άκρον, στην περιοχή της Αποπάν στη Γουαδαλαχάρα.
0: Στο 24ωρο πρόγραμμα λοιπόν που έχει διαμορφώσει η Ερασπορ θα ακούτε τα πάντα, θα ακούτε ρεπορτάζ, μεταδόσεις, εκπομπές, σχόλια, όλα
1: Εννοείται.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται. Εξάλλου μην ξεχνάμε, Μουντιάλ έχουμε κάθε 4 χρόνια και το περιμένουμε πώς και πώς. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Ανεξάρτητα από το αν η Βραζιλία σου πάει καλά ή δεν πάει.
0: Όχι.
1: Εντάξει, δεν έχει σημασία.
0: Πρώτα απ' όλα θα ήταν εντελώς διαφορετικό παγκόσμιο κύπελλο άμα συμμετείχε η εθνική ομάδα. Πρώτα απ' όλα θα είχαμε το τριπλάσιο τρέξιμο εμείς.
1: Το δεκαπλάσιο.
0: Θα είχε την πενταπλάσια αποστολή.
1: Εννοείται. Με πάρα πολλές συνεντεύξεις με ανθρώπους που ασχολούνται, ρε παιδί μου, με την εθνική ομάδα, που πέρασαν από την εθνική ομάδα. Ξέρετε, την αναλύουμε όλα όσα έγιναν πριν το παιχνίδι.
0: Σήμερα μιλούσα με το προξενείο, το ελληνικό προξενείο στο Μεξικό. Μπας και είχα να καταφέρουμε να βγάλουμε τον πρέσβη μας, αλλά με αυτά που γίνονται εκεί και τις φασαρίες
1: δύσκολο.
0: Δεν ήταν πολύ εύκολο.
1: Και πήρες μια εικόνα πώς το ζουν.
0: Ξέρεις τι μου είπε. Μου
1: λέει, για πες.
0: Εμείς ήμασταν πάρα πολύ ετοιμασμένοι να
1: υποδεχτούμε
0: το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.
1: Την εθνική ομάδα.
0: Και το λέγε με μια πίκρα.
1: Εντάξει, μας πίκραν όλους αυτός ο αποκλεισμός. Περισσότερο απ' όλα έχει πικράνει τους ίδιους τους διεθνείς που δεν τα κατάφεραν και τους έχει πεισμώσει. Και νομίζω ότι αυτό θα το δούμε.
0: Για να τελειώνουμε σιγά σιγά έτσι λίγο με την εικόνα του παιχνιδιού που έκανε την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, του αγώνα του Μεξικό με την Νότια Αφρική, νομίζω μία από τις τρεις εικόνες την περιγράψαμε. Αυτό που μένει είναι του Βραζιλιάνου διαιτητή. Έχει ακόμα δύο εικόνες τρομερές, έτσι. Λοιπόν, έχει μία εικόνα τρομερή.
1: Ανεκδίκητος. Πραγματικά.
0: Έχει μία εικόνα τρομερή που δείχνει κάποια στιγμή το πλάνο και το έχουν πιάσει και τα site.
1: Ναι, ναι.
0: Που έχουν σηκώσει οι Μεξικάνοι στον αέρα έναν Κορεάτη, ο οποίος σχεδόν ύπταται. Όχι αγριεμένοι. Τον σηκώνουν πάνω στο όλο, τον πετάνε στον αέρα. Ο Κακομοίρης και αδύνατος και.
1: Βίβα Μέχικο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και το άλλο τρομερό. Μπαίνει το γκολ και από τη χαρά το Μεξικάνος πάει να τραβήξει βίντεο. Και τι κάνει ο Θεός.
1: Για πες.
0: Τραβάει τον εαυτό του. Τραβάει selfie. Αντί να τραβάει τους πανηγυρισμούς, τραβάει τον εαυτό του και όταν το καταλαβαίνει, τραβάει τα μαλλιά του.
1: Θεούλης, έτσι.
0: Τι τραβάμε, εσύ. Τον Κακομοίρη.
1: Άτυχη στιγμή, πολύ άτυχη. Σκέφτεσαι τώρα να το κάνω εικόνα. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, είδε την ομάδα του να κερδίζει, έχει βγάλει το κινητό για να τραβήξει τους πανηγυρισμούς των παιχτών, ξέρεις, κερκίδα, όλα αυτά, το κλίμα, ρε παιδί μου, και τραβάει τον εαυτό του.
0: Ναι, και τραβάει βίντεο.
1: Ναι, τραβάει βίντεο. Πρόσεξε, να είναι το μοναδικό παιχνίδι που έχει πάρει στήριο. Φαντάζεσαι, φρίκι. Δεν θα ήθελα να με συνδέσω σε καμία περίπτωση, σε πληροφορώ.
0: Κανείς.
1: Έτσι, κανείς, πραγματικά.
0: Λοιπόν, πάμε σε μηνυματάκια.
1: Πάμε σε μηνυματάκια.
0: Πάμε εδώ, φίλος, ο Γιάννης. Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλημέρα, εσένα, στον Δημήτρη. Καλή εκπομπή. Πες μας πώς βλέπετε, λέει. Την Αγγλία, λέει και ο Γιάννης. Εγώ δεν τη βλέπω. Παρότι τους υποστηρίζω γιατί οι άνθρωποι ουσιαστικά έχουν φεύγει το ποδόσφαιρο, το οποίο προσωπικά το λατρεύω και το αγαπώ. Δεν τους βλέπω. Δεν βλέπω ότι οι Άγγλοι μπορούν να κάνουν κάτι συνταρακτικά μεγάλο.
1: Θα φτάσει ψηλά η Αγγλία.
0: Τι είναι ψηλά?
1: Ψηλά, ρε παιδί μου, εννοώ μπορεί να τη δούμε να μπαίνει και στα ημιτελικά, όπως να σου πω.
0: Εκεί θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία να τα καταφέρει, ως εκεί.
1: Δεν ξέρω αν θα φτάσει πιο ψηλά.
0: Να.
1: Αν θα μπει σε ένα τελικό ή να διεκδικήσει το τρόπαιο. Θα το δούμε. Το Μουντιάλ μόλις ξεκίνησε, έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας. 104 μάτς, άρα μετράμε 103 πλέον με το παιχνίδι που έγινε.
0: Καλημέρα και σε ένα Χρήστο. Δεν μας είπες εσύ τη γνώμη σου για το... Εντάξει, εγώ, Χρήστο μου, γενικά δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος μου αρέσει να κάνω προβλέψεις. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι το ρόστερ της Γαλλίας είναι πάρα πολύ δυνατό. Δεν ξέρω πώς είναι οι διαπροσωπικές του σχέσεις, αλλά νομίζω ότι οι Γάλλοι, άμα είναι καλά με το Ντεσάν στον πάγκο, νομίζω ότι έχουν τον πρώτο λόγο, κατά τη γνώμη μου.
1: Έτσι, και έχουν και παιχταράδες, έτσι.
0: Ναι, δεν βλέπω Ισπανούς που λες. Βλέπω Γάλλους και πιστεύω ότι θα πάνε ψηλά και οι Πορτογάλοι.
1: Mm-hmm. Θα το δούμε. Ωραία. Λοιπόν, εμείς να περάσουμε σε πολύ λίγο πλέον σε ώρα. Έχουμε και κάποια τρέιλερ να ακούσετε κλπ. Και συνεχίζουμε με την δεύτερη ώρα της εκπομπής Μικρόφωνο στα γήπεδα.

0: Era Sport 101,8.
1: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το πρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο τη δύναμη του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
2: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Στο πέρασμα των χρόνων υπήρξαν στιγμές που ξεχώρισαν στη διαδικασία των κληρώσεων. Συζητήθηκαν περισσότερο από άλλες και έμειναν στην ιστορία της διοργάνωσης. Το 1930 η κλήρωση για το πρώτο παγκόσμιο κύπελο έγινε μόλις έφτασαν όλες οι προσκεκλημένες ομάδες στην Ουρουγουάη τρεις μέρες πριν από την έναρξη της διοργάνωσης. Συμμετείχαν συνολικά 13 και ο λόγος της μικρής συμμετοχής ευρωπαϊκών ομάδων ήταν η μεγάλη διάρκεια και το μεγάλο κόστος του ταξιδιού. Είναι χαρακτηριστικό πως οι Ευρωπαίοι έκαναν προετοιμασία πάνω στο πλοίο, τη διάρκεια πλέον του ενός μήνα ταξιδιού. Το 1938 η κλήρωση έγινε στο περίφημο Salon de Loz, στο Παρίσι. Κτίριο που χτίστηκε για να στεγάσει το Υπουργείο Εξωτερικών. Οι ομάδες προέκυψαν από τα χέρια του εξάχρονου εγγονού του Γάλλου Προέδρου της FIFA, Ζιλ Ριμέ. Το 1958 η μορφή της τελικής φάσης ήταν η ίδια για μερικά από τα επόμενα τουρνουά. Τέσσερις όμιλοι των τεσσάρων ομάδων. Δεν υπήρχαν επικεφαλής και σε κάθε όμιλο ήταν μία δυτικοευρωπαϊκή ομάδα, μία από τις τέσσερις βρετανικές που είχαν προκριθεί και μία από τη Λατινική Αμερική. Είναι το Μουντιάλ που εμφανίστηκε ο άγνωστος μέχρι τότε Πελέ. Το 1966 υπήρχε μεγάλος ενθουσιασμός για την επιστροφή του ποδοσφαίρου στην πατρίδα του. Η κλήρωση έγινε στο Royal Garden, στο Λονδίνο. Ήταν η πρώτη που μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση. Το 1974 ο 11χρονος Ντετλέφ Λάγκε, μέλος μιας χοροδίας αγοριών από το Βερολίνο, προκάλεσε ίσως το μεγαλύτερο κλονισμό από όλες τις διαδικασίες, πληρώνοντας τους οικοδεσπότες της Δυτικής Γερμανίας στον ίδιο όμιλο με την Ανατολική. Δυτική και Ανατολική Γερμανία δεν είχαν συναντηθεί ποτέ σε διεθνείς αγώνες ούτε σε φιλικούς. Η διοργάνωση του Μουντιάλ είχε εντείνει τη διαμάχη τους με τους Ανατολικογερμανούς να εκφράζουν την αντίθεσή τους στη χρήση του Ολυμπιακού Σταδίου στο περικυκλωμένο Δυτικό Βερολίνο. Το 1982 ήταν η πρώτη κλήρωση με 24 ομάδες σε μια τελετή που έγινε στο Παλάσιο de Congresos της Μαγκρίτης, αλλά δυστυχώς έμεινε στην ιστορία για ένα ατύχημα με ένα από τα περιστρεφόμενα δοχεία που περιείχαν τα ονόματα των ομάδων. Ακολούθησε σύγχυση με τις ομάδες που προκρίθηκαν από την Νότια Αμερική. Η FIFA έμαθε το μάθημά της και επέστρεψε στο ανώθετο σύστημα της χρήσης ανθρώπων και όχι μηχανημάτων. Το 1990 η Ιταλία έγινε η δεύτερη χώρα μετά το Μεξικό που διοργάνωσε δύο φορές το παγκόσμιο κύπελο. Κινητοποίησε ένα γαλαξία αστέρων για την κλήρωση της τελικής φάσης που έγινε στο Παλαιό της Ρώμης. Ο Λουτσιάνο Παβαρότη, η Σοφία Λόρεν και αστέρια ποδοσφαίρου όπως ο Πελέ, ο Καρλ-Χάινς Ρουμενίγκε, ο Μπόμπι Μουρ. Η κατάταξη στα δύο τελευταία παγκόσμια κύπελα ήταν αποφασιστική για τον προσδιορισμό των επικεφαλής στους ομίλους. Το 1998 στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο με 32 ομάδες η κλήρωση της τελικής φάσης διοργανώθηκε σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. 38.000 θεατές στο Βέλοντρομ στη Μασαλία και εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο που παρακολούθησαν την οικία τελετή με πλαστικά μπαλάκια, ονόματα και αριθμούς. Η κλήρωση για το Μουντιάλ της Γαλλίας παρουσίασε για πρώτη φορά τη μερική χρήση της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA για να καθορίσει τις ομάδες που θα ήταν επικεφαλής. Το 2006 η κλήρωση της τελικής φάσης ήταν ένα κανονικό σόου. Πρωταγωνίστρια το μοντέλο Heidi Klum και ένα κοινό 300 εκατομμυρίων τηλεθεατών σε περίπου 150 χώρες στον κόσμο με συμπροταγωνιστές Σπελέ, Ματέους, Μιλά, Κρόιφ. Ήταν η πρώτη φορά μετά το παγκόσμιο κύπελλο του 82 που συμμετείχαν εθνικές και από τις 5 Ηπείρους. Τέλος, το 2014 η κλήρωση της τελικής φάσης έγινε στο Σαλβαδόρ της Βραζιλίας με τη βοήθεια των Καφού, Καναβάρο, Γκίγια, Γιέρο, Χάρστ, Κέμπες, Ματέους και Ζιντάν, οι οποίοι εκπροσώπησαν τις 8 νικήτριες του παγκοσμίου κυπέλλου. Ήταν η δεύτερη φορά που η Βραζιλία φιλοξενούσε το παγκόσμιο κύπελλο έπειτα από το 1950.
3: Μεγάλη ευκαιρία που μετατρέπεται σε γκολ. Κινιόνες είναι αυτός ο οποίος ανοίγει το σκορ στο 1ο λεπτό για την ομάδα του Μεξικού. Κινιόνες ο οποίος βρήκε τον χώρο, θα ανοίξει το σκορ και όλα ξεκίνησαν από το λάθος του Βίλιαμ του θερματοφύλακα. Πήγε να παίξει κοντινή πάσα, εκεί έγινε το λάθος από τον Σίτχολ και ήρθε σαν κόμπρα να περιμένει σε αυτό το σφάλμα, επαναλαμβάνω, του Σίτχολ να βρει το σουτ και να στείλει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Williams, ο οποίος δεν είχε πολλά περιθώρια αντίδρασης από το σημείο στο οποίο κεραυνοβολήθηκε, αλλά είναι ξεκάθαρο αυτό το σφάλμα από το οποίο δέχεται τον γκολ. 1-0 ο Κινιόνες για την ομάδα του Μεξικό στο 1ο λεπτό. Το γέμισμα, μεγάλη ευκαιρία και γκολ. Χιμένεθ στο 67 κάνει το 2-0 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς με υψωμένα τα χέρια στον ουρανό. Ο πρώτος σκόρερ του Μεξικού κάνει τη διαφορά, κάνει την φάση που περίμενε για 66 λεπτά και κάνει το 2-0. Εκμεταλλεύεται στο έπακρο την αδράνεια της Νοτιοαφρικής. 2-0 το Μεξικό με σκόρε το Χιμένες.
2: Ακούτε Era Sport.
0: Era Sport.
4: στο Μουντιάλ, παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
5: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
4: Έρας Φορ.
5: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
4: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρας Φορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά τις 4. Σέρα Σπορ, η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ.
1: Του παγκόσμιου κυπέλλου του Μουντιάλ, ναι, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ.
0: Ναι. Το είπα σωστά τώρα.
1: Το είπε σωστά. Να σου πω, τι ακούσαμε.
0: Τι ακούσαμε, ένα βίση ακούσαμε, όσο έχω φωνή. Ακούσαμε ελληνικό.
1: Όπα, όπα. Ό,τι έχω ζήσει,
0: ναι,
1: το έχει πει η Βύση.
0: Λοιπόν, Άκη, δεν μου έχεις πει κάτι. Τώρα μου το έπεσε στην αρχή της εκπομπής, αλλά μου το έπεσε έτσι πολύ περιληπτικά, ρε παιδί μου. Είναι τροχάδι, πώς το λένε.
1: Πες μια καλημέρα στον Μπος. Γεια σου, Μπος, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μπος.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στον Πάνο που μας ακούει. Να είναι καλά.
1: Ο Δημήτρης
0: στέλνει μήνυμα.
1: Το παπουτσίσα τη Μελβούρνη. Καλημέρα. Από την Καγκουροχώρα. Καλό Μουντιάλ με καλά παιχνίδια. Ένα κοσάρι το ποντάρισα στη Τσεχία, αλλά την Κυριακή στην Αυστραλία θα βάλω ένα χιλιάρικο. 1500 έβαλα στην άκρη για να διαθέσω για όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. Φίλε Δημήτρη μου, εγώ λέω να ξεχάσεις. Εγώ λέω να ξεχάσεις να τα παίζεις, βάλε τα στην άκρη και τα έχεις κερδίσει 1500 ευρώ.
0: Μπράβο. Κάτι που έχω κάνει εγώ τα τελευταία χρόνια, ξέρεις, έχω σταματήσει.
1: Εγώ γενικά δεν είμαι του τζόγου, δεν είμαι του στοιχήματος.
0: Όχι, παλιότερα έπεσα. Αλλά με τόσο κουβάρε, φίλε, δηλαδή όπου πήγαινα. Περνούσα και λέγανε, άρχεται ο Γιωχαναδής, πώς το καταλάβανε.
1: Τράγκα,
0: ντρούγκα, τράγκα, ντρούγκα, ο κουβάς ήταν μπροστά, κατάλαβες. Λοιπόν, και κάπου εκεί πέρα λέω, εντάξει, δεν τα βάζω στην άκρη. Να μην χάνω τουλάχιστον, να μην στεναχωριέμαι κιόλας.
1: Έτσι, έτσι. Ο καλύτερος τρόπος για αποταμίευση είναι να βάζεις στην άκρη τα λεφτά του στοιχήματος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έτσι. Γεια σου Νικόλα, Νικόλα Στέλλας. Μας έχει. Κοίτα φάτσα εδώ. Μας έχει στείλει το διαιτητή.
0: Το διαιτητή του Σαμπάιο.
1: Το Σαμπάιο, ναι, ναι. Κοίτα, κοίτα. Είναι με κάμερα, είδες για πρώτη φορά. Υπάρχουν στο κεφάλι του διαιτητή, υπάρχει κάμερα.
0: Ναι, μα έδειχνε κάποια στιγμή στην μετάδοση του αγώνα, στην τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα. Έδειχνε και το πώς βλέπει ο διαιτητής τη φάση από τη δική του κάμερα που έχει
1: ενσωματωμένη. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Που έχει πάνω στο κεφάλι.
1: Έχει προσωπάρα τύπος.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Και ειδικά όταν μιλάει αγγλικά, έτσι. Τα ξεπερνάει όλα.
1: Λοιπόν, 4 και 10.
0: Να σε ρωτήσω.
1: Να με ρωτήσω. Ναι,
0: μου είπες κάτι πάρα πολύ περιληπτικά, ναι, ναι, στο ξεκίνημα της εκπομπής.
1: Μίλησε μου γι' αυτό.
0: Λοιπόν, να μου το αναλύσεις.
1: Να σου αναλύσω.
0: Ποιο είναι το Μουντιάλ που θυμάσαι?
1: Κοίτα, αυτό είναι μια
0: αυτό που σου έχει μείνει.
1: Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Θυμάμαι πάρα πολλές στιγμές από παγκόσμια κύπελα.
0: Mm-hmm. Αυτό που σου έχει μείνει.
1: Αλλά αυτό το οποίο μου έχει μείνει, που ήμουν σε ηλικία 6-7 χρονών και ουσιαστικά ερωτεύτηκα αυτό το άθλημα που λέγεται ποδόσφαιρο,
0: ναι,
1: είναι το παγκόσμιο κύπελο του 1982, ναι, με την εκπληκτικότερη ομάδα που έχω δει της Βραζιλίας, που ουσιαστικά είχε 10 δεκάρια και δεν είχε τερματοφύλακα. Εννοείται. Και αν,
0: ο Πέρες ήταν τερματοφύλακας.
1: Ναι, αν κάτσεις και το σκεφτείς, από εκείνο το σημείο και μετά άρχισε να ασχολούνται με τη θέση του τερματοφύλακα και να βγάζουν οποιονδήποτε άλλο
0: τερματοφύλακα.
1: Τα Φαρέλε, Άλισον, γενικά. Ναι. Μετά είχα. Λοιπόν, από τότε και μετά, μέχρι τότε, το κόρεο δεν τον βάζαν τέρμα, έτσι ήταν η νοοτροπία.
0: Εντάξει, βάζαμε κάποιον στο τέρμα να κρατάει τα μπόσικα πίσω.
1: Ναι, όπως λέγαμε εμείς, αλλά αν σου χοντρώσα κάτι τέρμα. Μη γελάς, μη γελάς. Ήταν μια ομάδα με 10 δεκάρια. Δηλαδή, και ποιος δεν ήξερε μπάλα. Δηλαδή, τι να θυμηθώ τώρα, Έντερ, Ζίκο, Φαλκάο. Μιλάμε τώρα για
0: Σερέζο,
1: μια Σερέζο, Σόκρατες. Μιλάμε τώρα για μια ασύλληπτη ομάδα.
0: Junior.
1: Ναι, ασύλληπτη ομάδα.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Και πόσο είχα στενοχωρηθεί.
0: Στον πάγκο Πάολο Ισίντορο.
1: Πόσο είχα στενοχωρηθεί πιτσιρικάς από τον αποκλεισμό από τη Γερμανία.
0: Ποια Γερμανία?
1: Με ποιον είχε χάσει?
0: Την Ιταλία. Βασιλία, από την Ιταλία.
1: Ιταλία,
0: 3-2 από το, με το Ρώση.
1: Από την Ιταλία, ναι.
0: Πάολο Ρώση.
1: Ναι, και Ταρντέλη.
0: Ναι, και Μάρκο Ταρντέλη και Πάολο Ρώση. Καλή Ιταλία. Καλή Ιταλία.
1: Πόσο
0: αλλά καλύτερη η Βραζιλία σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελλο. Και μην με ρωτήσεις, θα σου απαντήσω ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το ποδόσφαιρο που έχω δει. Είμαι μεγαλύτερος από σένα, καταρχήν. Έτσι. Πρέπει να ήμουν εκείνη την εποχή, πόσο ήσουν, 6-7.
1: Εγώ.
0: Ναι,
1: ναι, τόσο.
0: Σου ρίχνουν μια πενταετία.
1: Μα γι' αυτό σε άφησα να διαλέξει και θέση να κάτσεις.
0: Μπράβο. Λοιπόν, σου ρίχνουν μια πενταετία. Ήμουν γύρω στα 12-13 και σε εκείνο το μάθημα, μόλις τελείωσε, είχα πλαντάξει το κλάμα. Δεν πίστευα ότι αποκλείστηκε εκείνη η ομάδα. Και όμως έγινε. Η οποία Βραζιλία σε εκείνο το μάθημα, το θυμάσαι, ήθελε ένα βαθμό. Ήθελε ισοπαλία.
1: Θυμάμαι.
0: Είχε νικήσει την Αργεντινή με μια ισοπαλία. Τελείωνε η ιστορία, περνούσε στα ημιτελικά και έμεινε έξω, περάσαν οι Ιταλοί. Μπράβο τους και το πήρανε.
1: Λοιπόν, να σου πω, πριν κάναμε μια βόλτα από το Μεξικό, αργότερα θα πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να πάμε μια βόλτα και στην τρίτη χώρα που το φιλοξενεί.
0: Βεβαίως.
1: Στον Καναδά.
0: Εννοείται.
1: Ωραία, θα βάλεις ένα τραγουδάκι.
0: Θα βάλω ένα τραγουδάκι και εσύ κανονίζεις τα κονέ σου για να πάμε στον Καναδά.

0: 17 λεπτά μετά τις 4, ακούτε πάντα την Αεροσπόρ, είναι εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ με τον Παναγιώτη Σταυρούλια στην ρυθμίση των ήχων. Άκης Δημακός, Δημήτρης Γιαχαναζής στα μικρόφωνα της Αεροσπόρ, είμαστε εδώ, κρατάμε παρέα μέχρι τις 6 τα ξημερώματα, στις 5 η ώρα, σε λιγότερο από 3 τέταρτα. Ξεκινάει το παιχνίδι της Νοτιού Κορέας με την Τσεχία. Παιχνίδι που συμπληρώνει την πρώτη αγωνιστική στον πρώτο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου.
1: Λοιπόν, νωρίτερα πήγαμε στο Μεξικό, μιλήσαμε τον Ιωσήφ Νικολάου, μας είπε για τα όσα δεν πηγαίνουν καλά, μας είπε για το κλίμα. Πάμε και στον Καναδά.
0: Πάμε Καναδά.

0: Έχει τρομερά προβλήματα στις μετακινήσεις. Ήτανε
1: έψαχνε τρόπο να πάει στο ξενοδοχείο με λίγα λόγια.
0: Τέσσερις ώρες μετά το παιχνίδι, πέντε, και έψαχνε ακόμα να δει πώς θα πάει στο ξενοδοχείο. Τα πράγματα δεν ξέρω.
1: Στο Τορόντο πώς είναι τα πράγματα, Γιώργο?
2: Στο Τορόντο είναι πολύ πιο ήσυχα. Μάλιστα σήμερα όταν έφτασαν οι αποστολές των ομάδων εδώ, είχαμε και γκρίνια τόπιους, το λόγο ότι τους βγάζουν από την καθημερινότητά τους, χρησιμοποιείται η αστυνομία για να περάσουν τα πούλμαν. Υπήρχε και κόσμος που υποδέχθηκε τις αποστολές και από την μια πλευρά και από την άλλη, αλλά είναι φιλήσυχοι οι Καραδοί. Δεν από ό,τι διακρίνω αυτό το διήμερο που είμαι εδώ, δεν τους αρέσει και πολύ να τους βγάζεις από την πόλη τους. Και κυρίως για τέτοια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον αυτιτισμό σε αυτό το επίπεδο. Υπάρχουν πάρα πολλοί φόσμοι στον Καναδά, πάνω από 40.000 είναι ο αριθμός τους. Και
1: ζουν εκεί, φαντάζομαι, έτσι, Γιώργο?
2: Ναι, κυρίως στο Τορόντο, αλλά ναι, και στο Μοντρεάλ και στο Καλγκαρί και στις υπόλοιπες πόλεις του Καναδά. Αλλά υπάρχει μεγάλη διασπορά και έχει ενδιαφέρον αυτό ως προς την ατμόσφαιρα που θα δούμε
1: αύριο στο γήπεδο.
2: Ναι. Υπήρξαν και πολλοί Καναδοί σήμερα που ευχαριστούσαν στα social media, σε εισαγωγικά, τους Βόσνιους, γιατί τουλάχιστον θα είναι η Βοσνία σε αυτό το μαθαύριο και δεν θα είναι η Ιταλία, θα είχαν ακόμη περισσότερη βαβούρα.
1: Χωρίς τις βουβουζέλες όμως, έτσι, που είχαμε στην Νότιο Αφρική. Αυτά τελειώσαν, απαγορευτήκαν από τη FIFA, ε?
2: Τελειώσαν αυτά, ναι, δεν υπάρχουν
0: βουβουζέλες. Τι ζήσαμε και
1: μας. Έστειλε και φίλος ο Κροατής σχετικό μήνυμα, γι' αυτό το αναφέρω. Λέει ότι ακόμα βουίζουν τα αυτιά μου από το Μουντιάλ της Νότιο Αφρικής.
0: Γιώργο, εμείς...
2: Σαν να βλέπεις μάθη να σε περιτριγύρεις μια μέλισσα.
0: Εννοείται. Πώς είναι το καλοκαίρι, μίγα που την διώξε ξανάρχεται. Έτσι ήταν αυτό πράγμα. Εμείς που δεν έχουμε μελετήσει, η αλήθεια είναι και πάρα πολύ, έτσι, τα του παγκόσμιου κυπέλλου, τα έχεις μελετήσει, τα έχεις διαβάσει. Τι να περιμένουμε από τον Καναδά?
2: Κοίτα, ο Καναδάς είναι μια ομάδα με εξαιρετική φυσική κατάσταση, βρίσκεται σε ανωδική πορεία τα τελευταία χρόνια και έχει αυξηθεί και το ενδιαφέρον του κόσμου για αυτή την ομάδα του ποδοσφαίρου. Εντάξει, υπάρχουν και οι Canadiens, υπάρχουν οι Leafs στο hockey που είναι και το εθνικό τους άθλημα, υπάρχουν φυσικά πρωταθλητές του NBA του 19, οι Toronto Raptors, αλλά το ποδόσφαιρο διανύει μια ανωδική πορεία τα τελευταία χρόνια. Έχει προκριθεί και ήταν στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο επιστρέφοντας σε αυτό μετά από 36 χρόνια απουσίας. Η πρώτη του συμμετοχή ήταν το 1986 σε ένα πολύ, έτσι, ερασιτεχνικό επίπεδο. Τότε οι Καναδοί είχαν κάνει τρεις ήττες από την Γαλλία, αν θυμάμαι, τη Σοβιετική Ένωση και την Ουγγαρία, και είχαν φύγει χωρίς τα άλλα να σκοράρουν από την διοργάνωση. Ουσιαστικά η πρώτη τους πραγματική, έτσι, παρουσία ήταν το 2022 του Κατάρ. Γενικώς είναι σε ανωδική πορεία, έχουν διακρίσεις και στο Gold Cup, όπου κάποτε ήταν φτωχή συγγενής και εκεί, ακόμη και εκεί, στην διοργάνωση της CONCACAF, της Βόρειας της Αμερικής. Τα τελευταία χρόνια μπαίνουν στα προημιτελικά, έφτασαν μέχρι ημιτελικό, έκαναν πολύ καλή πορεία στο Copa America το 2024, φιλοξενούμενοι της CONMEBOL, η διοργάνωση της Νότιας Αμερικής, και έφτασαν μέχρι την τετράδα. Ήταν η έκπληξη της διοργάνωσης, μια ομάδα που έχει δουλέψει πολύ και με τον Αμερικανό προπονητή της, τον Τζέσε Μάρς, και βρίσκεται σε καλό επίπεδο. Πολύ physical game, φανταστείτε.
0: Οπότε περιμένουμε πολλά τρεξίματα αύριο.
2: Ταχύτητα, ναι, ένταση στη μονομαχία, τέτοιο στυλ.
1: Και δύναμη, έτσι, Γιώργο?
2: Δύναμη. Physical game.
1: Ναι, ναι.
0: Έλεγα στον Ιωσήφ νωρίτερα, γιατί πολύς ο κόσμος, το ευρύ κοινό στις ΗΠΑ, υποθέτω και στον Καναδά, δεν είναι τόσο εξοικειωμένος με τέτοιες οργανώσεις παγκόσμιο κύπελο, και το έλεγα για το Fox Sports, που όταν βγήκε η πρώτη κόκκινη κάρτα, για να εξηγήσει στους τηλεθεατές το τι έχει συμβεί, από κάτω το έγραφε ολογράφος και έχει γίνει

0: viral τώρα, ξέρεις, παγκοσμίως. Κάτι ανάλογο θα ζήσουμε και στον Καναδά ή εκεί είναι πιο εξοικειωμένοι?
1: Όχι, κάτι ανάλογο, κάτι ανάλογο. Κάτι ανάλογο.
0: Που εμάς μας φαίνεται, ξέρεις, αστεία περίεργα.
1: Φανταστείτε ότι χτες έκανα μία βόλτα στον δρόμο έτσι για να περπατήσω, να ξεμουδιάσω λιγάκι, ξεφεύγοντας λίγο από το διάβασμα, και ό,τι τηλεόραση προσπέρασα είχε χόκκι.
0: Μάλιστα.
1: Για αρκετό κόσμο εδώ, μην κρυβόμαστε. Εντάξει, η FIFA και οι διαφημιστές και οι χορηγοί θέλουν να προωθήσουν και να μας περάσουν ότι όντως οι Καναδοί έχουν αρχίσει και ασχολούνται πολύ με το ποδόσφαιρο, αλλά
2: η πραγματικότητα είναι διαφορετική.
1: Διαφορετική είμαι εμείς στον δρόμο. Ναι.
0: Mm-hmm. Ωραία.
1: Και λοιπόν, σήμερα, ας πούμε, σε πρεμιέρα παγκοσμίου κυπέλου με το Μεξικό, που είναι και στην ίδια ζώνη με τον Καναδά,
2: ναι,
1: να κάνει πρεμιέρα του παγκόσμιου κύπελλου, δεν φάνηκε ιδιαίτερο στήλος στις τάξεις των Καναδών. Δεν το έχουν στο DNA τους, δεν είναι εύκολο να μπει, και οι Αμερικανοί το προσπάθησαν.
2: Σωστά.
1: Πολλά χρόνια κάνουν κάποια αργά βήματα, αλλά αυτά τα βήματα οφείλονται κυρίως, νομίζω, στις μεγάλες μάζες διασποράς που υπάρχουν σε αυτές τις χώρες.
0: Μα να μπούμε και εμείς λίγο στη θέση τους.
1: Να μπούμε
0: και εμείς λίγο στη θέση τους. Σαν να γινόταν ένα άθλημα το οποίο δεν είναι ευρύγνω. Ένα baseball παγκόσμιο κύπελλο στην Ελλάδα.
2: Εγώ
0: θα ασχολούμασταν.
2: Τώρα να δω baseball, παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα.
0: Οτιδήποτε, ναι, τέλος πάντων. Ναι, okay. Λοιπόν, Γιώργο, επειδή ξέρω ότι είσαι με το jet lag, ξέρω ότι έχεις διάβασμα, ξέρω ότι είσαι κουρασμένος. Θα σε αφήσουμε, θα σε αποδεσμεύσουμε. Καλή μετάδοση αύριο.
2: Καλή διαμονή καταρχήν. Καλές μεταδόσεις
0: και, με το καλό,
2: απόλαυσε το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Και με το καλό τα λέμε και
1: να
0: αύριο.
1: Είστε καλά.
0: Σε ευχαριστούμε.
2: Να ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Τσάω. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Εδώ είμαστε, Αέρα Σπορ, 29 λεπτά μετά τις 4. Μικροφόνο στα γήπεδα του Μουντιάλ με Παναγιώτη Σταυρούλια στη ρύθμιση των ήχων. Άκης Δημακός στα μικρόφωνα της Αέρα Σπορ.
1: Με Δημήτρη Χανατζή. Να πούμε μία πάλι τους τρόπους επικοινωνίας.
0: Βεβαίως, εννοείται.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, το πιο γνωστό, το πιο διάσημο, το πιο μέσο που επιλέγετε εσείς είναι στο Viber. Βλέπετε και το σηματάκι της Αέρα Σπορ. Πατάτε και μας στέλνετε το μηνυματάκι σας και εμείς το μεταφέρουμε. Μετά, 54160 Sport, ελληνική λατινική χαρακτήρες και ενώ ονοματεπώνυμο και το μηνυματάκι σας και με email aerasport@papakier.gr και εκεί μπορούμε να διαβάσουμε το τίποτε θέλετε να σχολιάσουμε. Λοιπόν, ο φίλος λέει και εκείνος για την Νότια Αφρική, λέει, αυτό που θυμάμαι και εγώ, λέει, ήταν το Παγκόσμιο Κύπελλο στη Νότια Αφρική. Εγώ ξέρεις τι θυμάμαι το Παγκόσμιο Κύπελλο στη Νότια Αφρική που ήμουν εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι τις μαϊμούδες που μπαίνανε στα δωμάτια μας και μας κράνε έφοδο και παίρνανε οτιδήποτε βρίσκανε.
0: Πλάκα από...
1: Εννοείται, δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε τα παράθυρα. Έβλεπες η βεράντα τις μαϊμούδες και με το που άνοιγες λίγο, αν είχες ξεχάσει. Πρώτα απ' όλα μας παίρνουν τα πορτοφόλια. Και για να πάρουν το πορτοφόλι πίσω μας λέγανε οι άνθρωποι εκεί από το ξενοδοχείο. Ναι, δώσε τους φρούτο, φαγητό. Πρώτα απ' όλα μέναμε σε γκέτο ουσιαστικά παντού, γιατί ήταν δύσκολα τα πράγματα εκεί. Παντού φυλαγμένα με ανθρώπους που ήταν ένοπλοι. Και οι μαϊμούδες ήταν μέσα στη ζωή μας.
0: Για τραξιόν, μάλιστα. Δεν σε ρώτησα.
1: Να με ρωτήσεις.
0: Πώς τις ακούς τις μουσικές επιλογές που το έχω γυρίσει και στο ελληνικό που δεν το έχω το ελληνικό.
1: Είσαι σε ένα, είσαι σε ένα καλό σημείο λίγο.
0: Παραγωγής λέει είμαι δικό σας.
1: Άμα το βάλεις λίγο και σε λίγο πιο αντρικό σε λίγο θα είναι λίγο.
0: Εντάξει, θα το γυρίσω τώρα όμως σε ξένο επειδή μου την είπες.
1: Όχι. Λοιπόν, γιατί σας φαίνεται λέει περίεργο η κάμερα και στο ιταλικό πρωτάθλημα λέει είναι στο κεφάλι του διαιτητή.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Ναι, όντως εκεί το εφαρμόσαν πρώτα, δεν κάνεις λάθος. Απλά έτσι λίγο στην εικόνα είναι πολύ έντονη τώρα η κάμερα.
0: Μηνυματάκι από το φίλο τον Παναγιώτη από την Αλευσίνα. Να σε καλά, φίλε Παναγιώτη. Καλημέρα. Κάθε τη συνθέλη και μας ακούει. Είναι πολύ ενθουσιασμένος που ξεκίνησε το παγκόσμιο κύπελο. Και το περίμενε και αυτό 4 χρόνια όπως όλοι μας. Και ελπίζει λέει να δούμε ωραία παιχνίδια. Και καλύτερα από αυτό το μάτς της πρεμιέρας μεταξύ του Μεξικού και της Νότιας Αφρικής.
1: Ο Μινάς από τη Μυτιλίνη ρωτάει ποιος κατά τη γνώμη μας ήταν ο καλύτερος φορ παγκοσμίου κυπέλλου που έχουμε δει. Καλή ερώτηση.
0: Ο καλύτερος φορ.
1: Ναι, μπορώ να σκεφτώ πάρα πολλούς, η αλήθεια είναι. Και βέβαια ξέρετε και το πόσο παλιά θα πάμε. Λέτε, να πάμε
0: κοίταξε
1: τώρα Μουντιάλ 74 για Κέμπες και τέτοια ή να πάμε σε πιο πρόσφατα.
0: Άμα πας και σε παλιά Μουντιάλ θα βάλεις μέσα και Γκέρτ Μίλλερ. Έτσι,
1: ναι,
0: εννοείται.
1: Ναι, αλλά νομίζω να πάμε σε
0: ιστορικά. Να πάμε σε μουντιάλ τα οποία τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε δει.
1: Ναι. Εσύ έχεις ζήσει παραπάνω. Πιο πολλά παγκόσμια και όλα από μένα.
0: Okay. Λοιπόν, ο Πάολο Ρώση έκανε τη διαφορά το 82.
1: Εντάξει, ο Πάολο Ρώση όμως δεν ήταν η κλάση.
0: Ο Πάολο Ρώση δεν ήταν ο striker που λέγαμε ότι είναι κάτι σαν το Harry Kane, πώς να σου πω.
1: Δεν ήταν Ρονάλντο.
0: Δεν ήταν το φαινόμενο.
1: Ρονάλντο, ναι. Δεν ήταν
0: το φαινόμενο.
1: Δεν ήταν Φαν Μπάστεν.
0: Δεν ήταν Φαν Μπάστεν.
1: Δεν ήταν Μπατιστούτα.
0: Ούτε Μπατιγκόλ ήταν.
1: Δεν ήταν Ρουμενίγκε.
0: Ούτε καν Μπουρουσάγα.
1: Ναι, ούτε Ρουμενίγκε.
0: Ναι, ούτε Ρουμανίκη. Καλά, ο Ρουμανίκη δεν ήταν ακριβώς ο striker της.
1: Ήταν ο μόνιμα συνδεδεμένος με τα αντίπαλα δίχτυα.
0: Ναι, μπορείς να το πεις.
1: Ναι.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Έχουμε
0: πει τόσους παίχτες.
1: Διάλεξε έναν. Ναι. Στην αγαπημένη σου.
0: Ρονάλντο. Ναι. Φαινόμενο.
1: Και εγώ νομίζω Ρονάλντο στα καλά.
0: Φαινόμενο.
1: Ασύλληπτος.
0: Πραγματικά. Ναι. Και δεν το αποδόθηκε τυχαία αυτός ο τίτλος, το προσωνύμιο αν θέλει, το παρατσούκλι, φαινόμενο. Ήτανε πραγματικά, έβγαζε μάτια ο Ρονάλντο. Στα καλά του βέβαια έτσι, γιατί στο Μουντιάλ του 98, θυμίζουμε στον τελικό της Γαλλίας κόντρα στο Στρικολόρ, δεν εμφανίστηκε ποτέ στο γήπεδο, έπαθε ένα απίστευτο μπλακάουτ τη Βραζιλία σε εκείνο τον τελικό και χάσε με κάτω χέρια με 3-0 από τους Γάλλους.
1: Τώρα βοήθησε με πώς λέει το αρχηγού παρόντος, πώς πάει.
0: Αρχηγού παρόντος.
1: Πες το.
0: Έλα, δεν το θυμάμαι. Έχει μπλοκάρει το κεφάλι. Στην μπράβο. 5/25 ρε φίλε, τώρα μου φαίνεται δύσκολα. Δηλαδή.
1: Μα... Μπήκε στούντιο Χρήστος Κοντός Καλημέρα, Χρήστο.
2: Αυτή είναι η γυναίκα μου, εγώ δεν είμαι ένα γατάκι.
1: Όχι, όχι, για μας εδώ είσαι ο αρχηγός.
2: Καλά, έτσι λέτε.
1: Έτσι λέω εγώ.
2: Όταν λέω κάτι, στρίβεται όλοι. Άσε από εκεί πέρα.
1: Έτσι λέω εγώ.
2: Εγώ στα χρόνια μου, όταν έλεγε ο αρχηγός κάτι, ο υπετιθέμενος αρχηγός, καθόταν όλοι σούζα.
1: Σούζα κάθομαι, με έχει. Σούζα με έχει.
2: Εγώ τίποτα. Καλημερούδια. Επί τη ευκαιρία, μέχρι να πάω να ανοίξω το στούντιο μέσα για να ξεκινήσουμε και τις μετάδοσεις, να σας δώσω τις συνθέσεις, έχετε πει.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι.
0: Έλα,
2: ωραία μέσα, είναι
1: θα
2: λί.
1: Όχι, ότι θα καταλάβουμε και τίποτα, αλλά εντάξει.
2: Ωραία είναι λί.
0: Ναι.
2: Για άλλη τώρα εντάξει, ας πούμε.
0: Λί και Κιμ.
2: Λί και Κιμ και Κιμ Γιουγιούμ και Κιμ Τσουγιούμ και αυτά.
0: Παναγία μου.
2: Ό,τι λέω, Λί και Κιμ.
1: Βασικά, αυτό που ενδιαφέρει, ο Πάτρικ Σικ παίζει.
2: Ο κύριος, πώς τον είπες,
0: της Τσεχίας.
2: Α, ναι, ρε.
0: Μέσα είναι. Θυμάσαι τι είχαν πει, Χριστό, στον Advocate, στο Μουντιάλ του 2002, ήταν ο Advocate, δεν θυμάμαι, που του είπαν ότι έφτασε η Νότια Κορέα στην τετράδα, στα ημιτελικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Του λένε, εντάξει, λογικό είναι. Αυτοί όλοι μοιάζουν μεταξύ τους, τους βγάζει στο ημίχρονο, βάζει κάποιους άλλους, δεν πρέπει κάτι να πάρει.
2: Ίδιο πράγμα είναι, μία φωτοκόπια. Λοιπόν, παιδιά, Γκουαδαλαχάρα θα γίνει το παιχνίδι στο Άκρον. Σκάρτα 50.000 θεατές, δηλαδή 49.800 κάτι χώρα. Νομίζω θα είναι sold out. Δεν έχω εικόνα γιατί δεν έχω πάει ακόμα στο να ανοίξω, αλλά πιστεύω ότι θα είναι μάτς που θα έχουν πουληθεί όλα τα εισιτήρια. Παρότι δεν είναι εμπορικές οι ομάδες. Κορέα τώρα. Εντάξει, Τσεχία κάτι πες.
0: Εντάξει, ναι.
2: Δεν είναι και στην ακμή της τώρα τελευταία. Αλλά επειδή υπάρχει αυτή η πρεμούρα αρχή της διοργάνωσης, παρότι ότι είναι ακριβά τα εισιτήρια. Είδατε χθες ότι το πιο φτηνό στην τελετή έναρξη πόσο ήταν,
1: 10.000.
2: Και καλά, ένας Αμερικάνος θα δίνει. Ας Μεξικάνος, πώς γίνεται ο μπάταρος.
1: Μα.
2: Δεν
1: είδε τι.
0: Και ο Αμερικάνος δεν ήταν
1: και με τις απεργίες και απ' έξω και τις φασαρίες που γίνονται και τις πορείες.
2: Έχει επεισόδιο. Τι ο Αμερικάνος, δύσκολα. Πλάκα κάνεις. Καβαλέτα δεν. Έχουν λεφτά αυτοί εκεί. Ληστεύουν όλο τον κόσμο και έχουν μετά να ξοδεύουν για να παίρνουν popcorn και να πηγαίνουν στο μπάσκετ.
1: Σωστό.
2: Λοιπόν, πάμε να πούμε ότι ξεκινάει με Kim Seung-gyu, τερματοφύλακας. Καλά τον είπα.
1: Είναι ο αυτό πρώτος που λέμε. Λέει είναι... Πες μου τον άσο σου να σου πω τι ομάδα έχεις.
2: Ναι, να σου το πω. Kim Seung-gyu. Αυτός.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, έχουμε τριάδα στην άμυνα. Είναι ο ένας Lee αριστερά, ο Gi Huik, και ο άλλος Lee δεξιά.
1: Οπότε, άμα πει Λί, είσαι μέσα.
2: Στο κέντρο είναι ο Κιμ. Μέχρι στιγμής είμαστε καλά.
0: Okay.
2: Στο κέντρο είναι ο Κιμ Μινγιάε. Κιμ Μινγιάε. Μπροστά έχουμε τετράδα. Ένας άλλος Λί από την αριστερή πλευρά.
0: Εδώ αρχίζουν, από πίσω, εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Περίμενε.
2: Αρχίζουν, ναι, έχουμε διάφορα θέματα. Και ο κύριος Λί με το 13 είναι ο κύριος Λί Ταεσόκ.
0: Μάλιστα.
2: Ωραίοτατος. Δίπλα του έχουμε έναν περίεργο που λέγεται Πάικ. Πώς και ξέφυγε αυτός εκεί.
0: Αυτός ξεχωρίζει πάντως.
2: Ένας Χουάνκ λίγο πιο δίπλα και ο Σέολ δεξιά. Mm-hmm. Πιο μπροστά ο κύριος, έχουν τριπλέτα και οι Λίες αυτή την πλευρά, είναι μια χαρά. Με το νούμερο 10 στην πλάτη ο κύριος Λίντσαε Σούγκ. Θα τον είπα, ξέρω, υποθέτω. Ένας άλλος Λί δεξιά είναι με το νούμερο 19. Ο κύριος Λί Κάνγκ Ιν. Και στην κορυφή ο δικός μας σον, ο μόνος αναγνωρίσμος δηλαδή.
0: Ναι.
2: Τουλάχιστον εγώ δεν πολύ κατέχω και πολλά, δεν τα ξέρω τα παλικάρια. Έχουμε 5-6 λί λοιπόν. Δύο,
0: αυτό
2: τρισκή,
0: μέτρησα Χρυσό. 5-6 λί έχει μέσα στην ενδεκάδα.
2: Εγώ θα λέω λί και είμαι μέσα. Από εκεί πέρα μην.
0: Εντάξει, όχι. Okay. Υπάρχει και ο Πάικ όμως, ο οποίος κάνει τη διαφορά.
2: Δεν μου κάνει μια σημαία και βάλει κανένα τον πολύ γιατί τσαντίστηκα.
1: Το αυτόν που ήταν στο Ολυμπιακό παίζει, ο Χουάνγκ.
2: Όχι, όχι.
1: Ιν Μπομ Χουάνγκ.
2: Όχι, ο Χουάνκ,
1: που είχε περάσει το 22-23 από τον Ολυμπιακό.
2: Ναι, είχε περάσει ένα φεγγαράκι και είχε πάει καλά.
1: Ναι.
2: Αλλά μετά δεν. Νομίζω δεν κάνει την αποστολή, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, δεν πρέπει να είναι στην αποστολή.
1: Μάλλον τον έχεις ως Σεόλ στην 11η, στο χαφ.
2: Άμα είναι Σεόλ αυτός είναι.
1: Σεόλ Χουάνκ, ναι, έτσι.
2: Α, Σεόλ Χουάνκ.
1: Ναι.
2: Γιατί Σεόλ τον λέγανε.
1: Έτσι το βλέπω τώρα εδώ πέρα. Είναι στην Ομοσπονδία της Κορέας που τα βλέπω. Και βλέπω ότι είναι Σεόλ Χουάνκ.
2: Λοιπόν,
0: εγώ βλέπω έναν Σεόλ Γιουγκβου. Δεν είναι αυτός.
2: Δεν πρέπει να, δεν ξέρω. Όπου έπαιξε μια ματιά δεν τον είδα.
0: Τέλος πάντων.
2: Μπορεί να κάνουμε και λάθος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Κόβαρ τερματοφύλακας, ο Χάλουπεκ δεξιά, ο Χράνατς και ο Κρέτσι είναι τα τρία στόπερ μπροστά από το τερματοφύλακα. Τετράδα και εδώ ο Κούφαλ, ο Σούιτς, ο Σόικα και ο Ζελένη. Ο Σούιτς δεξιά, αριστερά ο πρόβοτ με σέντερφορ τον ΣΥΚ. Αυτή είναι η ενδεκάδα για την ομάδα της Τσεχία. Να θυμίσουμε ότι στην αποστολή είναι πλέον 26 παίκτες, είναι όλοι στον πάγκο. Ενδεκάδα και υπάρχει πληθώρα επιλογών. Και χθες για πρώτη φορά τιμήθηκαν αυτοί οι ποδοσφαιριστές, γιατί μέχρι τώρα σε όλα τα παγκόσμια πρωταθλήματα, όταν είχαμε τον άξονα του εθνικού ύμνου, ήταν μόνο
0: στον πάγκο.
2: Μόνο η ενδεκάδα.
0: Μόνο η ενδεκάδα.
2: Τώρα ήταν όλοι μέσα. Όλο το staff, παίκτες κτλ.
0: Σωστό.
1: Ωραίο είναι.
2: Ναι, ήταν ωραίο γιατί τιμούν και ανθρώπους που μπορεί να φάνε με προετοιμασίες κτλ. Δύο μήνες από τη ζωή τους, να πάνε εκεί πέρα και να παίξουν ούτε ένα λεπτό.
0: Όπως για παράδειγμα ο Τσόα, ας πούμε, αναπληρωματικός τραυματισμός στο Μεξικό. Δεν έπαιξε σήμερα.
2: Α, δεν έπαιξε, μπορεί να παίξει και
0: μπορεί και να παίξει και καθόλου.
2: Και δεν είναι μόνο τώρα το φλέξι που είναι και ειδική θέση.
0: Ναι.
2: Έχουν πάει σε μεγάλες οργανώσεις πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές που δεν παίρνουν.
0: Λεπτό
2: σήμερα. Θυμάμαι και ο Παναθηναϊκός στο Σάριτς. Είχε πάει τρία συνεχόμενα μουντιάλ, δεν έπαιξε ένα λεπτό.
0: Ένα λεπτό.
2: Ένα λεπτό. Έκανε προετοιμασίες, ανέβαινε βουνά, κατέβαινε βουνά, ήταν στον πάγκο. Και δεν πήρε ένα λεπτό, ρε παιδί, να πει ότι τον έβαλε ένα λεπτό ο Ρημάνο προπονητή, να πει ότι έπαιξε κι εγώ ένα λεπτό σε ένα μουντιάλ. Δεν σε τρία.
0: Συμμετοχή εδώ.
2: Και
0: συμμετοχή.
2: Παραδείγματα υπάρχουν κάμποσα.
0: Ναι,
2: αρκετά. Άμα θα ψάξει. Λοιπόν, παιδιά, πάλι καριά, πάω να ανοίξω το στούντιο.
0: Εσύ πήγε να ανοίξει το στούντιο, αλλά πριν το ανοίξει, ναι. Ένα μικρό σχόλιο. Το είδε στο μάτς του Μεξικού.
2: Δεν πήρα άδεια με το
0: δημοσίευμα. Δεν πήρε άδεια.
2: Όχι, μια δουλειά, να σου πω την αλήθεια. Πάρα πολύ δουλειά και ούτε το στιγμιότυπο δεν έχω δει ακόμα.
0: Okay. Αξίζει να δει.
2: Σάκουρο που λέγατε διάφορα.
0: Την αντίδραση του διαιτητή όταν τον πληροφορούν από το VAR ότι πρέπει να δώσει κόκκινη κάρτα, έχει την ομιλία του.
2: Τα έχεις
0: δει όλα.
2: Ένα πανεράκι εκεί πέρα που λέει ότι δεν ξέρει να χαμένει την μετάφραση.
0: Ό,τι έλεγε το καταλάβαινε ο ίδιος. Κανείς δεν κατάλαβε τίποτα.
2: Είχα διαβάσει τώρα με αφορμή το γκολ του Μαραντόνα με το χέρι του Θεού. Ότι ο ένας ο Τινίσιος ο διαιτητής μιλούσε γαλλικά και αγγλικά. Ο Βούλγαρος επόπτης που ήταν εκεί στην
1: φάση
2: συγκεκριμένη. Μιλούσε γερμανικά και αγγλικά και όταν στα αποδυτήρια σκοτωνόντουσαν δύο φταίοι, έφερε φίλο μετά στα αστεία. Μπορούσαν να συνεννοηθούν. Τι είχε γίνει εκεί πέρα. Είναι αυτό που λέμε οι Βαβέλτερ, παιδί. Δεν το είχαν πει παλιά.
0: Ορισμός.
1: Χρήστο μου, να σου πω κάτι. Ότι στου Ολυμπιακού αγώνε στο Πεκίνο οι Κινέζοι δεν μιλούσαν γρή αγγλικά. Οπότε αυτοί μου μιλάγανε οι Κινέζοι, εγώ του μιλούσα ελληνικά και συνόμασταν μια χαρά.
2: Χίλα!
1: Λοιπόν, καλή μετάδοση.
2: Καλή μετάδοση. Γρήγορα και σε κοιτάγανε έτσι. Μα του έλεγε Χίλα! Χίλα!
1: Έτσι ακριβώ.
2: Λοιπόν, είμαι πολύ κουράζεται.
0: Όχι. Χαλαρά.
2: Βάλε. Μια ηλικία τώρα.
0: Χαλαρά γιατί έχει και πολλού λί.
2: Είναι με του λί, μην έχουμε καμία λεπτομέρεια εκεί πέρα. Και λί και λί. Ο λί θα λέω να το λέω. Μην έχουν παρεξηγήσει. Και άμα βάλει καραγκόλ, θα ψάξουμε να βρούμε ποιο από του πολλού λί τη κορμή.
0: 9 στις 10 θα πέσεις μέσα γιατί θα είναι λί.
2: Ναι, γιατί άμα είναι καμιά αφρικάνικη ομάδα θα είναι η Σισέη, η Καμαρά.
0: Μπράβο,
1: εκεί αλλάζουμε. Σου λέω απλά για να το έχεις στο μυαλό σου ότι για Χανατζής έχει προβλέψει νίκη Κορέας.
0: Λόγω ταχύτητας. Λόγω ταχύτητας.
2: Καμιά φορά τρέχουν και δεν ξέρουν που είναι μπάλα.
0: Ναι, πολλές φορές συμβαίνει αυτό.
2: Μέχρι μια, θα το τα λέω.
0: Okay. Bye bye.
1: Τι έχεις ετοιμάσει να ακούσουμε.
0: Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

0: Είδες Αμερικανιά που σου έβαλα.
1: Μου βάλεις Αμερικανιά, ξέρω γιατί.
0: Ναι, αφού
1: για, πάμε... για να υποδειχτείς κάποιον ο οποίος είναι στη Νέα Υόρκη τώρα.
0: Ακριβώς. Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Πέτρο, καλή σου μέρα. Καλησπέρα, μάλλον σε σένα.
2: Αμερικανιά είναι αυτό.
0: Ναι. Κλασική.
1: Καταλαβαίνεις. Μέχρι τώρα 5 παρατέταρτο το πρωί και μου βάζει κάτι τα μπαντούπα περίεργα.
0: Αφού το βάλα πρώτα ελληνικά, ναι, το βάλα για
1: και
0: τα του
1: ζητάω, Πέτρο, για να δεις τι τραβάω έτσι τώρα. Του ζητάω ένα ελληνικό και τι μου βάζει. Αλέξια και Πασχάλη.
2: Άγια Χαναντζή. Πέρασε έξω για 2 λεπτά και ξαναπέτει.
1: Και την πήγα έμα τώρα, okay. Τώρα. Λοιπόν, γεια σου Πέτρο μου.
2: Καλά είμαι, παιδιά, καλά. Ωραία, πρώτη μέρα εδώ.
1: Ναι.
2: Στην πανάκριβη και πάρα πολύ ζεστή Νέα Υόρκη.
1: Συγκλάμωρους Νέα Υόρκη.
2: Εντάξει, κοίτα να σου πω κάτι. Ναι, οκ, okay, είναι γκλάμουρος. Παθαίνεις το κατετή σου βλέποντας και σε αυτά τα μεγάλα στήρια κτλ. Mm-hmm. Και ακόμα δεν έχουμε δει και τίποτα για το κλίμα. Εντάξει, είναι πολύ νέος ακόμα. Όλα καλά θα πάρουμε, εντάξει. Όλα καλά.
1: Εν τω μεταξύ, καθόμουν και διάβαζα κάτι site, κάτι στο CNN και αυτά, που έλεγε ότι ακόμα στη Νέα Υόρκη κανείς δεν ασχολείται με τον παγκόσμιο κύπελλο, ασχολείται μόνο με τους τελικούς του NBA.
0: Μα το έλεγε και ο Πέτρος προηγουμένως πριν ξεκινήσει το μάτς, είχε βγει στον αέρα και έλεγε: παιδιά, λέει εδώ ακόμα με το NBA είμαστε, με τους τελικούς.
1: Λογικό.
2: Έτσι. Ήμουν τυχερό στην ψένια ότι την ώρα που έφτασε στο ξενοδοχείο είχε πάρα πολύ κόσμο έξω, οι οποίοι έβλεπαν το μάτς. Εντάξει, είναι στους τελικούς κλπ. Πολύ σπουδαίο. Και ήταν πάρα πολλοί κόσμοι, οι οποίοι ήταν πολύ ανήσυχοι κτλ. Γιατί έχαναν πολύ. Εγώ δεν είχα πάρει χαμπάρι τα μείνω 29 το μάτς προφανώς. Ξαφνικά άκουγα το πανηγύρι για να γίνονται όλο και πιο έντονα, όλο και πιο έντονα. Δηλαδή, μιλάμε για κόσμο που είχε ρεμαδεμένο σε μαγαζιά που δείχναν το μάτς και άλλοι τόσοι όσοι χωράνε ένα μαγαζί απέξω στο πεζοδρόμιο γύρω-γύρω.
0: Φαντάσου.
2: Πάρα πολλοί κόσμοι, α πούμε, αστυνομία, κακό. Και δεν θα έλεγα ότι διακριτική παρουσία αστυνομία σε ψεύδο μάθημα, να λέμε. Πολλή αστυνομία και να κλείσει δρόμου και θα έλεγα, δηλαδή, και εμεί με την Βαλιτσάρη θα ρεπορτήκαμε πάρα πολύ στο περπάτημα για να φτάσουμε μέχρι το ξενοδοχείο, γιατί εκείνη την ώρα ακριβώς ήταν που τελείωσε το μάτς, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Το συζητάμε για το πόσο βρώμικη ήταν η πόλη, ας πούμε, μετά κτλ. Είναι πραγματικά χαμός. Σήμερα, να πω ένα παράδειγμα, πού να το πιάσω. Περιμένω να βγω ζωντανό στην τηλεόραση, ας πούμε, και περνάει ένας εκεί και θα μου πει για το Μουντιάλ τώρα. Ναι. Όχι, go Knicks.
1: Go Knicks.
2: Ναι, κατευθείαν. Το μότο που υπάρχει εδώ είναι Knicks in φουφουφού.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Σε 5 παιχνίδια. Δηλαδή να βλύσει, να κάνουμε 4 για να κερδίσει. Έτσι και να πάω και ανάθεμα την τώρα, δηλαδή. Και αυτό το λέω. Έξω από το Madison Square Garden για να γίνουν τα φιλικά ζωντανά. Και πάση περιπτώσει ναι. Αλλά μια και το συζητάμε, πρέπει να σα πω. Το Fox το αμερικανικό κανάλι είναι αυτό το οποίο έχει τα δικαιώματα για το Μουντιάλ εδώ, έτσι. Μπορείτε να προσέξετε κι εσεί, γιατί έπαιξε και λίγο στα ελληνικά site από ό,τι είδα. Εμείς όταν βλέπουμε ένα παιχνίδι στην Ελλάδα, Άκη και Δημήτρη, και έχει πάνω από το σήμα μια.
1: Την κόκκινη κάρτα.
0: Την κόκκινη κάρτα, καταλαβαίνει τι είναι ακριβώς.
2: Λέω ότι λείπει ένα παιχνίδι.
1: Ναι, ναι.
0: Το ανέλησαν. Το ανέλησαν, ναι.
2: Down to 10 men, έγραφε δηλαδή. Το πρόσεξα εγώ αυτό, λέω, δεν μπορεί, παιδιά. Δεν γίνεται. Είναι εξής και να μαθαίνουμε τα βασικά του κανονισμού. Άλλο να σα πω παράδειγμα, γιατί αυτό δεν έχει παίξει πολύ στα ελληνικά media, ας πούμε. Κάποια στιγμή όταν έβαλε τον κόλλο Χιμένεθ, ας πούμε, και είχε αυτό το πολύ έντονο πανηγυρισμό που ο άνθρωπος το αφιέρωσε στον πατέρα του.
0: Δάκρυσε κιόλας, ναι.
2: Δάκρυσε κιόλας, ναι, κτλ. Μετά ο γίγαντας άλλος θεούλης από εκεί, διαιτητής Σαμπάη ο Βραζιάνος, που δεν έχει ούτε lower από ό,τι καταλάβαμε όλοι στα αγγλικά ο Βαγκομήρης. Φαντάζομαι είδατε κι εσείς πώς πήγε να τα εξηγήσει.
0: Ναι, ναι, μόνο ο ίδιος κατάλαβε τι είπε, ναι.
2: Μόνο ίδιο, ναι, πραγματικά. Διατάσσει το περιβόητο cooling break, εντάξει. Ξεκινάει το cooling break, δηλαδή. Το Fox κάνει κάποια πλάνα, λίγο κερκίδα, λίγο και αυτά τα ωραία στριμιότυπα που λένε και εμείς.
0: Από τον κόσμο, ναι, είναι στην κερκίδα, ναι, ναι,
2: ναι. Και φεύγει λοιπόν για διαφημίσεις στο cooling break, φίλε.
1: Τι λες
2: τώρα. Δεν είναι μόνο ότι, ναι, ναι, ναι, και δεν είναι μόνο ότι φεύγει για διαφημίσεις. Μάλιστα, εκεί που το έβλεπα, ας πούμε, έλεγε και τι διαφημίσεις έδειχνε για να επιβεβαιωθεί ότι ήταν όντως στο ρεπορτάζ. Γυρίζει. Δεν ξέρω τώρα αυτό τι, πώς στην Ελλάδα μπορεί να μην το καταλάβαμε. Γιατί περιέγραφαν, φαντάζομαι, ο Ιωσήφ και ο
1: Κολίτερ.
2: Και κάποια στιγμή ξανάρχισε το παιχνίδι. Όμως υπήρχε καθυστέρηση πέρι 40 δευτερολέπτων, γιατί εκείνη την ώρα έδειχνε μια διαφήμιση τη Ατίντα, αν θυμάμαι καλά, για να επιστρέψει και να μάθουν οι διευθυντές ότι τώρα το Fox είναι και η προχώρα.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή αυτό που κάνουν στο μπάσκετ, στο NBA κτλ.
1: Ναι,
2: που
1: ναι,
2: λέει το μάτι ξεκινάει 10,
1: ναι.
2: Αρχίζει 10 και μισή, ξέρω εγώ, και τελειώνει 4 το πρωί που λέει λόγος, επειδή έχουν μέσα διάφορα break show, πράγματα, πράγματα κτλ. Κάτι αντίστοιχο, κάπως αντίστοιχο το έχουμε δει και έτσι εδώ πέρα.
1: Show me the money, Πέτρο, show me the money.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα.
0: Πέτρο
2: όμως αυτό, παιδιά.
0: Πέτρο,
2: και να περιμένει, ξέρω εγώ, από την ΕΡΤ επειδή παίζει ο Ολυμπιακός στο Γαλατσάκι στην Champions League, α πούμε, και εμεί θέλουμε να δείξουμε διαφημίσει.
0: Πέτρο, για να μην είμαστε άδικοι όμως, αυτό το έχουμε δει να συμβαίνει και στα δικά μας γήπεδα εδώ στην Ευρώπη, πριν από μεγάλους αγώνες, να περιμένει ο διαιτητής με το ρολόι να συντονιστούν τα κανάλια για να
1: δω. Ναι, αλλά πριν το μάτς, όχι
2: πριν. Όχι τώρα ενδιάμεσα, το κάνουμε μπάσκετ, time out και άλλο.
1: Εδώ έκανε ο ποδόσφαιρο στο παγκόσμιο κύπελλο τηλεοπτικό time out ο άλλο.
2: Ναι, αυτό. Το cooling break, παιδιά. Δηλαδή, και την ώρα ξέρει και πόσο κρατάει το ρήμα. 2 λεπτά. Να κρατάει το cooling break, ξέρω εγώ.
1: Δεν μου λες, επειδή.
2: Επειδή
1: σήμερα έχουμε κάνει σύνδεση και με Μεξικό και με Καναδά. Και μας έχει πει ο Ιωσήφ Νικολάου ότι έχει τραβήξει στο Μεξικό, γιατί 4 ώρες μετά τον αγώνα δεν υπήρχε μέσο να γυρίσει
0: στο ξενοδοχείο.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι καλύτερα, πιο οργανωμένα τα πράγματα.
2: Κοίταξε, δεν έχουν πετύχει ακόμα εδώ μάτς. Όμως λέω αυτό χθες. Δηλαδή ξεκινάει το ταξί και κάποια στιγμή κάποιος έχει το χάρτη μέσα, ας πούμε. Βλέπω ότι εκεί που είμαστε, που είναι το ταξί, με εκεί που είναι η Πινέζα, να το πω έτσι και καλά, το ξενοδοχείο. Είναι, ρε παιδί μου, μισό δάχτυλο απόσταση πάνω στο χάρτη. Τι γίνεται τώρα, κόκκινη δρόμη παντού. Τόσο τώρα αυτή τη στιγμή και από εδώ ο άνθρωπος. Και λέει, παιδιά, δεν μπορώ να τις κατεβάσω. Δεν είπα, εδώ είναι μπλοκ, εδώ είναι μπλοκ, εδώ είναι μπλοκ. Είχε... Γενικά όμως, είναι μια πόλη η οποία είναι τεραστία, έχει κίνηση, έχει κάποια ματσάρες κτλ. Σήμερα που πήγα. Τι στην ευχή πήγα να κάνω εκεί τώρα. Α, πήγα στο Accreditation Center για να πάρω τη διαπίστευση τέλος πάντων. Και πέρασε έτσι από Manhattan κτλ. Από το, δεν ξέρω αν διαβάσατε, που έγινε, δόθηκε το όνομα του Thierry Henry και του Πελέ, ας πούμε, ναι, δεν πάει εκεί στο Μανχάταν, στην καρδιά. Εννοείται ακριβώς απέναντι ελληνικό εστιατόριο Χαϊρλίνικο, έτσι έτσι, ακριβώς απέναντι και τα λοιπά.
0: Οπότε το έχεις τσεκάρει ήδη.
2: Όχι, απλώς θέλω να πω, ρε παιδί μου, αυτό που λένε παντού υπάρχει.
1: Παντού, εννοείται, ειδικά εκεί που είσαι.
2: Ναι, ωραία μάξη εκεί και τα λοιπά, έτσι το
0: συζητάμε. Μεγάλη δρόμη. Τα φανάρια απέναντι, στον απέναντι δρόμο, έτσι, 50 μέτρα απόσταση, ας πούμε.
2: Ναι, όχι όλες, όλα τα σημεία, αλλά καταλαβαίνω τι θες να πεις, ας πούμε. Ναι. Αλλά ναι, και εδώ είναι μια πόλη που έχει πάρα πολύ κίνηση. Τώρα κοίταξε. Όταν θα γίνει μάτι στη Νέα Υόρκη και θα πάω, θα μπορέσει να απαντήσει αυτό, ας πούμε, κατά πόσο θα μπορέσει να φύγει μετά γρήγορα ή να πλησιάσει άμεσα. Α, να πω ότι μπήκα και μετρό. Ναι. Λένε, τώρα δεν το θυμάμαι αυτό, ότι είναι το πιο παλιό μετρό που έχει φτιαχτεί έβρα στον κόσμο κτλ. Τα έχει τα χρονάκια του, φαίνεται. Αλλά εγώ, ας πούμε, μπήκα 2 στάσεις προς τη μία, 2 στάσεις από την άλλη, πάπ έφτασα εκεί κοντά στο Accreditation Center.
1: Και πολύ γρήγορο, ναι, πολύ γρήγορο. Και λένε, όπως λένε και σωστά λένε, ότι είναι από τα παλιότερα, είναι και από τα πιο ακριβή στο χρόνο τους. Δηλαδή, σου προβλέπουν με πολύ μεγάλη ακρίβεια το χρόνο που θα έρθει και που θα φτάσεις.
2: Α, δεν το ξέρω αυτό. Τώρα να σου πω την αλήθεια, κάποια στιγμή υπήρχε στιγμή που έλεγε ότι θα έρθει σε 9 λεπτά και ήρθε. Μετά υπήρχε στιγμή που έλεγε ότι θα έρθει σε 4 και ήρθε σε 1, ξέρω εγώ. Ναι. Αλλά ναι, εντάξει, αυτό συμβαίνει τώρα. Δηλαδή, εντάξει, να καθυστερήσει και λίγο. Αλλά είναι μια τεράστια πόλη, μια μεγαλόπολη πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Θεωρώ ότι είναι προπονητικά λογικό να έχει κίνηση και πολύ κόσμο να περπατάει κτλ.
1: Γεμάτη
2: συνέχεια. Δηλαδή.
1: Θα μπορούσα να πηγαίνω κάθε χρόνο Νέα Υόρκη. Αγαπώ Νέα Υόρκη. Ωραία.
2: Α, ναι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, Πέτρο μου, να σε αφήσουμε.
2: Ποιος θέλει να περιγράφει το μάτς, 5 ώρα.
0: 5 ώρα, λοιπόν.
1: Χρήστος Κοντός.
0: Ο Χρήστος Κοντός εδώ στην Ερασπορ και Δημήτρης Μπουμπουγιατζής στη τηλεόραση.
2: Ναι. Πώς το βλέπουμε το ματσάκι αυτό, Νότια Κορέα, Τσεχία.
1: Ο Γιαχαρατζής είπε Νότια Κορέα, φίλε. Οπότε εγώ αναγκαστικά για να το πάω κόντρα θα πω Τσεχία.
2: Καλά, καλή φίλε. Αλλά έτσι. Από τη μία είναι. Από τη μία είναι σίκα, από την άλλη είναι σόν,
1: ναι. Εγώ το λέω αναγκαστικά για να ξέρεις, να υπάρχει και λίγο ενδιαφέρον στο στούντιο. Δεν διάλεξα.
2: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα και τι να διαλέξω.
0: Στο τέλος θα παίζουμε καρεκλίες, όπως καταλαβαίνεις, με τον Πέτρο εδώ πέρα μέσα.
1: Με τον Πέτρο. Με τον Άκη.
2: Καλά και ο Άκης Πέτρος είναι.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς.
2: Λοιπόν. Αλλά να σου πω κάτι, άμα είναι να παίξει φίλε καρεκλίδες για τον Νότια Κορέα Τσεχία, ξέρω εγώ, δηλαδή έλεγε. Παίξει για κάτι άλλο, παίξει για τον Βραζιλία Μαρόκο, ξέρω εγώ.
0: Ναι. Για πιο σοβαρό παιχνίδι, έχεις δίκιο.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, Πέτρο μου, καλή συνέχεια, καλή δουλίτσα.
0: Καλή ξεκούραση. Καλές μεταδόσεις.
2: Καλά, παιδάκια. Ευχαριστώ.
1: Και θα τα λέμε συχνά πια.
0: Και απόλαυσε το παγκόσμιο κύπελλο.
2: Όπως θέλετε, βεβαίως. Επίσης.
0: Να είσαι καλά, Πέτρο, για χαρά.
1: Λοιπόν, ολοκλώσαμε το τουρ, έτσι. Πήγαμε Μεξικό, πήγαμε Ηνωμένες Πολιτείες, πήγαμε Καναδά. Η ώρα είναι 5 παρα 5, σε 5 λεπτά έχουμε και σέντρα.
0: Ωραία. Οπότε πάμε σε ένα τραγουδάκι.
1: Ναι, πάμε
0: για
1: σε ένα
0: να
1: τραγουδάκι.
0: Πάμε και στη σύνδεση.
1: Ναι,
0: με τον Χρήστο. Ωραία.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Ένα σπόρο, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Όλα έτοιμα για τη σέντρα στο παιχνίδι της Νότιας Κορέας με την Τσεχία. Το μάτς αυτό γίνεται στο στάδιο Άκρον στις Αποπάν στη Γουαδαλαχάρα. Παιχνίδι που συμπληρώνει την πρώτη αγωνιστική στον πρώτο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Το Μεξικό στην πρεμιέρα νίκησε τη Νότια Αφρική με 2-0. Πάμε λοιπόν και εμείς να κάνουμε τη σύνδεσή μας με τον Χρήστο Κοντό που θα περιγράψει το μάτς αυτό. Ενώ ο αγώνας μεταδίδεται και από το πρώτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης, από την Αρτένα, σε περιγραφή του Δημήτρη Μπουμπουγιάζη. Χρήστο, καλημέρα, καλή μετάδοση.
6: Καλημέρα, παιδες, καλημέρα. Μάτς που ξεκίνησε μόλις τώρα με την πρώτη πάσα από τους Τσέχους προς τα πίσω σε ένα γήπεδο. Από ό,τι βλέπω, δεν είναι γεμάτο. Έχει κόσμο. Αν μπορώ να υπολογίσω, πρέπει να έχει πάνω από 40.000 θεατές, αλλά δεν φαίνεται να έχουν δοθεί και τα σχεδόν 50.000 εισιτήρια που έχουν κοπεί για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Βλέπω δηλαδή στις κεντρικές εξέδρες που είναι συνήθως και τα πιο ακριβά εισιτήρια αρκετά μεγάλα κενά. Οπότε με αυτή την πρώτη γρήγορη ματιά, όσο μπορούμε να καταλάβουμε από το τηλεοπτικό monitor, έχει μένει περίπου 40.000 κόσμο, αλλά δεν είναι το πολύ γεμάτο γήπεδο, το ασφαλιστικά γεμάτο γήπεδο που θα περίμενε κανείς το δεύτερο παιχνίδι της διοργάνωσης και το πρώτο που γίνεται στην Γουαδαλαχάρα. Δεν είναι βέβαια εμπορικές οι δύο ομάδες. Απ' τη μία η Νότιος Κορέα, του Χουάνγκ τελικά τον βρήκα. Με το νούμερο 6 παίζει, ο παλιός παίκτης του Ολυμπιακού. Κόντρα στην Τσεχία είναι δύο ομάδες που δεν έχουν ιδιαίτερα προβεβλημένους ποδοσφαιριστές. Αν ξέρεις με τον Σον που είναι πασίγνωστος λόγω της μεγάλης καριέρας που έχει κάνει κυρίως στα γήπεδα της Αγγλίας. Έχουμε τώρα την προσπάθεια από τους Τσέχους που βγαίνουν μπροστά στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Θα επαναλάβουμε σε πολύ σύντομο χρόνο τις συνθέσεις καθώς γίνεται η σέντρα σε ένα χώρο που θα διώξουν οι Κορεάτες με καλή τοποθέτηση και γρήγορη αντεπίθεση που πηγαίνει όμως το πουθενά καθώς η παλιά που γίνεται από τον Λί, τον Τζάικ Λί, είναι στο πουθενά. Ελέγχουν και πάλι οι Τσέχοι που σε αυτά τα πρώτα 90 δευτερόλεπτα δείχνουν μια σαφή διάθεση να πάρουν την μπάλα στα δικά τους πόδια και να πιέσουν. Για την Νότια Κορέα,
5: Χρήστο, να το κάνω πιο απλό. Πες μόνο τους Λί που παίζουν, είναι αρκετοί.
6: Εντάξει, θα τους φτιάξω όλους. Λοιπόν, ο Χονγκ Μιουκ Μποκ, ο προπονητής Κορέας, έχει επιλέξει τον Κιμ κάτω από τα δοκάρια. Λί Χαμπέογκ, Κιμ Μικ Τζάε, Λί Γκιουχιούκ, Λί Ταεσέοκ, Πάικ Χουάνκ, ο παλιός του Ολυμπιακού, Σέολ Κάγκιν Λί, Λί Τζάε, Σουγκ και Σον. Αυτή είναι η ενδεκάδα, διάταξη 3-4-2-1. Την ίδια ακριβώς διάταξη έχει και η Τσεχία. Είναι περίπου η προσέγγιση που είχε ο Μπενίτες στα ματς του Παναθηναϊκού με τα τρία στόπερ και δύο παίχτες στα πλάγια λίγο πιο μπροστά από τα χαφ της ομάδας, τα τέσσερα χαφ, δύο πλάγια και δύο κεντρικά. Είναι περίπου η ίδια διάταξη και για τους δύο προπονητές, τουλάχιστον σύμφωνα με την ανάλυση που δίνουν οι ειδικοί αναλυτές της FIFA στην προαναγγελία των ομάδων, έχοντας δηλαδή τις συνθέσεις των δύο προπονητών, εκτιμούν ότι το στήσιμο θα είναι αυτό.
7: Χρήστο, ήταν no bet το να βρεις τρόπο να συνδυάσεις τον Παναθηναϊκό με τον αγώνα?
6: Καλά, το συζητάμε εδώ. Θα δω ποιον από αυτούς θα πάρει, ποιον θα προτείνουμε εκεί στον προπονητή. Να δούμε. Λοιπόν, πρώτη προσπάθεια της Κορέας να βγει μπροστά δεν είναι πετυχημένη, όσον χάνει το κοντρόλ και χάνει την ευκαιρία να βγάλει έστω μια σέντρα προς την περιοχή των Τσέχων που παίζουν με Κόβαρ κάτω από τα δοκάρια, Χάλουπεκ, Χράνατς, Κρέιτσι, Τσούφαλ, Σούτσεκ, Σόι, Καζελένη, Σούλτς, Πρόβοντ και Σίκ, τον αγαπημένο σου. Αυτή είναι η δεκάδα για την ομάδα του Μίροσλαφ Κούμπεκ.
5: Και πολύ καλός επιθετικός ο Σίκ.
6: Ναι, το συζητάμε. Αυτή είναι η ενδεκάδα σε ένα μάτς που δεν ξέρω στοιχηματικά αν υπάρχει φαβορή. Δεν το προσεγγίζω έτσι.
8: Έχουμε και πολύ σωστά λέει ο Παναγιώτης, όταν δεν είναι άρρωστος ο ΣΥΚ. Έτσι, ΣΥΚ.
6: Ναι. Εντάξει, κοίταξε να σου πω, είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι και αυτή είναι η μαγεία του Μουντιάλ. Ότι παρότι αρκετοί από τους παίκτες που θα δούμε να φοράνε τη φανέλα διάφορων εξωτικών ομάδων παίζουν στην Ευρώπη και έχουν τον ευρωπαϊκό τρόπο παιχνιδιού στο αίμα τους. Δηλαδή, βλέπεις ότι ακόμα και η Βραζιλία και η Αργεντινή έχουν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό παικτών που αγωνίζονται στην Ευρώπη από μικρή ηλικία. Οπότε, λίγο πολύ έχουν μπει στη λογική του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου με την πολύ τακτική.
8: Ναι. Έχουν εξευρωπαϊστεί.
6: Ναι, ναι, ναι. Θα δεις όμως ότι αυτή η μαγεία είναι ότι το διαφορετικό. Ότι δύο διαφορετικοί κόσμοι, δύο διαφορετικές ποδοσφαιρικές σχολές θα βρεθούν αντιμέτωπες σε ένα παιχνίδι 90 λεπτών σε μια εντελώς ξένη χώρα με απίθανους ανθρώπους στην εξέδρα.
8: Σωστό.
6: Πολύ εκ των οποίων, αν τους πεις, πες μου ποιος είναι αυτός που παίζει, μπορεί και να μην ξέρουν.
7: Ναι, έτσι, η Κορέα πάνε... άλλωστε είναι και η πιο επιτυχημένη έτσι, εθνική στην Ασία. Έχει 12 συμμετοχές, 11 συνεχόμενες σε παγκόσμιο κύπελλο.
6: Ναι, γιατί εκεί κυριαρχεί. Και έχει φτάσει και μέχρι τετράδα.
8: Ναι,
6: το λες και λίγο. Μπορεί να ήταν στην έδρα της, μπορεί να είχαν πει πάρα πολλά τότε για την διαιτησία και τον τρόπο που την
8: είχε το σπρωξηματάκι της Χρύσου, το θυμάσαι τώρα.
6: Ότι είχε, είχε. Και υπήρχαν πάρα πολλά παράπονα, ειδικά με τους Ιταλούς. Θυμάστε
8: και οι Ισπανοί και τον Αρμενίδη. Και οι Ισπανοί είχαν θέματα και οι Ιταλοί.
6: Γενικά είχαν πάρα πολύ μεγάλη γκρίνια για το πώς κατά άποψη πολλών σπρώχτηκε η Κορέα ως διοργανώτρια.
8: Για να πάει πολύ ψηλά.
6: Από την άλλη, κάθεται και σκέφτεται κανείς ότι πολλοί διοργανωτές έχουν πνιγεί από νωρίς. Γιατί να σπρώξουν τους Κορεάτες και τους Ιάπωνες, για παράδειγμα.
8: Σωστό.
6: Τέλος πάντων, δεν βγάζει άκρη. Απλά ξέρεις, είναι και λίγο το κουτσομπολιό. Είμαστε και λίγο πικάντι και λίγο το πιπέρι στην άκρη της γλώσσας. Θα είμαστε και λίγο καυστικοί. Πάντα το μυαλό μας πάει στο στραβό. Ένα μάτς λοιπόν που μέχρι στιγμής το 6ο λεπτό είναι στο 0-0. Δεν έχουμε δει την μπάλα να μπαίνει μέσα στην περιοχή. Έχουμε μια προσπάθεια από τους Τσέχους να μπουν λίγο πιο φουριόζοι στο παιχνίδι, αλλά πολύ γρήγορα ισορροπήσαν οι Νοτιοκορεάτες στο μάτς και στα τελευταία 2-3 λεπτά από τα 6 που έχουμε παίξει το μισό χρόνο, δηλαδή έχουν την μπάλα πιο πολύ στην κατοχή τους. Όπως τώρα που βγαίνουν από τα αριστερά μπροστά μια σέντρα που γίνεται, περνάει μπάλα, δεν μπόρεσε να διώξει εκεί ο στόπερ των Τσέχων, ο Χράνατς. Πρωτοβούτηξε την πορεία της μπάλας, πέρασε, δεν βρέθηκε όμως κανείς Κορεάτης στην διαδρομή της για να κάνει την επαφή και να απειλήσει. Η μπάλα πέρασε πλάγια από την άλλη πλευρά, καταλήγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο out για την Νότια Κορέα. Ο Σέολ θα το εκτελέσει. Θα επιλέξει
7: Χρήστο, για να πάρεις μια ανάσα. Εγώ απλά να πω δύο πραγματάκια για το γήπεδο. Ουσιαστικά είναι σε υψόμετρο 1560 μέτρα, που θα επηρεάσει σίγουρα την αντοχή κάποιων παιχτών, αλλά και τον κόσμο ο οποίος βρίσκεται.
6: Εντάξει, δεν είναι τώρα τα τριχίερα της Βολιβίας και τρισίες.
7: Ναι, δεν είναι. Δεν είναι, τόσο... είναι ένα, το πιο σύγχρονο γήπεδο της χώρας.
6: Της Τσίβας είναι το γήπεδο
7: της Τσίβας. Ναι, ναι. Είναι το πιο μικρό μεξικάνικο στο Μουντιάλ και το δεύτερο μικρότερο της διοργάνωσης. Ουσιαστικά, ο πρώτος μεγάλος αγώνας που έγινε ήταν της Τσίβας με τη Manchester United, όταν είχε πάει ο Τσιταρίτο Ερνάντες, πήρε μεταγραφή στην United. Και από τότε έχει φιλοξενήσει πάρα πολλά events με συναυλίες, όπως το τεράστιο live που είχε κάνει η Σακύρα, και είναι το μοναδικό γήπεδο που θα γίνουν knockout αγώνες.
6: Η Σακύρα, μου φαίνεται, έχει πάει να γίνει η μορφή των Μουντιάλ, έτσι.
7: Εννοείται.
6: Κάτσε και λίγο, τσακ, και χθες πάλι έκλεψε την παράσταση με τον Ντάι Ντάι.
7: Κατάλαβες, και εδώ για χανάριζε να μου βάλει λίγο Σακύρα να ακούμε, μου βάζει Αλέξια.
6: Μα είδες. Ναι, τα καταγγέλνουμε αυτά. Να τα λέμε.
8: Έχω πάρει κίτρινη κάρτα, το είπαμε.
6: Ναι, την είδα, σε ένα μεγάλο κομμάτι τελετή την είδα. Είχα λίγο χρόνο εκεί και τη χάρη.
8: Εντάξει, χαριτωμένη ήταν.
6: Εντάξει, ωραία, είχε.
8: Δεν κούρασε, αυτό είναι
6: το στέκο τη Μάγια. Είχε εκεί λίγο το χρώμα. Μα αυτό είναι και εξτελητή. Κάπου σου δείχνει ένα στοιχείο από την ταυτότητα της χώρας. Λίγο παράδοση, λίγο πολιτισμός, λίγο μουσική. Να καταλάβεις περίπου τι γίνεται σε αυτή τη χώρα που φιλοξενεί
8: τη
6: διοργάνωση.
8: Αν και δεν είχαν πολλά, να το πω έτσι, από τα παλιά τους. Δηλαδή ήταν σύγχρονη μουσική. Δεν
6: είχε... Ναι, όχι, αλλά είχαν εκεί στην αρχή τους μάγια τους αστέκους.
8: Ναι, ναι.
6: Τα περίεργα αυτά ήταν αρκετά θεαματικό. Το σκηνικό είχε 85.000 κόσμο μέσα και πάρα πολλούς απ' έξω. Βέβαια, κάποια στιγμή ξέφυγαν τα πράγματα, είχαμε εκεί και τα επεισόδια.
8: Ναι.
6: Εντάξει, και πολλά κοινωνικά φαινόμενα που ταλανίζουν τις τοπικές κοινωνίες. Τα επεισόδια έγιναν για ποδοσφαιρικούς λόγους, δεν τσακωθήκαν τώρα οι Μεξικάνοι με Νότιοαφρικάνους, έτσι, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Είναι η ευκαιρία
8: πλέον. Και στο Μεξικό, Χρήστο, είχε πολύ καιρό πριν το παγκόσμιο κύπελο και πολλά θέματα με τα καρτέλ.
6: Και τώρα, γιατί μόνο ένα μεγάλο άγχος είναι αυτό με τα καρτέλ. Γίνεται ένα φάουλ τώρα που εκτελείται με άσχημο τρόπο. Πήγα να κάνω κάτι σαν κομπίνα, αλλά δεν πολύ φάνηκε να πιάνει. Όσον όμως κάνει μια έξυπνη πάσα και κρατάει τη φάση ζωντανή, δεν περνάει σέντρα προς την καρδιά της άμυνας των Τσέχων. Απομακρύνουν εκεί με τον Πρόβοντ. Η Τσέχη κόντρα είναι το χρονικό σημείο του αγώνα που η Νότιος Κορέα έχει πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Έχει κερδίσει τη μάχη του κέντρου και στα τελευταία 5-6 λεπτά είναι από την γραμμή της από τη μεσαία γραμμή και προς την περιοχή των Τσέχων, χωρίς όμως, επαναλαμβάνω, να βγει κάποια ιδιαίτερη φάση. Δεν έχουμε τελική προσπάθεια μέχρι στιγμής. Στο απόλυτο μηδέν είμαστε από στατιστικής πλευράς. Η μόνη αξιόλογη φάση ήταν μια σέντρα ξηράφη από τα αριστερά που δεν μπόρεσαν να εξουδετερώσουν οι Τσέχοι αμυντικοί, αλλά δεν βρέθηκε στην πορεία της μπάλας κανείς Νότιο-Κορεάτης για να δημιουργήσει μια κατάσταση σύγχυσης στην εστία του Κόβαρ. Οπότε πέρασε η φάση ως μη γεννόμενη ουσιαστικά. Έχουμε τώρα πάλι μια προσπάθεια από την Νότιο Κορέα, βλέποντας εκεί ο Σέολ ότι και να έκανε το γύρισμα υπήρχε μόνο ένας παίχτης, συμπαίχτης του μέσα στην αντίπαλη περιοχή ανάμεσα σε πέντε, με μια πολύ έξυπνη κίνηση, μια προσποίηση, αυτή την μπάλα να περάσει εκτός και να κερδίσει το κόρνερ και να δώσει την ευκαιρία έτσι στους συμπαίχτες του, κυρίως στους ψηλούς αμυντικούς που έχει. Δεν είναι μια ομάδα που έχει πολύ μπούι η Νότιος Κορέα, να πάρουν θέση μέσα στην περιοχή και να διεκδικήσουν κάτι απέναντι σε μια ομάδα που τουλάχιστον σε επίπεδο φυσικών προσόντων είναι πιο δυνατή. Τη βλέπεις δηλαδή στα μαρκαρίσματα ότι οι Τσέχοι είναι σχεδόν μισό με ένα κεφάλι πιο ψηλή από τους Νότιο-Κορεάτες στην πλειοψηφία τους. Γίνεται η σέντρα χαμηλά από μάκρυς της μπάλας σε ένα χώρο όπου κυριαρχούν και πάλι οι Νότιο-Κορεάτες, με τον Λι να παίρνει, τον Λι Γκιουχιούκ να παίρνει την μπάλα, κάνει τη σέντρα πολύ εύκολα, βγαίνει εκεί ο Κόβαρ και μπλοκάρει. Όλα αυτά στο 10ο λεπτό. Δημοκρατία της Κορέας, Τσεχία 0-0. Κακή συνεννόηση από τους Τσέχους, εύκολη πάσα χαμένη στα 10 μέτρα, ένα φτηνό λάθος από τους Τσέχους με τον Χάλουπεκ να κάνει αυτή την κάνει τη λάθος μεταβίβαση που δίνει την ευκαιρία στην Κορέα και πάλι να βρεθεί μπροστά, αλλά η μπάλα πηγαίνει πίσω στην εκτέλεση του πλαγίου και πάνε σε σετ επίθεση με υπομονή. Ένα καλό συμπαθητικό passing game. Τώρα γίνεται κάτι παλιά μπροστά. Το κοντρόλ μένει σαν παραζωντανή. Σουτ κόντρα πρώτη στιγμή καλή με την κόντρα που γίνεται από τον Σούσεκ στην προσπάθεια του Σον. Ωραία μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, δεν υπήρχε offside. Στο πρώτο κοντρόλ η μπάλα κοντράλει πάνω σε έναν Τσέχο στον Χάλουμπεκ και στη συνέχεια στο σουτ του Σον έχουμε την παρέμβαση από έναν αμυντικό. Αν είδα καλά πρέπει να είναι ο Χράνατς ο παίκτης ο οποίος έβαλε το κορμί του, παραχώρησε το κόρνερ, γίνεται η κεφαλιά στο γέμισμα που ακολούθησε, η μπάλα περνά έξω. Να, δύο τελικές προσπάθειες μαζεμένες, δεν ανοίγει λίγο ο ρυθμός, φαίνεται καθαρά πια ότι η Νότιος Κορέα είναι η ομάδα που θα ψάξει την νίκη λίγο πιο θαρετά από τη Τσεχία. Mm-hmm. Στην αρχή μας έδειξαν οι Τσέχοι ότι θέλουν να πάρουν την μπάλα στα πόδια τους, αλλά τελικά την άφησαν πάρα πολύ γρήγορα στα πόδια των Νότιο-Κορεατών. Δεν ξέρω αν είναι κάτι θελημένο ή αν είναι κάτι που το επιβάλλει ο τρόπος που μαρκάρουν και ελέγχουν το παιχνίδι οι Νότιο-Κορεάτες, που είναι συνεχώς μπροστά στα τελευταία 10 λεπτά και είχαν τώρα μαζεμένες δύο τελικές προσπάθειες. Μια καλή κεφαλιά, η μπάλα πέρασε ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Νωρίτερα είχε προηγηθεί ένα σούτ του Σον από επικίνδυνη θέση μέσα στην περιοχή, η κόντρα στα πόδια του Χράνατς, κόρνερ το οποίο έφερε στη συνέχεια την κεφαλιά που έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Δύο καλές στιγμές για την Κορέα, οι μόνες πραγματικά καλές στιγμές στο παιχνίδι, με την Τσεχία να περιμένει πίσω, είναι μονίμως με 10 παίχτες πίσω από την μπάλα. Να φανταστείτε ότι ο σέντερ φόρτης, ο Τσίκ, είναι αυτή τη στιγμή και έχουμε ένα σούτ. Ωραία απόκρουση από τον Κόβαρ. Μακρινό σούτ από τα 40 μέτρα, ίσως. Δηλαδή, γραμμή μεγάλης περιοχής. Μην είμαι υπερβολικός. Βάλει και 10 μέτρα έξω. Τα 25 μέτρα. Ωραίο σούτ γωνιακό. Ο Κόβαρ πέφτει στην αριστερή του γωνία και παραχωρεί το κόρνερ. Άλλη μια καλή στιγμή Γιάννου τους Κορεάτες και βλέπουμε το πλάνο του σκηνοθέτη που δείχνει ότι υπάρχει μια σύγχυση στην άμυνα των Τσέχων με τον τερματοφύλακα να τα λέει τσεντουνίφους με τους αμυντικούς γιατί χάνουν τα μαρκαρίσματα. Με συνέπεια αν αυτό το τέταρτο κόρνερ αν έχουμε τρεις καλά για την Κορέα και εδώ και 10 λεπτά η Τσεχία δεν έχει ξεμητήσει από την περιοχή της. Είναι συνεχώς σε θέση άμυνας. Γίνεται με κομπίνα, το σουτ κοντράρεται, δεύτερη προσπάθεια από τους Τσέχους να φύγει μπάλα μακριά και φεύγει. Εκεί όπου υπάρχουν μόνο νοτιοκορεάτες, έχει πάρει ένα μονότονο τέμπο το παιχνίδι εδώ και 10 λεπτά. Είναι μονίμως η Κορέα μπροστά και σε θέση άμυνας η Τσεχία. Τώρα δηλαδή πρώτη φορά που βλέπουμε μετά από σχεδόν 10 λεπτά τους Τσέχους να περνάνε τη σέντρα για να αμυνθούν, όχι γιατί έχουν την μπάλα στα πόδια τους, να αμυνθούν ψηλά, είναι τώρα. Και κλέβουν και μπάλα. Μετά το λάθος που γίνεται στην αριστερή πτέρυγα. Η μπάλα μέσα στην περιοχή, η κόντρα, να η καλή στιγμή για την Τσεχία. Κοντραρίστηκε το σουτ πάνω στον Κιμ Μιν Γιάε. Και από την κόντρα τελικά πρέπει να είναι ωφελημένη η Τσεχία.
7: Ναι, είναι κόρνερ.
6: Κόρνερ είναι. Ξαναβλέπουμε εδώ το κλέψιμο της μπάλας. Με πολύ ωραίο διασκελισμό έφυγαν μπροστά οι Τσέχοι από τον Πρόβοτ. Βγήκε η σέντρα στο πρώτο δοκάρι. Κέρδος για την Τσεχία πέρα από την υποσχόμενη ευκαιρία. Αυτό το πρώτο κόρνερ τους από το ξεκίνημα του αγώνα. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Μια κεφαλιά πάσα σε ένα σημείο που ελέγχουν όμως οι Κορεάτες και βγαίνουν γρήγορα στην κόντρα επίθεση με την παλιά για τον Σόν. Πρέπει να είναι offside. Έτσι μου φαίνεται με διαγυμνή εφαλμού. Θα δοθεί φάουλ υπέρ της Νοτιού Κορέας. Γκρίνια μεγάλη από τους Τσέχους στον Αιγύπτιο διαιτητή.
8: Πάντως Χρήστο, το ματσάκι όπως πηγαίνει είναι πολύ καλύτερο από την πρεμιέρα. Αυτό το Μεξικό Νότια Αφρική, βεβαίως είχαμε γκολ από το 1ο λεπτό. Το Μεξικό έχει ανοίξει το σκορ, εδώ έχουμε φτάσει στο 16ο, δεν έχουμε ακόμα σκορ. Αλλά έχουν διάθεση και οι δύο ομάδες να παίξουν μπάλα, να τρέξουν. Ήταν μονόπλευρο το άλλο παιχνίδι.
6: Καλά, και εδώ δεν έχω δει για τους Τσέχους κάποια διάθεση να ρισκάρουν.
8: Μιλάω για την προηγούμενη φάση.
6: Ταμπούρι. Ναι, ναι. Εντάξει, είχαν σε μια κόντρα. Μέχρι τώρα η εικόνα τους δεν δείχνει μια ομάδα που θέλει να πάρει ρίσκα. Θα ψάξει την κόντρα βέβαια, αλλά δεν τη βλέπω να παίρνει και μεγάλο θάρρος να ξεμητήσει. Για να δούμε αυτό το φάουλ που φέρνει πολύ κόσμο και πάλι στα καρέ της Τσεχίας. Η εκτέλεση με τα αριστερό στο πίσω δοκάρι περνάει μπάλα από όλους. Δεν κάνουν, μάλλον κάνουν την κίνηση υπέρ της Κορέας να βγουν προς περιοχή της μπάλας. Θα είναι πολύ δυνατή η εκτέλεση. Η μπάλα περνάει πολύ έξω. Ο Κάνγκ Ινλί είναι αυτός που εκτέλεσε. Η μπάλα πήγε πάρα πολύ έξω από την εστία του Κόβαρ. Όλα αυτά έχουμε συμπληρώσει 17 λεπτά αγώνα, 0-0 στο άκρο της Γκουαδαλαχάρα, την έδρα της Τσίβας, μιας πιο γνωστές μεξικάνικες ομάδες. Το γήπεδο χωράει περίπου 50.000 θεατές, κάρτα 49.800 κάτι είναι. Από ό,τι βλέπω στις κεντρικές θύρες
8: δεν πρέπει να είναι γεμάτο, ξέρω.
6: Όχι, όχι. Έχει... Βλέπω στις κεντρικές θύρες που συνήθως τα πιο ακριβά εισιτήρια υπάρχουν, δηλαδή κομμάτια 150 άδεια καθίσματα μαζεμένα. Mm-hmm. Στις υπόλοιπες από το ύψος της μεγάλης περιοχής και προς τα πίσω βλέπω εντελώς γεμάτο γήπεδο. Δηλαδή μπορεί να είναι περίπου 45.000 θέατες. Να μην έχουν δοθεί 2-3 χιλιάδες εισιτήρια. Το λες και επιτυχία γιατί δεν είναι εμπορική αντίπαλη.
8: Σωστό.

0: ώρα που έκανε την μπάλα την παλιά ο συμπαίκτης, άσχετα αν μέχρι να φτάσει την μπάλα στα πόδια του πρόλαβε να καλυφθεί.
1: Και γνωστοί όλα και στις κερκίδες, έτσι.
0: Χαμός, ναι,
1: το είδαμε το 86, το κρατάνει οι Μεξικάνοι.
0: 64% η κατοχή μπάλας για την Νότια Κορέα, μόλις 26% για την Τσεχία. Και αυτό το 26 είναι επειδή μπήκαν λίγο φουριές στο πρώτο τρίλεπτο. Αν και στα πρώτα τρία λεπτά είχαν την εικόνα που έχουν μετά, θα ήταν κάτω από 20 το ποσοστό, ναι, κατοχής, δηλαδή σχεδόν καθόλου. Ήσαν να αλλάξουν την μπάλα. Είναι φανερό ότι η Νότια Κορέα θέλει να είναι το αφεντικό του αγώνα. Απέναντι σε μια σχολή του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου πολύ πετυχημένη, υπήρξαν διαστήματα και με την εθνική μας, θυμάστε πόσο σπουδαία ομάδα έχει η Τσεχία, και φτάσαμε στους ημιτελικούς του 4, αλλά και παλαιότερα, τότε ως Τσεχοσλοβακία, ήταν για τη δεκαετία του 60, αρχές δεκαετίας του 70, ήταν μια από τις πιο ισχυρές ποδοσφαιρικές σχολές
1: πραγματικά
0: στην Ευρώπη. Με πολύ μεγάλες επιτυχίες, με καλές ομάδες,
1: με πολύ καλούς παίχτες.
0: Ναι, ναι, ναι. Και δεν είναι τυχαίο ότι έχει γεννήσει ένα σωρό παιχταράδες αυτή τη φορά. Αλλά σήμερα τη βλέπουμε σε ρόλο κομπάρσου. Εντάξει, η τωρινή γενιά δεν έχει το ταλέντο και την ποιότητα κάποιων προηγούμενων.
1: Από την τωρινή Τσεχία, εγώ Χρήστο ξεχωρίζω το ΣΥΚ, έτσι. Και το ΣΥΚ,
0: ναι, αυτός έκανε τη μεγάλη μεταγραφή,
1: αν θέλεις.
0: Ναι, αυτός έκανε τη μεγάλη μεταγραφή. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια που γίνεται με την πάσα χαμηλά. Βγαίνουν λίγο από το καβούκι του Τσέχη εδώ σε αυτή τη φάση με την εκτέλεση του φάουλ. Θέλησαν να περάσουν την μπάλα μέσα στην περιοχή, αλλά υπήρξε καλή αντίδραση εκεί από την άμυνα της Νοτιού Κορέας, που και πάλι αντιδράσει σωστά. Γίνεται όμως ένα κακό κοντρόλ από το Χουάνγκ στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Οπότε έρχεται η μπάλα στα πόδια των Τσέχων, που εκδηλώνουν επίθεση από τα αριστερά με τον Ζελένη. Να πασάρει την μπάλα λίγο πιο πίσω στα πόδια του συμπαίκτου του Σούσεκ. Κόντρα και τελικά θα έχουμε κόρνερ, το δεύτερο για τους Τσέχους. Να που ξεμητάνε λίγο. Είχαμε 4 μαζεμένα κόρνερ για τους Κορεάτες στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Τώρα έχουμε, και ενώ δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η μπάλα βρήκε σώμα και όχι χέρι, γιατί σηκωθήκανε κάποια χέρια Τσέχων, θυμόντας ότι σέντρα που έγινε υπήρξε παρανομή χρησιμοποίηση του χεριού, γίνεται η εκτέλεση του κόρνερ, πρώτη απομάκρυση από τους Τσέχους, από τους Κορεάτες. Επιμένουν οι Τσέχοι, οι οποίοι ανεβάζουν λίγο έτσι σε αυτά τα τελευταία 2-3 λεπτά το ποσοστό τους στην κατοχή της μπάλας. Έχουν γίνει μέχρι στιγμής 4 τελικές προσπάθειες, είναι όλες για την Νότιο Κορέα. Η Τσεχία όμως κερδίζει το τρίτο της κόρνερ. Είχαμε 4 κόρνερ στην αρχή, 3 μάλλον στην αρχή μαζεμένα για τους Κορεάτες. Τώρα έχετε το τρίτο για να ισοφαρίσει το κομμάτι αυτό η Τσεχία. Δεν έχει κάνει καν υποψή ευκαιρία στη Τσεχία. 0 τελικές προσπάθειες. Στα X goals είναι ακριβώς το 0. Στο 0-15 δεν έχει κάνει κάτι φοβερό και η Νότιος Κορέα. Η στατιστική απεικόνηση του αγώνα δείχνει και τη φτώχεια του σε επίπεδο φάσεων. Για να δούμε αυτό το corner χαμηλά στο πρωτοδοκάρι, περνάει μπάλα από όλους και από πολύ κοντά, περισσότερο με το αίσθηκτο του αμυντικού βγαίνει στην πορεία της να δω ποιος είναι ο παίκτης που θα κάνει την τελική επαφή. Είναι ο Σούσεκ, τη βρίσκει με το γόνατο και από πολύ κοντά τη στέλνει περίπου ένα μέτρο έξω. Είναι η πιο ενδιαφέρουσα φάση και μοναδική φάση για τους Τσέχους μέχρι στιγμής. Εδώ αν ήταν ένας παίκτης με περισσότερες επιθετικές αρετές, πιθανότητα θα είχαμε γκολ. Mm-hmm. Γιατί εκεί που υποδέχεται την μπάλα στο ύψος της μικρής περιοχής, ουσιαστικά χωρίς αντίπαλο, εξεφύγει από τον πιο κοντινό Κορεάτη, κάνει το κακό κοντρόλ, δηλαδή ουσιαστικά δεν βρίσκει την μπάλα γεμάτα, δεν βρίσκει με τον γόνατο, πάω στο βηματισμό, τη στέλνει περίπου ένα μέτρο έξω από το αριστερό δοκάρι της εστίας της Νότιου Κορέας, αλλά δεν βγαίνει η πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Τσεχίας. Cooling break το πρώτο, ακριβώς στα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Να δροστούν οι παίκτες, υπάρχει πολύ μεγάλη ζέστη, παιδιά. Μεξικό, είναι καλοκαίρι, η υγρασία κόβεται με μαχαίρι, οπότε ευκαιρία να πιω και εγώ το νεράκι μου.
2: Ναι, πάτε, να πούμε ότι εκεί μέχρι το 15ο-16ο λεπτό τα στατιστικά γέρνανε προς την πλευρά της Κορέας, και από το επόμενο τώρα ουσιαστικά 10 λεπτό, πόσο είναι, 7 λεπτό, έχουν

0: Έχουν αρχίσει λίγο.
1: Ή σαν να πήρε λίγο παραπάνω αυτοπεποίθηση η Τσεχία.
0: Ναι, όχι, δηλαδή...
1: ή σαν να έβγαλε το πόδι από τον γκάζι η Κορέα.
0: Θυμάμαι, στο λέω γιατί είχα στα μπάρι να πω του Χρήστου που μεταδίδει,
1: ναι,
0: ότι ήταν διπλάσιες συν 4 οι επικίνδυνες επιθέσεις υπέρ των Κορεατών. Δηλαδή ήταν 13-9 και τώρα έχει πάει ουσιαστικά στις 3. Στις τρεις επιθέσεις διαφορά.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να σου πω ότι το τελευταίο 4-5 λεπτό οι Τσέχοι έχουν ανέβει, έχουν πάρει τα κόρνερ τους, έχουν φτιάξει λίγο και το ποστό κατοχής, έχει ανέβει λίγο το ποστό.
1: Πάντως να σου πω κάτι, όπως βλέπω τη Τσεχία τώρα στο παιχνίδι, χτυπάει στα ατού της. Ποια είναι αυτά? Ότι έχει τα ψηλά κορμιά, οπότε θα εκμεταλλευτεί τα κόρνερ και τις στημένες μπάλες για να φτάσει εύκολα στον γκολ, ή να χτυπήσει την κόντρα. Δηλαδή να δώσει γήπεδο στην Κορέα, που οι Κορεάτες μπορεί να κάνουν το λάθος στη μεσαία γραμμή, να χάσουν την μπάλα. Η αμυντική της λειτουργία δεν ξέρω αν είναι τόσο καλή, θα φανεί στο γήπεδο αυτό. Εκεί νομίζω ότι ποντάρει η Τσεχία για να χτυπήσει και να πάρει το μάτς.
0: Ναι, οκ. Okay. Καλύτερη μέχρι στιγμής η Κορέα, έστω και στα σημεία.
1: Η Κορέα τρέχει, Άκη.
0: Ναι, στα τελευταία λεπτά όμως βλέπουμε την Τσεχία πιο ζωηρή και ελπίζουμε σε ένα καλύτερο παιχνίδι. Έτσι, από
1: πάντως
0: το,
1: σου λέω, όπως το βλέπω το μάτς, τα 25 λεπτά που έχουν παίξει μέχρι τώρα οι δύο ομάδες, νομίζω ότι είναι πιο ενδιαφέρον από την πρεμιέρα του Μεξικού.
0: Είσαι αγωτή με την πρεμιέρα.
1: Δεν θα τη θυμάμαι του χρόνου. Τέτοια μέρα δεν τη θυμάμαι την πρεμιέρα. Θα με ρωτάς τι έγινε στην πρεμιέρα, θα σου πω, ξέρω εγώ, πρέπει να ανοίξω το Μεξικό. Αλλά μέχρι εκεί.
0: Λοιπόν, με φάουλ επιστρέφουμε για τους Νοτιοκορεάτες, Χριστό.
2: Ναι, ένα φάουλ το οποίο εκτελείται με κοντινή πάσα. Τώρα βγαίνει η παλιά στην πλάτη της άμυνας. Υπάρχει χώρος, η σέντρα. Θα διώξουν οι Τσέχοι. Σηκώνεται με καθυστέρηση η σημαία του βοηθού που δεικνύει offside. Και στην προσπάθεια των Τσέχων να στήσουν μπάλα γρήγορα κάτω για να βγουν στην κόντρα, βλέποντας ότι ήταν αρκετά προωθημένη η αμυντική των Νοτιοκορεατών, ακούν το σφύριγμα του διαιτή να τους καλεί προς τα πίσω για να στήσουν την μπάλα εκεί που σημειώθηκε το offside και να συνεχιστεί το παιχνίδι απέναντι σε σετ άμυνα και όχι άμυνα, χωρίς ισορροπία. Του μεταξύ υπάρχει
1: σκισμένη φανέλα
2: κάτω-κάτω, μιλάμε για ισοπεδωμένη. Έτσι είναι. Σε ένα από τα τραβήγματα ο πρόβοντ είναι, πρέπει να είναι ο πρόβοντ. Όχι, δεν είναι ο πρόβοντ. Είναι ο...
1: Λοιπόν, Σούλς, έχουν Σούλς, γίνει ναι, τόσες αλλαγές στους κανονισμούς για το VAR. Προσθέθηκαν νέοι κανονισμοί, αλλά αυτό το πράγμα δεν έχει προβλέφει. Όταν τραβιέται φανέλα και σκίζεται να τιμωρεί το
2: εντάξει, μωρέ, εντάξει. Τώρα αυτά μέσα στα προξήματα δεν είναι. Ο Σούλτς λοιπόν είναι αυτός που θα... Σούλτς είναι αυτός που θα αλλάξει φανέλα. Είδες, προνοητικοί έχουν 2-3 εκεί.
1: Ναι, εντάξει.
2: Λογικό είναι. Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να γίνει. Στα σπροξήματα είναι πάρα πολύ πιθανό. Εδώ βλέπεις πολλές φορές να σου δείχνει σε πετάκλινο σκηνοθέτη μετά τη φάση σκισμένα παπούτσια, σκισμένες κάλτσες, ματωμένα ναι, πόδια, γιατί δεν δηλαδή παίζεται.
1: Ναι, ναι.
2: Να μην έχει σηκώσει καν. Να μην τη σφυρίξει, να τη βάλει στο στόμα για να σφυρίξει ένα φάουλ. Και όταν ακολουθεί το πλάνο του σκηνοθέτη, τον παίχτη που είναι κάτω, να βλέπει το παπούτσι του κομμένο.
1: Ναι,
2: από τη δύναμη του τάκλιν. Και ο άλλος να λέει παίζεται. Έχουμε δει τέτοια πάρα πολλά ορθογραφίες, πάρα πολλές στην κακή εκτίμηση των φάσεων από τους διαιτητές. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, φίλες και φίλοι, τσέρα σπορ, έχουμε φτάσει στο 27. Έχει γίνει και το cooling break στα μισά του ημιχρόνου, 0-0. Είχαμε μια ανεμική Τσεχία στην αρχή, με την ευκαιρία όμως που δημιούργησε προηγουμένως, όταν από πολύ κοντά χάθηκε η ευκαιρία να πάει μπάλα στα δίχτυα. Και ενώ τώρα η Κορέα βγαίνει μπροστά, αλλά υπάρχει καλή αμυντική αντίδραση από τους Τσέχους που αρχίζουν και βγαίνουν λίγο από το καβούκι τους. Δηλαδή σε 10 λεπτά αρχίζουν όχι απλά ισορροπούν, αλλά να έχουν και το πάνω χέρι στον τρόπο που πλησιάζουν την αντίπαλη περιοχή.
0: Θυμάστε αυτήν την ατάκα που λέγαμε κάποτε ότι παίζουν αναγνωριστικό ποδόσφαιρο, έτσι να δουν
2: ναι,
0: πού πατάει ο αντίπαλος.
2: Ναι, φοβάται το Γιάννη στο Θεωριό και ναι, το Θεωριό το Γιάννη στην αρχή. Δηλαδή, ξέρεις, καμιά ομάδα παίρνει ρίσκα μέχρι να γνωριστούν, να μετρηθούν που λέμε, να ζυγιστούν μέσα στο κήπεδο. Νομίζω ότι ψαρώσανε λίγο οι Τσέχοι στην αρχή. Τώρα βλέπουν ότι δεν κινδυνεύουν και έχουν κερδίσει μέτρα. βγαίνουν πιο συχνά μπροστά, δηλαδή από το 16-17 μέχρι τώρα δεκάλεπτο, το τελευταίο δεκάλεπτο είναι σαφώς καλύτερη από την Νότια Κορέα που είχε κυριαρχήσει από το 2 για ένα τέταρτο. Με αντίστοιχο τρόπο είχε και 4 τελικές προσπάθειες. Η Τσεχία η μία στο στόχο είχε κάνει μια δύσκολη επέμβαση εκεί. Ο Κόβαρ, η Τσέχη ακόμα on target προσπάθεια δεν έχουν, δηλαδή προσπάθεια που να πήγε.
0: Όχι, στην αλλά αιστεία. Από το σημείο που ξεκίνησαν να πρεσάρουν πιο ψηλά έχουν προβλήματα το Κορεάτη στην κυκλοφορία.
2: Ναι. Υπάρχει επιθετικό φάουλ τώρα εδώ. Οπότε δεν εξελίσσεται το παιχνίδι. Η κατοχή έχει πάει στα επίπεδα του 55-45. Είναι η 10η φορά που η Τσεχία μετέχει σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου και για να επιβεβαιωθεί αυτό που λέγαμε νωρίτερα, οι 8 από τις 10 ήταν ως ενωμένη Τσεχοσλοβακία.
1: Mm-hmm. Και πρώτο επίσημο παιχνίδι μεταξύ τους Χρήστος σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου.
2: Δεν έχει τύχει ποτέ να ξανασυναντηθούν. 12 οι συμμετοχές των Κορεατών, 11 συνεχόμενες. Όσον χτυπιέται, ζητάει φάουλ έξω από την περιοχή. Ο Αιγύπτιος λέει παίζεται, οι Τσέχοι βγαίνουν τώρα μπροστά, βαλάνε την μπάλα από τα αριστερά με τον Ζελένη να ψάχνει στήριγμα, να αφήνει στο Σούλτς, αυτός λίγο πιο πίσω και πάλι Σούλτς, θα γίνει το γρήγορο 1-2 με τον Πρόβοτ να σπάει την μπάλα προς τα πίσω. Τελικά η επιλογή της δεν είναι να προωθεί στο παιχνίδι μπροστά, αλλά σε μια σίγουρη πάσα για να ελεγχθεί η κατοχή χωρίς πίεση από τους Νοτιοκορεάτες. Θα κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους οι Τσέχοι, αλλά θα τη χάσουν, θα την ξανακερδίσουν. Θα παίξουν ένα τριγωνάκι εκεί, ένα πολύ φτηνό λάθος εντελώς μόνο στο εκεί. Ο Πρόβοτ θα χάσει την μπάλα, θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου.
0: Ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχουν κλείσει καλά τον Κάγκεν Λι, τον άσο της Paris Saint-Germain, που στα πρώτα λεπτά οι Κορεάτες προσπαθούσαν να τον βρουν, να τον έχουν κλείσει καλά οι Τσέχοι και από εκείνο το σημείο και μετά ουσιαστικά έχουν πάρει την κατοχή.
2: Ναι, και απέχουν όμως, ήταν αρκετά πιο έντονη η κατοχή για τους Κορεάτες στα πρώτα 15 λεπτά, σε σημείο που τώρα κυριαρχούν εδώ και παραπάνω από 10 λεπτά αντίστοιχα οι Τσέχοι, και απλά το πήγαν στο 52-48, όταν κάποια στιγμή ήταν 78-22.
0: Ναι, ήταν συντριπτική η κατοχή της Κορέας από το τέταρτο.
2: Ναι. Η αλήθεια αυτή. Τελικές προσπάθειες 4-1. Παρόλα αυτά στα 6 goals, αυτή η μία θεωρείται πιο κλασική ευκαιρία και έχουν υπερδιπλάσιο σχεδόν ποσοστό στα 6 goals οι Τσέχοι, γιατί ήταν πάρα πολύ καλή ευκαιρία που χάθηκε εκεί στο βηματισμό πάνω, που δεν μπόρεσαν να βρουν την μπάλα για να τη στείλουν από κοντά στα δίχτυα. Οπότε μένει με την αίσθηση της μεγάλης χαμένης ευκαιρίας η Τσεχία, παρότι η Κορέα έχει 4 τελικές προσπάθειες. Ένα σουτ τώρα, η μπάλα με περίεργο τρόπο πηγαίνει στον οραντών δικτύων της Νοτιακής. Γελάει ο Σούλτς.
0: Λοιπόν, έχει βγάλει ένα ωραίο στατιστικό η FIFA και το Eurofoot, ότι ο coach της Τσεχίας, ο Μίλος Λαυκούμπεκ, γράφει ιστορία, είναι ο γυρεότερος προπονητής που έχει κάτσει ποτέ σε πάγκο στη τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου.
1: 74, ναι.
0: Ναι, 74.
2: Νομίζω ότι θα σπάσει το ρεκόρ αυτό. Advocate.
0: Advocate, ναι.
1: Ναι, σωστά.
0: Ναι, εντάξει,
2: θα σπάσει την πρώτη συμμετοχή του Κουρασάου, θα σπάσει αυτό το ρεκόρ. Ναι. Αν δεν έχω χάσει επεισόδια, ο Advocate επέστρεψε. Ήταν, ναι,
1: σωστά.
2: Η κόρη του μια μεγάλη μάχη με μια σοβαρή ασθένεια. Και είναι χαρακτηριστικό ότι στο κρίσιμο παιχνίδι με την Τζαμάικα που έδωσε το Κουρασάο, που έκρινε και την πρόκριση, δεν ήταν στον πάγκο, γιατί η κόρη του εκείνη την ώρα ήταν μεταξύ. Στην κόψη του ξεραφιού.
1: Κρυβόταν
2: η ζωή της εκεί, μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη. Και ως πατέρας και άνθρωπος, λογικό ήταν, δεν ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο, ήταν δίπλα στο κορίτσι του. Ευτυχώς όμως πήγαν κάτω.
1: Ξεπέρασε την περιπέτεια, επέστρεψε όμως στον πάγκο του.
2: Ναι, φάνηκε ότι επειδή ήταν. Έπρεπε να κάνει θεραπείες στο κορίτσι και τα λοιπά, ήθελα να τη στηρίξει ψυχολογικά. Είχε πει ότι δεν θα μείνει, δεν θα οδηγήσει το Κουρασάο. Τελικά όμως η επιλογή του ήταν να επιστρέψει. Δεν ξέρω αν έχω χάσει κάποιο επεισόδιο, νομίζω πως όχι. Και θα είναι ο προπονητής που θα την οδηγήσει την ομάδα του Κουρασάου και
1: στην παρθενική τη συμμετοχή.
2: Νομίζω, ναι. Ένα, μιλάμε τώρα για ένα νησί που είναι.
1: Ναι, μικρότερο... 155.000 κάτοικοι.
2: Σαν τη Ρόδο ένα πράγμα. Σαν να στέλνει η Ρόδος που είναι περίπου η ίδια έκταση.
1: Το Διαγόρα.
2: Να στέλνει δηλαδή μια εθνική ομάδα στο Μουντιάλ. Ναι. Ένα νησάκι σαν τη Ρόδο. Κάπως έτσι. Δηλαδή να το απομονώσουμε για να καταλάβουμε. Και τα μεγέθη. Βεβαίως εκεί βέβαια είναι οι παλιές Ολλανδικές αντίλες του Κουρασάου. Αυτό και μόνο ο τίτλος καταλαβαίνει ότι δείχνει μια σύνδεση που υπάρχει με την Ολλανδία.
1: Σωστό.
2: Την οποία εκμεταλλεύονται γιατί οι περισσότεροι από τους παίχτες που συνθέτουν την ομάδα του Κουρασάου είναι παίχτες που αγωνίζονται στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα. Για να δούμε τώρα. Πολύ ωραία προσπάθεια που δεν περνάει. Υπάρχει και φάουλ στη συνέχεια της φάσης στο δυναμικό μαρκάρισμα που γίνεται από τον έναν από τους 6-7 αλλοί που υπάρχουν στο παιχνίδι για να πάει μπάλα μπροστά. Οπότε δεν έχουμε συνέχεια στη φάση παρά μόνο αλλαγή κατοχής. Θα εκτελέσουν το φάουλ οι Τσέχοι ενώ έχουμε μπει στο τελευταίο τέταρτο.
0: Ναι, ουσιαστικά βλέπουμε ένα παιχνίδι στα δύο τέταρτα του γηπέδου, δεν βλέπουμε καθόλου στις δύο περιοχές.
2: Ναι, ελάχιστα πράγματα, ναι. Ελάχιστα ως καθόλου. Δεν νομίζω ότι είναι από τα παιχνίδια που ειδικά ξημερώματα με την τσίπλα στο μάτι ο άλλος κάθεται και τα βλέπει με ευχαρίστηση.
1: Α, έχει πέσει ξανά στο κρεβάτι, Χριστό.
2: Νομίζω ναι.
1: Έχει πάρει αγκαλιά το μαξιλάρι.
2: Νομίζω ναι.
1: Και βλέπει τη συνέχεια του αγώνα πλέον στον ύπνο του, ξέρεις.
2: Δεν σε τσιτώνει το μάτς. Δεν σου φτιάχνει την διάθεση να το δεις. Δηλαδή είμαστε τώρα στο 35, το μάτς είναι στο 0-0. Μισή φάση η Κορέα, μισή φάση η Τσεχία. Αυτά είναι που έχουμε δει. Εντάξει, έχει ένα σημαντικό.
1: Πολύ ρυθμό. Τρέξιμο, αλλά φλιαρία.
2: Ναι, αυτό το... είναι φανερή η διαφορά στον τρόπο προσέγγισης του αγώνα. Είναι δύο διαφορετικές ποδοσφαιρικές σχολές με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αλλά αυτό είναι το Μουντιάλ, έτσι. Παντρεύονται διαφορετικοί κόσμοι, συναντώνται διαφορετικοί ποδοσφαιρικοί κόσμοι. Και αυτό δεν το βλέπεις μόνο στην εξέδρα. Με τα τραγούδια, τους χορούς, τους παραδοσιακές ενδυμασίες, τα συνθήματα και όλα αυτά. Το βλέπεις και μέσα στον αγωνιστικό χώρο ότι αλλιώς διαχειρίζεται το παιχνίδι μια ομάδα και αλλιώς.
0: Ναι, και γενικά όλες αυτές οι μεγάλες διοργανώσεις, παγκόσμια κύπελλα, ολυμπιακοί αγώνες κλπ. Είναι ένα πολιτισμικό γεγονός που εκτός από το αθλητικό βλέπεις γενικά νοοτροπίες λαών.
2: Βέβαια, βέβαια. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι, εγώ το λέω πάντα, επειδή έχω ζήσει από κοντά 7 παγκόσμια κύπελλα, πάντα έλεγα σε φίλους μου, ρε παιδιά, αξίζει μια φορά στη ζωή σας, κάντε μια οικονομία. 4 χρόνια βάζετε 5 ευρώ στην άκρη κάθε μέρα, αντί να πάρετε ένα πακέτο τσιγάρα που λέει ο λόγος. Να μαζέψετε ένα ποσό για να πάτε να το ζήσετε αυτό το πράγμα. Μια φορά στη ζωή σας. Να πάτε, ειδικά αν και μακριά από την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι πιο κοντά σε εμάς, δηλαδή πιο προσιτό. Θεωρητικά ένα πιο προσιτό ταξίδι. Αλλά το να βρεις την ευκαιρία να πας να δεις ένα παγκόσμιο κύπελλο στην Αμερική, στην Νοτιοαμερική, στην Ασία ή κάποια στιγμή να το ξαναδούμε και στην Αφρική, είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Αξίζει τον κόπο κάποιος έτσι συνειδητά κάθε μέρα να αφήνει 5 ευρώ στην άκρη. Μέσα σε 4 χρόνια θα μαζέψει το ποσό που χρειάζεται. Και αν το καταλάβει κιόλας να το δαπανίσει για να πάει να ζήσει, εντάξει, 15 μέρες όσο αντέξει οικονομικά.
1: Ναι, εμπειρία
2: ζωής. Είναι μια πολύ ωραία, πολύ ωραία εμπειρία, δεν θα την ξεχάσει ποτέ. Και ειδικά αν σας λέω είναι έξω από τα ευρωπαϊκά σύνορα που παίζεται τελείως διαφορετικά το παιχνίδι. Είναι άλλη κόσμη, άλλη νοοτροπία. Θα δεις ένα πολύ βοχ, πολύ χρωμοπλήθος, κόσμο που χορεύει ανεξάρτητα στους δρόμους. Ειδικά εκεί που υπάρχουν Νοτιοαμερικάνοι, Αφρικάνοι, είναι Άγγλοι, τρέλα που έχουν οι Άγγλοι με την εθνική. Σα πάθετε πλάκα δηλαδή, αν δείτε. Έχω τύχει εγώ σε Μουντιάλ, ειδικά στη Γαλλία το 98, να είναι μέσα στο γήπεδο 40.000 Άγγλοι και 70.000 απ' έξω να περιμένω, μην υποθυμίσει κανείς να το πάρω το στήριο για να μπει μέσα. να έχω κάνει ένα τεράστιο ταξίδι. Τεράστιο. Δεν είναι μακριά η Αγγλία με τη Γαλλία, αλλά με λεφτά, με κόστος. Για να είναι απλά εκεί, χωρίς να μπουν μέσα. Σουτ έξω. Ο Σον το κάνει.
1: Καλό σουτ.
2: Καλό σουτ, αλλά άστοχο. Ψηλά η μπάλα πάνω. Έφυγε η μπάλα ψηλά πάνω από το δοκάρι. Για μια ακόμη τελική προσπάθεια, η νούμερο 5 για την ομάδα της Κορέας. Αλλά η μπάλα φεύγει περίπου 3-4 μέτρα πιο ψηλά από το δοκάρι, το οριζόντιο ίσως λίγο πιο κάτω, στα δύο μέτρα. Ίσως, ναι, αλλά,
0: μια τελική προσπάθεια εκτός σε στόχο.
2: Ναι, ναι, φαινόταν από την αρχή ότι το σούτ θα πάρει ύψος και δεν υπήρξε. 5-2 οι τελικές προσπάθειες, όπως τις δίνουν οι διοργανωτές, σε ένα στατιστικό πινακάκι που βγάζουμε τώρα. Τώρα στο ημίχρονο, σε λίγο που θα πάμε στο φινάλι, νομίζω θα έχουμε έτσι μια πιο επίσημη στατιστική απεικόνηση του αγώνα. Οπότε θα την περιμένουμε, όχι ότι θα αλλάξει κάτι, γιατί είπαμε ένα πολύ φτωχό παιχνίδι σε επίπεδο συγκινήσεων, ευκαιριών. Δεν έχουμε γκολ μέχρι τώρα, στο 0-0 στο 39. Οι Κορεάτες λίγο ξεθαρεύουν. Ο Σον φτάνει στην περιοχή, σουτάρει, out. Αυτή είναι πολύ μεγάλη φάση. Με το αριστερό τα βάζει με τον εαυτό του για τέρμα. Πιάτο το τέρμα. Θα μπορούσε να κάνει καλύτερο τελείωμα. Έχει κάνει μια πολύ ωραία αντεπίθεση. Η Κορέα παίρνει τη φάση μόνος του, Σον από πάνω.
0: Έχει κάνει πολύ ωραία κίνηση στο φόρ που τραβάει τους αμυντικούς.
2: Ναι, ναι, ναι, τραβάει τους αμυντικούς. Βγαίνει, δεν κάνει την πάσα ο Σον. Από το ημικύκλιο της περιοχής εκτελεί με τα αριστερό η μπάλα περίπου ένα μέτρο έξω από το δεξί δοκάρι. Αλλά εδώ, επειδή ήταν ένα σουτ χωρίς ιδιαίτερη πίεση, πάνω στο βηματισμό από ένα καλό παίκτη, σημασμένο σκόρερ, την έχει αυτή τη φάση ο Σον, θα περίμενε κανείς μια καλύτερη εξέλιξη της φάσης για την Κορέα. Μια πραγματικά πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους Κορεάτες.
0: Με τον κάπτεν της.
2: Ακριβώς, με τον πολύ έμπειρο Σον, ο οποίος εδώ είχε δύο επιλογές, ή να μπει πιο βαθιά. Είχε, φαινόταν ότι στο βηματισμό πάνω μπορούσε να πλησιάσει 4-5 μέτρα πιο κοντά, με κάποιο τρόπο να αυξήσει πιθανότητες να είναι εύστοχος. Είχε όμως υπερβολική εμπιστοσύνη στα πόδια του. Εκτέλεσε το βηματισμό, η μπάλα πέρασε περίπου λιγότερο από ένα μέτρο έξω από το δεξί δοκάρι της εστίας των Τσέχων. 0-0.
0: Μου έρχονται στο μυαλό δεκάδες προπονητές που έχω σαν αστραφή να λένε πάτα περιοχή, βρε αγόρι μου.
2: Ναι, βέβαια. Είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο, ειδικά ένα χαφ πρέπει πάντα να πατάει περιοχή. Αν το κάνει, είναι ευλογία, δηλαδή θεωρείται υπεραπαραίτητος. Αν δεν το κάνει, είναι παίκτης γύρω-γύρω και δεν πατάει περιοχή, υπάρχει ένα θεματάκι. Κάποιοι προπονητές δεν θα τον επιλέξουν στις βασικές επιλογές, και ας είναι καλός στα γύρω-γύρω. Οι χαφ, ειδικά οι κεντρικοί χαφ, πρέπει να πατάνε περιοχή. Λοιπόν, για να δούμε τώρα την προσπάθεια που γίνεται από την Τσεχία. Φάουλ, όχι στο τελικό μαρκάρισμα από το Χουάνκ. Στο ξεκίνημα της φάσης, όταν φάνηκε να παρεμποδίζεται εκεί πέρα ο Τσέχος, ο Σόικα, που έκανε την κίνηση μέχρι να τον κόψει ο Χουάνκ, που τα λέει με το διαιτητή. Νομίζω όμως ότι ο διαιτητής δεν χρέωσε με φάουλ τον Χουάνκ, αλλά την πρώτη επαφή που υπήρξε στο ξεκίνημα της φάσης, πριν κάνει το βηματισμό και φτάσει στην κόντρα με τον πρώην μέσο του Ολυμπιακού, τον Χουάνκ. Στο 42, φάουλ για την Τσεχία, περίπου στο μισό της απόστασης από την σέντρα μέχρι τη μεγάλη περιοχή, σχετικά δεξιά, σέντρα θα γίνει, εύκολα απομακρύνουν εκεί με τον Κιμ Μιν Γιάε οι Κορέτες, αλλά ξανακερδίζουν οι Τσέχοι την κατοχή, σέντρα, πάλι θα διώξουν το κεφάλι οι Κορεάτες, μαζεύουν και πάλι το rebound οι Τσέχοι, νέο γέμισμα, περνάει μπάλα, θα διώξουν πάλι λάθος, φτηνά λάθη από τους Κορεάτες, ξαναδίνουν εύκολα και ανέμακτα την κατοχή στους Τσέχους, οι οποίοι πιέζουν, έχουν κάνει 2-3 γεμίσματα, χωρίς όμως τελικά να βγει μεγάλη ευκαιρία, γιατί η άμυνα των Κορεατών λειτουργήσε καλά. Γίνεται πάλι το γέμισμα μέσα στην περιοχή, κακή προσπάθεια για κοντρόλ, πάει για την κόντρα ο Σον, η μονομαχία κερδίζεται από τους
1: Τσέχους. Πάντως, Χρήστο, η Κορέα έχει τα θέματα της στην άμυνα, έτσι.
2: Κοίταξε, παρότι δεν έχει τον Μπόι που έχει η Τσεχία, με κεφαλιές διώχνει την μπάλα. Κάνει, ναι, όμως δεν τη διώχνει σίγουρα.
1: Ακριβώς.
2: Δηλαδή, έχουμε πολλά σκουπίδια από τους Τσέχους, δηλαδή δεύτερες ευκαιρίες,
1: ναι, ναι,
2: δεύτερες μπάλες έξω από την περιοχή.
0: Έχουν κάνει και δύο τσάφ που έχουν δώσει την,
2: ναι,
0: μπάλα,
2: ναι,
0: έξω από,
2: ναι,
0: την περιοχή.
2: Ναι, ναι. Γιατί στα γεμίσματα με την μπάλα ψηλά βαράει συναγερμός, φαίνεται. Δεν υπάρχει φάουλ εδώ, παρότι υπήρξε μια δυνατή διεκδίκηση με την μπάλα ψηλά στον αέρα. Γίνεται όμως το λάθος από τους Τσέχους, πάνε να το διορθώσουν και το κάνουμε.
0: Πάντως σε αυτό το 20-25 λεπτό που ουσιαστικά η Τσεχία έχει πιο πολύ την μπάλα στα πόδια της, έχει μια ανούσια κατοχή.
2: Ναι, δεν έχει κάνει ευκαιρίες. Ουσιαστικά έχει δύο προσπάθειες. Η μία ήταν καλή, η πρώτη. Αλλά σε γενικές γραμμές οι έξι τελικές προσπάθειες της Κορέας, εκ των οποίων η μία ήταν μια δύσκολη επέμβαση από τον Κόβαρ, και η άλλη αυτό το σούτ προηγουμένως που ήταν πάρα πολύ καλή φάση, υπήρχε και άλλη μια κεφαλιά ξυστά λίγο πάνω από το δοκάρι. Νομίζω ότι της δίνουν τη δυνατότητα να έχει ένα λέει ότι είναι πιο κοντά στον κόλ από την Τσεχία, παρότι η ευκαιρία των Τσέχων ήταν πάρα πολύ καθαρή. Για να δούμε την προσπάθεια των Κορεατών από τα δεξιά. Προσπίση, ωραία αλλαγή με τα αριστερό η σέντρα. Όχι όμως πετυχημένη. Πάνε για το διώξιμο οι Τσέχοι. Το πετυχαίνουν, αλλά έχουμε και πάλι κατοχή για τους Κορεάτες. Στο 44-0-0. Στο άκρο της Γκουαδαλαχάρα, την έδρα της Τσίβας. Το παιχνίδι μπροστά σε, από ό,τι μπορώ να εκτιμήσω, περίπου 45-46. Πάνε κάποια κενά. Κυρίως οι κεντρικές θύρες, είναι και πολύ ακριβά τα εισιτήρια. Η προσπάθεια από τους Κορεάτες, χαμηλά η μπάλα, χωρίς φάουλ, γρήγορος ευνηδιασμός απέναντι σε άμυνα που έχει ισορροπία όμως, αλλά βρίσκουν τρόπο με καλό passing game και τον Σούλτς να βγουν μπροστά οι Τσέχοι. Το μάτια σε αυτό το καλό passing game ήταν μέχρι την τελευταία πάσα που περνάει πίσω.
1: Η τελευταία πάσα ήταν άστο.
2: Πολύ κακή, ναι. Στα 5 μέτρα, αντί να του τη δώσει μπροστά και να τον βγάλει με πλεονέκτημα, την έδωσε πίσω μέχρι να γυρίσει. Είχε περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Με αυτά και με αυτά, σε 15 δεύτερα θα έχουμε το φινάλε.
1: Θα ξέρουμε, κάτσε, θα ξέρουμε και το χρόνο των καθυστέρησεων, γιατί έχουμε το
2: cooling break. Ναι, γιατί είχαμε το cooling break.
1: Άλλες διακοπές δεν είχαμε, Χρήστο.
2: Όχι, όχι. Ένα τριλεπτάκι όμως θα το έχουμε.
1: Ναι, βέβαια.
2: Θα πάμε δηλαδή 3 λεπτά καθυστέρηση, θα αρχίσουμε να τις μετράμε από τώρα. Ακριβώς 3 λεπτά. Ναι. Είναι όπως το είπες, δεν είχαμε άλλη παρά μόνο το cooling break. Οπότε αυτό το 3 λεπτό μας χωρίζει από την ανάπαυλα να πάρουν και μια ανάσα υπέρθεση. Γενικά σε ένα μάτς που δεν μας έχει κρατήσει.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
2: Τώρα ξημερώματα ώρα Ελλάδος.
0: Όχι, αλλά αν μια ομάδα δικαιούται κάτι, ένα γκολ αυτή είναι Νότια Κορέα μέχρι τώρα.
2: Ναι, σίγουρα. Αλλά όμως ίσως η πιο καλή φάση ήταν αυτή της Τσεχίας. Δηλαδή εκεί που πήγε η μπάλα, ένας παίχτης επιθετικός θα μπορούσε να τελειώσει πάρα πολύ εύκολα. Του έκατσε όμως εκεί του Σούσεκ πάνω στον βηματισμό και έκανε κακό κοντρόλ, τη βρήκε την μπάλα με το γόνατο. Αν ήταν για παράδειγμα ο αγαπημένος ο Σικ, θα είχε μπει με την μπάλα στα δίχτυα, πιστεύω. Ήταν η πιο κλασική φάση του αγώνα έτσι όπως εξελίχθηκε. Άσχετα αν η μπάλα τελικά πέρασε αρκετά μακριά, ήταν μια εκτέλεση μέσα από τη μικρή περιοχή. Πάλι ο Σον, αυτή τη φορά δεν σουτάρει. Πασάρι, Σον, κακό κολ. Κακή προσπάθεια, δεν πιάνει γεμάτα την προβολή. Καλή στιγμή αυτή, πολύ καλή στιγμή για τους Κορεάτες που επιμένουν. Βγαίνουν μπροστά με το center back, τον Κιμ. Ο Πασάρι την πάρει λίγο πιο πλάγια για τον Λίταε. Θα γίνει σέντρα, διώχνουν εκεί οι Τσέχοι.
1: Παίζουν πολύ γρήγορα την μπάλα έξω από την περιοχή. Την αλλάζουν με τρομερή ταχύτητα.
2: Ναι, ναι, είναι, μακτέξε, είναι μια ομάδα που φημίζεται για το ταχυδυναμικό της παιχνίδι. Έχει μικρός όμως παίκτης, αλλά είναι γρήγορη.
0: Και ήταν η πρώτη προσπάθεια που έκανε από τα άκρα, έτσι. Γιατί μέχρι τώρα προσπαθούσε κάθετα να παίξει.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έκανε την πρώτη προσπάθεια από τα άκρα και βγήκε φάση πολύ καλά.
2: Αλλά ήταν καλή και η κίνηση του Σον που φάνηκε ότι μπορεί να πάρει και τη φάση μόνο στο αν τελειώσει, αλλά προτίμησε να πασάρει. Ξαναδέχτηκε την μπάλα στην σέντρα που έγινε από πλάγια. Έκανε την προβολή. Τώρα γίνεται κάτι παλιά και παίρνει μπάλα από εκεί, δεν μα περιοχή. Για την Νότια Κορέα πάλι προλαβαίνουν τσέ και σώζουν και το κόρνερ μάλιστα. Εκπληκτική αμυντική αντίδραση σε δύο χρόνους από τον αμυντικό τον Κρέτσι που ήταν εκεί στη φάση. Όχι, ο Ζέλεν ήταν. Μια πολύ ωραία αντίδραση. Να το σου την μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Λήξη συναγερμού στην άμυνα των Τσέχων. Λογικά αυτή είναι η τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου.
0: Και στο τελευταίο τρίλεπτο λες τώρα να πάω για ύπνο, να κάτσω εδώ το δεύτερο ημιχρόνο.
2: Εντάξει, μωρέ.
1: Σαν να μας ξύπνησαν λίγο, ε.
2: Θα τους βάλουμε εκεί κάνα τραγουδάκι και τους κρατήσουμε μέχρι να ξεκινήσει το δεύτερο ημιχρόνο, τους φίλους μας. Με αυτά και με αυτά θέλουμε περίπου 20 δευτερόλεπτα για το φινάλε της τρίλεψης καθυστέρησης. Οπότε ένα γέμισμα για τον τερματοφύλακα, η μπάλα έχει βγει πλάγι out. Άντε το πολύ πολύ να γίνει καμιά σέντρα μέσα στην περιοχή. 0-0. Ο Ζελένη είναι αυτός που θα πετάξει την μπάλα πιο δίπλα. Δεν θα προλάβουν κανείς οι Σέρβοι να γεμίσουν. Αρκετές αποδοκιμασίες από τον κόσμο. Δεν ξέρω αν ακούτε το
1: ούτε, ναι, ναι, ναι.
2: Αν περνάει στα αυτιά σας. Και αυτό γιατί, γιατί για τα δεδομένα του Μεξικού έχουν πληρώσει ένα πανάκριβο εισιτήριο οι φιλάθλοι.
1: Και θέλουν να δουν κάτι καλύτερο.
2: Για να
1: λογικό.
2: Δουν αυτή τη σουπίτσα την ωραία την πρωινή. Ναι. Χωρίς θέαμα, λίγα πράγματα, δεν έχουν δει γκολ, δεν έχουν δει συγκινήσεις. Γενικά ένα παιχνίδι αρκετά κλειστό, με λιγοστά ρίσκα από τους δύο προπονητές και τις ομάδες. Μια υπεροχή σε επίπεδο τελικών προσπαθειών για την Νότια Κορέα που έχει και μια κατοχή μπάλα στο επίπεδο του 55-45. 6 τελικές προσπάθειες, 8 τελικές προσπάθειες εναντί μόλις 2 των Τσέχων, αλλά στην πραγματικότητα από αυτές τις 8 τελικές προσπάθειες μόνο μία ήταν on target, δεν υπήρξε δεύτερη. Έχουμε μπροστά μας δρόμο, ας ελπίσουμε να είναι καλύτερο το θέμα.
1: Καλύτερο το θέμα,
2: αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Δούμε λίγο μπαλίτσα. Έτσι. Ξημερώματα.
0: Χρήστο, λοιπόν, μου πάρε μια ανάσα. Επιστροφή σε περίπου 15 λεπτά. Ημίχρονο στην αναμέτρηση. Ισόπαλες χωρίς σκορ είναι δύο ομάδες. Ένα μάτς χωρίς ένα ιδιαίτερο αριθμό, έτσι. Με τους Νοτιοκορεάτες.
1: Πολύ φλιαρία η υπεροχή.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι η τελευταία φάση έτσι που έγινε με την παράλληλη παλιά μέσα στην περιοχή, ουσιαστικά θα μπορούσε να είχε.
1: Κοίταξε, ανερώ αυτό που είπα νωρίτερα, ναι, ότι αυτό το μάτς ίσως είναι καλύτερο από την πρεμιέρα. Δεν νομίζω.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω. Ναι. Το είπα, ξέρεις, γιατί στην αρχή μου έδειχναν διάθεση και οι δύο ομάδες, έτρεχαν, κυνηγούσαν. Στην αρχή μπήκαν δυνατά οι Τσέχοι, μετά πήραν την κατοχή οι Κορεάτες. Προσπάθησαν να κάνουν κάποιες επικίνδυνες καταστάσεις στην εστία της Τσεχίας και λέω, βλέπουμε καλύτερη μπαλίτσα.
0: Δημήτρη μου, τα πράγματα είναι απλά, η ώρα είναι 5 παρα 10. Έχουμε ακόμα ένα τέταρτο και δεύτερο ημίχρονο. Μπορείς να φτιάξεις καφεδάκι, να πιείς το νεράκι σου, να πάρεις λίγο κολύριο και να μπορέσουμε να επανέλθουμε.
1: Θα βάλω ένα τραγουδάκι λοιπόν.
2: Καλά.

0: Λοιπόν, επανήρθαμε να διαβάσουμε μερικά μηνυματάκια μέχρι να αποχωρήσουμε κι εμείς από το στούντιο. Καλημέρα, λέει Χριστάρα, ένας να βλέπει συνέχεια τον Παναθηναϊκό. Η μπάλα από την άμυνα στην επίθεση, η Ιωνιώτα και μια μέρα, λέει ο Νίκος. Πάμε στο Viber.
1: Έχουμε
0: στο
1: Viber. Πολλά μηνυματάκια στο Viber.
0: Ναι. Λοιπόν. Ναι, ξέρεις τι γίνεται, θα σου πω. Επειδή κάποιοι φίλοι τα στέλνουν το ένα μετά το άλλο, δεν μπορώ να βγάλω νόημα. Καλημέρα, φίλε Αντώνη. Ναι, είναι ωραίο να ξυπνάς λέει για δουλειά και να ακούς από νωρίς κοντό και δημακό και για χανατζή λόγο. Περνάτε και οι δυο σας και να καθιερωθεί εσά ή παρακαλώ. Καλημέρα σας. Ευτυχώς που δεν ακούει ο Βοζάκης. Λοιπόν, καλημέρα από τους δρόμους της Ευρώπης, Γερμανία. Και αν σας είναι εύκολο να βάλω το τραγούδι του Μουντιάλ, ευχαριστώ. Καλημέρα, Μιχάλη. Λοιπόν, γεια σου Στέλιο, καλημέρα και σε σένα. Θοδωρή, καλημέρα. Δεν νομίζω ότι κορδεύουμε κανέναν, ναι. Έτσι, ούτε πουλήσαμε κάτι και διαφορετικό από αυτό το οποίο λες. Δεν είπαμε εμείς ότι κάνουμε καμία σύνδεση με το Μεξικό, έτσι. Απλά νομίζω λίγο το παρεξήγησες. Λοιπόν, γεια σου φίλε Χρήστο. Τι θες?
1: Έτσι να δω. Νομίζω υπάρχει ένα μηνυματάκι που σου έχει ξεφύγει.
0: Ναι.
1: Εδώ ο Βασίλης, ναι, μας θυμίζει το Σάββατο έχει τον τελικό του μπάσκετ. Είναι ο πέμπτος τελικός
0: μεταξύ
1: Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, 6 ώρα το απόγευμα. Οπότε θα ξέρουμε και νωρίς και τον πρωταθλητή. Έτσι.
0: Ναι, οκ. Okay. Καλημέρα και από τον φίλο που υπογράφει μη αλφα Άγγελος Μίχος, δεν ξέρω ποιος είναι. Καλές εκπομπές, καλημέρα σε όλους τους συντελεστές. Προσοχή σου, λέει.
1: Να είστε καλά όλοι.
0: Όσα
1: απολαύστε το παγκόσμιο κύπελο.
0: Η αλήθεια είναι, Θοδωρή υποφέρει. Μετάδοση 5 ώρα το πρωί. Καλημέρα, εσύ έρχεσαι πριν νωρίς, αλλά δεν χάσαμε το νωρί μας για τον αγώνα. Καλημέρα, εντάξει. Γιώργο. Λοιπόν, παρατρία είναι. Θα, ναι, βάλεις ένα τραγουδάκι.
1: Θα βάλω ένα τραγουδάκι για να φύγουμε. Θα έχουμε αλλαγή σκητάλη στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ.
0: Εμείς θα δώσουμε ραντεβού αύριο την ίδια ώρα.
1: Τρεις η ώρα τα ξημερώματα εδώ. Πισί στρατιώτες.
0: Με μουσικάρες Δημήτρη Χαρατζή. Τι αγώνα έχει αύριο?
1: Αύριο θα δούμε στις 10 Καναδά-Βοσνία. Ναι. Α, όχι αύριο, σήμερα.
0: Σήμερα.
1: Καναδά-Βοσνία.
0: Εμείς το βράδυ τι έχουμε?
1: Εμείς το βράδυ. Τώρα μου βάζεις δύσκολα, αλλά θα σου πω, θα σου απαντήσω.
0: Ναι, απάντησε μου.
1: Λοιπόν,
0: τι έχουμε.
1: Θα σου πω αμέσως τι έχουμε.
0: Καλημέρα και σε σένα, Θόδωρα.
1: Λοιπόν, Παρασκευή, λοιπόν, ξημερώματα. Έχουμε στις 10 το βράδυ το Καναδάς Βοσνία, αλλά ξημερώματα Σαββάτου.
0: Ναι.
1: Στις 4 η ώρα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη. Ήρθε η ώρα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να κάνουν και αυτές την πρεμιέρα τους,
0: ωραίο,
1: στο παγκόσμιο κύπελο. Έτσι, αυτό, και στις 10 του Σαββάτου Κατάρ Ελβετία. Τελείωσα.
0: Γεια σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα, έρχεται Μιχάλης Λαδόπουλος.

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
4: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
3: Era Sport.
4: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
3: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δύο λεπτά μετά τις 6 το πρωί της Παρασκευής 12 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026, είστε συντονισμένοι στην Era Sport. Ξεκινάει το τελευταίο κομμάτι του μικρόφωνου στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ουσιαστικά με το δεύτερο ημίχρονο, όχι ουσιαστικά και τυπικά και ουσιαστικά και όλα, με το δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού της Νότιας Κορέας με την Τσεχία για τον πρώτο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το παιχνίδι είναι στο ημίχρονο 0-0.

0: Τάσος Ελεμέης στην κονσόλα των ήχων, Μιχάλης Λαδόπουλος στα μικρόφωνα της Ερασπορ. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54160. Ο πρώτος από τους τρεις τρόπους επικοινωνίας, ερασπορ@papakier.gr το email, ερασπορ στο Viber, breakfast με σπορ στην αναζήτηση του προφίλ σας στο Facebook, η σελίδα της εκπομπής που θεωρητικά είναι κάτω από το μικρόφωνο στα γήπεδα αυτή την ώρα που μιλάμε. Και πάμε σιγά σιγά να κάνουμε την πρώτη σύνδεση για το δεύτερο ημίχρονο με τον Χρήστο Κοντό, που μας περιμένει στο, αν δεν έχει κοιμηθεί βέβαια, γιατί το εικόνα και το όλο έτσι στυλ του πρώτου ημιχρόνου δεν νομίζω ότι μπορούσε να κρατήσει τέτοια ώρα έναν άνθρωπο ξύπνιο. Καλημέρα Χρήστο.
1: Κοίταξε, ήμουν άτυπος να χλαρώσω, αλλά η αγριοφωνάρα σου με ξύπνησε.
0: Είδες, γι' αυτό, γι' αυτό.
1: Κατευθείαν με τσίτωσε, λέω Μάικλ.
0: Γι' αυτό, γι' αυτό.
1: Οπότε με τσιταγκάζει τώρα, περιμένω να δούμε καλύτερο ποδόσφαιρο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν κλάψαμε από συγκίνηση. Από ό,τι κατάλαβα, ούτε στο πρεμιέρα πρέπει να παίχτηκε ποδόσφαιρο της προκοπής. Πιο πολύ θα θυμάται ο κόσμος αυτό το μάτς για τις τρεις αποβολές που πρέπει να είναι ρεκόρ σε πρεμιέρα. Αν δεν κάνω λάθος,
0: ναι,
1: δεν θυμάμαι ποτέ σε πρεμιέρα.
0: Είναι ρεκόρ σε πρεμιέρα, ναι.
1: Έχουν βληθεί τρεις παίχτες, δύο για την Νότια Αφρική, ένας για το Μεξικό. Αλλά όπως και να έχει, εντάξει, είμαστε ακόμα στην αρχή της διοργάνωσης. Λογικό είναι, υπάρχει και η προσαρμογή. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τώρα εδώ παίζουν σε μεξικάνικο έδαφος, κάτω από συνθήκες μεγάλη ζέστη και πολύ μεγάλη υγρασία, μια ευρωπαϊκή και μια ασιατική ομάδα. Στο πρώτο παιχνίδι θα έλεγε κανείς ότι υπήρχε μια καλύτερη εξοικείωση, γιατί ήταν μεξικάνικη ομάδα, άρα τις συνθήκες τις ξέρει πάρα πολύ καλά. Ενώ η υψηλή θερμοκρασία νομίζω είναι κάτι που.
0: Το έχουν στην Νότια Αφρική.
1: Και στην Νότια Αφρική. Δηλαδή η υγρασία ίσως να τους επηρεάζει, η θερμοκρασία όχι τόσο πολύ σε σχέση με τους Ευρωπαίους και τους Ασιάτες. Οι Ασιάτες είναι πιο πολύ στην υγρασία, λιγότερο στη ζέστη. Γενικά βλέπουμε ότι είναι διαφορετικοί ποδοσφαιρικοί κόσμοι και οι συνθήκες επηρεάζουν διαφορετικά τις ομάδες. Εδώ λοιπόν έχουμε δει ένα πρώτο ημίχρονο με την Νότια Κορέα πιο επικίνδυνη, πιο επιθετική. Είχε 8 τελικές προσπάθειες εναντί μόλις 2 των Τσέχων. Βέβαια, ίσως η πιο καλή ευκαιρία είναι αυτή της Τσεχίας, άσχετα αν στο τελείωμα του Σούσεκ χρησιμοποίησε το γόνατο, ένας παίχτης που θα είχε επιθετικό ταλέντο, μπορεί να είχε μπει και με την μπάλα στα δίχτυα εκεί που του ήρθε, στη μικρή περιοχή, χωρίς παίχτη κοντά του. Ένα βηματισμό, ένα βήμα ήταν για να μπει στη φάση να τελειώνει. Τέλος πάντων, είναι ένα μάτς το οποίο μέχρι στιγμής έχει μια αίσθηση ότι η Νότιος Κορέα είναι πιο κοντά στο να το κερδίσει, αλλά δεν θα εκπλαγεί κανείς να το χάσει. Και ακόμα περισσότερο αν έρθει στην ισοπαλία, όπως είναι αυτή τη στιγμή μετά από 47 λεπτά αγώνα, 0-0, χωρίς να έχει μπει κάποιο γκολ. Το γκολ είναι σε αυτές τις περιπτώσεις το ζητούμενο. Το σχολιάζαμε και πριν, Μιχάλη, ότι στο τελείωμα του πρώτου μηχρόνου πέρασαν καθαρά οι αποδοκιμασίες της πλειοψηφίας των οπαδών των φιλάθλων στην εξέδρα, γιατί για τα δεδομένα του Μεξικού πληρώσαν ένα πανάκριβο εισιτήριο για να δουν μια πολύ ωραία σούπα. Χωρίς δηλαδή
0: και απόλυτα
1: έχει,
0: λογικό είναι αυτό, Χρήστο.
1: Χωρίς να δουν κάτι το οποίο να τους εξετάρει, να τους τσιτάρει για τα σχετικά.
0: Έχει κόσμο όμως από ό,τι φαίνεται από
1: ναι.
0: Τη...
1: Έχει κάποια κενά ναι. Κομμάτια στις κεντρικές θύρες που είναι τα πιο ακριβά εισιτήρια πάντα. Νομίζω όμως από τα σχεδόν 50.000 εισιτήρια, 49.800 κάτι είναι τα εισιτήρια που είναι διαθέσιμα, πρέπει να έχουν διατεθεί πάνω από 45.000-46.000. Δηλαδή όλες αυτά τα κενά να είναι, όλα τα κενά να είναι 2-3.000 εισιτήρια. Για να δούμε το πρώτο κόρτερ που κερδίζουν στο δεύτερο ημίχρονο η Τσέχη από τα αριστερά. Θα περάσει μπάλα από όλους, δεν μπορεί να γίνει το σουτ. Θα διώξουν και θα προσπαθήσουν με το Σον να βγάλουν την αντεπίθεση η Κορεάτς, αλλά υπάρχει καλή αμυντική αντίδραση από τους Τσέχους που επανακτούν τον έλεγχο της φάσης και την κατοχή, οπότε μένουν στο μισό της επίθεσης. Τώρα θα γυρίσουν την μπάλα πιο πίσω για σιγουριά κάτω από τη σέντρα για να μπορέσουν να ελέγξουν το passing game. Χάνουν όμως την μπάλα εύκολα στο χώρο της μέσας γραμμής και δίνουν την ευκαιρία στους Κορεάτες να πάνε σε σετ επίθεση, γιατί έχουν επιστρέψει οι Τσέχοι και είναι άμυνα με ισορροπία, οπότε πάνε με πολλές πάσες οι Κορεάτες στο γνώριμο παιχνίδι τους, γύρω γύρω, και ξαφνικά μια κάθετη. Αυτό είναι που επιλέγουν συνήθως. Δεν έχουν και μπόι να πεις ότι γεμίζουν, αλλά πάει στην περιοχή περισσότερο με κάθετες πάσεις όπως τώρα. Το σουτ, δεύτερη απόκρουση, μεγάλη φάση, χαμένη ευκαιρία, τα βάζει με τον εαυτό του εκεί ο παίχτης ο νούμερο 10 σε πρώτη φάση η Νεολή Τζάε Σούγκ χάνει τεράστια ευκαιρία στο rebound.
0: Πες τον Λίρε Χρήστο.
1: Είναι 8 θα γυρίσουν. Οι 7-8 θα γυρίσουν. Με κοιτάνε ποιος από τους. Ναι, ψάχνω να τον βρω κιόλας. Είναι ο Λίτζα Ισούγκ, ο παίχτης που χάνει εξ επαφής τεράστια ευκαιρία να βάλει την Κορέα μπροστά στο σκορ σε φάση. Διπλή ευκαιρία. Στην κάθετη που έγινε το πρώτο σουτ έφερε ο τερματοφύλακα της Τσεχίας που είναι τώρα στην επίθεση. Η Τσεχία, όχι ο τερματοφύλακας. Ο Κόβαρ είναι να κάνει μια δύσκολη επέμβαση και στο ύψος της μικρής περιοχής παίρνει το rebound. Ο Λί στην κόντρα που ακολουθεί, γιατί περισσότερο κόντρα ήταν παρασούτ, η μπάλα φεύγει, δεν μπαίνει μέσα. Μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Κορέας. Στο πρόσωπο σουτ που έκανε ο Χουάνκ, ο πρώην παίχτης του Ολυμπιακού, η απομάκρυνση από τον τερματοφύλακα, έρχεται εκεί ο Λί, σουτάρει και πεσμένος όπως είναι ο Κόβαρ στον αγωνιστικό χώρο, την ξαναβρίσκει την μπάλα με το σώμα και απομακρύνεται. Εδώ ήταν μια προφανέστατη ευκαιρία, κλασικότατη φάση για την Κορέα να πετύχει τον γκολ σε δύο χρόνους. Κορέα που βγαίνει και πάλι μπροστά με την παλιά που γίνεται για τον Σον, έχει χώρο Σον, θα πασάρει την μπάλα λίγο πιο πλάγια για να δούμε την πάσα που κάνει στον κενό χώρο ο παίκτης πρωταγωνίστηκε στην προηγούμενη φάση και την τελική προσπάθεια ο Λί Τζάε Σούγκ. Μια μπαλιά στο πουθενά, χάνεται η ευκαιρία για τους Κορεάτες που έχουν μπει πιο δυναμικά στο δεύτερο ημίχρονο. Έχουν κάνει δύο καλές επιθέσεις, η μία μάλιστα ήταν και μια διπλή ευκαιρία. Έχουν ήδη φτάσει σε διψήφιο αριθμό τελικών προσπαθειών, τις 10 έναντι μόλις 2 των Τσέχων. Αυτές οι δύο προσπάθειες των Τσέχων πήγανε και οι δύο έξω, δεν έχουν καμία on target. Από αυτές τις 10 των Κορεατών οι 3 ήταν αποκρούσεις του τερματοφύλακα Κόβαρ, οι δύο μαζεμένες στην ίδια φάση. Και πάλι η Κορέα μπροστά με τον Σον που μπαίνει προς την περιοχή, θα πασάρει, δεν είναι καλή συνεννόηση. Μακρινό rebound όμως για τους Κορεάτες. Έχουν μπει πάλι πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Οι Τσέχοι είναι λίγο εκτός τόπου.
0: Όχι λίγο, εντελώς εκτός,
1: ναι,
0: τόπου.
1: Δεν μπορούν να κρατήσουν μπάλα, τη χάνουν πάρα πολύ εύκολα. Και μέχρι στιγμής τους βλέπουμε να υποφέρουν σε αυτά τα πρώτα 6-7 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Καθώς οι Κορεάτες έχουν κάνει 3-4 καλές επιθέσεις, καλά δομημένες, η μία διπλή ευκαιρία και κάτι στο τέλος, τελική πάσα, τους χαλάει αυτές τις προσπάθειες και δεν μπορούν να κάνουν την κλασική ευκαιρία για τον γκολ που ψάχνουν. Έτσι λοιπόν μένουμε με τις εντυπώσεις να είναι υπέρ των Κορεατών απέναντι σε μια Τσεχία που, όπως ήταν και στο ξεκίνημα του πρώτου ημιχρόνου, δείχναν ανεμική, παθητική, να περιμένει να μην ανοίγει το παιχνίδι. Σε αυτό το είδαμε μετά το 15, ότι ισορρόπησε και βγήκε κάπως μπροστά, κέρδισε και τα κόρνερ της, είχε δύο τελικές προσπάθειες σε γενικές γραμμές και τώρα είναι σε θέση άμυνας όπως το μεγαλύτερο κομμάτι στην αρχή του αγώνα μέχρι το πρώτο 20 λεπτό. Κάνει και ένα φάουλ τώρα η Τσεχία που δίνει τη δυνατότητα στην Νότιο Κορέα
0: να εκτελέσει
1: ένα φάουλ, αλλά δεν επιλέγουν.
0: Όχι,
1: το δεν γέμισμα. Έχουν πολλά ψηλά κορμιά. Δηλαδή είναι λογικό με την μπάλα ψηλά στον αέρα. Οι Τσέχοι έχουν τον πρώτο ρόλο, είναι πολύ πιο ψηλά, πιο δυνατά κορμιά. Οπότε πήγαν στη λογική αντί να σεντράρουν στο πουθενά, μήπως και γίνει κανένα τσάφ και τα λοιπά, να το πάνε σε σαν παιχνίδι και γι' αυτό έγινε πάσα.
0: Δεν το έχουν εκμεταλλευτεί όμως μέχρι στιγμής οι Τσέχοι αυτό το πλεονέκτημα στο σωματότυπο, έτσι. Δηλαδή να διεκδικήσουν κόρνερ, να διεκδικήσουν.
1: Έχουν κερδίσει κόρνερ αρκετά. Έχουν κερδίσει 4-1 παραπάνω από την Κορέα, αλλά δεν τα έχουν αξιοποιήσει. Δεν έχουν κάνει δηλαδή με αυτή την υπεροχή που έχουν στη σωματοδομή. Δεν έχουν πάρει κάποιο πλεονέκτημα για να πεις ότι από τα κόρνερ που κερδίσανε βγάλαν φάσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις η άμυνα των Κορεατών αντέδρασε σωστά και απομάκρυνε τον κίνδυνο. Έτσι έχουμε πάει στο 54, το μάτς στο 0-0, με την Κορέα να βγαίνει και πάλι στην επίθεση. Κρατάει την μπάλα στα πόδια της, θα γίνει μια πάσα που με κόντρα τελικά αλλάζει πλευρά και πηγαίνει εκεί που ήθελε εξ αρχής να τη στείλει ο Κορεάτης. Πιέζουν καλά όμως εδώ οι Τσέχοι και αναγκάζουν τους Κορεάτες να γυρίσουν την μπάλα αρκετά πίσω στο center back τον Kim, Kim Min Jae. 2 Kim, 6 Lee. Είναι ένα θέμα αυτό. Σαν να έχουμε μια εθνική ομάδα με Παπαδόπουλους. 7 Παπαδόπουλους, 6 Παπαδόπουλους.
0: Τουλάχιστον
1: δύο παπάδες, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Παπαδόπουλος και παπάς. Δεν βγάζει άκρη. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι μας. Με τους Κορεάτες να έχουν συνεχώς την μπάλα στα πόδια τους αυτό το πρώτο δεκάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου. Είχαν αυτή τη μεγάλη διπλή ευκαιρία. Τις πατάλησαν, έχουν μείνει στο 0-0.
0: Πέφτει ο ρυθμός σιγά σιγά, μου φαίνεται.
1: Εντάξει, λογικό είναι και σε αυτές τις συνθήκες ζέστης και υγρασίας δεν είναι και εύκολο για μια ομάδα να παίξει με το πόδι κολλημένο στον γκάζι συνέχεια. Βλέπουμε όμως ότι είναι πολύ πιο κινητικοί οι Κορεάτες στο ξεκίνημα δεύτερο ημιχρόνου.
0: Εντελώς παθητικοί οι Τσέχοι.
1: Πολύ πίσω, ναι, πολύ πίσω. Ενώ κάποια στιγμή είχαν ισορροπήσει και βγήκαν μπροστά. Δεν ξέρω αν είναι τακτική, δηλαδή αν το επιλέγει ο προπονητής για να πάρει μπάλα και να βγει στην κόντρα. Κάτι που δεν το έχει πετύχει μέχρι τώρα. Είναι πάντα καλή αντίδραση της Κορεάτικης άμυνας. Ή αυτό είναι κάτι που το κερδίσει η Κορέα. Να η Μπαγιά, σωρ ευκαιρία, τετατέτ πλατσάρι με το στήθος ο Κομάρ. Άλλη μια πολύ μεγάλη φάση χαμένη. Αρχίζει το παιχνίδι να αποκτά θέαμα. Εδώ είναι η τρίτη σημαντική στιγμή για την Κορέα στο πρώτο δεκάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου. Στη κάθε την Μπαγιά δεν υπάρχει offside, καλύπτει το σον. Βγαίνει τετατέτ στη γωνία της μικρής περιοχής, πλασάρει με το αριστερό. Στην έξοδο πάνω ο Κόβαρ με το στήθος, όπως γλιστράει και φέρνει το κορμί του για να κλείσει το οπτικό πεδίο του σον. Βρίσκει την μπάλα με το στήθος και την στέλνει εκτός. Μια πολύ μεγάλη φάση για την Κορέα. Που το μόνο που τις φέρνει πέρα από τις εντυπώσεις είναι το κόρνερ. Το τέταρτο κόρνερ από το ξεκίνημα του αγώνα και πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 56 θα γίνει η εκτέλεση με το δεξί. Θα διώξουν οι Τσέχοι. Η μπάλα πηγαίνει στην άλλη πλευρά. Πλάγιο out κοντά στο μέκ του κόρνερ. Από τα δεξιά τώρα. Και ενώ έχουμε αυτή την πίεση, ο σκηνοθέτης ακολουθεί τον Σον, γιατί εδώ ήταν πρωταγωνιστής. Είχε τη μεγάλη ευκαιρία να βάλει την ομάδα του μπροστά στο σκορ. Πλάσαρε, δεν τζίμπησε όμως την μπάλα τόσο ψηλά να την περάσει πάνω από το κορμί του ρηματοφύλακα. Οπότε έδωσε τη δυνατότητα στον Κόβαρ, γονατίζοντας, λυγίζοντας τα πόδια του, να βρει την μπάλα στην έξοδο πάνω με το στήθος και να τη διώξει σε κόρνερ. Έχει κάνει τρεις επεμβάσεις ο Κόβαρ, ο τερματοφύλακας της Τσεχίας, από το ξεκίνημα του αγώνα.
0: Έχω την εντύπωση πάντως ότι έχει αρχίσει να γερνάει σιγά σιγά κι αυτός, έτσι. Μέχρι πρόπερση στην Τότεναμ θα το βάζε, δεν νομίζω να το χάνε.
1: Εντάξει, όλα χάνονται, Μιχάλη, και όλα μπαίνουν. Είναι η στιγμή. Μπορεί τώρα στην επόμενη φάση να το καρφώσει. Δεν ξέρεις ποτέ. Είναι οι στιγμές αυτές που καθορίζουν το αποτέλεσμα ενός αγώνα. Έχουμε δει άπειρες φορές μια ομάδα να είναι πίσω να βομβαρδίζεται. Μία κόντρα, ένα κόρνερ, ένα τσαφ και βάζει τον γκολ. Και εκεί που ήταν να φάει τρία, κερδίζει κιόλας. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Σούλτς τώρα. Η σέντρα από την πίσω πλευρά με πολύ ύψος στην άλλη πλευρά. Θα διώξει εκεί ο πιστοχωρημένος Σέολ σε ρόλο δεξιού μπακ. Βρίσκεται πάνω από το κεφάλι και παραχωρεί ένα πλάγιο out. Στην πρώτη επίσκεψη της Τσεχίας μετά από 12 λεπτά αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο προς την περιοχή της Νοτιού Κορέας. Μέχρι τώρα βλέπαμε την Τσεχία μονίμως άμυνα. Γίνεται η εκτέλεση του πλαγίου, μια πρώτη απομάκρυνση. Πάλι σέντρα από τους Τσέχους, περνάει μπάλα από όλους. Εδώ για λίγο δεν τη βρήκε ο σεντερφόρο Σικ. Μπάλα πέρασε, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει και από πίσω ο Σούσεκ. Οπότε περνάει η φάση.
0: Βλέπουμε και τον Ινφαντίνο. Έχει πάει, παρακολουθεί το παιχνίδι από την εξέδρα.
1: Λογικό, είναι γκολ Τσεχίας στο κόρντερ. Το λέγαμε πριν ότι έχει τα προσόντα τα σωματικά. Ο Κρέτσι είναι ο παίκτης που το βάζει. Στην εκτέλεση του κόρνερ από τα δεξιά, βιδωμένοι οι Κορεάτες, δεν ακολουθούν τη φάση και έχουμε την μπάλα στα δίχτυα των Κορεατών. Τι λέγαμε προηγουμένως, Μιχάλη?
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
0: Ακριβώς.
1: το βλέπεις ότι το ψήνει η Κορέα, το φέρνει από εδώ, το φέρνει από εκεί, χάνει τρεις πολύ μεγάλες ευκαιρίες, κυριαρχεί απόλυτα στα νούμερα, έχει 11 τελικές προσπάθειες εναντί μόλις 2 των Τσέχων, αλλά να που στην πρώτη τους μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο οι Τσέχοι βρίσκουν τον τρόπο να πετάξουν την μπάλα στα δίχτυα και να πάρουν το προβάδισμα. Από το πλάγιο out την μπάλα ψηλά στον αέρα, ο Κρέιτσι κερδίζει κατά κράτος τους αμυντικούς της Νοτιού Κορέας. Είναι αυτό που λέγαμε, το μπόι των Τσέχων δεν το έχουν οι Κορεάτες.
0: Δεν τους είναι, ρίχνει δεν είναι μόνο θέμα ύψους αυτό, ναι, πες αυτό που θες να πεις.
1: Έχει συγχρονιστεί, αλλά έχουν μείνει και οι δύο center back πίσω.
0: Έρχεται μόνος του χρήστομα από τη γραμμή της περιοχής. Κάνει, διασχίζει όλη την περιοχή με το πάσο του και σηκώνεται στο ύψος της μικρής.
1: Είναι ένας με τέσσερις. Αλλά εδώ είναι όταν τους ρίξεις μισό κεφάλι στον αέρα, έχει το πλεονέκτημα γιατί πηδάει ο Κορεάτης και δεν βρίσκει την μπάλα. Είναι κάτι που το κερδίζουν οι Κορεάτες, τα έχει δύναμη, είναι πιο γρήγορη ομάδα ξεκάθαρα. Αλλά εδώ τα σωματικά προσόντα των Τσέχων είναι αυτά που τους δίνουν.

0: άμυνα.
1: Ναι.
0: Δεν κάναν απολύτως τίποτα. Τώρα περάσανε, κερδίσανε αυτό το πλάγιο, το έγινε η σέντρα. Σέντρα. Σαν σέντρα ήταν έτσι, τόσο δυνατή η εκτέλεση από τα δεξιά, που ήταν πραγματικά σαν μια σέντρα. Έχουμε τώρα τους Κορεάτες που φέρνουν την μπάλα με κινδύνα μέσα στην περιοχή. Η κόντρα στέλνει την μπάλα προς την αστεία, αλλά πάλι ο Κόβαρ είναι εκεί. Μπλοκάρει. Πάρα πολύ ωραία η εκτέλεση από τον Κρέτσι στο πλάγιο του Τσούφαλ. Με πολύ μεγάλη δύναμη ο Τσούφαλ πέταξε την μπάλα. Σαν κόρνερ ήταν.
1: Ναι, γι' αυτό είπες κόρνερ στην αρχή.
0: Ναι. Σαν κόρνερ ήταν. Τόσο πολύ δυνατά μπήκε η μπάλα μέσα στην περιοχή και εκεί πετάχτηκε ο Κρέιτσι με κεφαλιά. Άνοιξε το σκορ και τώρα μπροστά πάλι η Τσεχία. Προλαβαίνει όμως εκεί με το κεφάλι ο Κιμ Μινγιάε να βρεθεί μπροστά από τον σέντερφορ τον Τσίκ, τον Τσίκ της Τσεχίας. 12 τελικές
1: 12-3, ναι, αυτό.
0: 12-3 στο στόχο για την Κορέα, 4 για την... στο 1 τρίτο ακριβώς.
1: Ναι.
0: 12 με 4, 3 με 1, δηλαδή on target τελειωμένες επιθέσεις. Και θα έχουμε μια αλλαγή, μπαίνει στο παιχνίδι με το νούμερο 11 στην πλάτη ο Χουάνγκ Χιτσάν. Φεύγει ο παίκτης που έχασε τη μεγάλη ευκαιρία, ο Τζάι Γουλί, και μπαίνει ο Χιτσάν. Χουάνγκ Χιτσάν. Η πρώτη αλλαγή στο 63. Μια προσπάθεια από τον Κορεάτη προπονητή να δώσει στην ομάδα του αυτό που της λείπει, την αποτελεσματικότητα. Να βρει τον τρόπο να πετάξει μπάλα στα δίχτυα. Μέχρι τώρα, αν μείνει αυτό το 1-0, νωρίς βέβαια να το βλέπουμε έτσι, γιατί έχουμε ακόμα γεμάτα 30 λεπτά παιχνιδιού. Αλλά αν έχουμε σε αυτόν τον όμιλο από την πρεμιέρα 2 νικητές, αυτές οι δύο ομάδες που κερδίζουν έχουν πολύ ξεκάθαρο προβάδισμα για τη συνέχεια. Αν προκύψει μια ισοπαλία, είναι κάτι διαφορετικό. Τρεις αλλαγές από τους Τσέχους μαζεμένες. Θα βγει ο Σούλτς, ο πρώτος που βλέπω εδώ. Θα μπουν μέσα, από ό,τι βλέπω, θα μπει ο Σάντιλεκ, ο Χλόζεκ και ο Τσόρι.
1: 10-15-17 βγήκαν.
0: Βγαίνει ο Πρόβοτ, βγαίνει. Βγαίνει ο Πρόβοτ. Βγαίνει ο Σούλτς που είπαμε στην αρχή.
1: Και ο Σικ.
0: Και ο Σικ. Οπότε βλέπουμε ότι εδώ φρεσκάρει λίγο την ομάδα του ο προπονητής της Τσεχίας. Είπαμε ο γυριότερος προπονητής μέχρι τώρα που έχει προπονήσει ομάδα σε 74-75 του χρόνια στο Παγκόσμιο Κύπελο. Αλλά νομίζω ότι σύντομα στο πρώτο μάτι του Κουρασάου το ρεκόρ θα το πάρει ο Advocat.
1: 78-79 δεν είναι ο Advocat.
0: Κάπου εκεί. Σε λίγο γονταρίζει.
1: Ναι.
0: Πρέπει να γονταρίζει. Θα το πάρει το ρεκόρ, αλλά προς το παρόν θα το απολαύσει. Για λίγες μέρες βλέπει το όνομά του να αναφέρεται έστω και για λίγο σε αυτό το στατιστικό ρεκόρ. Είναι λοιπόν ένα παιχνίδι που παίρνει μια διαφορετική τροπή σε σχέση με την εικόνα του στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Η Τσεχία βρίσκει τρόπο να εκμεταλλευτεί μια από τις ελάχιστες ευκαιρίες που δημιούργησε επιθετικά, να πετάξει την μπάλα στα δίκτυα και να πάρει το προβάδισμα. Οι Κορεάτες δείχνουν ότι κάπου αυτό το γκολ τους έχει βγάλει λίγο από τα νερά τους, γιατί βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κάποια άμεση αντίδραση. Δείχνουν λίγο μπλοκαρισμένοι, λίγο ευνηδιασμένοι. Ίσως να μην το περίμεναν ότι μπορεί να πάει το παιχνίδι έτσι ανάποδα, γιατί πια αρχίζουν και βλέπουν και το χρονόμετρο. Όχι ότι δεν υπάρχει χρόνο, στα 25 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις μισή ώρα είναι ένας αιώνας στο ποδόσφαιρο, μπορεί να γίνουν τα πάντα. Αλλά όσο και να είναι, αρχίζει και πιέζει ο χρόνος. Δεν είναι, δεν έχει φάει το γκολ στο 15, θα ψήσει το έχω μπροστά μου άλλα 80 λεπτά.
1: Και εκτός από το χρόνο, Χρήστο, είναι αυτό που έλεγες και νωρίτερα. Όσο περνάει η ώρα, αρχίζουν να πιέζουν περισσότερο οι Τσέχοι, να ανεβάζουν γραμμές πιο ψηλά στο γήπεδο.
0: Λογικό είναι αυτό, το κάνανε και στο πρώτο ημίχρονο. Είχαν μπει οι Κορεάτες πιο δυνατά από το, στα πρώτα 15 λεπτά, 20 λεπτά του αγώνα. Μετά, όχι απλά ισορροπήσαν οι Τσέχοι, βγήκαν και πιο θαρετά μπροστά, ασχετά αν δεν κάνανε πολλές ευκαιρίες.

0: Ο Μίροσλαβ Κούμπεκ, ο προπονητής των Τσέχων, έχει χειριστεί πολύ καλά το παιχνίδι μέχρι στιγμή σε επίπεδο αποτελεσματικότητας, με την έννοια ότι δεν έχει χάσει τη συνοχή της η ομάδα, παρότι δέχτηκε φάσεις από την Κορέα. Είχαμε τρεις μαζεμένες ευκαιρίες πριν τον γκολ του Κρέιτσι στο δεύτερο ημίχρονο για τους Κορέτσι. Είχαμε τρεις δύσκολες επεμβάσεις από τον Κόβαρ, τον τερματοφύλακα η Μάστα, η μία διπλή στην διαφάση στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου, και άλλη στο τετατέτ του Σόν, ένας πολύ εμπειρού παίκτης που, καλά το είπες, ενδεχομένως σε μια άλλη φάση καριέρας θα το έχει καρφώσει τον γκολ. Αλλά εντάξει, λογικό είναι, είναι και το τέλος της σεζόν, αρχή του τουρνουά, διαφορετικές συνθήκες, μέχρι να προσαρμοστούν οι παίκτες μπορεί να χαθούν τέτοια γκολ. Να δούμε, το χαμένο γκολ είναι κανόνα στο ποδόσφαιρο, χάνονται περισσότερες ευκαιρίες από τα γκολ που μπαίνουν, οπότε δεν πρέπει να μας ξαφνιάζει αυτό. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο 67. Νότιος Κορέα Τσεχία 0-1. Ο Κρέιτσι τον γκολ με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα. Η κατοχή έχει πάει στα επίπεδα του 61-39 για την Κορέα, που βγαίνει τώρα μπροστά. Ευκαιρία, ο Χουάνγκ, γκολ! Με πολύ ωραίο τρόπο ο πρώην παίχτης του Ολυμπιακού αλλάζει πόδι από τα αριστερό στο δεξί με ένα γλυκό πλασέ, περνάει την μπάλα από τον Κόβαρ, γίνεται μια τελευταία προσπάθεια, μπας και την προλάβει ο αμυντικός στη γραμμή, δεν την προλαβαίνει, η μπάλα περνάει μέσα και ισοφαρίζει η Κορέα το παιχνίδι στο 67. 1-1. Να τα γκολ που τα περιμέναμε. Θέλαμε αυτή την αλλαγή των συναισθημάτων. Θέλαμε να δούμε τα δίχτυα να τεινάζονται, να κουνιέται κάτι, να παίρνει ζωή αυτό το παιχνίδι που μας είχε αφήσει λίγο απογοητευμένο στην αρχή. Εδώ το πλάνο είναι στον Χουάνγκ, τον πρώην παίχτη του Ολυμπιακού, ο οποίος κάνει μια καταπληκτική ενέργεια, παίρνει την μπάλα στον γενοχώρο, κάνει ένα φανταστικό κοντρόλ από τα αριστερό στο δεξί, τον βοηθάει και λίγο η τύχη γιατί δεν του φεύγει μπάλα. Στο κοντρόλ που κάνει, βρίσκει στη γάμπα του και την μαζεύει με το δεξί και απευθείας, ενώ ο Κόβαρ έχει πάει στην άλλη πλευρά γιατί περιμένει ότι θα εκτελέσει με τα αριστερό, πλασάρει. Εδώ η εικόνα του σκηνοθέτη δείχνει το χαμόγελο της ευτυχίας. Πολύ πριν η μπάλα πάει στα δίχτυα, έχει αρχίσει να χαμογελάει ο Χουάνγκ γιατί ξέρει ότι δεν θα την προλάβει ο αμυντικός.
1: Ήτανε λίγο ψυχοβγαλτικό όμως.
0: Δεν είναι,
1: γιατί
0: είναι αργά. Είχε μια ελπίδα εκεί να την προλάβει και συμπτωματικά είναι ο παίχτης ο οποίος ήταν που βάλε και τον γκολ,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ο Κρέιτσι.
0: Ο Κρέιτσι.
1: Ο οποίος
0: δεν την προλάβαινε,
1: δεν
0: όμως
1: μπορώ να καταλάβει γιατί φρενάρει. Φοβάται μην βρει το δοκάρι.
0: Δεν ξέρω.
1: Το βλέπεις ότι φρενάρει, έτσι.
0: Ναι, είχε μια αίσθηση ότι μπορεί και να την προλάβει. Ίσως να κατάλαβε ότι δεν την προλαβαίνει και να φοβήθηκε να μην τραυματιστεί. Και αυτό ενστικτόδες είναι. Όπως και να έχει, η μπάλα μπήκε μέσα, μπορεί να μην τίναξε τα δίχτυα. Βγαίνει ο Σον τώρα και μπαίνει ο Ταεσίκ, Ταεσέοκ, με το νούμερο. Έχουμε και δεύτερη αλλαγή. Μπαίνει στο... Αλλάζουν οι προπονητές τώρα, το καταλαβαίνετε ότι θα μπουν καινούργιοι παίχτες. Μετά τον κόλ του Χουάν έχουμε απόλυτη ισορροπία και πάλι στο 1-1 στην ισοπαλία. Οπότε μπλέκεται ο ομίλος, το έλεγαμε και πριν, ότι αν προκύψουν νικητές στα δύο παιχνίδια της πρεμιέρας θα είναι ξεκάθαρη εικόνα για το ποιος έχει το προβάδισμα. Τώρα έχουμε cooling break. Αν δεν προκύψουν νικητές σε κάποια από τα δύο παιχνίδια, ο νικητής του άλλου αγώνα είναι το Μεξικό, αν προκειμένο είναι που θα πάρει το μεγάλο πλεονέκτημα.
1: Και βολεύει η ισοπαλία, έτσι, με δεδομένο ότι η Νότια Αφρική, τουλάχιστον από ό,τι έδειξε και στην πρεμιέρα, δεν είναι ομάδα.
0: Εντάξει, το ξέραμε ότι δεν θα είναι, ότι στα χαρτιά είναι το τέταρτο φαβορί. Δηλαδή, νομίζω στο μυαλό των περισσότερων είναι Μεξικό νούμερο ένα φαβορί, 2 η Κορέα, 3 η Τσεχία, η οποία Τσεχία δεν είναι η παλιά Τσεχία, η τωρινή Τσεχία. Και τέταρτο φαβορί η Νότια Αφρική. Βέβαια, αυτά αλλάζουν πάρα πολλές φορές. Έχουμε δει στο χορτάρι να ανατρέπονται αυτές οι εκτιμήσεις. Μέχρι στιγμής όμως αυτό που βλέπουμε είναι ότι το Μεξικό πήρε μια καθαρή νίκη με 2-0 χωρίς τυποκάρδια και το μάτς αυτό είναι στην κόψη του ξηραφιού, παρότι φάνηκε η Τσεχία να παίρνει το πλεονέκτημα με τον γκολ με κεφαλιά στο 60 ήρθε αυτή η απάντηση με το υπέροχο γκολ από τον Χουάνκ, η μπάλα στα δίχτυα της Τσεχίας και ήρθε το γκολ για την ομάδα της Κορέας.
1: Βλέπεις replay το γκολ?
0: Εδώ δείχνουν replay με τη διακοπή.
1: Ναι, και τα δύο γκολ, ναι.
0: Εδώ είναι το τετατέτ του Σον που το χάνει με το αριστερό που βγαίνει ο Κόβαρ και με το στήθος απομακρύνει. Κόβαρ που έχει κάνει τρεις σπουδαίες επεμβάσεις και εδώ τώρα είναι το γκολ. Αυτό που βλέπω εγώ τουλάχιστον στη δικιά μου κάμερα, στη δικιά μου οθόνη, το ωραίο κοντρόλ που κάνει η αλλαγή της μπάλας και το τσίμπημα, πανέξυπνη ενέργεια, ενδεικτική κλάσης.
1: Έχει αδειάσει και τον τερματοφύλακα και, και το νούμερο 4 και έχει σκάψει την μπάλα δηλαδή υποδειγματικά, έτσι.
0: Ναι, ναι. Είδαμε τον Τσέχο προπονητή να αλλάζει τους τρεις επιθετικούς του. Έβγαλε και τον Σούλτς και τον Πρόβοκ και τον Σικ. Έβαλε θέση το Χλόζε, το Χόρι και το Σάντιλεκ. Αλλά προς στιγμή τουλάχιστον δεν φαίνεται αυτή η απόφαση να αλλάζει κάτι στα δεδομένα του αγώνα. Όχι ότι ευθύνεται κάποιος από αυτούς για τον γκολ που δέχτηκε η ομάδα τους, αλλά τουλάχιστον επιθετικά δεν είχε κάτι διαφορετικό.
1: Μου κάνει εντύπωση γιατί δεν είπαν το παραμικρό οι Κορεάτες. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει παίχτης μπροστά στον τερματοφύλακα, πρέπει να είναι το 9 ο σεντερφόρο Σικ στην κεφαλιά του Κρέιτσι, παθητικό offside δηλαδή. Τώρα
0: δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
1: Δεν ξέρω από το replay, αυτό μου φάνηκε. Μπορεί να κάνω λάθος.
0: Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είναι φάση που παίζεται κανονικά στη ροή του αγώνα και κυριαρχεί απλά ο επιθετικός.
1: Μιλάω για παθητικό, όχι, δηλαδή. Όχι, μιλάω για παίχτη μπροστά στον τερματοφύλακα. Οκ, μπορεί να κάνω λάθος.
0: Δεν τον επηρεάζει, όχι. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε καν υποψία, δηλαδή, να πεις ότι την εξετάσανε στο τη φάση. Οπότε μπαίνουμε σε αυτό το 1-1 στο 73. Είπαμε, 30, 20, 15 λεπτά στο ποδόσφαιρο είναι μια αιωνιότητα. Μπορούμε να δούμε τα πάντα. Ο Αιγύπτιος διαιτητής δείχνει ότι θα κρατήσει 4 λεπτά καθυστέρηση. Το δείχνει, γιατί τα 3 ήταν το cooling break και θεωρεί τώρα ότι ο τερματοφύλακας της Τσεχίας κάπου κλέβει στο ζύγι, αργώντας να επαναφέρει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε, αν κατάλαβα καλά, αυτό πρέπει να εννοεί. Όταν δείχνει με τα 4 δάχτυλα σε όλους τους παίκτες, προφανώς τους δείχνει ότι ήδη μέχρι τώρα έχει καταγράψει 4 λεπτά καθυστερήσεων. Συν ότι άλλο προκύψει στην πορεία.
1: Ότι πρόσθεσε και ένα στο.
0: Ναι, ναι, στο τρίλεπτο
1: του. Ναι, για τα χασομέρια που κάνουν τον τερματοφύλακα. Ναι.
0: Το πιθανότερο ότι είναι αυτό κατάλαβα. Έχει πάρει λίγο τα πάντα ψυχολογικά τώρα η ομάδα της Κορέας, λογικό είναι, ισοφάρισε, είχε και την εικόνα της ομάδας που κυριαρχεί, οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις με τη φόρα που έχει όποιος ισοφαρίζει είναι αυτός που θεωρητικά έχει ένα μικρό προβάδισμα ψυχολογικό τουλάχιστον για το υπόλοιπο του αγώνα. Ladislav Krejci στο 59, Inbeom Hwang στο 67, η σκόρερ μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Βγήκε ο Σον πριν από λίγο για τους Κορεάτες, μπήκε ο Χιεον Γκιου Οχ, βγήκε ο Ταεσόκ Λι, μπήκε ο Έομ Γι Σούγκ. Έχουμε αυτές τις αλλαγές, λογικό είναι, φρεσκάρουν τις ομάδες τους οι δύο προπονητές και έτσι πάμε για το φινάλε του αγώνα να δούμε τι συγκίνηση θα μας έχει. Πάντως νομίζω, Μάικ, ότι το γκολ του θα μας γνωρίσει, είναι μόλις δεύτερο παιχνίδι και δεν έχει καν τελειώσει. Νομίζω ότι το γκολ που έχει πετύχει τώρα ο Χουάνκ είναι και το ωραίτερο που έχουμε δει μέχρι στιγμής από τα 4 που έχουν σημειωθεί στη διοργάνωση. Ωραία, επιβλητικό το άλμα του Τσέχου με το οποίο πήρε την κεφαλιά στον αέρα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα ο Κρέιτσι, αλλά αυτή η πολύ ωραία υποδοχή της μπάλας από τον Χουάνκ και το βλέπεις αυτό πόσο πολύ ξεχνάει τον τερματοφύλακα, γιατί τον τερματοφύλακα φεύγει από τη μία πλευρά δεξιά και ξαφνικά βλέπει
1: και
0: τον
1: αμυντικό.
0: Και ο αμυντικό. Ακριβώ πάνε στη μία πλευρά και κάνει καταπληκτικό κοντρόλ, αλλάζει πόδι.
1: Και, είναι και έχει κάνει και το κόψιμο με το τακουνάκι και δίνει.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι δηλαδή. Και το τακουνάκι πάσα στον εαυτό του και τον βοηθάει λίγο γιατί μπαλά βρίσκει τη γάμπα και του στρώνεται. Αλλά αμέσως η εκτέλεση είναι καταπληκτική. Την τσιμπάει γλυκά την μπάλα, την περνάει όμορφα με τον τερματοφύλακα και βλέπει το χαμόγελό του ως το κεντράριο σκηνοθέτη. Καταλαβαίνει από την αρχή ότι η μπάλα θα πάει μέσα. Και
1: καλά.
0: Έχει βέβαια λίγο την αγωνία να δει αν θα. Γιατί τραβάει την κάμερα, η κάμερα στην ευθεία, η φάση. Και το αντιλαμβάνεται αυτό στην αρχή, δείχνει αυτό το χαμόγελο της ευτυχίας που τελικά τον δικαιώνει.
1: Μην παίρνει σόρκο, είναι και η φάτσες των Κορεατών έτσι.
0: Όχι, νομίζω,
1: που δείχνουν να χαμογελάνε.
0: Νομίζω ότι το κατάλαβε και τη στιγμή ότι η μπάλα πάει μέσα. Το κατάλαβε. Στο 77 φάουλ για τους Τσέχους, να δούμε με την μπάλα ψηλά, μήπως αποκτήσουν πάλι υπεροχή και βρουν τρόπο να πετάξουν την μπάλα στα δίχτυα. Οδηγίες από τον τερματοφύλακα, τον Κιμ. Το φάουλ θα εκτελεστεί από την αριστερή πτέρυγα, όπως εκδηλώνει επίθεση η Τσέχη, περίπου στα 10 μέτρα ως και λιγότερο έξω από την γωνία της περιοχής. Ο Κούφαλ, ο Τσούφαλ συγγνώμη, θα εκτελέσει. Όχι, γίνεται η σέντρα από την πίσω πλευρά. Κεφαλιά γκολ, πάλι στον αέρα, 2-1. Αυτή τη φορά είναι ο Σούσεκ ο παίχτης που στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Οι Τσέχοι κάνουν την κεφαλή
1: offside, τους. Χρήστο.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Δεν φάνηκε στο τελείωμα.
1: Εγώ είδα το. Δεν έχω δει φάση. Δεν έχω
0: δει το VAR.
1: Έχω δει το βοηθό με τη σημαία.
0: Για να δούμε. Α, τον σπρώχνει εδώ. Ναι, είναι offside. Είναι offside. Στο τελείωμα καλύπτεται, αλλά στην αρχή είναι πολύ σωστή υπόδειξη. Υπάρχει offside. Δεν μετράει τον γκολ του Σούσεκ, αλλά επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε, ότι σε επίπεδο σωματοδομής οι Τσέχοι με την μπάλα ψηλά στο παιχνίδι μπορούν να καταπιούν τους Κορεάτες. Έχουν δηλαδή αυτά τα σωματικά προσόντα.
1: Δεν πρόλαβε να καλυφθεί. Προσπάθησα να κάνω το λεγόμενο μπρος-πίσω. 2-3 Τσέχοι και τελικά υπήρχε και δεύτερος παίχτης εκτεθειμένος χαμηλά στην περιοχή.
0: Ναι, ναι. Αλλά είναι καθαρό το πλάνο την ώρα που παγώνει η εικόνα, τη στιγμή που φεύγει η μπάλα από το πόδι του παίχτη.
1: Είναι μπροστά.
0: Είναι μπροστά.
1: Mm-hmm.
0: Μισό κορμί, αλλά είναι μπροστά.
1: Ναι.
0: Την ώρα που γίνεται κεφαλιά καλύπτεται, γι' αυτό στην αρχή δεν μας δόθηκε η εντύπωση της αντικανονικότητας του γκολ. Αλλά να που.
1: Με του Βεγγέρ θα μέτραγε, έτσι.
0: Ναι, με το νέο άντε,
1: αυτό που θέλει.
0: Για να δούμε τους Κορεάτες που βγαίνουν μπροστά, θα διώξουν όμως την μπάλα στη σέντρα που γίνεται με καλές προϋποθέσεις μέσα από την περιοχή. Ναι, αν ισχύσει αυτό που λέει ο Βεγγέρ, πιθανότατα οριακό θα είναι και αυτό, αλλά πιθανότατα μετρήσει. Να η Κορέα και πάλι μπάλα μέσα στην περιοχή. Μένει στα κατοχή της. Επικίνδυνη φάση στη σέντρα. Η μπάλα κοντράρει και σβήνει στην αγκαλιά του Κόβαρ. 1-1 στο 79. Στο 79 λοιπόν είναι το match. Πάμε για τελευταίο δεκάλεπτο συν τις καθυστερήσεις που ήταν κάνα πεντάλεπτο από ό,τι υπολογίζω. Τώρα είχαμε και χρήση VAR, είχαμε και αυτά τα 4 λεπτά, οπότε μέχρι τώρα έχουμε ένα πενταλεπτάκι σίγουρο. Στα expected goal, όπως βγάζει ο σκηνοθέτης, 1.43 για την Κορέα, 0.50 για την Τσεχία. Σχεδόν τριπλάσιες ευκαιρίες οι Κορεάτες για να πετύχουν γκολ σε σχέση με τους Τσέχους. Οι Κορεάτες είναι και πάλι μπροστά. Ευκαιρία! Γκολ! 2-1. Η απόλυτη ανατροπή. Στη σέντρα που βγαίνει από τα δεξιά, ο Οχενκιού απλώνει το πόδι, ήρθε από τον πάγκο και βάζει την Κορέα μπροστά στο σκορ. Νομίζω το άξιζαν οι Κορεάτες. Είναι η ομάδα που πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Έχει πολύ περισσότερες τελικές προσπάθειες. 13-3 παρακαλώ. Οι 5 από αυτές στην εστία. Τα 2 είναι γκολ. Έτσι λοιπόν στο 80 λεπτό η Κορέα κάνει μια μεγάλη ανατροπή εδώ. Η απόφαση του προπονητή να αλλάξει τον επιθετικό τον δικαιώνει. Για να δούμε, γιατί στο ξεκίνημα της φάσης ναι, δεν υπάρχει μπάλα. Είναι, πηγαίνει σωστά στην άλλη πλευρά, το γύρισμα είναι κανονικότατο. Ο Κόβαρ μένει όρθιος, βρίσκει την μπάλα στο πλασέ με το στήθος του, αλλά είναι τόσο κοντινό και τόσο δυνατό.
1: Περισσότερο τον βρίσκει η μπάλα παρά
0: αυτός. Ναι. Δεν μπορεί να κάνει κάτι, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το χέρι. Η μπάλα μπαίνει στα δίχτυα. Έτσι λοιπόν έχουμε την ανατροπή, το γκολ το δεύτερο για την Κορέα μέσα σε 12 λεπτά, 67 και 79. Γυρίζει το μάτς η Κορέα, αφού νωρίτερα παραλίγο να δει, θα να δει και ανάποδα που λέμε,
1: ναι,
0: στο χωριό μου, γιατί το πανηγυρίσαν τον γκολ οι Τσέχοι που βάλανε, άσχετα αν ήταν μετά από 2-3 δευτερόλεπτα τη σημαία του βοηθού να σηκώνεται, και η απόφασή του να υποδείξει το offside να αποδεικνύεται σωστή, γιατί αυτό έδειξε, αυτό καταλάβαμε και εμείς, το έδειξε και το VAR βέβαια, ότι ο παίκτης που πέτυχε τον γκολ, ο Σούσεκ, ήταν εκτεθειμένος. Η Τσεχία πια δεν έχει άλλη επιλογή. Είμαστε στο 82, χάνει, δεν είναι να πεις ότι θα κάτσει και στο 1-1 να τη βολέψει με κάποιο τρόπο. Οπότε θα έχουμε τον Τσούφαλ πάλι με τον ίδιο τρόπο. Τους φωνάζει, και να υπάρχει παίκτης της Κορέας πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο να δείχνει να έχει πρόβλημα κράμπας. Ο Πάικ Σενχό είναι, σηκώνεται όμως. Ο Τσούφαλ λοιπόν τους λέει θα ξανακάνει το ίδιο, όπως η φάση που ήταν τον γκολ. Θα τη στείλει σαν κόρνερ με εκτέλεση πλαγιού από το ίδιο ακριβώς σημείο. Και πάει μπάλα στην ίδια πλευρά, περνάει από όλους ευκαιρία. Πάνω στη γραμμή, απίστευτη φάση, μεγάλη επέμβαση. Στο σου του Χλόζεκ, του Σέντερφορ.
1: Τι έβγαλε το παλικάρι.
0: Και κάνει την επέμβαση της καριέρας του. Μπορώ να πω, δεν ξέρω τι έχει κάνει στην καριέρα τώρα. Θα τη θυμάται για πάντα. Εδώ η μπάλα είναι γκολ, πετάγεσαι και λες είναι γκολ και ξαφνικά το πουθενά πετάγεται ένα χέρι και τη βρίσκει δίπλα από το δοκάρι και την περνάει κόρνερ. Απίστευτη ευκαιρία για τους Τσέχους, πάλι κυριαρχώντας τον αέρα με εκτέλεση πλάγιο με τον ίδιο τρόπο σαν το Λάκη Σιμεφορίδη. Εκτελεί ο Τσούφαλ, εδώ στα σπροξήματα υπάρχει τι επιθετικό φάουλ.
1: Ναι.
0: Όχι επανάληψη, βρέθηκε ένας Κορεάτης στο έδαφος. Θα την ξαναδούμε τη φάση, τεράστια χαμένη ευκαιρία από το Χλόζεκ, δεν πιστεύει πως το έχασε. Σουτάρι, πετάγεται στη δεξιά του γωνία. Η μπάλα κόβει λίγο.
1: Έχει γίνει
0: στο,
1: ναι,
0: γόνατο.
1: Ανάμεσα από τα πόδια του,
0: ναι,
1: του Κορεάτη.
0: Βρίσκει το γόνατο του ποδοσφαιριστή που βγαίνει για να μαρκάρει τον Χλόζεκ την ώρα που εκτελεί. Είναι ο Σέολ και κόβει λίγο τη φορά της, αλλά πετάγεται με εκπληκτικό τρόπο εκείνη. Απλώνει το χέρι του δίπλα από το δοκάρι, οριακά πάνω από τη γραμμή και την βγάζει έξω από το τέρμα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι τρεις φορές η μπάλα ταξίδεψε στον αέρα και η Τσεχία πέτυχε ένα γκολ, ένα δεύτερο που δεν μέτρησε για offside και ένα τρίτο που το άγγιξε και το στερήθηκε από την καταπληκτική επέμβαση του τερματοφυλακά. Ο Χουάνκ, ο σκόρερ του γκολ της σοφάρισης, αποχωρεί και κάνει και μια υπόκληση στους Κορεάτες φιλάδες που τον αποθεώνουν, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού. Θα βγει και ο ποδοσφαιριστής που σας έλεγα νωρίτερα ότι έχει πρόβλημα με κράμπες, ο Πάικ Ζενχού. Θα μπουν μέσα ποιος είναι, αυτά γίνεται και μια αλλαγή τώρα, μπαίνει για Τσεχία ο Τσίτιλ.
1: Έχει βγει ο 24 και έχει μπει ο 13.
0: Ναι, ναι, αυτό ο Τσίτιλ. Ο Τσίτιλ είναι ο παίκτης που μπαίνει και βγαίνει από το παιχνίδι ο Σόικα. Αυτές είναι οι αλλαγές που κάνει η Τσεχία στο 85. Προηγουμένως έγιναν δύο μαζεμένες από την Νότιο Κορέα. Θα τις δούμε και θα τις πούμε. Όπως και να έχει, πάμε για το τελευταίο πεντάλεπτο.
1: Βγήκε ο Χουάνκ, μπήκε ο Κιμ Γιν Γκιου και βγήκε και ο Πάικ Σέουγκ Χο για να μπει ο Πάρκ Γιν Σέοπ.
0: Τζιν Σέοπ Πάρκ.
1: Αυτός.
0: Είναι αυτός που μπαίνει. Ο Κιμ Γιν Γκιου παίρνει τη θέση του Μπέομ Χουάνκ, του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και σκόρερ σήμερα. Ενώ βγαίνει ο Αλεξάνδρ Σόικα για να μπει ο Μόιμιρ Χίτιλ. Η αλλαγή αυτή για την Τσεχία που κερδίζει και πάλι. Ένα φάουλ το οποίο εκτελείται με μια μακρινή παλιά, μια πρώτη κεφαλιά, με λίγο ρίσκο απομακρύνουν οι Κορεάτες την μπάλα μακριά σε ένα σημείο που υπάρχουν Τσέχοι πρώτοι στο rebound, πάλι νέο γέμισμα. Βλέπουμε ότι η Τσεχία πια επιλέγει να σηκώνει την μπάλα ψηλά. Αντιλαμβάνεται ότι έχει μια υπεροχή εκεί και με κάθε ευκαιρία έχουμε γιόμισμα. Έχουμε σέντρα. 67 και 80 τα γκολ για την Νότιο Κορέα, στο 59 ο Κρέιτσι, ο παίκτης που άνοιξε το σκορ. Εκεί που είχαμε ένα στήρο, ένα ανιαρό πρώτο ημίχρονο, 0-0. Με λίγες φάσεις, τώρα έχουμε ένα συναρπαστικό δεύτερο μάχο.
1: Είναι το καλύτερο μέρος κομμάτι μέχρι στιγμής και από τα δύο παιχνίδια, έτσι, για το χθεσινό.
0: Γιατί έχουμε δει τρία γκολ, έχουμε δει ένα τέταρτο που δεν μέτρησε και έχουμε δει και μια τεράστια χαμένη ευκαιρία για την Τσεχία να κάνει το μάτσο 2-2 και να το καταυχαριστηθούμε όλοι με ποια είναι το βλέμμα και άλλο γκολ.
1: Και δύο-τρεις πολύ καλές της Κορέας που τα πιάνε ο Κόβαρ.
0: Ο φύλακας, ναι. Άρα λοιπόν βλέπουμε ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Έχουμε διανύσει το μεγαλύτερο κομμάτι του δεύτερου ημίχρονου. Θέλουμε 4 λεπτά μέχρι το φινάλι στις καθυστερήσεις. Χοντρά χοντρά υπολογίστε κάτι λιγότερο από 10 λεπτά μαζί με τα χασομέρια του αγώνα. Χρόνος πάρα πολύς για να γίνει οτιδήποτε, από το να βάλει και άλλο γκολ η Κορέα ή να σκοράρει η Τσεχία, η οποία έχει βάλει ένα πανύψηλο, ένα θηριώδη σεντερφόρ στο παιχνίδι για να εκμεταλλευτεί αυτή την υψομετρική διαφορά. Δεν τον έχουν σημαδέψει σωστά μέχρι τώρα οι συμπαίκτες του, τον αξιότιμο κύριο Τσόρι, που ρίχνει στον πιο ψηλό παίχτη της Κορέας ένα κεφάλι. Όπως το ακούς, ένα κεφάλι του ρίχνει.
1: Τουλάχιστον. Και παραπάνω, μη σου
0: πω. Ναι, ένα θηρίο είναι, αλλά μέχρι στιγμής δεν τον έχουν βρει συμπαίκτες του. Παρότι σηκώνουν την μπάλα ψηλά, δεν τον καταφέρει να το εκμεταλλευτούν αυτό. Θυμίζει στον Μπόι, όχι στην κλάση, τον Κόλερ. Τον τεράστιο σεντερφόρ που είχε αντιμετωπίσει και η εθνική μας ομάδα στην πορεία της στα γήπεδα της Πορτογαλίας το 2004.
1: Που έκλαιγε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σαν σήμερα ήταν το πρώτο παιχνίδι, έτσι.
0: Σαν σήμερα ήταν.
1: Με την.
0: Με
1: την Πορτογαλία το 2-1. Η πρεμιέρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. 4 Ιουλίου τελικός. Και 11-12 του μήνα ήταν.
1: 12 Ιουνίου ήταν το πρώτο παιχνίδι, ναι. Και το πρώτο γκολ, έτσι, από τα 140 φεύγα του Κριστιάνο στην καριέρα του, που είχε μειώσει στο
0: 92.
1: Στο 90 φεύγα, για ναι.
0: Στις καθυστερήσεις. Ναι. Πιτσιρικάκι τότε.
1: Από τα πρώτα του παιχνίδια ήταν, δεν είχε.
0: Ναι, μα παιδάκι ήταν τότε. Πριν από 22 χρόνια ήταν σκάρτα 18-19 χρόνια. 19 χρόνια σκάρτα. Λοιπόν, να η Κορέα που βγαίνει στον ανοιχτό γήπεδο με καλές τροποθέσεις, πατάει περιοχή. Θα δούμε, θα γίνει το σουτ, κρατάει την μπάλα, καθυστερεί, νέα προσπάθεια, χαμένο στη μετάφραση εκεί.
1: Το ζάλισε.
0: Νόμιζε ότι είναι ο Μέση, ο κύριος Χουάχινγκ Τσάνγκ, προσποίησε τρίπλα, ούτε πάσα ούτε σουτ, κλείστηκε τελικά, μπουρδουκλώθηκε και χάθηκε η ευκαιρία. Ζαλάδα ήταν αυτή η απόφαση του και έφχασε την ευκαιρία να κλειδώσει κατά κάποιο τρόπο το παιχνίδι, γιατί αν έμπαινε εδώ ένα γκολ, με το ρολόι να δείχνει το 89 και τη διαφορά στα δύο τέρματα, θα δείχναν όλα Κορέα. Τώρα έχουμε ακόμα ένα λεπτό μέχρι το 90, συν 5-6 λεπτά καθυστερήσεων. Δικαιούται η Τσεχία να ελπίζει ότι μπορεί να βρει τον τρόπο να φτάσει, αν μη τι άλλο, στην ισοφάριση. Αλλά η εικόνα του αγώνα γενικώς και το χρονικό σημείο που βρισκόμαστε δείχνει ότι η Κορέα είναι πάρα πολύ κοντά, με την πρώτη νίκη στη φετινή διοργάνωση και μαζί με το Μεξικό θα αποκτήσουν ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Για να δούμε τη βαθιά μπαγιά των Τσέχων. Οι Τσέχοι πλέον είναι υποχρεωμένοι για να αποκτήσουν ρόλο στον όμιλο, όχι απλά να κερδίσουν τον αδύναμο, την Νότια Αφρική, πρέπει να πάρουν αποτέλεσμα και μάλιστα νίκη κόντρα στο Μεξικό, γιατί πιθανότατα με το 2-0 που έχει απέναντι στην Ιγυρία το Μεξικό, είναι στο συν 2 στα γκολ αυτή τη στιγμή, στο -1 η Τσεχία, ακόμα και σε μια πιθανότητα να χάσει το Μεξικό από την Κορέα και να υπάρξει ισοβαθμία με την Τσεχία, πιθανόν να μην την ευνοούν την Τσεχία τα γκολ, άρα θέλει οπωσδήποτε.
1: Μην ξεχνάς ότι περνάνε και οι τρίτοι, έτσι, περνάνε οι 8 καλύτεροι τρίτοι.
0: Ναι, αλλά Εμείς μιλάμε για τη σιγουριά της
1: πρώτης. Α, εντάξει, οκ, okay, το σόδιο, ναι.
0: Θα δεις το rebalancing και πώς θα πάνε οι όμιλοι, είναι κάτι διαφορετικό, δεν πάω να το ξέρουμε. Που θα κριθεί, που θα μπει ο πύχης για να ξεχωρίσει αυτή η οκτάδα. Θεωρητικά, βέβαια, κάποιος με 4 βαθμούς έχει πάρα πολύ καλές πιθανότητες, αλλά ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς για να μπαίνουμε σε αυτή τη δοκιμή το σενάριο. 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων, έχουμε καλύψει το μισό. Η Κορέα είναι μπροστά στο σκορ, προηγείται με 2-1, με μεγάλη ανατροπή. Ήταν πίσω στο σκορ από το 59 με την κεφαλιά που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από τον Κρέιτσι για να έρθουν 2 γκολ, το ένα πάρα πολύ όμορφο από τον Χουάνγκ, τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, κάνει μια καταπληκτική επίδειξη τεχνικής και στο 67-68 έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να έχουμε αμέσως μετά και ένα δεύτερο γκολ για τους Κορεάτες που κάνουν την πλήρη ανατροπή και βρίσκονται πια στην πρωτοπορία. Έχουν πάρει το προβάδισμα λίγα λεπτά πριν από το φινάλι του αγώνα. Έχουμε καλύψει το 1,5 από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων και κερδίζουν οι Κορεάτες ένα φάουλ λίγο έξω από την περιοχή τους, σε μια χρονική στιγμή που η Τσεχία προσπαθεί με κάθε τρόπο να γεμίσει την μπάλα στην περιοχή, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει, πέρα από αυτό το γκολ που δεν μέτρησε γιατί υπήρξε offside, δεν έχει καταφέρει να φτάσει στο γκολ της ομάδας και την τεράστια ευκαιρία τη χαμένη, δεν έγινε το γκολ και έχουμε μείνει στο 2-1. Έχουμε λοιπόν το γκολ του Ο Χιονγκιού στο 80 που κρίνει μέχρι στιγμής τον νικητή, και το μέχρι στιγμής θα ισχύει για περίπου 3,5 λεπτά ακόμα. Τόσα υπολείπονται μέχρι να συμπληρωθούν τα 6 καθυστέρηση. Και βγαίνουν τώρα καλά οι Τσέχοι στην αντεπίθεση με χώρο. Η παλιά είναι μέσα στην περιοχή. Σκόψω τη μπάλα. Σουτ! Πάλι ο τερματοφύλακας. Ένα τζούφιο σουτ. Όχι γεμάτο. Η μπάλα πήγαινε μέσα όμως. Λίγο πλάγια. Δεν το πιάσε όμως με δύναμη, με το δεξί. Το σουτ, ο Τσέχος που πήγε στην φάση, ο Σάντιλεκ.
1: Δεν ήταν εύκολη η απόκρουση, Χριστό.
0: Καθόλου δεν ήταν εύκολη, αλλά τον βοήθησε τον Κίμο ότι δεν είχε δύναμη το σουτ.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν λίγο πιο δυνατό, όχι πολύ πιο δυνατό. Νομίζω θα έπρεπε να γίνει τυραμόλα για να αποκρούσει. Τώρα η Κορέα βγαίνει μπροστά με καλές προϋποθέσεις. Εδώ αντί να κάνει πάσα, παίρνει τη φάση μόνος πάνω του και εκτελεί ο παίκτης ο Κιμ Τζίνι Γιου από τη μεγάλη οικογένεια των Κιμ. Έχουμε δύο μεγάλες οικογένειες, η Λί και η Κιμ, είναι εκεί στην Νότια Κορέα. Ο Κιμ λοιπόν έκανε το σούτ, την παρακοντραρίστηκε η Τσεχία τώρα στην επίθεση. Πάει να πιαστεί η κεφαλιά, η φάση συνεχίζεται. Κόντρα που ευνοεί την Νότιο Κορέα, λήξη συναγερμού στο 94. Δύο λεπτά πριν το φινάλε. Αποκαμωμένοι παίχτες, ο σκηνοθέτης εστιάζει και φαίνεται ότι σίγουρα είναι επηρεασμένοι από τις υψηλές θερμοκρασίες και την υγρασία. Εδώ ξαναβλέπουμε σε replay την φάση, την πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Σάντιλεκ, τα βάζουν συμπαίκτες του μαζί του γιατί δεν τελείωσε μια φάση που είχε πολύ μεγαλύτερες υποσχέσεις. Τσέχοι έχουν χάσει δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες για να ισοφαρίσουν και στις δύο έχει κάνει δύσκολες επεμβάσεις, ειδικά η πρώτη είναι επέμβαση καριέρας για τον τερματοφύλακα Κιμ και η δεύτερη καλή, αλλά η πρώτη ήταν πραγματικά τεράστια
1: γιατί διασχίζει όλη την εστία από το ένα δοκάρι στο άλλο. Χρήστο,
0: στο σουτ του Χλόζε κόβεται λίγο. Αν δεν γινόταν αυτή η επαφή με το γόνατο, μπορεί και να πήγαινε πιο γρήγορα. Νομίζω ότι θα μπαίνει μέσα. Αυτό το κλάσμα του δευτερολέπτου που κόβεται η φορά είναι αυτό που επιτρέπει στον τερματοφύλακα να πλώσει το χέρι και να τρίβει την μπάλα δίπλα στο δοκάρι. Λίγο πιο γρήγορα να πήγαινε, νομίζω θα προλάβαινε. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Η στιγμή η στιγμή, αυτό το κλάσμα δευτερολέπτου που ή θα ευνοήσει ή θα τιμωρήσει μια ομάδα. Αυτές οι στιγμές είναι που καθορίζουν τον νικητή. Εδώ βλέπεις ότι σε Ολυμπιακούς αγώνες ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου, όχι εκατοστό, χιλιοστό, κρίνει ένα χρυσό μετάλλιο. Χρειάζεται να γίνουν photo finish και photo finish για να ξεχωρίσει ποιος είναι ο νικητής. Κάτι αντίστοιχο τώρα με το VAR ισχύει και στο ποδόσφαιρο. Πολλές φορές οριακές φάσεις με χιλιοστά, με εκατοστά είναι γκολ που μετράνε που δεν μετράνε. Τώρα έχουμε μια κίτρινη κάρτα. Νομίζω πρώτη στο παιχνίδι, δεν νομίζω να έχει βγει άλλη κίτρινη.
1: Και εγώ κάρτα. Αυτό έχω την εντύπωση.
0: Ο Λί Τζι Χιούκ την παίρνει. Δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της καθυστέρησης. Τώρα μπορεί να μην τον πονέσει. Κάποια στιγμή στην πορεία της διοργάνωσης μπορεί αυτή η κίτρινη κάρτα να του στερήσει τη συμμετοχή σε ένα πολύ πιο σημαντικό παιχνίδι. Στην οικονομία όλα μετράνε. Έχουμε κλείσει τα 6 λεπτά. Θα αφήσω ο διαιτητής την εκτέλεση του φάουλ. Θα γίνει ένα γέμισμα από τους Τσέχους. Μήπως και με την υπεροπλία που είναι στον αέρα κερδίσουν κάτι. Λογικά θα δώσει ένα λεπτάκι ακόμα ο διαιτητής μας. Στο 6 και 20 θα γίνει πάλι σέντρα από τα αριστερά. Όχι, πάσα είναι. Πάει και πιάνει αέρα. Κρατάει όμως την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα γίνει μια πρώτη κόντρα που μακρύνουν οι Κορεάτες και τέλος του αγώνα. Μισό λεπτό έξτρα χρόνο στην καθυστέρηση. Οι πανηγυρισμοί είναι σαν να έχουν πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Η κάμερα πιάνει τον σκόρερ. Όχι, δεν είναι ο σκόρερ. Δεν είναι. Είναι ο Πάρκ Τζινσεόμπ να πέφτει κάτω και να κλαίει. Ο Σον στον πάγκο πανηγυρίζει σαν μικρό παιδί. Αποκαμωμένοι οι Τσέχοι δεν καταλαβαίνουν τι έγινε και τους ήρθε ο ουρανός Φοντίλη. Κρατούσαν το προβάδισμα μέχρι το 67, δέχτηκαν δύο γκολ, χάσαν δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες να ισοφαρίσουν, πέτυχαν ένα γκολ που δεν μέτρησε. Για μια ομάδα με φτωχή επιθετική παρουσία πολλά πράγματα έκανε η Τσεχία, δηλαδή πέτυχε σχεδόν με το τίποτα δύο γκολ, έστω και αν το ένα δεν μέτρησε για λίγο, και είχε δύο τεράστιες ευκαιρίες απέναντι σε μια Νότιο Κορέα που κυριάρχησε και στατιστικά και αγωνιστικά.
1: Πιο ποιοτική ομάδα.
0: Φαίνεται, ήταν φαβορή από την αρχή. Η κατοχή ήταν στο επίπεδο του 62-38, σύμφωνα με τα ανεπίσημα στατιστικά που έχω μπροστά μου. Τέσσερις πολύ μεγάλες ευκαιρίες η Νότια Κορέα αξιοποίησε τις δύο. Δύο μεγάλες ευκαιρίες πέρα από τον γκολ για την Τσεχία. 15 τελικές προσπάθειες για την Νότια Κορέα, σχεδόν οι μισές για την Τσεχία, 8 ή 4 στο στόχο για τους Τσέχους ή 6 για τους Νοτιοκορεάτες. Γενικά ένα μάτς που στο δεύτερο ημίχρονο μας αποζημίωσε, δικαίωσε όσους επιλέξανε να ξυπνήσουν νωρίς για να το δούνε. Στο δεύτερο μισό, για το πρώτο ήταν να γυρίσεις πλευρό και να συνεχίσεις τον ύπνο σου. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως είδαμε 3 γκολ, ένα τέταρτο που δεν μέτρησε, 2-3 μεγάλες ευκαιρίες για τους Κορεάτες στο ξεκίνημα και 2 πολύ μεγάλες ευκαιρίες για τους Τσέχους στο φινάλε. Έτσι λοιπόν, σε αυτόν τον πρώτο όμιλο της διοργάνωσης που διεξάγεται στο Μεξικό, στην πόλη του Μεξικού, το πρώτο παιχνίδι Μεξικό Νότιος Αφρική 2-0. Στη Γκουαδαλαχάρα, στην έδρα της Τσίβας, στο δεύτερο μάτς Νότιος Κορέα Τσεχία 2-1. Άρα στη βαθμολογία πρώτο το Μεξικό στη διαφορά τερμάτων με τέρματα 2-0 και 3 βαθμούς μπροστά οριακά από την Κορέα που επίσης έχει 3 βαθμούς, αλλά στα τέρματα είναι 2-1. Και στο 0 τρίτη η Τσεχία με τέρματα 1-2. 1-2. Τέταρτη η Νότιος Αφρική με τέρματα 0-2. Δεν έχουμε κάτι παραπάνω, Μιχάλη μου.
1: Όμορφα.
0: Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
1: Να είσαι καλά, Ξεταρά.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Ακούτε Era Sport.
1: Και κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησε το παγκόσμιο κύπελο του Μεξικού, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά, με τα δύο παιχνίδια του πρώτου ομίλου. Χτες το βράδυ το Μεξικό στην επίσημη φαντασμαγορική και ό,τι θέλετε βάλτε δίπλα στη λέξη πρεμιέρα μέσα θα είστε, επικράτησε με 2-0 της Νότιας Αφρικής. Ένα παιχνίδι με τρεις αποβολές, το είπε και νωρίτερα ο Χρήστος, είναι ρεκόρ για πρεμιέρα αυτές οι τρεις αποβολές, δύο για τους Νοτιοαφρικάνους και μία για τους Μεξικανούς. Τώρα τα ξημερώματα, το πρωί 5 ώρα ξεκίνησε, πριν από λίγο τελείωσε. Η Κορέα, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, η Νότια Κορέα, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, επικράτησε με 2-1 της Τσεχίας. Ισοβαθμούν Μεξικό και Κορέα στην πρώτη θέση του ομίλου. Στους 0 βαθμούς η Τσεχία και η Νότια Αφρική. Λοιπόν, η ώρα πήγε 7, πάμε να ακούσουμε τα δέοντα και επιστρέφουμε για τη συνέχεια.
5: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Μεγάλη ευκαιρία που μετατρέπεται σε γκολ. Κινιόνες είναι αυτός ο οποίος ανοίγει το σκορ στο 1 λεπτό για την ομάδα του Μεξικού. Κινιόνες ο οποίος βρήκε τον χώρο, θα ανοίξει το σκορ και όλα ξεκίνησαν από το λάθος του Βίλιαμ του θερματοφύλακα. Πήγε να παίξει κοντινή πάσα, εκεί έγινε το λάθος από τον Σίτχολ και ήρθε σαν κόμπρα να περιμένει σε αυτό το σφάλμα, επαναλαμβάνω, του Σίτχολ να βρει το σουτ και να στείλει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Γουίλιαμς, ο οποίος δεν είχε πολλά περιθώρια αντίδρασης από το σημείο στο οποίο κεραυνοβολήθηκε, αλλά είναι ξεκάθαρο αυτό το σφάλμα από το οποίο δέχεται τον γκολ. 1-0 ο Κινιόνες για την ομάδα του Μεξικού στο 1 λεπτό. Το γέμισμα, μεγάλη ευκαιρία και γκολ. Χιμένεθ στο 67 κάνει το 2-0. Μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς, με υψωμένα τα χέρια στον ουρανό, ο πρώτος σκόρερ του Μεξικού κάνει τη διαφορά, κάνει την φάση που περίμενε για 66 λεπτά και κάνει το 2-0. Εκμεταλλεύεται στο έπακρο την αδράνεια της Νοτιοαφρικής. 2-0 το Μεξικό με σκόρε το Χιμένες.
2: Ακούτε Era Sport.
3: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
4: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Το 1938 ο Ιταλός Τζουζέπε Μεάτσα εκτέλεσε και σκόραρε ένα πέναλτι στη νίκη κόντρα στη Βραζιλία, κρατώντας το στορτσάκι του, αφού το λάστιχο που το κρατούσε στη μέση είχε κοπεί λίγα λεπτά νωρίτερα. Όταν κοντοστάθηκε για να εκτελέσει το πέναλτι, το παντελονάκι έπεσε. Ο τερματοφύλακας Βάλτερ της Ελεσάο ξέσπασε σε γέλια, τα οποία εκμεταλλεύτηκε ο Μεάτσα, σουτάροντας εκείνη τη στιγμή και κάνοντας το 2-1. Ήταν το πρώτο, ας πούμε, τρίκ που έστω και άθελά του χρησιμοποίησε παίκτης για να ξεγελάσει αντίπαλο τερματοφύλακα σε Μουντιάλ. Ο Τζουζέπε Μεάτσα υπήρξε Ιταλός ποδοσφαιριστής σε θέση μέσα αριστερά και μέσα δεξιά επιθετικού στο τότε σύστημα 2-3-5. Θεωρείται από τους ειδικούς του ποδοσφαίρου ο μεγαλύτερος Ιταλός ποδοσφαιριστής όλων των εποχών και ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Πιστεύτηκε δύο φορές πρωταθλητής κόσμου με την εθνική ομάδα της Ιταλίας στα Μοντιάλ του 34 και του 38. Το γήπεδο Μεάτσα, κοινό γήπεδο των Ίντερ και Μίλαν, πήρε το όνομά του από τον σπουδαίο αυτό ποδοσφαιριστή.
2: Ακούτε Era Sport.
5: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
6: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
5: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
6: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
5: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
7: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
8: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
9: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
8: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
11: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
10: Τρελόσερι.
12: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Έρα σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
15: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
14: Έρα σπορ.
15: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
14: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Την είπαμε πριν, να την ξαναπούμε και τώρα, 8 λεπτά μετά τις 7 το πρωί της Παρασκευής 12 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ακόμη μια καλημέρα, αυτή τη φορά καλημέρα από την εκπομπή Breakfast in Sport. Νωρίτερα ήταν καλημέρα για το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Εντάξει, έχουμε μπλεχτεί λίγο, θα το συνηθίσουμε σιγά σιγά. Δεν είναι και τόσο συνηθισμένο αυτό που ξεκίνησε να συμβαίνει από χθες το βράδυ και θα συνεχίσει να συμβαίνει μέχρι και τις 19 Ταλουνού του Ιουλίου, δηλαδή να έχουμε παιχνίδια 3 η ώρα, 5 η ώρα, 7 η ώρα, 3-5 τα ξημερώματα, 7 η ώρα το πρωί. Θα μπερδευτούμε λίγο με τις καλημέρες, αλλά ούτως ή άλλως καλημέρες είναι, ας τις λέμε και ας πέφτουν χάμου.

όπως λέει και ο Τάσος ο Ηλεμέζης, τον οποίο έχω τη χαρά και την τιμή να με συντροφεύει εδώ στην κονσόλα των ήχων έξωθεν του στουδίου, καλό ξεκίνημα στο Μουντιάλ. Το λες και καλό το ξεκίνημα από θέμα παραγωγικότητας. Στα δύο πρώτα παιχνίδια 5 γκολ δεν είναι κακή σαν παραγωγικότητα. Η εικόνα των δύο παιχνιδιών για τρία ημίχρονα ήταν υποφερτή, για ένα ημίχρονο, το δεύτερο δηλαδή του παιχνιδιού που τελείωσε πριν από λίγο της Νότιας Κορέας με την Τσεχία, ήταν ικανοποιητική έως καλή. Δηλαδή το δεύτερο ημίχρονο αυτού του παιχνιδιού του Νότια Κορέα-Τσεχία 2-1 ήταν το καλύτερο από αυτά που έχουμε, από τα τέσσερα ημίχρονα που έχουμε δει ως τώρα.

Ακούσατε Τάσο Σελεμέζη στην κονσόλα των ήχων, το παραλήρημα του Μιχάλη Αδόπουλου από τα μικρόφωνα της Eraspor. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε με τους γνωστούς τέσσερις τρόπους. Ο ένας από αυτούς είναι το SMS, γράφετε Sport με όποιο τρόπο θέλετε στο κινητό, στο τηλέφωνο, αφήνετε ένα κενό και όλο αυτό το πακετάκι που γράφετε το μήνυμά σας, μετά το ξαποστέλνετε στο 54160. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι το email του σταθμού Eraspor, χωρίς τάφη στο τέλος, papakir.gr. Ο τρίτος είναι η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, στην αναζήτηση του προφίλ σας, breakfast με λατινικούς, με σπορ, με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε στην σελίδα, πράτετε και από εκεί τα δέοντα. Και ο τέταρτος είναι το Viber, στο μεγεθυντικό φακό που λέει και ο Λουκάκης. Γράφετε Eraspor, από το δεύτερο τρίτο γράμμα σας βγάζει το εικονίδιο από κάτω. Στέλνετε και από εκεί το μήνυμά σας.

το είπαμε και νωρίτερα κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του παιχνιδιού της Τσεχίας με τη Νότια Κορέα με τον Χρήστο Κοντό. Είναι πολύ έτσι ιστορική η σημερινή ημέρα. Ξεκίνησαν δύο πολύ μεγάλες πορείες, μια μικρή ενός μήνα περίπου και μια η οποία συνεχίζεται ακόμα και σήμερα που μιλάμε 22 χρόνια μετά. Μιλάμε για την πρεμιέρα του Euro του 2004, το παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Ελλάδα, εκεί που το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έκανε το πρώτο βήμα για τη μεγαλύτερη επιτυχία, για τη μεγαλύτερη στιγμή της ιστορίας του, που ήταν η κατάκτηση του Euro στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Επικράτησε των διοργανωτών στην πρεμιέρα με 2-1. Να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα είχε προηγηθεί 2-0 με ένα γκολ του Καραγκούνη νωρίς και ένα πέναλτι του Μπασινά επίσης νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο. Και το δεύτερο ιστορικό της υπόθεσης του συγκεκριμένου παιχνιδιού ήταν το πρώτο γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, μείωσε για τους Πορτογάλους και ήταν το πρώτο από τα 143 γκολ που έχει πετύχει με την φανέλα της Εθνικής Πορτογαλίας ο CR7, τον οποίον όσον ούπο, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε είναι το πρώτο παιχνίδι των Πορτογάλων, θα τον δούμε, επαναλαμβάνω, 22 χρόνια μετά να παίζει σε ακόμη μια μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση, ένα παγκόσμιο κύπελλο.

Να πούμε ότι επίσης σήμερα το 1913 γεννήθηκε ο μεγάλος Ντίνος Ηλιόπουλος. Η ατάκα με την οποία θα κλείσουμε, που συνηθίζουμε να κλείνουμε την εκπομπή, είναι αφιερωμένη σε αυτόν. Και όπως καταλαβαίνετε, από εδώ και πέρα το παγκόσμιο κύπελο θα είναι αυτό που θα κλέβει το μεγαλύτερο κομμάτι της επικαιρότητας, εξαίρεση βέβαια η αυριανή μέρα που θα έχουμε τον πέμπτο τελικό της Α1 του μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. 2-2 μέχρι στιγμής, όχι 2-2 η σειρά, είναι τελικός τελικών. Ο νικητής κατακτά και το πρωτάθλημα.

Χτες είχαμε την αποτυχημένη προσπάθεια της ομάδας πόλο του Ολυμπιακού να ακολουθήσει το παράδειγμα, τον δρόμο μάλλον που είχε ανοίξει προχτές η ομάδα πόλο των γυναικών του Ολυμπιακού και να προκριθεί στον τελικό του Champions League, του Final Four, να το πούμε έτσι, του Champions League που γίνεται στην Μάλτα. Τα αγόρια του Ολυμπιακού, έχοντας ένα πρώτο ημίχρονο με πολύ κακή άμυνα, πρέπει να δέχθηκαν ή 12 ή 13 γκολ από την Ιταλική Προρέκο, 19-13 το σκορ της τελικής επικράτησης των Ιταλών, που άφησε τους ερυθρόλευκους εκτός τελικού. Θα παίξουν την θα παίξουν αύριο στις 8 με την Φέρεντσβάρος για την τρίτη θέση. Αντίθετα, τα κορίτσια των ερυθρόλευκων παίζουν το βράδυ 10 η ώρα και αυτές με την Φέρεντσβάρος, με τη διαφορά ότι αυτές θα διεκδικήσουν, τα κορίτσια δηλαδή, θα διεκδικήσουν το Champions League στο πόλο, επαναλαμβάνω, 10 η ώρα απόψε το βράδυ με αντίπαλο την Φέρεντσβάρος.

σε ένα παιχνίδι που υπάρχει και το Κράμερ εναντίον Κράμερ. Η Ελευθερία πλευρή του θα παίξει ενάντια στην αδερφή της Βάσο πλευρή του. Ολυμπιακό η μία, χρόνια Ολυμπιακό ο Φέρεντσβάρος όμως τώρα η άλλη. Οι δύο αδερφές θα πέσουν στην πισίνα ξεχνώντας για το διάστημα που θα διαρκέσει το παιχνίδι την συγγενική του σχέση, αν μπορεί να ξεχαστεί αυτό το πράγμα βέβαια, αλλά για το διάστημα που θα διαρκέσει το παιχνίδι η κάθε μία θα προσπαθήσει να φέρει την κούπα, το τρόπαιο του Champions League, η μία στον Πειραιά, η άλλη στη Βουδαπέστη.

Όπως και να έχει, πάντως περίπου τα μεσάνυχτα απόψε η οικογένεια πλευρή του θα έχει στην τροπεοθήκη της, να το πούμε έτσι, ένα Champions League στο Πόλο.

Και ύστερα έχεις κάτι Λαδόπουλους και περηφανεύονται για τη συλλογή που έχουν στα καπελάκια. Εδώ πέρα βλέπω στην Ερτένα δύο φίλοι στο Ζάγκρεπ, λέει, έχουν συλλογή με 6.000 φανέλες ποδοσφαιρικών ομάδων και από ό,τι βλέπω δεν είναι τυχαίες οι φανέλες, οι περισσότερες από αυτές από ό,τι φαίνεται είναι φανέλες που τις έχουν πάρει από ποδοσφαιριστές, όχι περισσότερες από τις 6.000, υπερβολή. Είδα φανέλα με το όνομα του Λιονέλ Μέση, νομίζω νωρίτερα είδα και φανέλα με το όνομα του Νεϊμάρ. Έχουν πάρα πολλές φανέλες από παίχτες της Εθνικής Κροατίας, λογικό και φυσιολογικό από τη στιγμή που είναι Κροάτες και έχουν την έδρα τους στο Ζάγκρεμπ, αλλά όπως και να το κάνεις, 6.000 φανέλες ποδοσφαιρικές, το λες και μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή συλλογή, και από ό,τι βλέπω στα πλάνα έχουν και λαβαράκια και μπάλες μαζί με τις φανέλες, σαφώς λιγότερα και τα λαβαράκια και οι μπάλες, αλλά είναι και αυτά στο όλο πακέτο της συλλογής που έχουν οι δύο φίλοι από το Ζάγκρεμπ.

Αγωνιστική δραστηριότητα σήμερα έχουμε και στο βόλι, στις εθνικές ομάδες που συνεχίζουν τα παιχνίδια τους για την προκριματική φάση του European League, αν προτιμάτε, του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Αρχή τα κορίτσια, 6 ώρα παίζουν στην Λάρισα με το Κόσοβο. Έχουν κερδίσει τα δύο προηγούμενα παιχνίδια η εθνική των γυναικών στο βόλεϊ. Η λογική λέει ότι θα κερδίσει σήμερα και το αδύναμο Κόσοβο. Θα κάνει σημαντικό βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Από την άλλη, τα αγόρια παίζουν στις 8 με την Ισλανδία, τα κορίτσια παίζουν στη Λάρισα, τα αγόρια παίζουν στην Γλυφάδα. Οι άντρες είναι στο μία νίκη, μία ήττα μέχρι στιγμής και προφανώς θέλουν οπωσδήποτε να κερδίσουν τους Ισλανδούς για να ανεβάσουν όσο γίνεται περισσότερο τις πιθανότητες να προκριθούν και αυτοί στην επόμενη φάση του Ευρωπαϊκού.

και από τη στιγμή που μιλάμε και για βόλεϊ, οι πρωταθλήτριες ομάδες του Παναθηναϊκού και στις άντρες και στους άντρες και στις γυναίκες ουσιαστικά αποφάσισαν χθες σε ποια διοργάνωση ευρωπαϊκή θα παίξουν την νέα σεζόν. Ο Παναθηναϊκός στους άντρες θα παίξει στο Champions League, καθότι έφτασε τελικά σε συμφωνία μετά ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα παγωμένων σχέσεων και επαφών με την Γλυφάδα. Θα πάρει τελικά ο Παναθηναϊκός το κλειστό της Γλυφάδας, το Μάκης Λιούγκας, και θα δώσει εκεί τα παιχνίδια του για να συμμετάσχει στο Champions League της νέας σεζόν. Από την άλλη, τα κορίτσια μάλλον αφήνουν στην άκρη το Champions League, καθότι δεν μπορούν αυτές να χρησιμοποιήσουν την Γλυφάδα, και έτσι όλα δείχνουν ότι κατά πάσα πιθανότητα δηλαδή τα κορίτσια του Παναθηναϊκού θα παίξουν στο Challenge Cup της νέας αγωνιστικής περίοδου.

Έχουμε την μεταγραφή στον μπασκετικό ΠΑΟΚ Ραϊκουάν Γκρέι, 27 ετών, Αμερικανός σέντερ, για τα επόμενα 2 χρόνια. Ένας παίχτης που είναι γνωστός στους μπασκετόφιλους εδώ στην Ελλάδα, καθότι την προηγούμενη διετία φορούσε την φανέλα της ΑΕΚ και ήταν από τους καλούς παίχτες των Κιτρινόμαυρων, ενώ υπάρχει και η οριστικοποίηση, να το πούμε έτσι, της άφιξης του Βασίλη Σπανούλη στην Θεσσαλονίκη. Αναμένεται κάποια στιγμή το απόγευμα της Κυριακής ο νέος προπονητής του Άρη, και την Δευτέρα θα υπάρξει η επίσημη παρουσίασή του από τη διοίκηση των Κίτρινων σε συνέντευξη τύπου που έχει προγραμματιστεί. Δεν έχω δει ακόμα, τουλάχιστον, την ώρα που θα γίνει η συνέντευξη τύπου.

Μεταγραφή έχουμε και στα ποδοσφαιρικά. Ο Κένεθ Βάργκας, Κωσταρικανός 24 ετών, διεθνής ακραίος επιθετικός, από ό,τι διάβαζα χθες μπορεί να παίξει και στα δύο άκρα της επίθεσης, αλλά και γενικά θεωρείται αυτό που λένε και στο χωριό μου all around επιθετικός. Αποκτήθηκε για ένα χρόνο από την Καλαμάτα με την μορφή δανεισμού από την Σκοτσέζικη.

την Hearts, και από εκεί και πέρα υπάρχει και η επισημοποίηση της νέας εποχής, της δεύτερης μάλλον, να το πούμε έτσι, εποχής του Ζωσέ Μουρίνιο στην Ρεάλ. Ανακοινώθηκε χθες ο Πορτογάλος στα 63 του χρόνια, αναλαμβάνει για δεύτερη φορά την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο. Τώρα, τι να σας πω, σε αυτό το θηριοτροφείο, το γεμάτο κακομαθημένα παιδιά που είναι η Ρεάλ, το αν ένας άνθρωπος με την ιδιοσυγκρασία και το εγώ είμαι πάνω από όλους του Μουρίνιο, κατά πόσο θα μπορέσει να επιβληθεί στους συγκεκριμένους, επιτρέψτε μου να έχω μερικές αμφιβολίες.

Και για να κλείσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε με παγκόσμιο κύπελο, 10 το βράδυ θα είναι το δεύτερο και τελευταίο παιχνίδι της σημερινής μέρας. Πρώτο για τον συνδιοργανωτή τον Καναδά, στον Καναδά, στο Τορόντο συγκεκριμένα, εκεί ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει την Βοσνία για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα του πρώτου διήμερου του Παγκοσμίου Κυπέλου. Από αύριο αυξάνεστε και πληθύνεστε μεταξύ 3 και 4 παιχνιδιών ημερησίως θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Μουντιάλ.

Λοιπόν, κάπως έτσι πάμε σιγά σιγά προς τις 7.30, δηλαδή την ώρα που θα έχουμε τους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων, και θα πάμε να τους προϋπαντήσουμε με τραγούδι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο πόλεμος με το Ιράν τελείωσε, διακήρυξε ο Αμερικανός πρόεδρος. Θέμα ημερών οι υπογραφές, ακόμη και το Σαββατοκύριακο κάπου στην Ευρώπη. Ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα. Τεχεράνη και Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Το Ισραήλ επιμένει, η συμφωνία πρέπει να σημαίνει τερματισμό του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Ανακούφιση στις αγορές, απότομη υποχώρηση του πετρελαίου κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι το Brent. Εκλογές την άνοιξη του 2027 ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον Αντένα. Μία κάλπη για να μπει η χώρα σε περιπέτειες, σημείωσε. Για να μην μπει η χώρα σε περιπέτειες, συγγνώμη. Δημοσιονομική συνένεση και στήριξη ευάλωτων ζήτησε ο Κυριάκος Πυριακάκης από το Eurogroup. Ορκίζονται στις 12.30 παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Στη Βουλή σήμερα αναμένεται η εκλογή του Προεδρείου της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Στην Ουκρανία, μία γυναίκα σκοτώθηκε τα ξημερώματα από ρωσική επιδρομή στο Σούμι. Με μία εντυπωσιακή τελετή ξεκίνησε χθες το Μουντιάλ στο στάδιο Αζτέκα του Μεξικού. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter αντλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής στις αντλίες θερμότητας. Οι αντλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ακούτε Ερασπορ.

Γυρίσαμε λοιπόν 34 λεπτά μετά τις 7 το πρωί, αν προτιμάτε 26 πριν από τις 8 της Παρασκευής 12 Ιανουαρίου 2026. Είναι η εκπομπή Breakfast με Sport. Είναι ο Τάσος ο Ηλεμέης στην κονσόλα των ήχων, είναι ο Μιχάλης Λαδόπουλος στα μικρόφωνα της Era Sport. Sport και ένα μήνυμα αποστολή στο 54-160, ο ένας τρόπος επικοινωνίας, Era Sport, παπάκι r.gr, το email breakfast με λατινικούς χαρακτήρες, με σπορ με ελληνικούς χαρακτήρες, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook Era Sport, η σελίδα επίσης της Era Sport στο Viber, και πάμε σιγά σιγά να μην αφήσουμε παραπονεμένα τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων. Πάμε να δούμε τι περιλαμβάνουν. Εντελώς σταδιοκομμένο το πρωτοσέλιδο στο φως, αριστερά μάλλον, γαλλικό κλειδί, ο Ολυμπιακός παλεύει για την απόκτηση του 27χρονου ψηλόσωμου χαφ της Λοριάν Νοά Καντιού, και δεξιά πάρτι διαρκείας στο Αστέκα, η φαντασμαγορική τελετή έναρξης του Μουντιάλ είχε συνέχεια για τους διοργανωτές Μεξικάνους που επιβλήθηκαν 2-0 στην πρεμιέρα της Νότιας Αφρικής. Στην κορυφή, παροξισμός, μια φωτογραφία του Ντόρσεϊ, μια γροθιά ομάδα κόσμος για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να εξαφανίζουν τα εισιτήρια του πέμπτου τελικού μέσα σε 2 ώρες. Ένεση αυτοπεποίθησης, η νίκη του Παναθηναϊκού στο προχθεσινό ντέρμπι, και αυτό αφορά στον πέμπτο τελικό της Α1, με τα προβλήματα και τις απουσίες αναπτέρωσε το ηθικό των πράσινων. Κόντρα σε δικό του κορίτσι, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ο Ολυμπιακός της βασιλικής πλευρή του αντιμετωπίζει στον τελικό της Μάλτας τη Φερεντσβάρος της Ελευθερίας. Πλευρή του. Και δίπλα όνειρο ήταν και πάει για την ήττα των αντρών του Ολυμπιακού από την προρέκο στον ημιτελικό του Final Four του Champions League στο Πόλο. Στο φουλ ο τίτλος της ώρας των σπορ, με φωτογραφία Νίκολιτς Ριμπάλτα. Η ΑΕΚ δουλεύει πολύ δυνατά αυτές τις μέρες, αλλά πάντα κάτω από τα ραντάρ, για να προχωρήσει άμεσα σε ακόμη μια μεταγραφική προσθήκη. Είπαν και αλήθειες οι Μεξικανοί και παραδέχθηκαν ότι ο Πινέδα δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θέλει να επιστρέψει τώρα στην πατρίδα του. Πρωταθλητής δένουν για τα χαφ Καντιού και Σουάρεθ. Ένας βράχος και ένας εγκέφαλος είναι ο τίτλος και ο υπέρτιτλος. Για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, ο θρύλος έχει στραφεί στις περιπτώσεις του Άσου της Λοριάν και του άλλοτε στάρ της Μπαρτσελώνα και της Άρσεναλ που έχει συμβόλαιο με την Αλαβές. Μόνο περηφάνεια στην κορυφή της πρώτης σελίδας, ο θρύλος ιτήθηκε με 19-13 από την Προρέκο στον ημιτελικό του Champions League. Φουρνιέ, εσύ θα τους τελειώσεις, η αναφορά στον αυριανό πέμπτο τελικό της Α1. Ο θρόνος στα πόδια τους, η αναφορά στον απόψινό τελικό του Champions League του Πόλο των γυναικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φερεντσβάρος. Συνεχίζουμε. Sport Day. Φωτογραφία του Μπακασέτα. Μπάκα στην έξοδο. Ο τίτλος, ο Ράφα Μπενίτεθ είχε εισηγηθεί την πώληση του αρχηγού, ενώ και ο Νίστρουπ θέλει να βασιστεί σε Ταμπόρδα και Γιάγκουσιτς. Εξαιρετικά αμφίβολη παραμονή του Μπακασέτα στον Παναθηναϊκό, καθώς δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα. Ενδιαφέρον από Αραβική Χερσόνησο, Τουρκία και Ρωσία. Στην κορυφή, υπόγειες διαδρομές, με φωτογραφία Γκαγκάτσι Αλαφούζου. Τα ερωτηματικά που προκαλεί η στρατηγική της Superbet και η τεράστια χορηγία, με την τεράστια χορηγία και η ύποπτη σχέση της ΕΠΟ με τον Sky. Η τηλεοπτική κάλυψη του κυπέλου κατέληξε στην πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου, με την ΕΡΤ να βάζει αυτογκόλ, ενώ έκανε ανάλογη προσφορά λόγω έλλειψης ποινικού μητρώου του Προέδρου της, που πριν δούλευε στα ΜΜΕ του Προέδρου του Τριφυλλιού. Μάλιστα. Φουλ για δύο χαφ ο Ολυμπιακός, δυνατό μπάσιμο για Καντιού και Ντένι Σουάρες, αποκαλύπτουν Γάλλοι και Ισπανοί. Θέλει Ευρώπη ο Πινέδα, καμία πρόταση από την Μοντερέι, αναφέρουν οι Μεξικανοί για τον 30χρονο της Ένωσης. Το δίλημα του Ρασβάν, το χτύπημα για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, αναποφάσιστο ο Λουτσέσκου, και το σύριαλ για τον Μπάγκο συνεχίζεται. Ένοχος για εκβιασμό μάνατζερ ο Γιώργος Σαβίδης, και αυτό στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ο Βιονικός και οι ήρωες, το πρωτοφανές σχήμα που κλείδωσε το 2-2.
Δικός της ο Βάργκας για την Καλαμάτα το ρεπορτάζ. Στέλνει τσιτότα ο Ηρακλής όλα στάσιμα στον Άρη. Ένας Φουρνιέ δεν φτάνει, παίζει με τη φωτιά ο Ολυμπιακός. Λάμψη αστέρων στο Μουντιάλ και χτύπημα για το απόψινό παιχνίδι του τελικού στο Champions League του Πόλο Γυναικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φερεντσβάρος. Κλείνουμε τις αθλητικές με τη Live Sport και εδώ σπασμένο στα δύο. Μπάκα The End ο τίτλος, δεν υπολογίζει το αρχηγός εθνικής από το Jakob Nystrom στη νέα μέρα του Παναθηναίκου, άγνωστο τι θα συμβεί αν δεν βρει ομάδα ο Τάσος Μπακασέτας. Δεξιά στο πρωτοσέλιδο, δεν θέλει να φύγει από Ευρώπη, το παίρνουν απόφαση και οι Μεξικανοί ότι ο Ορμπελίν Πινέδα δεν βλέπει τη συνέχεια της καριέρας του μακριά από την ΑΕΚ. Στην κορυφή, Viva Mexico, με κινιώνες, το είπα, και Χιμένες, οι οικοδεσπότες του Μουντιάλ του 2026 μπήκαν με το δεξί στον πρώτο όμιλο, επικρατώντας με 2-0 της Νότιας Αφρικής. Κάτω στην πρώτη σελίδα, χτυπήματα Ντένι Σουάρεθ και Καντιού για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Κανένα θέμα αποχώρηση με φωτογραφία Λουτσέσκου, προφανώς για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Να το πάρουμε στο σπίτι τους με φωτογραφία Άταμαν, η ατάκα που είπε στους παίχτες του Παναθηναϊκού μετά την ισοφάριση σε 2-2 της σειράς των τελικών. Το Βελιγράδι στο τραπέζι με φωτογραφία του Μπαρτζόκα. Σύμφωνα με τους Σέρβους, ο Ολυμπιακός εξετάζει την πιθανότητα προσωρινής έδρας στην Ευρωλίγκα αν δεν είναι έτοιμο το ΣΕΦ. Τρομερό deal της ΕΠΟ, συνολικά 131 εκατομμύρια ευρώ, 13,1, συγγνώμη Παναγία μου πώς μου ήρθε, δεν είδα τη τελεία στη μέση. Συνολικά 13,1 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν για 3 χρόνια από τα τηλεοπτικά δικαιώματα του κυπέλου στον Sky. Για την κούπα του Champions League απόψε τα κορίτσια του Ολυμπιακού με Φερεντσβάρος.

συνεχίζουμε με πολιτικές. Καθημερινή φωτογραφικό, έτσι, το βασικότερο θέμα της πρώτης σελίδας. Το σόου άρχισε στα γήπεδα της Αμερικής με μια φωτογραφία από την τελετή έναρξης και άλλο χτύπημα κεντρικό, οι διασυνδέσεις και τα πλοκάμια του κυκλώματος στις πολεοδομίες, πώς φέρεται να επηρέαζε αποφάσεις. Πάμε στα νέα. Βρέχει παρετήσεις, πολεοδομίες. Τι κρύβει το σκάνδαλο, τίτλος και υπέρτιτλος. Δύο αποχωρήσει το τελευταίο 48ωρο και μία αναφορά στη δικογραφία που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο τρίτης εμπλοκής. Και ακριβώς από πάνω, έως και 7 χρόνια νωρίτερα τη σύνταξη, πλασματικά τρία μεγάλα κέρδη, το όφελος ανά μήνα και η κατοχήρωση παλαιότερων ορίων ηλικίας. Συνεχίζουμε με την απογευματινή. Κλείδωσαν οι 27 πρώτοι στα γαλάζια ψηφοδέλτια προεκλογικό συναγερμό σε Μαξίμου Πειραιός, τα σιγουράκια, οι πρωτοεμφανιζόμενοι και τα νέα πρόσωπα που βολιδοσκοπεί η Νέα Δημοκρατία, το μήνυμα ενότητας από Κυρανάκη και τα ραντεβού με τους δύο πρώην προέδρους. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Η εντεκάδα του Αλέξη Τσίπρα. Ξεκίνησε η συγκρότηση των πολιτικών οργάνων της Ελλάς, με ποιους συναποφασίζει ο πρώην Πρωθυπουργός. Πάμε παρακάτω σε ρίζοσπάστη. Απογειώνουν την εκμετάλλευση με όλους τους νόμους της διευθέτησης. Τίτλος: ξεσάλωμα κυβέρνησης και εργοδοσίας με διάλυση του εργάσιμου χρόνου. Υπέρτιτλος: ανατριχιαστικό το παράδειγμα των τηλεπικοινωνιών, όπου εργαζόμενοι εκβιάζονται να αποδεχθούν 5 διαφορετικούς τρόπους διευθέτησης, ο υπότιτλος. Ελεύθερος Τύπος: μειώνεται ο δημοτικός φόρος ακινήτων, το δεξί κομμάτι του πρωτοσέλιδου. Μια κάλπη το 2027 για να μην μπει σε περιπέτειες η Ελλάδα. Το αριστερό: η συνέντευξη του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Μανιφέστο: βόμβες χαλικιά για τη Χεροπούλου και Σιμανδράκο, σε δύσκολη θέση η ιέρια της κάθαρσης και ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην κορυφή, Κυριάκος Μητσοτάκης στον Νίκο Χατζηνικολάου, είμαι ο μόνος που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι. Στη βάση, σε φουρτούνες το βαρκάκι του Πασόκ. Συνεχίζουμε με την Εσπρέσο. Ιδού ο τηλεοπτικός Άγιος Ιωσήφ ο ησυχαστής, αποκλειστικό οι πρώτες φωτογραφίες του Άρη Σερβετάλη από τα γυρίσματα της νέας θρησκευτικής σειράς. Συνεχίζουμε με την Κόντρα, η οποία έχει πρωτοσέλιδο: έρχονται και νέες συλλήψεις για τη μαφία στις πολεοδομίες. Υπέρτιτλο: αναστάτωση στην κυβέρνηση μετά την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού. Εισαγγελική έρευνα και το τεχνικό επαγγελματικό επιμελητήριο, ο υπότιτλος. Συνεχίζουμε με τον λόγο. Αρένα η Βουλή, με τοπική Μαρινάκη, με Κωνσταντοπούλου και Γιαννούλη. Πάμε παραπέρα στην Ελεύθερη Ώρα. Οι καιροί δεν σηκώνουν αυξήσεις, 95% στους αρχιερείς. Την ώρα που οι κεφαλές της Εκκλησίας δεν βγάζουν άκνα για την εκτόξευση των αποδοχών του ανώτερου κλήρου, εν μέσω κρίσης και ακρίβειας, ξεχωριστή βαρύτητα αποκτά η πολιτική παρέμβαση του Μητροπολίτη Κισάνου και Σελήνου Αμφιλόχιου. Συνεχίζουμε με την Δημοκρατία. Γραμματής και Φαρισαίοι του Μαξίμου. Η κυβέρνηση των υπόδικων συνεχίζει ακάθεκτη τη σκανδαλώδη δράση της, ο υπέρτιτλος. Στον πυρήνα των συνενών συνεργατών της Λίνας Μενδώνη, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου, ο δεύτερος μετά τον Ευθύμη Μπακογιάννη, που παρατήθηκε για το γαλάζιο σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Η Σταρ τη βίαζε, τη βιντεοσκοπούσε και την έστελνε. Φρίκι στον οροπό με ανώμαλο διεστραμμένο κακοποιητή 31χρονης γυναίκας, κοιτάξτε πως κλαίει, φώναζε ο σύζυγός της σε ζωντανή μετάδοση. Παναγία μου Χριστέ μου, τι άλλο θα δούμε. Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε με τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών και των πολιτικών εφημερίδων. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε για το τελευταίο δεκάλεπτο, που θα ασχοληθούμε με τα δικά σας μηνύματα.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά αυτό το τελευταίο 8 λεπτό περίπου με τα μηνύματά σας. Ξεκινάμε από τα SMS, ο Βαλάντης, Μόρνη, Χρήστο και Μιχάλη. Χρήστο, πω τι ωραία περιγραφή, σαν να ήμουν στο γήπεδο, λέει ο φίλος ο Βαλάντης. Συνεχίζουμε με Viber, πρώτο μήνυμα από τον Άγγελο με τις καλημέρες του και μια ωραία φωτογραφιούλα από έτσι μια ένα μπαλκόνι που βλέπει θάλασσα, εξαιρετική φωτογραφία. Καμπανός, εμπρός καλό μαρκαδικό λαδοφετόνι του Σούμο, Ζεταντόγ, όπως και τον Χρήστο, bonjour, καλημέρα φίλε Αντώνη. Δεν πήγαν οι Πανάθες, λέει κύριε Κοντέ, μάλιστα γι' αυτό έχει άδεια καθίσματα, είναι κουρασμένη από το Γουέμπλι, λέει ο φίλος ο Θοδωρής, γελώντας εκεί που μιλάγαμε με τον Χρήστο για τον κόσμο που είχε το γήπεδο και τα λίγα άδεια καθίσματα στα ακριβά εισιτήρια. Ο φίλος ο Νικόλας από το Ρέθυμνο στέλνει τις καλημέρες του και αυτός και στους δύο, και στο Μιχάλη και το Χρήστο που έκανε εκείνη την ώρα την μετάδοση του παιχνιδιού της Νότιας Κορέας με την Τσεχία. Καλημέρες και από τον Χαρίλαο, καλημέρα και από τον Κώστα από την Αλίαρτο. Μάλιστα, έχει φτιάξει ένα bed builder και στο παιχνίδι του Μεξικού με την Νότια Αφρική που του βγήκε και στο παιχνίδι της Νότιας Κορέας με την Τσεχία που επίσης του βγήκε. Περιμένει το βραδινό, επαναλαμβάνω, 10 η ώρα, παίζει ο Καναδάς με την Βοσνία. Φίλε Κωστή, ευχή να σου βγει και αυτό και να πας ταμείο να οικονομήσεις. Η Καθλίνα, η φωτογραφία από το Τολό. Μας έχει στείλει μια όμορφη φωτογραφιούλα από το Τολό που κάνει τις φαντάζομαι τις διακοπούλες της η Καθλίνα Παπαλεξανδρή. Το πρώτο Μουντιάλ έγινε, λέει, στην Ουρουγουάη και λόγω του κόσμου στο γήπεδο βγήκε και η έκφραση από δημοσιογράφο «Δεν πέφτει καρφίτσα». Ο φίλος ο Παναγιώτης ο Κορυφίδης δεν ασχολείται με παγκόσμια κύπελα και τέτοια, στέλνει τις καλημέρες του από την Πτολεμαΐδα. Εδώ μόνο εορδαϊκός, το καμάρι της Εορδέας. Ευχαριστούμε φίλε Παναγιώτη για το ότι μας θεωρείς μια πολύ καλή πρωινή παρέα. Ο Γιώργης στέλνει πολλές και όμορφες καλημέρες. Υπομονή, κουράγιο και καλό παγκόσμιο κύπελο. Υπομονή και κουράγιο γιατί η δουλειά μας είναι, τη δουλειά μας κάνουμε. Το ότι μας έλαχε αυτό το παγκόσμιο κύπελο να είναι σε ώρες περίεργες, να κάνουμε, μέσα στο πρόγραμμα είναι για αυτά. Viva Argentina, viva Everton, λέει ο Γιώργης. Ερχόμαστε, λέει ο άλλος ο Γιώργης Αριανός. Ο φίλος ο συνονόματος ο Μιχάλης. Μάλιστα, οκ. Ο φίλος ο Γιώργης, να το πάρουμε στο σπίτι τους, ρε Μάικ. Γιώργο μου, συγγνώμη, είναι πρωτοσέλιδο εφημερίδας και έχει ακριβώς αυτή την ατάκα που είπε ο Άταμαν στους παίχτες του Παναθηναϊκού μετά το τέλος του δραματικού τέταρτου τελικού που κρίθηκε στις δύο παρατάσεις. Να παραφράσω το πρωτοσέλιδο που είναι και σε εισαγωγικά κιόλας, δηλαδή μεταφέρεται η ατάκα του προπονητή του Παναθηναϊκού. Εντάξει, δεν είναι και τόσο ούτε δόκιμο ούτε και πολύ εύκολο. Τι θα πεις, δεν μπορείς να πεις κάτι. Καλημέρα από το Λουτράκι, μας στέλνει ο φίλος ο Μάριος 911. Πάμε και στο Facebook. Καλημέρα στην φίλη μας την Πατρίτσα την Καλευρά. Καλημέρα στον Τάσο το Βερούκι. Καλή Παρασκευή να έχετε και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο με υγεία. Καλό και όμορφο Μουντιάλ να δούμε. Θα το ξαναπώ. Δεν ήτανε και δώστε μας κολλήρια να αντέξουμε το υπερθέαμα τα δύο πρώτα παιχνίδια, αλλά πάντως δεν ήτανε και παιχνίδια που βαριέσαι να τα βλέπεις, με εξαίρεση Το πρώτο ημίχρονο, αυτό που τελείωσε πριν από λίγο, δηλαδή του Τσεχία Νότια Κορέα, που υποτονικό και όλα τα υπόλοιπα, ό,τι πείτε μέσα θα είστε. Δηλαδή τα υπόλοιπα τρία ημίχρονα, και το χθεσινό βραδινό δηλαδή, και το δεύτερο ημίχρονο του σημερινού, ήταν συμπαθητικά, για να το πούμε έτσι απλά. Καλύτερο βέβαια το δεύτερο ημίχρονο. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο, που στέλνει και την φωτογραφιούλα έτσι με την ωραία κυρία. Καλημέρα, πρώτη διαπίστωση από τα παιχνίδια, λιγότερες καθυστερήσεις από τους παίχτες. Αφήνει πρώτη διαπίστωση. Στην Νίκη Βόλου ανακοίνωσε η ομάδα τον νέο αθλητικό διευθυντή Στέλιο Μαραγκό. Και μάλιστα, ένας 90χρονος οδηγός ταξί από την Μάλαγα νίκιασε ένα πολυτελές γιότ, παρίστανε το δισεκατομμυριούχο και εξαπάτησε πάνω από 20 μοντέλα του Instagram. Αν παιδιά όντως αληθεύει, γιατί έχει και μια φωτογραφία με τον κύριο αυτόν, δεν θα τον έλεγα παππού, γιατί στη φωτογραφία τουλάχιστον δεν δείχνει για 90χρονος με 4 και 3, 7 κούκλες να τον περιβάλλουν. Αν όντως ισχύει και δεν είναι fake, μπράβο στον κύριο. Νέα φωτογραφία, η ίδια φωτογραφία, το διαβάσαμε νωρίτερα το μήνυμα της Καθλίνας. Το κλασικό λουλουδάκι του Γιώργη του Μίχαλου. Καλημέρα, με ωραία παιχνίδια άρχισε το παγκόσμιο, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα, λαδό, λέει ο Χρήστος ο Πριόβολος. Τέλος πάντων, βέβαια Χρήστο μου, τέλος πάντων. Και πλέον είναι κυριολεκτικό το τέλος πάντων, γιατί κάπου εδώ, άιντε να σας χαιρετήσουμε κι εμείς.
1: Σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου και ακούτε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την Era Sport. Στη ρυθμίση των ήχων ο Τάσος Ελεμέζης, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Με τη φαντασμαγορική τελετή έναρξης και το 2-0 του Μεξικού επί της Νότιας Αφρικής, άνοιξε η αυλαία του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιουλίου με το μεγάλο τελικό του New Jersey. Οι νικητές είχαν και ένα δοκάρι, ενώ βγήκαν και τρεις κόκκινες κάρτες, δύο για την Νότια Αφρική και μία για το Μεξικό. Στο άλλο παιχνίδι του πρώτου ομίλου, η Νότια Κορέα, αν και βρέθηκε πίσω στο σκόρ, έκανε την ανατροπή επικράτηση της Τσεχίας με 2-1 και ισοβαθμίσει στην κορυφή με το Μεξικό. Το σημερινό πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 10 στο Τορόντο, που ο Καναδάς παίζει με τη Βοσνία. Το Champions League του Πόλο Γυναικών διεκδικεί απόψε ο Ολυμπιακός, που αντιμετωπίζει στις 10 τη Φερετσβάρος στο τελικό του Final Four της Μάλτας. Στους άντρες οι Ερυθρόλευκοι δεν τα κατάφεραν, έχασαν με 19-13 από την Ιταλική Προρέκο στον ημιτελικό, έμειναν εκτός τελικού και αύριο στις 8 θα παίξουν με τη Φερετσβάρος για την τρίτη θέση. Παίκτης της Καλαμάτας είναι και επίσημα ο Κένεθ Βάργκας, αφού οι Μεσσίνοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του 24χρονου διεθνή κοσταρικανού ακροεπιθετικού με ετήσιο δανεισμό από τη Σκοτσέζικη Χάρτς. Την απόκτηση του 27χρονου Αμερικανού σέντερ Ραϊκουάν Γκρέι για τα επόμενα δύο χρόνια ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Το απόγευμα της Κυριακής αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Πανούλης, που τη Δευτέρα θα παρουσιαστεί επίσημα ως ο νέος προπονητής του Άρη. Για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλη, η Εθνική Γυναικών παίζει στις 6 στη Λάρισα με το Κόσοβο, ενώ οι άντρες στις 8 με την Ισλανδία στη Γλυφάδα, και τα δύο παιχνίδια θα καλυφθούν από την Era Sport. Στο Champions League του Βόλη θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν ο Παναθηναϊκός, αφού οι πράσινοι συμφώνησαν με τη Γλυφάδα για τη χρήση του κλειστού Μάκης Λιούγκας. Αντίθετα, οι γυναίκες θα παίξουν όπως όλα δείχνουν στο Challenge Cup, αφού δεν πληρούν τις γηπεδικές προϋποθέσεις για το Champions League. Και επίσημα εποχή Μουρίνιο στη Ρεάλ, με τους Μαδριλένους να ανακοινώνουν την επιστροφή του 63χρονου τεχνικού στον πάγκο τους για την επόμενη τριετία. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί γκολ από τα αποδυτήρια με Δημήτρη Λιαργόβα.
0: Era Sport 101,8.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
9: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
10: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
11: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
10: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
13: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
14: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
13: Era Sport.
14: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
13: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
15: Κάτσε

0: Κάνω.
1: Κάνω.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
1: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Ακούτε Era Sport.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ στους 101,8. Γκολ από τα αποδυτήρια πάμε να βάλουμε. 11 λεπτά μετά τις 8. Ο Τάσος ο Ηλιμέζης βρίσκεται πίσω από την κονσόλα πατώντας τα κουμπάκια που χρειάζεται προκειμένου να φτάνει η φωνή μας στα αυτιά σας. Πίσω από το μικρόφωνο παρέα σας από τώρα και μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Λιαργόβας. Τελευταία ημέρα του σχολικού έτους για τα παιδιά του δημοτικού. Έτσι πάνε σήμερα με πλήρες ωράριο. Δευτέρα, μία που πας, για τον Μπουγέλο ουσιαστικά θα γίνει όλη η δουλειά. Θα πάρουν και έναν έλεγχο εκεί, μια τυπική παρουσία, και θα ξαμολυθούν. Οπότε ξεκινάει τώρα, ξεκινούν διακοπές 3 μηνών, όπως πρέπει. Οι σωστές, τι ωραία που ήμασταν παιδιά, βιαζόμασταν να μεγαλώσουμε, δεν ξέραμε. Υπάρχει καλύτερο πράγμα, απλά να κοιτάς να είσαι σωστός στις υποχρεώσεις του σχολείου. Χαβαλέ, κάνουμε καλά για δημοτικό, δεν το συζητώ. Αλλά δυστυχώς δεν έχεις τότε την ωριμότητα, τη σκέψη, τη γνώση να εκτιμήσεις το πόσο ωραία περνάς. Φροντίζουν οι γονείς για σένα, αυτά είναι ζωάρα. Τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά, γιατί όλοι παιδιά είμαστε και εμείς δηλαδή παιδιά είμαστε και παιδιά θέλουμε να παραμείνουμε, αλίμονο αν πάψουμε να είμαστε. Τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο είναι σε διαδικασία, συνεχίζουν τη διαδικασία των εκστάσεων, οπότε καλή τύχη με τα διαγωνίσματά τους και δεν κρίνεται τίποτα. Η ζωή είναι μπροστά και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, οπότε ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Λοιπόν, πάμε, περιμένουμε ασφαλώς, περιμένω τα μηνύματά σας. Erasport, χωρίς staff, papaki.ert.gr, μέσω mail, στο Viber. Νομίζω ότι είναι έτσι ο πιο διαδεδομένος τρόπος επικοινωνίας. Μπαίνετε στην ομάδα από τη μηχανή αναζήτησης, βρίσκετε την ομάδα της Erasport και στέλνετε το μήνυμά σας και φωτογραφίες δεχόμεθα. Στείλτε μήνυμα, περιμένουμε και στίγμα. Πού είστε, πού βρίσκεστε και από πού μας ακούτε. Και εννοείται ο πατροπαράδοτος τρόπος με SMS. Σπορ και νο το μήνυμά σας στο 54160.

Λοιπόν, κινούμαστε ήδη σε ρυθμούς Μουντιάλ. Το παγκόσμιο κύπελο 2026 είναι εδώ και οι δύο πρώτες αναμετρήσεις βρίσκονται ήδη στο παρελθόν. Διεξήχθησαν λοιπόν το εναρκτήριο μάτς χθες το βράδυ στις 10. Τώρα λίγο το χθες σήμερα έχει χαθεί η μπάλα. Για κάποιους από εμάς που δεν έχουμε κοιμηθεί και είναι μία η διαδικασία μονοκόμματη. Και το δεύτερο παιχνίδι ολοκληρώθηκε πριν από μία περίπου ώρα. Στο εναρκτήριο μάτς, να πούμε ότι μία από τις οικοδέσποινες του τουρνουά, το Μεξικό, επικράτησε 2-0 της Νότιας Αφρικής. Και στο παιχνίδι που ολοκληρώθηκε πριν από μία περίπου ώρα, η Νότια Κορέα επιβλήθηκε 2-1 της Τσεχίας και μάλιστα με ανατροπή.

Το Μεξικό, Νότιος Αφρική, το οποίο φάνταζε έτσι χαλαρό, μπήκανε, το περίμενα προσωπικά να μπουν με ενθουσιασμό οι οικοδεσπότες. Κατάφεραν μάλιστα να προηγηθούν το πρώτο τέρμα του φετινού του παγκοσμίου κυπέλου, σημειώθηκε μόλις στο 1ο λεπτό, με το Μεξικό να παίρνει προβάδισμα. Μετά από ατομική προσπάθεια συνέκλεινε ο παίκτης προς τα μέσα, ξεκινώντας την προσπάθεια του από τα αριστερά, σούταρε, δεν είχε απάντηση ο τερματοφύλακας της Νότιου Αφρικής, με το σκορ να ανοίγει για τους Μεξικανούς, οι οποίοι στη συνέχεια σαν να τράβηξαν το πόδι από τον γκάζι, ειδικά μετά το 15 άφησαν την μπάλα στη Νότιο Αφρική δίνοντάς της την κατοχή, με όπως φάνηκε στόχο να χτυπήσουν στην κόντρα. Με την έναρξη του δευτέρου μέρους η Νότιος Αφρική άλλαξαν οι αριθμητικές ισορροπίες, με την Νότια Αφρική να μένει με 10 παίκτες και πρώτη κόκκινη κάρτα, αλλά δεν ήταν η μόνη στο μάτς. Στο 67 το Μεξικό με τον Χιμένες έκανε το 2-0, και στην τελική ευθεία του αγώνα η Νότιος Αφρική έμεινε με 9 στο 84, εκεί κάπου η σεμνή τελετή έλαβε τέλος. Αλλά παρά το γεγονός ότι το Μεξικό κέρδιζε 2-0 και είχε και αριθμητικό πλεονέκτημα 2 παικτών, δέχτηκε και εκείνο κόκκινη κάρτα, έμεινε με 10, με τον Μόντες να αποβάλλεται. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι γράφηκε και ιστορία, καθώς ο Μόρα, ο 17χρονος της Τιχουάνα, πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 66, αντικαθιστώντας τον Φιντάλγκο, και έγινε ο νεαρότερος σε ηλικία Μεξικανός που λαμβάνει μέρος σε Μουντιάλ. Και συνολικά, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο 7ος στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, με έκτο τον Πελέ, ή είναι ο 6ος και 5ος ο Πελέ. Θα το ψάξω και θα σας το πω σε λίγα δευτερόλεπτα.

από έκτος. Πέμπτος ο Πελέ. Ο Norman Whiteside στο Μουντιάλ του 82, Βόρειο-Ιρλανδός, είναι ο νεότερος παίκτης που έχει λάβει μέρος σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, 17 ετών και 41 ημερών. Δεύτερος ο Σάμουελ Ετό, Καμερούν, εναντίον της Ιταλίας στο Μουντιάλ του 98, 17 ετών και 99 ημερών. 17 χρόνοι βασικά είναι, οι 8 πρώτοι είναι 17 ετών, με τις μέρες παίζουμε. Τρίτος είναι ο Παμπούνμι, Νιγηριανός, στο Μουντιάλ του 2002, 101 μέρες μετά τα 17. Στην τέταρτη ένας ακόμα Καμερουνέζος, ο Λεμπέ, στο Μουντιάλ του 98 και αυτός, 17 ετών και 185 ημερών. Πέμπτος ο Πελέ, 17 και 235, στο Μουντιάλ του 58. Και έκτος τώρα ο Μόρα, Χιλμπέρτο Μόρα, Μεξικανός, εναντίον της Νοτιού Αφρικής, 17 ετών και 240 ημερών.

Όπως ξεκίνησε το Νότιος Κορέα-Τσεχία, πραγματικά ποιος θα το έλεγε, έχοντας παρακολουθήσει το πρώτο ημίχρονο, πως αυτό το μάτς θα σημειωθεί απλά γκολ, όχι θα πάει να σκοράρουν και οι δύο ομάδες.

έκανε τους θεατές να σηκωθούν από τα καρεκλάκια τους. Δεν υπήρχε κάτι αξιόλογο στο παιχνίδι. Και αυτό έτσι για να το καταγράψουμε, όχι ότι μπορεί να πει κάποιος πω ότι έχασε εκεί και μεγάλη ευκαιρία που υπήρξε. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως, σαν να βλέπαμε άλλο παιχνίδι. Οι Τσέχοι προηγήθηκαν νωρίς και αυτό το γκολ στο 59, κόντρα στη ροή, και μέχρι το 59 δεν είναι ότι στο δεύτερο μέρος μπήκαν οι Τσέχοι αποφασισμένοι να έτσι αφυπνίστηκαν, ή είναι ότι ο Κορεάτες ανέβασαν τους ρυθμούς και άφησαν χώρους. Όχι. Σε ανύποπτη στιγμή η Τσεχία από μια εκτέλεση πλαγίου, το εκτέλεσε πάρα πολύ δυνατά από τα δεξιά στο ύψος της μικρής περιοχής της Νοτιού Κορέας ο Τσέχος, και έφτασε μπάλα στα καρέ της Νοτιού Κορέας και με κεφαλιά έγινε το 1-0 υπέρ της Τσεχίας. Is it getting better? Or do you feel the same? Εκεί λοιπόν η Νότια Κορέα αντέδρασε. 8 μόλις λεπτά αργότερα, πραγματικά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να αναζητήσετε τα goal, τα highlights της αναμέτρησης. Μπορείτε να μπείτε και στο artsports.gr. Είναι πρώτο θέμα η νίκη της Νοτιού Κορέας και υπάρχουν και τα highlights μέσα στο άρθρο. Και δεύτερο ακριβώς είναι η νίκη του Μεξικού απέναντι στη Νότια Αφρική, και εκεί επίσης στο άρθρο υπάρχουν τα highlights της αναμέτρησης. Γίνεται λοιπόν μια κάθε παλιά στο Χουάνκ. Όσοι τον θυμούνται, έχει αγωνιστεί στο παρελθόν με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Κάνει μια πανέμορφη αδιανόητη τρίπλα με την οποία ξαπλώνει τον τερματοφύλακα και εξουδετερώνει τους αμυντικούς, και σε δεύτερο χρόνο λοιπόν, μετά με την εστία ουσιαστικά άδεια, πλασάρει εύστοχα, ισοφαρίζοντας για τη Νότια Κορέα. Και δεν έμεινε εκεί το μάτσο. Χουάνκ από ρόλο εκτελεστή ανέλαβε εκείνον του δημιουργού. Λίγο αργότερα από τα δεξιά σέντραρε παράλληλα. Ο συμπαίκτης του έκανε την προβολή, πλασέ προβολή, νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και έδωσε προβάδισμα στη Νότια Κορέα. Ανατροπή. Αυτό συνέβη στο 80. Στο 82 η Τσεχία είχε δοκάρι, βγήκε μπροστά, έψαξε την ισοφάριση και μια πολύ καλή στιγμή στο 93, αλλά ως εκεί η Νότια Κορέα άντεξε στην όποια πίεση άσκησε στα λεπτά που απέμεναν η Τσεχία και πανηγύρισε μια νίκη με την οποία νομίζω ότι είναι με το 1,5 πόδι στην επόμενη φάση, γιατί ένα χιναράκι δεν θα το πάρει από την Νότια Αφρική. Η Νότια Αφρική ήταν πραγματικά πολύ κακή. Πολύ κακή. Δηλαδή δεν περίμενα τόσο. Είχα στο νου μου, την είχα στο νου μου ως την πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου, αλλά παρά ήταν. Δηλαδή, γιατί και με δεδομένο ότι μιλάμε για ένα αρκτήριο παιχνίδι, υπάρχει κάποια πίεση, ένα άγχος στους οικοδεσπότες οι οποίοι έχουν το πρέπει της νίκης. Είναι ευκαιρία εκεί να το εκμεταλλευτεί ο αντίπαλος και να τους βάλει δύσκολα. Η Νότια Αφρική ούτε καν μπόρεσε να πλησιάσει το βάζο δύσκολα. Νομίζω ότι όταν θα συναντηθούν η Νότια Κορέα με την Νότια Αφρική θα είναι ξεκάθαρο φαβορί οι Νοτιοκορεάτες. Βέβαια τη δεύτερη αγωνιστική έχουμε Μεξικό-Νότια Κορέα, δηλαδή τις δύο ομάδες οι οποίες κέρδισαν στην πρώτη αγωνιστική, καθώς έχει διαμορφωθεί ο πρώτος όμιλος, και η Νότια Αφρική θα αντιμετωπίσει την Τσεχία. Brothers, one life, but we're not the same. We get to carry each other.

Η δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 συνεχίζεται αμύωτη. Απόψε το βράδυ στις 10 με τηλεοπτική μετάδοση από την RT2 Sport και ραδιοφωνική από την Era Sport υπάρχει το παιχνίδι Καναδάς-Βοσνία. Μετά λοιπόν το Μεξικό, το οποίο

είναι μία από τις τρεις διοργανώτριες χώρες. Στη μάχη ρίχνονται οι άλλες δύο, ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Την αρχή κάνει ο Καναδάς, ο οποίος στο Τορόντο φιλοξενεί την Βοσνία, και τα ξημερώματα στις 4, ξημερώματα Σαββάτου, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αντιμετωπίζουν την Παραγουάη. Ένα ζευγάρι το οποίο έχουμε να δούμε αντιμέτωπο σε τελική φάση Μουντιάλ από το 1930. Τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν επιβληθεί 3-0.

Στις τάξεις του Καναδά επικρατεί ενθουσιασμός. Άπαντες θέλουν να πανηγυρίσουν την πρώτη νίκη της ιστορίας τους σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Οι Καναδοί, οι οποίοι μέχρι τώρα δεν έχουν συγκεντρώσει ούτε βαθμό. Έχουν δώσει συνολικά 6 παιχνίδια σε Μουντιάλ και τα έχουν χάσει και τα 6 με τέρματα 2-12. Δεύτερη παρουσία για την Βοσνία μετά από εκείνη στη Βραζιλία το 2014. Οι Βόσνοι, οι οποίοι τότε δεν είχαν καταφέρει να περάσουν από τον όμιλο, ωστόσο είχαν πανηγυρίσει νίκη κερδίζοντας 3-1 το Ιράν. Ο Καναδάς, ο οποίος προκρίθηκε, βρίσκεται στην τελική φάση ως μία από τις διοργανώτριες χώρες, ενώ η Βοσνία χρειάστηκε τα μπαράζ, τη διαδικασία των μπαράζ, ήταν η νικήτρια των play-offs τα οποία έλαβε μέρος, κερδίζοντας στο τελικό την Ιταλία στη διαδικασία των πέναλτι. Η Βοσνία του Αϊθαλούς Έντιν Τζέκο. Κορυφαίος της σκόρερ στην προκριματική φάση με 6 γκολ σε 9 παρουσίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο από την άλλη επίσης επικρατεί μεγάλος ενθουσιασμός και θέλουν να ξεκινήσουν με νίκη τη διοργάνωση. Ωστόσο η Παραγουάη δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολη περίπτωση, ειδικά από την ώρα που οι Παραγουανοί άλλαξαν προπονητή και τις τύχες της ομάδας ανέλαβε ο Αργεντινός Γκουστάβο Αλφάρο. Η Παραγουάη σε 18 παιχνίδια επίσημα και φιλικά μετράει 8 νίκες, 6 ισοπαλίες και 4 ήττες. Αν κοιτάξουμε μόνο τα επίσημα, γιατί στα φιλικά μπορεί να γίνονται δοκιμές και τα λοιπά, σε επίσημα λοιπόν έχει γνωρίσει μόλις μία ήττα σε 12 αγώνες, 6 νίκες, 5 ισοπαλίες και μία ήττα, η οποία Παραγουάη δεν έχει καμία σχέση με το σκληροτράχυλο, αποκλειστικά σκληροτράχυλο σύνολο που κάποιοι ίσως έχουν στο νου τους. Είναι ναι μία ομάδα η οποία πηγαίνει το παιχνίδι στη δύναμη, ωστόσο έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου και γνωρίζει πραγματικά καλά να βάζει τον τόπι κάτω στο χορτάρι και να το στέλνει στα αντίπαλα δίχτυα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θρίλερ στη Μέση Ανατολή, κοντά σε συμφωνία με το Ιράν, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος, διαψεύδει η Τεχεράνη. Το Ισραήλ επιμένει, η συμφωνία πρέπει να σημαίνει τερματισμό του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν. Στα 88,98 δολάρια το Brent, στα 86,26 το αμερικανικό αργό. Εκλογές στην άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Στόχος μου τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση, σημείωσε. Δημοσιονομική συνένεση και στήριξη ευάλωτον ζήτησε ο Κυριάκος Πυρακάκης μετά το Eurogroup. Ορκίζονται στις 12.30 παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Στη Βουλή σήμερα αναμένεται η εκλογή του Προεδρείου της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Ολοκληρώνονται σήμερα οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα τάξη στα Λύκεια. Βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Κάποιες διοργανώσεις είναι πολλά παραπάνω από ποδόσφαιρο.
4: Είναι ιστορία.
5: Είναι αναμνήσεις.
6: Είναι το μεγαλύτερο ραντεβού του κόσμου.
7: Και μια φάση αρκεί για να αλλάξουν τα πάντα.
8: Ποια ομάδα θα κάνει την έκπληξη και ποια θα γράψει στο τέλος ιστορία.
3: Το Μουντιάλ επέστρεψε στο σπίτι του με την καλύτερη ομάδα.
0: Ώρα Μουντιάλ. Καθημερινά όλες οι εξελίξεις από το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
9: Ακούτε Era Sport.

είμαστε. Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στην Era Sport και στους 101,8. Γκολ από τα αποδυτήρια Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Έτσι και η υπόκληση, αυτά είναι και τις μουσικές επιλογές. Όμορφα αντικατέστησε τον Τάσο Σοηλεμέζη. Ο Λουκάς Λουκάς βρίσκεται στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Πίσω το μικρόφωνο παρέσει από τις 8 και μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Λιαργόβας.

0: kiss.
1: Λοιπόν, είπαμε στο πρώτο ημίωρο, έτσι μας απασχόλησαν όσα έγιναν από χθες το βράδυ μέχρι και τα ξημερώματα στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Κάναμε έτσι και τις προαναγγελίες των αγώνων που ακολουθούν απόψε στις 10 ΕΡΤ 2 Σπορ Καναδάς, Κέρα Σπορ ασφαλώς, Καναδάς Βοσνία, και στις 4 τα ξημερώματα Σαββάτου Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάι στην ΕΡΤ 1 το παιχνίδι. Στο Μεξικό Νότιος Αφρική δεν αγωνίστηκε ούτε ο Πινέδα της ΑΕΚ ούτε ο Σάντσες του ΠΑΟΚ, βρίσκονταν στον πάγκο, ούτε στο αρχικό σχήμα χρησιμοποιήθηκαν ούτε στη διάρκεια της αναμέτρησης.

Και μιας και αναφερθήκαμε στον Πινέδη, η αίσθηση που υπάρχει στην Ένωση είναι ότι ο παίκτης δεν δείχνει διάθεση να αποχωρήσει την Ευρώπη και κατά συνέπεια από την ΑΕΚ.

Στον Ολυμπιακό υπάρχει στο προσκήνιο, έχουν έρθει τα ονόματα των Καντιού και Ρόκα. Ενώ υπάρχουν σκέψεις για να καλύψει τη θέση του δεξιού μπακ ο Βρουσάη. Ο Μάριος Βρουσάη, Έλληνας διεθνής δεξιός μπακ, είναι παιδί των Ακαδημιών του Ολυμπιακού. Έχει παίξει και στην πρώτη ομάδα με 70 αγώνες και 34 γκολ στην Under 20. Στην πρώτη ομάδα έχει καταγράψει συνολικά 100 συμμετοχές με 6 γκολ και 8 assist. Βρίσκεται στη Ρίο Άβε τα τελευταία χρόνια, μετρώντας 83 παρουσίες, 3 τέρματα και 5 assist. Τη σεζόν που μας πέρασε είχε 32 μάτς, 1 γκολ και 2 assist, 27 ετών. Έχει παίξει και στη Βίλεμ στο παρελθόν και νομίζω ότι ναι, είναι μία λύση για να ως backup του Μαθαίο. Αν ο Μαθαίο λογίζεται η μεταγραφή ως βασικός, έτσι, για ως εναλλακτική, ο Βρουσάη, ο οποίος είναι και Έλληνας, μια χαρά

Στον ΠΑΟΚ τώρα οι εξελίξεις τρέχουν. Όλοι περιμένουν να δουν τι θα συμβεί με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, αν θα αποχωρήσει τελικά, για πού, που αυτό λιγότερο νομίζω απασχολεί τους φίλους του Δικεφάλου του Βορρά, και ποιος θα είναι ο διάδοχος.

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός τρέχει και στον Παναθηναϊκό. Το τρέχει βέβαια σε εισαγωγικά, καθώς οι πράσινοι έχουν ανάγκη να πραγματοποιήσουν αρκετές κινήσεις. Μέχρι τώρα όμως τίποτα. Προτεραιότητα αποτελεί ο τερματοφύλακας, και μάλιστα με τα χαρακτηριστικά έτσι που φαίνεται να θέλει για τον... για τη θέση με το νούμερο 1. Ο προπονητής του, ο Δανός, ζητά κάποιον ο οποίος θα είναι καλός με τα πόδια, προκειμένου με τις μεταβιβάσεις του να βοηθάει στην ανάπτυξη του παιχνιδιού και να ανοίγει το μάτς, εφόσον η ομάδα βρίσκεται σε κατάσταση πίεσης. Αυτό λοιπόν δυσκολεύει κάπως την κατάσταση. Ο Βλαχοδήμος μοιάζει να είναι αλμυρός και η συγκεκριμένη πίστα να γίνεται όλο και πιο δύσκολη, και το ενδεχόμενο τουλάχιστον στα πρώτα, γιατί ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να περάσει 3 προκριματικούς γύρους προκειμένου να μπει στην League Phase του Conference League, τουλάχιστον στα πρώτα παιχνίδια των προκριματικών να βαδίσει με δίδυμο Κότσαρη Τσάβες, νομίζω το ενδεχόμενο φαντάζει όλο και πιο πιθανό. Ο Τσάβες, ο οποίος ό,τι μας είχε δείξει από τον Πανετολικό, είναι ένας τερματοφύλακας που είναι καλός στα πόδια. Όχι ότι δεν θα αποκτηθεί πρώτος τερματοφύλακας για βασικός. Λοιπόν, αλλά το τριφύλι θέλει να ψάξει μια πραγματικά καλή λύση χωρίς βιασύνη, που μπορεί να το οδηγήσει σε μια εσφαλμένη επιλογή. Από εκεί και μετά οι πράσινοι φέρονται να έχουν ζητήσει από τον Τάσο Μπακασέτα να αναζητήσει ομάδα προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του μακριά από το τριφύλι, και είναι πολύ πιθανό κάτι αντίστοιχο να γίνει και με τον Τσιριβέγια. Ο Καμαρά βρίσκεται σε πρώτο πλάνο για την θέση του κέντρου, για τη θέση του εξαριού, του κόφτη, και γίνεται μεγάλη μάχη για τον Γένσεν, έτσι, για το 8.

Στον Άρη από την άλλη επικρατεί ηρεμία. Είναι η ηρεμία πριν την καταιγίδα. Η αλήθεια είναι πάντως ότι εκτός από το θέμα του προπονητή, το οποίο έκλεισε γρήγορα από πλευράς διοίκησης με τον Μιχάλη Γρηγορίου να επιβραβεύεται για την καλή εικόνα που παρουσίασε το σύνολο στη διαδικασία των play-offs για τις θέσεις 5-8, από εκεί και μετά δεν υπάρχει κάτι, ούτε σε διοικητικό επίπεδο ούτε σε αγωνιστικό, και σε αγωνιστικό η ομάδα έχει ανάγκη από καλές λύσεις, διότι αυτή έτσι την τις μη ενδεδειγμένες λύσεις, τις αποφάσεις ελαφρά την καρδία που στο μεταγραφικό, στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο είναι που πληρώνει τα τελευταία χρόνια. Έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ ο Άρης να υπάρξει ένα πλάνο, να πει σε ποιες θέσεις χρειαζόμαστε ενίσχυση. 1, 2, 3, 4, 5. Αυτές. Τέλεια. Κινήσεις πραγματικά με παίκτες που θα έρθουν, θα έχουν όρεξη και θα ανεβάσουν το σύνολο. Ούτε εντυπωσιασμού, μόνο ουσίας. Βέβαια, για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρξει ένα πλάνο και να καθίσουν να πούνε κάποια πράγματα, κυρίως ο τεχνικός διευθυντής, ο οποίος πούντος. Αλλά αυτό είναι μεγάλη συζήτηση.

Λοιπόν, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, είναι μια είδηση που έφερε ο Αλφρέντο Πεντούλα στο φως, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο ιδιοκτήτης και όχι μόνο του Ολυμπιακού και της Nottingham Forest και της Rio Ave, έχει αναθέσει έτσι καθήκοντα γενικού διευθυντή και στις τρεις αυτές ομάδες στον Ιταλό Ματέο Τονιότσι, ο οποίος ήταν στη Rio Ave ούτως ή άλλως, έχει εργαστεί ως αθλητικός διευθυντής στο παρελθόν στη Γρανάδα, παλαιότερα για μια εξαετία από το 2017 έως το 2023 ήταν στο τμήμα scouting της Juventus, ενώ έχει περάσει στο παρελθόν και από Bayer Leverkusen, Αμβούργο και Zenit Αγίας Πετροπολής. Να δούμε, περιμένουμε κάποια επιβεβαίωση ή διάψευση.

Χθες είχαμε και πόλο. Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε απέναντι στην πανίσχυρη Προρέκο. Γνώρισε την ήττα 19-13 στον ημιτελικό του Champions League, Final Four Champions League, και που διεξάγεται στη Μάλτα. Και δεν θα καταφέρει να διεκδικήσει το τρόπαιο. Από την άλλη όμως, τα κορίτσια του Ολυμπιακού σήμερα ετοιμάζονται να γράψουν ιστορία. Αντιμετωπίζουν στις 10 το βράδυ την ουγγρική Φερεντσβάρος στον τελικό του Final Four του Champions League, που επίσης διεξάγεται στη Μάλτα, και θέλουν να φέρουν το τέταρτο τρόπαιο Champions League στο πόλο γυναικών στον Σύλλογο του Πειραιά.

Οι Ερυθρόλευκες, οι οποίες στον ημιτελικό είχαν κάμψει την αντίσταση της Ματαρό, της Ισπανικής 14-12, και αντιμετωπίζουν τη Φερεντσβάρος, η οποία πέρασε στα πέναλτι της Σαν Άντριου. Ο Ολυμπιακός Φερεντσβάρος απόψε στις 10.

Λίγη προσοχή σήμερα, γιατί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει έτσι έκτακτο ανακοινωθέν για κρίσιμο διάστημα με καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, αλλά και στην Αττική. Το κρίσιμο διάστημα είναι από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα. Βέβαια τα φαινόμενα θα είναι πιο ισχυρά σε Εύβοια και σε άλλους νομούς. Θα προσπαθήσω τώρα να βρω και άρθρο προκειμένου να κατατοπίσω όσους και όσες μας ακούτε συγκεκριμένα για τις περιοχές που αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα και χρειάζεται έτσι αυξημένη προσοχή.

Λοιπόν, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα χτυπήσει η κακοκαιρία. Το Σάββατο τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Τις μεσημεριανές ώρες της Παρασκευής τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα αισθητά στα κεντρικά και στις βόρειες και στα βόρεια υπηρετικά τμήματα, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Πρωινές ώρες του Σαββάτου σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Θεσσαλία, Μαγνησία, Σποράδες, Βόρεια και Κεντρική Εύβοια. Την Παρασκευή οι άνεμοι σήμερα δηλαδή θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι στο Βόρειο Ιόνιο. Οι περιοχές οι οποίες βρίσκονται στο κόκκινο όσον αφορά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και με μεγάλη πιθανότητα να υπάρξει και χαλάζι είναι η Μακεδονία, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής. Μακεδονία μέχρι το βράδυ, εκτός από τη Χαλκιδική, που τα φαινόμενα αναμένεται να κρατήσουν μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Ήπειρος, Θεσσαλία από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες. Σποράδες και Εύβοια από το βράδυ της Παρασκευής έως προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου. Και Ανατολική Στερεά την Παρασκευή από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες.

Επίσημα νέος τεχνικός διευθυντής της Κηφισιάς ανέλαβε ο Μποτία, έτσι σε μια ακόμα είδηση. Ενώ ο Πανετολικός κάνει τεράστια προσπάθεια να διατηρήσει στο ρόστρο του τον Αλεξάνδρου Μάτσαν, με την Κοτσαέλη Σπορ έτσι να κάνει πίσω στην περίπτωσή του, τον είχε διακρίνει, προσπάθησε να τον δελεάσει, να τον κάνει δικό της, ωστόσο έκανε πίσω. Αύριο ασφαλώς υπάρχει στο πρόγραμμα ο πέμπτος και τελευταίος τελικός των play-offs της GBL. Πέμπτο παιχνίδι στη σειρά ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, συγκρούνται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 2-2 το σκορ. Όποιος κερδίσει αύριο στέφεται πρωταθλητής Ελλάδος. Στις 6 ώρα το παιχνίδι, λόγω Μουντιάλ, 6 το απόγευμα, με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ και ραδιοφωνική από την ΕΡΑ Σπορ.

καλημέρα σας. Εγώ μόλις σχόλασα, λέει ο φίλος ο Ζαχαρίας, στις 8 και 14 το έστειλε. Τυχερέ. Καλή ξεκούραση, φίλε. Εμείς κρατάμε ακόμα εδώ από χθες το βράδυ και συνεχίζουμε. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, στις 12 θα ξεκινήσουμε να πάμε σπίτι μας. Λοιπόν, ο φίλος ο Κρις. Έλαντε, λέει ο φίλος ο Χρήστος από την Ευκαρπία, τον Σάλιακα που είναι από τις ακαδημίες μας και έπεσε η ομάδα του γιατί δεν τον κοιτάμε. Και ο Αθανασίου, ο οποίος είναι ανήκει στον Ολυμπιακό και έκανε και μια πολύ καλή σεζόν, ήταν και με τον Ατρόμητο, πήγε στον Όφι, στέφθηκε κυπελούχος Ελλάδος. Θα μπορούσε επίσης για το αριστερό άκρο της άμυνας ο Ολυμπιακός να τον κοιτάξει ως εναλλακτική, έτσι. Είναι επίσης ελεύθερος ο Λυκογιάννης, ένας παίκτης ο οποίος κουβαλάει, είναι 33 χρονών μεν, αλλά μιλάμε ως εναλλακτική περίπτωση για το αριστερό άκρο, να έχεις έναν Έλληνα και να πας να πάρεις και μια μπακάρα αριστερά. Βέβαια αυτό προϋποθέτει να πουλήσεις και Ορτέγκα και τους δύο αριστερούς σου μπακ και να βρεις έναν ο οποίος θα είναι επιπέδου Ολυμπιακός, που να αξίζει τον Ολυμπιακό. Συγγνώμη, εγώ έχω μεγαλώσει παρακολουθώντας αριστερό μπακ τον Γεωργάτο στον Ολυμπιακό, έχω παραστάσεις από Κασάπη, από ΑΕΚ, έχω δει τον Παναθηναϊκό με Μάρκους Μίνχ, έχουμε δει πολύ δυνατά αριστερά μπακ σε αυτές τις ομάδες, οπότε τώρα δεν γίνεται να συμβιβάσει. Για μένα τουλάχιστον ο Ροτέγκα δεν είναι επίπεδο Ολυμπιακού, είναι τίμιος αλλά ως εκεί, οπότε επειδή δεν γίνεται να έχεις δύο ξένους και κάτι το οποίο το πλήρωσε ο Ολυμπιακός στη φετινή σεζόν, υποχρεωμένος ο Μεντιλίμπαρ να αφήνει έναν από τους δύο εκτός 18ας γιατί δεν του βγαίναν τα κουκιά, να έχεις έναν Έλληνα backup. Και Έλληνες είναι ο Αθανασίου που είναι ήδη δικό σου. Υπάρχει ο Λυκογιάννης, υπάρχουν παίκτες. Αλλά νομίζω ότι έχουν έτσι καταλαγιάσει κάπως τα αντανακλαστικά στους ερυθρόλευκους. Είναι μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή και ο Νάι Λόπες που δεν ήρθε, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, έχει τον ίδιο μάνατζερ με τον Μεντιλίμπαρ. Είναι δυνατόν παίκτης με μάνατζερ που έχει, που έτσι κατευθύνει τον προπονητή σου να παίρνει τον παίκτη και τελικά να γίνεται όλη αυτή η διαδικασία και να μένει? Δεν τι συζητούσες όλο αυτόν τον καιρό? Γιατί μπαίνεις στη διαδικασία να φέρεις το Γιαννούλη για να φτάσεις να σου ζητήσει πλέον χρόνο? Ολυμπιακός είσαι, κοίτα γόρι μου, θέλεις? Ναι ή όχι τώρα? Μην μου πεις μετά θέλω άλλο χρόνο ή οτιδήποτε. Πάπ και το λύνεις. Νομίζω ότι λείπει λίγο αποφασιστικότητα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, γιατί πιάσαμε τα των ομάδων και σκάσανε μηνυματάκια αρκετά. Καλημέρα Δημήτρη, ενώ ο Παναθηναϊκός τα έχει βρει με την ομάδα, ο Καμαρά λένε ότι δεν θέλει να έρθει. Πώς είναι δυνατόν να παίξει, κυνηγά σε έναν παίκτη που δεν θέλει να έρθει με τη όρεξη να παίξει? Χάρης για έναν 13, συμφωνώ μαζί σου Χάρη. Αν δεν θέλει ο παίκτης μια φορά, η ομάδα δεν πρέπει να θέλει 10, δεν κατάλαβα. Εννοείται. Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη, το παγκόσμιο ξεκίνησε, καλή θέαση με πολύ ξενύχτη ο φίλος ο Τάκης, έτσι. Ένα στατιστικό, όταν η Άρης αναλαφτάνει σε ευρωπαϊκό τελικό, μια εθνική κατακτά το τρόπαιο, το τέταρτο τρόπαιο, έχει συμβεί με Βραζιλία και Ιταλία. Η μόνη ομάδα που διεκδικεί το τέταρτο είναι η Αργεντινή. Παναγιώτη μου, λες από τη Νέα Σμύρνη, λες να έχουμε back to back? Και ξεκινούν και η δεύτερη σειρά αγώνων για πρόκριση στο Final Six του European League Εθνικές Volleyball. Σωστά, οι γυναίκες στη Λάρισα και οι άνδρες στη Γλυφάδα με κάλυψη από την ΕΡΤ. Πολύ σωστός ο Τάκης. Καλημέρα στο φίλο τον Αντώνη από τη Σάμο. Καλημέρα στον Δημήτρη. Από τι ώρα είμαι εδώ? Από χθες το βράδυ συνονόματε. Λοιπόν, κλείνουμε. Okay. Λοιπόν, είναι πολλά τα μηνύματα. Καλημέρα στον Μάριο, στον φίλο τον Δημήτρη, τον Καραμπά, τον συνονόματο, τον Σταύρο και τον Βάγιο.
Ευχαριστώ για την παρέα, να έχετε μια όμορφη μέρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρα. Ακολουθεί δελτίο πολιτικών, όχι, δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Και μετά Βασίλης Μπακόπουλος με 352 και τον ρεπόρτερ για κάθε έναν, για κάθε μία από τις μεγάλες ομάδες. Καλημέρα!

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούω το Δελτίο Ειδήσεων στις 9 από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων η Παναγιώτα Χρονοπούλου, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Με τη φαντασμαγωρική τελετή έναρξης και το 2-0 του Μεξικού επί της Νότιας Αφρικής, άνοιξε η αυλαία του 23ου Παγκόσμιου Κυπέλλου που θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιουλίου με το μεγάλο τελικό του New Jersey. Οι νικητές είχαν και ένα δοκάρι, ενώ βγήκαν και τρεις κόκκινες, δύο για την Νότια Αφρική και μία για το Μεξικό. Στο άλλο παιχνίδι του πρώτου ομίλου, η Νότια Κορέα, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, έκανε την ανατροπή, επικράτησε με 2-1 τη Τσεχία και ισοβαθμίσει στην πρώτη θέση με το Μεξικό. Το σημερινό πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 10 στο Τορόντο, που ο Καναδάς παίζει με τη Βοσνία. Το Champions League του Πόλο Γυναικών διεκδικεί απόψε ο Ολυμπιακός, που αντιμετωπίζει στις 10 τη Φερεντσβάρος στον τελικό του Final Four της Μάλτας. Στους άνδρες οι Ερυθρόλευκοι δεν τα κατάφεραν, έχασαν με 19-13 από την Ιταλική Προρέκο στον ημιτελικό, έμειναν εκτός τελικού και αύριο στις 8 θα παίξουν με τη Φερεντσβάρος για την τρίτη θέση. Παίκτης της Καλαμάτας είναι και επίσημο ο Κένεθ Βάργκας, αφού οι Μεσίνοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του 24χρονου διεθνή κωνσταρικανού ακροεπιθετικού με ετήσιο δανεισμό από τη Σκοτσέζικη Χάρτς. Την απόκτηση του 27χρονου Αμερικανού σέντερ Αϊκουάν Γκρέι για τα επόμενα 2 χρόνια ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Το απόγευμα της Κυριακής αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Πανούλης, που τη Δευτέρα θα παρουσιαστεί επίσημα ως ο νέος προπονητής του Άρη. Για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλι, η Εθνική Γυναικών παίζει στις 6 στη Λάρισα με το Κόσοβο, ενώ οι άνδρες στις 8 με την Ισλανδία στη Γλυφάδα, και τα δύο παιχνίδια θα καλυφθούν από την Era Sport. Στο Champions League του Βόλι θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν ο Παναθηναϊκός, αφού οι πράσινοι συμφώνησαν με τη Γλυφάδα για τη χρήση του κλειστού Μάκης Λιούγκας. Αντίθετα, οι γυναίκες θα παίξουν όπως όλα δείχνουν στο Challenge Cup, αφού δεν πληρούν τις γηπεδικές προϋποθέσεις για το Champions League. Και επίσημα εποχή Μουρίνιο στη Ρεάλ, με τους Μαδριλένους να ανακοινώνουν την επιστροφή του 63χρονου τεχνικού στον πάγκο τους για την επόμενη τριετία. Την απόφασή του να αποσυρθεί από την Εθνική Ιαπωνίας λόγω του τραυματισμού του ανακοίνωσε ο αρχηγός της Γουατάρου Έντου. Τη θέση του στην αποστολή πήρε ο Σούτο Ματσίνο της Γκλάντμπαχ. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων σε 9 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα, με τη συντονισμένη ακολουθή σύστημα 352 με Βασίλη Μπακόπουλο.
0: Era Sport 101,8.
2: Μεγάλη ευκαιρία που μετατρέπεται σε γκολ. Κινιόνες είναι αυτός ο οποίος ανοίγει το σκορ στο 1ο λεπτό για την ομάδα του Μεξικού. Κινιόνες, ο οποίος βρήκε τον χώρο, θα ανοίξει το σκορ, και όλα ξεκίνησαν από το λάθος του Williams, του θερματοφύλακα. Πήγε να παίξει κοντινή πάσα, εκεί έγινε το λάθος από τον Σίτχολ και ήρθε σαν κόμπρα να περιμένει σε αυτό το σφάλμα, επαναλαμβάνω, του Σίτχολ να βρει το σουτ και να στείλει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Γουίλιαμς, ο οποίος δεν είχε πολλά περιθώρια αντίδρασης από το σημείο στο οποίο κεραυνοβολήθηκε, αλλά είναι ξεκάθαρο αυτό το σφάλμα από το οποίο δέχεται τον γκολ. 1-0 ο Κινιόνες για την ομάδα του Μεξικού στο 1ο λεπτό. Το γέμισμα, μεγάλη ευκαιρία και γκολ. Χιμένεθ στο 67 κάνει το 2-0. Μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς, με υψωμένα τα χέρια στον ουρανό, ο πρώτος σκόρερ του Μεξικού κάνει τη διαφορά, κάνει την φάση που περίμενε για 66 λεπτά και κάνει το 2-0. Εκμεταλλεύεται στο έπακρο την αδράνεια της Νοτιοαφρικής. 2-0 το Μεξικό με σκόρερ το Χιμένες.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή.
3: Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση, εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία, 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού, το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
4: Ιστορίες παγκοσμίου εκπέλου. Στη σημερινή τελική φάση του Μουντιάλ μετέχουν 32 εθνικές ομάδες που αγωνίζονται για ένα μήνα στα γήπεδα της διοργανώτριας χώρας ή χωρών, αν πρόκειται για συνδιοργάνωση. Η τελική φάση χωρίζεται σε δύο επιμέρους, σε αυτή των ομίλων και των νοκάουτ αγώνων. Στη φάση των ομίλων οι ομάδες χωρίζονται σε 8 των 4 ομάδων. Οι 8 καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ, που προκύπτουν με βάση τη βαθμολογία της FIFA για την απόδοσή τους στα προηγούμενα Μουντιάλ, μπαίνουν επικεφαλής σε κάθε όμιλο. Οι υπόλοιπες ομάδες κατανέμονται τυχαία. Από το Μουντιάλ του 98 έχουν θεσπιστεί περιορισμοί που διασφαλίζουν ότι κανένας όμιλος δεν θα περιέχει δύο ευρωπαϊκές ομάδες ή περισσότερες από μία ομάδα από κάθε άλλη συνομοσπονδία. Έτσι, η κάθε ομάδα δίνει 3 αγώνες στον όμιλό της και οι 2 πρώτες του κάθε ομίλου προκρίνονται για τη φάση των νοκάουτ. Από το 94 και μετά η νίκη δίνει 3 πόντους, η ισοπαλία 1 και η ήττα δεν δίνει τίποτα. Ενώ πιο παλιά η νίκη έδινε 2 πόντους αντί για 3. Αν 2 ή περισσότερες ομάδες ισοβαθμίσουν, χρησιμοποιούνται ως κριτήρια κατάταξης πρώτα η διαφορά τερμάτων, μετά το σύνολο των τερμάτων που πέτυχε κάθε ομάδα, ακολούθως τα αποτελέσματα των μεταξύ των ισοβαθμών των ομάδων αγώνων και τέλος ο αριθμός των ισοπαλιών. Η φάση των αγώνων νοκάουτ εξάγεται με μονούς αγώνες από τους οποίους προκύπτει ο νικητής. Αν υπάρξει ισοπαλία, τότε ακολουθεί παράταση του αγώνα και αν χρειαστεί εκτελούνται και πέναλτι. Η φάση των νοκάουτ ξεκινά από τον γύρο των 16, στον οποίο ο νικητής του κάθε ομίλου αντιμετωπίζει τον δεύτερο άλλο ομίλου. Μετά ακολουθούν τα προημιτελικά, τα ημιτελικά και ο μεγάλος τελικός. Οι ομάδες που ιτώνται στα ημιτελικά αγωνίζονται στο μικρό τελικό για την τρίτη θέση.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
9: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
8: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
9: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
8: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
10: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
13: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ίδιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
8: Προσλαμβάνεστε.
14: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
17: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
18: Eraspor.
17: στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
18: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
17: Έρα Σπορ.
18: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
17: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Eraspor.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μένιο Μωρικών ξεκινάμε. 3-5-2 είναι το σύστημα που θα παίξουμε σήμερα και εννοείται πως με Παναγιώτα Χρονοπούλου πολύ δύσκολα χάνεις. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ για τις μουσικές επιλογές και για την ηχοληψία σου, την εξαιρετική όπως πάντα. Λουκάς Λουκάς, πάντα μαζί. Λουκά, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πολύ. Και πάμε σιγά σιγά να ξετυλίξουμε το κουβάρι του ρεπορτάζ των ρεπόρτερ της Era Sport. Ξεκίνημα με Γιώργο Μίνο, ο οποίος είναι πανέτοιμος και θέλω να ξεκινάω τη μέρα μου με σένα, φίλε μου. Καλή, καλή σου μέρα, πώς είσαι?
1: Καλά, Βασιλάκη μου, καλά είμαι.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι γενικώς στη Θεσσαλονίκη, τι καιρό έχει, πώς πάντα πράγματα, πες μου κανένα γιορτή που είναι σήμερα, ξεκινάς έτσι διαφορετικά συνήθως.
1: Σήμερα δεν έχει, σήμερα είναι μια μέρα η οποία θα, ο καιρός θα είναι άσχετος, έχει αέρα σήμερα, λίγο αργότερα θα βρέξει στη Θεσσαλονίκη. Οπότε αναμένει σε όλη την Ελλάδα, αλλά περισσότερο στη, και στη Θεσσαλονίκη και εκεί που βρίσκεσαι. Θα ρίξει αστραπόμοντα και βροχές. Εδώ θα έχει καμινή θερμοκρασία γύρω στους 26 βαθμούς.
0: Αστραπόβροντο, μάλιστα. Το κρατάω. Πες μου τώρα να το συνδέσουμε τώρα ωραία ποιητικά, περίμενε. Αστραπόβροντο.
1: Ποιητικά το σύνδεσα, ναι. Διότι πριν από 12 μέρες, εδώ μόνο στην Era Sport, ναι. Είχα αποκτήσει ότι σεισμικές δονήσεις θα έχουν.
0: Σε μένα, σε μένα το έχεις πει. Το θυμάμαι.
1: Αλλά
0: το επιβεβαιώνω.
1: Έγινε σεισμός στην Εύβοια, στο Προκόπηλο. Αλλά Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος βοήθησε και τελικά οι ανθρώποι πήγανε τα καταλήματα που έχει εκεί στη Μονή. Μια χαρά είναι. Γεροί να είναι, αλλά εκεί έγινε σεισμικές δονήσεις.
0: Ναι.
1: Το ΜΠΑΟΚ όμως είπα για όλα θα γίνουν. Και απομένουν 8 μέρες για να τελειώσει, για να ξεκινήσει η προετοιμασία. Νομίζω ότι δεν θα είναι αργά που θα ανακοινώσει ο πρόεδρος, ο μεγαλομέτωχος Ιβάν Σαββίδης, την επόμενη μέρα για τον ΠΑΟΚ. Νέα εποχή για τον ΠΑΟΚ. Περιμένετε και θα δείτε.
0: Αυτό που λες πάντως είναι, πώς να το πω, ρε παιδί μου, εντυπωσιακό και σε έναν οργανισμό όπως ο ΠΑΟΚ θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η επόμενη μέρα. Απ' τη μία, εγώ βλέπω, Γιώργο.
1: Η μέρα είναι ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Ναι. Ναι, να σου πω κάτι, περίμενε τώρα. Το ξέρουμε. Εντάξει, ομάδα που κυνηγά το πρωτάθλημα κάθε χρόνο είναι ο ΠΑΟΚ. Λογικό είναι αυτό που λες.
1: Εντάξει, φέτος έχασε τα πάντα εξαιτίας πολλών πραγμάτων. Και ανάμεσα αυτά.
0: Για πες.
1: Νομίζω δεν έχασε το πρωτάθλημα που ήταν η καλύτερη ομάδα. Δεν έχασε το κύπελο που ήταν η καλύτερη ομάδα.
0: Ναι.
1: Στα χαρτιά, στα λόγια. Και τρίτον, έχασε τη δεύτερη θέση με ένα Παναϊκό ο οποίος ήταν λιπέτατος με 12 παίκτες και τραυματίστηκαν και δύο παίκτες, λέει ο πρόεδρος Αλεξάνδρας. Και συνέχεια με κερδίσει και 2-0 και παίρνει το παλί και τα χάνει όλα. Αυτό τι σημαίνει.
0: Τι σημαίνει.
1: Τι σημαίνει.
0: Ποιος είναι υπεύθυνος ο μεγαλύτερος.
1: Οπότε θέλει μια νέα επανακίνηση. Ναι. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται από το μεγαλομέτωχο που αυτό βάλει τα χρήματα, αυτό παίρνει και αποφάσει. Δεν παίρνει θερμό, αλλά θα είναι αποφάσει τέτοιε για μια νέα εποχή για τον ΠΑΟΚ. Τόσο, το χρονοδιάγραμμα στο διοικητικό τομέα, όσο και σε όλα τα.
0: Άκου μια παρατήρηση θέλω να κάνω. Έχει εμπειρία μεγάλη, θέλω να μου πει εσύ τη γνώμη σου. Απ' τη μία ενισχύεται διοικητικά και σε άλλα πόστα ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Για πράγματα που όντως είναι κανονικά όπως πρέπει να γίνουν σε μια ομάδα, για πράγματα που γίνονταν πολλές φορές από έναν άνθρωπο και μόνο τον προπονητή. Τώρα πλέον πηγαίνει σε μια κανονικότητα, δηλαδή ο καθένας αναλαμβάνει ένα ρόλο. Εγώ θα μιλάω για αυτά τα θέματα. Εγώ θα λύνω αυτά.
1: Παλιά ήταν η ασπίδα.
0: Σωστά.
1: Ο προπονητής που ήταν για όλα. Αυτός αναλαμβάνει τα πάντα. Τώρα, για την περίπτωση χρονιά και τις περισσότερες χρονιές. Τώρα ο καθένας στο πόστο του.
0: Ναι.
1: Μάτος, Βιερίνια, Νοταρίδης, Ελευθεριάδης, το τμήμα σκάουτινγκ και όσοι θα βρίσκονται στον ΠΑΟΚ, στο διοικητικό του κομμάτι, διευθύνων σύμβουλος ο Αγγισίλας του Μασάλτης, ο οποίος ήταν στο Παναϊκό κανονικά, ενώ στον Άρη είχε μία σχέση για ένα μήνα. Κανονικά είχε στο Παναϊκό. Υπάλληλος του Παναϊκού, της ΠΑΕ Παναϊκός. Και τώρα είναι διευθύνων σύμβουλος, ένας πολύ καλός άνθρωπος με εμπειρία και γνώσεις και ένα βιογραφικό το οποίο θαυμάζει ο καθένας. Και θεωρούν στον ΠΑΟΚ και με την προσθήκη και άλλων ανθρώπων που θα έρθουν και με την προσθήκη ατόμων που θα είναι εντός και εκτός επί του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, η νέα σελίδα και η νέα εποχή δεν θα αργήσει να έρθει.
0: Σε προβληματίζει μια μικρή καθυστέρηση που υπάρχει, εγώ τη βρίσκω λογική αν με ρωτάς, στο μεταγραφικό κομμάτι, από την άποψη ότι πρώτα χρειάζεται
1: όλα
0: να
1: είναι. Όλα είναι τακτοποιημένα. Όλα είναι τακτοποιημένα.
0: Τι εννοείς, ρε φίλε?
1: Τα πάντα.
0: Ναι. Να, μου επιτρέπεις να ρωτήσω έτσι, γιατί βλέπω ότι έχεις πάρει φορά πολύ μεγάλη. Περίμενε.
1: Ό,τι θες.
0: Λέω, τακτοποιημένα είναι, λέω. Κάτσε, ρε, περίμενε. Περίμενε, ρε, άσαμε. Ρε, τι τραβάω, ρε. Περίμενε, ρε. Λοιπόν, να σου πω. Περίμενε, τακτοποιημένα δεν είναι όλα. Όταν μπαίνουν υπογραφές, τακτοποιούνται. Το ξέρεις τώρα.
1: Εντάξει, και εσύ το ξέρεις ότι όταν γίνεται η συμφωνία, το τέλος για να την ανακοινώσουν απλά.
0: Λοιπόν,
1: οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ δουλεύουν εκτιμερών και γίνονται ανελειπές συζητήσεις.
0: Δεν διαφωνώ ότι δουλεύουν οι άνθρωποι, γι' αυτό πληρώνονται. Θα κάνω all-in τώρα, άλλη ερώτηση. Θα πάω τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, περιμένουμε προπονητή πρώτα για να προχωρήσουμε τα θέματα με τα γραφικά. Σωστά ή όχι?
1: Σωστά.
0: Ωραία. Έχει λογική αυτό. Αν δεν έρθει ο άνθρωπος και δεν αποφασίσει, πώς θα προχωρήσουμε τα θέματα μας όλα. Απ' την άλλη, κάποιοι στόχοι μπορεί να υπάρχουν ήδη και να τους στέλνει άμεσα. Θα προχωρήσει σε κάτι άμεσα, θα περιμένουμε κάτι από εβδομάδα, λες?
1: Όλα να θα ανακοινωθούν μετά από όταν θα πάρει, όταν αποφασίσει ο μεγαλομέτωχος, δεν θα αργήσει δηλαδή, από το Ροστόφ για να θα δώσει τις αποφάσεις, θα γίνουν γνωστές και από εκεί και μετά θα ανακοινώνονται και οι προσθήκες ποδοσφαιριστών και οι παίκτες οι οποίοι θα αποχωρήσουν και οι παίκτες οι οποίοι θα δοθούν δανεικοί. Πάντως ο ΠΑΟΚ είχε μια πρόταση για το Χατζίδη, 10 εκατομμύρια ευρώ από το Αμβούργο.
0: Το Χατζίδη λες, ναι, το Χατζίδη. Αλλά το απέρριψε το Χατζίδη, ναι. Ο Χατζίδης θα παίξει πολύ περισσότερο φέτος από ό,τι έχω την αίσθηση. Στον ΠΑΟΚ.

0: ΠΑΟΚ. Και ο Κωνσταντέλιας είχε άδεια από τους γιατρούς του ΠΑΟΚ και από αυτό και γι' αυτό δεν παίζει στην εθνική ομάδα. Όχι ότι για οποιοδήποτε άλλα θέματα τα οποία διαιρέαν κατά φαντασία.
1: Ναι.
0: Και υπόθηκαν κατά φαντασία.
1: Καλά, εγώ σε ρωτάω τώρα για το αν θα μείνει στον ΠΑΟΚ, αν έχει μια πρόταση, ρε παιδί μου. Ναι, καταλαβαίνω.
0: Πήρε θέση εσύ γιατί, ναι, με ένα λάλα, παίχτηκε το θέμα.
1: Ναι,
0: ο
1: ναι.
0: ΠΑΟΚ, ο Κωνσταντέλιας έχει, ήταν πρόβλημα στη μέση και γι' αυτό συστήθηκε τους γιατρούς για να ξεκουραστεί. Από την υπερκόπωση που είχε τελευταία παιχνίδια.
1: Ρε, η υπερκόπωση περνάει. Το ότι είναι παιχταράς δεν αλλάζει όμως. Θα έχει πρόταση ο ΠΑΟΚ, λέω. Είναι πιθανό να τον κρατήσει ή να τον δώσει.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει Κωνσταντέλια τα επόμενα χρόνια.
1: Αν τον κρατήσει, να μην το.
0: Έχει συμβόλαιο, δεν δίνει.
1: Ρε, δεν διαφωνώ ότι έχει συμβόλαιο. Αλλά όμως σου δώσει 25-30 άλλο ζεστά. Αυτό ρωτάω.
0: Αν δώσει τον Μουζακίτη η κάθε ομάδα 70 εκατομμύρια, τότε πιθανό να το δώσει.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, άμα το δώσει 70 εκατομμύρια.
1: Έτσι λειτουργεί η ιστορία. Αυτό το ξέρω. Το ξέρω.
0: Λειτουργεί με την έννοια ότι αγορά και ζήτηση και το πώς κοστολογείται ο κάθε παίκτη. Δηλαδή, βλέπει το τράσμερ που λέει ότι ο Μουζακίτη είναι 40 εκατομμύρια και ο άλλο, ο οποίο είναι παικταρά, είναι 20. Τι λέτε, έτσι τα βγάζετε.
1: Τα βάζεις και με το transfer mark, ε.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Δυνατός.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Γιώργο, είσαι χύμαρος, ρε. Είσαι χύμαρος. Αυτό έχω να σου πω μόνο. Εντάξει. Έλα, καλημέρα, φιλιά.
0: Καλημέρα, γεια.

0: Ασχοληθεί λίγο με μηνυματάκια τώρα, να πάμε επόμενο συνάδελφο. Μίτσος Παοκάρα, καλημέρα Δημήτρη από Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα και στον Λούτσι, όπως υπογράφει. Μια καραμέλα λέει, έπρεπε πρωτάθλημα, κύπελο, ΠΑΟΚ, τι τραβάμε και εσύ και εμείς, λέει. Ευχαριστώ, φίλε, για τη συμπαράσταση. Στον Νικόλα, καλή σου μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα, αδερφέ μου, να είσαι καλά, και στον Άλυμο. Και στο Γιάννη, καλημέρα. Φερνάντο Σάντος λέει στον ΠΑΟΚ προπονητή ήθελε. Δεν νομίζω να θέλει ο Σάντος να κάνει τον προπονητή αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ. Νομίζω πως είχε έτσι κι αλλιώς μια πρόταση για να κάνει άλλα πράγματα στον ΠΑΟΚ. Εγώ την έβλεπα και πολύ ωραία αυτή την πρόταση, σε ένα πιο υψηλό επίπεδο, διοικητικό κλπ. Αλλά αυτό είναι δική μου άποψη. Και στον Νικόλα, καλημέρα, να είναι καλά, και τον ευχαριστούμε για το δικό του μήνυμα. Και ο Γιάννης στέλνει μηνύματα και αυτόν τον ευχαριστούμε. Προσπαθώ να προλάβω να διαβάσω περισσότερα, παιδιά. Τι πάθατε σήμερα, χαμός. Πρωινό ξύπνημα για όλους. Όλα τακτοποιημένα, λέει, δεν πείθεται ο φίλος ο Γιάννης. Εντάξει, Γιάννη μου, τακτοποιημένα θα είναι μόλις μπαίνουν οι υπογραφές. Σιγά-σιγά θα γίνουν και αυτά. Πρέπει να έρθει προπονητής πρώτα εφόσον αλλάξει ο ΠΑΟΚ. Ναι, ωραία. Καλημέρα και στον Βασίλη. Κάποια μεταφέρονται, κάποια όχι. Το ξέρεις, Βασίλη μου, καλέ. Θα μας τρελάνει ο μήνος. Εμένα με έχει τρελάνει χρόνια τώρα, έτσι κι αλλιώς. Και ο Ηλίας στέλνει μήνυμα και λέει, μετά για άλλα θέματα Παναθηναϊκού και λοιπά θα συζητήσουμε εννοείται. Θοδωρή, καλημέρα. Κώστα, καλημέρα. Όλοι στέλνετε μηνύματα. Κι άλλος Κώστας, καλημέρα. Και Τάσο, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε άλλα θέματα. Νομίζω με Ολυμπιακό μπορούμε να πάμε σιγά σιγά για να δούμε τι γίνεται εκεί. Θα μας είναι σε λίγο μαζί μας ο Μπάμπης Παπάζογλου για να μας ενημερώσει για τα θέματα εκεί. Για το Μουντιάλ όσοι ρωτάτε και ξεκινήστε βλέπετε, προφανώς στην δημόσια τηλεόραση, στην ΕΡΤ. Χθες είχαμε τα πρώτα παιχνίδια. Η διοργανώτρια, η ομάδα του Μεξικού, κατάφερε να επικρατήσει τις Νότιας Αφρικής με 2-0 χθες, με ένα μάτς με 3 αποβολές, με ένα διαιτητή με μέτρια αγγλικά, θα έλεγα εγώ, με αποφάσεις αμφιλεγόμενες, αλλά είχε ενδιαφέρον πάντως ως πρώτη αγωνιστική. Και η Νότια Κορέα κατάφερε να επικρατήσει με 2-1 της Τσεχίας στο δικό της πρώτο παιχνίδι. Πάμε στον Μπάμπη, τον προανήγγυλα, είναι μαζί μας. Έλα, φίλε.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Τι γίνεται?
0: Καλά, καλά. Με μήνο ξεκίνησα, οπότε να είσαι gentle μαζί μου.
1: Ναι, θα είμαι. Ωραίο γκολ ο Ιμπομ.
0: Ο Ιμπομ.
1: Ναι. Ωραίο γκολ.
0: Εντάξει.
1: Η αλήθεια δεν κάθεσε να ξενυχτήσω, αλλά το είδα.
0: Θα δούμε κι άλλα. Θα δούμε κι άλλα, νομίζω.
1: Όχι, το λέω γιατί πέρασε τον Ολυμπιακό, την Ελλάδα και τα λοιπά.
0: Ναι, σωστά.

0: δύσκολο παιδί. Μα όχι δύσκολο, λάθος. Λίγο περίεργο παιδί. Θα αλλάζει ομάδα. Μια χαρά. Αλλά παιχτάρας.
1: Έχουμε εκεί τώρα πάντως στην περσινή σεζόν 13, διάβαζα, ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει στις ελληνικές ομάδες στην πρώτη κατηγορία. 13 συνολικά άτομα, 13 νοματέοι. Α, δούμε κάποιους από αυτούς.
0: Τα Μουντιάλ έχουν ένα επιπλέον ενδιαφέρον για ένα και μόνο λόγο. Να βλέπεις παίχτες που ενδιαφέρουν ή ενδιαφέρουν κάποια στιγμή ελληνικές ομάδες. Και να βλέπεις παίχτες και να λες, αυτόν τον έχω δει με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, και τόσες πολλές φορές απασχολήσει η γραφή που νόμιζε ότι είχε παίξει τελικά στην ομάδα, έστω και ας μην είχε παίξει, δεν το έχει πάρει με κάποιους παίχτες. Ζερομπέρτο, ξέρω εγώ. Ή πίστευες ότι κάπου τον είχες δει με τον Ολυμπιακό. ο πρώτος ήταν ο Ζαρντέρ της Πόρτο.
1: Ναι, κάθε καλοκαίρι, ναι, σωστό.
0: Ναι. Πάμε.
1: Πάμε. Τώρα γράφονται πολλά ονόματα. Μου στέλνουν και κάποιοι φίλοι διάφορα εδώ για Ολυμπιακό. Αλλά δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να ισχύει και τι όχι αυτή τη στιγμή.
0: Η αλήθεια είναι, θα σου πω, η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός χτυπάει σε αρκετά μέτωπα. Και είναι ξεκάθαρο αυτό και το βλέπουμε. Δηλαδή στην πραγματικότητα, έτσι. Τι γίνεται. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλές ανοιχτές περιπτώσεις, στις οποίες δουλεύει παράλληλα ο Ολυμπιακός. Το σίγουρο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αν και στις μεταγραφές ποτέ ξέρεις, δεν μπορεί να είσαι σίγουρος 100%. Αλλά το σίγουρο είναι ότι την άλλη εβδομάδα, την Τετάρτη, έχει προγραμματιστεί να έρθει ο Μαθαίο να κλείσει μία θέση του δεξιού μπακ. Και από εκεί και πέρα είναι πολλές οι περιπτώσεις που είναι ανοιχτές. Και είναι και υπαρκτά, δηλαδή κάποια ονόματα. Είναι υπαρκτά, έρχονται και από το εξωτερικό. Δηλαδή, για παράδειγμα, χθες βγήκε το όνομα του Ντένι Σουάρες της Αραβές.
1: 32, πόσο είναι.
0: 30, περίμενα να σου πω αμέσως.
1: Νομίζω είναι 32, αν θυμάμαι καλά.
0: 32, ναι, γιατί είναι τόσο πολύ που ξέρεις. Έχεις δίκιο, 32.
1: Το πιστεύεις ότι μπορεί να.
0: Κοίταξε τι γίνεται με το Σουάρες και τον κάθε Σουάρες. Ναι. Το είδαμε και στην περίπτωση του. Και το έλεγα κιόλας και το είδαμε και στην περίπτωση του Νάι Λόπεθ. Οι παίκτες από την Λαλίκα και ειδικά όσοι έχουν παίξει και σε πιο υψηλό επίπεδο, γιατί έχει παίξει ο Ντένι Σουάρες σε πιο υψηλό επίπεδο, συνήθως έχουν προτεραιότητα. Το να μείνουν στην Λα Λίγκα ή εν πάση περιπτώσει να πάνε σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα. Στην περίπτωση του Άρης, ξέρω εγώ, να μείνει στην Λα Λίγκα. Το θέλει και η Θέλτα. Το θέλει να τον κρατήσει η Αλαβές, αλλά έχει συμβόλαιο ένα ακόμη χρόνο. Οπότε, ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις, άμα θέλει και ο παίκτης να φύγει, συνήθως βρίσκεται μια λύση. Είναι ένας παίκτης που φέρεται τουλάχιστον δεν έχει να τον θέλει με τη Λίμπα και το καταλαβαίνουμε γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό. Αλλά επαναλαμβάνω ότι περισσότεροι παίκτες, μόνο και περισσότεροι, αρκετοί παίκτες από την Λα Λίγκα. Τους βλέπεις ότι προτιμούν να είναι στην Ισπανία σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα και στην πατρίδα τους. Οπότε ναι, δεν είναι εύκολο, δεν είναι απλό. Θα το δούμε πώς μπορεί να εξελιχθεί. Αλλά είναι μια περίπτωση που βγήκε και είναι υπαρκτή. Όπως η περίπτωση επίσης του ΧΑΦ της Λοριάν του Καντιού. 27 ετών ο Καντιού.
1: Και αυτός ακούστηκε, λέω.
0: Ναι. Και είναι και ένα παιδί που είναι, ξέρεις, έκανε εκπληκτική σεζόν φέτος, έτσι με την. Λοριάν ήταν στην καλύτερη ενδεκάδα, αν θυμάμαι καλά, της League One. Οπότε είναι αυτές οι περιπτώσεις στο τραπέζι.
1: Περίμενε. Μπάμπη, σε κρατάω λίγο γιατί θέλω και 3 λεπτά για ακόμα από το επόμενο μισάωρο. Οπότε κάνε την υπομονή σου, παρακαλώ.
0: Εννοείται.
1: Και τα λέμε σε λιγάκι, περίμενε. Πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων με τίτλους και να γυρίσουμε πάλι εδώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θρίλερ στη Μέση Ανατολή. Κοντά σε συμφωνία με το Ιράν, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Διαψεύδει η Τεχεράνη. Το Ισραήλ επιμένει. Η συμφωνία πρέπει να σημαίνει τερματισμό του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν. Στα 88,98 δολάρια το Brent. Εκλογές την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Στόχος μου τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση, σημείωσε. Μέσα στον Ιούνιο ανακοινώνεται η πρώτη δημόσια μονάδα ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας στην Αττική, είπε στο Ertinus Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ορκίζονται στις 12.30 παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Στη Βουλή σήμερα αναμένεται η εκλογή του Προεδρείου της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρί.
3: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, χαμός από μηνύματα. Γιάννη, καλή σου μέρα. Γιατροί πόλη, θα πάνε όλα καλά, φίλε, φέτος, αφού πήγανε πέρσι. Νομίζω πως και φέτος θα πάνε καλά. Τάκη, καλή σου μέρα. Ναι, είχε μια άποψη ο συνάδελφος συγκεκριμένη για τον Λουτσέσκου. Την είχαμε κουβεντιάσει. Αλλάζουν αυτά όμως, φίλε μου. Και για μένα έκπληξη είναι να ξέρεις αυτό το ότι φεύγει, πώς δείχνουν τα πράγματα. Στο Βασίλη, καλημέρα. Και εννοείται σε όλους τους φίλους που στέλνουν ωραία μηνύματα, στέλνουν και ωραίες φωτογραφίες. Κάποιοι έτσι για να ζηλεύουμε εκεί που βρίσκονται. Μπάμπη, εμείς εδώ θα είμαστε. Έτσι.
1: Ωραίες οι φωτογραφίες. Τους ζητάω εγώ να ξέρεις. Τους ζητάω συνέχεια για αυτούς.
0: Α, ναι, οκ. Τους έχεις εκπαιδεύσει.
1: Ωραία, Βασίλη. Βασίλη, τώρα είμαστε εμείς στη δουλειά. Κάποιος είναι στην παραλία. Μας στέλνει μια φωτογραφία. Ωραία είναι.
0: Ωραία είναι αυτό που λες.
1: Λοιπόν,
0: πάμε για δύο λεπτά και ακόμα. Θέλω να μου πεις πρώτα απ' όλα. Λες για δεξί μπακ. Θα πάρει κι άλλο.
1: Ναι, εννοείται. Αφού έχουμε πει ότι του Κωστίνα θα γίνει. Απλώς κάποια στιγμή θα ανακοινωθεί.
0: Ωραία. Αριστερά μπακ μπορεί να πάρει ένα, μπορεί να πάρει και δύο.
1: Ένα σε πρώτη φάση. Γιατί
0: πώς να πουλήσει και δύο, πες. Να πουλήσει δύο.
1: Να πουλήσει τον Ορτέγκα. Έχω εξηγήσει ότι για τον Γιαννούλη, ο Ολυμπιακός τακτικά θα ήθελε πότε να δώσει τον Ορτέγκα. Το καταλαβαίνω, αυτό, ξέρεις. Γιατί αν έχει τέσσερις παίκτες σε μια θέση, δεν μπορεί να τον πουλήσει εύκολα τον παίκτη. Δεν θα τον πουλήσει σε καλή τιμή. Ο Γιαννούλης όμως ήταν εξαιρετική περίπτωση. Αποσύρθηκε ο Ολυμπιακός. Πάμε παρακάτω.
0: Και θέλω να σε ρωτήσω αυτό ακριβώς με πρόλαβε. Πάμε παρακάτω. Γράφουν στη Γερμανία ότι δεν θα γίνει ίσως του ΠΑΟΚ. Ίσως να είναι και, πώς να το πω, και μια, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, τακτική αυτό που ακούμε βέβαια. Αλλά απ' την άλλη, αν δεν γίνει εκεί, λέω ρε παιδί μου, να επανέλθει, υπάρχει περίπτωση Ολυμπιακός.
1: Δεν μπορώ να το εκτιμήσω αυτή τη στιγμή. Έχει αποσυρθεί ο Ολυμπιακός. Τώρα, αν δεν έχει πάρει μπακ, γυρίσει ο Γιαννούλης. Αλλά το θέμα σε αυτή την περίπτωση είναι το παιδί να θέλει πραγματικά. Με ποια έννοια. Ο Γιαννούλης, είχα εξηγήσει, ο Ολυμπιακός δεν μπήκε στη διαδικασία να μιλήσει με την Augsburg χωρίς να έχει μιλήσει με την πλευρά του Γιαννούλη. Προφανώς είπα, είχε πάρει ένα OK. Αλλά όταν έφτασε στο κρίσιμο σημείο, γιατί ο Ολυμπιακός θα έπεισε ουσιαστικά με την Augsburg, το παιδί ζήτησε χρόνο. Και κατάλαβαν στον Ολυμπιακό ότι. Ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο, σου ξεσωθεί ο καθένα. Αλλά καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποιες πιέσεις στον παίχτη. Γιατί εντάξει, και ήταν στον ΠΑΟΚ, από την Κατερίνη, ΠΑΟΚ εκεί που πάρα πολύ κτλ. Δέχτηκε κάποιες πιέσεις προφανώς στο παιδί. Αν λοιπόν δεν σκέφτεται, δηλαδή ξεσκέφτεται το ναι, αλλά αυτό, εκείνο, το άλλο, δεν μπορεί να γίνει μια διαμεταγραφή. Αν είναι OK, γιατί να μην γίνει.
0: Ναι,
1: και ξέρω ότι ο Γιαννούλης ήταν ιδιαίτερη περίπτωση στιγμή που το παρουσιάστηκε του Ολυμπιακού η περίπτωση αυτή. Σου λέει πάω να την πάρω γιατί είναι καλή ευκαιρία. Είναι Έλληνας διεθνής, τον θέλουμε, είναι καλός παίχτης. Δεν είναι.
0: Σωστά.
1: Τι το κάνεις, άμα σου έχει ευκαιρία. Και γι' αυτό έλεγα και με την Augsburg. Εγώ είχα μια απορία, Βασίλη. Ωραία, όλα καλά. Αλλά η Augsburg θέλει λεφτά. Ο Ολυμπιακός θα δίνει. Όποιος θα δώσει, δεν είναι. Η Augsburg θέλει χρήμα. Όπως και ο Ολυμπιακός, όταν πουλάει ένα παίχτη, όταν έχει 5 εκατομμύρια στο τραπέζι και ο παίχτης να πάει σε μια ομάδα που δίνει 3 ή 3,5 ή 4, ξέρω εγώ, είναι μια διαφορά.
0: Πρέπει
1: να ικανοποιηθεί και η ομάδα. Γι' αυτό λέω. Ότι σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά σε αυτό που με ρωτάς, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει αποσυρθεί ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Και αν δεν αλλάξει κάτι εντυπωσιακά, δεν έχει και νόημα.
0: Κατανοητό. Κατανοητό.
1: Θα πρέπει να είναι OK, ο παίκτης 100% ξέρεις και πνευματικά.
0: Ναι. Κουβέντα θα κάνουμε άλλη μέρα και κάνεις και φανταζόμαι και εσύ όταν κάνεις εκπομπή για τους μουντιαλικούς, για παράδειγμα, σε Σεντερφόρ του Ολυμπιακού, πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο εκεί. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει
1: είναι
0: για τα χαφ.
1: Είναι ντόμινο, αλλά καταλαβαίνω ο Ολυμπιακός πάει για δύο χαφ. Ανεξάρτητα τι θα γίνει με το Σουάρες και το Καντιού που δουλεύει ο Ολυμπιακός. Δεν καταλαβαίνω ότι θα πάει για δύο χαπ. Θα πάρει τουλάχιστον ένα στόπερ. Εγώ πιστεύω θα πάρει δύο στόπερ. Να δούμε την απάντηση. Θα αποφασίσει ο Μαρμόλ τη Λας Πάλμας.
0: Σωστά.
1: Είναι ο πρώτος στόχος αυτή τη στιγμή. Θα πάρει έναν ακόμη δεξί μπακ. Αν είναι ο Τσάπρας, είναι OK. Αλλιώς θα το δει τι θα κάνει. Επειδή βγήκε στο Ινωφιάνο και το όνομα του Βρουσά έχει κάνει πολύ καλό ποτάσμα και παίζει μπακ το παιδί. Και πρόκειται τον Ολυμπιακό. Ξέρεις, βλέπουμε κάποιες κινήσεις που έχουν να κάνουν και με το ξέρεις ότι είναι Έλληνες. Είναι πολύ σημαντικό. Ή παιδιά που είναι τη Ακαδημία του Ολυμπιακού. Περίπτωση εξωγό του Σουρνάρα και τρίτο γκολκίπερ. Πάει για δύο γκολκίπερ. Έχουμε πράγματα και εξτρεμ. Υπάρχουν πράγματα στο τραπέζι και θα γίνονται πράγματα γιατί πλησιάζουμε στα μέσα του Ιούνιου και μέχρι το τέλος του μηνός πρέπει να έχει πάρει κάποιος παίκτης Ολυμπιακός να τους έχει οπωσδήποτε την πρώτη μέρα της προετοιμασίας.
0: Ευχαριστώ, Παμπή.
1: Και βέβαια και άλλες κινήσεις. Απλώς να πω ότι έχει βγει και ένα δημοσίευμα στην Ιταλία για τον Αντωνίο Σιτίνη, να αναλάβει όλο το team δηλαδή, του Μαρινάκη. Δηλαδή, ενώ είχαμε και Ολυμπιακό. Και Ριο Άβε και επίσης ότι το Ρήνο, σύμφωνα με τους Ιταλούς, έκανε ερώτηση για τον Σαφέτσα. Έχουμε πει, Βασίλη, ότι η εκτίμηση είναι ότι μα έτσι μα αλλιώς θα μείνει στην Ιταλία ο Σαφέτσα.
0: Να περιορίσει τη ζημιά ή να την καλύψει και τελείως. Γιατί αν μιλάμε.
1: Εκεί είναι ένα θέμα γιατί τα λεφτά
0: για 8 εκατομμύρια είναι πολλά.
1: Ναι. Είναι πολλά.
0: Ωραία, ευχαριστώ, Πέμπη μου. Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
0: Παναγιώτα Χρονοπούλου συνεχίζει στους ήχους και την ευχαριστώ. Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, και αυτόν τον ευχαριστώ πολύ. Και πάμε στον Γιάννη Σαντορινέο, ακόμα έναν εκπομπάρχη εδώ. Γεια σου, Γιάννη.
1: Γεια σου, Βασίλη, καλημέρα. Αυτές οι καταλήξεις σε άρχη δεν μου αρέσουν καθόλου.
0: Ναι, είσαι δυνατός πολύ. Τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα εκεί στην εξής μας? Στην αρχή έφερε τον Μπεχταράκη στα άκρα και λες, όπα, θα τους χτυπήσει ένα πίσω από τον άλλον. Και περιμένει ο κόσμος τώρα καμιά φορά και γκρινιάζει και λέει, τι έγινε, ακόμα να κάνει μεταγραφή? Σήμερα δεν έχει μεταγραφή.
1: Κοίταξε, εντάξει, Ιούνιος είναι ακόμα.
0: Βέβαια.
1: Θα πω στον κόσμο Σαββατοκύριακο να αφήσει το κινητό να κάνει άφοβα τα μπάνια του.
0: Α, ωραίο, ωραίο. Έτσι, αν και οπότε, βλέπω βροχούλες λίγο, αλλά εντάξει, ναι.
1: Δηλαδή δεν περιμένουμε κάτι άμεσα, αλλά πάντα με έναν αστερίσκο, γιατί το Ριμπάλτα κινείται κάτω από τα ραντάρ. Απλά και εμείς παρακολουθούμε τις κινήσεις που γίνονται εντός του οργανισμού. Δηλαδή υπάρχει ένα μοτίβο όταν πλησιάζει η στιγμή μιας μεταγραφής. Οπότε φαίνεται ότι δεν περιμένουμε κάτι τόσο άμεσα, έτσι.
0: Έχεις εικόνα, καλά, τώρα απαντάω μόνος μου, δεν αποκλείεται να μπορούμε να έχουμε εικόνα εύκολα γι' αυτό, γιατί μπορεί και να τρέχουν παράλληλα δύο περιπτώσεις, αλλά αν θεωρείς εσύ πιο πιθανό να γίνει του χαφ ή του στόπερ πιο γρήγορα η μεταγραφή, λέω τώρα.
1: Κοίταξε τώρα, ο Ριμπάλτα, ακόμα και όταν μπαίνει τέτοια κουβέντα, σου απαντάει ότι ανάλογα με το ποια συμφωνία θα κλείσει πιο γρήγορα. Δηλαδή μπορεί να νομίζεις ότι οι διαδικασίες, ξέρω εγώ, κινούνται γρήγορα για το χαφ και τελικά deal done να έχεις με το στόπερ. Δεν είναι κάτι δηλαδή που το προκαθορίζεις. Ακόμα και η μεταγραφή του Ζούμπκοφ, έτσι. Έγινε με τον τρόπο που έγινε, γιατί ήταν μια μεταγραφή που τη δούλευε ο Ριμπάλτα και από τον Μάιο άρχισαν να τρέχουν οι διαδικασίες και οι κινήσεις για να κλειδώσει αυτή η μεταγραφή. Έγινε το deal done και προχωράει. Βεβαίως, ο οργανισμός της ΑΕΚ θεωρεί ότι μπορεί να έχει κλείσει δύο μεταγραφές μέχρι να φύγει η ομάδα για προετοιμασία, που μαζεύονται 3 Ιουλίου και φεύγει για την Ολλανδία στις 6 Ιουλίου. Καταλαβαίνω ότι σίγουρα μια μεταγραφή μπορεί να γίνει μέχρι τότε, τουλάχιστον δηλαδή μια μεταγραφή, αλλά θα δούμε. Αλλά για κάτι άμεσο, να σκάσει δηλαδή μέσα στο Σαββατοκύριακο, με αυτά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι. Με αυτή την έννοια το λέω.
0: Σε προβληματίζει καθόλου το τι θα γίνει με τον Πινέδα και αν θα υπάρξει τελικά κάποιο, πώς να το πω, ένα all-in από το Μεξικό να δώσει τα 8 εκατομμύρια για να τον πάρει?
1: Βασίλη, δεν υπάρχει θέμα Πινέδα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, μόνο το Fox Sports που ξέρω ότι ακουμπάει η πληροφόρησή του στην οικογένεια έβγαλε ένα ρεπορτάζ που επιβεβαίωσε αυτά που λέμε εδώ και καιρό. Δηλαδή ότι η οικογένεια του Πινέδα δεν έχει δώσει δείγματα ότι θέλει να γυρίσει στο Μεξικό. Και ότι και ο ποδοσφαιριστής είναι αφοσιωμένος στο Μουντιάλ και ότι δεν υπάρχει καμία πρόταση στην ΑΕΚ από τη Μοντερέι. Όλα αυτά είναι αλήθεια. Θέμα Πινέδα θα υπάρξει μετά το Μουντιάλ. Οι ενδείξεις όλες δείχνουν ότι θα πάμε σε ανανέωση. Δεν είναι το θέμα οικονομικό. Το θέμα είναι μια απόφαση της οικογένειας, οριστική, ότι τα επόμενα 4 χρόνια θα συνεχίσουν να ζουν στην Ευρώπη. Ζητήματα διαβίωσης και οικογενειακής προσαρμογής που υπήρχαν το καλοκαίρι του 24 και ήταν ο βασικός και κύριος λόγος που έχει κινητοποιηθεί όλη η οικογένεια για επαναπατρισμό, δεν υπάρχουν πια δύο χρόνια μετά, και έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο για εξ αυτό. Πέρα από την ευτυχία που έχει η οικογένεια ζώντας στην Αθήνα, είναι και ο Πινέδα σε πολύ καλή φάση, πρωταθλητής, προοπτική Champions League. Και σίγουρα η ΑΕΚ, αυτό το μπορώ να το πω με κατηγορηματικό τρόπο, δεν πρόκειται να δώσει τον Πινέδα παρά μόνο με τα ποσά που αναφέρονται στη ρήτρα. Από το Μεξικό δεν προκύπτει ότι μπορούν να κάνουν μεγαλύτερη πρόταση από αυτή που έκαναν πριν δύο χρόνια, τον απορρίφθηκε. Θυμίζω ότι πριν δύο χρόνια, ανεξάρτητα το τι γραφόταν, από το Μεξικό η πρόταση που είχε έρθει ήταν λίγο πάνω από τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Φαντάσου τώρα για έναν παίκτη που λέμε τώρα στο σενάριο ότι δεν ανανεώνει και μένει ελεύθερος και έχει τη δυνατότητα να υπογράψει από το Γενάριο ελεύθερος. Δεν περιμένει κανείς από το Μεξικό να έρθει η πρόταση που να καλύπτει τα 8 εκατομμύρια της ρήτρας. Η ΑΕΚ δεν πρόκειται να παραχωρήσει τον Πινέδα. Ακόμη δηλαδή και αν τα πράγματα στραβώσουν, που δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, απλά βάζω όλα τα υποθετικά σενάρια στο τραπέζι.
0: Σωστά, ναι.
1: Ο Πινέδα θα μείνει μέχρι το καλοκαίρι του 27. Αλλά αυτό που γνωρίζω και καταλαβαίνω και από το ρεπορτάζ, επειδή επιμένω σε αυτό, δεν είναι το ζήτημα οικονομικό. Δεν υπάρχει περίπτωση η ΑΕΚ να μην ανανεώσει για τον Πινέδα για 100-200 χιλιάρικα. Αλλά πάντα με τη σκέψη ότι υπάρχει ένα πλαφόν
2: στο μυαλό των ανθρώπων της ΑΕΚ ώστε να μην διαταραχθεί η ισορροπία μέσα στα αποδυτήρια. Οι περισσότερες πιθανότητες είναι ότι μετά το Μουντιάλ θα υπάρξει και ανανέωση με τον Ορμπελίν Πινέδα. Αλλά επαναλαμβάνω, θα παίξει ρόλο η οριστική απόφαση της οικογένειας ότι θα περάσει τα επόμενα 4 χρόνια στην Ευρώπη και ο Πινέδα με τη φανέλα της ΑΕΚ.
0: Επιστρατεύεις λογική και ρεπορτάζ και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου σε αυτό το που μας εξηγείς και νομίζω πως ο Πινέδα είναι και κομβικός παίκτης για την ΑΕΚ. Αλλά απ' την άλλη θα σου πω και το εξής, γενικά τώρα αυτό για την Ένωση. Όταν πέρσι η ΑΕΚ με την αφετηρία που είχε, με όλες τις δυσκολίες, με καινούριο προπονητή τότε, με όλα αυτά που συνέβαιναν, πήγε τόσο καλά, νομίζω πως δεν πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος για το πόσο γρήγορα γίνονται μεταγραφικές κινήσεις ή ανανεώνονται συμβόλαια. Φαντάζομαι συμφωνείς αυτό.
2: Κοίταξε, η ΑΚ έχει κινηθεί γρήγορα. Δηλαδή, οι ανανεώσεις του Μάνταλου, του Βίντα για 1 χρόνο και του Γκατσίνοβιτς για 2. Η απόφαση να μην συνεχίσει με τον Ρομπέρτο Περέιρα. Η λύση στην εργασία Γκρούγιτς Ζωαμάριο. Το γεγονός ότι είναι σε transfer list ο Ιούμπισης με τον Ελίασον. Ανανέωσε ο Νίκολιτς. Που σημαίνει ότι για να ανανεώνει ο προπονητής σίγουρα θα ανανεώσει και ο Ριμπάλτα. Απομένει να δούμε αν θα είναι μέχρι το 2028 ή μέχρι το 2029. Δείχνουν ένα μηχανισμό που κινείται μεθοδικά, ακόμα και
0: σωστά.
2: Μεταγραφή του Ζούπκου. Οπότε, ναι, δηλαδή είναι ένας οργανισμός που δεν κάνει τις υποθέσεις serial. Έχει μια ξεκάθαρη στόχευση. Δημιούργησε ένα περιβάλλον που με βάση και τις δηλώσεις που κάνουν οι ποδοσφαιριστές τους έχει κερδίσει. Αν θυμηθούμε το τι είπε για παράδειγμα ο Λούκα Γιώβιτς στη συνέντευξη που έδωσε στην Σερβία, είναι 100% ευχαριστημένος από αυτά που συνάντησε στην ΑΕΚ, από αυτά που του είπαν και έγιναν πράξη και από τις σχέσεις που έχει με τον προπονητή, που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε δημιουργείται ένα περιβάλλον, μόνο θετική προδιάθεση μπορεί να προκαλέσει.
0: Ωραία, Τζον. Ευχαριστώ, φίλε. Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ο Game Changer Άρης Γάτας είναι μαζί μας. Καλημέρα.
3: Έλα, Βασιλή. Καλημέρα. Καλημέρα, τι γίνεται.
0: Τι κάνεις?
3: Καλά.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τώρα για Παναθηναϊκό μερικά πραγματάκια για το τι πρόκειται να γίνει κυρίως στη μεσαία γραμμή, γιατί εκεί είναι το παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Με Γένσεν, με Καμαρά, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν ξέρω, η δική σου αίσθηση είναι ότι θα έχουμε κάποια άμεσο κλείσιμο μεταγραφής.
3: Κοίταξε, χθες το πρωί τέτοια ώρα εγώ έδωσα την είδηση για τον Τάσο τον Μπακασέτα ότι έχει πάρει
0: εντολή.
3: Ο Μπακασέτα είναι να βρει ομάδα, γιατί δεν υπολογίζεται στα πλάνα του Νίστρου. Το ίδιο συμβαίνει προφανώς και θα συμβεί τις επόμενες μέρες και μάλλον στους ποδοσφαιριστές, κυρίως για τη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός επιχειρεί και προσπαθεί να πάει να κλείσει τις πρώτες του μεταγραφές, κυρίως στη μεσαία γραμμή. Η υπόθεση του Καμαρά φαίνεται να είναι πιο μπροστά από αυτή του Γένσεν. Είναι πάρα πολύ πιθανό μέχρι την επόμενη εβδομάδα που ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει την προετοιμασία του να έχουν γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο μία ή δύο κινήσεις.
0: Τόσο γρήγορα.
3: Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει η αίσθηση πια ότι ο Παναθηναϊκός βαδίζει σε ένα μοτίβο και σε ένα πλάνο αλλαγής σε αρκετές θέσεις και κυρίως στον άξονα. Δηλαδή στην Αγωγκαλιά να το πω δόκιμα. Θα πάρει τερματοφύλακα, θα πάρει χαφ, θα πάρει και σεντερφόρ. Και από εκεί και πέρα στα επιμέρους ζητήματα, αν μπορείς τώρα να τα πεις επιμέρους, υπάρχουν όλα τα θέματα που είναι ανοιχτά. Δηλαδή τι θα γίνει στη δεξιά πλευρά. Υπάρχουν προτάσεις για τον Καλάμπρια από ιταλικές ομάδες. Εάν ο Παναθηναϊκός θα κάνει την τελική του κίνηση για τον Τζάπρα. Ένα θέμα που ακόμη είναι ανοιχτό και είναι κυρίως στο οικονομικό κομμάτι για να κλείσει με κάποιες λεπτομέρειες αν δηλαδή θα τελειώσει για τον Παναθηναϊκό μια διαφαινόμενη προφορική συμφωνία που υπάρχει και αυτό θα συμβεί και στην αριστερή πλευρά δηλαδή για το ποιον παίκτη θα πάρει ουσιαστικά μπακάπ του Κυριακόπουλου και γενικότερα πάντως υπάρχει μια κολλησιεργία Βασίλη, δηλαδή δεν τρέχει γρήγορα ο Παναθηναϊκός στα θέματα αυτά. Και το λέω γιατί περνάνε οι μέρες και γιατί έχει 4-5 πολύ βασικά θέματα που πρέπει να κλείσει. Θα μου πεις ότι έχει ένα ρόστερ τεράστιο αυτή τη στιγμή και θα πρέπει πρώτα ή μάλλον παράλληλα να αποδεσμεύσει και ποδοσφαιριστές για να μπορεί να κάνει την αλλαγή, αλλά θα πρέπει άμεσα τουλάχιστον δηλαδή την άλλη εβδομάδα να, έχουν προχωρήσει κάποιες κινήσεις από την πλευρά του Παναθηναϊκού.
0: Ίσως το πιο δύσκολο είναι αυτό που περιγράφεις και το έχουμε κουβεντιάσει και άλλες φορές και εκτός αέρα. Ότι το να πεις ένα παίκτη που έχει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, δεν λέω για τον Μπακασέτα τώρα μόνο, Βιλένα για παράδειγμα. Βρες ομάδα. Ωραία, και πού να βρει. Και αν δεν βρει, τι θα γίνει. Θα κάτσει, θα περιμένει. Οπότε ναι, η ομάδα παραμένει στο ίδιο θέμα, στο ίδιο πρόβλημα.
3: Πληρώσει ο Παναθηναϊκός την ιστορία τώρα καιρό. Την έχει πληρώσει ενώ οικονομικά αδρά. Δηλαδή του έχουν ξεμείνει αρκετοί ποδοσφαιριστές το προηγούμενο χρονικό διάστημα που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έκαναν μεγάλα συμβόλαια στον Παναθηναϊκό και δεν μπόρεσαν να βρουν ούτε τα μισά σε άλλες ομάδες. Αυτό είναι ένα ζήτημα που το πλήρωσε ο Παναθηναϊκός στον υπερθετικό του βαθμό και το πλήρωσε γιατί οι αστοιχίες του παρελθόντος ουσιαστικά τον βαραίνουν και σε αυτό το σημείο τώρα. Δεν θα είναι εύκολο πάντως. Έχει 33 παίκτες στο ρόστερ αυτή τη στιγμή για να αποσυμφορηθεί και πάλι για τις μεταγραφές που θα κάνει. Θα πρέπει να φύγουν τουλάχιστον 10-12 ποδοσφαιριστές. Είναι αρκετές από τις περιπτώσεις αυτές που έχουν και συμβόλαιο κάποιοι παίκτες από αυτούς. Και δεν θα είναι και εύκολο και στην αγορά να βγουν τα χρήματα αυτοί οι παίκτες που έπαιρναν στον Παναθηναϊκό το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είχαν δηλαδή πολύ μεγάλα συμβόλαια και αναλογικά για την προσφορά που είχαν και στον Παναθηναϊκό. Θα δούμε τώρα. Είναι μια περίπτωση στην οποία ο Παναθηναϊκός πρέπει να την αντιμετωπίσει. Η άλλη εβδομάδα είναι σημαντική γιατί θα έχει και την πρώτη συγκέντρωση, αλλά θα έχει και την κλήρωση που θα δούμε πού θα παίξει ο Παναθηναϊκός το πρώτο παιχνίδι. Πώς θα είναι δηλαδή αυτή η ευρωπαϊκή του πορεία και περιπέτεια η καλοκαιρινή. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν και τα ζητήματα που συζητάμε κάθε μέρα για τα τηλεοπτικά και αυτά που φαίνεται ότι αλλάζει ένας χάρτης εκεί που είχε διαμορφωθεί τα προηγούμενα χρόνια και ανακατεύεται η τράπουλα για στο θέμα αυτό.
0: Για τον κόσμο που ρωτά πάντως, γιατί στέλνουν κάποια μηνύματα γι' αυτό, υπάρχει ένα τοπίο που διαμορφώνεται σιγά σιγά. Υπάρχει μια εταιρεία υπερκάπιτα η οποία παίρνει πολύ κόσμο μαζί της, αλλά όχι όλους. Ο Παναθηναϊκός τραβά ένα ξεχωριστό δρόμο και μάλιστα πήρε και τα δικαιώματα του κυπέλου Ελλάδας για 3 χρόνια με αρκετά χρήματα και όλα τριπλασιασμό των χρημάτων σε σχέση με αυτά που πληρώθηκαν την προηγούμενη φορά που έγινε διαπραγμάτευση.
3: Εμπορικά για τον Παναθηναϊκό μπορεί να τον συμφέρει όλο αυτό που γίνεται, αλλά στο θέμα που έχει να κάνει με την πώς να το πω, αν έχει να κάνει με τη δημοτικότητα, να το πω έτσι, ή με το εκτόπισμα που η ομάδα βγάζει μέσα από αυτές τις ιστορίες, είναι πολύ πιθανό ο Παναθηναϊκός να προβάλλεται από άλλο κανάλι στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, να τον βλέπουμε αλλού στα παιχνίδια του κυπέλου, να τον βλέπουμε αλλού στα παιχνίδια της Ευρώπης και να τον βλέπουμε αλλού στα φιλικά παιχνίδια.
0: Και η αγωνία του κόσμου καταλαβαίνεις ποια είναι τώρα, έτσι.
3: Όχι, θα μπερδευτεί λίγο η κατάσταση.
0: Πόσα θα πληρώνει ο κόσμος.
3: Ναι.
0: Αυτό.
3: Θα μπερδευτεί και λίγο η κατάσταση το καλοκαίρι.
0: Mm.
3: Δηλαδή δεν είναι εύκολο φιλάθλος του Παναθηναϊκού τώρα να προσαρμοστεί σε μια συνθήκη και να ψάχνει να δει το όνομά του. Και δεν αναφέρομαι, ξέρεις, στους φιλάθλους που είναι στην Αθήνα, οι οποίοι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο πλέον και στο τεράστιο Ολυμπιακό στάδιο θα μπορούν να πηγαίνουν και με φθηνότερο εισιτήριο από τη τηλεοφόρο να βλέπουν τα μάτς. Αναφέρομαι κυρίως φίλους του Παναθηναϊκού στην επαρχία και στο εξωτερικό. Και εκεί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Δηλαδή
3: δεν ξέρω πώς αυτό το πράγμα θα τρέξει και θα λειτουργήσει σε πρώτο χρόνο για να μπορούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού να πρόσκοπτα και με ένα οβολό ο οποίος θα είναι λογικός να τον δίνουν για να βλέπουν την ομάδα τους. Ξέρουν βέβαια αυτούς του Παναθηναϊκού, έχουν κάνει τις απαραίτητες προεργασίες. Και φαντάζομαι ότι όλο αυτό θα χαρτογραφηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα και θα το δούμε να αναπτύσσεται.
0: Εντάξει, Άρη μου. Ωραία.
3: Α, Μουντιάλ έχουμε.
0: Μουντιάλ έχουμε. Οπότε θα κουβεντιάζουμε τα υπόλοιπα. Εντάξει, τρέχουν παράλληλα αυτά και το Μουντιάλ.
3: Θα είδες τα μάτς.
0: Είδα λίγο το Μεξικό, όχι ολόκληρο το μάτς. Όμως το βράδυ μετά δεν έκατσα τα ξημερώματα δηλαδή. Δεν ασχολήθηκα.
3: Ναι.
0: Θα έχει καλύτερα μάτς και σε καλύτερες ώρες. Για όλα τα γνωστά είναι. Δεν σ' άρεσαν.
3: Όχι, όχι.
0: Εντάξει, είναι μια δύσκολη χρονιά που έχει περάσει.
3: Είδα και ένα κομμάτι για το δεύτερο παιχνίδι τώρα.
0: Ναι.
3: Αλλά δεν ξέρω. Μακάρι να μην επηρεάσει τώρα η ιστορία αυτή η οποία έχει να κάνει με τα πολλά παιχνίδια, Βασίλη.
0: Πολλά ματς, ρε, αρέ, πολλά ματς.
3: Πολλά παιχνίδια.
0: Και δηλαδή, στο Μουντιάλ και όλη τη χρονιά για όλους τους παίκτες.
3: Έπαιξε ο εγκέφαλός μας πλέον σε 200 παιχνίδια τη χρονιά.
0: Ωραία, σε φιλό. Έγινε. Καλημέρα.
3: Καλά, καλημέρα.
0: Ως, Άρη. Ζήσεις. Γιώργο, Γιώργο, είσαι εκεί?
4: Παρακαλώ, εδώ, έτοιμος.
0: Διατάξτε, πες.
4: Κάντε ξανά τα παλιά τα μουντιάλ, τα ωραία, με λίγα μάτς και τα λοιπά. Και θέλω να ξενυχτήσουμε να το καταλάβουμε. Τώρα έχουμε χάσει την μπάλα.
0: Ποιο είναι το πρώτο,
4: είχαμε,
0: το πρώτο που έχεις δει?
4: Πάνω το κρεβάτι μας, εκεί τον πίνακα, σημειώναμε με ολιβάκι.
0: Τι να πρωτογράψεις τώρα?
4: Έλα.
0: Τι να πρωτογράψεις τώρα, λέω.
4: Τι να πρωτογράψεις και εντάξει, οκ. Okay.
0: Να σου πω το πρώτο.
4: Που λέμε εμείς στο χωριό μας.
0: Σωστά, overdose. Το πρώτο που είχες παρακολουθήσει, ποιο είναι, μουντιάλ? Θυμάσαι?
4: Να θυμηθώ, αν σκεφτείς ότι θα αποκαλύψω τώρα ότι είμαι το 68 γεννημένος,
0: ναι.
4: Από τότε που θυμάμαι, σίγουρα ήμουν μικρός, θυμάμαι, μωράκι, τότε ήμασταν τα παιδιά του σεισμού της Θεσσαλονίκης, το 78, 20 Ιουνίου που πεταχτήκαν όλοι στους δρόμους, τότε που ήταν ο μεγάλος σεισμός 6,8 ρίχτερ στη Θεσσαλονίκη, είναι σίγουρα της Αργεντινής, έτσι, με τα χαρτάκια.
0: Σωστά.
4: Και Μάριο Κέμπες και τα λοιπά, έτσι. Δηλαδή που συνειδητοποιώ τον εαυτό μου. Μετά κάναμε το δικό μας μουντιάλ στη γειτονιά. Το 82. Θες να μαζευόμαστε στις τότε παλιές, αλλά αν είσαι μικρός, Βασίλη μου, δεν τα πρόλαβες.
0: Έχεις δίκιο, είμαι λίγο πιο μικρός. Δεν είναι κομπλιμέντο τώρα αυτό. Φαίνεσαι αρκετά μικρότερος, αλλά σε κάθε περίπτωση.
4: Κοιτάξτε, είναι η βιολογική ηλικία και η
0: έτσι, ηλικία. Έτσι, αδερφέ μου, πες τα αυτά.
4: Η αρχική, έτσι.
0: Ναι, ναι.
4: Και τότε κάναμε τα φοβερά μου διάλα και στην περιοχή, γιατί με γέννημα θέμα Χαριλάου, στις περιβόητες Σαλάνες, πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Και γίνονταν φοβερά πράγματα. Ήμουν Περού, για να καταλάβεις, με την άσπρη φανέλα, και είχαμε τότε πει η μητέρα μας να μας κάνει μια κόκκινη κορδέλα, τη βάζαμε, την είχαμε βάλει με παραμάνες και τα λοιπά, για να είναι εκείνη η πλάγια γραμμή. Τι άλλο θες δηλαδή?
0: Τι άλλο να πεις, αλλά πώς, όχι, μην αποκαλύψω, να σου πω ότι Γιώργος και Γιάννη στέλνουν τώρα ταυτόχρονα δύο μήνυμα και λένε όντως δεν του φαίνεται η ηλικία του Γιώργου. Τέλεια.
4: Ωραία.
0: Τέλεια.
4: Κερασμένα από μένα τα ποτά.
0: Τα παιδιά, ναι. Τι γίνεται τώρα, πες μου, έχουμε κανένα φοβερό νέο?
4: Τέτοια η ώρα, έλεγα πριν κάποια στιγμή, μου άρεσαν στο σημείο 0 πριν κάνα μήνα στο Θάνο Μπλούρνα και του άρεσε. Τώρα θα πω ορατό τη 0. Οι περιβόητες εκφράσεις υγείας σειρμάτου και τα λοιπά. Συμπληρώνουμε σε λίγο ένα μήνα από τότε που τέλειωσε το πρωτάθλημα. Μόνο αποχωρήσει έχουμε στον Άρη. Και δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Σίγουρα δεν σημαίνει κάτι καλό. Θα μου πεις οι άλλες ομάδες τι κάνουν, ρε φίλε. Okay. Αλλά δεν υπάρχει φως στο τούνελ, και αφού μια που πιάσαμε τις αναδρομές, μου θυμίζει μέρες 87, όταν άρχισα να κυγώ δειλά-δειλά, να λέω θέλω να γίνω ρεπόρτερ. Τότε ήταν τη μοδά, όχι κάνει δημοσιογράφος, βαριά λέξη. Που υπήρχε μαζική μετάταξη τον τότε ρεπόρτερ της εποχής από το ρεπορτάζ του ποδοσφαίρου στο ρεπορτάζ του μπάσκετ. Ήταν οι εποχές αυτοκρατορίας του Άρη. Ήταν το μπαμ που έγινε το μεγάλο, τέτοιες μέρες, μεθαύριο. Έρχεται ο Σπανούλη στη μέρα που πήραμε το Ευρωμπάσκετ το 87. Και υπήρχαν μαζικές μετατάξεις. Ανακάλυπταν το μπάσκετ οι καλοί συνάδελφοι εκείνης εποχής, οι ιεράτερα, μερικοί από αυτούς. Και από τα μονόστιλα των εφημερίδων που ήταν το μπάσκετ έγιναν τα πρωτοσέλιδα και οι σελίδες και πάει λέγοντας.
0: Βλέπεις την ιστορία να επαναλαμβάνεται, να αλλάζουν το άθλημα? Γιατί στον Άρη, στο μπάσκετ, ακριβώς, είναι αλλιώς τα πράγματα, όπως και να το κάνουμε αυτή τη στιγμή.
4: Όχι ακριβώς, αλλά δεν υπάρχει ρεπορτάζ. Είναι απίστευτο αυτό. Δηλαδή, μιλάμε για αποχωρήσεις. Πέρασε ένας μήνας, έφυγε ο Θανασιάδης. Αυτή τη στιγμή, και για μένα είναι και αυτό σημαντικό, γιατί κάποια στιγμή, ακόμα και στις καλές μέρες του Καρυπίδη, έλεγαν εσύ, πρόεδρε, κυρικά δεν είναι, αλλά δεν έχει σημασία, πρόεδρος είναι. Τι γίνεται με τη στελέχωση της ΠΑΕ? Ήταν μία από τις συζητήσεις και η αχίλλειος ήταν μέσα στο Άρη. Και τώρα έχουμε Δημήτρη Σχετάκης, εμπορικός διευθυντής της ΠΑΕ Άρης, για 4 χρόνια πήγε στην ΠΑΕ Ερακλής. Δεν χρειάζεται να κάνει και μετακόμιση ο άνθρωπος. Και ο Αγισίλας του Μαζάτος, εξέσπασε και ένας πόλεμος ίσως στα social media, πώς ήταν από τον Άρη ο γενικός διευθυντής και ανέλαβε σε αναβάθμιση, έτσι, βέβαια, στον ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αλλά δεν ξέρει ο κόσμος, και δεν ξέρω να το έχουν πει και άλλοι συναδελφοί του ΠΑΟΚ και του Άρη, ο Τουμαζάτος θεωρείται ο εξπερ, να μην πω ο μάγος γιατί είναι υπερβολικό, των αδειοδοτήσεων, των συμβολέων, των οικονομικών δεδομένων, και ο άνθρωπος που μπορεί να διαχειριστεί και πάρα πολλά οικονομικά δεδομένα. Και δεν είναι τυχαίο ότι ένα σημείο, βέβαια, και ο Άρης πλήρωνε, έτσι, καλά τα ψέματα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια της παρακμής. Πλήρωνε τουλάχιστον να συνεπίσει στους διακανονισμούς ή στις οφειλές του και παίρνει κανονικά αδειοδότηση και δεν είναι και τις περιπέτειες του παρελθόντος. Δηλαδή, μιλάμε για δύο ανθρώπους σε θέσεις κλειδιά σε ό,τι αφορά τη λειτουργία μιας ομάδας και επαναλαμβάνω ότι ο Μασάντος θεωρούν ο άνθρωπος που μπορούσε να κοιμάται ήσυχο στο καρβίδι σε ό,τι αφορά τα οικονομικά δεδομένα. Χρωστάμε, δεν χρωστάμε. Αυτό με την FIFA, με την UEFA, τι θα γίνει. Πρέπει να έχεις πωλήσεις, πρέπει να έχεις αγορές και πάει λέγοντας. Τι γίνεται τώρα. Θα μου πεις ουδής αναντικατάστατος, έτσι. Αλλά αυτή η υγεία σειρμάτου, αυτή η κατάσταση που υπάρχει, με δεδομένο που είναι κοινομιστικό. Υπάρχει οικονομική δυσφραγία. Περιμένει χρήματα από την Αλντρίγια για τον Διαντή. Ψάχνει να πουλήσει το μωρό. Δεν είναι καλά σημάδια.
0: Σωστά.
4: Έχουμε μόνο την ανανέωση του Γρηγορίου. Κάποια στιγμή την περασμένη εβδομάδα και ο Γρηγορίου αρχίζει και μοιείται στα τουάρι. Περιμένει αυτά που έχει πει, έχει ζητήσει να γίνουν πράξη.
0: Μάλιστα. Γιώργο, άλλο χρόνο δεν έχω, αλλά αυτά που μου περιγράφεις είναι ένα τοπίο το οποίο είναι προβληματικό, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Ας ελπίσουμε να αλλάξει, φίλε, αν και το στελεχειακό κομμάτι, είδες, ενισχύονται πολλές ομάδες και προφανώς ρίχνουν βάρος αυτό πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Γιώργο μου.
4: Καλημέρα, καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλημέρα. Παναγιώτα Χρονοπούλου, ευχαριστώ, κυρία μου, για σήμερα. Εννοείται, Λουκάς, πάντα μαζί στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Βασίλης Μπακόπουλος στο μικρόφωνο με 352. Παραμένετε στην Ερασπορ, πάντα κάτι ενδιαφέρον ακολουθεί.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Παναγιώτα Χρονοπούλου, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Με τη φαντασμαγωρική τελετή έναρξης και το 2-0 του Μεξικού επί της Νότιας Αφρικής, άνοιξε η αυλαία του 23ου παγκοσμίου κυπέλου που θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιουλίου με τον μεγαλοτελικό του Νιου Τζέρσεϊ. Οι νικητές είχαν και ένα δοκάρι, ενώ βγήκαν και τρεις κόκκινες κάρτες, δύο για την Νότια Αφρική και μία για το Μεξικό. Στο άλλο παιχνίδι του πρώτου ομίλου, η Νότια Κορέα, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, έκανε την ανατροπή, επικράτησε με 2-1 της Τσεχίας και ισοβαθμεί στην πρώτη θέση με το Μεξικό. Το σημερινό πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 10 στο Τορόντο, όπου ο Καναδάς παίζει με τη Βοσνία. Η μετάδοση του αγώνα από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Το Champions League του Πόλο Γυναικών διεκδικεί απόψε ο Ολυμπιακός, που αντιμετωπίζει στις 10 τη Φερεντσβάρος στο τελικό του Final Four της Μάλτας. Στους άνδρες οι Ερυθρόλευκοι δεν τα κατάφεραν, έχασαν με 19-13 από την Ιταλική Προρέκο στον ημιτελικό, έμειναν εκτός τελικού και αύριο στις 8 θα παίξουν με την Φερεντσβάρος για την τρίτη θέση. Παίκτης της Καλαμάτας είναι και επίσημα ο Κένεθ Βάργκας, αφού οι Μεσίνοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του 24χρονου Κωσταρικανού ακραίου επιθετικού με ετήσιο δανεισμό από την σκοτσέζικη Hearts. Την απόκτηση του 27χρονου Αμερικανού σέντερ Ραϊκουάν Γκρέι για τα επόμενα 2 χρόνια ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Το απόγευμα της Κυριακής αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Πανούλης, που τη Δευτέρα θα παρουσιαστεί επίσημα ως ο νέος προπονητής του Άρη. Για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ, η Εθνική Γυναικών παίζει στις 6 το απόγευμα στη Λάρισα με το Κόσοβο, ενώ οι άνδρες στις 8 με την Ισλανδία στη Γλυφάδα. Η είσοδος είναι ελεύθερη και τα δύο παιχνίδια θα καλυφθούν από την Era Sport. Στο Champions League του Βόλεϊ θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν ο Παναθηναϊκός, αφού οι πράσινοι συμφώνησαν με τη Γλυφάδα για τη χρήση του κλειστού Μάκης Λιούγκας. Αντίθετα, οι γυναίκες θα παίξουν όπως όλα δείχνουν στο Challenge Cup, αφού δεν πληρούν τις γηπεδικές προϋποθέσεις για το Champions League. Και επίσημα εποχή Μουρίνιο στη Ρεάλ, με τους Μαδριλένους να ανακοινώνουν την επιστροφή του 63χρονου τεχνικού στον πάγκο τους για την επόμενη τριετία. Ο Τιμπό Κουρτουά προανήγγειλε την αποχώρηση από την Εθνική Βελγίου μετά το Μουντιάλ. Ο 34χρονος τερματοφύλακας της Ρεάλ πραγματοποίησε τον ντεμπούτο του με την Εθνική Ομάδα το 2011 και μετρά πλέον 109 συμμετοχές. Την απόφασή του να αποσυρθεί από την Εθνική Ιαπωνίας λόγω του τραυματισμού του ανακοίνωσε ο αρχηγός της Γουατάρου Έντου. Τη θέση του στην αποστολή πήρε ο Σούτο Ματσίνο της Γκλάντμπαχ. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπανικολάου και τον Λεωνίδα Κασνέτσι. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Era Sport 101,8. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
4: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
3: Era Sport.
4: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
3: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: ευτυχής για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Ακούτε Era Sport.

0: εσύ θα είναι αργά.
1: Τα ακούς? Όταν αργείς, ούτε καφέ έχει.
2: Αν ήξερα ότι εσύ δεν θα ερχόμουν να κάνω.
1: Ούτε πάρκινγκ.
2: Αν ήξερα ότι κάνεις εσύ εκπομπή, δεν θα ερχόμουν.
1: Μπορείς να.
2: Ήξερα ότι θα την καταφέρεις μόνος σου. Ήξερα ότι θα την καταφέρεις μόνος σου και θα κοιμόμουν.
1: Ναι. Εγώ ξέρεις τι ανάγκη είχα από ύπνο.
2: Και γιατί ήρθες?
1: Επειδή ήξερα ότι θα είσαι μόνος εσύ.
2: Είδες.
1: Είδες πόσο διαφορετικά λειτουργούν οι άνθρωποι, ρε φίλε.
2: Εσύ ήρθες για να σώσεις την κατάσταση.
1: Όχι,
2: εγώ
1: να σώσω...
2: θα την έκανα καλύτερη την κατάσταση.
1: Ναι.
2: Θα την έκανες μόνος σου που είσαι έμπειρος, είσαι μεγάλος.
1: Ναι, η εμπειρία.
2: Τα έχεις φάει με το κουτάλι όλα αυτά, τα δύο ώρα, τα μονόρα. Μπορείς να γεμίζεις χρόνο.
1: Ό,τι τρώγεται με το κουτάλι δεν αξίζει. Ξέρεις τίποτα να τρώγεται με το κουτάλι και να αξίζει?
2: Αν μου πεις ότι έκατσες ξύπνιος 5 το πρωί για να δεις Κορέα, Νότια Κορέα, Τσεχία.
1: Τι να κάνω?
2: Θα σε κεράσω μια μαύρη μπύρα.
1: Τι να κάνω, λέει. Πώς θα πάει αυτό, θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Λίγο NBA θυμίζει η φάση, ξημερώματα. Αυτά. Εντάξει, βλέπουμε τα highlights όμως. Ξυπνάμε, βλέπουμε πώς τελειώνει ένας αγώνας, κάπου εκεί. Βλέπεις και τα highlights μετά, όταν είναι δηλαδή σε ακατάλληλες ώρες, ας πούμε. Πάει ένα παιχνίδι νωρίς, ένα παιχνίδι το βράδυ, το οποίο βράδυ για μας το βλέπεις και είναι απόγευμα για εκεί. Εντάξει, οκ. Όλα καλά.
2: Είδες τουλάχιστον το βραδινό.
1: Αυτή τη δουλειά θα αρχίσει.
2: Όχι, διαβάζω μηνύματα, ρε.
1: Τι εννοείς διαβάζω μηνύματα? Πες μου.
2: Μου στείλε ο φίλος μου Τσιπού από χθες.
1: Από τους φίλους του διαβάζεις μηνύματα ενώ κάνεις εκπομπή?
2: Ακροατής είναι. Μου λέει, σου είπα 2-0 χθες, λέει το Μεξικό με την Αφρική. Του λέω, είσαι μεγάλος.
1: Εγώ δεν είπα 2-0.
2: Α, και εσύ το πες. Εγώ είπα 2-1.
1: 2-1, εσύ 2-0 είπα εγώ. Δηλαδή το φίλο το προσέχει. Εμένα που είμαι δίπλα σου.
2: Δεν το θυμάμαι. Αφού μου στείλε μήνυμα, δεν το θυμόμαι του φίλου.
1: Εντάξει, okay. Αν ξαναπώ, σφύρα μου. Λοιπόν, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Παρασκευή, ζέστη έξω. Είδα λίγο η κίνηση είναι λίγο αραιά, έτσι. Κάτι καλύτερο γίνεται σήμερα. Έχουν αρχίσει ίσως να φεύγουν και κάποιοι. Λες να έχουν αρχίσει να φεύγουν?
2: Δεν ξέρω.
1: 10 Ιουνίου τα σχολεία.
2: Κοίτα, εγώ πάντα τα σχολεία πήγαινα. Δεν νομίζω. Παίρνω βαθμούς κάπου τώρα κοντά. Οι μικρούλες.
1: Λείπει και ο Πέτρος εδώ που είναι ο.
2: Τελείωσαν οι Πανελλήνιες. Δεν ξέρω.
1: Οι Πανελλήνιες τελείωσαν, ναι. Πάνε οι Πανελλήνιες. Λέμε τώρα για τους άλλους. Για να πάρουν τα παιδιά, πάνε στα χωριά. Ξέρω πού πάνε. Πάνε στους παππούδες, γιαγιάδες, στα βουνά πάνω. Όλα αυτά. Να αδειάσει σιγά-σιγά. Έτσι. Όποιος έχει, βέβαια. Όποιος είναι τυχερός. Λοιπόν, για πες μου τι γίνεται. Αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός εκεί από την προ. Πώς την είναι αυτή?
2: Προ-ρεκό. 19-13.
1: Δεν παίξαμε καλή.
2: Είναι
1: άμυνα.
2: Πολύ καλή ομάδα. Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Δεν παίζονται αυτοί.
1: Δεν έπαιξε καλή άμυνα ο Ολυμπιακός από ό,τι λένε. Δεν ήταν τόσο δυνατός. Εντάξει. Δεν πειράζει και εκεί που πήγε δηλαδή στους 4 του Champions League. Εντάξει, επιτυχία ήταν. Δεν μπορεί να το πει για αποτυχία.
2: Οι γυναίκες τελικό.
1: Οι γυναίκες τελικό. Και προκρίθηκε, ποιος προκρίθηκε στο τελικό, έπαιζε με τη Φέρεντσβάρος.
2: Μα αυτή θα παίξει.
1: Ε?
2: Τελικό λες. Με τη Φέρεντσβάρος.
1: Με τη Φέρεντσβάρος. Ή η Φέρεντσβάρος ήταν η κάτοχος του τροπέου. Και αποκλείστηκε. Πάντως η κάτοχος του τροπέου.
2: Ο Ολυμπιακός παίζει σήμερα με τη Φέρεντσβάρος, παίζει σήμερα τελικό.
1: Όχι, Ολυμπιακός.
2: Ναι, ναι.
1: Μικρό τελικό είναι αυτό.
2: Όχι, Ολυμπιακός παίζει τελικό στις γυναίκες, λέω.
1: Δεν λέω στις γυναίκες, εγώ λέω στους άντρες τώρα.
2: Α. Στις γυναίκες παίζει με Φερεντσβάρος τελικό Ολυμπιακός.
1: Ναι, οκ, okay, αυτό ναι.
2: Στους άντρες Ολυμπιακός θα παίξει με Φερεντσβάρος μικρό τελικό.
1: Μικρό τελικό, ναι. Πώς λένε την άλλη ομάδα πέρα στο τελικό?
2: Η Μπαρσελονέτα.
1: Η Μπαρσελονέτα, ναι.
2: Και Μπαρσελονέτα, αυτή η φαβορή.
1: Τι είναι? Τι είναι η Μπαρσελονέτα?
2: Μπαρσελόνα.
1: Ποια Μπαρσελόνα μωρά είναι?
2: Τι είναι?
1: Η Μπαρσελονέτα είναι άλλο. Είναι η συνοικία εκεί, η τουριστική συνοικία στη Βαρκελόνη. Η οποία είναι. Το λένε Μπαρσελονέτα. Τέλος πάντων είναι σαν να λες γλυφάδα.
2: Γλυφαδέτα.
1: Ένα τέτοιο πράγμα. Έτσι. Βουλιαγμένη. Μπαρσελονέτα. Είναι εκεί δηλαδή, φουλ στον τουρισμό, το ένα το άλλο και τα λοιπά. Κοντά στο. Εκεί στο λιμάνι.
2: Έχω πάει πάρα πολλές φορές στη Βαρκελόνη, αλλά αυτό δεν το θυμάμαι να σου πω.
1: Μπαρσελονέτα.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, εσύ είδες καθόλου από Μουντιάλ?
2: Είδα, ναι.
1: Είδες?
2: Είδα, αλλά δεν μ' άρεσε καθόλου.
1: Τι δεν σ' άρεσε?
2: Ναι,
1: τον είδες στο Χουάνκ του Ολυμπιακού, τον παλιό?
2: Εντάξει, αυτός ήταν μεγάλη παικτάρα.
1: Ολυμπιακός που ξανακοίταζα για να θυμηθώ λίγο του Χουάνκ. Ολυμπιακός τον είχε πάρει ελεύθερο.
2: Ναι, ναι.
1: Από τη Ρούμπιν Καζάν, ελεύθερο. Και μετά ήταν το περίεργο του, ενώ ήταν καλός παίχτης και όλα αυτά, ήταν λίγο περίεργος, δεν έδεσε από θέμα δηλαδή, δεν το πήγαινε πολύ καλά.
2: Γενικά,
1: στην Ελλάδα.
2: Γενικά άλλαζε πάρα πολλές ομάδες στην καριέρα του, είχε αλλάξει πάρα πολλές ομάδες.
1: Ναι, και πήγε στον Ερυθρό Αστέρα. Ο Ολυμπιακός κονόμησε εκείνη την περίπτωση από το Χουάνγκ 5,5 εκατομμύρια. Το πήρε ελεύθερο, έκατσε μια χρονιά στον Ολυμπιακό και μετά τον πούλησε στον Ερυθρό Αστέρα 5,5. 5,5. Εντάξει, οκ. Κάπου εκεί, 5,5. Κάθεται δύο χρονιές στον Ερυθρό Αστέρα και πάει στη Φέγενορντ 8,5.
2: 8,5.
1: Άραστα, ο Χουάνγκ. Τώρα εντάξει, φαίνεται ότι είναι καλά και στο.
2: Τώρα είναι στη Φέγενορντ ακόμα, μπράβο του. Έχει αλλάξει 200 ομάδες ο τύπος.
1: Ναι. Αλλά εντάξει, καλός παίκτης, παιδί μου.
2: Πολύ καλός παίκτης. Πολύ καλός παίκτης.
1: Εντάξει.
2: Ήτανε, ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός εκείνη τη χρονιά, αλλά αυτός ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού. Ξεχώριζε ο Χουάνγκ.
1: Ναι, έτσι είναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει, γίνεται αυτό. Έβαλε το ένα γκολ επίσης.
2: Ασίστ.
1: 2-1, ενώ ήταν πίσω η Νότια Κορέα με την Τσεχία. Η Τσεχία δεν μ' άρεσε καθόλου. Δηλαδή, αυτά που ό,τι πρόλαβα να δω, τέλος πάντων, δεν μ' άρεσε καθόλου.
2: Εγώ αυτό το περίμενα.
1: Η Νότια Κορέα, αν δεν έπαιρνε το μάτς, θα ήταν αυτό που λέμε αδικία. Ρε, παιδί. Ήταν, μόνη ομάδα φαινόταν αυτό. Δηλαδή, και στο 0-0 αυτή είχε τις ευκαιρίες. Μετά βάζει ένα γκολ η Τσεχία
2: από πλάγιο out.
1: Αν είναι δυνατόν. Έτσι. Από πλάγιο out, δυνατό πλάγιο out, σέντρα, ας πούμε. Επιθετικό πλάγιο out, όπως το λένε κάποιοι, κεφάλια, γκολ.
2: Αυτά τα πλάγια είναι από Premier League, να ξέρεις. Το πλάγιο το εκτέλεσε ο Τσουφάλ. Ο Τσουφάλ έπαιζε χρόνια στη West Ham, έπαιξε 5 χρόνια στη West Ham. Mm. Ο σκόρερ ήταν ο Κρέιτσι, παίκτης της Wolves. Και αυτά τα βλέπουμε μόνο στην Premier League, αν έγιζε καθόλου. Παίρνουν φόρα και κοπανάνε το πλάγιο.
1: Εγώ τα θυμάμαι εδώ από τη δεκαετία του 80.
2: Τώρα σου λέω, τώρα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Τώρα, όπως με τα κόρνερ που πάνε και μαζεύονται μπροστά από τον φύλακα, η Άρσεναλ και οι άλλες ομάδες.
1: Όλο και περισσότερους βλέπω. Δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς έτσι που το λες.
2: Εγώ στην Αγγλία το βλέπω πάρα πολύ.
1: Όλο και περισσότερους βλέπω που εκτελούν δυνατά με αυτό που λέμε επιθετικά πλάγιο out. Έτσι.
2: Σαν κόρνερ είναι τώρα.
1: Ναι, σαν κόρνερ είναι. Πηγαίνει ο ψηλός εκεί, ξέρω, στο πρώτο δοκάρι και τα λοιπά.
2: Ανεβαίνουν όλοι.
1: Το κάνουν και οι ελληνικές ομάδες το κάνουν. Πολλές ελληνικές ομάδες το κάνουν αυτό. Ή προσπαθούν τουλάχιστον το κάνουν. Και ο Ολυμπιακός το κάνει με το Ρότινε και ο Παναθηναϊκός με τον Καλάμπρια. Καλάμπρια κάνει τα πλάγια στον Παναθηναϊκό.
2: Καλάμπρια νομίζω. Ναι.
1: Δηλαδή πολλές ομάδες το κάνουν πια με τα δυνατά πλάγια. Εντάξει, σπάνιο να δεις βέβαια γκολ. Μην κοιτάζουμε τώρα που μπήκε. Μπήκε τώρα γιατί οι άλλοι, ξέρω εγώ, κόλλησαν στο έδαφος. Δηλαδή λες και βάλαν. Δεν υπήρχε, δηλαδή δεν έκανε κανένας αυτό που πρέπει να κάνει, δηλαδή το τυπικό. Ούτε ο τερματοφύλακας πήγε εκεί προς το πρώτο δοκάρι, τέλος πάντων καθόταν και περίμενε κάτω στη γραμμή. Όπως και να είναι, δηλαδή μπήκε μπροστά η Τσεχία με ένα γκολ σχεδόν από το πουθενά και μετά η Νότια Κορέα έκανε αυτό που θα έπρεπε να κάνει. Ρε φίλε, πίνεις φιλτρού, καφέ φιλτρού.
2: Ναι, είναι πιο δυνατός καφές για να ξυπνήσει. Ευχαριστώ.
1: Να σου πω, μαζί με το φίλτρο, μήπως είναι ο πρώτος καφές της ημέρας.
2: Ναι, πάντα.
1: Ο πρώτος καφές της ημέρας, φίλτρο. Χωρίς να έχει μόνας.
2: Αν είχα ξυπνήσει πιο νωρίς, είχα φτιάξει σπίτι.
1: Ναι, μπορώ να το φανταστώ αυτό. Ναι. Ναι. Κάμια έκπληξη. Όλοι τον πρώτο καφέ της ημέρας το φτιάχνουμε στο σπίτι. Οι περισσότεροι normal άνθρωποι τώρα.
2: Ναι.
1: Αλλά θέλω να σου πω, στο καλοκαίρι μέσα ο καφές είναι φίλτρο. Ναι. Το μεσημέρι δηλαδή ξαναπίνεις άλλο καφέ.
2: Ναι, μπορεί να πιω καπουτσίνο μετά.
1: Α, μετά πίνεις καπουτσίνο.
2: Αποφεύγω τον κρύο. Πρέπει να είναι πολύ καλός ο καφές για να πιω κρύο. Με επηρεάζει. Με επηρεάζει.
1: Εντάξει, οι Ιταλοί θεωρούν μεγάλη προσβολή δηλαδή,
2: να
1: αυτό που
2: κρύο.
1: Κάνουμε εμείς.
2: Ναι.
1: Δηλαδή να πάρεις τον εσπρέσο, ας πούμε, ξέρω, και να το κάνεις κρύο, να βάλεις παγάκια μέσα κτλ.
2: Εντάξει,
1: πολύ μεγάλη προσβολή για τον καφέ.
2: Το φρόντο εσπρέσο εδώ με την Ιταλία ή τις άλλες χώρες. Εδώ είναι μοναδικός ο καφές ο κρύος. Είναι ωραίος. Αν πας εξωτερικό και πεις κρύο, τελείωσες. Είναι χάλια.
1: Ξέρεις πως το λένε, το έχουν βάλει και οι Ιταλοί τώρα λόγω της μεγάλης ζέστης και τα λοιπά. Το έχουν βάλει κάποια μαγαζιά, τον κρύο καφέ. Τον κρύο, ξέρεις πως το λένε.
2: Πώς.
1: Σεϊκεράτο.
2: Εδώ στην Ελλάδα ή έξω.
1: Στην Ιταλία λέμε.
2: Α, στην Ιταλία. Σεϊκεράτο.
1: Σεϊκεράτο.
2: On rocks, κάτι τέτοιο λένε.
1: On the rocks.
2: On the rocks ή on rocks. Ναι, εντάξει,
1: ξέρω, εντάξει, το είχαν κάνει και.
2: Και καλά στα παγάκια πάνω. Ναι.
1: Ναι, αυτοί κάνανε στο μεταξύ η πρώτη τους απόπειρα, για να καταλάβεις δηλαδή πόσο πίσω είναι η Ευρώπη και δεν μπορεί να μας ακολουθήσει. Η πρώτη τους απόπειρα να κάνουν κρύο καφέ. Ήταν, έφτιαχναν τον καφέ κανονικά.
2: Ναι, τον έριχναν στο ποτήρι και βάζαν παγάκια.
1: Μπράβο.
2: Δεν είναι τίποτα, είναι χάλια. Απλά δεν πίνει τούτο αυτό.
1: Πόση φαντασία μπορεί να έχει, ρε φίλε. Μα έχει κατατροπώσει.
2: Γίνεται ακόμα αυτό, φίλε. Πρέπει να πα δηλαδή σε ωραία μαγαζάκια για να.
1: Τι, για να πιει τέτοιο καφέ.
2: Για να πει διαφορετικό.
1: Στο μεταξύ, εκεί πρόσεξα στην Ιταλία. Πριν κάνα δύο χρόνια πήγα, καλοκαίρι μου. Εντάξει, και υπέφερα είναι η αλήθεια, αλλά

0: που τόλμησα να πάρω, γιατί λέω δεν μπορώ, κάτι δεν μπορεί αντέχω. Να πιω λίγο κρύο, κάτι τέτοιο, καφέ λίγο κρύο, και το πήρα 7,5 ευρώ, γιατί έγωναν δυο παγάκια μέσα.
1: Τι του είπες, un café, un cornetto, per favore?
0: Όχι, αφού το έχεις στον κατάλογο, σε κεράτο. Γιατί να πω, τι περφέτο. Άρε Λεωνίδα.
1: Γκρέκο, γκρέκο, καφέ.
0: Γκρέκο, γκρέκο, καφέ, ναι. Τι έχουμε γενικά, οι ομάδες κοιτάζουν. Υπάρχει μια ψιλοκινητικότητα. Μεγαλύτερη είναι αυτή που εδώ τώρα στα δικά μας, στα ελληνικά, μια κινητικότητα είναι αυτή η κινητικότητα των γραφείων, ρε παιδί μου, των τηλεφωνημάτων, ερωτήσεις, απαντήσεις, μισοκαλυμμένα πράγματα και τα λοιπά. Εντάξει, η μεγαλύτερη, πώς το πούμε τώρα, ο μεγαλύτερος σχηματισμός αυτή τη στιγμή είναι στον ΠΑΟΚ. Τι θα γίνει με τον Λουτσέσκο, έτσι, τι θα γίνει με τον Λουτσέσκο. Έχει βουήξει το σύμπαν.
1: Ο Γιώργος και... Μήνος είχε πει για σεισμικές ζωνήσεις εδώ και πάρα πολλές μέρες και γελάγαν όλοι.
0: Εντάξει.
1: Έρχονται,
0: με όσα ξέρει ο Μήνος, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος.
1: Ναι.
0: Αλλά φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή είναι πρόβλημα. Για τον ΠΑΟΚ είναι πρόβλημα, ό,τι και αν γίνει, γιατί είτε μείνει δηλαδή ο Λουτσέσκο, είτε φύγει ο Λουτσέσκο, ο οποίος έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα. Έχει μέχρι τον Ιούνιο του 27. Αλλά υπάρχει το εξής πράγμα εδώ, ότι όλο αυτό θα έπρεπε να γίνει λίγο νωρίτερα. Ο Λουτσέσκο σε κάθε ευκαιρία έχει μιλήσει, ειδικά σε μέσα της πατρίδας, πάρα πολλές φορές. Λέει ότι έχει ένα, και αυτό που είναι το γεγονός, δηλαδή έχω ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμη και σκοπεύω να το τηρήσω, δεν πρόκειται να κάνω κάτι άλλο, αν θέλει κάτι άλλο ο ΠΑΟΚ δηλαδή θα μου το πει. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια απόσταση που χωρίζει, έχει δημιουργηθεί δηλαδή ένα ρήγμα στις σχέσεις με τη διοίκηση, χωρίς να είναι αυτό το πράγμα, πώς το πω ρε παιδί μου, πιστοποιημένο με αυτό που λέμε με σφραγίδα, δηλαδή με επίσημο τρόπο, γιατί η ΠΑΕ δεν μιλάει, δεν βγαίνει κανένας, ξέρω εγώ, να πει κάτι, ούτε ότι ψάχνουμε προπονητή, αλλά ούτε και να διαψεύσει όλες αυτές τις φήμες οι οποίες κυκλοφορούν ότι ο ΠΑΟΚ πάει για αλλαγή προπονητή, με αποτέλεσμα να είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση. Και πολύ περίεργη κατάσταση από την άποψη ότι εάν είναι τα πράγματα έτσι όπως τα λένε όλοι και δεν βγαίνει να το διαψεύσει κανείς, γιατί αν δεν υπήρχε θέμα θα έπρεπε κάποιος να βγει να τα διαψεύσει, να πει παιδιά όλα αυτά που λέγονται, όλα αυτά που γράφονται είναι βλακίες, είναι αηδίες, ο ΠΑΟΚ έχει προπονητή, ή ο Λουτσέσκο ξέρω εγώ με πιο κατηγορηματικό τρόπο να πει δεν ξέρω τι είναι αυτά που γράφεται και τούτο και τ' άλλο. Εάν ο ΠΑΟΚ τώρα μείνει με τον Λουτσέσκο, είναι φανερό ότι θα έχει ένα προπονητή στον πάγκο ο οποίος θα είναι λίγο έως πολύ κρυωμένος, χολωμένος, ή ξέρω εγώ, όχι με την ίδια διάθεση όταν μαθαίνει ή ακούει ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να, αυτή τη στιγμή να κουβεντιάζει και με άλλους προπονητές. Γιατί και αυτό γράφεται, έχουν γραφτεί τουλάχιστον 2-3-4 ονόματα. Νομίζω ότι δεν θα είναι κανένας από αυτούς, μπορεί και να είναι, αλλά μπορεί και να μην είναι. Από την άλλη, αν φύγει ο Λουτσέσκο, είναι. Ο μήνας έχει 11. 11 Ιουλίου. 12. 12, 12, ναι. 12 σωστά. Ναι, 11 έχει χθες. 12 Ιουνίου. Θα πάρει καινούργιο προπονητή 12 Ιουνίου. Σε ένα μήνα αρχίζουν αγωνιστικές υποχρεώσεις. Έρχεται ένας προπονητής ο οποίος θα πρέπει να μάθει την ομάδα από την αρχή και να τον μάθουν οι παίκτες. Να κάνει προετοιμασία. Να
1: τα βάλει κάτω με τους Βιερίνια και Μάτος για μεταγραφικούς στόχους.
0: Ναι,
1: πώς θα στήσουν την ομάδα, δηλαδή.
0: Πώς θα γίνει όλο αυτό το πράγμα.
1: Το έχουν τραβήξει, είναι αλήθεια. Το έχουν τραβήξει πολύ.
0: Δηλαδή, όταν θες να αλλάξεις προπονητή, αλλάζεις πιο
1: νωρίς.
0: Το
1: μόνο που δεν μου αρέσει αυτή την ιστορία, γιατί όντως αν έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου.
0: Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός είχε αποφασίσει, από ό,τι φαίνεται, να αλλάξει προπονητή με τον Μπενίτεθ, έτσι.
1: Τελείωσε.
0: Δεν το έκανε μπαμπαμ, το έκανε τότε.
1: Ναι, παιδί μου, το έκανε νωρίς.
0: Όταν έπρεπε, και δεν έχουμε δει ακόμα τον καινούριο.
1: Εντάξει, τι να το δεις. Δουλεύει την ομάδα, φαντάζομαι, εκεί που είναι, αφού οι παίχτες είναι διακοπές.
0: Οκ, όχι, δεν έχουμε δει ακόμη, ξέρω εγώ.
1: Δεν έχει έρθει εδώ, λες.
0: Δεν
1: νομίζω. Το μόνο που δεν μου αρέσει στην περίπτωση Λουτσέσκου είναι
0: δεν
1: ότι
0: θα έπρεπε και αυτός,
1: να μην το τραβάνε.
0: Εντάξει, μην πάμε τώρα από τη μία ομάδα στην άλλη. Δεν θα έπρεπε και αυτός να έρθει εδώ να δει τις εγκαταστάσεις που θα κάνουμε προπόνηση.
1: Ο Καλάμπρια είναι στις Σεϊχέλες, αν σε ενδιαφέρει.
0: Δεν με ενδιαφέρει που είναι ο Καλάμπρια. Αλλά θέλω να σου πω τώρα για τους
1: προπονητές. Ο Σιώπης είναι στην Κρήτη, ο άλλος είναι στις Σεϊχέλες. Είναι διακοπές, σου λέω.
0: Κάπου θα είναι.
1: Ο Φώτσιο Ιωαννίδης ήταν Αθήνα. Με Κουρμπέλη και Βαγιανίδη ήταν το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο μπάσκετ.
0: Ναι. Ο Μπακασέτας ήταν στη Μύκονο.
1: Εκεί μαζί με

0: του είπαν να βρει ομάδα. Του είπαν να βρει ομάδα την Μπακασέτα.
1: Του είπαν να βρει ομάδα. Αλλά
0: είναι και μεγάλο το συμβόλαιο.
1: Αλλά του είπαν ότι μικρότερο συμβόλαιο να βρει, θα σου καλύψουμε τη διαφορά.
0: Τιμή σε ένα και να πούμε. Τιμή σε ένα και να επειδή σε.
1: Ναι. Επειδή έχει συμβόλαιο ακόμα. Αν θέλει ο Μπακασέτα, κάθε.
0: Κάθε συμβόλαιο του.
1: Κάθε συμβόλαιο του. Έτσι μπορεί να πει, παιδιά, εγώ δεν και τα λοιπά. Του είπαν ότι βρες ομάδα, αυτό και θα, αν βρεις ξέρω και λιγότερα, θα σου καλύψουμε τη διαφορά, δηλαδή με τα λεφτά του συμβολού. Αλλά τέλος πάντων, εγώ στον πάω και να, ακόμα να σταθούμε. Που δεν ξέρω πότε όλοι αυτοί θα αρχίσουν, έχουν στο μεταξύ, έχει ακουστεί για το, για το Σάντος ότι έρθει και αναλαμβάνει
0: και, ένα θα
1: πάρει,
0: ναι.
1: Και θα πάρει ξέρω εγώ τα κλειδιά από το Σαββίδι και θα είναι αυτός εδώ ο οποίος θα κάνει το κουμάντο το γενικότερο. Ξέρω, περίεργα πράγματα, πολλοί μπλέκονται πάρα πολύ σε ένα χρονικό σημείο που δεν είναι το πιο κατάλληλο να εμπλακούν τόσα πολλά άτομα. Δηλαδή αυτή η νέα δομή που λέμε, ξέρω, για μια ομάδα, δεν στείνεται η νέα δομή τον Ιούνιο. Όταν μιλάμε τώρα για γραφεία και ανθρώπους που δεν παίζουν μπάλα. Γιατί για Ιούνιο ή τέτοιες εποχές είναι μόνο για να έχει γίνει ένας προγραμματισμός, να έχουν πάρθει αποφάσεις και να πηγαίνει στην τελική ευθεία να κάνεις τις κρούσεις. Πια για τους παίχτες.
0: Έχουν γίνει ήδη στις κανονικές. Κανονικές. Όχι ότι υπάρχει, δεν είναι κανονική ομάδα, απλά είναι εν μέσω αλλαγών, γι' αυτό το λέω έτσι.
1: Πολύ περίεργο πράγμα. Και επειδή ο ΠΑΟΚ πέρυσι, οι οπαδοί λέγανε πέρυσι για την περσινή χρονιά για χαμένη σεζόν και τέτοια, μήπως αυτό όλο που
0: σεζόν
1: γίνεται. Βεβαίως και δεν ήταν καλή σεζόν. Και αυτό ίσως να έχει κοστίσει τη θέση στον Τσέσκο αν επιβεβαιωθούν τα σενάρια. Αν επιβεβαιωθούν όλα αυτά τα οποία λέγονται. Ο ΠΑΟΚ δεν πήρε.
0: Άμα είναι ο Λουτσέσκου ξενερωμένος, άμα ο ΠΑΟΚ, ο οργανισμός του ΠΑΟΚ έχει δεύτερες σκέψεις, έχει τελειώσει το έργο.
1: Τι
0: για να πορευτούν μαζί. Και τη νέα χρονιά, κατάλαβες, το λέω. Αν ο Λουτσέσκου είναι ξενερωμένος και αν ο οργανισμός ΠΑΟΚ έχει δεύτερες σκέψεις, καλύτερα να το λύσουν.
1: Καλύτερα να το λύσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται.
0: Αυτό και
1: εδώ βέβαια
0: και
1: είναι
0: για
1: το εξής.
0: Τι κάνει
1: αυτή τη στιγμή και δεν το λύνουν. Είναι θέμα οικονομικό. Δεν θέλουν να δώσουν παράδειγμα την αποζημίωση.
0: Μα έχει συμβόλαιο ακόμα.
1: Ναι, αυτό λέω. Είναι θέμα οικονομικό. Δεν θέλουν να του δώσουν, ξέρω εγώ, ένα χρόνο ακόμη ή ό,τι.
0: Το μισό, ξέρω εγώ, να τα βρουν.
1: Το μισό ή να τα βρουν σε αυτό. Είναι θέμα εγωισμού. Δηλαδή προσπαθούν να τον αναγκάσουν να φύγει μόνο του. Αυτό δεν πρόκειται να φύγει μόνο του.
0: Στα δικά μου μάτια δεν πρόκειται να
1: φύγει. Μετά το 19 δηλαδή που είχε φύγει τότε ο Λουτσέσκου και τον κατηγορούσαν όλοι οι Παοξίδες, σηκώθηκε σκέφη, σηκώθηκε σκέφη. Δεν πρόκειται ο Λουτσέσκου να ξαναφύγει μόνο του. Πάει αυτό. Έτσι λένε αυτοί που εκεί ξέρουν τον οργανισμό πάω κάπου πιο κοντά. Δεν πρόκειται να φύγει. Άρα αυτό που θα πρέπει να κάνει κίνηση είναι η διοίκηση. Οι παίκτες στο μεταξύ τα βλέπουν όλα αυτά, τα ακούν όλα αυτά. Δεν ξέρουν κατά πού τραβάει. Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά. Ας συνεχίσουμε και αργότερα. Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων, η ώρα 10.30 και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο podcast Today's Battlegrounds. Εκλογές την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Στόχος μου τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση, σημείωσε. Το εκλογικό αποτέλεσμα του 2027 θα εξαρτηθεί από τη δική μας αποτελεσματικότητα και ποιο θα είναι το διακύβευμα των εκλογών, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον Αντένα. Θρίλερ στη Μέση Ανατολή, κοντά σε συμφωνία με το Ιράν, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος, διαψεύδει η Τεχεράνη. Το Ισραήλ επιμένει, η συμφωνία πρέπει να σημαίνει τερματισμό του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν στα 88,98 δολάρια το Brent. Μέσα στον Ιούνιο ανακοινώνεται η πρώτη δημόσια μονάδα ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας στην Αττική, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ορκίζονται στις 12.30 η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Σακύρα είναι αυτή.
1: Δεν ξέρω. Σακύρα. Ποιο Σακύρα.
0: Α, η Σακύρα.
1: Η Σακύρα. Α, η Σακύρα.
0: Μπερναμπόι, Μπουρναμπόι, πώς προφέρεται. Μπερναμπόι. Τι είδες εσύ τελετή έναρξη.
1: Είδα.
0: Σακύρα είδες.
1: Είδα λίγο. Ναι. Ναι.
0: Έχει περισσότερες λέει συμμετοχές από ότι η Ιταλία τα τελευταία χρόνια. Έχει τέσσερις Σακύρα, ξέρω.
1: Καλό, καλό.
0: Η Ιταλία έχει μία, ξέρω εγώ. Η Σακύρα έχει τέσσερις κάτι.
1: Στο μεταξύ λέει την Τετάρτη το βράδυ εκεί πέρα. Πότε ήταν. Στη Νέα Υόρκη. Άρχισε κορναρίσματα το ένα, το άλλο, χαμός. Και νόμιζαν οι επισκέπτες ότι είναι για το Μουντιάλ. Λέει τι έπαθαν οι Αμερικανοί. Ξαφνικά αγάπησαν το ποδόσφαιρο. Αλλά δεν ήταν, ήταν για τη νίκη των Νίξ. Το ναι, New York Knicks.
0: Τα έλεγε ο Πέτρος. Έβγαινε εκεί στις ζωντανές εκπομπές εδώ της ΕΡΤ και έδινε κλίμα από Knicks. Go Knicks, go Knicks.
1: Go Knicks, go Knicks. Εντάξει, μόνο δεν μαθαίνουν αυτοί. Δεύτερη φορά γίνεται εκεί πέρα. Το 94 ήμασταν κι εμείς.
0: Εμένα δεν μ' αρέσει, σου πω την αλήθεια.
1: Ούτε εμένα μ' αρέσει.
0: Όλο αυτό που γίνεται με τον αποκλεισμό του διαιτητή από τη Σομαλία, με τους ελέγχους που απαγορεύουν σε φωτογράφους των ομάδων να μπαίνουν στη χώρα. Ξέρω εγώ, είναι από το Ιράν ή από αφρικανικές χώρες. Η φίλαθλη της Σενεγάλης και της ακτής Ελεφαντοστού χθες τους απαγορεύτηκε. Δεν θα πάνε. Mm. Η Νότια Αφρική είχε μόλις 200 οπαδούς, φιλάθλους χθες. Εντάξει, είναι λίγο αποστηρωμένο με την έννοια ότι μπαίνουν τέτοιοι φραγμοί στο ποδόσφαιρο, στον αθλητισμό, ο οποίος ενώνει, ξέρω εγώ. Μου κλωτσάει πάρα πολύ.
1: Φραγμοί.
0: Ο διευθυντής Ομαλός είχε, πώς λέγεται, διπλωματικό διαβατήριο για να εισέλθει στη χώρα. Δηλαδή δεν γίνεται να το απαγορεύεις να μπαίνει. Δεν υπάρχει κάτι πιο παράνομο από αυτό.
1: Φίλε, θυμάσαι, μαζί κάναμε εκπομπή, δεν θυμάμαι τώρα αν κάναμε και μαζί εκπομπή, που για να κάνεις αίτηση για βίζα έπρεπε να έχεις αγοράσει πρώτα εισιτήριο, μετά να πάει να κάνεις αίτηση για βίζα σε πρεσβεία ή προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών για να σου δώσουν βίζα, και μπορεί, ξέρω εγώ, κατά 50% ή και παραπάνω να σε κόβανε, να σε απορρίπτανε. Και πρόσεχε, να σε απορρίπτανε, έστω και αν είχες ανεβάσει, ξέρω εγώ, μια φορά, ρε παιδί μου, κάτι αμφιλεγόμενο.
0: Κάποτε.
1: Δηλαδή δεν ήσουν 100% υπέρ του Τραμπ και των Ηνωμένων Πολιτειών στους πολέμους ή στα οτιδήποτε άλλο, ή ξέρω εγώ, να πεις κάτι κατά του Ισραήλ, να γράψεις κάτι κατά της γενοκτονίας στην Γάζα, ξέρω εγώ, και όλα αυτά.
0: Και το βρίσκουν, τα εντοπίζουν,
1: ναι,
0: όλα
1: και
0: αυτά.
1: Και σε βρίσκουν και σου απορρίπτουν την αίτηση για να πάει να δεις Μουντιάλ. Σοβαρά τώρα. Και να έχεις πληρώσει εισιτήριο, πρόσεξε. Γιατί ήταν προϋπόθεση αυτό για να κάνεις σε πολλές χώρες, για να κάνεις αίτηση για βίζα, να έχεις πληρώσει πρώτα να τους δείξεις το εισιτήριο που έχεις αγοράσει. Και μετά εσύ να σου απορρίπτανε τη βίζα και έπρεπε να βρεις τρόπο να ξεφορτωθείς το εισιτήριο. Που σου έλεγε η FIFA, ναι, στο ξαναγοράζω, αλλά θα στο ξαναγοράζω στο 40% της
0: πιο
1: τιμής.
0: Πιο κάτω.
1: Βέβαια.
0: Γιατί ρε φίλε, συνήθως αυτά πάνε πιο πάνω.
1: Γιατί έτσι. Τι πιο πάνω, γιατί είδες καμιά φοβερή δηλαδή
0: ζήτηση,
1: ζήτηση για τα εισιτήρια του Μουντιάλ. Τέλος πάντων, ό,τι κάνουν, ό,τι μπορούν να κάνουν.
0: Εντάξει, αυτό που λες με τους φιλάθλους δεν το ακούω, αλλά και το ακούω. Αλλά
1: τι δεν το ακούς, αποστολές... στο Ιράκ δεν μπορούσα, ρε φίλε. Το προξενείο στο Ιράκ έχει κλείσει.
0: Όχι, κατάλαβες, ενώ δεν το συμμερίζομαι, δεν μπορώ να το αφουγκραστώ, αλλά οκ, okay, πες ότι συμβαίνει για αυτούς τους λόγους. Οι αποστολές που πάνε εκεί για να παίξουν έχουν προκριθεί. Για ποιο λόγο να απορρίπτονται και να μην έχουν το δικαίωμα εισόδου, ξέρω εγώ. Ο φωτογράφος της ομάδας με τι θα κάνει. Θα πάει εκεί και θα πετάξει βόμβα.
1: Δεν ξέρω. Μία στο Κατάρ το Μουντιάλ, μία στις Ηνωμένες Πολιτείες, μία στο έτσι.
0: Δηλαδή. Εντάξει, έχει καταλάβει, είναι ξεκάθαρη business. Ξεκάθαρη business.
1: Business, εντάξει.
0: Γι' αυτό και έχουμε περισσότερους αγώνες.
1: Φίλε, η business είναι πια συνώνυμο του ποδοσφαίρου. Του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Το καταλαβαίνουμε. Δεν μπορούμε να ζήσουμε, λένε και διαφορετικά. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Δηλαδή, αν είσαι FIFA, πρέπει να θέσεις τους δικούς σου κανόνες. Όχι να σου θέτει η κυβέρνηση, ας πούμε, ξέρω εγώ, των Ηνωμένων Πολιτειών, τους δικούς τους κανόνες.
0: Κοίτα λίγο.
1: Δηλαδή, ποιος θέτει τους κανόνες.
0: Όταν ο Ινφαντίνο και ο Τραμπ το δουλεύουν όλο αυτό τόσο καιρό, παίζονται και άλλα συμφέροντα από πίσω. Θα κάνει και πίσω ο Ινφαντίνο σε κάποια πράγματα η FIFA.
1: Μα τι κάνει ο Τραμπ, έχει μια πολιτική, ρε παιδί μου, για τη δική του τη χώρα. Αυτόν ψήφισαν οι Αμερικάνοι, αυτόν έχουν. Έχει πει λοιπόν ότι ξέρει κάτι, εγώ δεν μπορώ να επιτρέψω να μπαίνει μέσα στι ΗΠΑ με πρόσχημα το Μουντιάλ, να μπαίνουν μέσα χιλιάδες άνθρωποι, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι με πρόσχημα το Μουντιάλ και μετά να είναι εδώ πέρα να μείνουν στι ΗΠΑ και να ψάχνουν να του βρω. να μένουν παράνομα, δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οκ, δικό του θέμα αυτό. Αλλά εσύ από την άλλη πλευρά που κάνεις, ξέρω εγώ, το παγκόσμιο αυτό ραντεβού, το παγκόσμιο γεγονός, Ινφαντίνο, FIFA, όλα αυτά. Εσύ δηλαδή τι κάνεις απέναντι σε αυτό? Σκύβεις το κεφάλι και λες, okay, εντάξει, ξέρω.
0: Δεν γίνεται να σου λέει, πρόεδρε, δηλαδή, όταν του κάνουν ερώτηση του Ινφαντίνο για τον Σομαλό διαιτητή και να λέει είναι λυπηρό αυτό που συνέβη με τον Ομάρ, ξέρω εγώ, λυπηρό, αλλά δεν ελέγχουμε τα πάντα. Τι εννοείς, φίλε, δεν ελέγχουμε τα πάντα? Είσαι η ομοσπονδία που διοργανώνει το Μουντιάλ. Εσύ ποιος θα το ελέγχει? Δεν γίνεται. Και τους λέει και χαλαρώστε σε μια συνέντευξη τύπου που έδωσε, χαλαρώστε. Τι χαλαρώστε, ρε φίλε?
1: Ρε παιδί μου, ξέρεις κάτι? Έχουμε φτάσει στο σημείο εκείνοι που παίρνουν τις αποφάσεις να είναι και αυτοί, δηλαδή να έρχονται από τη δική μας την πλευρά και να κάνουν και αυτοί μια παρατήρηση και να λένε το βλέπουμε αυτό και τα λοιπά, το παρατηρούμε, είναι λυπηρό και τα λοιπά. Δηλαδή αφαιρούν και το ρόλο που πρέπει να έχει ένας θεατής, ένας παρατηρητής των πραγμάτων. Αυτοί είναι εκεί για να παίρνουν αποφάσεις και να λύνουν τα προβλήματα, όχι να λένε α, βλέπουμε το πρόβλημα.
0: Ξέρουμε, λέει, τα προβλήματα, αλλά λέει δεν τα ξέρουμε γιατί μας τα κρύβουν. Ποιος σου τα κρύβει και τι?
1: Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω κάτι άλλο. Πάντως αυτές οι τρεις κόκκινες κάρτες στην πρεμιέρα του Μουντιάλ.
0: Δεν έχει ξαναγίνει, νομίζω, πρεμιέρα τρεις κόκκινες.
1: Δεν έχει ξαναγίνει. Να σκεφτείτε το εξής, ότι στα προηγούμενα Μουντιάλ, τόσο του Κατάρ όσο και της Ρωσίας, πού είναι?
0: Κατάρ και το 18 ήταν στη Ρωσία.
1: Στη Ρωσία. Στα δύο προηγούμενα Μουντιάλ, οι κόκκινες που βγήκαν σε όλο το τουρνά ήταν τέσσερις.
0: Τέσσερις στο Κατάρ, τέσσερις στη Ρωσία.
1: Ακριβώς.
0: Και τώρα είχαμε τρεις
1: ένα μάτς στην πρεμιέρα. Αυτό λοιπόν έχει αρχίσει, έχει θορυβήσει λίγο τους και με τους νέους κανονισμούς, νέους, εντάξει, ότι όσο νέο είναι αυτό, τους κανονισμούς που εισήχθησαν από τη FIFA, έχει αρχίσει λίγο να κάνει τους υπευθύνους των ομάδων, προπονητές, παίχτες, υπευθύνους τέλος πάντων, να αναρωτιούνται μήπως έχουμε εδώ πέρα κάτι άλλο τώρα. Δηλαδή μήπως είμαστε σε ένα Μουντιάλ όπου θα έχουμε πάρα πολύ αυστηρούς διαιτητές. Θυμίζουμε ότι αυτό, οι τρεις κόκκινες σε ένα παιχνίδι, είναι το δεύτερο ρεκόρ. Τέσσερις κόκκινες είχαμε μόνο σε ένα παιχνίδι.
0: Ολλανδία-Πορτογαλία. Ολλανδία-Πορτογαλία, μπράβο.
1: Ολλανδία-Πορτογαλία. Mm. Από δύο κόκκινες σε κάθε ομάδα. Ήταν αυτό. Και τώρα έχουμε τρεις κόκκινες κάρτες, όπως είπες πολύ σωστά, σε πρεμιέρα δεν ξανάχαμε ποτέ τρεις κόκκινες κάρτες. Ξαναλέμε, στο Κατάρ συνολικά στο τουρνουά τέσσερις κόκκινες. Στη Ρωσία συνολικά στο τουρνουά τέσσερις κόκκινες. Και τώρα έχουμε τρεις κόκκινες στην πρεμιέρα.
0: Και στο Κατάρ είχαμε βάρο όμως.
1: Δεν έχει σχέση τώρα αυτό.
0: Θα μου πεις, έχει αλλάξει έχει όσο πριν.
1: Δεν
0: χρόνια.
1: Ξέρω ποια είναι η πολιτική πια των διαιτών. Γιατί
0: εγώ, α πούμε, την κόκκινη του Μεξικού δεν την κατάλαβα. Ποτέ. Φάουλ, ήταν και κίτρινη κάρτα. Δεν κατάλαβα τι βγήκε κόκκινη.
1: Τέλος πάντων, είναι αρκετά θυματάκια. Επειδή ήταν και ένα αρκετήριο παιχνίδι που πάντα είναι προσεκτική, γιατί ξέρουν ότι την πρεμιέρα τη βλέπει όλος ο πλανήτης. Εκεί είναι, ρε παιδί μου, πώς το πω, είναι και το δείγμα, είναι δηλαδή και ο καθρέφτης μιας διοργάνωσης, γιατί έχει μόνο ένα παιχνίδι. Είναι η πρεμιέρα, είναι η έναρξη και εκεί πέρα ο καθένας δείχνει τις προθέσεις του. Έτσι, πάντα η πρεμιέρα είναι πάρα πολύ σημαντική. Τώρα σημαίνει κάτι αυτό ότι θα βλέπουμε πάρα πολλές κάρτες στα παιχνίδια ή ήταν τελείως τυχαίο το γεγονός? Θα το περιμένουμε λίγο να το δούμε. Κατά τα άλλα, τι είχαμε? 2-3 γκολ μέχρι τώρα και τα δύο παιχνίδια, στοιχηματικά μιλώντας.
0: Ναι.
1: Το 1-2-0, το άλλο 2-1. Και εγώ πιστεύω ότι αυτά τα πρώτα παιχνίδια, όπως πάνε, εκεί θα πάνε. Δηλαδή τα 2-3 γκολ, ξέρω εγώ, για αυτούς που το βλέπουν έτσι. Και τι άλλο να δεις, δηλαδή, επειδή είναι και λίγο αδιάφορα τώρα, για να λέμε και την αλήθεια, τα πρώτα παιχνίδια του τουρνουά. Δηλαδή με το ζόρι, εντάξει, θα κάτσεις, εντάξει. Θα τα δεις, βεβαίως θα τα δεις, αλλά δεν είναι και τίποτα πολύ εμπορικά παιχνίδια. Οπότε εκείνοι που παίζουν στοίχημα και που το Μουντιάλ είναι, εντάξει, καλή περίπτωση να παίζουν στοίχημα, ας το έχουν αυτό στο μυαλό τους, το έχουν δηλαδή, αλλά εκεί θα πηγαίνουν τα παιχνίδια. Δεν βλέπω τώρα τεσσάρες και τα λοιπά, δηλαδή τόσο εύκολα πράγματα. Τουλάχιστον έτσι δείχνει στην αρχή. Θα δούμε τι θα συμβεί. Άλλο.
0: Μου στείλε ο Μιχάλης, ο φίλος, για τον Ζαΐρ Εμερί της Γαλλίας, τον παίκτη της Paris Germain, ο οποίος λέει δεν έχει το δικαίωμα να μένει στο ίδιο ξενοδοχείο με τους παίκτες του στη Βοστόνη, στη Μασαχουσέτη εκεί στη Βοστόνη, στο, σε ένα ξενοδοχείο, το Four Seasons, γιατί λέει δεν έχει κλείσει τα 21 έτη και σε αυτόν τον χώρο λέει εισέρχονται μόνο όσοι είναι πάνω των 21 ετών, γιατί πολλούνται αλκοολούχα ποτά.
1: Στο Four Seasons.
0: Ναι.
1: Ποιος το απαγορεύει?
0: Υπάρχει δηλαδή νομοθεσία εκεί στη Μασαχουσέτη που δεν σου επιτρέπει. Και ας μπεις, λέει, με κάποιον, να συνοδεύεσαι, λέει, με κάποιον
1: ενήλικα. Ο Γιαμάλ δεν μπορεί να πάει, δηλαδή. Σε,
0: α, δεν μιλάμε είναι για τη Μασαχουσέτη τώρα,
1: α,
0: εκεί
1: μόνο
0: στη
1: για
0: Βοστόνη. Ναι.
1: Αυτοί έχουν και διαφορετικούς νόμους από πολιτεία σε πολιτεία.
0: Ναι, ναι, ναι. θα ζητήσει εξαίρεση η Εθνική Γαλλία για να μπορέσει να μείνει μαζί με την υπόλοιπη αποστολή στο ίδιο ξενοδοχείο και όχι από αλλού ξεχωριστά.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Καλό και αυτό.
1: Εντάξει. Εδώ τώρα, εδώ τι γίνεται? Τι γίνεται εδώ πέρα? Σου κάνει τίποτα εντύπωση από αυτά? Εδώ τα... έχουμε και το πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι αύριο για το, για το μπάσκετ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: 6 ώρα.
1: Θα ασχοληθούν τέλος πάντων. Εντάξει, από σήμερα γράφονται κάποια πράγματα, γίνονται, υπάρχουν αυτά. Οι ομάδες, ο Αταμάν, τι δήλωσε, πάνω το πάρουμε στο σεφ.
0: Εντάξει, και τι να πει.
1: Τι θα πει. Okay. Από τη στιγμή που μπαίνει να απαντήσει τέτοιου είδου ερώτηση και να μην του έγινε η ερώτηση να θέλει να.
0: Πάμε να χάσουμε.
1: Πάμε να χάσουμε, δεν θα πει ποτέ. Πάμε να κερδίσουμε, πάμε να το πάρουμε μέσα στο σεφ. Α, απ' την άλλη, διαβάζω εκεί σε διάφορα ρεπορτάζ ότι ο Μπαρτζόκας έχει προβληματισμούς όσον αφορά δηλαδή τους ξένους που θα κατεβάσει σε αυτό το παιχνίδι και σκέφτεται πολύ να παίξει με, να πάρει δηλαδή και τους τρεις ψηλούς να τους έχει στην αποστολή, να έχουν δικαίωμα δηλαδή να παίξουν, γιατί στα προηγούμενα παιχνίδια έχει δύο από τους τρεις που έχει, δηλαδή τα Eric Jones, τέλος πάντων και τους τρεις που έχει ο Ολυμπιακός, έπαιρνε τους δύο από τους τρεις, τώρα σκέφτεται να τους πάρει και τους τρεις. Εντάξει, ένα παιχνίδι το οποίο θα κρίνει και τον πρωταθλητή, μεγάλη σεζόν, πάρα πολύ μεγάλη σεζόν. Ο Ολυμπιακός στοιχηματικές τον δίνουν φαβορί, αλλά τα πάντα μπορούν να συμβούν, όπως είδαμε έτσι και στα...
0: Μην ξεχνάμε, είναι πολύ κουρασμένοι οι παίκτες πάντως.
1: Όλοι είναι πολύ
0: μεγάλη χρονιά. Ο Χέις Ντέιβις προχθές στο ΆΚΑ, στον τέταρτο τελικό, στο T-Center, έπαιξε από τα 50 λεπτά, γιατί πήγε σε δύο παρατάσεις, από τα 50 λεπτά έπαιξε τα 48 και 22 δευτερόλεπτα.
1: Τι λέτε?
0: 48 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα είναι ρεκόρ αυτό που έκανε. Σε αγώνα ελληνικού πρωταθλήματος σε τελικούς.
1: Ναι. Απ' την άλλη, τους έβλεπες και όλους. Δηλαδή, και στη... ο μόνος που δεν φαίνεται κουρασμένο σε αυτό είναι ο Φουρνιέ. Όλοι οι άλλοι, δηλαδή, όλοι οι άλλοι φαινόταν τόσο πολύ κουρασμένοι. Δηλαδή, ο Βεζένκοφ, εμένα μου φαινόταν, πέρα από το γεγονός ότι δηλαδή, εντάξει, το μάρκαρε πάρα πολύ καλά, του κάνει πολύ καλή άμυνα ο Χέις Ντέιβις εκεί. Γιατί πραγματικά σε αυτόν οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό το γεγονός ότι μένει χαμηλά ο Βεζένκοφ για την αξία του και για αυτά που προσφέρει συνήθως. Βέβαια, δεν είχε καλό Final Four, θα πει κάποιος. Γενικά δεν είναι στα χαϊλίκια του
0: ο Βεζένκοφ. Ναι.
1: Από την άλλη πλευρά, όμως, έβλεπες πολύ κουρασμένο, πολύ κουρασμένο ήταν και ο Μιλουτίνοφ. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι ήταν εκεί, τον έβλεπες, παιδί μου, ότι ήταν κουρασμένος. Περισσότερο σωματικά, δηλαδή, ο Μιλουτίνοφ, αλλά είναι και το πνευματικό.
0: Είναι πνευματικό, σε καταρακώνει.
1: Και σωματική όμως κούραση.
0: Ο Φουρνιέ έχει παίξει προχθές 46 λεπτά από τα 50.
1: Ναι.
0: Και έχει μέσο όρο στους τελικούς σε 4 μάτς 37,2 λεπτά συμμετοχής στους τελικούς. Mm. Δηλαδή, παίζει non-stop ο άνθρωπος, έτσι.
1: Και εκείνο που είναι ξεκούραστο, ο Μπαρτζόκας δεν το βάζει ποτέ. Το λαρετζάκι, ρε φίλε.
0: Τον έβαλε και τον έβγαλε κατευθείαν. Ναι.
1: Εντάξει. Ξεκούρασε το παιδί όμως. Αλλά όπως επίσης πολύ ξεκούρασε, φαίνεται και ο Σόρτς. Αυτός είναι σαν ένα.
0: Ωραίος Σόρτς. Είναι από τους καλούς Παναθηναϊκούς στη σειρά των τελικών.
1: Μ' αρέσει αυτό το παιδί από την άποψη ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα. Σε λέει ότι εμένα το προτέρημά μου είναι ταχύτητα. Φίλε. Θα μπω μέσα, ξέρω και θα κάνω τα δικά μου.
0: Μπουκαδόρος.
1: Ναι. Δεν με νοιάζει ποιο είναι απέναντι, ποιο θα σηκωθεί. Α σηκωθεί ο Μιλουτίνο, α σηκωθεί, ξέρω ποιο θέλει να σηκωθεί. Ξέρω να με κόψει. Εγώ θα μπω μέσα, ξέρω και να το βάλω. Δηλαδή μου αρέσει, δηλαδή, έχει θράσος ρε παιδί, πώς το πω. Εκεί προβληματίζεται λίγο όταν μένει μόνος του εκεί στα τρίποντα. Άμα δηλαδή βγει κανένα σύστημα και μένει
0: ένα
1: μόνος
0: το βάλε.
1: Στα ναι, το βάλε.
0: Ναι.
1: Αλλά συνήθως τον βλέπεις να κοιτάζει γύρω-γύρω.
0: Δεν έχει
1: τώρα,
0: καλό σουτ.
1: Τι να κάνω, δηλαδή είμαι μόνος μου, τι να κάνω. Συνήθως εντάξει, αμέσω και μόνο σου ξέρω το πάρεις.
0: Ο Bill by Συντάξη σου στείλε μηνυματάκι. Ο Bill by Συντάξη πλέον.
1: Α, δεν έχετε να κάνει.
0: Το σωστό ήταν αυτό
1: που είπε. Μαρούλια.
0: Το σωστό ήταν λέει αυτό που είπε ο Παπα-Νικόλα.
1: Ποιο?
0: Ο Άταμαν. Θα το πει τραγουδώντας. Στο Φάλιρο ερχόμαστε. Να σας καρφώσουμε, λέει.
1: Κοίτα πρώτα, βγάλει κανένα μαρουλάκι μπύρα εκεί πέρα. Και κοίτα, μήπως οι ντομάτες σου εκεί πιάσουν τίποτα. Και δεν βγάλει ντομάτες.
0: Είπαμε ρε παιδιά χθες το λόγο που κάναμε στάση εργασίας. Γιατί να μην. Ο Παπα-Νικολάου, τι εννοείται.
1: Τι έγινε.
0: Γιατί δεν είπε για ποιο λόγο κάνετε στάση εργασίας.
1: Γιατί δεν είπα. Γιατί ήθελα να το κρύψω ότι έκλεισε η ΕΡΤ τότε πριν από το Σαμαρά. Ήθελα να το κρύψω λοιπόν και γι' αυτό δεν είπα γιατί κάνουμε στάση εργασίας.
0: Αν δεν το είπες εσύ, δεν λογίζεται. Πιάνε το άκυρο. Δεν υπήρξε χθεσινή ημέρα.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Να σου πω την αλήθεια. Υπάρχουν τώρα. Στέλναν και κάποιοι μηνύματα χθες και εγώ διέκρινα κανένα δυο. Ότι αυτοί που λέγανε ότι στενοχωρήθηκαν πάρα πολύ τότε που έκλεισε η ΕΡΤ. Ναι.
0: Δεν το φουγκράζομαι αυτό.
1: Αυτοί
0: πάντως
1: που λέγανε ότι στενοχωρήθηκε, έκλεισαν οι έτσι. Μιλάω για κανένα δυο συγκεκριμένα. Άμα μπει σε μηνύματα που είχαν στείλει νωρίτερα, είναι εμείς στην ΕΡΤ γιατί να την πληρώνουμε.
0: Και μαύρο στην ΕΡΤ, το κλασικό.
1: Όχι μαύρο στην ΕΡΤ.
0: Όχι.
1: Αλλά εσάς δηλαδή που σας πληρώνουμε εμείς, ξέρω και τα λοιπά. Δηλαδή του στείλω ότι στενοχωρήθηκα όταν έκλεισε η ΕΡΤ. Αλλά όταν άνοιξε η ΕΡΤ, εσάς δεν σας πληρώνουμε. Δηλαδή δεν βρίσκονται οι άνθρωποι πουθενά. Δεν βρίσκονται οι άνθρωποι πουθενά. Τέλος πάντων, εντάξει. Όπως και να έχει τώρα. Δεν έχει μεγάλη σημασία.
0: Τι άλλο.
1: Τι διαβάζω εδώ στις εφημερίδες, έτσι να δούμε. Δεν υπολογίζεται ο αρχηγός της Εθνικής από τον Νίστρουπ.
0: Ναι, θέλει να αλλάξει το παιχνιδιό. Στο νέο game plan του.
1: Ναι, επίσης δεν θέλει να φύγει από Ευρώπη ο Πινέδα. Από μια,
0: δεν ξέρω γιατί να φύγει από την ΑΕΚ.
1: Δεν να φύγει από την ΑΕΚ.
0: Θα παίξει και Champions League λογικά, αν περάσει η ΑΕΚ στη League Face.
1: Αν περάσει, βεβαίως. Αν περάσει. Εντάξει, μακάρι να μείνει. Ο Ολυμπιακός λέει επαφές εκεί με Ντένι Σουάρες και Καντιού, αλλά και ονόματα πολλά. Για τον Μπιρόλα φαίνεται να έχει ενδιαφέρον η Μπολόνια. Για τον Ρόντινε η Γκρέμιο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Ντάνι Γκαρθία θα είναι και θα φοράει την ερυθρόλευκη και του χρόνου. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει εκεί με τα χαφ του Ολυμπιακού. Το σίγουρο είναι ότι ο Νασιμέντο δεν θα μείνει, δεν θα είναι στο ρόστερ. Τώρα με ποιο τρόπο θα αποχωρήσει, θα δοθεί δανεικός, θα πουληθεί, θα κάνει, θα ράνει. Πάντως δεν έπεισε, δεν θα είναι ο Νασιμέντο. Με Έσε και Μουζακίτη φαίνεται ότι υπάρχει ένα φιλολογικό περισσότερο ενδιαφέρον ο Ολυμπιακός. Εντάξει, για τον Μουζακίτη θα το συζητούσε, για τον Έσε δεν το συζητάει, εκτός εάν είναι από αυτές τις προτάσεις που δεν μπορεί
0: εγώ
1: να
0: πει. Εγώ τον Έσε τον έχω στα μάτια μου σαν τον επόμενο αρχηγό του Ολυμπιακός.
1: Επόμενο αρχηγό.
0: Ναι,
1: ο Ρέτσος είναι μικρός ακόμα.
0: Κατάλαβε το λέω. Ο Φορτούνης ήρθε για ένα-δύο χρόνια, σταματήσει, είναι ο Ρέτσος. Μετά θα είναι ο Έσε. Ποιος θα είναι.
1: Ο τέτοιος ο Τζολάκης που είναι αλλού.
0: Εντάξει, και ο Τζολάκης. Θα είναι στην τριάδα.
1: Δεν γίνεται.
0: Εντάξει. Θα είναι στην τριάδα των αρχηγών.
1: Κοίταξε, από τους ξένους παίκτες του Ολυμπιακού, LKB, εντάξει, θα πεις ότι έχει ένα-δύο χρόνια ακόμα LKB, γιατί μεγαλώνει και αυτός και όλα αυτά. Έχει πολλούς. Να προσπεράσει ο ΕΣΕ δηλαδή για περιβραχιόνιο.
0: Ωραία, πες μου μερικούς.
1: Τι.
0: Ο Ροντινέη θα σταματήσει.
1: Πώς θα σταματήσει.
0: Πόσο να παίξει ο Ροντινέη, είναι 34.
1: Δηλαδή. Ναι, ρε φίλε, για πότε μιλάς τώρα. Δηλαδή με τι ορίζοντα, 2 ετών, 3 ετών. Φέτος. Ναι. Για του χρόνου, ας πούμε. Όχι αυτή τη σεζόν.
0: Την επόμενη.
1: Πέρα από τους Έλληνες. Τρεις αρχηγούς μπορεί να
0: είναι. Ο Φορτούνης, ο Ρέτσος και ο Τζολάκης, αν δεν φύγει με μεταγραφή. Αν φύγει ο Τζολάκης
1: με μεταγραφή, αλλάζει το σκηνικό.
0: Αν φύγει με μεταγραφή, ο Τζολάκης είναι ο Ρέτσος και ο Ρώμα το Φορτούνι.
1: Δεν τον βλέπω τον Έσε για αρχηγό. Έτσι. Μπορεί και να γίνει, εντάξει, δεν ξέρω.
0: Εγώ δεν τον είχα στην τριάδα.
1: Εμένα με στενοχωρεί λίγο το γεγονός ότι βλέπω να παίζεται και το όνομα του Σιπιώνη, δηλαδή ότι ίσως μείνει, ίσως φύγει και όλα.
0: Εγώ θα τον κράταγα.
1: Εγώ θα τον κράταγα οπωσδήποτε. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι είναι και λίγο αδικημένο ο Σιπιώνη. Μέχρι τώρα.
0: Έδειξε κάποια καλά στοιχεία σε κάποια μάτς. Θα τον κράταγα.
1: Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι.
0: Θα του δίνω και περισσότερες ευκαιρίες πάνω από τον Ντάνι Γκαρθία.
1: Ακριβώς.
0: Να του κάνει τα ρεπό ο Ντάνι Γκαρθία, ξέρω.
1: Ο Ντάνι Γκαρθία τώρα, εντάξει, όταν σου ζητάει έναν τουλάχιστον παίκτη, ο προπονητής δεν μπορεί να σου το πει όχι. Δηλαδή θέλει τον Ντάνι Γκαρθία. Ο Ντάνι Γκαρθία είναι αυτό μπορεί, αυτό δίνει, τον θεωρεί πάρα πολύ χρήσιμο ο Μεντιλίβαρ. Και όταν ένας προπονητής σου λέει είναι πάρα πολύ χρήσιμος, πάει, δεν το συζητάς παρατέρω. Όταν είσαι διοίκηση, έτσι. Δεν το συζητάς. Τι ακριβώς, ποια πράγματα του κάνει, τα ξέρει μόνο ο Μεντιλίβαρ στον αγωνιστικό χώρο και δεν μπορεί να τα κάνει άλλος αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι τώρα οι μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός θέλει μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός θέλει ενίσχυση σε θέσεις. Και πρέπει να γίνει ουσιαστικά. Δηλαδή θέλει κάποιες ενδεκαδάτες μεταγραφές ο Ολυμπιακός. Γιατί αν είναι, το είδαμε το σκηνικό, δηλαδή να παίρνει παίχτες στο περίπου, στο γύρω-γύρω, στο μήπως βγει, το hot prospect που λέμε, αυτό το ελπίδα για το μέλλον και όλα αυτά. Αλλά έχει καιρό να βγει ένας τέτοιος παίχτης στον Ολυμπιακό.
0: Δεν γίνεται να βγαίνει κάθε χρόνο να βγαίνει.
1: Δεν γίνεται, ναι. Δεν γίνεται, αλλά έχει, καιρό, έτσι, έχει θα... καιρό να βγει. Έχει καιρό να βγει. Δηλαδή ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή τώρα στα play-off έπαιζε με την προπέρσινη, με την ενδεκάδα δηλαδή που πήρε το conference.
0: Ναι, ναι. Δεν έκανε και πολλές μεταγραφές. Ο Μάλς ας πούμε έφυγε, εντάξει. Ο Καμπελά έφυγε. Ο Ταρέμ είναι ένας που ήταν μεταγραφή και έπαιζε.
1: Ο Ιταλός, ο τέλος πώς το λένε και που πήγε στην Κόμο.
0: Ο Στρεφέτσα έφυγε, μπράβο. Από τις μεταγραφές ποιος. Ο Σιπιόνι δεν πήρε πολλές ευκαιρίες.
1: Δεν ξέρω, δεν ήταν αυτό που λέμε ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν άλλαξαν τίποτα οι μεταγραφές. Η αλήθεια είναι, δεν άλλαξαν. Δεν ξέρω, εντάξει, ενισχύθηκε το ρόστερ. Αχ, περισσότεροι παίχτες, αλλά οι παίχτες ίδιου βεληνικούς, ας πούμε, και ίσως λίγο πιο κάτω.
0: Μα έκανε μεταγραφές το Γενάρη και τους έκοβε από τους ξένους. Τον Κλέιτον και τον Αντρέ Λουίς. Κάπου εκεί καταλαβαίνεις ότι ενισχύθηκε στο Γενάρη, αλλά και πάλι δεν τους έβαζες.
1: Εντάξει, φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει εκεί από τα μπακ, από τον Μαφέο, τέλος πάντων, ο οποίος έρχεται
0: 17 Ιούνιου. Ναι.
1: Να υπογράψει. Καλή κίνηση είναι αυτή. Δηλαδή θέλει δεξιμπακ οπωσδήποτε ο Ολυμπιακός.
0: Και σε καλή ηλικία είναι αυτός, 27 νομίζω.
1: Μια χαρά είναι. Σε καλή ηλικία. Τώρα για τους υπόλοιπους, τα χαφ είναι διαφορετική περίπτωση. Μπορεί τα χαφ, ρε παιδί μου, να. Ένας προπονητής να βλέπει πράγματα και να διαλέξει ένα χάφο ο οποίος δεν είναι, ας πούμε, από το πρώτο ράφι, αλλά να κάνει πράγματα τα οποία θέλει ο προπονητής. Μιλάω τώρα και για τη θέση 6-8 και όλα αυτά. Ενώ στα μπακ φαίνονται πιο πολλοί οι παίχτες. Δηλαδή μπορεί να το δει και ένας απλός θεατής, ένας απλός παρατηρητής, ένας που το αρέσει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή να το δει τον ποδοσφαιριστή, τον μπακ, το δεξί ή αριστερό μπακ, και να καταλάβει και ο ίδιος ποια είναι τα χαρακτηριστικά του. Μπερδεύονται λίγο περισσότερο τα πράγματα εκεί με τα χαφ, με τα εξαροχτάρια. Ποιος είναι δηλαδή καλύτερος από ποιον. Εκεί δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι.
0: Είναι πολύ σημαντική θέση αυτή.
1: Για μένα, παράδειγμα, στα δικά μου τα μάτια, ο Σιπιόνι είναι τόσο ταχυδυναμικός, τόσο δυνατό παιδί, τόσο έτσι και τέτοια, που απορώ γιατί δεν παίζει. Όμως ο προπονητής το βλέπει διαφορετικό. Βλέπει κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι βλέπει.
0: Πολύ καλά είχε η ΑΕΚ φέτος, ο Μαρίν και ο Πινέδα.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Και όταν είναι ανεβασμένη αυτή, είναι πολύ σημαντική θέση στο γήπεδο. Ενώνει τις γραμμές. Ενώνει τις γραμμές.
1: Αλλά επειδή έχει περισσότερα χαρακτηριστικά, είναι λίγο πιο. Θέλει περισσότερο ψάξιμο. Θέλει δηλαδή ο προπονητής. Ξέρει καλύτερα. Εγώ γι' αυτό λέω πάντα εκεί, δηλαδή σε αυτή τη θέση, ποτέ δεν κάνω, ρε παιδί μου, έτσι, κριτική, παρά μόνο άμα είναι το σύστημα, ας πούμε, ξέρω εγώ, ή άμα δω, ξέρω εγώ, να παίζει ο Ντάνι Γκαρθία, ενώ ο Ολυμπιακός παίζει, ας πούμε, ξέρω εγώ, με ένα κάπως εντός αγωγικών υποδεέστερο αντίπαλο στο Καραϊσκάκι. Λες, ξέρω εγώ, τι χρειάζεται ο Ντάνι Γκαρθία, μέχρι εκεί όμως. Έτσι. Αλλά για τα χαρακτηριστικά του παίχτη, είναι ό,τι πει ο προπονητής. Για τους άλλους, δηλαδή, ποιο είναι καλό εξτρέμ τώρα και ποιο είναι καλό back, δηλαδή, είναι λίγο πιο εύκολο να το διαβάσει. Όπως και να έχει.
0: Και στο μάτι είναι πιο χτυπητό.
1: Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ το πάει καλά μέχρι τώρα. Οι άλλοι πρέπει να ενισχυθούν. Οι άλλοι είναι αυτοί που κυνηγάνε την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια, έτσι. Οι άλλοι είναι αυτοί που πρέπει
0: και
1: να.
0: Και το ΠΑΟΚ δεν του βγήκε το κέντρο φέτος, αφού ελέγχει για κέντρο. Γιατί με ΜΕΙΤΕ ήταν πάρα πολύ δυνατός.
1: Επίσης έχουν θέμα, ένα ψηλό θέμα έχουν όλοι με την άμυνα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή κοιτάζει, θέλει οπωσδήποτε στόπερ, αλλά ο Πιρόλα είναι πάλι εκεί, δηλαδή τον φλερτάρουν. Είναι νέο παιδί, είναι Ιταλός, είναι τέτοιο, δηλαδή τον φλερτάρουν πολλοί Ιταλοί. Μια ομάδα, Μπολόνια,
0: Ο Ολυμπιακός δεν ακούει τώρα πόσες φορές κάτω από 20 εκατομμύρια.
1: Τι?
0: Για πυρόλα κάτω από 20 εκατομμύρια είναι δύσκολο.
1: Και πολύ καλά θα κάνει.
0: Ναι, είναι νεαρός αρχηγός Εθνικής Ελπίδων Ιταλίας.
1: Πολύ καλά θα κάνει. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει. Πρέπει να πάρει τουλάχιστον δύο center back. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ, εγώ άκουσα ότι για τον Κετζιόρα ενδιαφέρεται για τον Κετζιόρα.
0: Θέλω να διαβάσει αυτό το μήνυμα, μπορείς.
1: Γιατί να μπορώ. Ο Σιπιώνη μου θυμίζει Κασνέτσι όταν έπαιζε στο Διαγόρα Ρόδου. Και το λέει όχι όποιος τώρα.
0: Έχει δει πολύ Ολυμπιακό.
1: Ο Σαρελάκος.
0: Ναι.
1: Ο Σαρελάκος.
0: Για να καταλάβεις.
1: Ο Κασνέτσι. Να σου πω, πες μου και έναν το δικό σου που είδε σήμερα που τον έπαιξε αντίπαλο.
0: Ο Τζουλιάν Σεού. Είναι ένα αμυντικό χάβ 27 χρονών. Παίζει στην Πολωνία, στη Βίτζεβ Λόντζ, πώς λέγεται αυτή.
1: Ναι.
0: Ήταν στην Ελλάδα, είχε ξεκινήσει νομίζω λίγο από Ακαδημίες ΠΑΣ Γιάννα, λίγο από Πανηλιακό, Γάμα Εθνική που δεν ήταν και στα καλά του Πανηλιακός. Ναι. Τον είχα παίξει αντίπαλο, ναι, Αστέρα Μαλιάδας ήμουν εγώ τότε. Είχαμε πολύ μεγάλες διαφορές οι ομάδες ήμασταν. Εμείς βγήκαμε πρωταθλητές, κάναμε άνοδο, ο Πανηλιακός απλά να σωθεί. Ήταν ένα παιδάκι τότε. Δεν κατάφερε εδώ να βρει ομάδα κτλ. Πήγε Αλβανία, Αλφα Εθνική, έπαιξε 2-3 ομάδες και το τζιμπήσανε εξωτερικό. Γενικά στην Αλβανία συμβαίνει αυτό.
1: Ναι, αυτό μου πολλές... το είπες και με
0: έχω πάρα πολλούς φίλους που πάνε, ξέρω εγώ, από Αλβανία σε ρίφτηρα σπολά. Από Αλβανία πάνε Σουηδία, από Αλβανία πάνε Ελβετία. Είναι μεγάλη αγορά.
1: Μου είπες και με προξένησε εντύπωση αυτό. Δηλαδή, όταν παίξεις, λέω.
0: Κατευθείαν σε τσιμπάνα παίξουν.
1: Αλφα Εθνική στη Αλβανία, σε τσιμπάνα αμέσως για μεταγραφή Ευρώπη.
0: Ναι, ναι, κατευθείαν φεύγεις σε αυτές τις χώρες. Ο Τζουλιάν Σεού, αυτός ο παίκτης, έπαιξε περίπου 100 συμμετοχές. Έχει εκεί τώρα στη Βίτζε Λόουτ. Έχει και το περιβραχείο του αρχηγού.
1: Και ποιος ενδιαφέρεται γι' αυτό?
0: Ο Παναθηναϊκός είχε ενδιαφερθεί πέρσι και τώρα ακούγεται για τον Ολυμπιακό. Φέτος.
1: Τώρα τον έχεις δηλαδή για τέτοιο επίπεδο, δηλαδή για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ας πούμε.
0: Εγώ τότε που τον είχα δει, εντάξει, ήταν και μικρός, σου λέω δεν μου κάνε. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα είναι για αυτό το επίπεδο. Αλλά το παιδί έχει πάει στην Πολωνία, αλφαεθνική.
1: Τον είχες έτσι για πρωινό λίγο.
0: Ναι, εντάξει, εγώ ήμουν πιο μεγάλος. Ήμουν πιο μεγάλος. Αυτό ήταν σε άλλη κατάσταση τότε.
1: Λοιπόν, πήγε 11 η ώρα, πάμε για αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

10.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ελεμέζης, στο μικρόφωνο για τη Γονιδρακάτου. Στο εναρκτήριο παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το Μεξικό επιβλήθηκε 2-0 της Νοτιού Αφρικής και η Νότια Κορέα επικράτησε 2-1 της Τσεχίας με ανατροπή. Το σημερινό πρόγραμμα ολοκληρώνεται απόψε στις 10 στο Τορόντο, όπου ο Καναδάς παίζει με τη Βοσνία. Η μετάδοση του αγώνα από την ERT 2 Sport. Λίγες ώρες αργότερα στις 4 τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες κοντράρονται με την Παραγουάη με μετάδοση από την ERT 1 και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την ERASPOR. Το Champions League του Πόλο Γυναικών διεκδικεί απόψε ο Ολυμπιακός, που αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ τη Φερεντσβάρος στον τελικό του Final Four της Μάλτας. Στους άνδρες οι Ερυθρόλευκοι δεν τα κατάφεραν, έχασαν με 19-13 από την Ιταλική Προρέκο στον ημιτελικό, έμειναν εκτός τελικού και αύριο στις 8 θα παίξουν με τη Φερεντσβάρος για την τρίτη θέση. Παίκτης της Καλαμάτας είναι και επίσημα ο Κένεθ Βάργκας, αφού η Μεσίνη ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου κωνσταρικανού ακροεπιθετικού με ετήσιο δανεισμό από την σκοτσέζικη Hearts. Την απόκτηση του 27χρονου Αμερικανού σέντερ Ραϊκουάν Γκρέι για τα επόμενα 2 χρόνια ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Το απόγευμα της Κυριακής αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Πανούλης, που τη Δευτέρα θα παρουσιαστεί επίσημα ως ο νέος προπονητής του Άρη. Για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ, η Εθνική Γυναικών παίζει στις 6 το απόγευμα στη Λάρισα με το Κόσοβο, ενώ οι άνδρες στις 8 με την Ισλανδία στη Γλυφάδα. Η είσοδος είναι ελεύθερη και τα δύο παιχνίδια θα καλυφθούν από την ERASPOR. Στο Champions League του Βόλεϊ θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν ο Παναθηναϊκός, αφού οι πράσινοι συμφώνησαν με τη Γλυφάδα για την χρήση του κλειστού Μάκης Λούκας. Αντίθετα, οι γυναίκες θα παίξουν όπως όλα δείχνουν στο Challenge Cup, αφού δεν πληρούν τις γηπεδικές προϋποθέσεις για το Champions League. Και επίσημα εποχή Μουρίνιο στη Ρεάλ, με τους Μαδριλένους να ανακοινώνουν την επιστροφή του 63χρονου τεχνικού στον πάγκο τους για την επόμενη τριετία. Ο Τιμπό Κουρτουά προανήγγειλε την αποχώρησή του από την Εθνική Βελγίου μετά το Μουντιάλ. Ο 34χρονος τερματοφύλακας της Ρεάλ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την Εθνική Ομάδα το 2011 και μετρά πλέον 109 συμμετοχές. Την απόφασή του να αποσυρθεί από την Εθνική Ιαπωνίας λόγω του τραυματισμού του ανακοίνωσε ο αρχηγός της Γουατάρου Έντου. Τη θέση του στην αποστολή πήρε ο Σούτο Ματσίνο της Γκλάτμπαχ. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην ERASPOR. Ακολουθεί εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπανικολάου και τον Λεωνίδα Κασνέτση. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Era Sport 101,8.
2: Μεγάλη ευκαιρία που μετατρέπεται σε γκολ. Κινιώνες είναι αυτός ο οποίος ανοίγει το σκορ στο 1ο λεπτό για την ομάδα του Μεξικού. Κινιώνες, ο οποίος βρήκε τον χώρο, θα ανοίξει το σκορ και όλα ξεκίνησαν από το λάθος του Βίλιαμ, του θερματοφύλακα. Πήγε να παίξει κοντινή πάσα, εκεί έγινε το λάθος από τον Σίτχολ και ήρθε σαν κόμπρα να περιμένει σε αυτό το σφάλμα, επαναλαμβάνω, του Σίτχολ να βρει το σουτ και να στείλει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Γουίλιαμς, ο οποίος δεν είχε πολλά περιθώρια αντίδρασης από το σημείο στο οποίο κεραυνοβολήθηκε, αλλά είναι ξεκάθαρο αυτό το σφάλμα από το οποίο δέχεται τον γκολ. 1-0 ο Κινιώνες για την ομάδα του Μεξικού στο 1ο λεπτό. Το γέμισμα, μεγάλη ευκαιρία και γκολ. Χιμένεθ στο 67 κάνει το 2-0. Μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς, με υψωμένα τα χέρια στον ουρανό, ο πρώτος σκόρερ του Μεξικού κάνει τη διαφορά, κάνει την φάση που περίμενε για 66 λεπτά και κάνει το 2-0. Εκμεταλλεύεται στο έπακρο την αδράνεια της Νότιο Αφρικής. 2-0 το Μεξικό με σκόρερ το Χιμένες.
3: Γκολ Τσεχίας στο κόρνερ. Ο Κρέτσι στην εκτέλεση του κόρνερ από τα δεξιά. Βιδωμένοι οι Κορεάτες, δεν ακολουθούν τη φάση και έχουμε την μπάλα στα δίχτυα των Κορεατών. Από το πλάγιο out την μπάλα ψηλά στον αέρα. Ο Κρέτσι κερδίζει κατά κράτος τους αμυντικούς της Νοτιού Κορέας. Νότιος Κορέα Τσεχία 0-1. Κορέα που βγαίνει τώρα μπροστά, ευκαιρία, ο Χουάνγκ, γκολ! Με πολύ ωραίο τρόπο ο πρώην παίχτης του Ολυμπιακού αλλάζει πόδι από τα αριστερά στο δεξί με ένα γλυκό πλασέ, περνάει την μπάλα από τον Κόβαρ, γίνεται μια τελευταία προσπάθεια μπάσκετ, την προλάβει ο αμυντικός στη γραμμή, δεν την προλαβαίνει, η μπάλα περνάει μέσα και ισοφαρίζει η Κορέα το παιχνίδι στο 67. 1-1. Η Κορέα είναι και πάλι μπροστά, ευκαιρία, γκολ! 2-1, η απόλυτη ανατροπή. Στη σέντρα που βγει από τα δεξιά, ο Οχενκιού απλώνει το πόδι, ήρθε από τον πάγκο και βάζει την Κορέα μπροστά στο σκορ. Νομίζω...
0: Ακούτε Ερασπορ.
4: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
5: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Η διοργάνωση των πρώτων παγκοσμίων κυπέλων δινόταν στις χώρες κατά τη διάρκεια συναντήσεων και συνελεύσεων της FIFA. Η επιλογή της τοποθεσίας, διεξαγωγής των αγώνων, ήταν πεδίο αντιπαράθεσης, ιδιαίτερα ανάμεσα στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Ευρώπης, τα δύο ποδοσφαιρικά κέντρα της εποχής, αλλά και του σήμερα. Και αυτό γιατί τις δύο ηπείρους χώριζε ταξίδι 3 εβδομάδων με πλοίο. Για παράδειγμα, η επιλογή της Ουρουγουάης ως τη χώρα που θα διοργάνωνε το πρώτο Μουντιάλ οδήγησε στη συμμετοχή μόνο 4 ευρωπαϊκών εθνικών ομάδων. Τα δύο επόμενα παγκόσμια κύπελα διεξήχθησαν στην Ευρώπη και ιδιαίτερα η απόφαση για το δεύτερο συνεχόμενο Μουντιάλ στην Ευρώπη το 1938. Αποτέλεσε πεδίο διαμάχης, καθώς οι αμερικάνικες ομάδες ήθελαν το Μουντιάλ να εναλλάσσεται διαδοχικά ανάμεσα στις δύο ηπείρους. Το αποτέλεσμα ήταν οι εθνικές ομάδες της Αργεντινής και της Ουρουγουάης να μποϊκοτάρουν το παγκόσμιο κύπελλο του 38 στη Γαλλία. Μετά το 58, για να αποφευθούν μελλοντικές αντιπαραθέσεις και μποϊκοτάζ, η FIFA αποφάσισε την εναλλάξη διοργάνωση από χώρες των δύο ηπείρων μέχρι και το Μουντιάλ της Γαλλίας του 98. Το παγκόσμιο κύπελλο του 2002, το οποίο συνδιοργανώθηκε από την Ιαπωνία και την Νότια Κορέα, ήταν το πρώτο που διεξήχθη στην Ασία και γενικότερα το πρώτο σε χώρα εκτός Ευρώπης και Αμερικής. Ενώ το Μουντιάλ του 2010 στην Νότια Αφρική ήταν το πρώτο που διοργανώθηκε από αφρικανικό κράτος. Τώρα πια, το σύστημα επιλογής της διοργανώτριας χώρας εξελίχθηκε, έτσι ώστε σήμερα να αποφασίζει μια ειδική επιτροπή της FIFA και να ανακοινώνεται 6 χρόνια πριν τη διεξαγωγή του τουρνουά.
6: Ακούτε Ερασπορ.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
12: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
13: Το τάγκο?
12: Θα σας ειδοποιήσουμε.
13: Περίμενε.
14: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
15: Φτιάξε βαλίτσες.
16: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
18: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
17: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
18: Εμένα ξέρεις, Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
17: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
19: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
20: Το Γέρακας 3-on-3 Street Basketball επιστρέφει 13 και 14 Ιουνίου στην πλατεία Μακεδονίας στο Γέρακα. Μάζεψε την ομάδα σου και μπες στο παιχνίδι. Δωρεάν συμμετοχή. Δήλωσε τώρα στο Γέρακας 3-on-3 Basketball.gr.
1: χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
21: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
22: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
23: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
22: Έρα Σπορ.
23: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
22: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
24: Κάποια

0: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε δεύτερο επίπεδο της εκπομπής. Βλέπω είμαστε λίγο σήμερα.
1: Ξεμούδιασες.
0: Ξεμούδιασα.
1: Σε καλή κατάσταση.
0: Είμαστε λίγο ξενυχτισμένοι, λίγο άϊπνοι.
1: Εντάξει, άμα κάτσε και βλέπεις παιχνίδια σε αυτή την ηλικία.
0: Εγώ νιώθω λίγο τέτοιο, ας πούμε.
1: Εσύ θα βλέπεις μόνο το βράδυ, θα πηγαίνεις για ύπνο.
0: Θα έλεγα στον προπονητή, δηλαδή, να κάτσω στον πάγκο.
1: Σήμερα άσε με. Άμα χρειαστεί, θα μπω.
0: Ναι.
1: Βάλε με μετά, άμα χρειαστεί, άμα είμαστε πίσω, σκορίζω πάλι.
0: Όχι, δεν θα έρθω καθόλου. Δηλαδή, για τέτοιο
1: πράγμα. Τι προσφέρεις εσύ εδώ?
0: Το ρωτάει και ένας φίλος. Τι φίλος είναι, τέλος πάντων. Τι προσφέρω, έλατε. Δηλαδή, από υπαρξιακά, έχω εγώ. Υπαρξιακά.
1: Εσύ πώς μπήκες εδώ?
0: Ιστορία, ωραία. Ωραία ιστορία. Είναι απλώς για να τη λες στους μικρούς, για να μην χάνουν το θάρρος τους και να έχουν, ρε παιδί μου, όταν την έχουν ακόμα την ορμή, την όρεξη και το τζαμπουκά, ρε παιδί μου, το θάρρος. Αλλά δεν είναι. Είναι προσωπικά. Αλλά πώς το πω, πάντως όχι από πολιτικό, πάντως όχι από οικογενειοκρατία, πάντως όχι με τίποτα από αυτά, πάντως όχι με ραντεβού, δεν με περίμενε κανένα. Είναι αυτό, ήρθα και θα παίξω.
1: Ναι, ναι.
0: Ήρθα και θα παίξω.
1: Θα σας δείξω τώρα.
0: Δεν με θέλεις να παίξω, δηλαδή.
1: Θα παίξω.
0: Θα με το μετανιώσεις, ναι, ναι. Θα παίξω. Αυτό. Έπαιξα και σε άλλες ομάδες. Πιο καλά. Μετά γυρνάς εκεί πέρα που νομίζεις ότι ανήκεις.
1: Γυρνάς εκεί που αγαπάς.
0: Είμαι λίγο, ξέρεις. Τώρα εντάξει, για να γελάσουμε το λέω. Έτσι. Είμαι λίγο Φορτούνης στην τέτοια στιγμή.
1: Τούμοιαζες. Το σουλούπι είναι.
0: Όχι, παιδί μου, εντάξει, άλλο
1: το σουλούπι, είναι, μην τρελαθούμε.
0: Είμαι λίγο Φορτούνης δηλαδή στην επαγγελματική μου τέτοια. Αλλά γυρνάς πάντα εκεί που νομίζεις ότι.
1: Είπαμε, γυρνάς εκεί που αγαπάς, τέλος.
0: Ναι. Και είναι, δηλαδή, όπως και ο Φορτούνης, ξέρω εγώ, μπορεί να έχει μερικούς στην κερκίδα και λέει, τι το θέλουμε τώρα το Φορτούνη, ρε. Πάντα υπάρχουν, ξέρω εγώ, και κάποιοι σου λένε, τι σε θέλουμε, εσένα, τι σε θέλουμε. Όχι εσένα, εμένα. Εσένα μια χαρά σε θέλουν. Τι σε θέλουμε εσένα, τι θέλουμε το Κοντό, τι θέλουμε τον έτσι, τι θέλουμε. Οκ, εντάξει, νορμάλ. Τα ακούμε και δεν τους ακούμε. Όπως και να έχει τώρα. Θα βγάλουμε σε λίγο ένα φίλο, συνάδελφο, ο οποίος έχει γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Και εγώ θα δώσω και συγχαρητήρια και σε αυτούς που γράφουνε και σε αυτούς που διαβάζουν. Γιατί πια έχουν μειωθεί και εκείνοι που γράφουν.
1: Και αυτοί που διαβάζουν περισσότερο.
0: Και αυτοί που διαβάζουν περισσότερο. Αυτοί που διαβάζουν, είναι ο άλλος, ξέρω, διαβάζει κανένα τέτοιο. Στο Facebook, όλοι αυτοί, ξέρεις, εμείς οι boomers και βάλε, πώς λέγονταν και οι πριν από γενιά, που έχει μάθει το Facebook και σου λέει: εγώ διαβάζω κάθε μέρα Facebook.
1: Τι διαβάζει, να ρωτήσεις.
0: Αυτό είναι.
1: Τι έγραψε, ξέρω εγώ, Παπα-Νικολάου.
0: Έχουν κόψει και την εφημερίδα. Κάποτε, δηλαδή, ρε παιδί μου. Και οι μεγαλύτερες λίγο ηλικίες διάβαζαν εφημερίδες. Έχουν κόψει και την εφημερίδα και διαβάζουν, ξέρω εγώ, αναρτήσεις στο Facebook. Γι' αυτό αξίζει καμιά φορά ένα μεγαλύτερο μπράβο.
1: 640 σελίδες έχει το Μουντιάλ Εμπιστευτικό και έχουμε τον άνθρωπο που το έχει γράψει.
0: Σιγά σιγά. Τι? Δεν ήταν εισαγωγή αυτή. Υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο γράφτηκε πρόσφατα. Θα σου πω πώς θα του έκανα εγώ την εισαγωγή. Έτσι, το οποίο έχει σχέση με το Μουντιάλ και γι' αυτό ξέρω θα μιλήσουμε. Το έχει γράψει επίσης ένας συνάδελφος και καλός φίλος και παιδί με ποιότητα και όλα αυτά, ο Νίκος Μπογιονέλος, ο οποίος αρκετοί από εσάς μπορεί να τον ξέρετε και με την ενασχόληση με τα media γενικά μας. Λέει, γράφει πράγματα, μαθαίνουμε από τον Νίκο και για τα μίντια και όλα αυτά. Έγραψε όμως ένα βιβλίο το οποίο είναι αυτό, δηλαδή στο που τραβάει και άλλο κόσμο που δεν είναι ποδοσφαιρικό. Α, ο Μπέκεμπάουερ, α, ο Μαραντόνα, α, ο Πελέ. Το βιβλίο,
1: το Μουντιάλ Εμπιστευτικό. Ναι. Από το 1930 έως σήμερα εξετάζει το ρόλο της πολιτικής, των καθεστώτων, της γεωπολιτικής και των οικονομικών συμφερόντων στη μεγαλύτερη διοργάνωση του πλανήτη. Δεν έχει σταθεί δηλαδή στο πιο ωραίο γκολ, στο πιο μεγάλη μορφή.
0: Ο Νίκος είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα. Πολύ ωραία λόγια, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Παρακαλούμε, θα τα αποδώσεις κάποια στιγμή, θα πεις και εσύ.
1: Θα κάνεις μια ανάρτηση.
0: Θα κάνεις μια ανάρτηση, θα πεις, ξέρω, τι καλή δημοσιογράφη, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, τι καλή εκπομπή έχουμε. Νίκο, πώς σου ήρθε να το γράψεις αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι, μπήκες πολύ στα βαθιά, έτσι. Δηλαδή, ο εύκολος ο δρόμος είναι εντάξει, ξέρεις, να υμνήσεις κάποιους ποδοσφαιριστές, κάποιες προσωπικότητες. Εσύ όμως πήγες από άλλο δρόμο και μπήκες στα βαθιά εκεί πέρα για τα Μοντιάλ.
2: Θα σου πω γιατί. Mm. Όλα αυτά έχουν γραφτεί. Καλύτεροι, κορυφαίοι, στατιστικά. Μπράβο. Ιστορίες.
0: Βαριόμαστε για να τα διαβάζουμε μερικές φορές.
2: Περίεργα και στράπελα, ναι. Δηλαδή και τώρα, α πούμε, βλέπω τους συναδέλφους στα site που τα περισσότερα site έχουν πάρει και χορηγίες και καλά κάνουν οι άνθρωποι, γιατί κάπως πρέπει να ζήσουν και δημοσιογράφοι. Mm. Και διαβάζει τις ίδιες και τις ίδιες ιστορίες. Mm. Εγώ τι ήθελα. Ήθελα για έναν αναγνώστη, τηλεθεατή, ακροατή αθλητικού περιεχομένου να κάτσει και να διαβάσει και να μάθει, αν θες από μένα, πέντε πράγματα παραπάνω που δεν είναι αθλητικά, αλλά δένουν με το αθλητικό. Παραδείγματος χάρη. Το Μουντιάλ του 78 της Αργεντινής. Όλοι έχουμε διαβάσει η Αργεντινή της Χούντας του Βιδέλα. Τελεία. Άντε να είναι άλλη μια πρόταση. Ενώ σε αθλητικά κείμενα.
0: Ναι.
2: Ποιος ήταν ο Βιδέλα, πώς ανέβηκε στην εξουσία, ποια κατάσταση επικρατούσε τότε στην Αργεντινή, πώς ακριβώς εκμεταλλεύτηκε το παγκόσμιο κύπελο, τι αντιδράσεις υπήρχαν, τι έγινε και τι έγινε μετά, τι απέγινε ο Βιδέλα, παραδείγματος χάρη. Όλα αυτά σε ένα κεφάλαιο ιστορικό, αθλητικό, πολιτικό δεν είχε ξαναγίνει. Αυτά είναι και τα 71, τα περισσότερα από τα 71 κεφάλαια του βιβλίου.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
2: Και πολύ δεν ωραίο. Είναι μόνο χούντες, δικτατορίες, πόλεμοι κτλ. Θέλω να το πω. Παραδείγματος χάρη, έχετε ακούσει τη Σαρμπρίκεν. Μ' αρέσει πολύ αυτή η ιστορία, δεν έχω ξαναπεί, αλλά θα την πω.
0: Όχι, για πες το. Για τη
2: Σαρμπρίκεν είναι ομάδα που συνήθως παίζει Β' Γερμανία. Όσοι παίζουμε στοίχημα την ξέρουμε, την έχουμε αποθεώσει, την έχουμε βρίσκει κτλ.
0: Για ποιο λόγο, κάνει πολλά over, γιατί δεν έχει
2: αποθεώσει. Ναι, ρε παιδί μου, κλασικά. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που έγινε ένας απίστευτος πανικός, είναι επίκης η λέξη που χρησιμοποιώ, σε όλη την Ευρώπη, με μετακινήσεις, πληθυσμό κτλ. Κάποιες περιοχές στην Ευρώπη,

0: προσπαθήσατε να το μεγαλοποιήσετε. Mm. Έμεινε λοιπόν μια περιοχή περίπου στο μέγεθος της Αχαΐας, αν δεν βάλει και μισή Κορινθία, υπογαλλική διοίκηση, γερμανόφωνοι, Γερμανοί ήταν οι άνθρωποι. Έτσι, mm. ήθελαν να επιστρέψουν στη μαμά Γερμανία, αλλά οι Γερμανοί ήταν διαλυμένοι. Για να τους βάλουν σε μια διαδικασία να γίνουν Γάλλοι, αποδέχτηκαν την μοναδική ομάδα της περιοχής της Άρμπρη και να παίξει το γαλλικό πρωτάθλημα. Έλα μου όμως, που επειδή ήταν πολύ καλοί και το ξέραν, τους βάλανε στη Β κατηγορία και χωρίς να μετράνε οι βαθμοί. Το έχεις ξανακούσει αυτό?
1: Όχι. Δεν μετράγανε οι βαθμοί της Άρμπρη.
0: Ναι, κάνει λοιπόν η Άρμπρη και ξέρω 30 νίκες σε 34 αγωνιστικές και την επόμενη χρονιά κάνει έτοιμα στον πρόεδρο της Γαλλικής Ομοσπονδίας που ήταν ο Ζήλερ Ιμέ τότε. Και τους λέει θέλουμε να παίξουμε στην πρώτη κατηγορία, αφού είμαστε καλοί. Και οι υπόλοιπες ομάδες ψήφισαν ενάντια. Απογοητεύτηκε και εκνευρίστηκε τόσο πολύ που παρετήθηκε από την Γαλλική Ομοσπονδία και δεν επέστρεψε ποτέ, γιατί τους έλεγε ότι προσπαθούμε αυτούς να τους κάνουμε δικούς μας. Τι κάνετε τώρα και τους αρνείστε? Έμεινε λοιπόν η Σαμπρίκεν μια ομάδα χωρίς πρωτάθλημα. Παράλληλα, δημιουργήθηκε και η εθνική ομάδα. Ουσιαστικά ήταν η ΣΑΡ Μπρίκεν. Δημιουργήθηκε και η Ολυμπιακή Εθνική Ομάδα. Υπήρχε λοιπόν το κρατήδιο του ΣΑΡ. Έλαβε μέρος στους αγώνες του 52 του Ελληνικού Ολυμπιακού Αγώνες με τρεις αθλητές και λαμβάνει μέρος και στα προκριματικά του Μουντιάλ του 54. Και επειδή ξέρετε, να το πω λαϊκά, τι τατάνα είναι η μπάλα και τι παιχνίδια κάνει, πέφτουν στον ίδιο προκριματικό όμιλο με τη Δυτική Γερμανία. Τα αδέρφια τους. Βρήκα δηλώσεις, τις έχω βάλει στο βιβλίο αργότερα, που έλεγαν ότι εμείς δεν υπήρχε περίπτωση να ακούσουμε βαθμούς από τη Δυτική Γερμανία. Θυμίζω ότι ήταν πολύ καλή ομάδα το ΣΑΡ, ότι η Δυτική Γερμανία κατέκτησε εκείνο το Μουντιάλ στο τέλος. Λοιπόν, επίσης, λίγο πριν το Μουντιάλ, η Σαμπρίκεν δεν μπορούσε να παίξει επίσημα παιχνίδια. Οπότε τι έκανε, αυτή είναι η μαγική ιστορία. Αποφάσισε να κάνει ένα καλοκαιρινό τουρνουά. Πώς ήταν το κύπελο Ράπαν, θα μας ακούν οι νέοι και θα λένε τι είναι αυτό. Ήταν ένα καλοκαιρινό τουρνουά με διάφορο σπορ. Κάνει λοιπόν το κύπελο του ΣΑΡ, α πούμε, πώς το ονόμασαν. Κάλεσαν ομάδες από την Αυστρία, από την Ουγγαρία, από τη Σερβία. Ήρθε και μια ομάδα από τη Λατινική Αμερική. Όσοι το παρακολούθησαν ως τρίτοι παρατηρητές, εντυπωσιάστηκαν. Είμαστε στο 1951. Το 1955 ιδρύθηκε το κύπελο πρωταθλητριών. Η ιδέα ήταν από το τουρνουά μιας ομάδας η οποία είχε μείνει χωρίς πρωτάθλημα, σε μια χώρα που δεν ήξερε πού ανήκε, και φτάσαμε σήμερα στο Champions League. Κοίτα πώς δένει μια ιστορία. Και παράλληλα, το ΣΑΡ θα μπορούσε για ένα γκολ ουσιαστικά να παίξει και σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Αν έβαζε ένα γκολ στο μάτς με τη Δυτική Γερμανία στο.
1: Θα μας κάνεις τώρα να ζητήσουμε φανέλα, ρε φίλε. Δηλαδή να βρούμε και να αγοράσουμε τη ΣΑΡ.
0: Αυτό είναι μία μαζί με το Βιδέλα που είπαμε δύο από τις ιστορίες. Δεν είναι όλες πάντα με πόλεμο, είναι με γεωπολιτική. Έχει πάρα πολύ Μαραντόνα.
2: Ναι, ωραίο.
0: Και θα σου πω γιατί, αν και είμαι αρρωστάκι Βραζιλία.
1: Έχει και μάφια μέσα, ξέρω εγώ, και καμόρα και τέτοια.
0: Έχει και νάρκος, ε.
1: Και νάρκος.
0: Έχει και νάρκος. Okay. Σου λέω αυτές τις δύο ιστορίες. Αν υπήρχε, ρε παιδί μου, να βάλεις ένα πρόσωπο, μια σκιά στο σήμα του παγκοσμίου κυπέλλου.
2: Μαραντόνα, κατευθείαν εγώ.
0: Και ας έχει πάρει ο Πελε 3. Γιατί ο Μαραντόνα απασχολούσε, αυτό σκεφτόμουν, σχεδόν κάθε παγκόσμιο κύπελο. Είτε έπαιζε, ακόμα και το 78 που αποκλείστηκε.
1: Ο τέτοιος ο Πελέ, Νίκο, ήταν λίγο του συστήματος, έτσι, μέχρι και τα.
0: Όχι του συστήματος, μόνο του συστήματος.
1: Όχι, πώς το πω, των θεσμών. Ήταν θεσμικός. Ο τέτοιος ο Μαραντόνα ήταν αντιθεσμικός, που λέμε. Ήταν,
0: και αυτό άρεσε στον κόσμο. Ναι, συμφωνώ. Ναι. Ο Εσέμπιο που ήταν τεράστια παιχτούρα, το 66 που έχει κάνει όργια στο Μουντιάλ της Αγγλίας, έχει γίνει ουσιαστικά θελάτου, γιατί ο άνθρωπος δεν είχε τελειώσει σχολείο, μπάλα έπαιζε. Είχε γίνει υποχείριο του καθεστώτος του Σαλαζάρ στην Πορτογαλία, που έλεγε: κοιτάξτε, Μοζαμβικανοί, ελάτε να αποκτήσετε την πορτογαλική υπηκότητα, ελάτε στη χώρα μας. Αυτός έψαχνε εργατικά χέρια τότε. Και είχε παντού αφήσει όλη τη Μοζαμβίκη τον Εσέμπιο και δείτε ο ένας Μοζαμβικανός τι καλά που τα πήγε. Καταλαβαίνουμε τώρα για την προπαγάνδα, μιλάμε έτσι. Ο άνθρωπος τι έκανε, πήγε και έπαιζε ποδόσφαιρο. Αυτό ήξερε να κάνει, δεν τον ένοιαζε η πολιτική. Ο Μαραντόνα λοιπόν ήταν σχεδόν σε κάθε παγκόσμιο κύπελο. Ακόμα εσύ και το 18 που δεν ήταν τίποτα και ήταν στις εξέδρες, θυμάσαι, κοιτάζουν στην κάμερα που ούρλιαζε και έκανε κέρα.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Ναι, βέβαια.
0: Και πολύ ωραία, άλλη μια πολύ ωραία ιστορία είναι ο Ρενέ Χικίτα που έχει χάσει ένα παγκόσμιο κύπελο. Θυμάστε γιατί?
1: Γιατί?
2: Το λόγο δεν θυμάμαι εγώ.
0: Ήταν στη φυλακή.
2: Όχι, δεν το θυμόμουν.
0: Ο Ρενέ. Νάρκος, όσοι έχουν δει, καταλαβαίνουν τι λέμε τώρα για τις οργανώσεις Μποκοτά, Κάλι κτλ. Τέλος πάντων, ο Εσκομπάρ έχει απαγάγει την κόρη ενός.
1: Ενός τι?
0: Ενός άλλου μαφιόζου, αντίπαλου. Ενός άλλου ναρκέμπορα.

0: όνομά του. Και το λέει αυτό, κάποιο πρέπει να βάλουμε. Μου σκέφτεται να πάει να μιλήσει στον Εσκομπάρ, γιατί δεν πλησιάζει, δεν μπλέκει που λέμε. Και έβαλε το Χιγκίτα, ο οποίο ήταν αγαπητό με όλου και μίλαγε με όλου.
1: Και τι πήγε στον Εσκομπάρ.
0: Ο Χιγκίτα όντω μεσολάβησε, γιατί είχε φιλικότατε σχέσει με όλου. Αλλά βάσει τη αλλαγή του νόμου τότε τη Κολομβία, πρώτον, η συνδιάλεξη με οποιονδήποτε ναρκέμπορο σημαίνει φυλακή. Και επειδή αυτό που βοήθησε του έδωσε και 70-80 χιλιάδες δολάρια
2: για την δωράκι, κίνηση. Δωράκι.
0: Δεύτερη.
1: Για την κόρη του. Για την κόρη του. Ελευθερώθηκε
0: για
1: η κόρη.
0: Για την απελευθέρωση τη κόρη.
1: Απελευθερώθηκε. Τα κατάφερε ο Χιγκίτα.
0: Και μπήκε ο Χιγκίτα 18 μήνες στη φυλακή. Τελικά μείνει νομίζω 9-10. Και έχασε το μουντιάλ το 94. Και η φάστη είναι. Φάστη, τέλο πάντων. Ο Εσκομπάρ ο ποδοσφαιριστή που έβαλε το αυτοκόλ.
1: Ναι.
0: Στο Μουντιάλ του 94 και δολοφονήθηκε λίγες εβδομάδες μετά στην Κολομβία, ήταν κολλητός του Χιγκίτα. Αλλά ο Χιγκίτα μπορούσε να τον προστατεύσει και ήταν φυλακή εκείνη την περίοδο. Κοίτα ιστορία. Το Μουντιάλ και τα λοιπά. Μέχρι, άμα χαζέψετε το βιβλίο, υπάρχει μέσα μέχρι και εξώφυλλο του Playboy, γιατί είμαστε πολύ μπροστά.
1: Εξώφυλλο του Playboy. Εσόφυλλο να μην υπάρχει, ξέρεις το.
0: Εξώφυλλο. Όποιος θυμάται. Προκριματικά Μουντιάλ 90, γιατί τα προκριματικά έχουν πολύ φάση. Παίζει Βραζιλία Χιλή. Η Χιλή, αν δεν χάσει στο Ρίο, περνάει στο Μουντιάλ και αφήνει για πρώτη φορά έξω τη Βραζιλία. Εντάξει, η πίτα δεν είχε στο Μαρακανά, αλλά λέμε τώρα. Και σε κάποια φάση ο τερματοφύλακας της πέφτει κάτω αιμόφυρτος. Έχει σκάσει μια φωτοβολίδα και πέφτει αιμόφυρτος. Το μάτι διακόπτεται. Καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για τιμωρία της Βραζιλίας και αποκλεισμό από το Μουντιάλ της Ιταλίας, έτσι δεν είναι.
2: Ναι.
0: Κοιτάνε τότε τις κάμερες που έχουν αρχίσει λίγο η τεχνολογία να και τις φωτογραφίες και βλέπουν ότι η φωτοβολίδα αφενός έχει σκάσει 2 μέτρα μακριά από τον τερματοφύλακα. Μιλάμε για το θέατρο. Το θέατρο. Και δεύτερον, πώς διάδο μάτωσε ένας από μια φωτοβολίδα. Κανονικά θα πρέπει να έχει εγκάβματα. Το ψάχνουν λοιπόν και αποδεικνύεται για τον κανόν σε ανάκριση ότι είχε κρύψει ένα ξηραφάκι μέσα στα γάντια του. Και είχε βάλει και μια φίλη του να βάλει μια φωτοβολίδα μέσα σε γήπεδο, γιατί τότε τις γυναίκες δεν τις έλεγχαν, τους κάνανε σωματικό έλεγχο με έναν άλλον, και να πετάξουν μια φωτοβολίδα στον τερματοφύλακα να στήσουν όλη την ιστορία για να διακοπεί το παιχνίδι.
1: Νίκο, περίμενε λίγο. Νίκο, περίμενε λίγο. Ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων, μείνε στη γραμμή. Για να συνεχίσουμε μετά, για να μας πεις και τίποτα από τα τωρινά τώρα, γιατί ξέρεις πολλά εσύ. Μας πεις και τίποτα για τα τωρινά. Περίμενε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής Αττικής και η χαμηλή δασική έκταση επιχειρούν και εν αέρια μέσα. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο podcast Today's Battlegrounds. Το εκλογικό αποτέλεσμα του 2027 θα εξαρτηθεί από τη δική μας αποτελεσματικότητα και ποιο θα είναι το διακύβευμα των εκλογών, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον Αντένα. Κοντά σε συμφωνία, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν παγώνουν προς το παρόν οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί. Το Ισραήλ επιμένει, η συμφωνία πρέπει να σημαίνει τερματισμό του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν στα 88,98 δολάρια το Brent. Μέσα στον Ιούνιο ανακοινώνεται η πρώτη δημόσια μονάδα ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας στην Αττική, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στον εισαγγελέα σήμερα οι συλληφθέντες για το παράνομο εργαστήριο σε υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη, στο 1 εκατομμύριο ευρώ παράνομος τζίρος. Βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια έως 31 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
0: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Ακούτε Eraspor.
5: Ακούτε Eraspor, η ώρα είναι 12 παρά... Άι, σε λίγο παρά 25. Είμαστε εδώ, Λεωνίδας Χασνίτσης, Βασίλης Παπανικολάου, εδώ στο στούντιο, και έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον συνάδελφο και συγγραφέα Νίκο Μπογιονέλο, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ εμένα όταν μπαίνει το συγγραφέας δίπλα στο δημοσιογράφος. Το θεωρώ, ρε παιδί μου, μια κατάκτηση, ξέρεις, του προσώπου, ένα σκαλί παραπάνω, δηλαδή από αυτό το πράγμα του, το ρεπορτάζ, το καθημερινό, ένα αφιερωματάκι, ένα τέτοιο, μπαίνεις μετά σε μια διαδικασία συγγραφική που έχει και άλλα στοιχεία, ειδικά όταν έχει και άλλα στοιχεία μέσα, όπως αυτό το βιβλίο του Νίκου, του Μπογιονέλου, το Μουντιάλ Εμπιστευτικό, το οποίο συνδέει ποδόσφαιρο με πολιτικές, γεωπολιτικές καταστάσεις, με πράγματα ωραία τα οποία δεν ξέρω. Νίκο, πού βρήκες εσύ χρόνο να το γράψεις αυτό το βιβλίο, γιατί ξέρω ότι είσαι πολύ busy.
6: Ξενύχαγες. Άμα κοιμάσαι λίγο. Μέσα σε 6 μήνες το είχα γράψει. Μόλις έβαλα δηλαδή κάτω με τα στοιχεία που είχα. Βέβαια, ψάχνοντας, στην πορεία έγραφες κάτι και βρίσκεις και κάτι άλλο.
5: Ναι. Εδώ πάντως ένας το παρήγγειλε, δηλαδή σε
7: ένας φίλος από το Ηράκλειο Κρήτης, ο Μιχάλης, το έχει παραγγείλει ήδη.
5: Εδώ και ένας λέει, και ένας που προχθές το αγόρασε, ο Γρηγόρης, προχθές αγόρασα, λέει, το βιβλίο, για να δούμε, θα στείλει μπράβο στον Νίκο, μέχρι στιγμής το βρίσκω τέλειο, λέει, όσο έχει διαβάσει ο άνθρωπος.
6: Να είναι καλά.
5: Μην μας τα πεις όλα.
7: Στο Playboy είναι.
5: Στο Playboy, είχες μείνει στο Playboy.
6: Στο Playboy είχα μείνει. Η τύψη λοιπόν που έχετε την ιστορία στα προκριματικά του Μουντιάλ, θυμίζω, του 90 ανάμεσα σε Βραζιλία και Χιλή, για να διακοπεί με τη φωτοβολίδα.
7: Που είχε περάσει τη φωτοβολίδα με το γήπεδο.
5: Μην τα πεις όλα στο μεταξύ, έτσι.
6: Έχει 70 κεφάλαια, μωρά, ας κάνουμε και δύο σπόρια.
7: 640 σελίδες έχει, ας πει 10 σελίδες.
6: Η τύπης έγινε τόσο γνωστή, παιδιά, που έκανε αργότερα φωτογράφηση στο Playboy. Σοβαρά.
7: Okay. Είναι κάτι σαν αυτά που βλέπουμε να μπαίνουν στο γήπεδο και μετά γίνονται έτσι διάσημες και τα λοιπά.
5: Λοιπόν, εγώ έχω να σου πω κάτι στο για το Playboy, γιατί έχω δουλέψει στο Playboy, στο ελληνικό το έτσι.
7: Το μοντέλο έκανες.
5: Έχω δουλέψει.
6: Φωτογράφησες,
5: δεν φυσικά. Λοιπόν, πρόσεξε, το Playboy είναι από τα περιοδικά παγκοσμίως που έχουν την πιο συντηρητική γραφή.
6: Ισχύει.
5: Την πιο συντηρητική. Καταρχήν δεν υπήρξε ποτέ πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που να μην έχει δώσει συνέντευξη στο Playboy μέχρι κάποιο.
7: Δεν το γνωρίζα.
5: Εντάξει.
6: Καταρχάς πρέπει να είναι Playboy ή Click και ο Ανδρέας Παπάδρεου φωτογράφησε με μιμή. Κάπου πρόσφατα το είδα, γιατί μου στέλνετε και αυτή.
5: Δεν το θυμάμαι αυτό. Εγώ ξέρω πάντως, δηλαδή από αυτά που κουβεντιάζαμε εκεί και τα δύο χρόνια που ήμουνα, ότι δεν υπήρχε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών να μην δώσει συνέντευξη στο Playboy. Και είναι βεβαίως, επειδή εμένα η δουλειά μου ήταν να γράφω, δεν οτιδήποτε άλλο, πολύ συντηρητική γραμμή στο γράψιμο.
7: Στο Νίτρο ήταν, Νίκο.
6: Στο Νίτρο, μπράβο.
7: Στο Νίτρο, το βρήκα.
5: Λοιπόν, για πες τώρα, για συνέχισα μετά τη ζελοπαρένθεση εκεί, μπήκε στο Playboy.
6: Ναι, και έκανα φωτογράφηση στο Playboy. Τελικά η Χιλή τιμωρήθηκε. Αποκλείστηκε τα επόμενα προκριματικά. Δεν έπαιξε στα μουντιάλ του, στα προκριματικά για το Μουντιάλ του 1994. Ο Ρόχας τιμωρήθηκε διαβίου. Και μάλιστα είχε το παρατσούκλι Κόνδωρα και έμεινε στην ιστορία ως το σκάνδαλο του Κόνδωρα, ας πούμε, στην ιστορία τη Μουντιαλική.
5: Ναι. Μάλιστα. Νίκο, δεν ξέρω, θες συμπληρώσει κάτι άλλο για το βιβλίο? Έχεις γράψει τίποτα για το Κατάρ εδώ, τι έγινε με τα λεφτά, τα πετρέλαια και τα λοιπά στο Μουντιάλ?
6: Όχι ότι το απέφυγα. Αλλά η πρόσφατη ιστορία θέλει λίγο καιρό να οριμάσει. Εντάξει, για το Κατάρ.
5: Γιατί θα μάθουμε.
6: Όλη την ιστορία. Αυτό που για μένα το ξεφτιλίκι, αν μου επιτρέπετε, που έγινε την απονομή. Ρε, δηλαδή αυτό που μένει όταν τελειώνει τελικός Champions League του Μουντιάλ του Euro είναι απονομή, αυτό μένει στο μάτι. Όπως ο νικητής Eurovision, ξέρεις, που βγαίνει, τραγουδάει κτλ. Χρόνια μετά θυμάσαι την απονομή και αναγκώθηκε την απονομή. Και βγήκε ο Μέση τώρα και φόρεσε εκείνο το περίεργο που μάθαμε αργότερα ότι είχε τσιμπήσει και 2-3 εκατομμύρια ευρώ, πούμε, για να το κάνει.
7: Θα το έκανε ποτέ αυτό ο Μαραντόνα, πιστεύεις?
6: Ποτέ.
7: Ποτέ τον ποτόν.
6: Ο Μαραντόνα μπορεί να βγάζει και το σορτσάκι, ας πούμε. Γι' αυτό.
5: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Με το Μαραντόνα, δηλαδή με το χαρακτήρα του Μαραντόνα, το αντισυστημικό, το αντιστάρ, το όλο αυτό, μπορείς να συγκρίνεις κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή?
7: Σε τόσο μεγάλο βαθμό δεν νομίζω.
5: Δηλαδή, να σου πω.
7: Πλέον κιόλας δεν γίνεται μόνο.
5: Επειδή μου έρχεται εμένα κάποιο στο μυαλό, ο Καντονά.
7: Ναι, εντάξει.
5: Για τον Ερή Καντονά, αλλά όχι σε.
7: Ήταν σε άλλο βαθμό ο Μαραντόνα.
5: Ναι, εντάξει, εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται. Αλλά έτσι αντισυστημικό και τα λοιπά, δηλαδή, μόνο ο Καντονά μπορεί να μου έρθει, ο Ερίκ δηλαδή.
6: Ισχύει. Ακόμα και ο Κρόιφ, γιατί το έχω αναλύσει. Όταν δεν πήγε στο Μουντιάλ το 78 που λέγανε ότι δεν πήγε για να πει, γιατί ήθελε να στείλει μήνυμα ενάντια στη Χούντα του Βιδέλα, το θυμάστε αυτό.
5: Ναι.
6: Υπάρχουν άλλα 4-5 σενάρια έκτοτε, γιατί δεν είχε μιλήσει και αυτό ποτέ καθαρά για ποιο λόγο δεν είχε πάει στο παγκόσμιο κύπελο. Mm. Και μεταξύ άλλων, ένα έχει να κάνει και με τη γυναίκα του. Ξέρετε.
5: Όχι.
7: Όχι, όχι.
5: Τι έκανε η γυναίκα του?
6: Είχε μείνει στην ιστορία ότι ο Κρόιφ δεν πήγε διότι ήθελε να αντισταθεί, να στείλει ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο. Αργότερα ο ίδιος παραδέχτηκε ότι δεν ήταν και αυτό, αλλά όταν ήμουν στην Μπαρτσελόνα λίγο πριν το Μουντιάλ είχαν έρθει με στο σπίτι, μας κρατήσανε κάποιες ώρες όμηρους, ζητούσαν λίτρα. Το οποίο στέκει γιατί όντως δεκαετίες του 60 και ειδικά του 70 οι απαγωγές και οι ομοιρίες διασύμων και γνωστών από διάφορες οργανώσεις, θα τις χαρακτηρίσουμε τρομοκρατικές, εμείς δεν θα το αναλύσουμε τώρα, αλλά ήταν γνωστή τακτική, έτσι.
5: Και το μυστήριο του Ρονάλντο, δεν ξέρω το.
6: Θα σου πω για τον Ρονάλντο. Και τα τελευταία χρόνια λοιπόν από Ολλανδούς δημοσιογράφους έγινε γνωστό, μάλλον θύμισαν μια ιστορία από το αμέσως προηγούμενο Μουντιάλ. Το 1974 στη Γερμανία. Το έχει πάει τελικό Ολλανδία-Γερμανία. Διότι ένας Γερμανός φωτογράφος είχε χωθεί στη βίλα που έμεναν οι Ολλανδοί διεθνείς. Σαμπάνια, μουσικούλα, καλύπηγες παρουσίες. Και θυμίζω ότι οι περισσότεροι ήταν δεσμευμένοι ή παντρεμένοι. Και οι φωτογραφίες έκαναν το γύρο της Γερμανίας και φυσικά έφτασαν στη γειτονική Ολλανδία. Και 2-3 μέρες μετά έσκασαν.
7: Ναι, ναι.
6: Η εκνευρή, το αεροπλάνο της χαράς, το τσάρτερ της χαράς, με όλες τις συζύγους και τις συντρόφισσες.
7: Wags, πώς τις λένε τώρα.
6: Η κυρία Ντάνι Κρόιφ όμως, κλαβιά μέγας παντοφλάκιας ο Γιώχαν, δεν πήγε. Ήταν ο Γιώχαν, λέει, όλη μέρα στο ξενοδοχείο. Τη μιλούσε στο τηλέφωνο όταν δεν είχαν προπόνηση, με τις ώρες με την Τάνη, προσπαθώντας να εξηγήσει το απλό. Δεν είναι αυτό που νομίζει. Και λένε λοιπόν οι Ολλανδοί ότι σε αυτές τις συνδιαλέξεις με τη σύζυγο της υποσχέθηκε ότι δεν θα ξαναλείψει τόσο καιρό πολύ από το σπίτι. Άρα δεν πήγε στο μπουδιάλ.
8: Χάνουμε ένα παγκόσμιο κύπελλο.
5: Νίκο, θέλω να κλείσουμε λίγο. Μας πεις κανένα δύο νέα από αυτά που συμβαίνουν τώρα εδώ στην Ελλάδα, τα τηλεοπτικά και τέτοια. Γιατί κουβεντιάζουμε, δηλαδή από αυτά που ξέρεις, γιατί ξέρεις, είσαι από τους ειδικούς τέλος πάντων. Αυτό και το ρεπορτάζ σου. Τι γίνεται τώρα με αυτές τις ιστορίες, γιατί, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις για τη νέα πλατφόρμα κτλ. Τι παίζει τώρα στα τηλεοπτικά τώρα εδώ?
6: Τα τηλεοπτικά πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος, να δούμε λιγάκι τη μεγάλη εικόνα και όχι τη μικρή. Και η μεγάλη εικόνα είναι ότι οι ιδιοκτήτες των ομάδων δεν είναι αυτή η κύρια ιδιότητά τους. Όσο και αν μας προβληματίζει και αν μας ξενίζει, αν μας απογοητεύει. Καταρχάς είναι επιχειρηματίες, επενδυτές, ο καθένας με διάφορα συμφέροντα. Αυτή τη στιγμή, και φαίνεται πλέον δηλαδή, δεν χρειάζεται να είσαι γκουρού του ομιντιακού ρεπορτάζ για να το καταλάβεις, υπάρχει η υποίδρυση πλατφόρμα. Όταν λέμε πλατφόρμα, μιλάμε τύπου Netflix. Over the top σημαίνει δεν είναι τηλεοπτικό, το πιάνουμε μέσω ίντερνετ.
5: Okay.
6: Δεν ωραία, αμάνε, με Smart TV. Η σύμπραξη Μαρινάκη, Βαρδινογιάννη, Κυριακού, μπήκε ο Μαρινάκης και ο Βαρδινογιάννης, αγόρασαν μετοχές στο Antenna Plus, που θα αλλάξει όνομα γιατί έχει άδεια λειτουργία στη streaming πλατφόρμα, για να βάλουν ταινίες, να βάλουν σειρές και φυσικά να βάλουν αθλητικά, γιατί με την άλλη τους εταιρεία, ο Μαρινάκης και ο Βαρδινογιάννης, την Per Capita, όπου είναι μέσα και ο Ντράγκαρ Σόλακο παλιός της Νόβα, έχουν αποκτήσει όλα τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Super League πλην Παναθηναϊκού και όλη τη Super League 2. Από τη μια τσέπη στην άλλη θα πάνε. Δηλαδή από τη μια εταιρεία στην άλλη. Ο Αλαφούζος δεν είχε συμφωνήσει.
5: Μια στιγμή, δηλαδή έχουν πάρει ποιες ομάδες έχουν πάρει και για πότε αυτό, τι αθλητικό όλες, περιεχόμενο.
6: Πάω και δύο χρόνια, τις υπόλοιπες για τέσσερα.
5: Αυτά θα μεταδίδονται μέσω του αυτό που ξέρουμε σήμερα, Antenna Plus, ας πούμε.
6: Όχι. Μπερδεύτηκα. Όχι. Γι' αυτό δεν μας φάνηκε πέρυσι. Εγώ τα έγραφα, αλλά ποιος δεν καταλάβαινε ο κόσμος να ρωτήσει και να διαβάσει. Ναι. Η Per Capita τα παίξε τα δικαιώματα πέρυσι και τα εκχώρησε σε Nova και Κοσμοτέ. Επειδή οι ομάδες ήταν ίδιες και δεν άλλαξαν, δεν ασχολήθηκε κανείς. Η Nova, ας πούμε, έδειχνε πάω και συνέχισε να δείχνει πάω.
5: Σωστά.
6: Δεν άλλαξε κανείς.
5: Η Κοσμοτέ έδειχνε τα άλλα και πάει λίγο.
6: Τώρα ανέβηκαν δύο καινούργιες. Η Καλαμάτα συμφώνησε με την Κοσμοτέ. Ο Ηρακλής ήταν αγκαλιά με την Per Capita και η Καλαμάτα. Αγκαλιά και αυτός με την Per Capita και τελικά μαθαίνουμε ότι συμφωνεί με τον Αλαφούζο. Παίρνει και το κύπελο και το Super Cup για τρία χρόνια με πολλά λεφτά, η αλήθεια είναι.
5: Δηλαδή ο Αλαφούζος πάει κόντρα τώρα σε όλο αυτό, με τη δική του ας πούμε πλατφόρμα.
6: Η απάντηση του Αλαφούζου επιχειρηματικά και τηλεοπτικά, δηλαδή είναι να το καταλάβουμε, το ανάβασα σε φωτογραφία στο ρεπορτάζ στο Μόνο News, είναι από τη μια πλευρά ο Αλαφούζος και απέναντι Μαρινάκης, Βαρδινογιάννης, Κυριακού. Που έχουν αλφα στάρο Βαρδινογιάννης, Κυριακού Αντένα, Μαρινάκης Μέγκα.
5: Ναι.
6: Και ο Αλαφούζος Σκάι. Κάντε το τώρα εικόνα.
5: Τα ελεύθερα κανάλια δεν έχουν σχέση με όλο αυτό, έτσι. Τα ελεύθερα κανάλια που είχε ο Αλαφούζος, ο Μαρινάκης, ο Κυριακού, δεν έχουν σχέση με τα.
6: Δεν το ξέρει. Υπερκάπητα.
5: Λέω μέχρι τώρα. Δηλαδή αυτό που ξέρουμε μέχρι τώρα είναι ότι δεν πάνε για.
6: Ναι, παιδί μου, μπορεί αύριο μεθαύριο να συμφωνήσει υπερκάπητα, ξέρω να πούνε, επειδή δεν βρήκαμε αλλού, θα στείλουμε τα εντός έδρας παιχνίδια, λέω εγώ τώρα τυχαία, του Πανετολικού στο Μέγκα. Να δείχνει κάθε Σάββατο Κυριακή ένα μάτσο Περλίκα όταν παίζει ο Πανετολικός εντός έδρας. Άρα θα δείξει με ΠΑΟΚ, με Ολυμπιακό, με Παναθηναϊκό κτλ. Η Περκάπτα μπορεί να τα εκχωρήσει όπου θέλει. Προφανώς όμως, σκοπός είναι να τα εκχωρήσει τη νέα πλατφόρμα. Ο Αλαφούζος λοιπόν τρέχει πιο γρήγορα, ενώ ξεκίνησε πιο αργά. Και να σας δώσω και την είδηση, γιατί το ερώτημα είναι το άλλο. Εδώ δεν υπάρχει πλατφόρμα. Σε ένα μήνα ο Παναθηναϊκός παίζει προκριματικά. Conference League, θα παίξει φιλικά. Πού θα τα δούμε, έτσι δεν είναι?
5: Να. Κάτι ακούστηκε για Pau TV πάλι και τα λοιπά.
6: Το Pau TV βεβαίως. Δεν θα είναι μόνο το Pau TV. Θα είναι και ο Ρεσιτέχνης Παναθηναϊκός.
5: Ναι, γιατί ο Pauk τρέχει ακόμα με το Pau TV. Δηλαδή εκείνο το εγχείρημα.
8: Ναι, μπήκε αυτό.
5: Ότι το εγχείρημα εκείνο δεν προχώρησε γιατί και η τηλεοπτική παραγωγή είναι πολύ ακριβή και το έτσι και τα αλλιώς και τα λοιπά. Πάω την πάτησε.
6: Μα δεν το κάνει ο Αλαφούζος για να βγάλει χρήματα. Το κάνει γιατί συνεχίζεται αυτή η αένα η κόντρα για μένα με αυτά που βλέπω στο επιχειρηματικό κομμάτι. Αφήστε το ποδοσφαιρικό. Είναι στην χειρότερη του φάση η σχέση Αλαφούζου Μαρινάκη εδώ και 3-4 χρόνια. Μακράν. Και το βλέπουμε, ρε παιδιά. Δηλαδή, άμα δείτε τι μεταδίδει το Μέγκα, τι μεταδίδει την άλλη μέρα ο Σκάι, τι ξαναμεταδίδει το Μέγκα, δεν θέλει και πολύ νιονιό, sorry κιόλα για να καταλάβετε. Δηλαδή, μια είδηση που δεν παίζει ποτέ στο Μέγκα και παίζει κάθε μέρα στο Sky. Και το αντίστροφο. Που είναι ενάντια στους ιδιοκτήτες. Αυτό τι δείχνει, ότι είναι κολλητή, ή ότι ο Αλαφούζος είναι κολλητός του πρόεδρου του Ολυμπιακού. Δεν γίνονται αυτά.
5: Ναι.
6: Που σε ένα χρόνο μπορεί να
5: Οπότε τώρα ο Αλαφούζος έχει πάρει το κύπελο Ελλάδας
7: και το Super Cup.
5: Και το Super Cup, υπάρχει αυτή η δυσαρέσκεια, δηλαδή πώς θα το πούμε, που το βλέπουμε μέσω γνώμεων, απόψεων, άρθρων, μπλα μπλα και τα λοιπά, από πλευράς του άλλου στρατοπέδου, έτσι, και τα ρίχνουν και στην ΕΠΟ αυτή τη στιγμή. Πώς, ξέρω εγώ, εκχώρησαν...
6: Ναι, αλλά η ΕΠΟ μόνο ένας μειοψήφισε, πόσο ξέρω, γιατί λέει είχαμε μεγαλύτερη προσφορά και τα λοιπά. Μα άνοιξαν οι φάκελοι και ήταν υπερτριπλάσια από την κοσμοτή προσφορά του ομίλου Sky. Τώρα δεν υπάρχει εταιρεία, γιατί ιδρύθηκε μόλις τη Δευτέρα.
7: Είναι 4, κάτι το χρόνο για 3 χρόνια.
6: Βέβαια.
7: 4.200 νομίζω το χρόνο, κάτι τέτοιο.
6: Ναι. Σύντησα λοιπόν για να καταλάβουμε. Ετοιμάζουν μια πλατφόρμα Μαρινάκης, Βαρδινογιάννης, Κυριακού, που θα έχει και αθλητικά, θα έχει και ντοκιματέρ, θα έχει και τα στρουφάκια, δεν ξέρω εγώ τι άλλο θα έχουν αυτές τις πλατφόρμες. Ναι, ναι. Αλλά πάντα τις στρομές, ρε παιδιά, έρχονται από τα αθλητικά. Πώς να το κάνουμε. Ναι. Και ο Αλαφούζος τους προλαβαίνει στη στροφή, αλλά ούτε αυτός έχει έτοιμη πλατφόρμα, και εδώ θα σας δώσω την είδηση, με Παναθηναϊκός TV, με Ηρακλής TV, με Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό, Κύπελο Ελλάδος, Super Cup. Κρατήστε ότι πάει να κλείσει γαλλικό και ιταλικό πρωτάθλημα. Το γαλλικό δεν είναι πουθενά, γιατί έφυγε από το Ιταλίο στην Ιβριδική.
5: Καλά, δεν το θέλει και κανένα το γαλλικό εδώ που τα λέμε.
6: Μπράβο, ούτε οι Γάλλοι δεν το βλέπουν, θα το συζητήσουμε άλλη ώρα. Και το ιταλικό που λύγει το συμβόλαιο του Κοσμοτέ, όσο ξέρω είναι σε διαπραγματεύσεις. Αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει πλατφόρμα.
5: Ναι, είναι δύσκολο να γίνει πλατφόρμα. Νομικά.
6: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όχι και νομικά, και θέλει εγκρίσεις κτλ. Και θες χρόνο. Υπάρχει λοιπόν σήμερα πληροφόρηση, εγώ το ήξερα από χτες, αλλά θέλω να το απονέμω και τα εύσημα σε όποιον το γράφει, το γράφει ο Βασίλης Κουφόπουλος στις υπολογίες το πρωί, ότι ο Sky, ο Αλαφούζος, μιλάει με δύο ξένες πλατφόρμες για να κλείσει. Ξένη πλατφόρμα μπορεί να είναι το Netflix, μπορεί να είναι το Amazon, μπορεί να είναι το Disney, μπορεί να είναι το Dazn.
5: Μάλιστα.
6: Οπότε έχουν έτοιμη όλη την τεχνική κάλυψη. Άρα το μόνο που θα κάνουν είναι να στείλουν κάμερες και να το μεταδίδουν.
5: Καλά, δεν είναι και τόσο απλό, έτσι. Και αυτό δεν είναι τόσο απλό.
6: Απλό δεν είναι. Και επίσης, να δούμε τι τιμές θα υπάρχουν.
5: Τι τιμές
6: θα δείχνει την ποιότητα της εικόνας. Δηλαδή, ο Antenna Plus, μέχρι στιγμής, γιατί θα αλλάξει, έχει άθλια εικόνα. Έβλεπα πέρυσι το Παγκόσμιο Συλλόγο, μου βγήκαν τα μάτια. Το Dazn που το παρακολουθώ για μια συνδρομητή, γιατί είχα το περσινό Παγκόσμιο Συλλόγο βάλει, έχει τρομερή εικόνα. Όσο καθαρίσα του Netflix, για να σας καταλάβετε. Και συνεχίζουμε. Θα δούμε πώς θα καταλήξει αυτή η κόντρα.
5: Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απόλαυση να κουβεντιάζουμε μαζί σου, το ξέρεις, έτσι.
6: Απόλαυση να σας ακούω και δική μου να κουβεντιάζουμε. Θα ξαναπούμε και μέσα στο Μουντιάλ.
7: Εννοείται,
5: Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
7: Βραζιλία Αντσελότη, εγώ.
5: Τι είπες?
7: Βραζιλία Αντσελότη, λέω.
5: Εγώ, φίλε, να σου πω ένα μικρό στοιχηματάκι, ένα free bet που μου είχαν δώσει, ξέρω εγώ από εκεί. Στοιχηματική, το ρίξα στην Πορτογαλία.
7: Okay.
5: Όχι για να το κατακτήσει περισσότερο, δηλαδή έχοντας να δω δηλαδή, πού να πάει. Δηλαδή, αν πάει τελικό, ανάλογα με ποιο το θα κλίνεις. Πάει, μπορεί δηλαδή να κάνω κανένα cash out. Και okay. Αλλά, δηλαδή...
6: Εγώ επειδή είμαι λάτρης στο στατιστικής και μου αρέσει να σπάνε τα σερί, μέχρι και το προηγούμενο Μουντιάλ ήταν δύο σερί που δεν είχαν σπάσει ποτέ. Το πρώτο ήταν ότι δεν χάνει ποτέ η διοργανώτρια στο πρώτο της παιχνίδι σε Μουντιάλ. Ποτέ. Κατάρ Εκουαδόρ 0-2. Να είναι καλά, πληρωθήκαμε κιόλας τότε. Λοιπόν, το άλλο σερί που δεν έχει σπάσει ποτέ.
7: Με τους προπονητές.
6: Είναι ότι ναι, όλοι οι παγκόσμιες πρωταθλήτρες είχαν ντόπιο προπονητή. Ακριβώς. Από τα φαβορή φέτος λοιπόν έχει η Βραζιλία μου τον Καρλέτο, αλλά και η Αγγλία τον Τούχελ. Παιδιά, την Αγγλία δεν την υποτιμώ καθόλου φέτος.
5: Δεν ξέρω. Η Αγγλία, επειδή μας έχει απογοητεύσει τόσες φορές. Δεν ξέρω.
7: Άρα εσύ, Νίκο.
6: Άρα. Το τρομερό με αυτό το σερί είναι ότι και στο Euro. Μόνο μία φορά ομάδα κατέκτησε το Euro με ξένο προπονητή και ήταν η Ελλάδα. Σε Μουντιάλ και Euro η μοναδική εξαίρεση ήταν το 2004. Εκπληκτικό.
5: Ναι, αλλά ήταν Γερμανός όμως.
7: Κάνε πρόβλεψη, κάνε πρόβλεψη.
5: Δεν μας είπε εσύ.
6: Όχι, βλέπω 60% Βραζιλία, 40% Αγγλία.
7: Okay.
6: Χωρίς να υποτιμώ, υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα που δεν ασχολείται κανείς φέτος και επειδή τους φοβάμαι λίγο, επειδή μου είναι λίγο αχώνευτη, αλλά τους σέβομαι. Οι Γερμανοί. Και το 14 Γερμανία δεν τους υπολόγιζε κανείς και θυμάστε τι έγινε.
7: Ναι, ναι.
5: Ούτε τώρα τους υπολογίζουμε.
6: Ακριβώς. Έχουν σεβασμό. Δηλαδή,
5: εντάξει, σεβασμό, εντάξει. Αλίμονο. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Μουντιάλ εμπιστευτικό. Το διαβάσουμε. Θα περάσουμε ωραία με αυτό. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ.
7: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, Νίκο.
6: Καλημέρα.
5: Ωραία κουβέντα με τον Νίκο. Κουβεντιάζαμε και κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Προλαβαίνουμε να διαβάσουμε κανένα μήνυμα.
8: Έχουμε 9 λεπτά και τα έχουμε. 8-9 λεπτά.
5: Λοιπόν, πάμε από τα τελευταία. Εμένα μου αρέσει να αρχίσουμε από τα τελευταία. Αντώνης από Ρέθυμνο, είχε ακούσει ο Νίκος ότι ο μπασκετικός Ολυμπιακός πάει το συμβόλαιό του με την ΕΡΤ. Δηλαδή τώρα δεν μπορούμε να το ρωτήσουμε τέτοια πράγματα τώρα για τα μπασκετικά. Για δούμε. Ο Γιάννης, με προσοχή όμως εδώ, γιατί υπάρχουν και ξέρεις, παράγοντες και ιδιοκτήτες ομάδων και τα λοιπά, γιατί στέλνουν μηνύματα, πρέπει να τα ελέγξουμε και λιγάκι. Ρε Γιαννάκη από Αγρίνιο, δεν μας κάνεις τη χάρη. Αφού δεν σ' αρέσει τίποτα από ό,τι ακούς, τι κάθεσαι εδώ πέρα και ακούς? Έλα πια, δηλαδή έχουμε βαρεθεί, ξέρω εγώ, να κράζεις. Πάρε μια τέτοια, πάρε ένα μήνα μπαν. Πάρε ένα μήνα μπαν τώρα, ξέρω για τα. Ο Γιάννης από Αγρίνιο, κράξιμο, κράξιμο, κράξιμο στα πάντα. Ό,τι ακούει, κράξιμο. Άσε με σε Γιαννάκη, πήγαινε καμιά. Ποιες κάνει καφέ τώρα. Κάτσε εδώ πέρα, κάτσε στο ράδιο για να κράξεις. Έχει και άλλους σταθμούς. Έχει το Αγρίνιο εκεί τοπικούς σταθμούς. Κάτσε να ακούω κανένα τοπικό σταθμό. Μια χαρά. Αν ισχύσουμε λίγο για την ακροματικότητα εκεί των παιδιών. Ο Φώτης λέει, εκτός του Μαραντόνα, αντισυστημικό θα μπορούσες να πεις τους,
7: τον Σόκρατες.
5: Σωστό.
7: Τεράστια προσωπικότητα.
5: Σωστό, σωστό.
7: Θα διαβάσω εγώ.
5: Θες.
7: Καλημέρα, αν πεις στους νέους για το κύπελο ραπάν, για να νομίζουν ότι τους μιλάς για κανένα ραπανάκι από τα Μανάβη.
5: Καλά, και τότε που το ακούγαμε το ραπάν, είναι ραπανάκι.
7: Τον Πολ Μπράιτνερ θα έλεγε για αντισυστημικό.
5: Σωστό και αυτό. Αριστερός, τέτοιο. Ο Πολ Μπράιτνερ ήταν δηλαδή μορφή μεγάλη. Αλλά εντάξει, ήταν λίγο πιο. Κάνα δυο, ξέρω, σκαλοπάτια, αν και ήταν παιχτάρα και όλο αυτό. Ήταν λίγο.
7: Ο μεγαλύτερος αντισυστημικός ήταν ο George Best. Καλημέρα, λέει, παιδιά, ο φίλος ο Κώστας. Επίσης. Ό,τι ήταν να πω, το έκανα. Εγώ νομίζω ότι είναι ό,τι ήταν να πω, το ήπια.
5: Όχι, επίσης έχει δίκιο.
7: Ναι.
5: Επίσης, για τον George Best, πραγματικά.
7: Μεγάλη μορφή. Καλημέρα στην εξαιρετική παρέα. Γνωστό τη πάση ότι ο κύριος Μπογιονέλος είναι λάτρης του ωραίου φίλου. Εξαιρετικός και ως καθηγητής. Στοιχηματική στατική. Χαιρετίζει μετά από ένα μαθητή του, ο Θάνος. Καλημέρα, Θάνο. Καλημέρα, συνόμορφη παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο. Από Δουνέικα Ηλίας. Δουνέικα, φίλε, έχω πάει και έχω φάει. Έχω γυρίσει όλα τα χωριά εκεί στην Ηλία.
5: Έχω παίξει εκεί.
7: Έχω παραγγείλει το βιβλίο του κύριου Μπογιονέλου. Το βρίσκω υπέροχο. Θα ήθελα να ρωτήσω αν γίνεται να μου το υπογράψει και να βγάλουμε και φωτογραφία.
5: Φαντάζομαι ότι θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα.
7: Κανένα, ναι.
5: Δηλαδή και mail να του στείλει τον Νίκο.
7: Μήνυμα να του στείλει κατευθείαν, θα απαντήσει. Ναι. Νίκος Μπογιονέλος, ΑΚΑ.
5: Τι πάει να πει αυτό.
7: Τι είναι αυτό τώρα. Χαιρετισμού πατριώτη, λέει ο Νίκος.
5: Φοβερό.
7: Κοίτα, φοβάμαι να την πω. Λέξει, δεν ξέρω τι.
5: Σωστά, καλά κάνει.
7: Εντάξει.
5: Εδώ λέει για τον Καμαρά, τη Σαρλερουά.
7: Για τον Παναθηναϊκό, που ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός. Πήγαινε πάνω.
5: Πού πάνω?
7: Πάνω, πάνω στην αρχή. Έχουν έρθει ένα σκασμό μηνύματα.
5: Εντάξει, ναι.
7: Να δούμε. Σόκρατες, παιδιά, ήταν αντισυστημικός, λέει ο Γιώργος από Λιούπολη. Καλημέρα από τον φίλο μας τον Αντώνη από το Ηράκλειο. Okay, ναι.
5: Τι είναι αυτό?
7: Ναι, εντάξει. Για δύο ακρατές. Τι λέει?
5: Σταμάτα να απαντάς στα μηνύματα σε κόσμο που σε στηρίζει ή ακόμη αν θέλεις σε πληρώνει. Ποιος πληρώνει? Ποιος με πληρώνει? Το έχετε παρεξηγήσει λιγάκι όλο το θέμα. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, δεν μπλέκω σε τέτοιες συζητήσεις, γιατί τις συζητήσεις που κάνουμε πρέπει να τις επιλέγουμε. Σε ποιες συζητήσεις θα πούμε να δείξουμε. Και πέστε τι χρωστάμε και στο τέλος.
7: Όσα μουντιάλ και αν γίνουν, μόνο με ένα συνδέσαμε τα παιδικά μας χρόνια για πάντα. Και όταν ακούμε για Μέξικο και στάδιο Αζτέκα, μόνο σε έναν άνθρωπο πάει το μυαλό μας, εννοεί το Μαραντόνα. Ο φίλος. Καλημέρα σας, λίγο θάλασσα για δροσιά. Πού είναι ο Νίκος ο φίλος?
5: Πού να είναι τώρα αυτό?
7: Ωραία είναι πάντα.
5: Όσοι κράζουν, σκούζουν, το λένε στην περιοχή μου, τρώνε μπλοκ. Εντάξει, το λέω μία φορά, το λέω δύο φορές. Είναι, ρε παιδί μου, είναι μερικές. Εγώ το καταλαβαίνω. Υπάρχει ένα, υπάρχουν άνθρωποι που είναι αυτό το πράγμα. Αυτό νιώθουν κάθε μέρα. Πρέπει να βρουν, να βγουν στο καφενείο να κράξουν εκείνον που δεν ήρθε. Να βγουν, ξέρω εγώ, μετά στο ράδιο να κράξουν τον άλλο. Μετά είναι η ζωή τους έτσι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αλλά μην είσαι τόσο βαρετός και τα λοιπά. Δηλαδή, κάθεσαι, ακούς όλη μέρα ένα σπορ. Και αυτό που έχεις να πεις μετά είναι να κράζεις όλους τους δημοσιογράφους της Άρας Πρόεδρος με ιδιαίτερη ένταση σε κάποιους. Δηλαδή, τι το κάνεις αυτό, πες μου. Δηλαδή, δεν γουστάρεις ένα ραδιόφωνο, δεν γουστάρεις μια εκπομπή, δεν γουστάρεις ένα δημοσιογράφο. Τι κάθεσαι, ρε φίλε, πες μου τώρα. Δηλαδή, και χαλάς και τον εαυτό σου χαλάς και τους άλλους χαλάς. Εκτός αν αυτός είναι ο σκοπός, έτσι. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου. Δηλαδή, λίγη λογική και το συνέστημα παίρνει λογική. Για να δούμε. Εγώ, κύριε, έγινα Ολυμπιακός γιατί εκεί στα στέκια του Καραϊσκάκη αναπτύχθηκε η αντίσταση στην κατοχή. Κατά της
7: κατοχής.
5: Κατά την κατοχή. Λοιπόν, οπα, μπορεί να έχεις παίξει αντίπαλος με τον
7: το Σωτήρι, το φίλο, δεν ξέρω. Εγώ έπαιζα Πανηλιακό και Στραμαλιάδας εκεί.
5: Okay. Λοιπόν, Γιάννη από Αγρίνιο, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Αυτό είναι το καλύτερο και για σένα, έτσι. Για σένα, άστο, ρε παιδί μου. Άστο. Ξαναστέμει τώρα ο Γιάννης από τα Αγρίνια. Ξαναστέμει, εντάξει, λέει, ξαναστέμει, ξέρω και τα λοιπά. Εντάξει, μα είναι το καλύτερο για όλους. Το καταλαβαίνεις. Δεν χρειάζεται.
7: Καλημέρα από το Λεμαίδα. Εδώ μόνο εορδαϊκό στο καμάρι της Εορδέας. Είστε υπέροχη πρωινή συντροφιά. Αυτός πρέπει να είναι φίλος του Πέτρου.
5: Ο Δημήτρης. Εντάξει, τι καγιά αυτές τα μήνυμα. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν είναι επειδή είναι για μας. Δηλαδή, αν κοιτάξετε, είναι μερικοί ακροατές, παιδί μου, πραγματικά. Πώς το πω. Εμείς προσπαθούμε. Δηλαδή, με τον τρόπο μας προσπαθούμε. Αλλά όταν προσπαθείς και βρίσκεις τείχος. Τείχος, έτσι. Δηλαδή, προσπαθείς από τη μία πλευρά, βρίσκεις τείχος από την άλλη. Ότι ο άλλος θέλει τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, ακούει αθλητικά και σου λέει για. Τα αθλητικά είναι για να βγάζουμε. Πώς είναι μερικοί παιδί μου που πάνε στο γήπεδο για να βγάλουν
7: το
5: άχτι τους κτλ. Είναι και αυτό. Σου λέει, ξέρω εγώ, αφού για αθλητικά μιλάνε, χώσε ρε παιδί μου εκεί πέρα, αφού για αθλητικά μιλάνε. Δηλαδή, ξέρεις. Μετά.
7: Εντάξει, μπορείς να στείλεις, να έχεις όντως ένταση μέσα σου και να στείλεις κάτι τεκμηριωμένα και να πεις την άποψή σου ότι ρε παιδί μου, Βασίλη, δεν συμφώνω με αυτό που λες, ρε φίλε, γιατί γι' αυτό και αυτό και αυτόν τον λόγο. Μήπως είναι αλλιώς. Μήπως είναι έτσι. Εκεί δείχνει ότι ο άλλος μπορεί να θέλει να κατανοήσει και λίγο. Και εγώ, όπως σε ρωτάω πολλές φορές, δηλαδή θέλω να δω και τη δική σου οπτική. Μήπως χαράξω άλλο δρόμο σε αυτό που σκέφτομαι.
5: Να σου πω κάτι. Τι έχω καταλάβει μέχρι τώρα και από τα αθλητικά, αλλά γενικότερα ισχύει στη ζωή. Όχι μόνο
7: γενικά, δεν είναι.
5: Από τη στιγμή που θα εκφράσεις γνώμη, ένα ποσοστό θα συμφωνήσει μαζί σου και ένα ποσοστό θα είναι στην απέναντι πλευρά. Θα είναι αντίπαλή σου. Μπορείς να μην εκφράζεις γνώμη και να λες τα αποτελέσματα του NBA. New York Knicks, Hawks, 95-90. Πάει. Δεν έχεις αντίπαλο. Ούτε θα είναι κάποιος που θα συμφωνήσει, ούτε θα είναι κάποιος που θα διαφωνήσει. Έτσι. Από τη στιγμή, εμείς όμως είμαστε μαθημένοι σε αυτό. Είμαστε μαθημένοι τόσα χρόνια, δεκαετίες. Είμαστε μαθημένοι. Αλλά αυτό ισχύει και στη ζωή γενικότερα. Εάν βγεις έξω και πεις, παιδί μου, μια γνώμη, μ' αρέσει αυτό, αυτομάτως θα βρεθεί κάποιος άλλος να σου πει γιατί σ' αρέσει αυτό, αυτό είναι έτσι και τα λοιπά. Αυτομάτως υπάρχει, δημιουργείς αντιπάλους. Πώς το πω. Όμως μπορούμε να συνυπάρξουμε ωραία, ήρεμα, ειρηνικά,
7: αρμονικά. Αυτό.
5: Και πολλές φορές και για τα φέρνει έτσι η ζωή που Ολυμπιακοί γίνονται. Ξέρω, οι περισσότεροι φίλοι τους είναι Παναθηναϊκοί. Το αντίθετο.
7: Γιατί έχει να κάνει ομάδα, το χρώμα της ομάδας, αν θα είσαι φίλος μου ή όχι. Ή το χρώμα του δέρματος ή η θρησκεία ή οι πολιτικές σου. Εξαρτάται κάποιες πολιτικές πεπιθήσεις.
5: Δεν έχει καμία. Είναι απλώς. Δηλαδή θέλει ο άλλος. Να, ο Γιάννης από Αγρίνιο θεωρεί ότι έγινε ήρωα. Σήμερα κάνω κομπεντιά μου. Ξέρω εγώ γι' αυτό.
7: Πάμε παρακάτω.
5: Καλό Μουντιάλ. Καλό Μουντιάλ, Φώτης Παρόλας, κύριε Παρόλα. Σας βλέπω σήμερα πολύ ανεβασμένο.
7: Ξενυχτισμένος.
5: Και αυτός ξενυχτισμένος. Είναι κανένας που να μην ξενύχτησε χθες. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
7: Yeah.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Παναγιώτα Χρονόπουλου, στο μικρόφωνο η Αντιγόνη Δρακάτου. Στο εναρκτήριο παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλου, το Μεξικό επιβλήθηκε 2-0 της Νοτιοαφρικής και η Νότια Κορέα επικράτησε 2-1 της Τσεχίας με ανατροπή. Το σημερινό πρόγραμμα ολοκληρώνεται απόψε στις 10 στο Τορόντο, που ο Καναδάς παίζει με τη Βοσνία, η μετάδοση του αγώνα από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Λίγες ώρες αργότερα στις 4 τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες κοντράρονται με την Παραγουάη με μετάδοση από την ΕΡΤ 1 και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΑ Σπορ. Το Champions League του Πόλου Γυναικών διεκδικεί απόψε ο Ολυμπιακός, που αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ τη Φερεντσβάρος στο τελικό του Final Four της Μάλτας. Στους άνδρες οι Ερυθρόλευκοι δεν τα κατάφεραν, έχασαν με 19-13 από την Ιταλική Προρέκο στον ημιτελικό, έμειναν εκτός τελικού και αύριο στις 8 θα παίξουν με την Φερεντσβάρος για την τρίτη θέση. Παίκτης της Καλαμάτας είναι και επίσημα ο Κένεθ Βάργκας, αφού οι Μεσίνοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του 24χρονου Κωσταρικανού ακραίου επιθετικού με ετήσιο δανεισμό από τη Σκοτσέζικη Χάρτς. Την απόκτηση του 27χρονου Αμερικανού σέντερ Ραϊκουάν Γκρέι για τα επόμενα 2 χρόνια ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Το απόγευμα της Κυριακής αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Πανούλης, που τη Δευτέρα θα παρουσιαστεί επίσημα ως ο νέος προπονητής του Άρη. Για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλι, η Εθνική Γυναικών παίζει στις 6 το απόγευμα στη Λάρισα με το Κόσοβο, ενώ οι άνδρες στις 8 με την Ισλανδία στη Γλυφάδα. Η είσοδος είναι ελεύθερη και τα δύο παιχνίδια θα καλυφθούν από την Era Sport. Στο Champions League του Βόλι θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν ο Παναθηναϊκός, αφού οι πράσινοι συμφώνησαν με τη Γλυφάδα για τη χρήση του κλειστού Μάκης Λιούγκας. Αντίθετα, οι γυναίκες θα παίξουν όπως όλα δείχνουν στο Challenge Cup, αφού δεν πληρούν τις γηπεδικές προϋποθέσεις για το Champions League. Και επίσημα εποχή Μουρίνιο στη Ρεάλ, με τους Μαδριλένους να ανακοινώνουν την επιστροφή του 63χρονου τεχνικού στον πάγκο τους για την επόμενη τριετή. Ο Τιμπό Κουρτουά προανήγγειλε την αποχώρηση από την Εθνική Βελγίου μετά το Μουντιάλ. Ο 34χρονος τερματοφύλακας της Ρεάλ πραγματοποίησε το τεμπούτο του με την Εθνική Ομάδα το 2011 και μετρά πλέον 109 συμμετοχές. Την απόφαση του να αποσυρθεί από την Εθνική Ιαπωνίας λόγω του τραυματισμού το ανακοίνωσε ο αρχηγός της Γουατάρου Έντο. Τη θέση του στην αποστολή πήρε ο Σούτο Ματσίνο της Γκλάντμπαχ. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα κι άλλα με τον Φώτη Παρόλα. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Era Sport 101,8. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
2: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
2: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Eraspor.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 5206 80 και στο edasa.gr.
4: Ακούτε Eraspor.

0: Δηλαδή, Φώτη, έπρεπε να ξεκινήσει το Μουντιάλ για να συναντηθούμε
1: για να
0: εδώ, για να βρεθούμε.
1: Εντάξει, τι να κάνεις. Ενόψη... Το καλό πράγμα αργεί να συναντηθεί.
0: Καλό, καλό. Εν ώψη Μουντιάλ τώρα, έχεις ετοιμάσει κανένα στιχάκι.
1: Καλά που μου το θύμισες.
0: Πού είναι τα στιχάκια, έλα σήκω βγάλτα. Μέχρι να μας πει τα στιχάκια, έχω να σας πω ότι ο καιρός θα είναι λίγο ανάστατος.
1: Σήμερης
0: και μπορεί και αύριος. Ναι. Γιατί λέει έτσι, μη φανταστείτε, λίγο χαλάζει, λίγο έτσι, δεν είναι τίποτα. Ναι, λίγο μπόρες, λίγο αυτά. Τώρα κοιτάξτε, θα ξεκινήσει έτσι με τα, κυρίως στα βόρεια και την κεντρική Ελλάδα. Τοπικά θα είναι ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Χαλάει λίγο ο καιρός αρχικά στην Μακεδονία, υπηρετικά, Βόρειο Αιγαίο. Προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες. Αυτά όλα από την μετεωρολογική υπηρεσία. Δεν τα λέω από μόνη μου, έτσι.
1: Εάν βλέπατε τώρα την Αντιγόνη, έχει σηκωθεί επάνω και δείχνει στο χάρτη, ξέρεις, τα βόρεια του νομού, δεξιά, αριστερά. Εδώ θα βρέξει, εκεί θα χιονίσει, εδώ χαλάζει. Φουσκώστε τις βάρκες, βγάλτε τις στα μπαλκόνια, να είστε έτοιμοι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Διότι.
0: Δεν τίποτα, δεν τίποτα. Τρία με πέντε μποφόρ είναι οι άνεμοι, έτσι, μην φανταστείτε. Και το απόγευμα βόρεια τοπικά, συγγνώμη κιόλα. Ναι. 6 μποφόρ. Οπότε η θερμοκρασία θα φτάσει εκεί μέχρι 29 βαθμούς το πολύ, στο νότιο Αιγαίο τους 32. Και μετά, παιδιά, από αυτό έρχεται 37.
1: Από Δευτέρα.
0: Τώρα θα είναι Σάββατο, θα είναι Κυριακή, θα είναι Δευτέρα, δεν ξέρουμε.
1: Θα με αναγκάσουν να πλησιάσω τη θάλασσα στα 3 μέτρα. Έχω φτάσει μέχρι τα 5 τώρα. Εκεί που ξέρεις, είχε σταματάει η καφετέρια.
0: Λοιπόν, δεν έχεις μπει ακόμα.
1: Όχι. Χτες ήμουν εκεί στη. Είχα πάει
0: κόρη. Να το, η Παναγιώτη Χρονοπούλου έκανε.
1: Εκεί στο Maya Beach με στείλανε κάτι φίλοι για κριτική επιτροπή σε ένα φεστιβάλ που γινόταν.
0: Και... Γιατί δεν με φώναξες και εμένα, μόνο άντρες είναι στην κριτική επιτροπή.
1: Όχι, χρειάζεται. Γυναίκες
0: δε.
1: Στον προκριματικό θα σε πάρουμε και σε αυτό. Ήταν η πρώτη διαλογή, η πρώτη φουρνιά ήταν αυτή. Παναγιώτα Χρονοπούλου στην ρύθμιση των ήχων.
0: Και Βιβί Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Βιβί έχει κάνει σίγουρα τουλάχιστον 3 μπάνια. Τουλάχιστον. Έχει κάνει ένα εξωτικό μαύρισμα από τη θέα του σπιτιού της εκεί στον προάβλιο χώρο. Ναι,
1: αφού είναι
0: φίλη
1: μου η Βιβί, ρε παιδιά, γιατί κοροϊδεύετε. Μέχρι στιγμή στην παρέα, πρωταθλήτρια πια. Εσύ πόσο έχεις μπει?
0: 2 έχω κάνει εγώ. 2 και η Παναγιώτα. Είμαστε
1: συναγωνίζεστε για το χρυσό μετάλλιο. Δηλαδή, αύριο τρίτο, χρυσό στην Παναγιώτα. Η δεύτερη θέση στην Αντιγόνη.
0: Τρίτη θέση.
1: Τρίτη δεν υπάρχει. Τέταρτη, πέμπτη, εγώ και η Βιβί.
0: Μπράβο, ναι.
1: Γιατί μας βλέπουν αργούμε.
0: Είσαι σωστός.
1: Δηλαδή, για το ποιο θα μπει αύριο μεθαύριο στη θάλασσα, δεν θα είμαι εγώ ούτε η Βιβί, μάλλον. Κάποιο άλλο θα είναι.
0: Λοιπόν, τι ακούτε, μπάλα κι άλλα. Μέχρι τη μία εδώ παρέα σας με το Φώτη Παρολά. Και περιμένω τώρα το στιχάκι πριν να επεκταθούμε.
1: Αντιγόνη μου, κοίταξε να δεις εδώ τι μου στείλε ένας φίλος ακροατής. Αλλά δεν θα το δημοσιοποιήσω, διότι.
0: Αχ, παιδιά, τι ωραίο.
1: Έχει μία έλλειψη.
0: Έλα.
1: Φτιάξανε μία φίσα για την εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο.
0: Ευχαριστούμε, παιδιά. Έτσι. Τι όμορφο που είναι.
1: Καλό.
0: Κοίτα, το μπάλα το βλέπω. Το άλλα δεν βλέπω. Το άλλα στην αφίσα λείπει.
1: Εντάξει.
0: Λείπει, αυτή είναι η παράληψη.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, θα το στείλω πίσω στην. Πώς το λένε εκεί.
0: Θέλουμε και το κιάλα.
1: Ναι. Γιατί μπερδεύτηκε με το τζάλα.
0: Τζάλα.
1: Της Αντιγόνης. Τζάλα. Κατάλαβες. Λοιπόν, πολύ ωραία φίσα, πολύ ωραία προσπάθεια. Αέρα σπορ κάτω,
0: Πω, με το σήμα. Τα χρώματα φανταστικά. Αυτό το πράσινο μπλε. Πω,
1: φίλε. Είδες πως μας αγαπάνε.
0: Εντάξει,
1: τα παιδιά.
0: Και εμείς σας αγαπάμε, παιδιά.
1: Βέβαια, δεν έχω πιστεί πλήρως ότι αφορά εμένα αυτό, αλλά μπορεί να αφορά τις γυναίκες.
0: Όχι,
1: τις εκπομπές. Κατάλαβες, Αντιγόνη, Κατερίνα,
0: βλέπω ότι πρώτα είναι ο Παρόλας και μετά οι γυναίκες της εκπομπής, για να ξέρετε, να λέμε και την αλήθεια εδώ πέρα.
1: Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα απαγγείλω.
0: Έλα, σε περίμενα. Σε
1: εγώ
0: περίμενα
1: ήμουνα που έπεφτα στα αγκάθια να περάσεις. Και έδινα και το αίμα μου δικό σου να μην χάσεις.
0: Πω.
1: Κοίτα πως κοιτάει, δεν μένει θαρρύνει καθόλου.
0: Χειροκρότημα κάτι.
1: Τι.
0: Πω.
1: Θες και δεύτερο τώρα, ελάτε. που είναι και επίκαιρο. Σημερινό είναι αυτό. Μόλις βγήκε από το φούρνο. Παναγιώτα, για σένα.
0: Ναι.
1: Βρέχει ο Θεός και βρέχουμε. Δεν είπες ότι θα βρέξει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι. Αυτό θα με αγγίζει αυτό, για βες. Ναι.
1: Χαλάζει έξω στέκο.
0: Πω, έχεις πέσει μέσα. Έχεις πέσει 100% μέσα.
1: Δεν ξέρω πώς το έπαιρνε. Άλλοι βλέπανε μουντιάλ.
0: Μελέταγες τον καιρό.
1: Στιχοπλόκος. Έπλεκα στίχους.
0: Ναι, για πες.
1: Το μόνο μου παράπονο, δεν κολλάει και πολύ, είναι που δεν σε βλέπω.
0: Είναι παντελώς άσχετο.
1: Με το στέκο πάει, ρε. Στέκο βλέπω.
0: Πες το όλο μαζί να το ξανακούσουμε. Για πάμε πάλι.
1: Βρέχει ο Θεός και βρέχομαι. Χαλάζει έξω στέκο. Το μόνο μου παράπονο είναι που δεν σε βλέπω.
0: Πω, πω.
1: Εντάξει, δεν κολλάει, ρε.
0: Έχει πάθει, έχει λαλήσει αυτός που το έγραψε. Ή αυτή, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, δεν ξέρεις καμιά φορά. Τώρα είναι.
0: Ναι.
1: Έχεις
0: δίκιο, έχεις δίκιο, Κώστα Κουκουλά.
1: Ναι.
0: Έχει εδώ ο συντάκτης μας με μάλωση, γιατί δεν έκανα, δεν εκτέλεσα κάτι που μου είπε σημαντικό.
1: Βάλε
0: τώρα και μισή θα το εκτελέσω. Και μισή θα το εκτελέσω. Α, θα βάλω ένα τραγούδι. Θέλω να σας αφιερώσω με πολύ αγάπη και στον Κώστα εδώ.
1: Δηλαδή, έτσι. Εγώ σου αφιερώνω ποίηματα και εσύ τα αφιερώνεις.
0: Επειδή ήρθε
1: αλλού.
0: Και ένας άντρας στην παρέα. Ναι, μου όχι, έτσι. Κοίτα, και σε σένα.
1: Γυναίκες.
0: Φώτη μου και σε σένα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αρχικά σε σένα το.
1: Βεβαίω σημειώνει, έτσι. Βεβαίω σημειώνει, παιδί μου.
0: Κοιτάξτε τώρα τι θα σας βάλω, είσαστε έτοιμοι.
1: Να κι εγώ.
0: Εντάξει. Όχι, μην τα σκίσει. Γιατί τα σκίσει, παιδιά. Έσκισε τα στιχάκια.
1: Έλα, λέγε, έχω άλλα.
0: Έλα, σας βάζω τραγουδάκια. Ακούστε.

0: παρενόχλησα λίγο.
1: Σας αρέσει, σας αρέσει το τραγουδάκι.
0: Της έκανα μια παρενόχληση, δεν ξέρω
1: τι σημαίνει. Γιατί εγώ δεν ήξερα, επειδή δεν ξέρω γαλλικά.
0: Μην το αμαρτυράς όλα.
1: Κάνω την κίνηση σημαίνει.
0: Κάνω την κίνηση.
1: Και δεν το διάλεξα λόγω τίτλου, δεν το ήξερα ότι σημαίνει αυτό.
0: Αλλά όμως από πάνω.
1: Μου άρεσε η μουσική.
0: Ξέρουν ότι η έμπνευση
1: από πάνω, ναι, υπάρχει έμπνευση, λέοντας.
0: Το έχω καταλάβει. Λοιπόν, μπάλα κι άλλα. Λοιπόν, μέχρι τη μία θα πάμε μαζί. Ξεκίνησε το Μουντιάλ. Κάποιοι έχουν ξενυχτήσει. Ήρθαν μαύρα μάτια εδώ. Μαύρα μάτια κάναμε να τους δούμε. Τώρα τους είδαμε κτλ. Εντάξει, θα υπάρξει μια κόπωση γενικότερα. Τουλάχιστον οι 10 πρώτες μέρες θα είναι λίγο δύσκολες. Μετά λίγο θα αρχίσει να ξελαγράρει το πράγμα. Εντάξει, δεν ξέρω αν είστε ευχαριστημένοι. Εάν το Μεξικό σας ενθουσίασε, αν ο Χουάνκ, η Κορέα, ξέρω εγώ, σας άρεσε.
1: Βλέπουμε και τα κορεάτικα τώρα τα τελευταία 3 χρόνια. Ναι. Κατάλαβες, δηλαδή υπάρχει μια προτίμηση, μια συμπάθεια.
0: Έχουμε μια κλίση προς τα εκεί. Νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο. Αλλά αποκλειστικό. Παναγιώτα, βάλε παιδί μου το Α επάνω δεξιά. Αποκλειστικό της εκπομπής.
1: Για πες.
0: Είμαστε σοβαροί. Είναι σοβαροί.
1: Πες το, ναι.
0: Λοιπόν, υπάρχει από χθες μια θεωρία συνωμοσίας. Δεν ξέρω αν τη διαβάσατε.
1: Αμάν.
0: Έτσι. Ότι η κοπέλα που τραγούδησε και άκουγε στο όνομα Σακύρα, αυτό το Die Die που το παίξαμε την Τετάρτη εδώ πρώτη σε όλη την Ελλάδα. Μαζί με και άλλα τα
1: Die Die το έχουμε αυτό να το παίξουμε. Κάτσε με. Να το βάζω έτσι λίγο
0: ναι,
1: από ψάξεις, κάτω.
0: Παιδί μου.
1: Και η Παναγιώτα ψάχνει για την ταλέντο. Λοιπόν,
0: δεν ήταν η Σακύρα η original.
1: Αμάν.
0: Τα βλέπεις λοιπόν.
1: Τι ήτανε ΑΗ.
0: Όχι, ήταν λέει μία σωσίας.
1: Σωσίας.
0: Ναι, γιατί πρόσεξε λέει. Στα social media διακινείται αυτή τώρα, ξέρεις, το σούσουρο,
1: ναι,
0: για να το
1: ναι,
0: πω λίγο πιο λαϊκά. Έχουμε ένα σούσουρο από χτες, mm-hmm, από την έναρξη, τώρα από 9:30. Λοιπόν, τους φάνηκε, να, λέει, στο διαδίκτυο.
1: Άκου.
0: Παίζει αυτό, ωραίο,
1: αυτό
0: ωραίο.
1: Παίζει.
0: Αυτή είναι η Σακύρα πάντως, εντάξει. Αλλά η χθεσινή δεν ξέρουμε. Πρόσεξε, γιατί λένε. Έχει ξεπλωθεί μια φήμη,
1: ναι,
0: ότι η Κολομβιανή που εμφανίστηκε στο Αζτέκα δεν ήταν η Σακύρα, κυρίες και κύριοι. Πρώτον, δεν έβγαλε ποτέ τα γυαλιά της. Μαύρα γυαλιά τώρα συνέχεια.
1: Η Σακύρα θα τα έβγαζε.
0: Φοράω
1: μαύρα
0: τώρα
1: γυαλιά.
0: Τώρα θα ακούσει η Βύση, θα παραπονεθεί. Φορά. Σας παρακαλώ, συγκεντρωθείτε. Ναι, ναι. Έδειχνε πιο ψηλή.
1: Πιο ψηλή. Δηλαδή, θα την παίρνουν από κάτω.
0: Ναι, τα, μπορεί, ναι. Ναι.
1: Ναι.
0: Επειδή την έχω μετρήσει, είναι ναι, 1,55. Κατάλαβες. Μη σου πω 54, άντε, επειδή είμαι ευνοϊκά διακείμενος. 1,55 η Σακύρα.
1: Είναι πιο κοντή, ναι, από μένα. Δηλαδή.
0: Εσύ είσαι 1,82.
1: Όχι, δεν είμαι. Να έχω κρύβε λόγια.
0: Με τις γόβες. Γόβες πάντα. Οι γυναίκες δεν μετρούνται χωρίς γόβα. Η σωστή γυναίκα δεν τη βγάζει τη γόβα ποτέ.
1: Α, ποτέ τη γόβα.
0: Ποτέ
1: και
0: τη
1: στον ύπνο.
0: Και, ναι.
1: Και στο κρεβάτι με τη γόβα. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Και τρίτον. Το πρόσωπό της έδειχνε πιο γεμάτο, πιο πρισμένο.
1: Αμάν. Λες να δω από την κούραση, μωρέ, και γι' αυτό να βάλει και τα γυαλιά, να μην φανούν οι κλικ. Ναι,
0: ξέρω,
1: μπορεί
0: παιδά,
1: να έχει κατακράτηση, μπράβο. Μπορεί να έχει κατακράτηση η κοπέλα.
0: Επειδή εγώ είμαι όμως δαιμόνιος ρεπόρτερ και όπως είπα,
1: ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: κοιμήθηκα όλο το βράδυ, όχι βλέποντας τώρα αν θα βάλει γκολ
1: ο Χουάνκ. Ο Χουάνκ και ο
0: Ναι,
1: Βουάνκ.
0: Και πόσο κέρδισε ναι, το Μεξικό. Αυτά
1: ναι,
0: είναι ναι, για άλλες εκπομπές.
1: Άλλα πράγματα.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: Αντιγονάκη μου. Είναι εκπομπές τώρα του κοινού ποινικού δικαίου. Εμείς είμαστε. Ναι. Λοιπόν. Έκανα έρευνα και μου απάντησε ο γραμματέας της Σακύρα.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου, ναι.
1: Αμέσως έτσι, έτσι. Να, η Παναγιώτα το πιστεύει.
0: Το βλέπω στο πρόσωπό σου εσύ. Έχει πέσει και κάτω και κρύβεται. Λοιπόν, προσέξτε. Μισό λεπτό, μην χάσω το μήνυμα.
1: Ναι, ναι, ναι, είσαι κοντά στο μικρόφωνο να σε ακούμε όμως, έτσι.
0: Μα με έχει χαμηλά επίτηδες, με σαμποτάρει.
1: Όχι, καθόλου, ίσα ίσα.
0: Αναφορικά με το ύψος.
1: Ναι.
0: Που είπατε, λέει, ότι φαίνονταν πιο ψηλή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φόραγε ειδικά δίπατα παπούτσια η Σακύρα, επίτηδες, κατάλαβες. Ήταν, ας πούμε, αντί να είναι των 6-7 πόντων, ήταν τα άλλα, το 10-12.
1: Ναι.
0: Κατάλαβα, οπότε πήρε, έφτασε ένα 67. Τι άλλο θες.
1: Εντάξει.
0: Ένα 67, ναι, μας περάσει και εμάς.
1: Ποιος εμάς, εμένα, θες να πει. Εσύ είσαι πολύ ψηλός. Ναι.
0: Συνεχίζει ο κύριος Ορλάντο Ερναγκόμεθ. Συνωνυμία απλή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τα γυαλιά, λέει, τα φόραγε γιατί έχει ένα. Και το πρίξιμο,
1: ναι,
0: έκανε πρόσφατα ένα μπότοξ. Ένα ολουρανικό και ένα αυτό, και ακόμα δεν είχε φύγει το.
1: Η επίδραση.
0: Και γι' αυτό φόραγε. Ναι, αλήθεια, η επίδραση. Κατάλαβε.
1: Α, το καλό.
0: Κατάλαβε. Όμως και η απόλυτη επιβεβαίωση ότι ήταν η Σακύρα, μου λέει ο κύριος, πώς θα θυμάμαι, Ορλάντο.
1: Μάλιστα.
0: Έρχεται ότι εδώ, πρόσεξε που σου δείχνω.
1: Στο κούτελο εδώ πάνω, ναι, από τα φρύδια,
0: στο σταυρό,
1: πούμε,
0: στο λίγο σταυρό δεξιά.
1: Πώς το λένε αυτό,
0: 1,5 πόντο δεξιά. 1,5 πόντο, όπως βγαίνεις.
1: Ναι.
0: Μεσόφριδο. Μεσοφρίδιο. Ναι. Στο μεσοφρίδιο, 1,5 πόντο όπως κοιτάς δεξιά, πρώτη πόρτα. Λοιπόν, έχει ένα βαφουλωματάκι. Αν το παρατηρήσετε, μου λέει, και μου στείλε φωτογραφία και όντως το έχει το βαφουλωμα. Άρα μου λέει αυτή είναι.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Οπότε καταρρύπτεται τη συνωμοσία, η οποία διακινήθηκε από τις 9.30 εχθές το βράδυ, ώρα Ελλάδος, μέχρι τις 6.15 το πρωί που μου ήρθε η απάντηση.
1: Και ήρθε και το ξημέρωμα η απάντηση, έτσι.
0: Το ξημέρωμα, είμαι ξύπνιος από τις 5.15, κυρίες και κύριοι. Κατάλαβες.
1: Και βλέπεις τον αγώνα.
0: Και ξαφνικά βάζω και βλέπω Γκόνο Χουάνγκ.
1: Λοιπόν, άκουσε τώρα όμως για τη Σακύρα, μια και το είπαμε. Μερακλής δημοσιογράφος άφησε τη μετάδοση για τη Σακύρα. Το ακούσατε αυτό?
0: Ωραίο.
1: Το είδατε?
0: Αυτά είναι ωραία.
1: Παιδί μου ο άνθρωπος, ενώ ήταν εκεί και όχι μετέδιδε τον αγώνα,
0: ναι,
1: έτσι. Έκανε, ας πούμε, σαν κάλυψη, σαν. Δεν είχε ακόμα τον αγώνα. Βλέπει τώρα στη live μετάδοση που έκανε, λέει,

0: Ο κυρίως αυτός, ο δημοσιογράφος, χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν έτσι.
1: Μα προς Θεού, μα προς
0: τον έκανα και 70.
1: Αυτή τη στιγμή βλέπουμε...
0: Η φαντασμαγορική τελετή έναρξη στο Μουντιάλ.
1: Εδώ είναι ο φίλος μου...
0: Ερτένα.
1: Πες τον,
0: ο
1: Μποτσέλη. Ο Μποτσέλη, έτσι. Και βέβαια όλα τα υπόλοιπα. Τώρα θα βγει και η Σακύρα, παρακαλώ. Μπορείτε να συνδεθείτε με την Ερτένα, αν δεν με πιστεύετε. Όλα αυτά ξεκίνησαν η διακίνηση από χθες το βράδυ, όμως εγώ πρωί-πρωί το διελεύκανα όλο αυτό το θέμα.
0: Το διελεύκανα.
1: Νομίζω η Σακύρα πρέπει όταν θα έρθει για συναυλία στην Ελλάδα να τρέξει, να προστρέξει μάλλον, να με βρει. Μποντζόρνο Λουτσιάνο λέει, καλημέρα Αντιγόνη, να μουρμουρήσει για λίγο η Αντιγόνη το μαύρα μάτια μαύρα φρύδια του Μάρκου.
0: Αχ, τι ωραίο που είναι.
1: Τι μου θύμισε, ρε Αντιγόνη.
0: Μάτια μαύρα φρύδια.
1: Μπράβο, ρε Αντιγονάκι.
0: Μαύρα κατσά.
1: Το τραγουδούσα στη γυναίκα μου παλιά, λες, στις αρχές μας. Λέει ο Γιώργος από την Τρίπολη. Γεια σου, ρε Γιωργάρα. Οι αρχές πάντα
0: αυτά
1: καταλαβαίνετε.
0: Κάνετε, Γιώργο. Όλο στις αρχές τραγουδάτε, δίνετε λουλούδια και αυτά, και μετά χαίρετε. Μετά next, ο επόμενος.
1: Κοίταξε, ρε παιδάκι μου.
0: Άμα
1: πρόσεξε,
0: αφήνετε
1: αμέσως
0: κενά και περιθώρια, ναι, τσουπ, θα εισβάλλουν οι επόμενοι.
1: Αμάν, θα μπουν οι επόμενοι. Ναι, αλλά κοίταξε, στην αρχή μπαίνεις, παίζεις την μπάλα τη ζωή σου.
0: Ναι, ναι, ναι, και μετά έχεις κουραστεί. Άντε στον πάγκο κι εσύ. Άντε πάγκο.
1: Θα κάνω βραδινή εκπομπή με την Αντιγόνη, Λίαν προσεχώς, και θα βγάλουμε όλα τα άπλυτα στη φόρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Στον καναπέ με την Αντιγόνη. Λέγεται η εκπομπή.
0: Θα σας λέμε εμείς εδώ. Ου, ένα
1: λοιπόν,
0: κάρο, τι θέλετε.
1: Έρχονται πολλά ποιματάκια. Τα ποιματάκια θα μου τα στέλνετε εμένα. Θα κάνω διαλογή. Mm-hmm. Θα προκρίνονται ανάλογα. Θα εγκρίνονται καταλήλως με ειδική επιτροπή που προείσταται η αγαπημένη.
0: Πρέπει να πάμε βράδυ τώρα. Δεν είναι για πρωί τώρα, ναι, το καλοκαίρι. Πρέπει να πάμε σε βραδινή εκπομπή.
1: Ναι, δεν μπορεί να μας βλέπει ο ίδιος.
0: Να μην υπάρχουν τα απαγορευτικά, κατάλαβε. Μπορούμε να μιλάμε,
1: ναι,
0: με την ανεσίμα.
1: Ναι, τώρα κρατιόμαστε. Θέλουμε να πούμε κάτι και δεν μπορούμε.
0: Ναι.
1: Έρχονται πολλά μηνύματα για το Μουντιάλ. Πάμε λίγο
0: Viber, Viber επικοινωνείτε, ναι, ναι, παιδιά. Ξέρετε, κοίτα πόσα έχουν. Έρα Σπορ είναι το κανάλι μας στο Viber. Είναι και δωρεάν. Αλλιώς στέλνετε μήνυμα στο 54160. Γράφετε Σπορ. Αφήνετε ένα κενό. 11 λεπτά είναι η χρέωση.
1: Μάλιστα.
0: Και μπορείτε να επικοινωνείτε εδώ μαζί μας. Να λέτε μια καλημέρα. Κάτι που θέλετε να διαβάσουμε. Για δε.
1: Γιώργος, έπρεπε να έρθει ο Ιούνιος για να εμφανιστεί η Αντιγονούλα.
0: Τι κάνεις, Γιώργο, πώς είσαι?
1: Αγάλη, αγάλη. Σε μικρές δόσεις μπορείς να Αντιγόνη σε μεγάλες.
0: Μην πάθετε και τίποτα, καλέβες. Μην πάθει υγεία σας.
1: Τρέχουμε τώρα και ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Το χειμώνα να αρχίσει συχνά.
0: Να σας ζεσταίνει.
1: Να μας ζεσταίνει. Ο Γιώργος, καλημέρα. Και που ξέρεις πως δεν το έχουν στήσει από την αρχή, έβαλε επίτηδες το σημάδι στο πρόσωπο. Η γραμματέα σου έστειλε από μόνος του ή τον ρώτησες εσύ, λέει ο Γιώργος?
0: Α, τον προειδέασες.
1: Ναι, ρε παιδάκι,
0: δηλαδή,
1: μου, εντάξει.
0: Δηλαδή,
1: Γιώργο μου, τι να σου πω, αγοράκι μου. Μου είπε το σημάδι. Εγώ μπήκα μέσα, το είδα στο X, πρώην Twitter. Κατάλαβες, και η έρευνα αυτό δείχνει. Τώρα αν είναι σκαλιστό, αν είναι make-up, δεν ξέρω τι να πούμε τώρα. Πάντως, η κοντή γυναίκα είναι χέλη στο κρεβάτι, λέει ο Γιάννης. Μισό λεπτό, αυτό δεν το ήξερα, δεν το είχα σημειώσει. Ακούς, η κοντή γυναίκα είναι χέλη στο κρεβάτι.
0: Δεν το ξέρεις αυτό? Λοιπόν, η κοντή γυναίκα είναι χέλη στο κρεβάτι και η υψηλή γυναίκα...
1: Ω, αυτό με δίνει, για λέγει.
0: Ναι, η υψηλή γυναίκα είναι για βόλτα. Κατάλαβες?
1: Τι μαθαίνω σήμερα, ρε παιδιά.
0: Δεν το ξέρατε.
1: Λευτέρη Γιώργο, ακούτε τι μαθαίνετε. Να ακούτε την εκπομπή καθημερινά, διότι εδώ διδάσκουμε πλέον. Είναι πανεπιστήμιο.
0: Και πάλι αφήνουν απ' έξω τις μετρίου αναστήματος. Δηλαδή,
1: ναι,
0: τις καστανές τις αφήνουν απ' έξω. Ή ξανθιά ή μελαχρινή θα πω.
1: Σε άλλη εκπομπή θα πω.
0: Τις μετρίου αναστήματος αφήνουν απ' έξω. Ή κοντή ή ψηλή. Δηλαδή...
1: Ή του ύψους ή του βάθους που λέει ο λαός.
0: Δηλαδή, εμείς οι υπόλοιπες τίποτα.
1: Ναι, ναι, σωστό. Σωστό. Λοιπόν, Περικλής, καλημέρα από Ζαγορά, Πηλίου. Για το Διεθνές Σεμινάριο Προπονητών Μπάσκετ, λέει, στη Θεσσαλονίκη, που θα γίνει εκεί.
0: Ναι.
1: Από τη Λεπτοκαριά και πάνω βρέχει έντονα. Προσοχή σε όλους.
0: Τώρα έχει ξεκινήσει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ξεκίνησε,
0: παιδιά.
1: Λένε ότι τα φαινόμενα θα είναι έντονα κατά τόπους. Θα έχουμε και έντονες βοριάδες, χαλάζια. Από χτες την Κατερίνη. Είναι βιαστική η Κατερίνη. Λοιπόν, ο Λέων λέει, γεια σας, παιδιά. Γεια σου και σένα, Λέων. Ο Γιώργος, καλημέρα. Αλλά αυτό με αγκάθια είναι μαντινάδα?
0: Ποιο? Ε, κάτι σαν μαντινάδα, ρε παιδί
1: Δεν
0: μου.
1: Είναι ολοκληρωμένη τώρα, θα την ολοκληρώσουμε.
0: Περίμενε λίγο να ακούσω κάτι, περίμενε.
1: Μια καλή μαντινάδα φυλάω για το τέλος. Θα είστε έτοιμοι εσύ. Θα έχεις φύγει? Όχι, εδώ θα περιμένεις. Τιμωρία.
0: Έχει στείλει και ο

0: ανταγωνιστή σου εδώ.
1: Έχει, oh,
0: έχει και
1: ανταγωνιστή.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Από Αλεξανδρούπολη, καλημέρα. Alles gut, εδώ με τον καιρό, προς το παρόν.
0: Alles gut.
1: Alles gut. Ωραία, αύριο εντάξει. Θα έχετε το πρωί εκπομπή, όχι, γιατί θα γίνουν ειδικέ εκπομπέ για το Μουδιάλ.
0: Εσύ έχει εκπομπή.
1: Με ενημέρωσαν ότι.
0: Ότι δεν θα έχει τελικά.
1: Ναι, γιατί δεν ήμουν καλό παιδί. Τιμωρία.
0: Θα δούμε την Κυριακή τότε.
1: Τι?
0: Την Κυριακή.
1: Α, Κυριακές δεν δουλεύω, είσαι, δεν μπορώ καρδιά μου Κυριακή.
0: Τι έχεις ετοιμάσει κάτι?
1: Δεν χαλάει, λέει ο Μιχάλης, όχι, για μετά τα φυλάω. Απλώς είμαι σε ετοιμότητα, ωραία. Γιατί φτάνει και το
0: είναι
1: δελτίο.
0: Είναι μετεωστιχάκι στο χέρι, να ξέρετε.
1: Δεν χαλάει ο καιρός, λέει, φτιάχνει, μας φτιάχνει το κέφι, μόνο βροχές.
0: Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι μια βροχούλα να δροσιζόμαστε που και που καλή είναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αρκεί να μην κάνει σχηρές καταιγίδες, να μην κάνει χαλαζοπτώσεις που μπορεί να καταστρέψει καλλιέργειες. Έτσι. Είμαστε με τους αγρότες, όλα και όλα.
1: Καλημέρα, παιδιά. Δεν στέλνω συχνά, αλλά σας ακούω καθημερινά. Εμένα μου αρέσει που έχετε άποψη και που υποστηρίζετε και την ομάδα σας. Και μου αρέσει. Δημήτρης Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Δημήτρη Ολυμπιακέ.
1: Πού θα μην υποστηρίξετε? Έχουμε πρωταθλήτρια δίπλα. Έχουμε πρωταθλήτρια.
0: Εντάξει, είπαμε. Αγαπάω. Άι, καλά, είμαι και με τις άλλες ομάδες. Να, σήμερα θέλω να κερδίσει ο Ολυμπιακός στο Πόλο. Α, όλα και όλα.
1: Τι έχουμε?
0: Το Champions League.
1: Χθες έχασε.
0: Και αύριο είναι, είναι Ολυμπιακός Παραθηναϊκός, πέμπτο παιχνίδι. Εκεί, παιδιά, δεν μπορώ να υποστηρίξω κάποιον. Δεν μπορώ.
1: Ούτε εγώ.
0: Αν ήταν πρώτο, δεύτερο, τρίτο παιχνίδι, κάποιον θα υποστήριζα. Αλλά τώρα που είναι πέμπτο παιχνίδι, θέλω να κερδίσει ο καλύτερος.
1: Γιατί γελούσες, λέει, τέλος πάντων, για αυτό η Αντιγόνη γελάει. Δεν χρειάζεται. Είναι εδώ πέρα για να μας φτιάχνει τη μέρα. Λέει, μελέτη.
0: Γενικώς μελέτη γελάω, να ξέρεις. Ναι.
1: Στο δελτίο, ναι. Με είδε και γέλασε γι' αυτό, ε.
0: Με το Φώτη και την Παναγιώτα. Φάνηκε, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε για δελτίο, γιατί με μαλώνει η ραδιοσκηνοθέτρια και θα επανέλθω.
0: Δελτίο. Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εκενώνεται το αεροδρόμιο του Αμβούργου στη Γερμανία λόγω περιστατικού που συνδέεται με την ασφάλεια σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία. Αρχίζει σε αυτή την ώρα η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε podcast. Το εκλογικό αποτέλεσμα του 2027 θα εξαρτηθεί από τη δική μας αποτελεσματικότητα και ποιο θα είναι το διακύβευμα των εκλογών, σημειώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κοντά σε συμφωνία οι ΗΠΑ και Ιράν παγώνουν προς το παρόν οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί. Το Ισραήλ επιμένει η συμφωνία πρέπει να σημαίνει τερματισμό του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν στα 88,98 δολάρια το Brent. Στον εισαγγελέα αυτή την ώρα συλληφθέται για το παράνομο εργαστήριο σε υπόγειο φαρμακείο στο Χαλάνδρι στο 1 εκατομμύριο ευρώ ή παράνομος τζίρος. Υποέλεγχο η φωτιά στην πλάκα Κερατέας. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες σήμερα στα κεντρικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στην Αττική και στους 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ερασπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
4: Ακούτε, Έρα σπορ.
5: Here is the sound of the rear Falcon dancing cars.

0: Για να μην λέτε πριν από το φέρτο υπήρχε το πάρτο, κατάλαβες. Μαζί με τη... Για να μην λέτε ας πούμε ότι...
1: Καλό, καλό.
0: Έτσι Παναγιώτα μου σε παρακαλώ.
1: Πάρτο λοιπόν. Λίζα και ναι. Κάτω κορνίζα. Λοιπόν,
0: και μετά βγαίνει ο καινούριος ο Ακύλα ας πούμε, κατάλαβες, και λέει φέρτο.
1: Φέρτο.
0: Θα μου πεις τι δουλειά έχει ο Ακύλα με τη Λίζα. Ναι, εντάξει, έχει βγάλει μια οχτάδα, ένα σετ, τα οποία θα κοστούν στα καλοκαιρινά beach bar.
1: Τον Ακύλα το συμπάθησα πάρα πολύ, ναι, πάντως, εξαιρετικό παιδί.
0: Έχει πάρει θέση. Ναι. Συνεχίζουν να έρχονται εδώ πέρα τρίστιχα, τετράστιχα, πεντάστιχα, διάφορα.
1: Μας διορθώνει, αλλά... όχι ανταγωνιστής λέει, ναι. Με το Φώτη είμαι συναγωνιστής.
0: Τα βλέπεις, κύριε συναγωνιστά, οπλαρχηγέ, σλόγκαν. Ο Πάο δεν θα πάει στο ΣΕΦ αύριο αφού δεν ξέρει κολύμπι. Καλό. Νομίζω το συνδυάζουνε. Κοίταξε, πρόσεξε. Πάει το μυαλό μου στο πόλο του Παναθηναϊκού. Δηλαδή που έχασε, ας πούμε, και πήρε το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός.
1: Ναι. Έτσι.
0: Θα πάρω και θα κάνω μια δήλωση τώρα με βαρύνουσα. Έτσι. Βάλε λίγο. Ναι,
1: είναι βαρύνουσα η δήλωση.
0: Ένα background να ακούγεται, έτσι, ναι, να ναι. Δώσω μια.
1: Βάλε ένα άλλο background. Μην έχεις το πάρτο, Λίζα.
0: Ναι, ναι, ναι, φύγει από το πάρτο.
1: Παίξε κάτι άλλο. Το πήρε η Λίζα.
0: Το πήρε η Λίζα.
1: Ας το πάρει κανένας άλλος.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία.
1: Έτσι, λοιπόν. Έτσι, δυνατό.
0: Τι ήθελα να πω, το ξέχασα. Τα βλέπετε. Ουγάρ.
1: Γιατί μας το κάνεις αυτό και είμαστε και ζωντανά στο
0: αέρα. Θέλω να έχω ετοιμάσει τα κείμενα, μου τα ανατρέπετε. Βάζω τραγούδια, μου βάζετε άλλα. Μιλάω με την ηχολήπτρια, με την σκηνοθέτρια. Δηλαδή, πόσα. Ξεχνάω, βγήκα
1: και εγώ. Τι να πρωτοκάνει ο άνθρωπος αυτός. Λοιπόν, είχες ετοιμάσει καταρχάς. Πάμε στο στιχάκι. Είχες ετοιμάσει στιχάκι. Συγγνώμη, αλλά το κράτησες στο χέρι τόση ώρα.
0: Είναι αυτό που μου το έχει στείλει ένας σύντεχνος από την Κρήτη.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα προσπαθήσω, συγγνώμη, σύντεχνε.
1: Να το φέρει στα ίσα του.
0: Να το πω όσο μπορώ πιο κοντά στα κριτικά. Μην με κοιτάσεις, γιατί έχω τράκα. Δεν είναι τέχνη τσικαριές να κάμεις να πονούνε. Μόνο είναι τέχνη τσικαριές να κάμεις να αγαπούνε.
1: Αχ, ωραίο είναι αυτό. Το θέλω, ωραίο το είναι.
0: Κάντο κορνίζα.
1: Δεν είναι. Το κορνίζα.
0: Πάρε από τη Λίζα την κορνίζα.
1: Απλά θα είναι λίγο μικρή η κορνιζούλα. Είναι το χεράκι.
0: Μη σε πάρω και σε έξοδα. 4x3 η κορνίζα. Μην πεις έκοδα η γυναίκα, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Γιατί πάει με το μέτρο η κορνίζα. Δεν ξέρω η Λίζα πόσο, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας. Πάμε λοιπόν στα Viber.
1: Κοίτα πώς έχουν μαζευτεί στο Viber. Τώρα δηλαδή είναι ντροπή.
0: Συγγνώμη,
1: τώρα,
0: παιδιά. Συγγνώμη, ναι. Viber.
1: Συγγνώμη,
0: καλημέρα,
1: Viber.
0: Παιδιά. Όταν είσαι οριζοντιωμένος, ναι, δεν έχει σημασία το ύψος, λέει ο Χάρης.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Πάνω σε αυτά που λέγαμε νωρίτερα.
1: Α, ναι, ναι, ναι. Με το εγκοντή και την ψηλή.
0: Ναι, ναι. Ναι. Κατάλαβες. Γεια σου, ρε Χάρη. Γιάννενα 13. Από το 13 καταλαβαίνω ότι είμαστε. Α, σημήθηκα.
1: Α, το έλα, βέλα, πες τον ντε.
0: Θα το φτιάξεις το μοντάζ μετά, έτσι. Θα το φέρεις πριν εσύ αυτό, έτσι. Εντάξει, λοιπόν, γιατί είναι ζωντανή η εκπομπή. Στο μοντάζ θα κοπεί, θα έρθει πιο μπροστά. Λοιπόν, θυμήθηκα και έλεγα ότι στο Πόλο Ολυμπιακός, ας πούμε, γιατί το μήνυμα που μας έστειλε πριν έλεγε.
1: Που αν κολυμπάει, αν ξέρει κολυμπάει.
0: Ναι, μπράβο, δεν θα πάει σε αυτά και τα λοιπά. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο στο Πόλο. Να θυμίσω ότι πριν από 5, 6, 7, 8 χρόνια τελείωνε το μάτς και πανηγύριζαν. Λέγεται αυτοί γιατί πανηγύριζαν, παιδιά. Λέγεται δεν νίκηκε κανένας. Κατάλαβες. Το ξέρεις το ανέκδοτο, το σχετικό. Λοιπόν, τώρα φτάσαμε σε ένα σημείο να κοντράρουμε τον Ολυμπιακό για το οποίο θα πάρει το πρωτάθλημα. Του χρόνου νομίζω το πρωτάθλημα. Σημείωσε το.
1: Το σημειώνω, πες μου.
0: Κάνε το
1: γράφω, το γράφω.
0: Να ακουστεί το εφέ. Έτσι. Το πρωτάθλημα θα το πάρει ο Παναθηναϊκός. Γράφω στο Πόλο.
1: Λες,
0: γιατί κάναμε δύο πολύ δυνατές μεταγραφές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πριν την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Το μπράβο το είχα και στο δελτίο. Το άκουσα.
0: Είδες,
1: ναι.
0: Λοιπόν, σημείωσε το. Το σημείωσε. Συγχαρητήρια.
1: Απλά να συμπληρώσω ότι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στο Πόλο είναι καλές ομάδες. Συγγνώμη.
0: Και οι Βουλιαγμένοι είναι.
1: Οι Βουλιαγμένοι και η Γλυφάδα.
0: Και η Γλυφάδα, έβγαινε. Όλο το νότιο εκεί. Και η Ριβιέρα τώρα. Θα γίνει και μια καινούργια ομάδα. Έμαθα Ριβιέρα. Από το Άφηρες. Κάτω του ουρανοξύστη θα έχει έδρα.
1: Εγώ εντωμεταξύ δεν είμαι με καμία ομάδα από αυτές εδώ. Ναι. Είμαι ας πούμε με Χίο. Είχε παράδοση η Χίο στο Πόλο.
0: Άλλος για Χίο τράβηξε, έχει και το τραγουδάκι. Και άλλος για Μυτιλήνη. Ο Κώστας λέει βρέχει στη Βέρεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, που μας ενημερώνετε. Έχει ξεκινήσει λίγο αυτό το φαινόμενο.
1: Στη Βέρεια
0: θέλει
1: είναι και
0: προσοχή.
1: Τα βερικοκά, ναι. Τα ροδάκινα, τι είναι. Στη Βέρεια, ναι. Με προσοχή η βροχούλα εκεί, να είναι ποτιστική και φροντιστική.
0: Έχουν έρθει μια σειρά, 1, 2, 3, 7, 8, 14, 42, 56 μηνύματα για το θέμα το, με τις κοντές και τις ψηλές. Νομίζω ότι πρέπει να τα ξεπεράσουμε.
1: Να το, είναι για παρέλαση αυτό που σου έλεγα. Εγώ το είπα βόλτα, παιδιά, είδατε. Είμαι ευγενική, εντάξει.
0: Ναι. Καλησπέρα, Δίδυμο. Δουλεύω νυχτοφύλακας εδώ και 15 χρόνια. Ωράριο 12-10.
1: Πολύ. Αυτό έτσι. Είναι πολύ βάρβαρο. Δεν είναι ούτε καν 12-8, ας πούμε.
0: Ναι, ναι,
1: έτσι.
0: Είναι,
1: το δε, α, το, πολλές από ώρες 8 είναι, μέχρι Ηλία. 10 είναι το δυσκολότερο.
0: Το δυσκολότερο. Πολλές ώρες, Ηλία μου. Ανατρέπεται η ζωή σου.
1: Κουράγιο, φίλε Ηλία. Κουράγιο.
0: Τόσα χρόνια λέει ξενυχτούσα τις μέρες για να βλέπω Μουντιάλ. Ευχαριστώ που φέτος λέει θα ξενυχτάω τα βράδια. Και θα βλέπω και το Μουντιάλ.
1: Και θα είμαι ικανοποιημένος. Ωραίος, ωραίος.
0: Ναι, ναι, ωραίος.
1: Κοίτα που βρήκε το θετικό μέσα από τη δυσκολία του.
0: Αυτό είναι.
1: Έτσι να κάνετε όλοι. Έτσι να κάνετε όλοι.
0: Δίδαξε λίγο, χειροκρότημα. Μπράβο, χειροκροτάνε όλοι και 30 απ' έξω.
1: Σταμάτα πια.
0: Πες το καλή μια φορά, να το επιδώσουν.
1: Όλοι να βρίσκετε το θετικό μέσα από τις δυσκολίες που περνάτε.
0: Έτσι, διότι οι δυσκολίες είναι για να εκπαιδευόμεθα.
1: Έτσι.
0: Κατάλαβες. Καλώς ήλθατε, φίλτατε στο κανάλι μας. Ορίστε.
1: Λίγο καθυστερημένο το χειροκρότημα. Οι ακροατές.
0: Αυτή είναι η από απέναντι. Μέχρι να φτάσει η ηχό από απέναντι άρχισε, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι. Με τίποτα.
0: Ένα τραγούδι για τα μαύρα μάτια στο ποτήρι, γαλανά στο παραθύρι, υπηρώτικο, λέει. Θα μας πείτε.
1: Κάτι μου λέει τώρα αυτό.
0: Ναι, καλό.
1: Ναι.
0: Στείλ το ολόκληρο, κάτι Γιάννη, και θα λέει. Το τροποποιήσουμε. Μισό, δεν με σε νοιάζει.
1: Έλεγα πολλά επιρρώτικα στο σχολείο που.
0: Συνεχίζουν να έρχονται για μετρίου αναστήματος, ψηλές, κοντές, ξανθές, μελαχρινές.
1: Μετρίου αναστήματος και η Καστανάξα. Α, κοίτα μου, ωραίο ο Γιώργος. Πάει να υποστηρίξει εμάς τους υπόλοιπες.
0: Το Σόι, από το Σόι θα λέει Γιώργος.
1: Όχι, δεν έχω Γιώργο στο Σόι.
0: Δεν έχουμε Γιώργο.
1: Όχι. Γιώργος δεν υπάρχει στο Σόι.
0: Όπου Γιώργος και μάλλον.
1: Ναι, αλλά.
0: Παιδιά, μην μας πείτε τώρα τις εμπειρίες σας ο καθένας. Ο ένας με την Καστανόξανθη, ο άλλος με την Κοκκινομάλα, ο άλλος με την Μηλαχρινή.
1: Ναι, αλλά όλοι αρχίζουν και αναφέρονται ότι είναι οι καλύτερες.
0: Είδες το θέμα, έχει πέρασει.
1: Έχει.
0: Κάνει γκέλ.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί είναι στα άκρα πάντα τα πράγματα και δεν κοιτάζουν τη μέση λύση.
0: Ο Σάκης λέει: έκανα μια ευχή σήμερα και έπιασε να σας ακούσω σήμερα. Ναι. Είστε οι καλύτεροι, με διαφορά.
1: Γεια σου, Σάκη.
0: Με διαφορά στήθους. ο Παναθηναϊκός αύριο θα αλώσει το σεφ Σάκης από πύργο.
1: Δεν μπορώ.
0: Σε καλό μας. Ελένη, μ' αρέσει που έχουμε και κοπελιές.
1: Έλα, καλημέρα, Ελένη.
0: Καλημέρα στο όμορφο ζευγάρι. Μη διασκεδάζετε από τα όμορφα Γιάννενα. Τρία ραδιόφωνα χάλασα για να σας ακούσω.
1: Ρε εσύ, Ελένη, και μ' αρέσουν τα Ιωάννενα. Άνετα θα ζούσα εκεί. Άνετα.
0: Έχει και τη λίμνη, βέβαια. Εκεί.
1: Βρε, είναι φανταστικά να είσαι εκεί, Ζαγοροχώρια, Ιωάννη, να συνέχεια να πηγαίνει, έρχεσαι.
0: Ναι, πολύ ωραία. Αντιγόνη, εξήγησε στο Φώτη ότι εμείς στη ΣΑΕΚ έχουμε μεγάλη καρδιά και είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, αρκεί να μην είναι ποδόσφαιρο.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει.
1: Πολύ σωστός.
0: Δεκτή υποστήριξη.
1: Χρήστο, είναι ακριβώς έτσι. Θα σας πω και ένα μικρό περιστατικό. Ήμουνα τις προάλλες σε ένα άλλο γραφείο, όχι εδώ το δικό μας, πιο δίπλα τέλος πάντων, και μπαίνει μέσα ένας νεαρός. Πρόσεξε. Ο νεαρός δεν με ήξερε, έτσι. Ναι. Εγώ ήξερα τον άνθρωπο που ήταν εκεί και μίλαγα.
0: Ναι.
1: Μπαίνει μέσα λοιπόν ο νεαρός και λέει: Ωπ, λέει εδώ, λέει αυτή εδώ, λέει είναι Ολυμπιακός. Και του λέει ο νεαρός: Όχι, λέει δεν είναι Ολυμπιακός, είναι ΑΕΚ. Δεν γνωριζόμασταν. Και του λέω: ΑΕΚ είμαι. Και μου λέει και εγώ.
0: Αφού λάμπεις.
1: Αναγνωριζόμασταν.
0: Ναι, τίποτα, σε αποστάσω. Να είσαι με καμιά άλλη ομάδα, θα έλεγα ότι σε κατάλαβα τη μυρωδιά, αλλά.
1: Το έχει παρακάνει. Το έχει παρακάνει, νομίζω. Δηλαδή εννοείς ότι δεν είμαι γοργόνα.
0: Όχι, δεν κατάλαβες.
1: Οι γοργόνες δηλαδή μυρίζουν. Δεν κατάλαβα.
0: Αν δεν έχουν κάνει μπάνιο. Άμα είναι της πισίνας δεν μυρίζουν.
1: Χλώρι. Καλύτερα θαλασσίτσα.
0: Μιχάλης. Κι άλλος έξεις. Μαντινάδα, είδα που φεύγεις ασκιανέ και δροσερέ μου αέρα. Σου πιο δεντρή και να σταθώ θαλιάζω μου όλη μέρα.
1: Αχ, τι ωραία, Μιχάλη, φανταστική.
0: Κριτικό το πιάσα γι' αυτό, ναι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Επίθετο δεν λέω, Μιχάλη, και συγκρατούμε.
1: Αφού είναι σε Άκης, επίθετο, άρα
0: συγκρατούμε. Ναι. Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Καλησπέρα και στην Παναγιώτα. Από Παναγιώτη Χρονόπουλο. Τι είναι ο αδερφός σου, εξαδερφός σου, ο θείος, πατέρας.
1: Ναι.
0: Κοντοχωριανό, σύντεκνο.
1: Μπορεί να είναι και συνωνυμία. Ποιος ναι. ξέρει.
0: Γεια σου, ρε Πάνο.
1: Γεια σου, Πάνο.
0: Να είσαι καλά. Ευτυχώς που έχουμε, έχει μεγάλο σόι η Παναγιώτα και μας ακούνε 17 άτομα.
1: Μη λες τέτοια. Γιατί είναι και μέρα το σόι μας. Πέρι είναι 5 άτομα. Ξέρω, μας ακούνε άλλα 5.
0: Εντάξει, 22 φτάσαμε.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ για το βιβλίο, λέει ο Στάθης. Αλλά δώσαμε ένα βιβλίο χθες. Θα οργανωθούμε την άλλη εβδομάδα να δώσουμε κι άλλα. Στάθη μου, καλό έτσι.
1: Να καλά, Στάθη.
0: Ήταν καλό, μ' άρεσε η συσκευασία. Δεν πρόλαβα να το διαβάσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ο Θοδωρής λέει καλημέρα την Γόρη και Φώτη. Φώτη, θα μας πνίξεις, ρε φίλε. Εντάξει, είναι λόγω της ημέρας. Να είσαι καλά, Αντιγόνη. Μορφαίνεις τη μέρα σπορ με το γέλιο σου. Πρέπει να είσαι πολύ χαρούμενος άνθρωπος. Τη μέρα.
1: Τη μέρα, τη νύχτα, σοβαρεύω.
0: Με το που δει ο ήλιος.
1: Με το που δει ο ήλιος έχει χτυπάει 12 το ρολόι. Σαν τους δράκους. Ναι, ένα τέτοιο πράγμα.
0: Όχι, μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, έτσι είναι όπως τα λες, Γιώργο. Ο Θύμιος, σας παρακαλώ, κάντε την Αντιγόνη να σταματήσει να μιλάει και να αρχίσει να γελάει.
1: Έλα ρε παιδιά, μην λέτε τέτοια. Δεν γίνεται. Λοιπόν, ακούστε ένα ωραίο που βρήκα τώρα, λέγε, να σας πω.
0: Στείλτε μηνύματα, παιδιά, έρχονται πάρα πολλά.
1: Κάπου ανάμεσα, λέει, στα νερά του ποταμού Σεντ Λόρενς, στα σύνορα Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά, υπάρχει ένα νησί που μοιάζει, λέει, περισσότερο με ιδέα παρά με προορισμό. Τι το ιδιαίτερο έχει τώρα αυτό το νησί?
0: Τι?
1: Λέγεται το Just Room Enough Island και είναι το μικρότερο κατοικημένο νησί στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Είναι ένα, λέει, τόσο μικροσκοπικό νησάκι, λέει, που φιλοξενεί μόλις ένα σπίτι και ένα δέντρο.
0: Όλα από ένα.
1: Είναι περίπου 300 τετραγωνικά η έκταση, φανταστείτε, έτσι. Μικρότερο και από ένα γήπεδο τένις.
0: Έλα.
1: Το νησί αποτελεί μέρος του αρχιπελάγου Thousand Islands.
0: Ναι.
1: Μια αλυσίδα με σχεδόν 1900 νησιά που απλώνονται στα σύνορα Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Και μάλιστα στη δεκαετία του 50 η οικογένεια Sizeland αγόρασε αυτό το μικρό κομμάτι γης, κατασκεύασε ένα εξοχικό δίνοντάς του αυτό το όνομα, που σήμερα το έχει κάνει διάσημο παγκοσμίως, και το μοναδικό δέντρο που φυτεύτηκε τότε παραμένει ακόμα εκεί.
0: Έλα.
1: Ναι, το 1982, λέει, μάλιστα καταγράφηκε επίσημα στο Guinness World Records ως το μικρότερο κατοικημένο νησί του πλανήτη.
0: Μάλιστα.
1: Φυσικά ιδιωτική ιδιοκτησία και μη επισκέψιμο, αλλά πηγαίνανε τουρίστες, προσεγγίζανε με βάρκες όπως όσο μπορούσαν να πλησιάσουν και το βγάζανε φωτογραφίες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό δεν είναι ησυχαστήριο πλέον, είναι αξιοθέατο για όλους.
0: Πρόσεξε λοιπόν, τώρα είμαι πολύ συγκινημένος.
1: Γιατί?
0: Παναγιώτα, συγκεντρώσου, παιδί.
1: Ναι, ναι. Είμαστε συγκεντρωμένοι.
0: Έτσι, χαμήλωσε το λίγο. Πότε την είπαμε την είδηση για τη Σακύρα? Αμέσως μετά, τώρα την πήραν όλοι.
1: Συνωμοσία,
0: έστειλε εδώ, βλέπεις. Α, ένα site αυτό, το κλείνω.
1: Κλείστο.
0: Άλλο site εδώ.
1: Παιδιά, είναι τρία site που το λένε.
0: Εδώ, 12 και 41, μόλις το έβγαλε εδώ το γκαζέτα.
1: Δηλαδή, το ακούσανε από σένα, έτσι.
0: Από
1: εμάς, εδώ στην Era Sport. Είναι στην πρώτη παγκόσμια μετάφραση.
0: Μην πάμε, βάλε. Είχε βάλει, δεν είχες βάλει αλφα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είχες βάλει αλφα. Έβαλες, αφού έβαλε. Έβαλε η γυναίκα. Ναι, μίλα, ναι, είχε βάλει, ναι. Αφού μου λέει, το πιστοποιήσω τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ήταν αποκλειστικότητα, βέβαια.
1: Ας μην επεκταθούμε.
0: Δεν
1: θέλουμε να περιαυτολογήσουμε.
0: Δεν θα
1: πω
0: σε διαδικασίες νόμιμες.
1: Λοιπόν, στο νησί αυτό που λέτε, παιδιά, που σας είπα πάνε και οι άλλες και αυτά.
0: Μέρος
1: άνθρωπος να μην υπάρχει, ούτε νέος ούτε γέρος, μόνο να είμαστε μοναχοί.
0: Καθένας εδώ τι θέλει.
1: Δεν έχει σημασία, πλησιάζουμε προς το τέλος.
0: Είμαστε δημοκρατική εκπομπή.
1: Είμαστε δημοκρατική.
0: Έλα, λέγε, λέγε.
1: Σε αυτό το νησί λοιπόν υποτίθεται ότι αυτό κατασκευάστηκε για εξοχικό.
0: Έλα.
1: Αλλά μόνο εξοχικό πλέον δεν μπορεί να είναι,
0: ναι,
1: με τόσο,
0: ναι,
1: με τόσο κόσμο που πάει γύρω γύρω.
0: Ναι, ναι, σωστό, σωστό.
1: Ναι, τέλος πάντων. Ωραία, πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, εντάξει, για την κακοκαιρία είπαμε, έρχονται διάφορα μηνύματα. Συνεχίζουμε, πάμε στα μηνύματα πάλι, γιατί είναι εδώ πέρα, μπορεί να ρίχνει καταιγίδες.
1: Κοίτα πόσα έχεις αφήσει τώρα.
0: Αλλά, και, μα, εδώ,
1: αυτό δεν είναι δίκαιο.
0: Δεν προλάβεις.
1: Στέλνουν οι άνθρωποι και εσύ δεν διαβάζεις.
0: Συγγνώμη, ρούλα. Bonjour από Γαλλία.
1: Bonjour, σας έβαλα μεγάλη τραγουδάκι.
0: Άλλοι λιώνουν στη Μεσογείο, έτσι, και στη Μαραθώνος.
1: Να σου πω, η αλήθεια είναι ότι εδώ έχει δροσιά εδώ μέσα στην ΕΤ, έτσι, να λέμε και την αλήθεια. Έχει σε τέτοιο σημείο βαθμό δροσιά που βάζεις και ζακέτα.
0: Εδώ θα μείνω.
1: Έχουμε ξυλιάσει λίγα.
0: Εγώ θα μείνω στην ΕΡΤ και θα βγω 17 Σεπτεμβρίου. Σοφίας, Ελπίδος και τα λοιπά.
1: Τότε θα πας και διακοπές.
0: Ναι, το βλέπω. Bonjour από Γαλλία. 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σήμερα.
1: Πού
0: απαρεί, ρούλα με.
1: Ρούλα, θα έχει κουφόβραση εκεί.
0: Λοιπόν, Μιχάλης, μου αρέσει από παιδί η Ρώμα. Θεωρείτε πως ο Τότι, αν θα πήγαινε σε άλλη ομάδα στην καριέρα του, θα έφτανε στο Big Five όλων των εποχών? Καλό καλοκαίρι, λέει ο Μιχάλης. Ο Τότι είναι αγαπημένος. Δημοσίευσα τις προάλλες και μια από μια τζελατερία στη Ρώμη. Η οποία...
1: Τι ωραία που τα λες, μα την τζελατερία.
0: Τζελατερία. Μποντζόρνο εκεί στη.
1: Μποντζόρνο.
0: Λοιπόν, μια φωτογραφία. Ήταν μια τζελατερία αφιερωμένη στον Τότι, παιδιά. Με φανέλες του Τότι και τα λοιπά. Την έβγαλε φωτογραφία, θα στη δείξω στο Facebook. Νομίζω έχει βάλει 32 καρδούλες.
1: Πάντα στο φώτι βάζω.
0: Λοιπόν, ο Τότι είναι αγαπημένος. Εντάξει, να έφτανε τόσο ψηλά, ρε Μιχάλη, μακάρι, αλλά νομίζω όχι. Αλλά ότι είναι από τους καλύτερους παίχτες Ιταλούς, έτσι, κανένας δεν μπορεί να διαφωνήσει. Τώρα, αν δεν έπαιζε στη Ρώμα και είχε πάρει μεταγραφή σε άλλη ομάδα και βοηθούσε και η κατάσταση, ήταν όμως μεγάλη προσωπικότητα για το ιταλικό ποδόσφαιρο, σίγουρα ένας από τους 5 καλύτερους ποδοσφαιριστές, έτσι. Όχι, δεν είναι AI.
1: Το φαντάζομαι.
0: Πετάχτηκα με το τσάρτερ. Τι δεν τα έχουμε, δε.
1: Μόνο
0: Σπανούλης έχει τσάρτερ. Συγγνώμη δηλαδή. Φώτη, πόσο δίνει το στοίχημα Παναθηναϊκός να πάρει του χρόνου το πόλο?
1: Να πάρει του χρόνου το πόλο, σου λέει.
0: Ναι, θα δούμε, παιδάκι μου.
1: Καλά.
0: Διαιτησίες δεν μιλάμε εδώ σε αυτή την εκπομπή. Το έχουμε καταργήσει εδώ και 7 μέρες. Μιλήσαμε μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα διαιτησίες δεν.
1: Φτάνει με τις διαιτησίες, παιδιά. Εντάξει.
0: Παλιό τραγούδι πυρότικο. Μαύρα μάτια στο ποτήρι, γαλανά στο παραθύρι. Είναι λίγο βαρύ το τραγούδι, αλλά είναι κορυφαίο, λέει αυτό το τραγούδι.
1: Θα το βάλω μετά να το ακούσω.
0: Θα το ψάξουμε, ναι.
1: Φίλε Γιάννη.
0: Με λαχρινή, με ωραία μάτια, λέει η Σάλμα Χάγεκ, ρε παιδιά.
1: Α, πολύ όμορφη Σάλμα Χάγεκ, ναι.
0: 1,57. Τι να κάνω, έχω ελάττωμα, τις μετράω.
1: Ήταν που είχε παίξει
0: μετράω,
1: με τον
0: μάτια, τι να κάνω.
1: Παντέρας,
0: Ναι, ναι, ναι. Γιώργος, για να δω εδώ, στέλνει εδώ ένα... Εντάξει, δεν μπορούμε να το διαβάσουμε αυτό, ρε Γιώργο. Παιδιά, αν θέλετε να στείλετε λίγο πικάντικα, ναι, να γράφετε από πάνω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί θα μου ξεφύγει καμιά ώρα και θα το διαβάσω.
1: Προσοχή.
0: Προσοχή, ναι.
1: Σως.
0: Ναι, σως. Κάτι, σως. Παιδά, βάλε πάνω.
1: Κάτι για να ξέρουμε, ναι, μην γίνουμε εδώ, ναι, πέρα
0: βάλε,
1: τώρα.
0: Ή βάλε μια πιπεριά επάνω, ρε παιδάκι.
1: Ναι, βάλε πολλές πιπεριές, όχι μία.
0: Εξαρτάται.
1: Ναι.
0: Πόσο
1: άμα
0: και...
1: είναι πολύ πικάντικο, ναι, ναι, βάλε πολλές πιπεριές.
0: Δεν έχει διαβάσει τους καταλόγους, να πού τους.
1: Ναι.
0: Τους καταλόγους. Πάστε ένα μαγαζί και έχει μια τσίλι. Έχει μια τσίλι, ρε παιδάκι μου, μακαρονάδα. Και σου βάζει μία πιπερίτσα. Αν είναι πιο τσίλι, δύο πιπερίτσες. Κάπως έτσι.
1: Α, έτσι κάντε το κι εσείς. Θέλω να σας βάλω να ακούγεται και κάτι από κάτω. Επειδή λόγω των παιχνιδιών χθες.
0: Κάνουμε και τίποτα άλλο εδώ.
1: Θέλω να το αφιερώσω αυτό.
0: Βιβί, βάλε και εσύ κάτι. Δεν θες να βάλω κάτι δικό σου? Από το κινητό παίξ' το.
1: Άκου, κοίτα, κοίτα, κοίτα.

0: Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν τα κατσαμπάκια.
1: Αντώνιο Παντέρας, παιδί μου, δηλαδή.
0: Παντέρας,
1: μα αυτή την ταινία είχα πάθει πλάκα με τον Αντώνιο Παντέρας. Ναι, μου άρεσε και η κιθάρα που έπαιζε.
0: Α, με τη Σάλμα που είχαν έπαιξει. Με,
1: γι' αυτό το έβαλα, επειδή είπε Σάλμα Χάγεκο.
0: Έχεις δει την ταινία του Παντέρας, ο οποίος για ηθοποιός, εντάξει.
1: Έχει κάνει πολλές.
0: Αλλά για άντρας παίρνει μπόνους, έτσι. Συμφωνώ.
1: Πολλά. Ναι.
0: Μια ταινία που ήταν καθηγητής χορού.
1: Α, πολύ ωραία, το είχα δει.
0: Το είχες δει, έτσι, δεν θυμάμαι πώς το λένε.
1: Ήταν δάσκαλος σε ένα σχολείο.
0: Κάπως, δεν θυμάμαι. Μπαντέρας, καθηγητής χορού, το κουγκλάρετε, σας το λέει, AI, μη σας παίξει και την ταινία. Τι κουβαίνει.
1: Προτιμώ εδώ που παίζει με την κιθάρα και έχει και κουβαλάει και το όργανο μαζί. Με την κιθάρα που το ανοίγει και τελικά δεν είναι το όργανο μέσα, είναι κάτι άλλο. Την κιθάρα, το μουσικό όργανο.
0: Ναι, πρόσεξε. Στο μοντάζ όλα θα φτιαχτούν αυτά. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Λοιπόν, Μπαντέρας, καθηγητής χορού. Πολύ ωραία ταινία. Ιδίως που χορεύει ένα
1: τάγκο με μια παρτενέρ που φέρνει.
0: Καλύπηγο.
1: Να το πάλι ξανθιά. Βλέπετε, παιδιά. Δηλαδή είναι αυτό. Δεν είναι σωστό.
0: Ένα
1: η ξανθιά είναι μη μελαχρινή κάθε φορά στι ταινίε, τα τέτοια παντού. Δηλαδή, πού είναι η μπρουνέτα, α πούμε.
0: Έχει ο καιρό γυρίσματα.
1: Ναι, έχει ο καιρό γυρίσματα.
0: Λοιπόν, θα ζητήσω συγγνώμη από τον Γιώργο. Μου έστειλε εδώ το πείμα. Νόμιζε ότι είναι λίγο ακατάλληλο.
1: Ναι.
0: Αλλά μου είπε ότι το έχει απαγγείλει ο Κωνσταντάρα σε ελληνική ταινία και αποκλείεται να είναι ακατάλληλο. Οπότε πρέπει και εγώ να το πω.
1: Κάνε ό,τι μπορέσεις.
0: Στιτά, στιτά και ορθά τα κυπαρίσια. Τι γελάς, παιδάκι, μου
1: απαγγείλω. Όχι, πες.
0: Μιας και το θέλησε της θάλασσας η λύσα, στέκονται σαν κατάρτια
1: ίσα
0: και κλαίν κορμιά παλικαρίσια. Γιώργο, συγγνώμη, νόμιζα ότι είναι ακατάλληλο.
1: Γιώργο, αυτό είναι φανταστικό, το θυμάμαι. Εν τω μεταξύ, θυμάμαι και τον τρόπο που το έλεγε. Και τον τρόπο που το έλεγε.
0: Όχι σαν και εμένα,
1: δεν το έλεγε ο Κωνσταντάρας, το έλεγε και καλά ο υποτιθέμενος γαμπρός του.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο Κωνσταντάρας ήταν κρυμμένος και το άκουγε ότι στην κηδεία του, ας πούμε. Ναι.
0: Προλαβαίνουμε να βάλουμε χαριτοδιπλωμένο ψηλές κοντές που λέει.
1: Σίγουρα.
0: Δεν ξέρω αν το προλάβουμε.
1: Α,
0: Παναγιώτα.
1: Όχι, εμείς έχουμε άλλο ετοιμάσει τώρα.
0: Ναι, έχουμε ετοιμάσει,
1: ναι,
0: άλλο.
1: Δεν προλαβαίνουμε.
0: Παναγιώτης δηλώνει ότι είναι ενθουσιασμένος. Λέει αυτό δεν είναι εκπομπή, είναι ποιήση.
1: Α, εντάξει. Ποιήση, ναι. Ποιήση, αλλά να στέλνετε και τις φωτογραφίες με τα λουλουδάκια σας, να στέλνετε και τα ποιηματάκια σας, να τα διαβάζουμε εδώ και να τα λέμε και στον υπόλοιπο κόσμο.
0: Και μας παρακαλεί πάρα πολύ ο Παναγιώτης επίσης, αποσπάσματα της εκπομπής να τα βγάλουμε σε δίσκο.
1: 100.000 δίσκοι.
0: Και να τα πάμε στην εκκλησία. Να βγάλουμε δίσκο. Στο προάβλιο της εκκλησίας. Ελένη, η Ελένη επανέρχεται, σας αρέσουν τα Γιάννη, να ελάτε. Πίτες έχουμε, ζαγορίσεις και γλυκά του κουταλιού.
1: Λοιπόν, αυτά τα δύο που είπες, εν τω μεταξύ τρελαίνομαι.
0: Εγώ θέλω και γλυκά με παγωτό.
1: Έχεις φάει γλυκό από τα ζαγοροχώρια. Πω, είχα φάει γλυκό του κουταλιού φυρίκι, δεν είχα φάει στη ζωή μου, φανταστικό, παιδιά. Και γλυκό του κουταλιού φράουλα, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, καμία σχέση με ό,τι έχετε δοκιμάσει οπουδήποτε αλλού εκτός από εκεί πέρα, από τα ζαγοροχώρια.
0: Ο Ανδρέας έστειλε ένα πολύ ωραίο, διάβασέ το, δεν διαβάζετε. Παρακάλεσα να βάζετε πιπερίτσες. Δεν γίνεται, ρε. Θα γίνει κανένα λάθος και θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε.
1: Είπε, φυλάξτε το για εσάς, αλλά πρώτα τις πιπερίτσες.
0: Πιπερίτσες. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος. Δύο λεπτά έπεσαν.
1: Τραγουδάκι.
0: Έπεσαν οι τίτλοι. Να
1: αυτό,
0: πέσουν οι τίτλοι
1: τέλους. Ένα ελληνικό παρακαλούμε. Από το κάτω, Σιντή, από το κάτω.
0: Ναι. Το κάτω όροφο, παιδί
1: μου.
0: Όχι τον πολύ κάτω, το ισόγειο.
1: Το μέτριο.
0: Αυτό. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλους τους φίλους. Τα τελευταία λόγια ανήκουν όπως πάντα στις γυναίκες.
1: Σας αφιερώνουμε με πολύ αγάπη το επόμενο τραγουδάκι. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Μείνετε εδώ στην Ερασπορ. Έρχονται συνάδελφοι να σας πούνε πολλά. Ευχαριστούμε, Παναγιώτα και Βιβί.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Είναι το αθλητικό δελτίο στη μία με τον Κώστα Κουκουλά. Την κορυφή της Ευρώπης διεκδικούν απόψε τα κορίτσια του Ολυμπιακού στο Πόλο. Οι Ερυθρόλευκες αντιμετωπίζουν στον τελικό του Final Four την Φέρεντσβάρος, διεκδικώντας την τέταρτη κούπα τους στη διοργάνωση. Η αναμέτρηση ξεκινά στις 10 και θα μεταδοθεί από την Ερασπόρ. Στους άνδρες επίσης για το Champions League, ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 19-13 από την Ιταλική Pro Reco στον ημιτελικό και αύριο στις 8 θα παίξει με τη Φερεντσβάρος για την τρίτη θέση. Κλείνει ο κύκλος του Τάσου Μπακασέτα στον Παναθηναϊκό, καθώς μετά από 2,5 χρόνια κοινής πορείας, ο 32χρονος μέσος ενημερώθηκε ότι δεν βρίσκεται στα πλάνα του Νίστρουπ εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Μπακασέτας δεσμεύεται με συμβόλαιο για ένα ακόμα χρόνο. Ωστόσο, οι πράσινοι εμφανίζονται διατεθειμένοι να πληρώσουν τη διαφορά σε περίπτωση που δεν βρει συμβόλαιο ανάλογο με αυτό που έχει με την ομάδα. Στον αέρα παραμένει το θέμα προπονητή στον ΠΑΟΚ, με τον Ρασβάν Λουτσέσκου να πλησιάζει όλο ένα και περισσότερο στην πόρτα της εξόδου. Ξεκίνησε από χθες το βράδυ η γιορτή του ποδοσφαίρου. Στο αναρκτήριο παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλου, το Μεξικό νίκησε με 2-0 την Νότια Αφρική, ενώ τα ξημερώματα η Νότια Κορέα επικράτησε με 2-1 τη Τσεχία με ανατροπή. Απόψε στις 10 στο Τορόντο, ο Καναδάς παίζει με τη Βοσνία, ενώ στις 4 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες κοντράρονται με την Παραγουάη. Μετάδοση των αγώνων από τα κανάλια της ΕΡΤ και την ΕΡΑΣΠΟΡ. Μετά από μια εξαιρετική διετία στη Λιβαδιά, ο Νίκος Παπαδόπουλος ετοιμάζεται να αναλάβει τα ενία του ΑΠΟΕΛ. Ο Έλληνας τεχνικός ταξίδεψε τις προηγούμενες μέρες στην Κύπρο και όπως φαίνεται, οι δύο πλευρές έφτασαν σε οριστική συμφωνία διετούς διάρκειας. Για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλη, η Εθνική των Γυναικών παίζει 6 στη Λάρισα με το Κόσοβο, ενώ οι άνδρες 8 με την Ισλανδία στη Γλυφάδα. Η είσοδος και στα δύο παιχνίδια είναι ελεύθερη για τον κόσμο και τα δύο μάτς θα καλυφθούν από την Ερασπόρ. Και επίσημα εποχή Μουρίνιο στη Ρεάλ, με τους Μαδριλένους να ανακοινώνουν την επιστροφή του 63χρονου Πορτογάλου τεχνικού στον πάγκο τους για την επόμενη τριετία. Ήταν το αθλητικό δελτίο στη μία από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί το κατά Ιάννου Ευαγγέλιο με το Ευαγγέλιο Ιάννου. Όλες τις ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε από το esports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Μεγάλη ευκαιρία που μετατρέπεται σε γκολ. Κινιόνες είναι αυτός ο οποίος ανοίγει το σκορ στο 1ο λεπτό για την ομάδα του Μεξικού. Κινιόνες, ο οποίος βρήκε τον χώρο, θα ανοίξει το σκορ και όλα ξεκίνησαν από το λάθος του Williams, του θερματοφύλακα. Πήγε να παίξει κοντινή πάσα, εκεί έγινε το λάθος από τον Σίτχολ και ήρθε σαν κόμπρα να περιμένει σε αυτό το σφάλμα, επαναλαμβάνω, του Σίτχολ να βρει το σουτ και να στείλει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Williams, ο οποίος δεν είχε πολλά περιθώρια αντίδρασης από το σημείο στο οποίο κεραυνοβολήθηκε, αλλά είναι ξεκάθαρο αυτό το σφάλμα από το οποίο δέχεται τον γκολ. 1-0 ο Κινιόνες για την ομάδα του Μεξικού στο 1ο λεπτό. Το γέμισμα, μεγάλη ευκαιρία και γκολ. Χιμένεθ στο 67 κάνει το 2-0 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς, με υψωμένα τα χέρια στον ουρανό. Ο πρώτος σκόρερ του Μεξικού κάνει τη διαφορά, κάνει την φάση που περίμενε για 66 λεπτά και κάνει το 2-0. Εκμεταλλεύεται στο έπακρο την αδράνεια της Νοτιοαφρικής. 2-0 το Μεξικό με σκόρε το Χιμένες.
3: Γκολ Τσεχίας στο κόρνερ. Ο Κρέτσι στην εκτέλεση του κόρνερ από τα δεξιά, βιδωμένη. Οι Κορεάτες δεν ακολουθούν τη φάση και έχουμε την μπάλα στα δίχτυα των Κορεατών. Από το πλάγιο out την μπάλα ψηλά στον αέρα, ο Κρέιτσι κερδίζει κατά κράτος τους αμυντικούς της Νοτιού Κορέας. Νότιος Κορέα Τσεχία 0-1. Κορέα που βγαίνει τώρα μπροστά, ευκαιρία, ο Χουάνγκ, γκολ! Με πολύ ωραίο τρόπο ο πρώην παίχτης του Ολυμπιακού αλλάζει πόδι από τα αριστερά στο δεξί με ένα γλυκό πλασέ, περνάει την μπάλα από τον Κόβαρ, γίνεται μια τελευταία προσπάθεια μπάσκετ, την προλάβει ο αμυντικός στη γραμμή, δεν την προλαβαίνει, η μπάλα περνάει μέσα και ισοφαρίζει η Κορέα το παιχνίδι στο 67. 1-1. Η Κορέα είναι και πάλι μπροστά, ευκαιρία, γκολ! 2-1, η απόλυτη ανατροπή. Στη σέντρα που βγει από τα δεξιά, ο Οχενκιού απλώνει το πόδι, ήρθε από τον πάγκο και βάζει την Κορέα μπροστά στο σκορ. Νομίζω...
4: Ακούτε Eraspor.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
9: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
8: Έρα Σπορ.
9: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
8: Με 24 ώρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Era Sport.
2: Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.

0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Είναι 13:09:30. Πάμε γρήγορα, χωρίς περιττούς προλόγους, γιατί έχουμε να πούμε πολλά σήμερα για ποδόσφαιρο, μουντιάλ, για μεταγραφικά, για αποχωρήσεις, για λύσεις συνεργασιών με προπονητές των ομάδων μας. Εννοείται για το αυριανό τελευταίο παιχνίδι στη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος με το Φώτη Τακιανό στο δεύτερο μέρος της εκπομπής στα μπασκετικά. Ξεκινάμε με φορά. Πάμε από τα ποδόσφαιρα, πάμε από τον Παναθηναϊκό, πάμε με Άρη Γάτα, θα τα πούμε και στους Game Changers. Θα έχουμε και Βαρούχα και τώρα και στους Game Changers. Θα έχουμε και Μουντιάλ, θα τα έχουμε όλα, αλλά κυρίως από ό,τι καταλαβαίνω, μπακασέτα ενέχομεν, όπως τα έλεγαν οι Κύπροι στον Παναθηναϊκό για τη νέα χρονιά, κύριε Γάτα. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Άγγελη. Καλό μεσημέρι.
0: Το είπες εχθές, επιβεβαιώθηκες μέσα σε λίγες ώρες, πλήρως, απόλυτα. Ναι. Του είπαν, βρες ομάδα.
1: Ναι. Μεταφέραμε χθες αυτή την αποκλειστική είδηση, στερά σπορ, όπου έκανε λόγο ότι ο Παναθηναϊκός διαμήνυσε στον Τάσο Μπακασέτα ότι δεν είναι στις επιλογές για την επόμενη χρονιά. Και ότι θα πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος με τον οποίο θα λυθεί η συνεργασία. Αυτό το οποίο γνωρίζω, Βαγγέλη, και θέλω να δώσω ουρά στο ρεπορτάζ σήμερα,
0: ναι,
1: είναι ότι πράγματι έχει γίνει αυτή η επαφή, πράγματι έχει ενημερωθεί ο Νίστρουπ, αλλά αυτή την ώρα που μιλάμε δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη αναφορικά με το θέμα της λύσης εργασίας. Αλλά καταλαβαίνεις τώρα ότι όταν υπάρχει μια πρόθεση, από τη μια πλευρά είναι δύσκολο να μην τελειώσει αυτή η ιστορία, και το λέω γιατί υπήρχε μια σκέψη στον Παναθηναϊκό. Ο Μπακασέτας να έχει, είναι του προταθεί ένας διαφορετικός ρόλος. Ένας ρόλος που δεν φαίνεται τόσο πολύ βασικός, όπως είναι ο Μάνταλος, ας το πούμε, στην ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια. Και να έχει ένα ρόλο που ουσιαστικά θα είναι και βοηθητικός στον προπονητή, με την εμπειρία του την τεράστια, και ότι στα παιχνίδια τα οποία είναι να παίξει θα είχε χρόνο συμμετοχής. Κάτι τέτοιο, ναι, βεβαίως δεν έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Γιατί καταλαβαίνεις ότι έχει ένα μεγάλο συμβόλαιο ο Μπακασέτας στον Παναθηναϊκό. Αλλά θα σημάνει σίγουρα αυτή η ιστορία, η εξέλιξη, πολλά πράγματα για τη μεσαία γραμμή. Γιατί ο Παναθηναϊκός μένει πια μόνο με τον Γιάνγκουζη στο νεαρό που δεν είχε παίξει πέρσι, και με τον Ταμπόρδα στο 10.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν δεν αποκλείεται να δούμε και εκεί.
0: Χάσαμε για λίγο τον Άρη. Έλα, Άρη, τώρα ξανακούγεσαι.
1: Ναι. Δεν αποκλείεται, λέει ο Βαγγέλη, να υπάρξει και εκεί κάποια εξέλιξη στο θέμα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός να ενδιαφερθεί και για κάποιο ποδοσφαιριστή στο 10 πέρα από τις μεταγραφές που λέγαμε μέχρι τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα καταλαβαίνεις ότι θα είναι αλυσιδωτές οι εξελίξεις. Αλλά αυτό που κρατάμε ως δεδομένο πια είναι ότι φαίνεται, γιατί και σήμερα επιβεβαιώνεται απόλυτα από κάθε πλευρά, ότι ο Παναθηναϊκός θα πορευτεί το επόμενο χρονικό διάστημα, επιθυμεί να πορευτεί χωρίς την παρουσία του αρχηγού του.
0: Μάλιστα.
1: Τον προηγούμενο χρόνο του Τάσου.
0: Ωραία, πέρασε. Πάμε. Μουντιάλ, ξεκίνησε χθες. Μεξικό, αναμενόμενη νίκη. Όχι πολλά πράγματα. Κοίτα, είναι ξεκίνημα. Πρέπει να περάσουν μερικά παιχνίδια για να μπούμε στο πνεύμα. Φαίνεται και αυτό. Έτσι, ο κόσμος ακόμα δεν έχει καταλάβει τι θα δει. Περιμένει. Καλό ποδόσφαιρο, αλλά σε τρεις διαφορετικές χώρες, διαφορετικές κουλτούρες, πολλές ομάδες. Δεν ξέρω την ποιότητα στην πρώτη φάση. Το Μεξικό βέβαια δεν είχε πρόβλημα με την Νότια Αφρική.
1: Σωστό. Κοίταξε τώρα να δεις. Θα βάλουμε και μια παράμετρο στο παιχνίδι ακόμα που έχει να κάνει με τη σκοπιμότητα, κυρίως σε αυτή την πρώτη φάση, τα πρώτα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Από κάτι ότι μια νίκη και μια ισοπαλία δίνει κατά 99% πιθανότητες πρόκρισης στην ομάδα.
0: Περνάνε δύο και οι 8 καλύτερες τρίτες.
1: Σωστά. Δίνει κατά 99% πιθανότητες, πάρα πολλές μεγάλες πιθανότητες δίνει και η νίκη. Άρα καταλαβαίνεις ότι όταν μια ομάδα βλέπει ότι πηγαίνει εκεί, θα παίξει με ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Και αυτό έγινε και χθες κάποια στιγμή στο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το παιχνίδι που είδαμε νωρίς, δηλαδή το Μεξικό με την Νότια Αφρική, που είχε κάποια διαφορά στην ποιότητα. Αυτό που θέλω να σταθούμε περισσότερο, και φοβάμαι θα το δούμε στη συνέχεια, και λέω φοβάμαι, Βαγγέλη, είναι το γεγονός ότι όλα αυτά τα πολλά παιχνίδια που παίξαν οι παίχτες θα τα βρούμε μπροστά μας. Δηλαδή, η στρατηγική του παιχνιδιού ήταν τέτοια, με πάρα πολλές πάσες στα δύο τέταρτα του γηπέδου. Πολλές πάσες. Πολύ τακτική, πολύ κατοχή στην μπάλα και λιγότερο άμεσο παιχνίδι, το οποίο προϋποθέτει και περισσότερα τρεξίματα. Και σε αυτή τη στρατηγική θα πάνε πολλές ομάδες στη συνέχεια.
0: Λοιπόν,
1: και αυτό θα είναι ένα σημαντικό στοιχείο για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα παιχνίδια.
0: Μπαίνουμε στο κλίμα, μπαίνουμε σιγά σιγά με τα χθεσινά παιχνίδια, σημερινά ας πούμε κάποια, διότι λόγω της διαφοράς ώρας κάποια γίνονται πριν τις 12, Μιλάω για ώρα Ευρώπης και ώρα Ελλάδας και κάποια μετά και πρωινές ώρες και ούτω καθεξής. Και η Τσεχία.
1: Είναι ενδιαφέρον να μιλήσουν Παναγιώτη Βαρούχα για τον διαιτητή.
0: Περίμενε, ήρθε. Ήρθε. Μην βιάζει, τον έχουμε και στους Game Changers. Περίμενε. Εσύ λες για το Σαμπάιο στο Μεξικό, Νότια Αφρική. Να το ο Παναγιώτης. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Θα είναι και στους Game Changers.
2: Καταρχάς,
0: και με εικόνα στους Game Changers. Ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη.
2: Θέλω να σας συγχαρώ χτες για την εκπομπή που είχατε το απόγευμα, που βγάλατε το Μανώλη το Μαυρομάτι.
0: Βέβαια, έγινε θέμα σε όλα τα site παντού.
2: Ειλικρινά, συγχαρητήρια και στους δυο σας.
0: Υποχρέωσή μας ήταν, Παναγιώτη.
2: Τον υποδεχτήκατε τόσο πολύ ωραία. Που συγκινήθηκα εγώ να σας πω.
0: Κοίτα, σήμερα που θα έρθεις και εσύ θα έχουμε και Νίκο Κατσαρό στο στούντιο και Αλέκο Θεοφιλόπουλο. Φαντάσου. Χθες είχαμε και Μαμουζέλο και Μαυρομάτι.
2: Το είδα. Και επειδή ο Μανώλης πέρασε εκείνη την ταλαιπωρία τη μεγάλη.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Γι' αυτό σας χαίρω ειλικρινά. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη. Πάμε τώρα. Νέοι κανονισμοί, αλλά να αρχίσουμε από το εμπορικό θέμα που έβαλε ο Άρης. Σαμπάιο, εχθές, χωρίς να γνωρίζει αγγλικά, βεβαίως είναι στο Μουντιάλ, θεωρείται από τους πολύ καλούς διαιτητές. Πες μου για την τελευταία φάση που δίνει την κόκκινη, ήταν σε προφανή θέση.
2: Ένα λεπτό, καταρχάς, να πούμε ορισμένα πράγματα.
0: Πάμε, ναι.
2: Είναι ορισμένοι κανονισμοί που δεν πηγαίνουν μαζί με τους διαιτητές. Δηλαδή, αυτό το θέμα με τα χρονόμετρα, θα δεν τα λέω τώρα, θα τα πούμε το απόγευμα στην εκπομπή. Λοιπόν, δεν είναι μπάσκετ το ποδόσφαιρο. Δεν έχουμε γραμματεία και να μετράει τα δευτερόλεπτα. Οι κανονισμοί του ποδοσφαίρου, αν ισχύσουν, ισχύουν για το Μούντιαλ, τη Σούπερ Λίγκα 1, το Champions League και στα τοπικά παιχνίδια. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Πάμε τώρα στο συγκεκριμένο.
0: Πάμε.
2: Αυτός πρώτα απ' όλα ο διαιτητής, όπως το είπατε, δεν σου ενέπνεε εμπιστοσύνη και από το στυλάκι του και από την παρουσία του. Οι επιλογές θα πρέπει να γίνονται για τέτοιους θεσμούς με άλλα και σοβαρά κριτήρια. Το ότι δεν ήξερε αγγλικά δεν λέει τίποτα. Έτσι. Πώς τον βάζεις να μιλάει και δεν ξέρει αγγλικά που είναι η... Πώς έδωσε αυτός, πώς έγινε διεθνής χωρίς να γνωρίζει αγγλικά. Δεν καταλαβαίνω. Άλλους τους κόβουνε αν δεν ξέρουν την ξένη γλώσσα, την αγγλική που είναι για παντού. Πάμε τώρα.
0: Πάμε.
2: Για αυτές τις φάσεις, έτσι. Καταρχάς, πράγματι, οι δύο αποβολές είναι και οι δύο σε προφανή θέση για γκολ. Οι ανατροπές γίνονται έξω από την περιοχή, είναι σε προφανή θέση για γκολ, είναι τελευταίος αμυνόμενος. Έπρεπε και ο ένας και ο άλλος να αποβληθούν όπως αποβλήθηκαν. Μάλιστα. Πάμε τώρα στην αποβολή την άλλη,
0: ναι,
2: που πηγαίνει, που δίνει την αγκονιά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, όταν δίνεις κόκκινη κάρτα, Βαγγελή, πρέπει να πληρεί τους όρους 100%. Γίνεται ένα σύμπλεγμα δύο παιχτών και όπως πάει να αποφύγει αυτός, τον βρίσκει με τον αγώνα. Δεν είναι κόκκινη κάρτα καθαρό ήμι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
0: Συμφωνούμε.
2: Και το Άρης,
0: εγώ συμφωνώ.
2: Τι Άρη μου.
3: Έχεις δίκιο, λέω. Συμφωνώ.
2: Ναι.
3: Συμφωνώ.
2: Μα παιδιά τώρα, η κόκκινη κάρτα, να σας πω και κάτι. Το ΒΑΡ τώρα, θα τα πούμε το απόγευμα της τροποποίησης, επεμβαίνει σε αυτή την περίπτωση.
0: Α,
2: γιατί
0: τώρα
2: δεν έκανε παρέμβαση.
0: Πάμε για τις αλλαγές των κανονισμών τώρα.
2: Έτσι, μπράβο. Γιατί δεν έκανε παρέμβαση αυτός λοιπόν ο οποίος είναι στο ΒΑΡ που έχει δικαίωμα να παρέμβει. Μετά πάμε στο άλλο παιχνίδι.
0: Περίμενε οποίο... πριν πας. Για τις κόκκινες το ξέραμε ότι έχει δικαίωμα να παρέμβει το ΒΑΡ, σωστά.
2: Ναι. Ναι, ναι. Θα τα πούμε το απόγευμα, άκουτα.
0: Ναι, ναι. Άλλες αλλαγές θέλω. Άλλες αλλαγές, αν έχουμε.
2: Είναι τώρα η αλλαγή αυτή που λέω ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μπάσκετ, είναι χρονόμετρο.
0: Ναι.
2: Αν ο παίκτης αργεί 10 δεύτερα να επαναφέρει το out, το πλάγιο out, αλλάζει κατοχή. Αν ο τερματοφύλακας αργεί να χτυπήσει το ελεύθερο, η μπάλα γίνεται corner. Αυτά όμως σκεφτείτε όταν τα χρονόμετρα τους δεν λειτουργούν.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
2: Τι θα γίνεται.
0: Πρόβλημα, πρόβλημα.
2: Θα παίζει ο γιος του Άρη που παίζει, είναι καλός παίκτης και θα παίζει μπάλα και ο πρώτος που θα φωνάζει θα είμαι εγώ και ο Άρης.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί δεν ήταν 8 τα δεύτερα, ήταν 7, ήταν 10. Κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Δεν γίνεται αυτό να πληρεί κανονισμούς αυτή η περίπτωση. Πάμε τώρα μια περίπτωση στην οποία τη ζήσαμε πέρυσι.
1: Παναγιώτη, να σε διακόψω λίγο. Αυτά είναι σοβαρές επισημάνσεις, τις οποίες φοβάμαι αν τις δούμε αργότερα σε πιο σοβαρά παιχνίδια που θα έρθουν. Φοβάμαι πως ξεκινήσει καμιά ιστορία μεγάλη εκεί τώρα.
2: Δεν αντιλέγω, έχω απόλυτο δίκιο.
1: Όλα αυτά να τελειώσουν με κάποιο τρόπο να τελειώσουν γρήγορα στην πρώτη φάση.
2: Δεν αντιλέγω, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Δεν είναι ότι καλύτερο όλη αυτή η ιστορία να καθορίσει παιχνίδια υψηλής σημασίας. Θα πρέπει η φιλοσοφία να είναι να αφήνουν τα παιχνίδια ελεύθερα να παίζουν.
2: Μα έτσι ακριβώς. Εγώ δεν θα πω να αφήσουν του Μαραντόνα το χέρι που όλος ο κόσμος το συζητάει από τότε μέχρι τώρα που είναι το ποδόσφαιρο τέτοιο. Αλλά τώρα αυτά τα 8 δεύτερα, τα 10 που γίνανε 7 και το ένα και το άλλο, αυτά δεν είναι σοβαρά. Ειλικρινά δεν μιλάω, επειδή θέλουν να δικαιολογούν τους μισθούς, ο Κολίνα και ο κάθε Κολίνα κάθονται και βγάζουν τέτοιους κανονισμούς που προκαλούν, δηλαδή θα έχουμε επεισόδια, θα έχουμε προβλήματα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και να πάμε τώρα μια φάση που πέρυσι στήξε και το πρωτάθλημα, έτσι. Λοιπόν, αν ο παίκτης που είναι μπροστά στον τερματοφύλακα, μιλάω για την κεφαλιά που μπήκε έτσι χθες στο πρωινό παιχνίδι. Λοιπόν, ο παίκτης που είναι μπροστά στον τερματοφύλακα δεν είναι στο οπτικό πεδίο που είναι ο άλλος πιο μπροστά που βάζει τον γκολ και δεν κάνει κίνηση καμία. Ο τερματοφύλακας έχει οπτικό πεδίο πεντακάθαρο και γι' αυτό μέτρησε τον γκολ. Έτσι, ενώ πέρυσι είχαμε δύο περιπτώσεις τέτοιες, αν θυμάστε τον αγώνα Ολυμπιακού.
1: Μπράβο,
2: που ο παίκτης του Ολυμπιακού ήταν μπροστά στο πεδίο στην ώρα που γίνεται η παράβαση.
1: Παναγιώτη, σωστά το λες, γιατί ίσως καθόρισε και το πρωτάθλημα αυτή η φάση. Γιατί αν ο Ολυμπιακός ισοφάρισε εκείνο το παιχνίδι, θα ήταν πολύ διαφορετικά.
2: Μα γι' αυτό, Άρη μου το λέω. Λοιπόν, και αυτή η φάση, αν μπορούμε το βράδυ, Βαγγέλη, να τη βάλουμε.
0: Θα τη βάλουμε.
2: Και τη φάση αυτή τη χθεσινή. Ο παίκτης αυτός δεν είναι η μπάλα δεξιά, ο παίκτης είναι αριστερά. Ο τερματοφύλακας είναι στην ευθεία της μπάλας και γι' αυτό μέτρησε. Μετά πάλι μια άλλη περίπτωση. Το γκολ που βάζει η Τσεχία, αυτός που κάνει το αράουτ, δείτε πως πηδάει αν πατάει στο έδαφος.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Αλλά όλα περάσαν έτσι που γι' αυτό...
0: Θα τις σημειώσεις όλες τις φάσεις και μετά θα τις έχουμε για τις 7. Όλες τις φάσεις όπως τις είπες. Λοιπόν, Παναγιώτη, περίμενε πριν φύγεις για να πούμε και ποιος θα πάρει το Μουντιάλ. Πρώτα, Παναγιώτα Χρονοπούλου που είσαι στους ήχους. Η Βιβή Νικολοπούλου, ξέχασα να πω ότι είναι στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Βοήθησε μας με το ηχητικό από το θέμα που έπαιξε ο Γιώργος Ολιάγκας στον Αντένα. Από τη συνέντευξη, πριν από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Χατζη Νικολάου. Έχει πάει ένας συνάδελφος και του κάνει 3-4 πολύ ωραίες πιπεράτες, τις χαρακτηρίζω ερωτήσεις. Μεταξύ άλλων, τον ρωτάει και για τον μπάσκετ, για τον αυριανό πέμπτο τελικό. Τον ρωτάει για το ποιος θα πάρει το Μουντιάλ. Τον ρωτάει και για το γάμο του γιού του με τη Μαρία Σάκαρη. Οπότε τα ακούμε. Ακούμε και την πρόβλεψή του για το Μουντιάλ και γυρνάω σε εσάς για το τι πιστεύετε, για το ποιος θα πάει τελικά.

0: Είναι Ολυμπιακός ο Μητσοτάκης, νομίζω.
1: Ναι.
0: Τι μωρέ δεν μιλάς και εσύ τώρα, τι
2: κουνάς. Εγώ θα σου πω είναι Ολυμπιακός.
0: Τι είναι.
2: Θα δεις τι απαντάει, ποιος θέλει να κερδίσει.
0: Καλά, ποιος θέλει να κερδίσει, πρωθυπουργός δεν θα πει κανένας. Αλλά η δημοκρατία θα νικήσει. Ολυμπιακός είναι.
3: Απλώς τώρα θέλει να.
0: Ολυμπιακός είναι. Λοιπόν, μιλάει για ποια χώρα θα νικήσει το παγκόσμιο.
2: Δεν τολμά την πρόβλεψη τη χώρα. Μου λέει θα έρθει στην Ευρώπη το Μουντιάλ.
0: Λέω
2: Γαλλία ή Ισπανία. Θα σταματήσω εδώ, μου λέει την πρόβλεψη. Δεν θέλει λίγο να το.
0: Λοιπόν, μιλάει για Τίνο ή για Κρήτη.
2: Ναι, βάζω και σένα λίγο μέσα.
0: Καλά κάνεις.
2: Λέω, σε περιμένω και ως Λιάντα στην Τίνο.
0: Καλό είναι.
2: Θα σε στεναχωρήσει η απάντηση, αλλά δεν πειράζει. Φαντάζομαι το ξέρεις.
0: Ότι δεν θα έρθει στην Τίνο.
2: Μόνο Χανιά μου λέει και θα δούμε.
0: Γιατί να με στεναχωρήσει.
2: Δηλαδή, δεν θα έρθει στο νησί. Αυτό λέω.
0: Στο νησί, γιατί δεν με στεναχωρήσει. Ζω και με Μητσοτάκη και χωρίς Μητσοτάκη. Δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε.
4: Με τις ώρες που είναι τα παιχνίδια, τουλάχιστον κατά τις 10-11 το βράδυ, κάτι θα δούμε.
5: Πρόβλεψη Ευρώπη ή Λατινική Αμερική.
4: Ευρώπη.
5: Ευρώπη ποιος, Γαλλία, Ισπανία.
4: Σταματώ εδώ. Δεν έχω τέτοιες δυνατότητες.
5: Okay. Ελληνικό πρωτάθλημα το Σάββατο.
4: Ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Θα είμαι σε περιοδία στη Ρόδο και άλλαξα τον χρόνο μιας εκδήλωσής μου γιατί προφανώς το μάτς αυτό δεν μπορεί να χαθεί.
5: Δεν μπορεί να το χάσει κανένας.
4: Δεν μπορεί να χαθεί, μιλάω ως τηλεθεατής. Ναι. Κάποιος θα χάσει, κάποιος θα κερδίσει. Ελπίζω ο καλύτερος.
5: Ναι. Υποδεχθήκατε και την Euroleague με τον Ολυμπιακό.
4: Έτσι είναι. Μεγάλη χαρά, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, αλλά συνολικά μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ και χαιρόμαστε γιατί φέραμε την διοργάνωση στην Αθήνα. Δικαιωθήκαμε και τελικά και μια ελληνική ομάδα σήκωσε την κούπα.
5: Τώρα μπήκαμε στο καλοκαίρι. Διακοπές θα κάνετε ή δεν θα προλάβετε?
4: Αυτό διακοπές θα κάνω στο Μαξίμου σίγουρα.
5: Στο Μαξίμου. Ναι. Ο Γιώργος Λιάκας μου είπε στην Τίνο δεν θα έρθει να ρωτήσω. Δεν γίνεται.
4: Θα πάμε σίγουρα στην Κρήτη και μακάρι και κανένα ρωτήσει τον Κωνσταντίνο.
5: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ο γάμος για τα παιδιά είναι έτοιμος με τον Κωνσταντίνο και τη Μαρία?
4: Τώρα δεν μπορώ να μιλάω για τέτοια θέματα διότι θα φάω ξύλο. Αλλά εντάξει, ξεκινάμε.
5: Ετοιμάζονται.
4: Ξεκινάμε. Καλά να τα παιδιά, ευτυχισμένα.
5: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εκλογές να φοράμε μαγιό ή παντελόνια?
4: Είναι εκλογές το 27.
5: Την
4: άνοιξη. Ένα φουτεράκι, εντάξει.
1: Λοιπόν, αυτές ήταν οι ερωτήσεις απαντήσεις. Και εκλογές την άνοιξη του 27 έκλεισε. Και αύριο, ότι δεν χάνετε το αυριανό παιχνίδι για τον μπάσκετ. Ναι, και μουντιάλ.
6: Δεν έχει άδικο.
1: Και το μουντιάλ θα το πάρει η ευρωπαϊκή ομάδα, είπε.
6: Βαγγέλη, να σου ωραίες ερωτήσεις έκανε ο συνάδελφος σας στο μυβολείο.
1: Πέρα από τα τετριμένα τα καθιερωμένα. Ναι,
6: της επικαιρότητας αυτή τη στιγμή που είναι επίκαιρα.
1: Γι' αυτό το έβαλα. Λοιπόν, Γαλλία, Ισπανία.
7: Και πώς περάσαν και τα χρόνια, παιδιά, πώς απαντούν πλέον οι πολιτικοί.
1: Όταν
7: ήμασταν μικρότεροι ήταν πολύ διαφορετική η κατάσταση. Τώρα οι πολιτικοί δεν έχουν κανένα πρόβλημα απαντήσουν σε οτιδήποτε. Δηλαδή, ακούσαμε τον πρωθυπουργό να απαντάει σε όλα, ό,τι και να το ρωτήσει τα πάντα. Δηλαδή δεν είναι. Όπως και όλοι οι πολιτικοί, όλων των κομμάτων.
1: Τώρα, για να κλείσουμε, για να πάω σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων, για πείτε μου.
6: Εγώ η άποψή μου θα το πάρει Ευρωπαϊκή Εθνική.
1: Γαλλία.
6: Εγώ να σου πω μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας.
1: Και εσύ, Άρη.
7: Εγώ σου έχω πει 100 φορές. Πιστεύω η Γαλλία είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί.
1: Ναι.
7: Και εγώ δεν θέλω να αφήσω την Αγγλία έξω.
1: Μάλιστα.
7: Γιατί πιστεύω ότι αυτή τη φορά, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα. Μπορεί να έφτασε και η ώρα, κάποια στιγμή θα γίνει. Δηλαδή, να φτάσουμε στους δρόμους. Έβλεπα ένα εντυπωσιακό στοιχείο, παιδιά, στατιστικό νωρίτερα, γιατί θέλω να το μεταφέρω. Ποτέ δεν έχει πάρει παγκόσμιο γήπεδο ομάδα η οποία δεν έχει ντόπιο προπονητή, ούτε στο Μουντιάλ, ούτε στο Euro, με εξαίρεση την Ελλάδα το 4 που είχε τον Ρεχάγγελ Γερμανό.
1: Ασύλληπτο. Λοιπόν, μια κουβέντα σοβαρά. Και για το αποτέλεσμα. Ναι, έτσι είναι, Παναγιώτη.
6: Σοβαρό, μπράβο, ναι. Μπράβο, είναι πάρα πολύ καλό.
1: Μια αυτό, κουβέντα ναι. Και για το.
7: Πολύ ξέρεις, Παναγιώτη και Βαγγέλη για Βραζιλία και Αντσελότη, οπότε ας το κρατήσουμε λίγο.
1: Ωραία.
6: Αντίο με τον Αντσελότη, εντάξει.
1: Παιδιά, θα τα πούμε και σε 7. Θέλω μια κουβέντα από τους δυο σας και για το αποτέλεσμα στο παιχνίδι της Νοτίου Κορέας με την Τσεχία, στο 2-1.
7: Εγώ το είδα το πρωί το μάτς, Βαγγέλη.
1: Ναι.
7: Δεν ξύπνησα 5 ώρα, το είδα μετά το παιχνίδι.
1: Ναι.
7: Δεν ήταν καλό το παιχνίδι.
1: Ναι.
7: Το πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλό. Το δεύτερο ήταν πιο εντυπωσιακό. Με απογοήτευση η Τσεχία, με τον τρόπο που έπαιξε περισσότερο. Γενικότερα και σου είπα και πριν ότι φοβάμαι ότι πολλές ομάδες, κυρίως ευρωπαϊκές που έχουν παίξει, στο Champions League, που έχουν παίξει ευρωπαϊκές διοργανώσεις και έχουν καμιά εξενταριά παιχνίδια όλη τη χρονιά, φοβάμαι πολύ πώς θα παρουσιαστούν στη συνέχεια.
6: Mm-hmm. Εγώ πιστεύω. Πιστεύω, Άρη μου, ότι στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο 25 λεπτό, έπρεπε να είχαν. Η Τσεχία δεν υπήρχε, έπρεπε να είχε φάει 3 γκολ.
7: Ναι.
6: Λέμε 3 γκολ. Έβαγε ένα γκολ, παιδική χαρά μετά από, ναι. Που βάλει η Τσεχία που δεν βλέπετε, αλλά γενικά η Τσεχία δεν με εντυπωσίασε.
1: Λοιπόν,
6: και μετά,
1: θα τα πούμε αναλυτικά στους Game Changers.
6: Τρομερό γκολ του Χουάνκ.
1: Του Χουάνκ.

0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Τρομερό.
0: Να πούμε απόψε στις 10 Καναδάς Βοσνία και στις 4 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 7. Άρη, μίλαμε τον Παναγιώτη για να πάρουμε όλες τις φάσεις και να τις έχουμε και με εικόνα το βράδυ. Και τα λέμε εκεί. Ευχαριστώ και τους δύο. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Παναγιώτα Χρονοπούλου, πάμε σε ένα τραγουδάκι. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων και γυρίζουμε με τα υπόλοιπα θέματά μας. Είναι έτοιμη η Βιβλία Νικολοπούλου να μας περάσει τις γραμμές.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σφοδρή βροχόπτωση και χαλαζόπτωση αυτή την ώρα στους Θρακομακεδόνες. Η Γενέβη της Ελβετίας εξετάζεται ως πιθανός τόπος για την υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν ακόμα και την προσεχή Κυριακή, σύμφωνα με τον Bloomberg. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΜΕΡ αναφέρει ότι η συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων τη διαρκή και άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για την επίτευξη συμφωνίας στα πυρηνικά ζητήματα και την πλήρη άρση των κυρώσεων που επιβάλλουν στο Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου κάτω από τα 87 δολάρια το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Ορκίστηκαν πριν από λίγο τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός στο podcast Today's Battlegrounds. Εξαγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους τους νέους έως 24 ετών, σε περίπτωση που το Πασόκ αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Το Πασόκ μετακυλεί το κόστος των υποσχέσεών του στους φορολογούμενους. Τα δωρεάν του Πασόκ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά, απάντησε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική και έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
3: Ψάχνεις ηλιακό ή Αγγλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
4: Κάποιες διοργανώσεις είναι πολλά παραπάνω από ποδόσφαιρο.
5: Είναι ιστορία.
6: Είναι αναμνήσεις.
7: Είναι το μεγαλύτερο ραντεβού του κόσμου.
8: Και μια φάση αρκεί για να αλλάξουν τα πάντα.
9: Ποια ομάδα θα κάνει την έκπληξη και ποια θα γράψει στο τέλος ιστορία?
4: Το Μουντιάλ επέστρεψε στο σπίτι του με την καλύτερη ομάδα.
0: Ώρα Μουντιάλ. Καθημερινά όλες οι εξελίξεις από το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
10: Ακούτε Ερασπορ.
11: Λοιπόν, είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, τελευταίο για αυτή την εβδομάδα. Πάμε στην Έλληνα Μπουζαλά για να ανάψει τον αθλητικό της προβολέα. Έλληνα, καλό μεσημέρι, τι φωτίζει σήμερα?
12: Με Ευαγγέλιο, κυρίες και κύριοι, καταρχήν να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη που έχει ξεκινήσει το Μοντιάλ και υπάρχει αυτή η πληροφόρηση, οι αγώνες, οι εκπομπές, τρελαίνομαι. Ύστερα ήθελα να σου πω ότι φωτίζω την επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο στη Ρεάλ. Μ' αρέσει ο Special One στη Ρεάλ. Μ' αρέσει να τον ακούω στις συνέντευξεις τύπου. Mm-hmm. Μ' αρέσει αυτή η φυσιογνωμία. Ίσως ο πιο επιτυχημένος προπονητής, μπορεί να κάνω και λάθος σε σχέση με τον Αντσελότη, που θα είναι στον πάκο της Βασίλισσας. Χαίρομαι για αυτή την καινούργια εποχή που αρχίζει στη Ρεάλ, που επιστρέφει ο Special One στη Ρεάλ. Και τέλος, μιας και έχουμε καιρό να μιλήσουμε, ήθελα να σου πω από μέρες ότι ο Αλεξάνδερ Σβέρεφ, ο οποίος πήρε το Ρολάν Γκαρός και ήταν το πρώτο του Grand Slam.
11: Ναι, του δώσε συγχαρητήρια ο Τζόκοβιτς και πολλοί άλλοι.
12: Ναι, είναι ο πρώτος διαβητικός που το καταφέρνει και αυτό έχει ένα τεράστιο αντίκτυπο σε πολλούς ανθρώπους που έχουν χρόνιες ασθένειες και δείχνουν ένα τρόπο σύμφωνα με τον οποίο όσο καλά οργανώνεσαι, προετοιμάζεσαι, μπορείς να καταφέρεις πάρα πολλά. Δεν λέω ότι όλες οι περιπτώσεις είναι ίδιες, αλλά ο Σβέρεφ έκανε μεγάλο αγώνα για να μπορεί να κάνει ινσουλίνη στο γήπεδο, γιατί και δεν το έκανε, το είπε. Το προσπάθησε να το κάνει στο γήπεδο, να ελέγχει το ζάχαρό του. Mm-hmm. Οπότε έχει κάνει ένα μεγάλο αγώνα πέρα από το πρώτο Grand Slam, το οποίο το πάρξε πάρα πολλά χρόνια. Αλλά και αυτό είναι ένα τεράστιο μήνυμα που έδωσε ο Σάσα για τους διαβητικούς. Ο ίδιος είναι διαβητικός από 4 ετών και έχει κάνει και ίδρυμα, το οποίο έχει βοηθήσει παραπάνω από 1.000 παιδιά με διαβήτη τύπου 1 που έχει, γενικά με διαβήτη, σε όλο τον κόσμο.
11: Ωραία, Έλενα, να τα πούμε τη Δευτέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Και πάμε Θεσσαλονίκη τώρα, Φώτης Στακιανός. Διότι χτες είχαμε στάση εργασίας, δεν κάναμε εκπομπή. Και σήμερα θα πούμε τι έγινε στο τέταρτο παιχνίδι των του τελικού, στον τέταρτο τελικό του πρωταθλήματος, στο τέταρτο κατά σειρά παιχνίδι για τη στοίχημα GBL. Ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός παρά τα 7 συνολικά προβλήματα που είχε. Δηλαδή, πριν από τον Τζάμπολ είχε ανακοινωθεί ότι δεν παίζουν ο Σλούκας, ο Όσμαν και ο Ρογκαβόπλος. Τρεις. Μέσα στο μάτς χρεώθηκαν με 5 φάουλ ο Ναν και ο Γκραντ. 5. Και τραυματίστηκαν λίγο αργότερα ο Λεσόρ και ο Καλαϊτζάκης. 7. Ο Παναθηναϊκός νίκησε και η σειρά θα ακριθεί αύριο σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 6. R2 Sport. Λοιπόν, Φώτης Στακιανός. Έλα, coach, καλό μεσημέρι. Τι είδες στον τέταρτο αγώνα?
6: Καλησπέρα σας. Υγεία σε όλους, εύχομαι. Ναι, πέρασε και το τέταρτο παιχνίδι 2-2. Το παιχνίδι πηγαίνει των τελικών, πηγαίνει σε τελικό, το οποίο είναι, θα το δούμε το Σάββατο, ποιος θα συστεί πρωταθλητής. Για να μπούμε στη διαδικασία του παιχνιδιού, λοιπόν, ήταν ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Η ιδιαιτερότητά του έγινε σε αυτά που προανέφερες, το ότι μια ομάδα παρουσιάστηκε, αν εξαιρέσουμε τους δύο παίκτες που βγαίνουν με φάουλ, αλλά απριόρι υπάρχει υπεροπλία όσον αφορά τον Ολυμπιακό έναντι του Παναθηναϊκού στο βάθος του ρόστερ. Αυτό ήταν σίγουρο. Να ξεκινήσουμε να μπούμε λίγο στα του παιχνιδιού, ξεκινώντας από το Παναθηναϊκό. Έχει μεγάλη αξία να δούμε τι εμφάνισε ο Παναθηναϊκός ως τακτική στην αναμενόμενη αμυντική τακτική που θα εμφάνιζε και είμαι σίγουρος ότι το περίμενε ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Το πρώτο που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι η γρήγορη αλλαγή του Σότς είναι κάτι το οποίο αποφασίζεται γρήγορα από τον Παναθηναϊκό στη λογική της αλλαγής του ρυθμού. Ίσως προβλέποντας ότι στο τέταρτο παιχνίδι υπάρχει συσσωρευμένη κόπωση ή βλέποντας το line-up, δηλαδή την πεντάδα του Ολυμπιακού, μπαίνει γρήγορα ο Παναθηναϊκός στην αλλαγή, η οποία είναι καθοριστική στην εξέλιξη του παιχνιδιού και ιδιαίτερα προς το τέλος. Το δεύτερο πολύ σπουδαίο για τον Παναθηναϊκό είναι η είσοδος του Μίτογλου. Η είσοδος του Μίτογλου τι προσφέρει? Προσφέρει το εξής, ότι ο Ολυμπιακός όταν βλέπει τον Μίτογλου, και το είδαμε και στο Game 3, μπαίνει σε άμυνα με αλλαγές. Η άμυνα με αλλαγές του Ολυμπιακού στο συγκεκριμένο παιχνίδι δείχνει μια δυναμία και ανοίγει κυρίως τις απομονώσεις του Ναν. Τον Ναν εναντίον του ψηλότερου παίχτη και του πιο αργού, το ξέρουμε αυτό και είναι δεδομένο, του Μιλουτίνοφ. Η συγκομιδή από αυτή τη διαδικασία, φυσικά όχι μόνο από τις απομονώσεις, αλλά εν γέννη, βάζει σε ένα καταπληκτικό ρυθμό τον Ναν, ο οποίος τελειώνει το πρώτο ημίχρονο με 18 πόντους. Εκτός όμως από αυτό, βλέπουμε και κάτι το οποίο δεν το είδαμε στα προηγούμενα παιχνίδια, ότι ο Μίτογλου έχει αυτό που λέμε green light, δηλαδή το πράσινο φως, να επιτεθεί με τρίπλα επάνω στο Μιλουτίνοφ από έξω προς τα μέσα. Και αυτό αποφέρει στον Παναθηναϊκό κάποιες φάσεις, είτε αμυγός πόντους, είτε χρεώνεται ο Μιλουτίνοφ με φάουλ. Η δεύτερη μεγάλη εικόνα όσον αφορά την τακτική είναι ότι όταν υπάρχει μέσα ο Λεσόρ στην πεντάδα του Παναθηναϊκού, χτυπιέται και δεν πηγαίνει ο Ολυμπιακός αλλαγές, χτυπιέται με short roll η αμυντική τακτική του Ολυμπιακού. Άρα τα δύο μεγάλα κεφάλαια που λέγεται pick and roll άμυνα έχουν να κάνουν με αυτά τα δύο και είναι οι άξονες του παιχνιδιού. Συν το ότι το παιχνίδι που προσπαθεί να επιβάλλει ο Παναθηναϊκός από το δεύτερο ημίχρονο, θα έλεγα, και στις δύο παρατάσεις, παίζοντας γκάρ με 4 τα pick and roll, δηλαδή χρησιμοποιώντας τον Davis πάνω στα screen. Πρέπει να σημείο τακτικής πολύ βασικό στην εξέλιξη του παιχνιδιού και μεγάλες ερωτήσεις, γιατί ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το μέσα παιχνίδι, την υπεροπλία που έχει.
11: Σωστά, μόνο 4 επιθέσεις από τους ψηλούς.
6: και την αριθμητική υπεροπλία.
11: Ναι, βεβαίως εδώ σου δίνω ένα επιχείρημα ότι έμεινε μόνο 6 λεπτά στο παρκέ γιατί φορτώθηκε γρήγορα με φάουλ ο Τάιρικ Τζόνς. Αλλά και πάλι, γιατί μόνο 4 επιθέσεις από τους ψηλούς?
6: Ναι, γιατί η απάντηση είναι θα έλεγα απλή, αλλά επιβεβλημένα να πούμε ότι είναι και η απάντηση τακτική. Η πεντάδα του Ολυμπιακού και οι παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν ιδιαίτερα οι περιφερειακοί μαζί για πολλή ώρα και οι οποίοι και πριν το παιχνίδι αλλά και στην εξέλιξη του παιχνιδιού δεν μπορούσαν να βοηθήσουν τον Ολυμπιακό σκοράροντας από μακριά. Μπορούμε να αναφέρουμε το Κάπτου Γουόρ και τον Τζόσεφ σε αυτή τη διαδικασία, άσχετα αν ο Γουόκα τελείωσε με 3 τρίποντα εύστοχα. Έδωσε τη δυνατότητα στον περιφερειακό παίκτη, ο οποίος έκανε overhead πάνω στις μέσα καταστάσεις του Ολυμπιακού. Δηλαδή πήγαινε δεύτερος παίκτης, είτε πήγαινε για παγίδα, είτε έδειξε παγίδα, δημιουργώντας ένα μπλοκάρισμα της ρακέτας. Είναι ότι η εντολή όταν ο Βεζένκοφ θα πάρει την μπάλα στο post, ότι θα είναι δεύτερος παίκτης από τη weak side αμέσως, χωρίς να τον αφήσουν να διαβάσει ούτε την επίθεσή του, το οποίο ήταν το πρωταρχικό, αλλά ούτε και τη δημιουργία. Και έτσι αποκλείστηκε ένα παιχνίδι που είδαμε ότι ο Βεζέκοφ έκανε στο Game 3 και στο Game 2 μέσα από κοντά στο καλάθι, δημιουργώντας ή εκτελώντας. Αυτό δεν υπήρχε. Άρα η απάντηση στο γιατί ο Ολυμπιακός δεν μπορεί, και εδώ πέρα μπορούμε αμέσως να επισυνάψουμε δύο καταστάσεις. Απαντούμε με την ίδια λογική γιατί ο Ολυμπιακός εκτέλεσε τόσα πολλά τρίποντα, το οποίο φαίνεται παράδοξο σε όλους, γιατί να φτάσει να σουτάρει τόσα πολλά τρίποντα έναντι του διπόντων. Απάντηση είναι ότι δεν έκανε πολλά δίποντα γιατί το απαγόρευσαν οι παγίδες του Παναθηναϊκού, και έκανε πολλά τρίποντα γιατί ρίσκαρε ο Παναθηναϊκός από συγκεκριμένους παίκτες. Φυσικά δεν έκανε overhelp από τον από παίκτες οι οποίοι είναι καλοί σουτέρ. Και επισυνάπτουμε επίσης διαφορά στο επιθετικό rebound του Ολυμπιακού από τα προηγούμενα παιχνίδια. Όταν λοιπόν γίνεται παγίδα και πάνω στους ψηλούς παίκτες μένει χωρίς να δημιουργείται αστάθεια στην τοποθέτησή του αμυντικός και ρισκάρεται το σουτ κλείνοντας τη ρακέτα, αμέσως υπάρχουν καλύτερες επαφές, δεν υπάρχουν μεγάλες μετακινήσεις. Υπάρχει δυνατότητα σε παίκτες έστω και χαμηλότερου ύψους ή ακόμα και δύναμη σε σχέση με τον Μιλουτίνοφ να παλέψουν τους προσωπικούς τους αντιπάλους, γιατί πάντοτε το πλεονέκτημα το έχει άμυνα σε μια τέτοια κατάσταση λόγω τοποθέτησης. Άρα με αυτή τη λογική εξηγούμε και βλέποντας στατιστική και βλέποντας το παιχνίδι ποια ήταν τα κλειδιά σε σχέση με το τι ήθελε να πάρει ο Παναθηναϊκός και τι δεν μπόρεσε να επιβάλλει ο Ολυμπιακός. Πρέπει να επισημάνουμε το εξής: είναι ένα κομβικό σημείο στη κανονική διάρκεια του παιχνιδιού, όταν το παιχνίδι γίνεται 69-69 και το οποίο επαναλαμβάνεται και στις παρατάσεις. Όταν το παιχνίδι γίνεται 69-69 με εύστοχο τρίποντο του Χέις Ντέιβις, μετά από λάθος συνεννόηση αμυντική και το λάθος τον κάνει ο Τζόζεφ και βγαίνει σε αργοκορημένο out, μετά απομένει ένα για τη λήξη του παιχνιδιού.
11: Ναι.
6: Και είναι αξιοσημείωτο ότι καμία από τις δύο ομάδες αυτού του επίπεδου, mm-hmm. δηλαδή του υψηλότερου επίπεδου ποιότητας παικτών και προσωπικότητων, δεν μπορεί να σκοράρει. Είναι κάτι που πρέπει να το επισημάνουμε, γιατί έχει να κάνει με τη διαχείριση των κρίσιμων κατοχών. Και παίζει ρόλο αυτό το κεφάλαιο, πώς διαχειρίστηκαν οι παίκτες στις κρίσιμες κατοχές στα 50 λεπτά παιχνιδιού για το ποιος θα είναι τελικά ο νικητής, και κατά την προσωπική μου εκτίμηση εκεί παίχτηκε και ο νικητής από τον ηττημένο. Πηγαίνοντας στο δεύτερο ημίχρονο, είναι ξεκάθαρο ότι οι ομάδες βγαίνοντας από τα αποδυτήρια έχουν αναθεωρήσει κάποια πράγματα. Ο ΜΕΝ Παναθηναϊκός, βλέποντας ότι υπάρχει ανάγκη να μην τελειώσει ο Χέις Ντέιβις όπως το πρώτο ημίχρονο, το οποίο θυμίζουμε ότι ήταν άποντος με 0 στις 3 προσπάθειες, είναι ξεκάθαρο το πλάνο επίθεσης του Παναθηναϊκού. Και οι περισσότερες επιθέσεις που παίζει ο Παναθηναϊκός είναι pick and roll guard με 4, για να δημιουργήσει είτε το δικό του, γιατί υπήρχε συνεννόηση από την πλευρά του Ολυμπιακού πάνω σε αυτά τα screen στην μπάλα, του Davis πάνω στην μπάλα, είτε να ανοίξει την επίθεση του παίχτη που παίζει το pick and roll, και είχε απόδοση σε μεγάλο βαθμό η απόφαση αυτή. Και από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρο ότι προσανατολίζει την επίθεση, βλέποντας ότι στο πρώτο ημίχρονο υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με τους επιθετικούς του πόλους, προσανατολίζει την επίθεση πάνω στο Φουρνιέ. Το δεύτερο που μπορούμε να πούμε είναι το εξής, ότι γίνεται μια μεγάλη αλλαγή στη διαδικασία του, ότι και πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι παίζει ρόλο το πώς φορτώνεται ο Ναν με τα φάουλ. Η χρησιμοποίηση του Ναν σε δύο πολύ βασικά πράγματα. Το ένα είναι ότι του ανοίγουν το γήπεδο με τον drag pick and roll, δηλαδή ένα διπλό pick and roll ψηλά για να μπορέσει να ανοίξει τους χώρους, και στην αλλαγή γίνεται ο X-factor του παιχνιδιού χτυπώντας τα έξω με smart. Και το δεύτερο είναι ότι ο Ολυμπιακός στην απάντηση στην διαδικασία αυτή, το ότι ο Παναθηναϊκός μπόρεσε και βρήκε κάποιες λύσεις επιθετικά, παραμένει προσιλωμένος να χτυπάει την επίθεσή του με τον Φουρνιέ.
11: Μάλιστα.
6: Ο οποίος και κουράζεται, και όμως το πιο σημαντικό, δίνει μια μονοδιάστατη επίθεση στον Ολυμπιακό, η οποία γίνεται εύκολα αντιμετωπίσιμη.
11: Κατανοητό, και φάνηκε. Και έχασε και βολές, κουράστηκε. Δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός εκεί, δεν μπορούσε να το κερδίσει με έναν παίκτη το μάτσα. Εκεί χρειαζόταν φρεσκάδα. Ντόρσεϊ, Λαρετζάκης, Νετζίπογλου. Βέβαια. Ναι. Παίκτες δηλαδή με φρέσκα πόδια. Αλλά πήγε να το πάρει μόνο με το Φουρνιέ από ένα σημείο και μετά. Και παρότι βάζει 5 συνεχόμενους πόντους σε κρίσιμο σημείο ο Βεζένκοφ, και γίνεται το 74-79, πάλι δεν αμήνεται σωστά. Επίσης βλέπω μια λάθος άμυνα στο τρίποδο του Χέις Ντέιβις για το 79-79, περνάει ο Τολιόπουλος και πασάρει στο pop-out στο Χέις Ντέιβις, ενώ σε μια άλλη ίδια φάση σε πλάγιο πικιόλ των δυο τους, Τολιόπουλου Χέις Ντέιβις, ο Παπα-Νικολάου κάνει δύο μέτρα μέσα πιστεύοντας ότι θα πάει η μπάλα στον Λεσόρ, στο κόψιμο, μάλλον Τολιόπουλου Λεσόρ. Κάνει δύο μέτρα μέσα και εκτελεί ο Τολιόπουλος πίσω από το σκρίν, το πιο εύκολο σουτ. Ναι, εκτελεί.
6: Όσον αφορά τις παρατάσεις, υπάρχουν δύο σημεία τα οποία πρέπει να...
11: Και να κλείσουμε με αυτό, αφού σε ρωτήσω, ναι, coach, έπειτα από αυτά που θα μας πεις τώρα και για τις παρατάσεις, τι πιστεύεις για αύριο. Πάμε, για παρατάσεις.
6: Ναι, στις παρατάσεις, λοιπόν, το 79-79 γίνεται...
11: 86-79 με...
6: Θέλω να πω
11: 86-81 γίνεται... με 7 πόντους του Σόρτς.
6: Ναι. Σε εκείνη τη φάση αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι το εξής, ότι είναι άλλη μια περίοδος των 3 λεπτών και 45 δευτερολέπτων στο οποίο δεν σκοράρει ο Ολυμπιακός.
11: Ναι,
6: από
11: ναι, ναι.
6: Το 79-79.
11: Και κάνει θράψη ο Σόρτς.
6: Ο Σόρτς. Άρα αυτά τα λεπτά που είπα, τα 3 και 45, είναι τα 2,5 στο τέλος της πρώτης και στο 1,5 περίπου στην αρχή της δεύτερης, το οποίο είναι πάρα πολύ καθοριστικό. Και επίσης το αναφέρω για δεύτερη φορά, γιατί θεωρώ σε αυτά τα δύο σημεία είναι το κρίσιμο που πρέπει να γίνει η διαχείριση των κρίσιμων κατοχών, το κρίσιμο σημείο των κρίσιμων κατοχών. Και εκεί δεν υπάρχει σκορ. Γιατί δεν υπάρχει σκορ? Γιατί από όλα αυτά που είπαμε, ο Παναθηναϊκός μπορεί και βρίσκει λύσεις όσον αφορά την επίθεση με αυτά που αναφέραμε, και ο Ολυμπιακός συνεχίζει. Θα θυμίσω την πιο κρίσιμη επίθεση, και θα το κλείσω με αυτό όσον αφορά τα τακτικά κομμάτια. Θυμίζω την πιο κρίσιμη επίθεση που δίνεται η μπάλα στον Μιλουτίνοφ, νομίζω είναι στο κλείσιμο της κανονικής διάρκειας, να επιτεθεί με post, άρα η απόφαση είναι με post, και ο Μίτογλου σπρώχνει τον Μιλουτίνοφ και τον βγάζει σχεδόν στη γραμμή του τριπόντου. Αυτό έγκυται μέσα στη διαχείριση.
11: Είναι μερικές φάσεις πριν από το τέλος, γιατί έχει άστοχο σούτ ο Παναθηναϊκός στο τέλος της κανονικής διάρκειας και μετά άστοχο σούτ ο Ολυμπιακός με τον Βεζένκοφ. Στα 8 δευτερόλεπτα επιτίθεται στο τέλος της κανονικής διάρκειας ο Παναθηναϊκός, στα 2 δευτερόλεπτα επιτίθεται ο Ολυμπιακός με άστοχο τρίποντο του Βεζένκοφ. Και έτσι πάμε στην πρώτη παράταση. Okay. Ναι, πιο νωρίς έχει συμβεί και αυτό. Και έπειτα από όλα αυτά, coach, τι βλέπεις για αύριο? Ο Παναθηναϊκός έχει δείξει χαρακτήρα και με τόσες απουσίες ισοφάρισε. Ο Ολυμπιακός έχει μεγαλύτερο βάθος και παίζει στην έδρα του.
6: Κοιτάξτε τώρα, από όλα αυτά που βλέπουμε, καταρχήν το πρώτο πράγμα που έχουμε να πούμε είναι ότι αύριο δεν έχει τελική σε ποια έδρα παίζουν. Είναι σαν να φτάσαν οι ομάδες και να παίζουν τελικό. Σαφώς θα υπάρχει στην έδρα του Ολυμπιακού, θα υπάρχει υποστήριξη από τον κόσμο του Ολυμπιακού, αλλά είναι ένα παιχνίδι. Ο παίκτης δεν σκέφτεται έχω και άλλη μία ευκαιρία ή δεν έχω. Και οι δύο είναι στο δεν έχω σήμερα. Γιατί το προηγούμενο ένας έλεγε έχω ευκαιρία, και άλλος έλεγε δεν έχω. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι μιλάμε για τις απουσίες του Παναθηναϊκού, αλλά θα πρέπει να βάλουμε και στην εξίσωση αυτοί που ήρθανε. Δηλαδή, ναι, μεν ήταν πληγωμένος ο Παναθηναϊκός, αλλά εμφανίστηκαν παιδιά τα οποία δεν είχαν ρόλο. Εμφανίστηκαν με προσωπικό.
11: Πιστεύεις ότι θα παίξουν ρόλο τέτοιοι παίκτες αύριο?
6: Σε τέτοια παιχνίδια κυρίως όχι. Δεν παίζουν, αλλά δεν μπορεί να χαρακτηριστούν παίκτες οι οποίοι δεν είναι ρολίστες υψηλού επίπεδου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, ναι, περιμένουμε ότι η προσωπικότητα του Ναν, η προσωπικότητα του Φουρνιέ, η προσωπικότητα του Μπεζέκο, ίσως που είναι περισσότερο, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε και τους παίκτες οι οποίοι έρχονται για να υποστηρίξουν αυτή τη διαδικασία. Τους οποίους είχε έλλειμμα ο Ολυμπιακός και είχε πλεονέκτημα ο Παναθηναϊκός. Άρα, επειδή μιλάμε τώρα και για τα τέσσερα παιχνίδια, έχει γίνει μια μεγάλη σούμα. Είμαστε πολύ ανυπόμονοι να δούμε πώς θα χρησιμοποιηθούν τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα εκατέρωθεν.
11: Ευχαριστώ πολύ, coach. Θα τα δούμε αύριο όλα και θα τα πούμε τη Δευτέρα. Να σε καλά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε τον Φώτη Τακιανό για την ανάλυση του. Μένουμε Θεσσαλονίκη, γιατί θα είναι σε λίγο μαζί μας ο Γιώργος Μήνος για να μας δώσει το ρεπορτάζ από τον ΠΑΟΚ. Αφού πούμε ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος, που έκανε εξαιρετική χρονιά με το Λεβαδιακό, συμφώνησε με τον ΑΠΟΕΛ και θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο. Μία ακόμα είδηση από το χώρο του ποδοσφαίρου. Και τώρα ο Γιώργος Μήνος για τα του ΠΑΟΚ. Έλα, Γιώργο, μπορείς να κάνεις πρόβλεψη βέβαια και για το Μουντιάλ. Εχθές έβλεπες εκπομπή, άκουσες μαυρομάτι τις.
13: Μανόλη Μαυρομάτι, ένα τριχύλα.
11: Βέβαια.
13: Δεν άφηνε το χρόνο να κυλάει, διότι σε πήρε την δόξα και τη φήμη ο Γιάννης Μαμουζέλος.
11: Μαμουζέλος, κορυφή. Έφερε και τον μπουφάν του Μουντιάλ, ναι, του 1994.
13: Και μάλιστα και το είχε ατσαλάκωτο, το είχε τη.
11: Ναι, τα φυλάει ως κόρη οφθαλμού. Η κόρη του.
13: Αλλά η κόρη του, γιατί εμείς τα ρούχα αυτά. Και οποιαδήποτε άλλα ρούχα, τώρα πια ντουλάπα.
11: Είδες όμως, είναι κοιμήλια μιας ολόκληρης ζωής. Είναι κοιμήλια μιας ολόκληρης ζωής.
13: Γιάννης, θα πω για τον Πακογιάννης, τουλάχιστον ασχολείται με το στίβο και όχι μόνο, αυτά τα έχει ψωμωτήρι. Επειδή ότι κάνει το ζει και το αναπνέει, γι' αυτό.
11: Λοιπόν, Γιώργο, για πες μου τώρα.
13: Ναι.
11: Τι γίνεται με τον Λουτσέσκου, έφυγε, φεύγει, πότε φεύγει? Ποιος είναι ο αντικαταστάτης του? Διαβάζω με... διάφορα ονόματα.
13: Από αυτά δεν ισχύει κανένα.
11: Κανένα,
13: λοιπόν, ναι. Η αντίστροφη μέτρηση θα φανεί σε την Τετάρτη. Ο ΠΑΟΚ θα γίνει κλήρο. Γνωστό το όνομα της κλήρωσης από την Ιόνια της Ελβετίας το μεσημέρι που γίνεται. Οπότε πριν από την κλήρωση θα γίνουν γνωστές οι προθέσεις του μεγαλομετόχου Ιβάν Σαββίδη για την επόμενη μέρα. Λίγο υπομονή. Με την Τετάρτη υπομονή, ο Ιβάν Σαββίδης παρακολουθεί τα πάντα, έχει τα πάντα. Είπα και το πρωί ότι ο ΠΑΟΚ είχε μια πρόταση 100 ευρώ για το Χατζίδι από το Αμβούργο.
11: Ναι, το διάβασα. Και είπε όχι,
13: Άμεσα. Mm. Όταν, συγγνώμη για την διακοπή, όταν ένα παίκτη. Δεν έχω τίποτα με του παίκτε. Δηλαδή, ο Μπουζακίτη που παίρνει 40 και ο Κωνσταντίνας να κάνει 20, άμα δει το τράσι που κάνει. Άμα ρωτήσει 100 ανθρώπους θα πούνε ο ένας τα ανάποδα. Τα ανάποδα. Ποιος είναι ο παικταράς? Ποιος είναι ο παικταράς? Ο καθένας έχει την τιμή του. Άρα λέω, παραλάβαμε, δεν έχουμε τίποτα με τις παίξεις. Είναι πολύ κακή και δύο παίξεις. Αλλά τη διαφορά που κάνουν. Καταλάβεις. Mm-hmm. Είναι το πώς το παρουσιάζει ο μάνατζερ και όλα αυτά. Mm-hmm. Γι' αυτό αιτιολογώ αυτό το πράγμα. Ο ΠΑΟΚ δεν απερίπτει και κάθε άλλη πρόταση. Και ειδικά για τους μικρούς παίκτες του ΠΑΟΚ. Όσο για τον Κωνσταντέλη, έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ για ακόμη 4 χρόνια.
11: Λοιπόν, ωραία, δεν έχουμε κάτι άλλο.
13: Λίγο υπομονή και θα υπάρχουν θέματα.
11: Κάνουμε υπομονή, και... δεν μας το λες το όνομα ακόμα, θα περιμένουμε. Και πάει Αλσάντ, Αλσάντ πάει ο Λουτσέσκου, Αραβία.
13: Θα δούμε παραπάνω. Ο Ιβάν Σαββίδης θα αποφασίσει για το μέλλον της ομάδας. Ναι, εποχή για τον ΠΑΟΚ με Ιβάν Σαββίδη να ανακοινώνει όλες τις προθέσεις.
11: Ευχαριστώ Γιώργο, δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ, να σε καλά.
13: Καλό Σαββατοκύριακο.
11: Ευχαριστούμε και να πούμε ότι ο Τζόρνταν Λόιντ μένει στην ΕΦΕΣ σύμφωνα με τα τουρκικά ρεπορτάζ. Κλείνω με είδηση μπασκετική δηλαδή. Και ο Στραζέλ που φεύγει από τη Μονακό πάει και αυτός στην ΕΦΕΣ. Την Κυριακή στις 7 η υποδοχή του Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη από τους Αριανούς και η παρουσίασή του τη Δευτέρα το μεσημέρι μετά τις 12. Αυτά, ολοκληρώσαμε και το σημερινό κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Καλή τηλεθέαση των αγώνων του Μουντιάλ και βεβαίως ένα μεγάλο παιχνίδι αύριο. Πέμπτος και τελευταίος τελικός για το πρωτάθλημα, για την ανάδειξη και του πρωταθλητή Ελλάδας. Ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει μια ιστορική χρονιά ως πρωταθλητής Ελλάδας και πρωταθλητής Ευρώπης στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας όπως το ξέρουμε μέχρι τώρα, διότι σε μερικούς μήνες θα είναι ολοκένουργιο. Ευχαριστώ την Παναγιώτα Χρονοπούλου που ήταν στους ήχους και τη Βιβή Νικολοπούλου που ήταν στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Έρχεται για τις επόμενες 2 ώρες ο Κώστας Κουκουλάς. Γεια και χαρά!

0: Era Sport 101,8.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρυλική απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
6: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
5: Era Sport.
6: Με ραδιάκι φορητό.
5: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ακούτε Era Sport.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Είναι 2 και 6 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα εδώ στην Ερασπόρ. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Βιβίνη Κολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και εδώ στα μικρόφωνα της Ερασπόρ μαζί σας μέχρι τις 4 θα είναι ο Κώστας Κούκουλας με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπόρ. Παρασκευή 12 Ιουνίου σήμερα, να ρίξουμε μια ματιά στους τίτλους των ειδήσεων που θα μας απασχολήσουν το επόμενο διώρο. Στο Πόλο, τα κορίτσια του Ολυμπιακού διεκδικούν απόψε την κορυφή της Ευρώπης, καθώς αντιμετωπίζουν στον τελικό του Final Four που διεξάγεται στην Μάλτα την Φερεντσβάρος, διεκδικώντας την τέταρτη κούπα στην ιστορία τους στη διοργάνωση. Στις 10 η ώρα ξεκινάει ο τελικός μετάδοση από την Ερασπόρ. Από χθες το βράδυ στις 10 ξεκίνησε και μπήκε στη ζωή μας η γιορτή, παγκόσμια γιορτή του ποδοσφαίρου. Στο ανακτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ, το Μεξικό νίκησε με 2-0 την Νότια Αφρική σε ένα αρκετά επεισαδιακό μάτς με 3 αποβολές. Τα ξημερώματα Νότια Κορέα-Τσεχία 2-1 με ανατροπή για τους Νοτιοκορεάτες. Απόψε στις 10 στο Τορόντο, ο Καναδάς υποδέχεται ή μάλλον παίζει με τη Βοσνία. Στις 4 τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες κοντράρονται με την Παραγουάη. Όλα τα μάτς μπορείτε να τα βλέπετε από τα κανάλια της ΕΡΤ και να τα ακούτε από την Ερασπόρ. Κλείνει ο κύκλος του Τάσου Μπακασέτα στον Παναθηναϊκό. Μετά από 2,5 χρόνια κοινής πορείας, ο 32χρονος μέσος ενημερώθηκε ότι δεν βρίσκεται στα πλάνα του Νίστρουπ εν ώψη της νέας σεζόν. Παραμένει θολό το τοπίο στο θέμα του προπόνητη του ΠΑΟΚ. Όλα δείχνουν ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου λογικά θα αποτελέσει παρελθόν. Θέλουμε 10 μέρες μέχρι την έναρξη προετοιμασίας και οπωσδήποτε μέσα στις επόμενες μέρες πρέπει να πάρθουν οι τελικές αποφάσεις από τον Ιβάν Σαββίδη. Το βόλεϊ για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η εθνική μας ομάδα των γυναικών παίζει στις 6 στη Λάρισα με το Κόσοβο. Στις 8 οι άνδρες αντιμετωπίζουν την Ισλανδία στη Γλυφάδα. Και τα δύο παιχνίδια θα μπορείτε να τα ακούσετε από την Ερασπόρ. Η είσοδος για τους φιλάδους είναι ελεύθερη. Λοιπόν, για όλα αυτά θα μιλήσουμε στην πορεία της σημερινής μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας Ερασπόρ. Θα έχουμε επίσης βέβαια ρεπορτάζ ομάδων διεθνή για το όσα συμβαίνουν κυρίως στο Μουντιάλ και όχι μόνο, καθώς ο Ζωσέ Μουρίνιο ανακοινώθηκε χθες το βράδυ και επίσημα πλέον από τη Ρεάλ για τα επόμενα 3 χρόνια. Και βέβαια μείνετε μαζί μας γιατί θα έχουμε και Γιάννη Ράνιο για στοίχημα.

0: Λοιπόν, για να πάμε στη Μάλτα, καθώς απόψε έχουμε τελικό. Ολυμπιακός Φερεντσβάρος διεκδικούν την κούπα στο Final Four του Champions League των γυναικών. Αν τα κορίτσια του Ολυμπιακού επικρατήσουν, θα είναι η τέταρτη φορά που θα περιγυρίσουν την κατάκτηση του τροπέου. Για να βάλουμε στην παρέα μας τον Βασίλη Μότση, ο οποίος μεταφέρει από τη Μάλτα, μεταδίδει από τη Μάλτα τόσα συμβαίνουν στο Final Four και των ανδρών και των γυναικών. Δυστυχώς και στους άνδρες τα πράγματα δεν ήταν ανάλογα για τον Ολυμπιακό, αλλά θα μας τα πει όλα ο Βασίλης. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους αγοραστές της Era Sport. Όντως δεν ήταν καλά τα πράγματα για τους άνδρες που χθες ιτήθηκαν με 19-13 από την προ-ρέκο στον ημιτελικό. Σε ένα μάτς στο οποίο μπήκαν από την αρχή πολύ άσχημα, χωρίς να μασάνε σίδερα, όπως είπε ο Ντίνος Γενιδουνιάς στις δηλώσεις του αργότερα στην κάμερα της ΕΡΤ, διότι ήταν πάρα πολύ κακός ο Ολυμπιακός στην άμυνά του. Όπως βασικά δέχτηκε 8 γκολ στην πρώτη περίοδο, 13 στο ημίχρονο, 8-4 ήταν το σκορ του πρώτο οκτάλεπτο, 13-7 στο πρώτο μέρος. Δηλαδή ουσιαστικά το μάτι είχε τελειώσει από το πρώτο ημίχρονο, μην πω και από το πρώτο οκτάλεπτο, διότι και ο Έλβις Φάντοβιτς τόνισε στις δηλώσεις μετά ότι προσπαθήσαμε να αλλάξουμε 2-3 φορές την άμυνά μας. Άλλαξε παρεμπιπτόντως 2 φορές και τερματοφύλακα ο Έλβις Φάντοβιτς. Αρχικά ξεκίνησε με τον Παναγιώτη Τζορτζάτο, πέρα συνέχεια το Μάνο Ζερδεβά, ξανά τον Παναγιώτη Τζορτζάτο στη συνέχεια. Ο Ολυμπιακός ωστόσο δεν είχε τις λύσεις απέναντι στην ιταλική ομάδα και υπήρθηκε με 19-13. Και ο Ντίνος Γενιδουνιάς, αυτό το οποίο στάθηκε είναι ότι πέραν των όσων ανέφερα, δηλαδή ότι δεν πήγαν οι παίκτες του Ολυμπιακού μασώντας σίδερα σε αυτόν τον ημιτελικό, είπε ότι είχαμε δεχτεί 6 γκολ στα πρώτα 5 λεπτά, ενώ στον τελικό του 18 που τους είχαμε κερδίσει, είπε και τότε μάλιστα προέκο διέθετε καλύτερη ομάδα και καλύτερους στους επιθετικά παίκτες, είχε σκοράρει όλα και όλα 7 γκολ στον αγώνα. Έτσι, τον Ολυμπιακό συνεχίζει με 9-7. Επομένως, οι άντρες ουσιαστικά είχαν μια κακή μέρα απέναντι σε μια ομάδα όπου, όπως είναι η προ-ρέκο, θα μπορέσει αυτό να τον τιμωρήσει. Τον τιμώρησε η ιταλική ομάδα που πήρε το εισιτήριο για τον τελικό. Έτσι, θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελονέτα που είχε νικήσει τον άλλο ημιτελικό στους άντρες στα πέναλτι την Φερεντσβάρος. Τώρα, σε ό,τι είχε να κάνει με τις γυναίκες, είμαι συγχωρητή για το θόρυβο, έτσι, γιατί είμαι έξω από την πισίνα και έχει ένα φορτηγό. Λοιπόν, οι γυναίκες όμως είχαν εκπληκτική απόδοση στον ημιτελικό πριν από 2 μέρες απέναντι στη Ματαρό, νίκησαν 14-12 και τώρα είναι έτοιμες, όπως είπες εσύ, να διεκδικήσουν το 4ο τρόπαιο Champions League στην ιστορία τους. Από το 15 και έπειτα έχουν πάρει τα 3 και θέλουν τώρα να το 4ο. Η ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού έχει μετάσχει μαζί με τον απόψινό, θα μετάσχει δηλαδή σε 7 τελικούς ευρωπαϊκούς, έχει 3 νικηφόρους, 3 χαμένους και ελπίζουμε όλοι το βράδυ να πάρει το τρόπο να έχει 4 δηλαδή νικηφόρους τελικούς στην ιστορία της. Είναι έτοιμη η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα, αυτό είπε και ο προπονητής του Ολυμπιακού.
0: Βασίλη, πού ποντάρουν τα κορίτσια του Ολυμπιακού, δηλαδή πού πρέπει να χτυπήσουν τις Ουγγαρέζες για να...
1: Όπως είχα δηλώσει και πριν τον αγώνα με τη Ματαρό.
0: Και στην άμυνα θα μου πεις.
1: Στην άμυνα.
0: Okay.
1: Αν και το μάτς με τη Ματαρό, ο Ολυμπιακός ήταν καταπληκτικός επιθετικά. Δηλαδή το μάτς δεν πήγε χαμηλά στο σκορ, πήγε ψηλά, αλλά είχε λύσει ο Ολυμπιακός, είχε προηγηθεί με 3 γκολ στο ημίχρονο και δεν επέτρεψε ουσιαστικά ποτέ στη Ματαρό να μπει στην διεκδίκηση του αγώνα. Σήμερα απέναντι στη Φερεντσβάρος, μια ομάδα που ιδρύθηκε το 2017 στις γυναίκες, έτσι, δηλαδή τότε ιδρύθηκε το τμήμα της Φερεντσβάρος και πραγματοποιεί η Φερεντσβάρος την πρώτη παρουσία σε τελικό. Σίγουρα χρειάζεται προσοχή, διότι ναι, μεν ως ομάδα δεν έχει πολλά χρόνια ζωής, αλλά οι αθλητριές της είναι έμπειρες, είναι ποιοτικές. Και επίσης η μισή ομάδα της Φερεντσβάρος αποτελεί την εθνική ομάδα της Ουγγαρίας. Έτσι. Έχει επίσης την ελευθερία πλευρή του, της τάξης της, η οποία ήταν μεγάλη πρωταγωνίστρια στον ημιτελικό απέναντι στην κάτοχο, πρώην κάτοχο του τροπέου πλέον, τη Σαν Ανδρέου. Κατάφερε η ελευθερία πλευρή του με 4 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και μία assist για το τελευταίο γκολ της Φερεντσβάρος από την Τεφράη, στο οποίο έστειλε το μάτι τα πέναλτι, να οδηγήσει ουσιαστικά η πλευρή του την ομάδα της σε αυτή την πρόκληση. Και σήμερα έχουμε την ιδιαιτερότητα, όπως λέγαμε και χθες, να αναμετρώνται σε αυτόν τον τελικό του Champions League δύο αδερφές σε αντίπαλες ομάδες. Έτσι, η Βάσο πλευρή του στα 28 της χρόνια, στα 29 της ελευθερία πλευρή του, η Βάσο πλευρή του αρχηγός πλέον του Ολυμπιακού, η ελευθερία πλευρή του μια σπουδαία αθλήτρια που διανύει τη δεύτερη τη σεζόν στην Φερεντσβάρος. Έχουν και οι δύο συμμετοχή παρουσία στα 3 Champions League που είχε κατακτήσει ο Ολυμπιακός και στα 6 από τα 7 τρόπαια. Η Ελευθερία Πλευρίδα είχε στα 7 του Ολυμπιακού. Να το επισημάνουμε και αυτό, γιατί είχε κατακτήσει ο Ολυμπιακός και το Λεν Τρόφι μαζί με 3 Champions League και 3 Super Cup. Η Ελευθερία Βάσο Πλευρίδα του έχει κατακτήσει 3 φορές το Champions League και 3 φορές το Super Cup. Θέλει τώρα να κάνει 4 τις κατακτήσεις. Επομένως έχει αυτή την ιδιαιτερότητά του, έτσι, κόντρα μεταξύ των δύο αδερφών Πλευρίδα του, της Βάσος και της Ελευθερίας, και να δούμε που θα κατσιμπήλια. Θεωρώ πάντως, Κώστα, ότι ο Ολυμπιακός στις γυναίκες είναι έτοιμος, είναι
0: να επιστρέψουμε την κούπα, Βασίλη, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Θεωρώ ότι, εντάξει, προφανώς η Φενιτζουάρος είναι μια ποιοτική ομάδα. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα. Έχει στις τάξεις του 9 Ελληνίδες αθλήτριες που ήταν παγκόσμιες πρωταθλήτριες το 2025. Πριν από δύο καλοκαίρια, δηλαδή, ουσιαστικά. Το καλοκαίρι του 25, διορθώνω, στη Σιγκαπούρη. Επομένως, έχει και εκείνος πολύ μεγάλη ποιότητα και εμπειρία, έτσι, και από πολύ απαιτητικά παιχνίδια. Παρά το νεανικό μεσόωρο ηλικίας, οι αθλήτες του Ολυμπιακού είναι πολύ εμπειρές. Είναι πάρα πολύ αποφασισμένες, και αυτό σίγουρα παίζει ρόλο. Είχαν κλειδώσει, δηλαδή, σε αυτό το στόχο της κατάστασης του Ευρωπαϊκού Τροπαίου αμέσως μετά την ολοκλήρωση των τελικών του πρωταθλήματος, όπου ο Ολυμπιακός κατέκτησε τον τίτλο νικώντας 3-1 τη Βουλιαγμένη. Το έλεγαν στις δηλώσεις τους, αλλά δεν ήταν οι τετριμένες δηλώσεις, ήταν πραγματικά αποφασισμένες να απευθείας να λοκάρουν, ας πούμε, να εστιάσουν, να το πω ελληνικά, σε αυτήν την, το Final Four των γυναικών, που γίνεται ταυτόχρονα με τον άντρα στη Μάλτα, και να κατακτήσουν κόστο τον τίτλο.
0: Ωραία. Έγινε, Βασίλη μου, άρα πολλά περισσότερα το βράδυ στις 10 στο μεγάλο τελικό του Ολυμπιακού με τη Φενεντζουάρος, μετάδοση από την Ερασπόρ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, καλή μετάδοση, Βασίλη. Καλή συνέχεια εσένα.

0: Λοιπόν, φεύγουμε από το πόλο, πάμε στο ποδόσφαιρο. Θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Χρήστο Κοντό. Καθώς από το πρωί υπάρχει βέβαια είδηση ότι χωρίζουν μετά από 2,5 ώρα κοινής πορείας οι δρόμοι του Ασμπακασέτα με τον Παναθηναϊκό. Περισσότερες λεπτομέρειες και για αυτό το θέμα, αλλά και για όλα τα άλλα που απασχολούν το τριφύλι από τον Χρήστο. Καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Χριστός. Ωραία. Τώρα σε ακούμε κι εμείς, Χριστό μου. Καλό μεσημέρι.
1: Δεν είναι σημερινή είδηση. Είναι καιρό τώρα γνωστό ότι ο Μπακασέτας είναι σε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, παιχτών Παναθηναϊκού, σχεδόν 10, οι οποίοι διακριτικά έχουν ενημερωθεί ότι δεν είναι πρώτες επιλογές και καλά θα κάνουν να ψάξουν να βρουν μια ομάδα για να δουν αν θέλουν να πάνε να παίξουν. Αλλιώς θα είναι τη δεύτερη επιλογή στον Παναθηναϊκό. Σε αυτήν την κατηγορία το έχουμε πει, είναι πάρα πολλοί παίχτες. Είναι ο Σουιτζέρσκι, είναι ο Πάντοβιτς, είναι ο Σιώπης, είναι ο Μπακασέτας. Ήδη έχουν φύγει ο Κότσιρας μαζί με τον Τζούρισιτς και έχει ειδοποιηθεί ο Γετβάη, ο Πάλμερ Μπράουν. Αυτοί είναι παίχτες που είναι σε αυτήν την κατηγορία, ότι έχουν μεν συμβόλαιο άλλοι ένα, άλλοι δύο χρόνια, αλλά δεν είναι πρώτης επιλογής για την προπονητή, οπότε καλό θα είναι να ψάξουν λίγο να ξεχωρίσουν την ατζέντα, να δουν τι μπορεί να κάνουν. Έτσι, και νομίζω ότι αυτό και με πιμπενίτευση να γινόταν, οι περισσότεροι από αυτούς, το βλέπαμε και τη διαχείριση που κάνει ο Πάνος προπόνητης, δεν ήταν τις βασικές του επιλογές, δεν ήταν δηλαδή ποτέ δεύτερες λύσεις. Και αν παίζαν κάποιοι λίγο, είναι επειδή όλα τα πλέον βγήκαν με 8 και 9 απουσίες. Και δηλαδή αρκετά σημαντικές απουσίες ο Πάνος, οπότε αναγκαστικά βγαίνουν κάποιοι παίχτες. Είναι και ο Βιλένα σε αυτή την κατηγορία, που και αυτό έχει τελευταίο χρόνο συμβολέου. Ο Τσιριβέγια ενδεχομένω να του πούνε ότι κοίταξε, φτάσει τρίτη, τέταρτη επιλογή. Πάμε σε ένα μήνυμα. Είναι δηλαδή, το έχουμε πει ότι έγινε ένα extreme makeover. Και το φαινόμενο αυτό θα αγγίξει και παίχτες που έχουν το όνομα μεγάλο Κασέ. Ο Παναθηναϊκός καλώς κακώς έχει ανεβάσει πάρα πολύ τον πήχη τα τελευταία χρόνια με την εξουσία. Πληρώνει πάρα πολύ καλά και αναγκαστικά κάθε διαζύγιο, οποιοδήποτε μορφής, θα τον πονάει. Δεν φεύγει εύκολα και δεν είναι εύκολο τώρα να βρει κάποιος στην αγορά χρήματα σαν και αυτά που του έδινε ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό και άλλωστε δεν έφυγε ο Βιλένα, δεν πουλήθηκε ο Βιλένα παρότι. Παναθηναϊκό πίσω από ελάχιστα καθόλου, ήταν καθόλου μέχρι να έρθει 50 για να το πάρει τρεις φορές την αποστολή και να το βάλει κανένα δύο δεκάλεπτα κάποιες στιγμές. Βλέπω ότι οι περισσότεροι παίχτες κατσικώνονται, είναι καλά λεφτά, δεν τα βρίσκουν στην αγορά. Τώρα, αυτό που θα γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν και εφόσον φτάσουμε στο σημείο κάποιοι από αυτούς να μην βρίσκουν ομάδα, ο Παναθηναϊκός νομίζω θα κάνει ό,τι θα κάνει κάθε ομάδα στη θέση του. Δηλαδή, θα πληρώσει ένα κομμάτι του συμβολέου του, αν και εφόσον φέρει μια καλή πρόταση. Δηλαδή, αν παίρνει ένα 600 π.χ. ο Μπακασέτα και βρει πρόταση με 700 χιλιάρικα, με κάποιο τρόπο θα του δώσει τα περισσότερα πάνω. Αν δεν συμφωνεί, θα μείνει, θα πάρει τον 600 και θα ξέρει απλά ότι θα παίζει πολύ σπάνια ή καθόλου. Έτσι έχουν τα πράγματα. Δεν είναι κάτι το οποίο το ανακαλύψαμε τώρα. Ήταν γνωστό από την αρχή ότι θα φύγουν πάρα πολλοί παίχτες. Το λέγαμε από πέρυσι. Και 34 συμβόλαια πάνω. Θέλει να μείνει με 26. Για να φύγουν 4-5, μετά θα φύγουν 15. Για να φύγουν 15, θα φύγουν μισή ομάδα. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Οπότε ουσιαστικά η ομάδα θα στηριχτεί κυρίως στα νέα παιδιά που αποκτήθηκαν τώρα, στους 25, 24, 23. Κάποια παιδιά που ενδεχομένως θα ανέβουν από την Ακαδημία και θα είναι πλάστον 26. Οπότε θα δούμε και τις μεταγραφές για να φτιαχτεί η βάση του Παναθηναϊκού της επόμενης περίοδου.
0: Επειδή είπες, Χρήστο, μεταγραφές, τι γίνεται?
1: Δεν έχουμε κάτι καινούργιο.
0: Με τα ονόματα, ξέρεις.
1: Σιγά-σιγά. Νομίζω θα αρχίσουμε από μέρα σε μέρα να βγαίνουν όχι απλά ονόματα, να βγαίνουν και τελειωμένες ιστορίες. Γιατί κάποια στιγμή, επειδή ακριβώς θα γίνει ένα αρκετά μεγάλο ανακάτεμα στο ρεστό, θα αρχίσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε ότι κλείνουν

0: άνθρωπος. Δύσκολο.
1: Ο οποίος ήταν στο ΆΚΑ προχθές πάντως.
0: Προχθές ήταν μαζί με το γιο του. Μα δεν έχει κρύψει ότι το παιδί είναι μόνο στην εκπαιδευτικά με την ομάδα. Πάντα μιλάει με ένα
1: σύντομο. Δεν λέει κάτι δηλαδή, Χρήστο, έτσι.
0: Όχι. Μα κοίταξε, το πάμε από την αρχή. Μην κουρδεύουμε.
1: Ναι, εντάξει, ότι είναι ακριβή περίπτωση.
0: Είναι λεφτά που είναι έξω από την ελληνική πραγματικότητα και αγορά. Θα μπουν μόνο αν δούμε κάτι τέτοιο να γίνει.
1: Και είχε καλή σεζόν, είναι αυτό που έχει πει, Χρήστο. Ότι είχε πολύ καλή σεζόν με τη Σεβίλη. Δηλαδή είναι ξανά. Μπήκε στο χάρτη, έτσι, εκεί που για δύο χρόνια ήταν στην αφάνεια, ξαναμπήκε στο χάρτη.
0: Το τελευταίο χρόνο με την Μπενφίκα που δεν έπαιζε πολύ. Ναι. Ουσιαστικά τρία χρόνια ήταν τα χρυσιά. Και έπαιξε ελάχιστα παιχνίδια τα τρία χρόνια. Πέρυσι όμως έκανε μια καταπληκτική χρονιά. Ναι. Από τους βασικούς λόγους που σώθηκε η Σεβίλη, ο Βλαχοδήμος ήταν, νομίζω, ψηφίστηκε ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας, ο πρωτοπαδός της. Η Σεβίλη θέλει να τον κρατήσει. Απλά τώρα επειδή είχε ανέβει τιμή του, ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να τον δώσει Νιούκαστλ. Με την συνθήκη που τον έδωσε πέρυσι, που κάλυψε ένα κομμάτι του συμβολίου του. Και μην ξεχνάμε ότι ο Βλαχοδήμος παίρνει 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Για να βάλει κάτι μπόνους, κάτι δεξιά, τώρα αυτά είναι τα 5. Αυτά είναι μυστικά νούμερα. 5 εκατομμύρια στην Ελλάδα, ποιο παίρνει, παίχτη.
1: Βέβαια.
0: Δεν από πολύ ομάδα. Κανένα.
1: Κανένα, τι συζητάμε.
0: Είναι τερματοφύλακα τώρα, δεν είναι εύκολα πράγματα. Τώρα, αν τρελαθεί ο Αλαφούζος για κάποιο λόγο βγήκε και πει την άλλο την μπάνκα στον αέρα, είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό όμως είναι εξαίρεση. Είναι μεγάλη έκπληξη. Δεν είναι το λογικό και αναμενόμενο.
1: Πάντως την μπάνκα την έχει την άξη τώρα στα θέματα της ΕΠΟ με το κύπελο. Εκεί έχει δώσει.
0: Έχει χρυσοπληρώσει. Ναι, δεν ξέρω ακριβώς τα μεγέθη. Γιατί έχω
1: ναι, ήταν πολύ μεγάλη πρόσφαρα. Δεν ξέρω και εγώ τα νούμερα. Πάω και εγώ σου λέω ότι άκουσα ότι είναι πολλά τα χρήματα.
0: Ναι, αλλά προφανώς είναι χρήματα πάρα πολύ σημαντικά τώρα και η ΕΠΟ ξεκάθαρα κινήθηκε προς την κατεύθυνση γιατί ακριβώς ήταν πολύ παραπάνω τον ανταγωνισμό και από ό,τι έμαθα το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει πάρει ποτέ η Ασιατική Ομοσπονδία για να παραχωρήσει τα δικαιώματα του κυπέλου σε ορίζοντα τριετίας. Οπότε από εκεί πέρα δεν ξέρω αν βγαίνουν αυτά τα λεφτά. Ναι. Πρέπει να βγουν ειδικά και με τη μείωση των ομάδων γιατί από ό,τι μαθαίνουμε από τις 20 ομάδες που παίξαν πέρυσι θα γίνουν 16.
1: Ναι, θα είναι πιο, με ίδιο αριθμό αγώνων βέβαια.
0: Θα γίνει league phase πάλι.
1: Ναι.
0: Όπως και πέρυσι, θεωρήθηκε ότι ήταν πετυχημένο αυτό το μοντέλο. Δεν ξέρω αν θα βγουν τα λεφτά. Αυτά είναι άνθρωποι που τα χειρίζονται τρομοκρατικά, τα βάζουν κάτω, όπου γράφουν, υποδηλίζουν για το οποίο τώρα βλέπουν την οδηγή. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια διαδικασία αναμονής. Υπάρχουν προχωρημένες συζητήσεις με αρκετούς παίχτες. Τώρα, πού θα κάνει την πύλια, ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα βγει δεύτερος, πού θα αναγκαλίσει, πού θα έρθει η συμφωνία. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Το σίγουρο είναι ότι τη Δευτέρα η ομάδα μαζεύεται. Στη συνέχεια θα έχουμε τα γρήγορα ιατρικά, εργομετρικά και νοσοκομεία και θα πάει στην Ολλανδία για περίπου 2 εβδομάδες. Σχεδόν αμέσως θα φύγει δηλαδή. 2 εβδομαδούλες θα κλείσουν κάποια φιλικά. Το μόνο που ξέρουμε είναι αυτό με τη Ραπίδ. Θα δούμε και τι άλλα φιλικά θα γίνουν. Ο στόχος είναι όταν θα έρθει η ώρα 23 Ιουλίου να δώσει το πρώτο παιχνίδι, δεν ξέρω αν θα είναι μέσα, θα είναι έξω, θα είναι τελείως εδώ, να είναι σχετικά έτοιμη η ομάδα. Την ερχόμενη Τετάρτη, 17 του μήνα, θα μάθουμε και πότε, ποιος είναι ο αντίπαλος. Έτσι θα δίνει η ομάδα μια εβδομάδα εδώ στην Αθήνα για να κάνει τα εργομετρικά και τα ιατρικά. Θα μαζευτούν, θα πάρουν και κάνουν 2 μέρες ρεπό, να χαιρετήσουν και μετά, 22 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Φεύγουν πάνω στο Άπερντον της Ολλανδίας για περίπου
1: το βασικό στάδιο. Ωραία, Χρήστο μου, έγινε.
0: Για να κάνω και την προετοιμασία.
1: Έγινε, Χρήστο, δούμε σε γιατί νεότερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν ο Χρήστος Κοντός με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, όπως μας το μετέφερε ο Χρήστος Κοντός. Άνω τελεία, πάρε τα μηνύματα σε λίγο ξανά μαζί σας.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Ακούτε Hera Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά με σημερινή ραδιοεφημερίδα στην Era Sport. Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Η Βιβή Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των reporters Era Sport. Λοιπόν, φεύγουμε για λίγο από το ποδόσφαιρο, καθώς θα πάμε στο μπάσκετ. Αύριο στις 6 ώρα στο ΣΕΦ, πέμπτος τελικός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Οι δύο ομάδες είναι στο 2-2. Όποια κερδίσει κατακτά και το πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει άλλο μαξιλαράκι, άλλη ευκαιρία. Εδώ θα κριθούν πλέον τα πάντα. Κώστα Τούριο μαζί μας. Κωστή, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ξέρεις, πάρα πολύ κόσμος ασχολείται και ρωτάει τι θα γίνει αύριο. Δεν μπορείς να κάνεις.
0: Τι θα γίνει αύριο, ρωτάω και εγώ, Κωστή.
1: Δεν μπορείς να κάνεις εύκολα πρόβλεψη. Αυτό που έχει αποδειχθεί σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια, 2-2 η σειρά Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, είναι ότι κατά γενική ομολογία και στην πλειοψηφία, ας πούμε, των αγώνων έχει παιχτεί καλό μπάσκετ. Οι ομάδες έχουν καταφέρει να παίξουν καλά παρά τα προβλήματα του Παναθηναϊκού και παρά και την απουσία του Τάιλερ Ντόρση στα πρώτα τρία παιχνίδια, έπαιξε 10 λεπτά στο τέταρτο. Έχουν παίξει αρκετά καλά και είναι και περίεργη εποχή, δηλαδή μην είμαστε και τόσο σούπερ απαιτητικοί όταν έχουν τραβήξει αρκετά οι ομάδες, δηλαδή και ο Ολυμπιακός που πήρε την Ευρωλίγκα άδειασε και έπρεπε να ξαναγεμίσει, και ο Παναθηναϊκός που απέτυχε παταγωδός να φτάσει στο ίδιο το σπίτι στο Final Four. Ήταν λογικό ότι ήταν εξουθενωτικό για τους πράσινους αυτό που βίωσαν, ο αποκλεισμός δηλαδή από τη Βαλένθια. Άρα έπρεπε να ξαναφορμαριστούν. Υπό αυτή την έννοια τα έχουν καταφέρει αρκετά καλά οι προπονητές, και ο Γιώργος Μπαρτζόκας αλλά και ο Έργιν Άταμαν, και μπορώ να πω ότι ο Παναθηναϊκός για τα προβλήματά του έχει κάνει και μια μικρή υπέρβαση. Δηλαδή, ενώ θυμάσαι, δεν είναι δικά μου λόγια, θυμάσαι τι έλεγαν αρκετοί φίλοι του μπάσκετ. Σου είπε ο Ολυμπιακός, σκούπα, είναι καλύτερος, άντε 3-1 στην καλύτερη, και όμως η σειρά είναι στο 2-2, που σημαίνει ότι οι σειρές play-off, ειδικά ανάμεσα σε τέτοια μαγαζιά, δύσκολα μαγαζιά και απαιτητικά, έχουν μάκρος τις περισσότερες φορές, και περιμένουμε να δούμε ποιοι θα είναι τιμοπόλεμοι αύριο για τον Παναθηναϊκό, καθώς οι Ερυθρόλευκοι από ό,τι φαίνεται είναι υγιείς κατά 100%. Και μάλιστα και πάρα πολύ καλοί παίκτες έχουν μείνει εκτός λόγω του ότι δεν χωράνε στη δωδεκάδα. Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει σίγουρα Ρογκαβόπουλο. Μένει να δούμε τι μένει να δούμε. Αν ο Λούκας μπορεί να ξεπεράσει το πρόβλημά του, διότι μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να παίξει ο Λούκας στο πέμπτο παιχνίδι, λόγω του ότι έχει ένα θέμα στο γόνατο από την εγχείρηση και από την επιστροφή του, που ήταν κάπως βιαστική κτλ. Τα έχουμε αυτά συζητήσει. Από εκεί και πέρα όμως, αν είναι έτοιμος ο Όσμαν, υπάρχει πολύ μεγάλο δίλημα για τον προπονητή του Παναθηναϊκού.
0: Ποιος θα μείνει εκτός, έτσι, όσο αφορά στους ξένους.
1: Διότι ο Χουάντσο, ο άνθρωπος, μπορεί να ήταν άστοχος στο τελευταίο παιχνίδι, αλλά κατάφερε να πάρει 10 rebound, είχε 8 πόντους, έπαιξε άμυνα, σκυλίσια. Οπότε μου φαίνεται ότι ο TJ Shorts, που είναι ένα σημαντικό όπλο του Παναθηναϊκού σε αυτά τα play-off, δεν μπορεί να μείνει εκτός. Άρα νομίζω ότι ο Άταμαν, ακόμα και αν ο Όσμαν είναι στο 70-80% έτοιμος, δεν θα ρισκάρει να τον βάλει σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Γι' αυτό και κάποια στιγμή, σε μια αποστροφή του λόγου του, είπε ότι με αυτό το roster θα πάμε στο ΣΕΦ. Δεν το βγάζω από το μυαλό μου, δεν το φαντάζομαι, το είπε κάποια στιγμή ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Επομένως, αύριο 6 ώρα το παιχνίδι, αύριο τελειώνει η σειρά αυτή, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα τελειώσει και αύριο στο γραφείο του αθλητικού δικαστή, καθώς υπάρχει ένα ολόκληρο σεντόνι, και όταν λέμε σεντόνι, εμείς οι παλιοί των εφημερίδων ξέρουμε τι σημαίνει. Δηλαδή
0: ατελείωτες λέξεις, Κωστή.
1: Ορίστε.
0: Ατελείωτες λέξεις σημαίνει. Χιλιάδες λέξεις.
1: Ένα σεντόνι, ας πούμε, που ξεκινάει για συμπεριφορές θεατών, φιλάθλων κτλ. Προς τους διαιτητές του τέταρτου τελικού. Άρα έχει κληθεί σε απολογία ο Παναθηναϊκός, και κάθε τόσο βλέπεις ότι υπάρχουν και νέες καμπάνες. Στην αρχή ήταν, ας πούμε, από ένας μήνας Γιαννακόπουλο και Λεπενιώτη, μετά ήταν 6 μήνες για τον Γιαννακόπουλο που ήταν υπότροπος. Άρα θα έχει δουλειά η αθλητική δικαστής, είναι η κυρία του ΕΣΑΚΕ. Ξέρεις, επειδή είναι play-off και επειδή νομίζουμε ότι μόνο στα δικά μας μέρη παρεκτρέπονται, ας πούμε, οι οπαδοί, Είδαμε σκηνές απαράδεκτες και στα play-off του NBA, στους τελικούς μεταξύ Knicks και San Antonio Spurs.
0: Πολύ ξύλο έχει πέσει έτσι, Κωστή.
1: Και πολύ ξύλο στους δρόμους της Νέας Υόρκης, αλλά αγαπητέ Κώστα, θεωρώ εξαιρετικά απαράδεκτο και ντροπιαστικό να περιμένουν με αυγά οπαδοί των Knicks, τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, κατά την άφηξη της αποστολής των Spurs στο ξενοδοχείο. Δηλαδή τώρα είναι τραγικό τέτοιους παιχταράδες να μην τους σέβονται και να τους πετάνε αυγά. Δεν το χώρο γιονούς μου, νόμιζα ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, AI, αυτό το βίντεο που κυκλοφορεί, αλλά τελικά δεν είναι AI, είναι πραγματικότητα, ότι περίμεναν με αυγά ορισμένοι περίεργοι οπαδοί των Knicks, τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα και την αποστολή των San Antonio Spurs. Είναι 3-1 οι Knicks. Σάββατο προς Κυριακή, όχι συγγνώμη, Σάββατο προς Κυριακή, ναι καλά το είπα.
0: Κυριακή ξημερώματα είναι, ναι, το παιχνίδι.
1: Είναι το μάτσο Σαν Αντώνιο, Σαν Αντώνιο Νίξ. Αν κερδίσουν οι Νίξ διπλό, πάμε στο 4-1 και παίρνουν το πρωτάθλημα. Μετά το 79, αν κερδίσουν οι Σπέρς, πάμε στο 3-2 και το επόμενο μάτσο είναι Τρίτη προς Τετάρτη στη Νέα Υόρκη, πάλι 3:30 που είναι η κλασική ώρα του NBA. Ο Σπανούλης ετοιμάζεται για την παρουσίασή του από τους ανθρώπους.
0: Νομίζω ο Σπανούλης είναι έτοιμος, οι οπαδοί του Άρη ετοιμάζονται, Κωστή μου, για υποδοχές.
1: Σωστό. Και, σωστό
0: και, και πάρτι άφηξης με τον Σπανούλη. Έτσι.
1: Σωστό και αυτό, και μάλιστα υπάρχει και επικείμενο ραντεβού του Βασίλη Σπανούλη με τον Αμίν Ουά του Άρη, διότι ο Αμίν Ουά, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι μαθαίνω, έχει buy out για Ευρωλίγκα. Υπάρχει ένας όρος στο συμβόλαιό του και θα κάνει ό,τι μπορεί ο Σπανούλης και ο Ζήσης, φαντάζομαι, για να τον κρατήσουν τον Γάλλο διεθνή στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη. Φήμες από τη Γαλλία λένε ότι έχει κλείσει σε ομάδα της Γαλλίας. Να σου πω την αλήθεια, μου είπαν κιόλας, αλλά μου διαφεύγει τώρα με τέτοιο πανικό ειδήσεων από όλο τον κόσμο.
0: Αν το buyout είναι για Ευρωλίγκα, ποια γαλλική είναι στην Ευρωλίγκα? Δηλαδή, αν φαντάζομαι buyout μόνο σε ομάδα της Ευρωλίγκα.
1: Μπορεί να είναι π.χ. η Βιλερμπάν,
0: ναι,
1: η Παρί.
0: Ναι, σε μια, σε, ναι, η Μονακό για παράδειγμα. Τρεις είναι.
1: Ναι. Η Μονακό ακόμα έχει τα προβλήματα, δεν τα έχει λύσει, ναι, και δεν είναι και σίγουρη ότι θα είναι στην Ευρωλίγκα την επόμενη σεζόν. Αλλά αυτό που έχω ακούσει είναι για τον Αμίν Ουά, ότι έχει κάποια παρτίδα με ομάδα Ευρωλίγκας, γιατί έχει και buyout από τον Άρη. Από εκεί και πέρα κάτι άλλο συνταρακτικό, ότι ανανέωσε ένας πάρα πολύ καλός παίκτης με τη Μύκονο, ο κύριος Ταϊρή Άπλμπι, που ξέρεις είναι αυτός με το περίεργο μαλλί και πάρα πολύ γρήγορος. Ο Άπλμπι βοήθησε πάρα πολύ τη Μύκονο να εκπληρώσει πολύ πολύ σημαντικούς στόχους, και γενικώς είμαστε σε μια φάση play-off σε όλα τα πρωταθλήματα της Ευρώπης με πολύ ένταση, πολύ πάθος, όπως θα αντιμετωπίζουμε δηλαδή και εδώ. Οπότε ας κρατήσουμε αυτά για αρχή. 6 ώρα αύριο το Jumble στο ΣΕΦ.
0: Και πολλά περισσότερα και στην εκπομπή
1: και
0: σήμερα.
1: Και στην εκπομπή αργότερα, που είναι και 2 ώρη σήμερα, αλλά και όλη την ημέρα αύριο θα ασχολούμαστε με τον 5ο τελικό Ολυμπιακό.
0: Όντως, Κωστή, θα έχουμε τα. Ναι, είναι καυτό το Σάββατο αύριο. Κωστή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Σίγουρα, Κώστας, ότι μας έβαλε για λίγο στο κλίμα των όσων θα ακολουθήσουν μέχρι αύριο το απόγευμα στις 6 στο ΣΕΦ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πέμπτος τελικός. Εκεί κρίνεται ο πρωταθλητής. Θα έχουμε και περισσότερα στο μπάσκετ μετά τις 5. Πάμε Θεσσαλονίκη για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, που όλα κινούνται γύρω από τον Αντβάνο Τσέσκου και αν θα μείνει ή θα φύγει από την Τούμπα. Γιώργος Μύρος μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, Γιώργο, τι γίνεται με προπονητή? Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν ξεκαθαρίζει ένα
1: τόπο? Ότι το Σαββατοκύριακο αποφασίζει ώρα θα διευθυνθεί το θέμα θετικά ή αρνητικά. Ο Ιβάν Σαββίδης είναι αυτός που
0: Λογικό είναι, ο ιδιοκτήτης είναι που θα πάρει την απόφαση, Γιώργο, αλλά θέλει 10 μέρες για την προετοιμασία πλέον, έτσι?
1: Όχι 10, 8.
0: 8. Ακόμα το κάνει χειρότερο.
1: 8.
0: Από ό,τι εγώ.
1: Οπότε νομίζω μέχρι τη Σαββατοκύριακο θα έχει διαλυθεί και έτσι κάθε πλευρά θα ξέρει τι πρέπει, τι θα γίνει.
0: Γιώργο, θέλω μια εκτίμηση.
1: Νέα εποχή για τον ΠΑΟΚ, εκτιμώ εγώ. Νέα εποχή για τον ΠΑΟΚ με νέο προπονητή.
0: Με νέο προπονητή είναι η εκτίμησή σου και σε ρωτάω, γιατί είσαι χρόνια στο ρεπορτάζ. Άρα και στο κουρμπέτι και γύρω από την Τούμπα, καταλαβαίνει. Έχεις...
1: Και αυτά θέματα να παραλαμβάνω έχει και ο Γιώργος Τότσικας που ακολουθεί για τον Άρη.
0: Εντάξει. Δεν θέλω να μου κάνει προαναγγελία το ρεπορτάζ του Άρη. Θέλω να μου πει τι γίνεται στο ρεπορτάζ. Θέλω να μου φωτογραφεί τον αντικαταστάτη, Γιώργο. Γιατί φαντάζομαι από τη στιγμή που ξέρει ότι θα φύγει ο Λουτσέσκου, φαντάζομαι έχει μάθει και ποιο είναι ο αντικαταστάτη. Ξέρω ότι δεν μπορεί να το πει. Ότι δεσμεύει. Όχι, θέλω να πάμε σε μια προαναγγελία ανακοίνωση, Γιώργο. Δηλαδή, αν είναι από ποιο πρωτάθλημα κτλ.
1: Είναι τρεις προπονητές. Οι δύο πληρούν τις προϋποθέσεις κατά την εκτίμηση αυτών που κινούνται γύρω από τα θέματα αυτά. Και εκτιμώ είναι ηλικίας από 52 έως 54 χρονών. Με αρκετές γνώσεις για το ποδόσφαιρο. Έχουν UEFA, αυτά τα UEFA, πώς τα λένε, προ Α, Β, Γ.
0: Εντάξει, δεν μπορούσα να λιώσω στον πάγκο του ΠΑΟ, Γιώργο. Εντάξει. Από ποιο πρωτάθλημα, για παράδειγμα, που δούλεψε τελευταία κάποιο από αυτού, ή και οι τρεις, πού δούλευαν?
1: Άμα πού θα βγει το θέμα, οπότε νομίζω ότι ας παραμείνουμε ότι έχουν καλές εμπειρίες και πολλές.
0: Εντάξει.
1: Πολλά τέτοια.
0: Άρα, Γιώργο, μιλάμε για τέλος εποχής, έτσι. Και η νέα εποχή, όπως το είπες εσύ, νομίζω πιο σωστά από μένα.
1: Εκτιμώ, ποτέ μιλάς ποτέ όμως, αλλά εκτιμώ ότι έτσι πως έχουν έρθει τα πράγματα, είναι, θεωρώ ότι.
0: Δεν ξέρω, και Γιώργο.
1: Ρασβάνου Τσέσκου.
0: Ξέρεις τι μου έχει κάνει εντύπωση όλο αυτό το διάστημα. Και εγώ χωρίς να ξέρω το ρεπορτάζ, αυτό μου έχει κάνει εντύπωση όλο αυτό το διάστημα είναι ότι και δείχνει διαζυγίων ότι δεν έχει τοποθετηθεί ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή να πει, ρε παιδιά, υπάρχει προπονητής.
1: Ο
0: Ιβάν Σαββίδης να πει, υπάρχει προπονητής, ο Λουτσέσκο προχωράμε. Δηλαδή, ξέρεις, το αφήνει και.
1: Θα πρέπει μέχρι την. Επαναλαμβάνω σε Σαββατοκύριακο, εκτιμώ, γιατί την Τετάρτη θα γίνει κλήρωση για το Europa League. Γιατί το δεύτερο αποκλειματικό που θα ξέρουμε θα παίξει. Πρέπει επίσης να ανακοινωθούν τα φιλικά που τα οποία θα ανακοινώσουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι δουλεύουν πάνω σε αυτό το τομέα, ο Λέο Μάντος και η Αντρίνα Βιερίνη, οι οποίοι ασχολούνται και για τα μεταγραφικά. Υπάρχουν 6-7 ποδοσφαιριστές οι οποίοι δουλεύονται για να έρθουν στον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν επίσης και παίκτες που θα φύγουν από τον ΠΑΟΚ. Κάποια συμβόλαια. Υπάρχει ο Τσάλοφ, ο οποίος παραμένει μπαστακωμένος εδώ στην Τούμπα, 1.350.000.
0: Και εγώ δεν θα έφευγα, Γιώργο, να σου πω την αλήθεια. Και Θεσσαλονίκη και ώρες με τίποτα.
1: Και μάλιστα από τη Ρωσία, πληροφορίες που αναφέρουν ότι δεν το θέλει καμία ρωσική ομάδα. Έστω και τζάμπα να πάει.
0: Ναι.
1: Πήγε στην Καϊσερίσπορ, υποβάστηκε. Αντιλαμβάνεσαι τώρα, υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα τα οποία συζητούν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Υπάρχουν επίσης για το βραβευτικό κέντρο όπου. Αυτό θα πάρει σαν και ο Στάρ, η άδεια θα βγει γύρω στο. Αυτό θα ξεκινήσει τα έργα γύρω στο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και τώρα είμαστε σε ετοιμασία τη άδεια, όπως και η φωλιά του δικεφάλου για το γήπεδο. Νομίζω αυτό πάει λίγο αργότερα, δηλαδή με το χρονοδιάγραμμα που έχει ο ΠΑΟΚ και οι άνθρωποι του με τις μελέτες και όλα αυτά. Για το αρτικό κέντρο, επαναλαμβάνω, οι εργασίες θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο.
0: Ωραία. Έγινε, Γιώργο μου, είμαστε πάντα σε ανοιχτή γραμμή.
1: Καυτά θέματα,
0: αλλά είσαι σφίγγα, Γιώργο. Και δεν
1: είμαι σφίγγα, αλλά.
0: Δεν μπορώ να στεκμεύσω με τίποτα.
1: Όταν θα δούμε τη Βραζιλία, η Τελεσάο, του Αντελόντ. Εκεί ο Καρλίτος. όπου τώρα θα
0: δεν θέλω, και... θέλω να μου πεις ποιος είναι προπονητής του ΠΑΟΚ. Τη Βραζιλία θα τη δούμε όταν έρθει, όταν έρθει η ώρα της. Λοιπόν, έγινε...
1: Όταν έρθει η ώρα του, όχι του Μαλαόρα,
0: του Κάρλο Αντσελότη.
1: Ναι,
0: φαντα... του... Άρα Γιώργος είσαι με τη Βραζιλία στο...
1: Το Αλέξη Πυρόπουλο, το Αλέξη Πυρόπουλο.
0: Είσαι με τη Βραζιλία στο Μουντιάλ δηλαδή.
1: Μετάδοση του Γιώργου Χαϊκάλη.
0: Είσαι με τη Βραζιλία στο Μουντιάλ δηλαδή.
1: Εγώ βλέπω Βραζιλία-Γαλλία.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay. Ωραίο ζευγάρι βλέπεις για τελικό.
1: Ο Γιώργος Τόνικας βλέπει περισσότερο πιο μακριά. Το προτείνει την... κάποιες άλλες ομάδες. Αλλά εμείς έχουμε την
0: Θα μας τα πει ο Γιώργος μετά. Έγινε. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Γιώργος Μήνος με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Όπως καταλαβαίνετε, πάμε για νέα εποχή στον ΠΑΟΚ με νέο προπονητή τις επόμενες μέρες.

0: Όμορφα από τη Θεσσαλονίκη, φεύγουμε από τον Γιώργο Μίνο που μας έβαλε έτσι ένα περίγραμμα των εξελίξεων που θα υπάρχουν στις επόμενες μέρες στον ΠΑΟΚ, με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, όπως όλα δείχνουν, να αποτελεί σύντομα παρελθόν από τον δικέφαλο. Ήδη έχουν βρεθεί τρεις προπονητές, εκ των οποίων ο ένας θα είναι ο αντικαταστάτης του Ρουμάνου στον πάγκο. Πάμε στον Ολυμπιακό να δούμε εδώ πώς είναι τα πράγματα όσον αφορά στα μεταγραφικά των Ερυθρόλεφων. Κάθε μέρα και ένα νέο όνομα, για να δούμε που θα κάτσει μπίλια. Μπάμπη Παπάζογλου μαζί μας. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όλα αυτά είναι και αποτέλεσμα της έντονης δραστηριότητας του Ολυμπιακού που έχουμε περιγράψει περίπου 10 μέρες τώρα. Και είχα πει ότι ο Ολυμπιακός δεν κοιτάζει μόνο μία μεταγραφή αυτή τη στιγμή. Κάνει παράλληλα επαφές για αρκετούς παίχτες. Άλλες προχωράνε, Μαφέο. Άλλες δεν προχωράνε. Ουνάι Λόπεθ, Γιαννούλης που αποσύρθηκε ο Ολυμπιακός. Άλλες είναι στο στάδιο ακόμη των διαπραγματεύσεων. Και ξέρεις, ποτέ κανείς δεν μπορεί να προδικάσει και να είναι σίγουρος για το πότε θα υπάρξει κατάληξη σε μια υπόθεση. Μπορεί να υπάρξει σε μια ώρα, μπορεί σε μια μέρα, μπορεί να χρειαστούν κάποιες μέρες. Όμως είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή κινείται για αρκετούς παίχτες. Να τα πάρουμε τη σειρά. Περιμένουμε, έχει ατονίσει λίγο, αλλά περιμένουμε λίγο να δούμε και τον εκλεκτό από θέση, δηλαδή να πηγαίνουμε. Goalkeeper, έχουν πει Τζολάκη, Στουρνάρα τρίτο. Θα δούμε αν ο Πόποβιτς δεύτερο. Δεξιμπακ, Μαφέο. Έχουν πει και από την Ισπανία ότι θα έρθει την Δετάρτη στην Αθήνα τελειωμένη μεταγραφή. Για την άλλη θέση δεν έχουμε κάποια εξέλιξη για Τσάπρα. Θα έχει βγει από την Πορτογαλία το δεξί μπακ της Φαμαλικάο, Πινέιρο. Το συνδυάζουν βέβαια με το γεγονός ότι η Φαμαλικάο θέλει τον Νασιμέντο δανεικό. Και ο Νασιμέντο, έχουμε πει ότι πιθανότητα, για να μην πω με βεβαιότητα, θα πάει δανεικός κάπου να παίξει. Δεν το γνωρίζω, απλώς είναι δημοσίευμα από την Πορτογαλία. Για τη θέση του αριστερού μπακ, ο Ολυμπιακός έκανε μια κίνηση για το Γιαννούλη. Ήταν περίπτωση εξτρά που λέμε, το παρουσιάστηκε και ήταν να το προχωρήσει. Αυτή που το παιδί ζήτησε χρόνο, ο Ολυμπιακός δεν τον έδωσε και έχει αποσυρθεί. Τώρα το παιδί που θα με ρωτήσει και εσύ αν υπάρχει περίπτωση να γυρίσει, με τα σημερινά δεδομένα, όχι. Ο Ολυμπιακός δεν θα γυρίσει. Τώρα, αν αύριο, μεθαύριο, ο Γιαννούλης, εγώ πει ο ίδιος κτλ. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός αυτό που θα εξετάσει είναι το παιδί να είναι εντάξει, να είναι απόλυτα συγκεντρωμένο στο να παίξει τον Ολυμπιακό. Ναι. Αν ας πούμε δέχεται πιέσεις και αυτό και εκείνο, δεν έχει νόημα να προχωρήσεις. Αυτό αφορά τον ίδιο. Γιατί ο Ολυμπιακός μεταγραφή την είχε έτοιμη, την έκανε. Και είδες ότι η Augsburg το είχα προβλέψει. Θυμάστε, σου είχα πει: ποιος θα δώσει τα λεφτά στην Augsburg, ο Ολυμπιακός θα έδινε. Και η Augsburg δεν είναι για να δώσει.
0: Αυτοί οι Γερμανοί γράφουν από χθες ότι όχι στον ΠΑΟΚ στο 3-1, έτσι.
1: Ναι, δεν ξέρω τι θα κάνει. Λέω με τη λογική. Όταν μια ομάδα έχει στο τραπέζι 5,2 από την Coventry, λέει ο ποδοσφαιριστής, εγώ θέλω να γυρίσει στην Ελλάδα. Βρίσκεται μια ελληνική ομάδα να φτάνει σύμφωνα με τους Γερμανούς 4,750, που και τους καλύπτει, γιατί ουσιαστικά μικρή διαφορά, θα πρέπει να πάρουν τα λεφτά τους. Δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί. Όμως, επειδή με ρωτάνε πολλοί, αυτή τη στιγμή δεν έχει γυρίσει ο Ολυμπιακός, από όσο ξέρω, στην υπόθεση Γιαννούλη. Αύριο μπορεί να το κάνει. Ναι. Αλλά επαναλαμβάνω ότι η λογική λέει ότι ο Ολυμπιακός θα θέλει να διασφαλίσει ότι το παιδί θέλει να παίξει. Αν είναι, φοβάμαι αυτό, έχω πει, δεν έχει νόημα. Γι' αυτό έχει αποσυρθεί ο Ολυμπιακός. Όμως δεν βλέπω ακόμη να προχωράει κάποια άλλη περίπτωση αριστερού μπακ. Και αυτό έχει να κάνει με την περίπτωση του Ορτέγκα, που σου είχα πει ότι πρώτα θα κοιτάξει ο Ολυμπιακός να τον δώσει.
0: Και μετά να καλύψει τον. Ναι.
1: Ακριβώς. Υπάρχει το ενδιαφέρον τη Ουντινέζε. Σύμφωνα με τους Ιταλούς, οι Ουντινές μπορούν να φτάσει 3-3,5. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιο ψηλά από τους 7, τον υπολογίζουν. Πάντως, αν υπάρξει καλή πρόταση, θα φύγει ο Ορτέγκα και θα κινηθεί για αριστερό μπακ ο Ολυμπιακός. Για τα στόπερ, υπάρχει περίπτωση του Μαρμόλ της Λας Πάλμας. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφασή του. Δεν είναι εύκολη, γιατί ξέρεις, οι Ισπανοί, το έχω πει πολλές φορές, παίχτες από την Ισπανία γενικά, αν έχουν πρόταση από τη Λα Λίγκα, το σκέφτονται 2-3 φορές να πούνε όχι και να έρθουν στη χώρα μας. Ακόμη και αν έχει το κίνητο θα πάρουν πρωτάθλημα ή θα παίξουν στο Champions League ή εμπάσχετο στο Europa League και. Δεν είναι τόσο απλό. Θα το δούμε. Για τα χαφ έχουμε τις περιπτώσεις. Είναι δεδομένο ο Ολυμπιακός προσπαθεί να πάρει τον Καντιού της Λοριάν.
0: Πάμε, γιατί δεν περιπτώσω τον Χουάνκ που κάνει παπάδες στα ξημερώματα.
1: Γιατί ο Χουάνκ.
0: Παπάδες.
1: Είναι ιδιαίτερο παιδί ο Χουάνκ. Το θυμάσαι και το πέρασε τον Ολυμπιακό. Αλλάζει ομάδα συνεχώς. Στην Φέγερο όμως έχει μείνει,
0: Στη Φέγεντορ.
1: Ναι, έμεινε εκεί. Γιατί ο Χουάν κάθε χρόνο άλλαζε και ομάδα.
0: Ναι.
1: Πεχτάζουμε, συζητάμε, αλλά δεν όχι. Δεν
0: εντάξει, δηλαδή, εγώ είδα τις φάσεις, δεν ξενύχτησα να δω το.
1: Το γκολ είναι.
0: Το γκολ που έχει κάνει είναι.
1: Φοβερή ποιότητα. Αλλά ιδιαίτερο παιδί. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός προσπαθεί να πάρει τον, είπαμε, τον Καντιού. Η περίπτωση του Ντένι Σουάρες που βγήκε χθες δεν είναι εύκολη. Το ξαναλέω, είναι αυτές τις περιπτώσεις που θα λαβές, που αν υπάρχει πρόταση και από άλλη ισπανική ομάδα δεν είναι απλό. και έχει πρόταση, λένε ότι έχει πρόταση και από την Θέλτα, εν τω μεταξύ Αλαβές θέλει να το κρατήσει, και για τους εξτρέμ έχουμε πει υπάρχουν περιπτώσεις στο τραπέζι για τον Ολυμπιακό και έχει ασχοληθεί, είτε είναι ο Ρόκα, υπάρχει και η περίπτωση του Ζώτα Σίλβα από πέρσι που είναι στην Νότιχαμ και είναι μια επίσης περίπτωση που έχει πέσει στο τραπέζι και θα δούμε που θα καταλήξει το πράγμα. Αλλά παραλαμβάνω, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ολυμπιακός κάνει επαφές για αρκετούς παίχτες. Όποιον μπορεί να κλείσει, τον κλείνει, προχωράει και πάει παρακάτω. Έτσι κινείται και γι' αυτό μπορεί να πάει στη στιγμή να έχουμε εξελίξεις. Υπάρχουν και παίχτες του Ολυμπιακού που ενδιαφέρουν άλλες ομάδες. Π.χ. έχει βγει από την Ιταλία ότι η Τωρίνο έχει ρωτήσει τον Ολυμπιακό για τον Στρεφέτσα. Έχω την εκτίμησή μου, την ξέρει, ότι ο Στρεφέτσα είτε έτσι είτε αλλιώς, δηλαδή είτε με αγοπόληση.
0: Με δανεισμό δεν θα μείνει στον Ολυμπιακό.
1: Είτε με δανεισμό δεν το βλέπω να μένει. Και υπάρχει ένα ρεπορτάζ από την Ιταλία επίσης, ότι υπάρχει πρόταση, έχει κάνει πρόταση ο Μαρινάκης στον Τονιότσι, τον Ιταλό.
0: Αυτό θα σε ρωτούσε.
1: Ναι. Γενικός διευθυντής όλου του γκρουπ. Δηλαδή Νότιχαμ, Ολυμπιακός, Ιωάβε. Ωραία. Και αυτό. Θα δούμε και αυτό, γιατί όντως πάντα κάθε χρόνο υπάρχει κάποιος επικεφαλής στο γκρουπ των ομάδων του Βαγγέλη Μαρινάκη. Επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή.
0: Ρωτάει ένα φίλο με ποντένση, ναι, τι γίνεται.
1: Ποντένση δεν έχω να το πω κάτι.
0: Ναι.
1: Είχα πει ότι ο Ολυμπιακός με τη χρονιά που κάνω Πορτογάλος δεν υπήρχε περισσότερη σε διαπραγμάτευση με την Αλσαμπάπ.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν ο Ποντένση, γιατί δεν τον βλέπω ούτε σε Αλσαμπάπ να μένει, ούτε βλέπω και καμιά άλλη ομάδα να έχει καμιά φοβερή πρόταση. Εάν τώρα ο Ποντένση μείνει ελεύθερο, αυτό και τα λοιπά, και ξεχάσει και κάτι ποσά που είχε στο μυαλό του και ο Ολυμπιακός θέλει ακόμη εξτρέμ, το συζητάμε. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ολυμπιακός έχει Μάρτινς, έχει Ροντινέη πλέον στα εξτρέμ, έχει Φορτούνη πλέον που παίζει αριστερά, εκεί τον βάζουμε τη Λίμπαρ, έχει το Μπιτσιρικά, κόλλησα, τη Ρίο Αβε, δεν κόλλησα.
0: Δεν πειράζει.
1: Τον Αντρέ Λουίς, τον Αντρέ Λουίς, ο οποίος όμως, να μην αποκλείσουμε το χόμπι εδώ καιρό,
0: να
1: υπάρχει πρόταση και από Αγγλία, και καλή πρόταση, γερή πρόταση, γιατί έχει καλό όνομα, γιατί κάνει καλή σεζόν.
0: Καλό όνομα, δεν το είδαμε εμείς, Μπάμπη.
1: Δηλαδή. Ναι, όσο έπαιξε και λίγο, ξέρεις αυτά, ή θα επιμείνει, ναι, σε ένα project, ή όχι. Αλλά θέλω να πω είναι τέσσερις.
0: Ναι, από πρόβλημα για το καλή πρόταση, αλλά φαντάζομαι αυτά που γίνονται από τη Ριώβα, γιατί αν είναι την περίοδο του Ολυμπιακού, ναι,
1: όχι. Okay. Κοιτάξτε, Κώστα, η κάθε ομάδα δεν κάνει scouting μόνο από τρεις μήνες και τέσσερις. Βλέπει να παίξει. Αν δει ότι έχει τα προσόντα και είναι και πιτσιρικά και σου λέει, εγώ θα τον φτιάξω, θα πάει να δώσει. Το έχει κάνει και ο Ολυμπιακός γενικώς.
0: Τι
1: μεταγραφές που λέμε, γιατί έχει δώσει τόσα χρήματα, γιατί το πίστευε. Αλλά όταν βλέπεις, έχεις αυτούς τους παίχτες. Έχεις στο στόχαστο Ρόκα. Μπορεί να τον πάρει αύριο ο Ολυμπιακός. Πρέπει να το έχει και χώρος για να αποκριθεί άλλος παίχτης. Πάντως για το φίλο που ρωτάει, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι. Εάν και εφόσον, όπως είπα, δεν αποκλείω να γίνει.
0: Ωραία. Έγινε, Μπάμπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, καλή συνέχεια σε ένα. Λοιπόν, ήταν και ο Σαββάζογλου με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ανωτελεία, απαραίτητα μηνύματα, ένα τραγουδάκι και σε λίγο ξανά μαζί.

0: Era Sport 101,8.
1: Μεγάλη ευκαιρία που μετατρέπεται σε γκολ. Κινιώνες είναι αυτός ο οποίος ανοίγει το σκορ στο 1ο λεπτό για την ομάδα του Μεξικού. Κινιώνες ο οποίος βρήκε τον χώρο, θα ανοίξει το σκορ και όλα ξεκίνησαν από το λάθος του Williams, του θερματοφύλακα. Πήγε να παίξει κοντινή πάσα, εκεί έγινε το λάθος από τον Σίτχολ και ήρθε σαν κόμπρα να περιμένει σε αυτό το σφάλμα, επαναλαμβάνω, του Σίτχολ να βρει το σουτ και να στείλει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Williams, ο οποίος δεν είχε πολλά περιθώρια αντίδρασης από το σημείο στο οποίο κεραυνοβολήθηκε, αλλά είναι ξεκάθαρο αυτό το σφάλμα από το οποίο δέχεται τον γκολ. 1-0 ο Κινιώνες για την ομάδα του Μεξικού στο 1ο λεπτό. Το γέμισμα, μεγάλη ευκαιρία και γκολ. Χιμένεθ στο 67 κάνει το 2-0. Μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς, με υψωμένα τα χέρια στον ουρανό, ο πρώτος σκόρερ του Μεξικού κάνει τη διαφορά, κάνει την φάση που περίμενε για 66 λεπτά και κάνει το 2-0. Εκμεταλλεύεται στο έπακρο την αδράνεια της Νοτιοαφρικής. 2-0 το Μεξικό με σκόρερ το Χιμένες.
0: Era Sport 101,8.
2: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
3: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1994, η Βραζιλία νικά την Ιταλία στα πέναλτι και επιστρέφει μετά από 24 χρόνια στην κορυφή του κόσμου. Ανάμεσα στους παίκτες που πανηγύριζαν ήταν και ένα 17χρονο παιδί που είχε παρακολουθήσει το θρίαμβο από τον πάγκο, αλλά έμπαινε να αφήσει ιστορία στα επόμενα χρόνια, αφού έγινε ένας από τους καλύτερους επιθετικούς στον κόσμο με το παρατσούκλι «Ο Φαινομένο». Ο πιτσιρικάς δεν ήταν άλλος από τον Ρονάλντο, ο οποίος όταν αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2011, 17 χρόνια μετά το νικητήριο εκείνο απόγευμα στην Καλιφόρνια, θα είχε οδηγήσει τη Σελεσάο σε άλλη μια παγκόσμια κούπα, μετρώντας μια σειρά από προσωπικά ρεκόρ στην πορεία. Το 1996, όταν άρχισε να κυκλοφορεί πια με τον τίτλο Φαινόμενο, ο Ρονάλντο είχε ήδη κατακτήσει τον πρώτο του FIFA World Player τίτλο, με τον δεύτερο να έρχεται λίγο αργότερα το 1998. Έτσι, τα πράγματα έμοιαζαν πολύ ευνοϊκά για τον ίδιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Γαλλίας το 1998. Σκοράροντας 4 γκολ και βγάζοντας 3 ασίστ στην πορεία της Βραζιλίας μέχρι τον τελικό, ο 29χρονος Άσος ήταν έτοιμος για την πρώτη του Μουντιαλική Κούπα. Οι Γάλλοι του Ζινεντίν Ζιντάν όμως δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη και στον τελικό, με τον Ρονάλντο σκιά του εαυτού του, επικρατούν τη Σελεσάο με 3-0 και τη κλέβουν τη δόξα. Με τον Ρονάλντο μετά εκτός γηπέδων για 15 ολόκληρους μήνες, ο κόσμος παρατήρησε έκπληκτο τη μεγάλη επιστροφή του Άσου στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 2002 στα γήπεδα της Κορέας και της Ιαπωνίας, όταν το Φαινόμενο έβαλε σκοπό να διώξει από τη συλλογική μνήμη την καταστροφική βραδιά του τελικού του 1998. Με τη βοήθεια των Ροναλντίνιο και Ριβάλντο, ο Βραζιλιάνος Superstar έβαλε ακόμη 8 γκολ στις μοντιαλικές του εμφανίσεις και οδήγησε τη Σελεσάο στην 5η της Κούπα σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Η δική του επιβράβευση για τον άθλο θα ήταν ο τρίτος FIFA World Player τίτλος του, με τον Ρονάλντο να σκοράρει σε κάθε μάτς της διοργάνωσης εκτός του προημιτελικού με την Αγγλία, ισοφαρίζοντας έτσι το βραζιλιάνικο ρεκόρ των 12 γκολ του Πελέ, πάντα σε παγκόσμια κύπελα. Η τελευταία συμμετοχή του Ρονάλντο σε παγκόσμιο κύπελο ήταν στα γήπεδα της Γερμανίας το 2006, όταν θα ανέβαζε τον δείκτη του μουντιαλικού σκοραρίσματός του στα 15 γκολ πριν η Γαλλία, πάλι του Ζιζού, του φράξει τον δρόμο για τα ημιτελικά.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Era Sport
8: στο Μουντιάλ, παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
9: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
8: Έρα Σπορ.
9: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
8: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
10: Κάποια

0: Θέλεις να νίκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερο ημίχρονο, στη σημερινή μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα τη ΕΡΑΣΠΟΡ. Βίβιαν Νικολοπούλου στην ρύθμιση των ήχων. Βίβιαν Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Μαζί σα μέχρι τι 4 πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ τη ΕΡΑΣΠΟΡ. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε στα ρεπορτάζ. Θα βάλουμε στην παρέα μας σε λίγο τον Γιάννη Σαντορίνη για το ρεπορτάζ ΑΕΚ. Λοιπόν, εκτός από τα όσα συμβαίνουν στο θέμα των ανανεώσεων και τα μεταγραφικά ή το αγωνιστικό αν θέλετε κομμάτι, υπήρχε σήμερα και μια ξεχωριστή εκδήλωση που οργάνωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ. Περισσότερες λεπτομέρειες από τον Γιάννη Σαντορίνη. Γιάννη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Κώστα, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είμαστε στη Νέα Φιλαδέλφεια που ο καιρός γίνεται πιο απογευματινός. Νωρίτερα όμως παρακολουθήσαμε μια υπέρλαμπρη εκδήλωση με διοργανώτρια την ΠΑΕ ΑΕΚ στο Ιωνικό Κέντρο για να τιμηθεί η αποστολή εκπαιδευτικών και μαθητών από την Μεγάλη Πατριαρχική του Γένους Σχολή, από την Κωνσταντινούπολη, με τον Μάριο Λιόπουλο να αναφέρεται σε αυτή την σχέση της ΑΕΚ και βεβαίως να μεταφέρει και το μήνυμα του τι ακριβώς πρεσβεύει η ομάδα της ΑΕΚ στο βάθος των 102 χρόνων της από την ίδρυσή της, λέγοντας και κάνοντας αναφορά και για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ότι είναι αφιερωμένο στα νέα παιδιά, σε όσους ονειρεύονται με την ΑΕΚ να πετυχαίνει αυτή την κατάκταση κόντρα στα συστήματα. Και μετά το τέλος της εκδήλωσης υπήρχαν και αναμνηστικά δώρα, ωραία κυτρινόμαυρα μπλουζάκια από το πρωτάθλημα της ΑΕΚ, αυτά τα κλασικά που είχαν φορέσει ποδοσφαιριστές στην Φιέστα, ναι. Απλά ήταν με κίτρινο φόντο για τα παιδάκια και για τους παρεστάμενους. Οπότε ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση που συγκέντρωσε πλήθος κόσμου στην Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Μιλάμε, Γιάννη, για τον κόσμο, γιατί μιλάμε για τη Μεγάλη του Γιάννη Σχολή. Είναι το αρχαιότερο σε λειτουργία εκπαιδευτικό ίδρυμα του ελληνισμού, έτσι.
1: Ναι, είχα και εγώ την μεγάλη τύχη και τιμή να ταξιδέψω στην Κωνσταντινούπολη την θητεία του κυρίου Νατογιωτάκη με ένα ταξίδι που είχε γίνει με την Ερασιτεχνική ΑΕΚ και τότε είχαμε περάσει και είχαμε ξεναγηθεί στους χώρους της Μεγάλης του Γένους Σχολή, είχαμε πάει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, είχαμε ξεναγηθεί τότε από την Γαλατά Σαράι στις εγκαταστάσεις της. Είναι η μεγάλη προσπάθεια να διατηρηθούν οι ρίζες του ελληνισμού μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Και οι ρίζες που αφορούν και την ομάδα της ΑΕΚ σε σχέση με το πέρα, έτσι. Οπότε κάθε τέτοια εκδήλωση είναι πάρα πολύ σημαντική και πάρα πολύ συγκινητική, γιατί η δύναμη της ΑΕΚ είναι η ιστορία της. Όπως αναφέρεται και στη ταινία 1968 με σκηνοθέτη τον Μπουλμέτη, η ΑΕΚ διηγείται την ιστορία της. Και
0: νομίζω η ΑΤΑΚΑ ανήκει στον Καφετζόπουλο. Έτσι. Ο Καφετζόπουλος είναι αυτός που λέει τη συγκεκριμένη ΑΤΑΚΑ στην ταινία, νομίζω.
1: Σωστό. Ναι. Λοιπόν, τώρα στα άλλα νέα, χθες το Μεξικό έκανε πρεμιέρα, δεν αγωνίστηκε ο Ορμπελίν Πινέδα. Έκανε ανάρτηση για αυτό το πολύ θετικό ξεκίνημα για το Μεξικό. Τώρα ας οπλιστούμε όλοι με υπομονή, γιατί θα υπάρχουν αυτά τα δημοσιεύματα καθημερινά από το Μεξικό. Ακόμα ένα για Μοντερέι, για επιθυμία Αλμέιδα για τον Πινέδα, για το project των Μεξικανών, αλλά όλα αυτά δεν ακουμπούν καθόλου την ΑΕΚ, έτσι.
0: Ωραία. Για τα δικά της, Γιάννη, ανανεώσεις, ριμπάλτα και τα λοιπά, περιμένουμε ακόμα, έτσι.
1: Κοίταξε τώρα με τα γραφικά. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι δεν περιμένουμε κάτι άμεσα. Δηλαδή, φίλοι της ΑΕΚ αυτό το Σαββατοκύριακο μπορούν να το περάσουν χωρίς να ψάχνουν.
0: Χωρίς άγχος και χωρίς το Google να βρουν στο Transfer Market να βρουν τους παίκτες. Ποιοι είναι αυτοί που έρχονται.
1: Χωρίς άγχος από Δευτέρα πια. Δεν περιμένουμε κάτι άμεσα. Ξέρεις, ο Ριμπάλτα κινείται κάτω τα ραντάρ, αλλά όταν πάει να κλείσει μια μεταγραφή, παρατηρούμε το μοτίβο συμπεριφοράς και τη δράση του οργανισμού. Οπότε μπαίνουμε και εμείς σε μια τέτοια διαδικασία αναμονής. Τώρα φαίνεται ότι πάμε πιο πίσω. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει Μουντιάλ, μην ξεχνάμε ότι μπορεί στους στόχους της ΑΕΚ να είναι και παίκτης που αγωνίζεται στο παγκόσμιο κύπελο. Πάντα μετά από παγκόσμιο κύπελο γίνονται και διάφορες καραμπόλες που μπορούν να προκύψουν ευκαιρίες. Υπάρχουν και στόχοι για τους οποίους η ΑΕΚ θεωρεί ότι είναι εφικτή τουλάχιστον ένας παίκτης να αποκτηθεί πριν το τέλος του μήνα. Ανάλογα, ξέρεις τώρα, ανάλογα πώς θα πάνε οι συμφωνίες.
0: Ωραία.
1: Αλλά δεν είναι ο χρόνος, είναι σύμμαχος για την ΑΕΚ. Έχει κάνει ήδη αρκετές κινήσεις και ενέργειες στο σωστό χρήμα. Είμαστε Ιούνιο, δεν έχει ξεκινήσει καν η μεταγραφική περίοδος. Αλλά με τον τρόπο που κινεί το Ριμπάλτα, ξέρεις, κάθε στιγμή τίποτα δεν αποκλείεται. Γιατί είναι ένας τεχνικός διευθυντής που ελίσσεται, αλλά επιμένει και περιμένει την εκπλήρωση του πρώτου στόχου. Δηλαδή το να καταφέρει να υλοποιήσει τον πρώτο του στόχο, όπως έγινε για παράδειγμα και με τον Ζούπκο, που άνοιξε γρήγορα, νωρίτερα, και η ΑΕΚ κατάφερε να τον κλειδώσει στο σωστό χρόνο.
0: Ωραία.
1: Οι κινήσεις που είναι να γίνουν, θα γίνουν. Έτσι δεν
0: υπάρχει
1: κάτι πάνω σε αυτό να κουβεντιαστεί περισσότερο. Ναι.
0: Έγινε, Γιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να ακούσουμε και εμείς ένα απόσπασμα από την ομιλία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕΚ, του κ. Μάριου Λιόπουλου, στην εκδήλωση νωρίτερα μπροστά μήνυμα των ανθρώπων, των μαθητών και των καθηγητών που ήρθαν από την πατριαρχική μεγάλη του Γιάννη Σχολεία του Κωνσταντινούπολη.
2: Η ΑΕΚ, αυτή η ομάδα που έχει το δικό της κομμάτι σε όλα τα προαναφερόμενα, δεν είναι μόνο ομάδα, δεν είναι μόνο ιδέα. Είναι κίνημα, είναι στάση ζωής και θα είναι πάντα στο DNA των προσφύγων, θα είναι η ομάδα που πάντα θα είναι δίπλα στην κοινωνία. Σας αγαπώ.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα μικρό απόσπασμα από τα πολλά που είπε νωρίτερα ο διοκτήτης της ΠΑΕΚ, ο κ. Μάριος Ελιόπουλος.

0: Λοιπόν, και να ξέρουμε με Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά για το ρεπορτάζ του Άρη. Μάλιστα, νωρίτερα ο Γιώργος Μήνος είχε προαγγείλει τον Γιώργο Τότσικο, ότι έχει πολλά σημαντικά να μας πει. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Κωστή. Εντάξει, ο Μήνος είναι, είπαμε, σε ένα mood τέτοιο που θέλει να ασχολείται με όλα. Τι να το κάνουμε. Δεν μας είπε για τα ακραία καιρικά φαινόμενα, δηλαδή,
0: ναι.
1: Στη Θεσσαλονίκη. Μόνο αυτό δεν μας είπε.
0: Ναι, αλλά μας έβαλε σε μια μικρή αγωνία.
1: Η αγωνία, εντάξει, το ποδοσφαιρικό Άρη, η αγωνία, Κώστα, άστο τώρα. Αυτό έλεγα και το πρωί, ότι μου θυμίζει τα χρόνια που αναπτυσσόταν κρυφτικά το μπάσκετ και μετά το ευρωμπάσκετ και την αυτοκρατορία του μπασκετικού Άρη, που πολλοί συνάδελφοι ρεπόρτερ τότε για μας ιερά τέρατα του ρεπορτάζ, πολλά χρόνια πριν, δεκαετίες πίσω, έκαναν μετάταξη του ρεπορτάζ. Δηλαδή από το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ πήγαιναν στο μπασκετικό. Με δύο τίτλους. Ποδόσφαιρο Άρη, ορατό της 0, είναι ο πρώτος αυτή τη στιγμή. Ψυγεία σειρμάτου σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις. Η είδηση που, εντάξει, πρέπει να το πούμε, αφορά το πασχετικό ρεπορτάζ, αλλά νομίζω ενδιαφέρει όλο τον κόσμο του Άρη, γιατί θυμάσαι που το έχουμε πει, έχει άμεσους συνειρμούς με το τι γίνεται στο Άρη γενικότερα, είναι ότι κλείδωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, η έλευση του Ρίτσαρντ Τσιάο και θα είναι την Δευτέρα στην επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, ο διευθύντης της ΚΑΕ Άρης, ο οποίος θα δώσει το παρόν, όχι αναφερόμενο στον απολογισμό της σεζόν που πέρασε, γιατί στις 12 η ώρα τη Δευτέρα, να επιθυμίσω, είναι η επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, αλλά θα προηγηθεί η απολογισμός, αλλά κυρίως για να παρουσιάσει τον νέο προπονητή του Άρη, με ό,τι συνεπάγεται αυτό με τα μηνύματα και πάλι. Οπότε εδώ είναι κάτι ξεχωριστό. Δηλαδή, εγώ θα, αν του δοθεί, έτσι, αν μας δοθεί μάλλον δυνατότητα να τον ρωτήσουμε κιόλας, θα του κάναμε και μια ερώτηση του στυλ το ΣΥΑΟ, αν με βάση την αγάπη που έχει αυτή τη στιγμή ο κόσμος, τις εκδηλώσεις λατρείας που αναμένεται να υπάρχουν και στο αεροδρόμιο Μακεδονία το βράδυ του Σαββάτου, το βράδυ συγγνώμη της Κυριακής, όταν θα έρθει με το καλό Σπανούλης, αν σκέφτεται να μπει στη λογική του ενιαίου Άρη. Δηλαδή, αν σκέφτεται κάποια στιγμή σε βάρος χρόνου για ένα επενδυτικό project για το ποδόσφαιρο. Και αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον και δημοσιογραφικό. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να απαντήσει ή το έχει στο μυαλό του ή θα το έχει στο μυαλό του. Αλλά όλος ο ποδοσφαιρικός Άρης κινείται πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνή. Στην αβεβαιότητα του σήμερα, με δεδομένο ότι είπαμε η ορατότητα είναι 0, δεν έχει γίνει κάποια κίνηση πέρα από την ανανέωση συνεργασίας με τον Μιχάλη Γρηγορίου. Υπάρχει μόνο η φυγή του Αθανασιάδη, η φυγή δύο στελεχών, του Δημήτρη Σκετάκη, ο οποίος συνεχίζει στην ΠΑΕ Ερακλής. 4 χρόνια ήταν ο εμπορικός διευθυντής της ΠΑΕ Άρης. Φεύγει, έφυγε, πήγε στον Ηρακλή. Αγισίλαος του Μαζάτος, γενικός διευθυντής της ΠΑΕ Άρης, έφυγε, συνεχίζει αναβαθισμένο ρόλο στην ΠΑΕ Πάοκος ΣΕΟ, CEO που λένε και οι γνωρίζοντες. Και να πω εδώ ότι ο του Μαζάτος μπορεί για κάποιους να μην ήταν στα φώτα της δημοσιότητας, το επέλεξε ο ίδιος, αλλά θεωρείται ο εξπερ στο θέμα των οικονομικών, των αδειοδοτήσεων και των οικονομικών δυσκολιών που μπορεί να έχει μια ΠΑΕ. Είναι δύο πόστα, δύο θέσεις κέρια στελεχών που έχουν αδειάσει. Περιμένουμε φυσικά να υπάρξει κάλυψη, εκτός αν πούμε στη λογική το one man show και πάλι, αν και δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος, ένας άνθρωπος, να γίνει και εμπορικός διευθυντής και οικονομικός διευθυντής και αθλητικός διευθυντής και γενικός διευθυντής. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν τρία μεγάλα γκάθια, όπως θα το ξέρουμε όλοι. Λέμε για μεταγραφές. Για την ώρα, μέχρι και τώρα που μιλάμε, δεν έχουν βγει τα μπαν από την FIFA.
0: Ναι, ότι ο Άρης κανονικά επίσημα δεν μπορεί να κάνει.
1: Τυπικά
0: δεν μπορεί να κάνει.
1: Βέβαια, από την 1η Ιουλίου ξεκινούν οι μεταγραφές, ούτε σε άλλο δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά υπάρχει αυτό το διπλό αγκάθι και δεν είναι πρόσωπο.

0: Σαν να θυμάμαι, το εγώ λέω συνεχώς ότι αν έχει άσχημο μανίκι ο Καρυπίδης ή βγάλει κάποιους λαχούς από το καπέλο, αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτή είναι η κατάσταση στο ποδοσφαιρικό Άρη. Και γι' αυτό είπα ορατό της μηδέν με τα βλέμματα, με την πίεση να είναι πάνω στον μπασκετικό Άρη. Έχει δώσει, δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν έδωσε ο Γρηγορίου για να φτιάξουμε την πλευρά του προπονητή, που δεν έχει δώσει θέσεις με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά παιχτών που θέλει στον Άρη. Αλλά εδώ και την περασμένη εβδομάδα, στις αρχές της εβδομάδας έγινε και μια συνάντηση και μάλιστα κοινή θέα του Ρουμπέν Ραγιές, του Μιχάλη Γρηγορίου και του Γκουλιά. Έχουν ένα σχέδιο. Το σχέδιο υπάρχει επί χάρτη. Το θέμα είναι
1: να γίνει πράξη κάποια στιγμή.
0: Γι' αυτό όμως ας μην κερδόμαστε, χρειάζονται χρήματα. Τώρα, είναι γεγονός ότι περιμένει τα χρήματα από τη μεταγραφή του Διαντή στην Αλντρία. Γιατί όχι, γιατί να πιστέψουμε κάτι διαφορετικό. Είναι γεγονός ότι κινείται μια διαδικασία για την πόλη των μωρών. Δεν είναι ψέμα. Αλλά μπορεί να υπάρχει πολυτέλεια φέτος του χρόνου. Γιατί τέτοιες μέρες πέρσι ξεκινούσε η προετοιμασία του Άρη, με δεδομένο ότι είχε αγώνες τέλος Ιουλίου, Άρης και στις 23 Ιουλίου με την Ευρώπη. Μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα χρόνου. Δεν είμαστε στη λογική, δηλαδή ότι η κλεψίδρα αδειάζει. Αλλά το θέμα είναι να αρχίσει να γεμίζει και ο προσωπικός Άρης με ειδήσεις. Και για την ώρα, όσες ειδήσεις που είναι πολύ φτωχές, λίγες, είναι αρνητικές. Όσες είδαν λέει το φως της δημοσιότητας και όχι θετικές, έτσι. Εκτός επαναλαμβάνω, αν περιμένουμε κάποιες εκκλήσεις. Δεν έχει, και νομίζω είναι ένα ερώτημα κέριο, πέρα από αυτό που είπα περισσότερο, είναι ευσεβής πόθος για τους φίλους του Άρη, δηλαδή σαν μπήκε ο Σιάο στον...
1: Αυτό λέει, δεν πάει το ξέρουμε.
0: Μια ερώτηση. Δηλαδή, νομίζω ότι αν μας δοθεί να ρωτήσουμε, θα την κάνουμε. Αν μπορεί και θέλει να μιλήσει, γιατί σκέφτεται τη λογική ενός ενιαίου Άρη. Αλλά αυτό είναι περισσότερο εικασία,
1: ναι, και...
0: είναι δημοσιογραφικά σενάρια και θέλω του κόσμου. Πάντα υπάρχει ανοιχτό το θέμα τις επόμενες μέρες
1: σε διοικητικό επίπεδο της ΠΑΕ.
0: Όχι να φύγει ο Καρυπίδης για την κατάστρεψη των Άρη προς Θεού, αλλά γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ανησυχητική στασιμότητα στα όρια ότι γίνονται κάποια βήματα πίσω και ο κόσμος περιμένει μια καλύτερη επόμενη μέρα.
1: Ωραία. Έγινε, Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εδώ είμαστε. Αν προκύψει κάτι, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, είμαστε 2,5 λεπτά πριν από τις 3.30. Να θυμίσω ότι το βράδυ στις 10 ο Καναδάς αντιμετωπίζει τη Βοσνία για το παγκόσμιο κύπελλο. Ενώ τα ξημερώματα του Σαββάτου στις 4 παίζουν, είπαμε, Παραγουάη. Όλα τα μάτς μπορείτε να τα δείτε από τα κανάλια της ΕΡΤ και να τα ακούσετε από την Ερασπόρ. Στο Πόλο στις 10 ο μεγάλος τελικός του Champions League των γυναικών, Ολυμπιακός Φερεντσβάρος, με μετάδοση από την Ερασπόρ. Στην Μάλτα διεξάγεται το Final Four. Ενώ στο Βόλεϊ έχουμε δύο παιχνίδια για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού. Οι γυναίκες παίζουν σε 6 στη Λάρισα με το Κόσοβο, οι άνδρες 8 με την Ισλανδία στη Γλυφάδα. Η είσοδος για τους φιλάδους και στα δύο γήπεδα είναι ελεύθερη και τα δύο παιχνίδια μπορείτε να τα ακούσετε και να ενημερωθείτε από την Ερασπόρ. Λοιπόν, άνω τελεία, σε λίγα λεπτά ξανά μαζί σας.

0: Hera Sport 101,8.
1: Μεγάλη ευκαιρία που μετατρέπεται σε γκολ. Κινιόνες είναι αυτός ο οποίος ανοίγει το σκορ στο 1 λεπτό για την ομάδα του Μεξικού. Κινιόνες ο οποίος βρήκε τον χώρο, θα ανοίξει το σκορ και όλα ξεκίνησαν από το λάθος του Βίλιαμ, του τερματοφύλακα. Πήγε να παίξει κοντινή πάσα, εκεί έγινε το λάθος από τον Σίτχολ και ήρθε σαν κόμπρα να περιμένει σε αυτό το σφάλμα, επαναλαμβάνω, του Σίτχολ να βρει το σουτ και να στείλει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Βίλιαμ.

0: Ο οποίος δεν είχε πολλά περιθώρια αντίδρασης από το σημείο στο οποίο κεραυνοβολήθηκε, αλλά είναι ξεκάθαρο αυτό το σφάλμα από το οποίο δέχεται τον γκολ. 1-0 ο Κινιώνες για την ομάδα του Μεξικού στο 1ο λεπτό. Το γέμισμα, μεγάλη ευκαιρία και γκολ. Χιμένεθ στο 67 κάνει το 2-0 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς με υψωμένα τα χέρια στον ουρανό. Ο πρώτος σκόρερ του Μεξικού κάνει τη διαφορά. Κάνει την φάση που περίμενε για 66 λεπτά και κάνει το 2-0. Εκμεταλλεύεται στο έπακρο την αδράνεια της Νοτιοαφρικής. 2-0 το Μεξικό με σκόρερ το Χιμένες.
1: Γκολ Τσεχίας στο κόρνερ. Ο Κρέτσι στην εκτέλεση του κόρνερ από τα δεξιά. Βιδωμένοι οι Κορεάτες, δεν ακολουθούν τη φάση και έχουμε την μπάλα στα δίχτυα των Κορεατών. Από το πλάγιο out την μπάλα ψηλά στον αέρα, ο Κρέιτσι κερδίζει κατά κράτος τους αμυντικούς της Νοτιού Κορέας. Νότιος Κορέα Τσεχία 0-1. Κορέα που βγαίνει τώρα μπροστά, ευκαιρία, ο Χουάνγκ, γκολ! Με πολύ ωραίο τρόπο ο πρώην παίχτης του Ολυμπιακού αλλάζει πόδι από τα αριστερό στο δεξί με ένα γλυκό πλασέ. Περνάει την μπάλα από τον Κόβαρ. Γίνεται μια τελευταία προσπάθεια. Μπας και την προλάβει ο αμυντικός στη γραμμή. Δεν την προλαβαίνει. Η μπάλα περνάει μέσα και ισοφαρίζει η Κορέα το παιχνίδι στο 67. 1-1. Η Κορέα είναι και πάλι μπροστά. Ευκαιρία! Γκολ! 2-1. Η απόλυτη ανατροπή. Στη σέντρα που βγει από τα δεξιά, ο Οχενκιού απλώνει το πόδι, ήρθε από τον πάγκο και βάζει την Κορέα μπροστά στο σκορ. Νομίζω...
2: Eraspor 101,8.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρή.
2: Ψάχνεις ηλιακό ή Αγγλία Θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
6: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
7: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
6: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
7: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
6: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
7: αντιμετώπιση καταστροφών,
6: ορεινή διάσωση,
7: υγρό στοιχείο,
6: τηλεπικοινωνίες
7: και διάσωση με σκύλο.
6: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
7: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
7: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
6: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
9: Ακούτε Έρα Σπορ.
10: Θες περισσότερη απόσταση. Μήπως αν
9: Κάτσουμε όλοι δηλαδή.

0: Εδώ είμαστε ξανά, τελική ευθεία πλέον στη μεσημερινή εφημερίδα της Ερασπόρ. Η Βίβιαν Νικολοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Θα είμαστε μαζί σας για περίπου 25 λεπτά ακόμα. Πάμε Τρίπολη, θα βάλουμε στην παρέα μας τον Βασίλη Κούβαλη και για το ρεπορτάζ του Αστέρα αλλά και για το ρεπορτάζ Καλαμάτος, η οποία χθες ανακοίνωσε και παίκτη. Βασίλη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε με τον Αστέρα Άκτορ και να πούμε ότι αρχές Ιουλίου θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Προς το τέλος του Ιουνίου θα μαζευτούν οι παίκτες. Στις πρώτες μέρες του Ιουλίου θα ξεκινήσουν οι προπονήσεις, οι εξετάσεις, οι εργομετρικές και οι ιατρικές. Και όπως λέμε, το πρώτο στάδιο θα διεξαχθεί εδώ, στα γήπεδα και στις εγκαταστάσεις του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Η πιο πιθανή σχέση που υπάρχει μετά είναι να γίνει μετάβαση στην Ολλανδία.
0: Βασίλη, μην κουνιέσαι μόνο γιατί ξεχάνουμε. Λοιπόν, αυτό.
1: Δεν κουνιέμαι, συγγνώμη, Κώστα μου.
0: Ναι, κάνει κάτι παρεμβάσει περίεργη στο κίνητό σου.
1: Ναι, είναι εδώ σταθερό σήμερα, αλλά μπορεί να τύχει, ξέρεις.
0: Okay.
1: Τώρα ακούγομαι καλά.
0: Ναι, είναι λίγο καλύτερα.
1: Έλεγα λοιπόν ότι μετά τις πρώτες ημέρες προετοιμασίας, όπου θα ξεκινήσει αρχές Ιουλίου, για τον Αστέρα Άκτορ μιλάμε, θα υπάρξει μετάβαση στην Ολλανδία. Αυτή είναι η πληροφορία που έχουμε για φιλικούς αγώνες και συνέχιση της προετοιμασίας και επιστροφή πάλι στην Ελλάδα για φιλικά και όλα τα υπόλοιπα. Ο Μίτροβιτς, να πούμε, ζαβρανικός, ο Σέρβος επέστρεψε στην Πρωτοτίνα, άρα είναι παρελθόν.
0: Βασίλη, θα επικοινωνήσουμε ξανά μαζί, γιατί δεν σε ακούμε καθόλου, υπάρχει κάποιο θέμα με το σήμα. Σε ένα λεπτό θα είσαι ξανά μαζί μας.

0: Λοιπόν, αποκαταστάθηκε η επικοινωνία με τον Βασίλη Κούβαλη. Βασίλη, σ' ακούμε.
1: Νομίζω ακούγεται καλά, Κώστα.
0: Ναι, το ζόρι, αλλά εντάξει, κάτι θα κάνουμε.
1: Δεν καταλάβω, αλήθεια, πρώτη φορά δεν ξέρω. Ναι. Στο ίδιο μέρος είμαστε πάντα όταν μιλάμε.
0: Ωραία, τώρα είναι καλύτερα, σ' ακούμε.
1: Δεν ξέρω τι σημαίνει. Λοιπόν, λέγαμε για τον Αστέρα Άκτορ και την έναξη προετοιμασίας, όπου θα γίνει αρχές Ιουλίου η έναξη προετοιμασίας, πρώτες προπονήσεις εδώ στην Τρίπολη. Και η πιο πιθανή κατάσταση για να συνεχιστεί η προετοιμασία είναι η Ολλανδία. Αυτή είναι η πληροφορία που έχουμε για φιλικά παιχνίδια, αλλά και για την συνέχιση του δεύτερου σταδίου. Ο Μίτροβιτς, είπαμε, το ξαναλέω, ήταν δανεικός και πλέον επέστρεψε στη Βοηγοτίνα, είχε έρθει από την Ελλάς Βερόνα. Είναι σε αναζήτηση προπονητή δερματοφυλάκων ο Αστέρας Άκτορ, αφού είναι στο παρελθόν ο Χρήστος Τσελιόπουλος, που έλυσε τη συνεργασία με την ομάδα. Και για τα μεταγραφικά του Αστέρα Άκτορ, ο Κότσιρας είναι στο προσκήνιο, ο Ριέρα. Θέλει να κάνει και μια υπέρβαση με τον Κουρμπέλη, αλλά θέλει παίκτη και στην θέση του αριστερού μπακ. Θέλει δύο μέσους, ένα στόπερ και έναν γουίγκερ. Όλα αυτά θα τα δούμε συνέχεια. Ονόματα συγκεκριμένα δεν υπάρχουν, πέρα από αυτά που είπαμε για Γκόσιρα και Ριέρα, ίσως και τον Κουρμπέλη, που είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Για την Καλαμάτα τώρα, να πούμε ότι αρχικά έχουμε από το τμήμα αθλητισμού του Δήμου Καλαμάτας να ανακοινώνεται ότι από σήμερα Δευτέρα το Δημοτικό Στάδιο της Παραλίας παραμένει κλειστό για το κοινό και τους αθλητικούς συλλόγους, λόγω έναρξης εκτέλεσης προγραμματισμένων και εκταμένων εργασιών για αναβάθμιση.
0: Για το γήπεδο, έτσι είναι.
1: Ναι, αυτό είναι σημαντικό νομίζω.
0: Ότι ξεκινάνε τα έργα στο γήπεδο της Καλαμάτας να προλάβει, αν δεν ξέρω τα πρώτα μάτς, αλλά για να παίξει φυσική της έδρα, Βασίλη.
1: Αν προλάβει, είναι τέλος Οκτώβρη, έτοιμα όλα, νομίζω πολύ καλά θα είναι, Κώστα.
0: Ωραία, πάμε και σε επέκτη, γιατί ανακοίνωσε επέκτη χθες.
1: Ανακοινώθηκε ο Κένες Βάργκας, που εδώ και καιρό είχαμε πει ότι ήταν στα υπόψη, έρχεται δανεικός από τη Χαρτ, είναι Κωσταρικανός 24 ετών. Έπαιζε σε ομάδα της χώρας του, είχε πάει πάλι δανεικός από τη Χαρτ, τη Σκοτσέζικη. Παίζει στις θέσεις επίθεσης και δεξιά και αριστερά και στην κορυφή. Θυμίζουμε, έχει αποκτήσει Χούλιο Αλόνσο, τον 27χρονο Ισπανό αριστερό μπακ, τον Μαρσελίνο Καρεάσο, τον 26χρονο μέσο από την Κολομβία. Ενδιαφέρεται για έναν 29χρονο τερματοφύλακα από τη Σερβία, τον Νίκο Μαντζεβιτ, αλλά και τον Εμιλιάνο.
0: Βασίλη, αν μας μιλάς με Hands Free, καλό να το βγάλεις, γιατί πρέπει
1: δεν
0: να...
1: έχω Hands Free,
0: κάτι μας κάνει, κάτι μας κάνει το κινητό σου, μας κάνει,
1: με το κινητό.
0: Μας κάνει νερά το κινητό σου σήμερα, ναι.
1: Είναι, κάτι γίνεται εδώ.
0: Ωραία, εντάξει Βασίλη μου, έγινες, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, γεια.
0: Λοιπόν, και από Αστέρα και Καλαμάτα, Αστέρα και Καλαμάτα, πάμε Πανετολικό, καθώς εδώ μπορεί να έχει και καλά νέα όσον αφορά την προσπάθειά του να κρατήσει κάποιο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Ο Μπάμπης Φλάχος είναι μαζί μας. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κώστα.
0: Λοιπόν, για τον Ματσάν,
2: γιατί προσπάθεια γίνεται και για τον Σχέλη. Για να μείνει. Για τον Σχέλη πρέπει να πούμε ότι έχει ολοκληρωθεί η συνεργασία των δύο πλευρών, αλλά από ό,τι αποκάλυψε και στη συνέντευξή του ο Χρήστος Σχέλης, ο διεθνής Κύπριος αμυντικός, έχει πρόταση και από τον Πανετολικό και από άλλες ομάδες για να συνεχίσει την καριέρα του. Είπε ότι δεν θα πάρει απόφαση άμεσα, ότι θα περιμένει λίγο, άρα καταλαβαίνεις και από τον ίδιο τον παίκτη, από όσα είπε, ότι έχει κατατεθεί πρόταση από την ομάδα του Αγρινίου για να παραμείνει ο Χρήστος Σχέλης και να συνεχίσει την καριέρα του στον Πανετολικό. Επίσης, για αυτόν που λες, για τον Άλεξ Ματσάν, για τον Ρουμάνο Μέσο, είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες ότι είναι ένας παίκτης με υψηλό κασέ, ότι έχει προτάσεις και από άλλες ομάδες, ότι σε αυτά τα επίπεδα τα οποία ζητάει χρήματα ο Ματσάν είναι δύσκολο να παραμείνει στον
0: Πανετολικό. Αλλά όσο δεν τα βρίσκει, γιατί για παράδειγμα τώρα δεν τα βρήκε εκεί που ήθελε. Πρώτα, ναι. Δεν προχώρησε με την Κοτσαέλη, για παράδειγμα. Έτσι.
2: Με την Κοτσαέλη δεν προχώρησε, γιατί η Κοτσαέλη έχει μία δέσμευση όσον αφορά τα ποσά τα οποία μπορεί να δαπανίσει για μεταγραφές και έχει υπερβεί αυτό το όριο και δεν μπορεί να φτάσει να ικανοποιήσει τον Ματσάν. Αλλά θα έλεγα γενικά, Κώστα, ότι αυτός είναι και ένας γενικότερος κανόνας. Δηλαδή, όσο κάποιοι παίκτες μένουν χωρίς ομάδα, δεν ψάχνουν, δηλαδή δεν βρίσκουν μάλλον αυτό που ψάχνουν οικονομικά, τότε οι ομάδες οι οποίες είχαν τους ποδοσφαιριστές αυτούς μέχρι το καλοκαίρι, νομίζω ότι έχουν έτσι ένα προβάδισμα ή αν θέλεις μια παράταση στις ελπίδες για το ότι μπορούν να τους κρατήσουν στην ομάδα τους. Τώρα, για τον Ματσάν, να σου πω ότι είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες ότι εδώ είναι γνωστό ότι έχει γίνει μια πρόταση βελτιωμένη από τον Πανετολικό προς τον Άλεξ Ματσάν για να παραμείνει στην ομάδα. Και όπως είπες και εσύ, από τη στιγμή που δεν έχει βρει ακόμα ομάδα, υπάρχουν ελπίδες για να παραμείνει ο ικανότατος χαφ στον Πανετολικό.
0: Έγινε,
2: από χθες, να σου πω κλείνοντας, ότι βρίσκεται στο Αγρίνιο ο Γιάννης Αναστασίου, οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουν μπει στην τελική ευθεία, έχει μπει ο προγραμματισμός για τη νέα σεζόν.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μπάμπη μου, καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Λοιπόν, ήταν και ο Μπάμπης Πλάγος με το ρεπορτάζ του Πανετολικού. Θα κλείσουμε με τρία ακόμα ρεπορτάζ. Θα μας τα μεταφέρει ο Άγγελος Ζαραϊδόνης με Λεβαδιακό και φυσικά και Ατρόμητο. Με Λεβαδιακό που λογικά πλέον βγαίνει στην αγορά για προπονητή, αφού πρέπει να υπάρξει συμφωνία του Νίκου Παπαδόπουλου με τον ΑΠΟΕΛ. Ακούμε, Άγγελε, καλά.
3: Ναι, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Μετά από αρκετές ημέρες διαπραγματεύσεων, ο Νίκος Παπαδόπουλος με τον ΑΠΟΕΛ εν τέλει αποφάσισαν να δώσουν τα χέρια για τουλάχιστον δύο χρόνια. Ο 54χρονος τεχνικός είναι έτοιμος να υπογράψει το συμβόλαιό του και να πάρει τη θέση από τον Παμπλο Γκαρσία. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον δεν υπάρξει κάποιο απρόπτωτο της τελευταίας στιγμής,
0: ο Λεβαδιακός πρέπει να βρει
3: κάποιο προπονητή.
0: Υπάρχει κάποιο όνομα που κυκλοφορεί?
3: Ακόμα ο Λεβαδιακός δεν έχει βγει στην αγορά. Τη θέση του προσωρινά θα την πάρει ο κύριος Νίκος Καραμπετάκης, όπου ήταν ο βοηθός προπονητής του Νίκου Παπαδόπουλου, αλλά αυτό δεν σημαίνει κιόλας ότι δεν θα βγει στην αγορά για να βρει νέο διάδοχο.
0: Ωραία. Και φυσικά έχουμε νέο τεχνικό διευθυντή, έναν πρώην παίκτη της, έτσι.
3: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Έχει να κάνει με τον Αλμπέρτο Μποτία, ο οποίος εν τέλει κρεμάει τα παπούτσια του και αναλαμβάνει πόστα τεχνικού διευθυντή. Ο Σύλλογος των Βορείων Προαστίων, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσίευσε, δεν φαίνεται να είναι μια προσωρινή λύση ο Αλμπέρτο Μποτία, αλλά για κάτι πιο μακροχρόνιο.
0: Να συνεργαστούν αρκετά χρόνια. Θα το δούμε. Αυτό ξέρεις. Στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν λες σίγουρα για πόσο.
3: Ακριβώς, γιατί πολύ σημαντικό ρόλο ήταν και η άψογη συνεργασία με τον Σεμπάστιαν Λέτο που είχαν όλη αυτή την περίοδο που βρισκόταν
0: ως
3: ποδοσφαιριστής.
0: Ωραία. Και να κλείσουμε και με Ατρόμητο, Άγγελε.
3: Σωστά. Ο Μακανά Μπακού είναι έτοιμος να αποχωρήσει από την ομάδα του Περιστερίου. Πηγαίνει προς Τουρκία, συγκεκριμένα στην Κοτσαέλισπορ, η οποία έχει κάνει αρκετά μεγάλη πρόταση σε σχέση με τον Ατρόμητο. Η παραμονή του Μπάκου στον Ατρόμητο ούτως ή άλλως ήταν δύσκολη, καθώς το συμβόλαιο που ζητούσε ο Μπάκου με τις οικονομικές απαιτήσεις δεν μπορούσε να το καλύψει. Οπότε προτίμησε και ο ίδιος ο παίκτης να πάει σε μεγαλύτερο συμβόλαιο.
0: Ωραία. Έγινε, Άγγελε, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.

0: προχωρήσουμε στα θέματα του Μουντιάλ, να πω δύο ειδήσεις. Η μία έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό και τον Καμαρά, καθώς το ρεπορτάζ πλέον αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ισραηλεύ έφεραν συμφωνία για τον Ετιέν Καμαρά και μένει πλέον η συγκατάθεση του Γάλλου Χαφ για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Ενώ επίσης ο Αλέξης Καλογερόπουλος, ο οποίος αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό και δεν ανέωσε τη συνεργασία του, ανακοινώθηκε από την Ερεβέργη για την δεύτερη κατηγορία της Μπουντεσλίκα για τα επόμενα 4 χρόνια. Λοιπόν, πάμε και σε αριθμούς Μουντιάλ. Νίκος Καραγιάννης μαζί μας. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα.
0: Ωραία ήταν η πρεμιέρα. Μια χαρά ήταν τα πρώτα μάτς, έτσι.
1: Είχε τα πάντα.
0: Ναι.
1: Είχε και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά.
0: Εντάξει, μια χαρά και η τελετή, εντάξει, καλή η Σακύρα και έκλειψε τις εντυπώσεις. Είχε ξύλο και των γονέων στην πρεμιέρα στο Μεξικό με την Νότια Αφρική. Τρεις αποβολές και είχε την κολάρα του Χουάνγκ, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, λοιπόν, για να τα βάλουμε σε μία σειρά τα πράγματα. Το Μεξικό-Νότια Αφρική ήταν ένα παιχνίδι το οποίο, έτσι όπως περιμέναμε, έτσι εξελίχθηκε. Δηλαδή, το Μεξικό να είναι η ομάδα η οποία είναι το φαβορί και να βρίσκεται και σε καλύτερο επίπεδο από άποψη ποδοσφαιριστών γενικότερα. Έχει ποδοσφαιριστές που παίζουν σε μεγάλα κλαμπ και αυτό φαίνεται κυρίως όταν υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά. Από την άλλη όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι έπεισε και το Μεξικό.
0: Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα και έτσι όπως είχε το φορμάτ, Νίκο, και πολλοί τρίτοι μπορεί να περάσουν εκεί όλα. Δηλαδή καμιά ομάδα παρά τις ήττες χθες στη Τσεχία για παράδειγμα, η Νότια Αφρική δεν μπορεί να θεωρείται χαμένη έτσι όσο αφορά την παρουσία του στα νοκάουτ.
1: Ναι, εντάξει, εκεί αυτός ο όμιλος έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια ομάδα θα είναι η τρίτη. Το Μεξικό έκανε μια επαγγελματική νίκη απέναντι στην Νότια Αφρική. Σε ένα παιχνίδι το οποίο εκτός από πρωταγωνιστές του ποδοσφαιριστές είχε και πρωταγωνιστή του διαιτητή για πολλούς λόγους.
0: Εντάξει, τρεις αποβολές από μόνο σου τα λένε όλα έτσι.
1: Εντάξει, ναι, αυτή η ψυχούλα ο Βραζιλιάνος, ο Γουίλτον Σαμπάιο, μου θύμισε εμένα, Κώστα, όταν έδινα listening στην αρχή για τα αγγλικά.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay.
1: Όταν ήταν αυτό το κομμάτι, γιατί πλέον σε όλα τα παιχνίδια του Μουντιάλ, μετά από
0: θα ακούμε το VAR, ναι.
1: Θα πρέπει να ακούμε τον διαιτητή να...
0: Εμένα μου άρεσε πάντως το πλάνο από την κάμερα που είχε διαιτήσει ο κεφάλιτες και την πλασπορία. Ήταν καταπληκτικά αυτά τα πλάνα.
1: Τι μου θύμισε αυτό. Ήταν ωραίο το πλάνο, αλλά ξέρετε μου θύμισε σαν εικόνα. Κάτι διαφημίσεις τις παλιές...
0: Της Nike.
1: Υπερικής εταιρείας, ναι.
0: Ναι, εντάξει, ναι, που σου δείχνει από τον παίκτη πώς ξεκίνησε αυτά τα τοπικά, ναι, εντάξει. Ωραίο ήταν, εμένα μου άρεσε, είναι ωραία τα πλάνα αυτά. Πάμε και στο Νότια Κορέα, Τσεχία.
1: Νότια Κορέα, πολύ καλή ομάδα, πολύ εμπειρή
0: πολύ ομάδα. Καλή ομάδα. Και εγώ αυτό είδα, τα highlights, πολύ ωραία ποδόσφαιρο, όσο είδα στις φάσεις, έτσι.
1: Ναι, είναι γενικότερα μια ομάδα η οποία είναι πιστή στα ραντεβού της στα Μουντιάλ. Πολύ καλή ομάδα, το έδειξε και απέναντι στην Τσεχία. Μια Τσεχία η οποία προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το ύψος που έχουν οι ποδοσφαιριστές της έναντι της Νότιας Κορέας.
0: Έβαλε 2 γκολ με κεφαλιές, μέτρησε το 1. Το άλλο ήταν σωστά. Ναι,
1: και βρήκε και ένα τέρμα. Δεν το έχουμε δει σπάνια. Δηλαδή, έχουμε δει αρκετές φορές να γίνεται μια assist από πλάγιο. Θυμάμαι φέτος του Πίλιου, τον Ζήνη χαρακτηριστικά.
0: Είσαι μικρός, Νίκος, δεν έχεις προλάβει το Λάκη Σημεφορίδη στο ελληνικό πρωτάθλημα κάποτε. Ο Πέτρος που είναι στη Νέα Υόρκη τώρα και μας ακούει, τον έχει προλάβει νομίζω, ή και εσύ Πέτρο δεν έχεις προλάβει τη Σημεφορίδη μετά απλά.
2: Ούτε εγώ τον πρόλαβα, όχι. Μόνο βίντεο στο YouTube.
0: Μόνο εγώ, δηλαδή, είμαι ο γύρος της παρέας.
2: Μόνο εσύ,
0: φίλε. Μόνο εγώ, εντάξει. Έγινε, Νίκος, ευχαριστώ. Έχουμε Πέτρο όμως να πάμε εκεί. Και Νίκος, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Πάμε και στη Νέα Υόρκη. Γιατί έχουμε guest star τον Πέτρο Βαργιονίδη και λέω guest star γιατί είναι περίεργη ώρα εκεί. Αν και είδα ότι ήσουν και νωρίτερα στην τηλεόραση. Άρα δεν ξέρω, θα σε υπολογίζουμε στην εφημερίδα, προλαβαίνουμε
2: Πέτρο. Αυτό έλεγε να μην με υπολογίζετε. Και να μιλάω εκείνη την ώρα, σε 2 λεπτά δεν θα μιλάω.
0: Όχι, δεν ξέρω. Αν έχεις ξυπνήσει, δεν ξέρω.
2: Κάτσε, Κώστα. Μην το συζητήσουμε αυτό.
0: Εσύ πες μας, αν μπήκανε λίγο στο κλίμα και το αγωνιστικό το είδαμε. Αλλά λίγο ρε παιδί, μας μεταφέρεις εκεί την εικόνα από τις Ηνωμένες
2: Πολιτείες.
0: Πώς σχολιάσαν εκεί την τελετή έναρξη, για παράδειγμα, του άρεσαν να
2: του πούνε. Ναι, καλά, εντάξει. Ούτε απασχολήθηκαν. Τίποτε. Εδώ, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει και το φαντασμαγωρική και τι ωραία Σακύρα κλπ. Εντάξει, οκ. Άκου όμως να σου πω ένα ντεσού.
0: Ναι.
2: Το οποίο δεν έχει τύχει πάρα πολύ γιατί ήταν μια είδα.
0: Αυτά θέλουμε λίγο γιατί ξέρει, ναι, το ναι, ζεις ναι. Πολύ πιο κοντά το παγκόσμιο
2: κοινό. Ναι, άκου να δεις. Στα ελληνικά media, ρε παιδί μου, έπαιξε πολύ και καλά. Είναι αυτό το ότι εξηγούσε το Fox ότι αυτό το κόκκινο σημαδάκι σημαίνει ότι η ομάδα παίζει με 10 παίχτες. Σωστά το είδαμε αυτό. Down to 10 men που έλεγε. Έτσι. Αυτό όντως, α πούμε, το είδαμε και εμείς και λες τώρα δεν γίνεται. Δηλαδή, σου λέει, μην ανοίξει κανένα Αμερικανό στην τηλεόραση και δει το κόκκινο σημαδάκι. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά, α πούμε. Ναι. Του εξηγούσε. Down to 10, down to 9 κτλ. Κτλ. Άκου όμως τι έκανε το Fox, το οποίο έχει τα δικαιώματα κτλ. Έτσι. Άκου τι έκανε το Fox, φίλε. Την ώρα που βγαίνουν τον κόλο Χιμένες, και ήταν και πολύ συναισθηματικό κτλ. Γιατί το αφιέρωσε στον πατέρα του κτλ. Και αυτό θυμήθηκε τον τραυματισμό του, θυμάσαι. Ναι. Όταν έκανε το 2-0. Λίγο μετά αυτός ο γιγάντιος διαιτητής, ο Σαμπάιο, ο Βραζιλιάνος που λέγατε και με τον Νίκο νωρίτερα, διέταξε να πάνε τα παιδιά σε cooling break. Εντάξει. Πάνε σε cooling break και αν έχεις το Θεό σου, το Fox βάζει διαφημίσεις. Θα ρίξει και είναι time out στο μπάσκετ. Έβαλε διαφημίσεις. Και αν δεν έβαλε διαφημίσεις, πες. Σε αυτές τις περιπτώσεις το έχεις δει εσύ ποτέ σε cooling break να παίρνει διαφημίσεις. Όχι. Είναι η απάντηση. Μη σκέφτεσαι. Δεν το έχεις δει ποτέ και πουθενά. Και αν έχεις το Θεό σου, οι διαφημίσεις τους όταν τελείωσε το δίλημα του cooling break δεν είχαν τελειώσει. Με αποτέλεσμα, γι' αυτό, αυτό δεν μπορούσαμε να το καταλάβουμε εμείς. Τα παιδιά που περιέγραφαν το μάτι δεν μπορούσαν να το καταλάβουν τι συνέβαινε. Περίμεναν να τελειώσουν, περίμεναν γιατί να τελειώσουν οι διαφημίσεις για να πάρει το χέρι ότι πάμε να ξεκινήσει το μάτι.
0: Να ξεκινήσει το παιχνίδι.
2: Αδιανοητό.
0: Ναι.
2: Αδιανοητό. Δεν το περίμενα, παιδιά, αυτό το πράγμα. Και ξέρεις, έπεσε και λίγο κρά και από τους Αμερικανούς δημοσιογράφους. Τώρα φαντάζομαι έχουν και τις πόντρες τους αυτοί εκεί, κανάλι με κανάλι, site με site κτλ. Αλλά ήταν πολύ. Παράτερο, ρε παιδί μου, και πρωτόγνωρο και παράτερο ας πούμε περιστατικό για όλους όσοι έχουμε συνηθίσει τέλος πάντων το ποδόσφαιρο με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Τώρα στο cooling break, day και καλά και εκεί να βγάλουν διαφημίσεις. Και μάλιστα τώρα μην αναφέρω τις μάρκες.
0: Όχι,
2: ήταν και πολύ δυνατές οι διαφημίσεις.
0: Εντάξει,
2: και πολύ
0: είναι σε επίπεδο έτσι. Super Bowl, νομίζω. Πέτρο, πάμε σήμερα πρεμιέρα ο Καναδάς το βράδυ 10
2: ναι,
0: με τη Βοσνία.
2: Είναι εκτός, Αλφόνσο Ντέιβις ενημερώθηκε πριν από λίγο ότι είναι εκτός, ναι. Όχι πριν από λίγο. Τώρα έχω χάσει και τις ώρες. Sorry, αλλά ενημερώθηκε ότι
0: δεν πειράζει. Ελπίζω από λίγο, είμαστε OK.
2: Κουβαλάει τον τραυματισμό από το Παρί Μπάγκεν, παιδί μου, και ακόμα δεν έχει προλάβει να παίξει. Δεν θα παίξει στο, την πρεμιέρα στο Opener που λένε και αυτοί εδώ πέρα.
0: Και
2: επίσης, θα πάει και ο Τραμπ στο παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα πάει ο Ρούμπιο και κάποιοι άλλοι, ας πούμε, γιατί έχει προφανώς δουλειές όπως καταλαβαίνεις. Και επίσης τώρα δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Ρε,
0: δεν πειράζει, εντάξει, μια χαρά είμαστε.
2: Αύριο τέλος πάντων, μόλις τελειώσει και το παιχνίδι της Αμερικής, οπότε τέλος πάντων, μου θυμίσεις να σου εξηγήσω. 13 τρόπους, δεν θα τους πω τους 13, γιατί θα σου πω αυτούς που είναι λιγότερο βλαμμένοι, εντάξει. που οι Αμερικανοί πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ θα πάρουν το Μουντιάλ. Δηλαδή έχουν βρει 13 πράγματα.
0: Για το οποίο
2: θα
0: πάρει το παγκόσμιο κύπελλο, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάντως
2: ναι, ναι,
0: τώρα, ξέρεις, δηλαδή, όσο μπελάκι έβλεπα και δηλώσει του Ποτσετίνο στην τηλεόραση, το φορά και τα γυαλιά μου, έχει πάρει λίγα κιλά και σαν το Ράσερ Κρόου μου φάνηκε στα νιάτα του.
2: Μπέργκερ εδώ πέρα, κάρτα.
0: Από μακριά έχει πάρει κιλά
2: και αυτό. Ένας από τους λόγους είναι αυτός ότι δεν υπάρχει προπονητής που να το έχει κατακτήσει που είναι πάνω από 60.
0: Ναι.
2: Και ο Ποτσετίνο είναι 59. Δηλαδή σου λέει για τέτοιους λόγους. Δηλαδή,
0: ναι, κατάλαβα.
2: Λόγους είναι αυτός τέτοια πράγματα. Βέβαια, να θυμίσω για όποιον δεν το ξέρει και θέλει να παίξει στοίχημα ή δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Ποτέ στην ιστορία των Μουντιάλ έχει παίξει και αυτό, μπορεί να το έχει διαπιστώσει ο κόσμος, δεν έχει πάρει ομάδα Μουντιάλ που ο προπονητής της είναι από άλλη χώρα. Σταλόνι, Αργεντινή. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Κατάλαβες, πρέπει να είναι δηλαδή local. Πρέπει να είναι τόπιος ο προπονητής που κουτσάρει την εθνική του ομάδα για να σηκώσει.
0: Τρομερό είναι αυτό, αλλά εντάξει, ονειρεύονται οι Αμερικανοί, θα πάρουν παγκόσμιο κύπελλο, έτσι.
2: Ναι, καλά, εδώ ονειρεύονται οι Άγγλοι, θα το πάρουμε τον Τούχελ.
0: Καλά, οι Άγγλοι, κοίταξε, έχουν κάθε λόγο, κάθε φορά που έχει παγκόσμιο κύπελλο, αλλά λένε ότι θα επιστρέψει σπίτι, εντάξει. Αλλά
2: απλά λέμε ότι κάθε χρόνο βρίσκουμε τρόπο. Δηλαδή και αυτό έχει μια πλάκα, ρε παιδί μου, από το στημένο που λένε πολλοί Μοντιάλ που έχουν πάρει και μοναδικό. Ότι με ποιο τρόπο θα αποκλειστεί φέτος η Αγγλία για να έρθουμε και εμείς να το συζητάμε.
0: Καλά, θα το βρουν οι Άγγλοι τον τρόπο, Πέτρο, δεν θα μας απογοητεύσουν ούτε φέτος, νομίζω.
2: Ναι, ναι, ναι. Ούτε φέτος.
0: Εντάξει. Ναι. Απλά ξέρεις, θα έχει ενδιαφέρον για τα ξημερώματα παίζουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε τώρα που θα μπουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες στους αγώνες πώς θα είναι τα πράγματα σε Νέα Υόρκη. Δηλαδή, αν θα στηθούν οθόνες
2: από το παιχνίδι των Νίξ.
0: Είναι Όχι, είναι ξημερώματα Κυριακής 3.30 ώρα, άρα μπορεί να το δουν.
2: Μας παίρνει λίγο.
0: Εντάξει, Πέτρο, μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε. Έγινε, Πέτρο μου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο Νίκος Χαραγιάννης, Πέτρος Μαυρογιαννίδης, ο Πέτρος Αντιαγιώ και ο Νίκος Αμπάμος βάλαν στο κλίμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Για να το δούμε και στοιχηματικά, ο Γιάννης Ράνιος μαζί μας. Γιάννη.
3: Τι κάνουμε, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γιάννη μου.
3: Λοιπόν, μέρα δεύτερη για το παγκόσμιο κύπελλο και θα συνεχίσουμε την ίδια στρατηγική γιατί δεν έχουν μόνο οι προπονητές και οι ομάδες. Έχουν και όσοι ασχολούνται με το στοίχημα σε μια διοργάνωση που υπόσχεται πολλές εκπλήξεις και παγίδες για τους παίχτες. Έτσι λοιπόν, η δική μας τακτική είναι να πηγαίνουμε κυρίως σε ένα ματς, είτε από πλευρά σημείου ή από ειδικά στοιχήματα όπως χθες έτσι και σήμερα. 10 η ώρα, Καναδάς, Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Αγώνας για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Ομάδες από έναν όμιλο που έχουν στόχο κυρίως στη δεύτερη, μιας και φαβορή του γκρουπ είναι η Ελβετία και outsider το Κατάρ. Όλα αυτά στα χαρτιά βέβαια. Καναδάς δεν χρειάστηκε να περάσει από τη διαδικασία πρόκρισης, καθώς κέρδισε μια αυτόματη θέση ως συνδιοργανωτής. Έτσι, οι Reds έχουν προετοιμαστεί για τη διοργάνωση συμμετέχοντας σε φιλικά παιχνίδια στους τελευταίους 11 μήνες, μιας και είχαν αποκλειστεί από τα πρεμιέρ τελικά του CONCACAF στο Gold Cup εναντίον της Γουατεμάλας. Οπότε το κρατάμε αυτό στα δικά μου μάτια. Δεν φαντάζεσαι μια καλύτερη ομάδα από τη Βοσνία. Η Βοσνία ως δεύτερη του ομίλου, θυμόμαστε όλοι, προκρίθηκε μέσω των play-off, όπου δεν είχε το εύκολο μόνο. Έπρεπε να ξεπεράσει και Ουαλία αλλά και την Ιταλία στα πέναλτι, αλλά και στα φιλικά προετοιμασίας ήταν μια ομάδα που δεν κέρδιζε εύκολα, δεν έχανε εύκολα. Εξού και τεσσόπαλα αποτελέσματα με Βόρεια Μακεδονία και Παναμά. Στα αξιοσημείωτα είναι ότι παραμένει χωρίς βαθμό σε Μουντιάλ ο Καναδάς, σε 6 μάτς έχει 6 ήττες. Αντίθετα, η παραγωγική Βοσνία στα προκριματικά, εάν σκεφτούμε ότι βρήκε δίχτυα και στα 10 μάτς, κάτι μας δείχνει.
0: Ότι βάζει γκολ.
3: Άποψή μου είναι Χ2 με απόδοση 1,90, κοντράζουμε δηλαδή τον Καναδά. Και στα ειδικά στοιχήματα, ο Κάτιτς, ο στόπερ της Κροατίας, με τις προωθήσεις του συχνά δοκιμάζει σουτ. Θυμίζω ότι είχε πετύχει και γκολ στο τελευταίο φιλικό με τον Παναμά. Ένα σουτ τουλάχιστον στην εστία, ένα συν με απόδοση 2,25, ο στόπερ της Βοσνίας. Και ένα tip από αυτά που ενδιαφέρουν και τον Βασίλη Παπα-Νικολάου συνήθως, ότι ο Αργεντίνος διαιτητής Φακούντο Τέγιο, κατά μέσο όρο δείχνει 5 κίτρινες σε ένα παιχνίδι. Το χαμηλώνουμε λίγο. Over 3,5 στο 1,55 για όποιον ενδιαφέρεται από κάρτες για το συγκεκριμένο μάτς.
0: Ωραία. Έγινε. Γιάννη, δεν ξέρω, έχεις να πεις και για το είπα Παραγουάη κάτι ή γύρω αυτό.
3: Όχι. Πάμε σε ένα, επικεντρούμε την προσοχή μας γιατί είναι η πρεμιέρα και ακόμα υπάρχουν πολλά μυστήρια.
0: Να δούμε τις ομάδες πρώτα, τουλάχιστον τις πρώτες αγωνιστικές. Έτσι. Έγινε, Γιάννη, σου ευχαριστώ.
3: Μακριά και μακριά από τις χαμηλές αποδόσεις. Κυνηγάμε όσο το δυνατόν εκπλήξεις ή στοιχηματικές αξίες.
0: Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα τα λέμε τώρα κάθε μέρα στοιχηματικά για το παγκόσμιο κύπελο. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή μεσημβρινή ραδιοφημερίδα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Βίβιαν Νικολοπούλου και Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Βιβί Νικολοπούλου και Άγγελο Ζαραϊδόνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα πάντα με την πολιτική συνδρομή των ρεπόρτερ σε ΕΡΑΣΠΟΡ. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας αυτές τις δύο ώρες. Μείνετε συντονισμένοι. Τρίτο Μάτι και Λευτέρη Αρλάκος ακολουθούν.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Era Sport 101,8.
1: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαράζια ντάνγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
1: Προσλαμβάνεστε!
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
8: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
8: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24 ώρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
9: Κάποια

0: Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ακούτε Eraspor.
2: Το τρίτο μάτι. Κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή 4 με 5.
3: Ξαναγύρισε,
2: μη λείψει κανείς.

Και με γκολ ξεκινήσαμε, αυτό που θέλουμε από αυτό το Μουντιάλ, και με το επίσημο τραγούδι, το DNA, που είναι μέσα στο DNA του ποδοσφαίρου, τα λόγια του, με Αντρέα Μποτσέλη και Νταβίτ Γουέτα, Μέγκαν κτλ, κτλ. Όλοι αυτοί που το τραγουδούν, αν και δεν είναι πολύ ποδοσφαιρικό το τραγούδι, ο στίχος σε πάει στο ποδόσφαιρο.

DNA λοιπόν, το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ. Ότι το DNA, εντάξει, το στίχους δεν το έχω δει το, του στίχους τι ακριβώς λέει για το DNA του ποδοσφαίρου, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα τραγούδι που είναι το επίσημο του Μουντιάλ. Και καλώς ήρθατε στο Μουντιάλ, καλώς ήρθατε στην Ερασπορ. Ξεκίνησε το Μουντιάλ, περιμένουμε ακόμα καλύτερο θέαμα στη συνέχεια, ελπίζουμε δηλαδή. Αν και το πρώτο δείγμα δεν ήταν απογοητευτικό, εκτός από το πρώτο παιχνίδι και τους τσουρουκάδες, τους Νοτιοαφρικάνους που αλλού πατούσαν και αλλού βρίσκονταν, κατά τα άλλα το Μουντιάλ μας πρόσφερε καλές στιγμές, κυρίως στο δεύτερο παιχνίδι όπου έπαιξε η Νότια Κορέα με την Τσεχία. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, παρέα με την Βίβιαν Νικολοπούλου και τον Άγγελο Σαραϊδόνη, ο οποίος είναι στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Λευτέρης Σαραλάκος μόνο σε διπλογραφείο για τα επόμενα 45 λεπτά κοντά σας με το τρίτο μάτι, το θρυλικό τρίτο μάτι. Πρώτο θέμα της εκπομπής βέβαια το Μουντιάλ, και από εκεί πέρα θα ασχοληθούμε με μια ακόμα εμφάνιση τελικό που θα κάνει ο Ολυμπιακός αργά το βράδυ σήμερα στο Πόλο για να προσθέσει ένα ακόμα Champions League. Λίγα πράγματα για τον αυριανό τελικό του μπάσκετ, το τελικό των τελικών, και βέβαια το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού που έχει ειδήσεις. Δύο έρχονται, και γυμναστής και αμυντικός χαφ, ένας φεύγει, ο αρχηγός Μπακασετάς. Όλα αυτά σε λίγο. Για να πούμε λοιπόν έτσι με δύο λόγια τι είδαμε χτες. Πρώτα απ' όλα ήταν μια λυτή και όμορφη τελετή έναρξης για όσοι το είδανε στο Azteca εκεί στο Mexico City, πριν το παιχνίδι του Μεξικού με την Νότια Αφρική. Είδαμε πολύ ωραία ατμόσφαιρα στις κερκίδες, όπως μου λέει και η Vivian. Είδαμε ένα διαιτητή Vivian που ήταν ίδιος Robocop, ένας καραφλός Βραζιλιάνος με καλωδιωμένος. Θυμάστε το Robocop παλιά της δεκαετίας του 80, το έργο που ήταν, που είχε πεθάνει ο αστυνομικός και τον κάνανε Robocop για να εξαφανίζει και να εξολοθρώνει το έγκλημα στη Νέα Υόρκη. Κάπως έτσι ήταν αυτός ο Αμερικάνος, αν ήταν ο Βραζιλιάνος ο διαιτητής, αν ήταν και λίγο πιο ψηλός θα ήταν ίδιος. Τέλος πάντων, είναι και αυτό τώρα μια καινούργια παράσταση από την FIFA για να μην ξεφεύγει τίποτα από τους διαιτητές. Μ' αρέσει που έχουν και το replay στο, πάνω από το μέτωπό τους, για να βλέπουμε και από κοντά τις φάσεις και πώς και τι αποφασίζουν. Τέλος πάντων, η διαιτησία που στάθηκε στο ύψος της, οι δύο από τις τρεις αποβολές ήταν ολόσωστες. Αυτή τώρα του Μεξικού η αποβολή, τι να πω, αν δεν υπήρχε βίαιο φάουλ, δεν ήταν σε προφανή θέση για γκολ. Τώρα αν συμφώνησε και ο Βαρίστας και ότι ήταν σε πρωτοφανή θέση για γκολ, νομίζω ότι ήταν λίγο υπερβολική η τρίτη αποβολή. Ένα Μουντιάλ που ξεκίνησε με τρεις αποβολές, όταν στα τελευταία Μουντιάλ τέσσερις αποβολές ήταν συνολικά σε όλο το Μουντιάλ, και στη Ρωσία και στο Κατάρ. Το Μεξικό κέρδισε δίκαια. Να πούμε για όσους άνοιξαν, για όσους μας άκουγαν το βράδυ με το Μαλισιόβα προχθές, μέχρι και το σκορ βρήκαμε 2-0. Είχαμε πει θα κερδίσει το Μεξικό τη Νότια Αφρική, πέσαμε μέσα. Και εγώ είχα πει, μπάνκα νομίζω και το μεσημέρι το είχα πει σε ένα τρίτο μάτι, ότι η Νότια Κορέα θα κερδίσει την Τσεχία, γιατί είναι πιο γρήγορη ομάδα, ξέρει εκεί τα περισσότερα τα κατατόπια. Και όσοι ήταν το παιχνίδι, δεν το είδα, αλλά είδα τα highlights από την ΕΡΤ, ήταν πολύ καλύτερη η Νότια Κορέα από τη Τσεχία και θα μπορούσε να πετύχει περισσότερα τέρματα, άσχετα αν στο τέλος, όπως έλεγε Βουγιουκλάκη, χτυποκάρδια στο θρανίο. Έτσι και στο μάτς χτυποκάρδια είχε, αφού προσπαθούσε να κρατήσει το 2-1. Το Μεξικό έδειξε ότι μπορεί να πάρει την πρώτη θέση, παίζοντας κατά διαστήματα πολύ καλό ποδόσφαιρο, κυρίως όταν έβρισκε χώρους. Είχε και κάποια νεκρά διαστήματα που αποδοκιμάστηκε, ειδικά στο 1-0 που δεν πήγε από την, μετά το 1-0 να πάρει το δεύτερο γκολ, να πετύχει το δεύτερο γκολ. Ενώ η Νότια Αφρική, η Νότιος Αφρική, βαράτε βιολιτζίδες. Μπαμ, μπουμ, μπαμ, κλωτσιά και τίποτα άλλο, έτσι. Δεν έκανε μία φάση της προκοπής. Και όπως λέει και η Βίβια Νικολοπούλου, βρήκαμε τον αδύναμο κρίκο σε αυτόν τον όμιλο, γιατί δεν πιστεύω να εμφανιστεί τόσο καλύτερη από ό,τι είδαμε χθες η Νότιος Αφρική. Στα επόμενα δύο παιχνίδια της, με Τσεχία και με την Κορέα, και να μπορέσει να κάνει κάτι καλύτερο από το να πάρει την τέταρτη θέση στον πρώτο όμιλο.
Το άλλο μάτς δεν το είδα, αλλά στα highlights, όπως σας είπα, η Νότιος Κορέα ήταν καλύτερη. Η Βόρειος, που τη δημιουργήκα, γεια σου εκεί, Μάρχοντα. Η Βόρειος Κορέα. Η Νότιος Κορέα, λοιπόν, ήταν καλύτερη από ό,τι είδα στα highlights, κέρδισε και με πρωταγωνιστή ποιον, ένα ποδοσφαιριστή που ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω, τον κύριο Κώστα Κουκουλά, πώς δεν έκανε καριέρα στον Ολυμπιακό. Ο Κιμ Γιονγκ Μποάν, ο Κορεάτης, που είναι παιχτούρα, που αγωνίστηκε μετά και στον Ερυθρό Αστέρα με επιτυχία και στη Φέγενορτ, παίζει τώρα με επιτυχία, και η κίνηση που έκανε στο 1-1 που ισοφάρισε τον γκολ της Τσεχίας ήταν κίνηση ενός πολύ σπουδαίου ποδοσφαιριστή, που θεωρώ ότι από αυτά τα χαφ που έχει ο Ολυμπιακός, ο Κορεάτης είναι μια κλάση ανώτερος.

Αυτά για τα δύο πρώτα παιχνίδια. Και έτσι να πούμε και μια άποψη για τα σημερινά μέχρι και αύριο, μέχρι το μάτς Βραζιλίας. Ακούσαμε νωρίτερα πριν τις 4 και το Γιάννη Ράνιο που θεωρεί ότι η Βοσνία είναι καλύτερη ομάδα από τον Καναδά και θεωρεί ότι θα γίνει το χ2 σε αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, δεν παίρνω όρκο, μπορεί όμως και να γίνει αυτό. Ο Καναδάς έχει μια χρυσή ευκαιρία να ξεφύγει από τη μετριότητα στην οποία βρίσκεται σε μουντιαλικό επίπεδο. Φανταστείτε ότι έχει κάνει 2 εμφανίσεις η ομάδα του Καναδά σε 6 αγώνες, δεν έχει ακόμα πάρει ούτε ισοπαλία, έχει σκοράρει μόλις 2 γκολ και έχει δεχτεί 12. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι και η Βοσνία, που δεν μπορεί να πεις ότι είναι κάποια σπουδαία ομάδα, έτσι. Το ότι σε 3 αγώνες, σε μια εμφάνιση που έχει κάνει στο Μουντιάλ το 2014, έκανε μια νίκη με το Ιράν. Okay, εντάξει, έκανε μια νίκη με το Ιράν. Από εκεί και πέρα, nothing special, που λένε και οι μορφωμένοι. Τώρα, τι θα γίνει σήμερα? Εγώ προσωπικά βλέπω ότι θα πάμε στο γκολ εκεί. Το μάτς το βλέπω ή 1-0 ή 0-0 ή 1-1, δηλαδή το under θα προτιμήσω. Γιατί θεωρώ ότι έχει μια χρυσή ευκαιρία ο Καναδάς. Όταν έχει μπροστά 2 ποδοσφαιριστές, δεν λέω ότι θα κερδίσει, αλλά γιατί δεν τον έχω δει πως παίζει. Ξέρω ότι στα τελευταία του 13 παιχνίδια, γιατί παίζει μόνο φιλικά, έχει μόλις μια ήττα από την Αυστραλία τον Οκτώβριο πέρυσι. Στα άλλα δεν έχει χάσει. Έχει 2 παίκτες μπροστά που θα παίξουν σήμερα, τον David της Juventus, ο οποίος έχει πετύχει με την εθνική 39 γκολ, και τον Larin της Southampton, ο οποίος πετύχει 30, δηλαδή σύνολο 69. Αν βάλεις και τον Buchanan, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός παραγωγικός πλάγιος της Villarreal, έχει πετύχει 9 γκολ, έχουμε πάει περίπου στα 80 γκολ. Όταν από την άλλη πλευρά μόνο ο Αϊθαλής Τσέκο, ο οποίος είναι μεγάλη κλάση, έχει τα 73 γκολ που έχει πετύχει, και οι άλλοι από 1, 2, 3, 4 γκολ κτλ. Συν το ότι θα λείψει ένας πολύ καλός παίκτης από την Gladbach, ο Ταμπάκοβιτς, ο οποίος είναι τραυματίας. Πιστεύω ότι θα πάμε εκεί στο γκολ. 1-0, 1-1, 0-0, εκεί το κόβω το παιχνίδι. Αν δεν μπορέσει ο Καναδάς να βρει γκολ, για να μπορέσει να κάνει αυτή τη νίκη που θα του δώσει το έναυσμα σαν γηπεδούχος να ελπίζει ότι στο δεύτερο όμιλο μπορεί μαζί με την Ελβετία να πάρουν τις 2 πρώτες θέσεις στη βαθμολογία, με διαιτητή ένα Αργεντίνο, ο οποίος δείχνει, μάλιστα από ό,τι διαβάζω, και δύσκολα την κίτρινη κάρτα για όσους θέλουν ειδικά στοιχήματα, το Φαγκούντο Τέγιο, ο οποίος είναι από τους κορυφαίους Αργεντίνους διαιτητές ή Λατινοαμερικάνους διαιτητές. Το παιχνίδι αυτό θα αρχίσει στις 10 η ώρα. Πάμε στο επόμενο, που είναι για τον τέταρτο όμιλο, όπου θα γίνει 4 η ώρα τα χαράματα σήμερα στο LA, στο Los Angeles, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες, μια ακόμα γηπεδούχος ομάδα, αφού γίνεται σε 3 χώρες το Μουντιάλ, φιλοξενεί την Παραγουάη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχουν Μαουρίτσιο Ποκετίνο στον πάγκο. Τι σημαίνει αυτό? Παίζουμε πουλ επίθεση. Έχουμε λίγα θεματάκια στην άμυνα, αλλά στην επίθεση έχουμε και καλούς ποδοσφαιριστές, όπως ο Πέπι, άλλο Πέπι και άλλο Πρέπι, που έλεγε και η Τσεσμελή, της Αϊτχόβεν, ο οποίος έχει πετύχει 15 γκολ με την εθνική. Το μεγάλο αστέρι, ο Κρίστιαν Πούλισικ της Μίλαν, ο οποίος έχει 33 γκολ. Και ο Μπαλογκάν της Μονακό, ο οποίος είναι πιτσιρικάς και έχει πετύχει 10 γκολ με την εθνική του ομάδα. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχει ένα πλουραλισμό στην επίθεση η United States of America, στα παιχνίδια όπου τα τελευταία της μάτς είναι 2-1, 5-1, 3-2, 1-2. Οι ήττες που έχει κάνει είναι από την Πορτογαλία 0-2 και τη Γερμανία 1-2 και το Βέλγιο 5-2, αλλά έβαλε 5 στην Ουρουγουάη, 2 στην Παραγουάη σε ένα φιλικό πριν γίνει η κλήρωση και 3 στη Σενεγάλη. Αυτό το μάτς, από την άλλη πλευρά, την Παραγουάη την είδαμε και με την εθνική ομάδα, έτσι, μια ομάδα που ρίχνει ξύλο άφθονο, που λένε και οι μορφωμένοι, με την έννοια ότι παίζει άμυνα, φουλ άμυνα. Δεν είναι τυχαίο ότι είχε τη χειρότερη επίθεση στα 10 γκολ, μάλλον όχι τη χειρότερη επίθεση, την καλύτερη άμυνα είχε με 10 γκολ σε 18 αναμετρήσεις, ενώ ήταν μέτρια στην επίθεση, σκοράτος μόλις 14 γκολ. Αυτό σημαίνει, την είδαμε και με την εθνική, θυμάστε το Μάρτιο, ότι ξύλο έριχνε, φανταστείτε, σε φιλικό παιχνίδι, εννοώ αγωνιστικό ξύλο, έτσι. Μια ομάδα που είναι μετρίων δυνατοτήτων, δεν έχει κάποια μεγάλα αστέρια. Ο καλύτερος παίκτης είναι ο Αντώνιο Σανάμπρια της Κρεμονέζε. Και κοιτάξτε να δείτε, από τα χάφτους, μόνο ο Αλμυρόν, που είναι μεγάλη παιχτούρα, αλλά είναι ήδη στα 35,
έπαιζε στη Νιούκα σε μεγάλη καριέρα και τώρα παίζει στην Ατλάντα, έχει πετύχει 10 γκολ. Οι άλλοι 2-3-1 και αυτός της Κρεμονέζε 7. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό το match, όποιος το παίξει άσοχη, δέλτα και under 3,5, νομίζω ότι δεν χάνει ποτέ. Εγώ το βλέπω και άσο, αλλά το βάζω σε αυτό το στυλ για πιο safe. Με διαιτητή το γίγαντα τον Ντάνι Μάκελ, ο πρώτος Ευρωπαίος που θα παίξει σε παιχνίδι του Μουντιάλ, ο Ντάνι Μάκελ. Νομίζω ότι μέχρι και ο Τραμπ, που δεν ξέρω αν θα πάει, μάλλον δεν θα πάει στο γήπεδο, θα τον χειροκροτήσει για τη διαιτησία του. Δύο λόγια και επειδή θα είμαστε αύριο παρέα για το Ελβετία-Κατάρ. Κατάρ-Ελβετία όπως είναι. Εντάξει, οι Ελβετοί θα κερδίσουν, έτσι. Δηλαδή, αν δεν κερδίσουν οι Ελβετοί αυτό το μάτς, ποιο θα κερδίσουν απέναντι στο Κατάρ, που θυμίσου, Βίβιαν, στην έδρα του στο προηγούμενο Μουντιάλ έκανε τρεις ήττες. Όταν στην έδρα του κάνει τρεις ήττες, όταν έχει παίκτες που είναι όλοι οι παίκτες, Αλ Ραγιάν, Αλ Ντουχάλ, Αλ Αραμπί, Αλ Σαλάχ, Αλ Γιουμουρδά και Αλ Πεντήρ, δεν μπορείς να βρεις άκρη και δεν μπορεί να καταλάβει κανείς αν θα μπορέσει αυτή η ομάδα του Κατάρ να βάλει έστω γκολ στην Ελβετία. Η Ελβετία που έχει μια πολύ καλή ομάδα, έμπειρη ομάδα, στα τελευταία 6 Μουντιάλ έχει προκριθεί και μάλιστα με καλά στατιστικά, φάση 16, βέβαια δεν έχει πάει πουθενά μετά τα φάση το 16, αλλά σε σχέση με το παιχνίδι με το Κατάρ έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη, όταν έχει παίκτες σαν τον Εμπολό της Ρεν, σαν τον Βάργκας της Σεβίλη, σαν τον Εντόι της Νότιχαμ, σαν τον Οκαφόρ της Λίντς μπροστά, που είναι παίκτες που μπορούν να διασπάσουν τις άμυνες. Μια καλή, έτσι νομίζω, έτσι, ένα ποντάρισμα είναι Ελβετία διπλό και no goal, δηλαδή το ανεβάζει γύρω στο 1,60. Όπως επίσης και για το προηγούμενο παιχνίδι, είπαμε έτσι για κάρτες, όπου ο Ντάνι Μάγκελ πιστεύω τους Παραγουανούς ειδικά θα τους φορτώσει με κάρτες. Είναι ένα καλό στήμα, γιατί η Παραγουάη, όπως μας έδειξε και στο φιλικό της εθνικής μας με την εθνική το Μάρτιο, βαράει αβέρτα. Και θα κλείσω την αναφορά μου στο Μουντιάλ με το Βραζιλία-Μαρόκο, ένα παιχνίδι που θα γίνει μία η ώρα στο Νιου Τζέρσι, χαράματα προς Κυριακή δηλαδή. Θα πω κάτι που το έχω πει το βράδυ και εγώ το έχω ποντάρει, δηλαδή μπορεί να κάτσει, μπορεί να μην κάτσει. Η Βραζιλία είναι η πολυνίκηση του θεσμού, έχει πάρει 5 κούπες. Η Βραζιλία είχε πάρει με τη μεγάλη της ομάδα το 1970, με τον Πελέ, Ζαερζίνιο, Ριβελίνο, το Στάο και τα λοιπά, την κούπα. Η επόμενη κούπα που πήρε, ξέρετε πού ήτανε?

2026. Πόσα χρόνια έχουν περάσει? 24. Πού γίνεται το Μουντιάλ? Στην Αμερική. Και ο τελικός στην Αμερική θα γίνει. Έτσι. Για σκεφτείτε τα, αυτούς που παίζουν με τη στατιστική. 24 χρόνια από το 70, το πήρε το 94 στην Αμερική. 24 χρόνια από το 2002. Και 24 2026 με τον τελικό πάλι στην Αμερική. Φόρτσα Μπραζίλ.

Φόρτσα Μπραζίλ λοιπόν, η δικιά μου άποψη. Εντάξει, εγώ περισσότερο βλέπω ότι ο Αντσελότη τους έχει βάλει σε μια καλή νοοτροπία. Πιθανολογώ ότι η απουσία του Νεϊμάρ θα τους εψυχώσει τα ποδητήρια, θα τους βοηθήσει να παίζουν πιο γρήγορα και πιο ομαδικά. Βρήκα ένα πολύ καλό σκόρερ μπροστά. Περιμένω από το Ραφίνια και από το Βινίσιους να δώσω κάτι παραπάνω και να δείξουν πόσο καλοί ποδοσφαιριστές είναι. Αλλά το αυριανό παιχνίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί το Μαρόκο είναι η κορυφαία ομάδα της Αφρικής, έτσι. Δηλαδή, όταν έχει παιχταράδες όπως ο Μπόνο, ο τερματοφύλακας, ο Χακίμι, ο δεξιός μπακ, ο Μαζράουι της Μάντσεστερ, ο αριστερός μπακ, ο Ντιόπ της Φούλαμ, στο κέντρο ο Μπουάντι της Λίλ, ο Άμπραμπα της Μπέτης, ο Σαϊμπάρι που είναι μεγάλη παιχτούρα της Αϊτχόβεν, ο Ουναΐ, τον ξέρουμε τον Παναθηναϊκό, μπροστά ο Ντίας της Ρεάλ, ο Ελκαμπί του Ολυμπιακού, ο Ραχίμ της Αλαΐν. Δεν πιστεύετε ότι αύριο θα είναι μια ματσάρα που πιστεύω ότι θα δούμε περισσότερο από δύο τέρματα? Εγώ εκεί το εντοπίζω, ότι θα δούμε πάνω από δύο γκολ και μια ματσάρα που η Βραζιλία πρέπει να κερδίσει, αν κερδίσει, να αρχίσει δηλαδή να παίρνει την ψυχολογία ότι μπορεί να τα καταφέρει και σε αυτό το Μουντιάλ. Πάμε τραγουδάκι, σύντομο δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε περίπου 10 λεπτά και πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διαψεύδει το Ιράν τα δημοσιεύματα για υπογραφή συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες την Κυριακή στην Γενέβη της Ελβετίας. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο ίδιος συμφωνούν απολύτως στο ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ορκίστηκαν ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού τα νέα μέλη της κυβέρνησης Γιώργος Κότσιρας, Τάσος Χατζηβασιλείου, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Μαριλένα Σουκουλή. Επιφυλάξεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων του νόμου Κατσέλη. Επιδέχεται διαφορετικών αναγνώσεων από τους δανειολήπτες και τις τράπεζες και τους σέρβισερς, τόνισε ο κύριος Τουρνάρας. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε από τον ανακριτή Αιγείου ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στον λόγο της Αιγυαλίας. Εξακολουθεί να αρνείται εμπλοκή του. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική. Συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη, μεταξύ των οποίων ένας 28χρονος αστυνομικός. Κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Συνελήφθη στην Καλυθέα 33χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών μέσω ταχυδρομικών δεμάτων. Παρατείνεται η προθεσμία των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 5.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ακούτε Era Sport.

Αυτό με το υπέροχο τραγούδι της Δέσποινας Βανδύ, αφιερωμένο στα φιλαράκια μου, το Γιάννη το Λαραμπή και το Χάρη στο Ξυλόκαστρο, που τους αρέσει πάρα πολύ και το ακούνε και το απολαμβάνουν. Να είναι καλά. Το Τρίτο Μάτι είναι εδώ, ενωμένο δυνατό μέχρι τις 5, με παρέα με τη Βίβιαν και τον Άγγελο Λευτέρης Αρελάκος. Πολλά τα δικά σας μηνύματα, αλλά πριν περάσουμε στα μηνύματα, σήμερα είναι και μια βραδιά όπου ο Ολυμπιακός μπορεί να βάλει άλλη μια κούπα στη συλλογή του. Το τέταρτο Champions League για τα κορίτσια του Πόλο, για την ομάδα Πόλο του Ολυμπιακού, που παίζει το βράδυ στην Ισπανία με τη Φερεντσβάρος, που σίγουρα θεωρούν όλοι στον Ολυμπιακό ότι μετά τον αγώνα θα έχει ένα βάρος. Και αυτό που ζητήσανε τα κορίτσια από την Ισπανία και που πολλές ακούνε τώρα την εκπομπή μας και την Ερασπόρ μέσω του Άγγελου Στήμου, που είναι ο ειδικός για το Πόλο εκεί και τους φέρνει τα κορίτσια του Ολυμπιακού σε επαφή, είναι αυτό το τραγούδι.

Έτσι ακριβώς λοιπόν, πάμε ψυχή μου, φωνάζουν οι προπονητές της γυναικείας ομάδας πόλων του Ολυμπιακού. Η αντρική δεν τα κατάφερε χθες, αλλά η γυναική ομάδα έχει μια ευκαιρία για να πάρει ένα ακόμα Champions League και να προσθέσει ένα ευρωπαϊκό τίτλο στους αρκετούς που έχει σε διάφορα αθλήματα η ομάδα του Πειραιά.

αυτό ακριβώς το τραγούδι θα παίζει στα αποδυτήρια πριν πέσουν στην πισίνα τα κορίτσια του Ολυμπιακού για να πάρουν το Champions League. Και αλλάζουμε θέμα, πάμε στο Παναθηναϊκό, όπου εκεί τι γίνεται, ένας ετοιμάζεται να φύγει, δύο ετοιμάζονται να έρθουν. Πρώτα απ' όλα είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος λέει πλησιάζει, ο Καμαρά, μάλιστα. Καμαρά, Ετιέν Καμαρά, Σαρλερουά, πανύψηλος, 1,90, ποσό που θα αγγίζει τα 4 εκατομμύρια για τη μεταγραφή, γεννημένος το 2003, στα 23 δηλαδή, τάκλει στα 23, στα 24. Εντάξει, είναι ένας παίκτης τρεχαντήρι, ένας παίκτης που παίζει με πάθος, ένας παίκτης που πατάει και περιοχή, αλλά θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός, εντάξει, είναι μια μεταγραφή που μπορεί να δώσει βοήθειες, μπορεί και όχι, δεν είναι καμία super wow. Χρειάζεται όμως ειδικά στο κέντρο και ειδικά μετά την πιθανολογούμενη αποχώρηση του Τσιριβέγια αλλά και του Μπακασέτα να γίνει το κάτι παραπάνω σε επίπεδο ποιότητας. Γιατί ό,τι και να είναι, Καμαρά και Σαρλερουά. Εκεί όμως που παίρνει ένα μπόνους καλό η τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού είναι ότι παίρνει ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Δανός, τον προπονητή τερματοφυλάκων της Τσέλσι. Αλλά είναι σε ένα επίπεδο, δηλαδή οι τερματοφύλακες. Εντάξει, οι τερματοφύλακες της Τσέλσι φέτος δεν είναι κάτι ιδιαίτερο και δεν λέω ότι ο άνθρωπος δεν κάνει καλή δουλειά. Αλλά θέλω να πω ότι είναι ένας προπονητής τερματοφυλάκων με πολύ μεγάλες παραστάσεις σε επίπεδο Premier League που σίγουρα θα βοηθήσει τους τερματοφύλακες που θα έχει φέτος ο Παναθηναϊκός. Τώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, παρότι δεν έχει γίνει κάποια δημόσια τοποθέτηση, φεύγει ο αρχηγός, φεύγει ο Τάσος Μπακασέτας. Πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού θα πούνε «ΟΚ, έφυγε», άλλοι θα πούνε ότι κρίμα που φεύγει. Το θέμα είναι ότι διαρρέεται ότι ο Νίστρουπ, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, δεν τον θέλει, δεν είναι στα πλάνα του, είτε επειδή θεωρεί ότι είναι αργός, είτε επειδή είναι μεγάλος, είτε επειδή δεν έχει να προσφέρει αυτό που θέλει ο Νίστρουπ να προσφέρει ο Μπακασέτας στον Παναθηναϊκό. Πάντως σήμερα ο Τάσος Μπακασέτας σε ένα πηγαδάκι σε φίλους μου έλεγε αυτό ακριβώς.

0: Εντάξει, όχι αγκαλιά και φιλιά τώρα με τον Ίστρουπ, τώρα τον Αλαφούζο, ο Μπακασέτα. Εντάξει, ερήμη του λόγου το είπε, αλλά θέλω να πω ότι καταλάβατε πως νιώθει τώρα και ο Τάσος. Ο Μπακασέτα στα 33 του λέει ο Ίστρουπ δεν ταιριάζει στην ομάδα, οπότε ψάχνει να βρει τον επόμενο σταθμό τη αγωνιστική του καριέρα.
1: Η καρδιά κομμάτια μου έχει κάνει.
0: Άκου τι λέει ο Μπακασέτα.

Καλά, εντάξει, αγκάλια και φιλιά, εντάξει, είναι στο σπίτι αυτό. Το λέει η ποιητική αδεία ο Νίκος Οβέρτης και ο Τάσος Μπακασέτας. Το σίγουρο είναι ότι έσπασε πλέον το σκηνή και ο Μπακασέτας αναμένεται να αποχωρήσει για άλλες πολιτείες. Λοιπόν, εδώ είμαστε 15 λεπτά πριν το φινάλε της εκπομπής. Πάμε στα δικά σας μηνύματα. Όπου πρώτα απ' όλα για το του Γιάννη του Καραγιάννη. Καλησπέρα Λεσά, λέει. Σας άκουσα, λέει, με το Μαλισιώβα και το πιάσα το στοίχημα. Πήρα ένα κατοστάρικο. Μπράβο. Λογικά θα παίξει το 2-0 του Μεξικού, έτσι, με την Νότια Αφρική. Πάντα τέτοια, Γιάννη, ή ό,τι άλλο έπαιξες. Μας άκουσε και πήγε ταμείο, μάλιστα. Γεια σου Γιώργο Λιμπέρη, να είσαι καλά. Με το μεγάλο στο μήνυμα, χαμός γίνεται. Πρώτα το διαβάσω όλο αυτό, πάει. Μιλάμε τώρα, Γιώργος Λιμπέρης, δικηγόρος, πολιτικός επιστήμονας. Αδερφέ, τώρα δεν είναι αυτό το μήνυμα για την Ερασπόρ, είναι για κάποιο άλλο σταθμό. Έτσι. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Γιώργο Λιμπέρη, ναι. Γιώργο Σίμος. Παιδιά, καλησπέρα από Γιάννενα. Βρέχει. Ρωτά, βρέχει και στην Τρίπολη, βρέχει και στο Ξυλόκαστρο. Δεν θα βρέξει στην Αθήνα, για να δούμε. Τι καιρό είναι αυτό, τι Ιούνιο είναι αυτό, ε. Να ρωτήσω, υπάρχει ένα τραγούδι από Ηλία Καραπατάκη το οποίο λέγεται Ξενοδοχείο, λέει. Μήπως μπορούμε να το ακούσουμε. Καλό απόγευμα. Καλή εκπομπή να έχετε. Ξενοδοχείο. Δεν το έχω ακούσει. Θα το δω αν υπάρχει. Καλησπέρα, Λευτέρη. Καλή εκπομπή. Πάει ο Μπακασέτας, λέει ο Χρήστος. Πιθανόν να έρθει στον ΠΑΟΚ, Χρήστο, ο Μπακασέτας. Λοιπόν, καλό απόγευμα, λέει ο Νικόλας. Βραζιλία-Μαρόκο 3-0 στο Μουντικάλ το 98, Βραζιλία-Μαρόκο 2-1 το 97 και μια φορά κέρδισε, λέει, και το Μαρόκο σε ένα φιλικό. Νίκος Άλυμος, σωστά. Νίκος Παντερμαλής, τραγουδάκι. Γεια σου, ρε Νικόλα, να είσαι καλά. Πασχάλης, ωραία, τι έχασε μόνο γιατί ένα ειδικό. Βαγγέλης Νότου. Να δω το διαιτή Παπαπέτρου και τους υπόλοιπους διαιτητές στη Τούμπα σαν Robocop και τι στον κόσμο. Αρέσει πολύ που το Viber σου στέλνει ενημέρωση για όλους τους αγώνες και όταν μπαίνει γκολ στα παιχνίδια. Καλησπέρα, Λευτέρη. Γεια σου, Βαγγέλη μου. Ο Γιάννης, ο Δημητριάδης, συγχαρητήρια, λέει, γιατί έχω μπει συγχαρητήρια για τις προβλέψεις. Ο Χρήστος Καλυμάνης, είμαι στις Παπαδάτες, είμαι μάχημος. Βαράω, λέει, τρίποντα με πορτοκάλια, σαν το Φουρνιέ και τα βάζω όλα. Μακάρι και αύριο Φουρνιέ. Για να δούμε. Αντώνης Δέδες. Γεια σου, Αντώνη. Από άλλη εκπομπή ήταν ο Αντώνης. Ξέχασα. Δημήτρης. Πάμε σε κάποια άλλα μηνύματα. Γεια σου, Λεσά, από τα Τρίκαλα. Είμαι φανατικά Αργεντινή. Στα τελευταία Κόπα Αμέρικα τη σβήσαμε τη Βραζιλία. Άλλο το Κόπα Αμέρικα, άλλο το Μουντιάλ. Καναδά θα δούμε γκολ-γκολ, το ίδιο και με τη ΗΠΑ. Δεν είναι απίθανο. Γιατί και η Βοσνία, παρότι βασίζεται πολύ στον Τζέκο, σκοράρει. Καλησπέρα, Λευτέρη. Κωνσταντίνος από Ξάνθη. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Να είσαι καλά. Τι άλλο. Πείτε κάτι, λέει, για τον Καλογερόπουλο. Είμαι από το ίδιο του χωριό. Ναι, υπέγραψε στην Ιρεβέργη. Παρότι έλεγε θα πάει στη Μόντσα ο Καλογερόπουλος, τελικά υπέγραψε στην Ιρεβέργη που παίζει, συγγνώμη, στην Τσβάιτε Λίγκα. Την καλησπέρα στην Αντωνία, στη Δέσποινα, στη Σωτηρία, στην Νατάσα, στην Αθανασία, τα κορίτσια που πάντα μας ακούνε. Στον Νίκο που επίσης μας ακούει από το δρόμο. Και στο Αγρίνιο μας ακούει ο Τζίμις που λέει θα κάνει καμιά μεταγραφή ο Πανετολικός, γιατί φεύγουν όλοι που είναι στο team το τεχνικό. Δεν ξέρω πάνω στο θέμα αυτό αν ο Γιάννης Αναστασίου ήθελε να αλλάξει κάποια πράγματα ή ήταν απόφαση της διοίκησης για να έρθει καινούριο αίμα. Πάντως και ο Μάξιο Μπελεβόνης ο μικρός και ο Λουίτζι Ζενάμο και ο Μάρκο Μαρκόφσκι πρόσφεραν πάρα πολλά στην ομάδα του Πανετολικού.

Όλα τα λεφτά που λέει και Ανούλα η Βύση είναι αύριο τελικός του μπάσκετ, ο τελικός των τελικών, το πέμπτο παιχνίδι όπου θα έχουμε και τον πρωταθλητή. Μάλιστα. Όλα τα λεφτά λοιπόν είναι αυτό το παιχνίδι και τα δολοφονικά μάτια είναι αυτά που θα βγάζουν πάθος, ένταση και θα βάζουν πόντους. Αυτά θα είναι τα δολοφονικά που λέει η Ανούλα που θέλει να το πάρει ο Παναθηναϊκός. Κάποιοι άλλοι όπως ο Νικός Οικονομόπουλος θέλει να το πάρει ο Ολυμπιακός. Το θέμα είναι αύριο σε αυτό το παιχνίδι που θα γίνει με το φως του ηλίου 6 ώρα το απόγευμα. Να δούμε, λογικά μάλλον λόγω Μουντιάλ, έτσι, γιατί μετά υπάρχουν μεταδόσεις. Λογικά μάλλον γι' αυτό έχει γίνει 6 ώρα το μάτς να γίνει. Το θέμα είναι πώς θα παρουσιαστούν οι δύο ομάδες και από πλευράς απουσιών. Ο Παναθηναϊκός, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, ούτε ο Όσμαν ούτε ο Λούκας θα παίξει. Πιθανότατα και ο Ρογκαβόπουλος. Απ' την άλλη πλευρά, βέβαια, ο Ολυμπιακός περιμένει τον Ντόρσεϊ να επιστρέψει. Καλύτερος επέστρεψε δηλαδή στο ΆΚΑ, αλλά έπαιξε λίγο. Οπότε, βγάζοντας σήμερα την προπόνηση να είναι σε καλύτερη κατάσταση και να βάλει τους πόντους που λείπαν από τον Ολυμπιακό στα προηγούμενα παιχνίδια. Και κυρίως εάν ο Ολυμπιακός έχει συνέλθει, γιατί τον είδαμε στη δεύτερη παράταση ότι μπορούσε να πάρει τα πόδια του από την κούραση. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα βαντάζ, ότι δεν είχε και την αγωνιστική και την ψυχολογική φθορά να παίζει Final Four για την Ευρωλίγκα και να αντιμετωπίζει ομάδες σαν τη Ρεάλ και τη Φενέρ. Αυτό το είχε ο Ολυμπιακός, το πρόσθεσε περισσότερο κούραση σωματική, αγχολητική, ψυχολογική, άσχετα αν το αποτέλεσμα ήταν ευίωνο και ο Ολυμπιακός πήρε την κούπα. Όμως φάνηκε ότι κάπου έρχεται εύκολα η κούραση. Ο Παναθηναϊκός διψάει περισσότερο, αλλά ο Ολυμπιακός αύριο, αν είναι φρεσκαδούρικος, νομίζω ότι δεν χάνει με τίποτα την κούπα μέσα στο γήπεδό του. Είναι θέμα φρεσκάδας, είναι θέμα το πώς θα παρουσιαστούν δύο ομάδες. Παναθηναϊκός σίγουρα, βλέποντας τον Ολυμπιακό σε αυτά τα παιχνίδια που έδωσε κυρίως στο ΆΚΑ, βλέπει ότι δεν έχει να χάσει τίποτα και ότι διψάει περισσότερο για να κλείσει με double τη σεζόν και να απαντήσει στο ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού. Απ' την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός θα έχει την έδρα, έχει καλή ψυχολογία όταν παίζει στο ΣΕΦ. Εάν οι παίχτες του ξεπεράσουν την κούραση και αυτό που έδειξαν στη δεύτερη παράταση, όπου παίχτες σαν τον Μιλουτίνοφ, τον Βεζένκοφ και κανένα δυο άλλους ήταν υπερβολικά κουρασμένοι και δεν μπορούσαν να τρέξουν, εάν το ξεπεράσει αυτό θα έχει τον πρώτο λόγο για την νίκη. Κλείνουμε λοιπόν, καλή τηλεθέαση για ότι έρχεται από εδώ και πέρα και βέβαια στη συγκρότητα Αστέρα Σπορ μπορείτε να ακούσετε τα παιχνίδια για το Μουντιάλ. Το πρώτο σημερινό παιχνίδι, επαναλαμβάνω και πάλι, είναι Καναδάς-Βοσνία στις 10 η ώρα από το Τορόντο, εκεί όπου ο Καναδάς έχει κάνει μόλις μία ήττα παίζοντας και επίσημα και φιλικά παιχνίδια. Έχει δώσει καμιά 28 έχει δώσει και έχει μόλις μία ήττα ο Καναδάς. Ας το επισημάνουμε και αυτό. Και από την άλλη πλευρά έχουμε στην Αμερική το παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών με την Παραγουάη που θα αρχίσει στις 4 τα ξημερώματα. Καλή τηλεθέαση, καλή ακρόαση, καλή συνέχεια με τις εκπομπές της Αστέρα Σπορ. Δευτέρα Σαραλάκος ήταν για περίπου μια ώρα κοντά σας. Βίβια Νικολοπούλου στην ρύθμιση των ήχων. Στην παραγωγή της εκπομπής ήταν κοντά μας ο Άγγελος Ζηραϊδόνης. Καλό απόγευμα σε όλους. Να είστε καλά.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

0: Καλώς απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sports στις 5. Στη ρύθμιση των ήχων η Δίδια Νικολοπούλουν. Την κορυφή της Ευρώπης διεκδικούν απόψε τα κορίτσια του Ολυμπιακού στο Πόλο. Οι Ερυθρόλευκες αντιμετωπίζουν στον τελικό του Final Four τη Φερεντσβάρος διεκδικώντας την τέταρτη κούπα τους στη διοργάνωση. Η αναμέτρηση ξεκινά στις 10 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την Era Sports. Στους άνδρες επίσης για το Champions League, ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 19-13 από την Ιταλική Προρέκο στον ημιτελικό και αύριο στις 8 θα παίξει με τη Φερεντσβάρος για την τρίτη θέση. Ο Παναθηναϊκός και Σαρ Λερουά ήρθαν σε συμφωνία για τον Ετιέν Καμαρά και μένει πλέον η συγκατάθεση του Γάλλου Χαφ. Κλείνει ο κύκλος του Τάσου Μπακασέτα στον Παναθηναϊκό, καθώς μετά από 2,5 χρόνια κοινής πορείας, ο 32χρονος μέσος ενημερώθηκε ότι δεν βρίσκεται στα πλάνα του Νίστρουπ εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Μπακασέτας δεσμεύεται με συμβόλαιο για ένα χρόνο, ωστόσο οι πράσινοι εμφανίζονται διατεθειμένοι να πληρώσουν τη διαφορά σε περίπτωση που δεν βρει συμβόλαιο ανάλογα αυτού που έχει με την ομάδα. Ο προπονητής τερματοφυλάκων Κάσπερ Άγκερκεν θα ενταχθεί από την Τζέλσι στο επιτελείο του Γιάκομ Νίστρουπ στο Παναθηναϊκό, όπως αναφέρουν στη Δανία. Ο κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού Αλέξης Καλογυρόπουλος δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους Ερυθρόλευκους και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ρεβέργη, υπογράφοντας για τα 4 επόμενα χρόνια. Στον αέρα παραμένει το θέμα προπονητή στον ΠΑΟΚ, με τον Ρασβάν Λουτσέσκου να πλησιάζει όλο ένα και περισσότερο την πόρτα της εξόδου από το σύλλογο. Ξεκίνησε από χθες το βράδυ η γιορτή του ποδοσφαίρου στο εναρκτήριο παιχνίδι του Παγκόσμιου Κυπέλου στο Μεξικό. Επιβλήθηκε 2-0 της Νοτίου Αφρικής, ενώ τα ξημερώματα η Νότια Κόρεα επικράτησε 2-1 της Τσεχίας με ανατροπή. Απόψε στις 10 το βράδυ στο Τορόντο ο Καναδάς παίζει με την Βοσνία, ενώ στις 4 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες κοντράρονται με την Παραγουάη. Μετάδοση των αγώνων από τα κανάλια της ΣΕΡΤ και φυσικά ραδιοφωνικά από την Era Sports. Μετά από μια εξαιρετική διετία στη Λιβαδιά, ο Νίκος Παπαδόπουλος ετοιμάζεται να αναλάβει τα ενία του Αποέλ. Ο Έλληνας τεχνικός ταξίδεψε τις προηγούμενες μέρες στην Κύπρο και όπως φαίνεται, οι δύο πλευρές έφτασαν σε οριστική συμφωνία διετούς διάρκειας. Παίκτης της Καλαμάτας είναι και επίσημα ο Κένεθ Βάργκας, αφού οι Μεσσίνοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του 24χρονου κοσταρικανού ακραίου επιθετικού με τίσιο δανεισμό από τη Σκοτσέζικη Χάρτς. Για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ, η Εθνική Γυναικών πιέζει στις 6 στη Λάρισα με το Κόσοβο, ενώ οι άνδρες στις 8 με την Ιρλανδία στην Γλυφάδα. Η είσοδος είναι ελεύθερη και τα δύο παιχνίδια θα καλυφθούν από την Era Sports. Και επίσημα εποχή Μουρίνιο στη Ρεάλ, με τους Μαδριλένιους να ανακοινώνουν την επιστροφή του 63χρονου τεχνικού στον πάγκο τους για την επόμενη τριετία. Το EuroCup ανακοίνωσε τις ομάδες για τη σεζόν 26-27, ανάμεσα στις οποίες βρίσκονται Άρης, ΠΑΟΚ και η Μονακό. Σε νέα καταγγελία κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και της ΚΑΕ, Παναθηναϊκός προχώρησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι ζητούν τιμωρία απαγόρευσης εισόδου σε όλα τα γήπεδα για ένα χρόνο στον ιδιοκτήτη της πράσινης ΚΑΕ. Ο αθλητικός δικαστής εντωμεταξύ κάλεσε την ΚΑΕ Παναθηναϊκός σε απολογία για τα όσα συνέβησαν στο τέταρτο παιχνίδι των τελικών με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sports στις 5. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Era Sports 101,8.
2: Μεγάλη ευκαιρία που μετατρέπεται σε γκολ. Κινιόνες είναι αυτός ο οποίος ανοίγει το σκορ στο 1ο λεπτό για την ομάδα του Μεξικού. Κινιόνες, ο οποίος βρήκε τον χώρο, θα ανοίξει το σκορ και όλα ξεκίνησαν από το λάθος του Williams, τερματοφύλακα. Πήγε να παίξει κοντινή πάσα, εκεί έγινε το λάθος από τον Σίτχολ και ήρθε σαν κόμπρα να περιμένει σε αυτό το σφάλμα, επαναλαμβάνω, του Σίτχολ να βρει το σουτ και να στείλει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Williams, ο οποίος δεν είχε πολλά περιθώρια αντίδρασης από το σημείο στο οποίο κεραυνοβολήθηκε, αλλά είναι ξεκάθαρο αυτό το σφάλμα από το οποίο δέχεται τον γκολ. 1-0 ο Κινιόνες για την ομάδα του Μεξικού στο 1ο λεπτό. Το γέμισμα, μεγάλη ευκαιρία και γκολ. Χιμένεθ στο 67 κάνει το 2-0. Μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς, με υψωμένα τα χέρια στον ουρανό, ο πρώτος σκόρερ του Μεξικού κάνει τη διαφορά, κάνει την φάση που περίμενε για 66 λεπτά και κάνει το 2-0. Εκμεταλλεύεται στο έπακρο την αδράνεια της Νοτιοαφρικής. 2-0 το Μεξικό με σκόρες το Χιμένες.
3: Γκολ Τσεχίας στο κόρνερ. Ο Κρέτσι στην εκτέλεση του κόρνερ από τα δεξιά. Βιδωμένοι οι Κορεάτες, δεν ακολουθούν τη φάση και έχουμε την μπάλα στα δίχτυα των Κορεατών. Από το πλάγιο out την μπάλα ψηλά στον αέρα, ο Κρέτσι κερδίζει κατά κράτος τους αμυντικούς της Νοτιού Κορέα. Νότιος Κορέα Τσεχία 0-1. Κορέα που βγαίνει τώρα μπροστά, ευκαιρία, ο Χουάνγκ, γκολ! Με πολύ ωραίο τρόπο ο πρώην παίχτης του Ολυμπιακού αλλάζει πόδι από τα αριστερό στο δεξί με ένα γλυκό πλασέ, περνάει την μπάλα από τον Κόβαρ, γίνεται μια τελευταία προσπάθεια μπάσκετ, την προλάβει ο αμυντικός στη γραμμή, δεν την προλαβαίνει, η μπάλα περνάει μέσα και ισοφαρίζει η Κορέα το παιχνίδι στο 67. 1-1. Η Κορέα ήταν και πάλι μπροστά, ευκαιρία, γκολ! 2-1, η απόλυτη ανατροπή. Στη σέντρα που βγει από τα δεξιά, ο Οχενκιού απλώνει το πόδι, ήρθε από τον πάγκο και βάζει την Κορέα μπροστά στο σκορ. Νομίζω...
4: Ακούτε, Eraspor.
5: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση, εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία, 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού, το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
6: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Ο Ιταλός επιθετικός Τότο Σκυλάτσι αποτελεί μια σπουδαία φυσιογνωμία στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Εμφανίστηκε το 90 στο Μοντιάλ που διοργανώθηκε στην Ιταλία, από την Σέριε B στους ημιτελικούς του παγκοσμίου κυπέλου σε διάστημα 12 μηνών. Η ιστορία του είναι μοναδική και η επιτυχία του εφήμερη. Στο Μοντιάλ σημείωσε τα 6 γκολ από τα συνολικά μόλις 7 γκολ που έβαλε στην καριέρα του με την εθνική ομάδα. Το ξεπέταγμα ο Σκυλάτσι το έκανε ως παίκτης της Μεσίνα. Τη σεζόν 88-89 σημείωσε 23 γκολ στη δεύτερη κατηγορία, μετά πήγε στη Γιουβέντους και την πρώτη του χρονιά σημείωσε 15 γκολ και κατέκτησε 2 τίτλους, το κύπελο Ιταλίας και το κύπελο UEFA. Ο Άντζελο Βιτσίνι αποφάσισε να τον καλέσει στην εθνική Ιταλίας, που είχε στις τάξεις της σπουδαίους επιθετικούς όπως το δίδυμο της Σαμπτόρια Τζανλούκα Βιάλι και Ρομπέρτο Μαντσίνι, τον Ανδρέα Καρνεβάλε της Νάπολη, τον Άλντο Σερένα της Ίντερ και τον Άσο της Φιωρεντίνα Ρομπέρτο Μπάτζιο. Ο Σκυλάτσι είχε μόλις μία συμμετοχή στην εθνική ομάδα και αποτελούσε outsider πριν την έναρξη του Μουντιάλ. Ο Βιντσίνι έδειξε ότι πίστευε τον Σικελό και δικαιώθηκε. Όπως αναμενόταν στον εναρκτήριο αγώνα της Ιταλίας στο Μουντιάλ που διεξήχθη στο Ολύμπικο της Ρώμης με αντίπολο την Αυστρία, ο Σκυλάτσι ήταν στον πάγκο. Οι Καρνεβάλε και Βιάλι ξεκίνησαν ως επιθετικό δίδυμο. Το μάτς κυλούσε 0-0 μέχρι το 74 όταν μπήκε στον αγώνα ο Σκυλάτσι στη θέση του Καρνεβάλε. Δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και 4 λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο πέτυχε με κεφαλιά το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Ο κόσμος έμαθε πια το όνομά του. Στο τρίτο μάτς του ομίλου, η Ιταλία νίκησε 2-0 την Τσεχοσλοβακία και ο Σκυλάτσι ξεκίνησε βαθικό στην επίθεση μαζί με τον Ρομπέρτο Μπάτζιο. Σκόραρε πάλι, αλλά τον γκολ του επισκιάστηκε από εκείνο του Μπάτζιο με σλάλομ που ξεκίνησε από το κέντρο του γηπέδου. Η φήμη του Σκυλάτσι είχε εξαπλωθεί και η Ιταλία έκαναν λόγο για έναν νέο Πάολο Ρώσι. Επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση που βρισκόταν στον αγώνα με την Ουρουγουάη. Χάρη στο δικό του γκολ ξεκλείδωσε την άμυνα των Λατινοαμερικάνων και ο Άλντο Σερένα, 5 λεπτά πριν από τη λήξη, απλά σφράγισε την πρόκληση της Ιταλίας στα προημιτελικά. Με 3 γκολ σε 4 μάτς, η Corriere della Sera επιβράβευσε τον Σκυλάτσι με έναν κολακευτικό τίτλο: Η Ιταλία του Σκυλάτσι. Στον προημιτελικό απέναντι στο Έιρε του Τζάκι Τσάρτον έκανε και πάλι το θαύμα του, σημειώνοντας το μοναδικό γκολ του αγώνα. Ο παίκτης που είχε μόλις μία εθνική συμμετοχή πριν το Μουντιάλ ήταν ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με 4 γκολ. Στα ημιτελικά οι Ναπολιτάνοι αποθέωσαν το Σκυλάτσι απέναντι στην Αργεντινή και αυτός τους ανταπέδωσε την αναγνώριση με γκολ απέναντι στην ομάδα του Μαραντόνα. Το όνειρο της συμμετοχής των Ιταλών στο τελικό έσβησε στη διαδικασία των πέναλτι. Οι Ρομπέρτο Ντονανατόνι και Άλτο Σερένα απέτυχαν να σκοράρουν, ενώ ο Σκυλάτσι δεν επιλέχθηκε από τον Μιντσίνι να εκτελέσει πέναλτι. Ο αποκλεισμός έφερε κατήφια και απογοήτευση στους Ιταλούς που βρήκαν το κουράγιο απλά και νίκησαν στο τελικό το μικρό την Αγγλία με 2-1. Ο Σκυλάτσι σημείωσε το έκτο του γκολ στη διοργάνωση και παράλληλα ανακηρύχθηκε ο πρώτος σκόρερ του τουρνουά. Ο μικρός όμως Ιταλός ήταν ο νέος ήρωας για τους συμπατριώτες του. Αλλά για λίγο. Ο ταπεινός και καταφρονεμένος νεαρός άνδρας που αρεβαίνει ταχύτατα τα σκαλοπάτια της αθλητικής και κοινωνικής ανόδου γίνεται είδωλο για να κρεμιστεί αμέσως μετά, αδύναμος να αντέξει τα δυνατά φώτα των προβολέων. Στο τέλος επιστρέφει στο ταπεινό μέρος από όπου ξεκίνησε και συνεχίζει τη ζωή του.
7: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
7: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
11: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
10: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
11: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
10: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
12: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
13: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
14: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
13: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
16: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
18: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
19: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
18: Era Sport.
19: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
18: Με 24 ώρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Λοιπόν, καλησπέρα. Γεια σου Γιάννα ρε.
1: 48 δευτερόλεπτα, 24
0: δευτερόλεπτα.
1: Αλλά 48, δύο ρίτσες μαζί. Εν μέσω της εκκίνησης του Μουντιάλ, δηλαδή είχαμε αγώνες και το βράδυ χθες και τα ξημερώματα, συνεχίζεται σήμερα το πανηγύρι. Αλλά εμείς έχουμε το δικό μας.
0: Το δικό μας δαλκά.
1: Δαλκά, με την έννοια ότι αύριο είναι. Νομίζω ότι η φράση «η μητέρα των μαχών» έχει βγει για αυτό το παιχνίδι.
0: Αυτό είναι.
1: Λοιπόν, Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου μαζί μας.
0: Ο Άγγελος του Ζαραϊδόνης είναι μαζί επίσης.
1: Μπράβο, εσύ.
0: Τι έβλεπε τώρα πριν από λίγο. Δεν λέω, Άγγελε, τι ακριβώς. Παλιό, πριν από πολλά χρόνια, τελικό Ολυμπιακού Παναθηναϊκού μπάσκετ. Στο ΣΕΦ, είναι δικός μας αυτός, εντελώς. Μπασκετικός δηλαδή.
1: Κοίταξε, αν μου πει ποιο μάτς έβλεπε.
0: Θα σου πει.
1: Θα καταλάβω τι ομάδα. Θα του πω τι ομάδα.
0: Άγγελε, έχω το ελεύθερο. Λοιπόν, έβλεπε.
1: Θα του πω τι ομάδα είναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, να το πω, Άγγελε, ακόμα και τώρα. Λοιπόν, έβλεπε το 17.
1: Υπάρχει 20 κακάδαρα.
0: Σε έδωσε, Άγγελάρα.
1: Όχι, γιατί καθόμουν και έχω βγάλει κάποια στατιστικά, εν πάση περιπτώσει. Ό,τι αφορά το
0: ζεύγο. Casey Rivers, θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Casey Rivers.
1: Ήταν Πασκουάλ από τη μία, Σφερόπουλος από την άλλη.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Είναι μία από τις δύο φορές που στο πέμπτο παιχνίδι έχει κερδίσει ο φιλοξενούμενος. Και ναι, τις δύο φορές το έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Η μία με το Σούμποτιτς.
0: Και με Ράτζα και ναι, Οικονόμου. Ναι. Έτσι, το 99, έτσι.
1: Ναι, το 99. Και η άλλη, αυτή με τον Τζάβι Πασκουάλ, το 16-17.
0: Ναι.
1: Σε όλες τις άλλες φορές, θα σας πω ακριβώς τα νούμερα, τα έχω κάθισει και τα έχω βγάλει. Έχουν κερδίσει το πέμπτο παιχνίδι γηπεδούχοι. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα μαζί σιγά σιγά.
0: Δύο από τις.
1: Θα σου πω τώρα, περίμενε. Τα έχω κρατήσει. Έχω πίνακα, γιατί αύριο έχουμε και τη μετάδοση. Ναι. Και καθόμαστε και ξέρεις, δεν πηγαίνουμε.
0: Διαβασμένοι πάμε, ρε παιδιά. Πάτε,
1: λοιπόν,
0: μάλλον.
1: Άντε,
0: εγώ θα είμαι εδώ στο στούντιο.
1: Να το ανοίξουμε τώρα αυτό το στατιστικό κεφάλαιο για να ξεμπερδέψουμε και να μπούμε στη συζήτηση. Αυτή καταρχάς είναι η 23η φορά που παίζουν οι δυο τους σε τελικούς play-off. Η πρώτη φορά ήταν το 92-93.
0: Ναι.
1: Ωραία. Στις προηγούμενες 22, η πράσινη, ο Παναθηναϊκός, κέρδισε τις 13 φορές, δηλαδή στέφθηκε πρωταλτής από τις 22 τις 13 και τις 9 ο Ολυμπιακός. 7 φορές από τις 22, έτσι, το πρωτάθλημα πήρε η ομάδα που δεν ξεκίνησε με πλεονέκτημα έδρας.
0: Α, 7 φορές.
1: 7 φορές.
0: 7 από τις 23.
1: Ανεξαρτήτου σκορ.
0: 7 από τις 23.
1: Ναι, 7 από τις 23.
0: Εντάξει, δεν είναι μικρό ποσοστό.
1: Όχι.
0: Το εντρίτο. Περίπου λίγο πιο κάτω από το εντρίτο είναι μεγάλη ιστορία. Ναι. Μεγάλο ποσοστό αυτό. Δηλαδή για να πάρει το πρωτάθλημα η ομάδα που δεν έχει αβαντάζ.
1: Και σε αυτή την κατηγορία, στις 7 φορές λοιπόν που το πρωτάθλημα το πήρε η ομάδα που είχε μειονέκτημα έδρας, ο Παναθηναϊκός κέρδισε τις 5 και ο Ολυμπιακός τις 2. Επίσης, αυτή θα είναι η 12η φορά που η σειρά Ολυμπιακού Παναθηναϊκού Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, ξαναλέω, 12η φορά που η σειρά των αιωνίων θα κρυθεί στο 5ο παιχνίδι. Δηλαδή 3-2. Ο Παναθηναϊκός από τα 12 παιχνίδια που πήγαν στο 5ο τελικό έχει κατακτήσει, αυτή είναι το 12η φορά, Παναθηναϊκός, το 3-2 σε 8 περιπτώσεις.
0: Πάλι πολλές.
1: Ναι, υπερέχει. Άλλωστε είναι ο πολυνίκης και του θεσμού, έτσι.
0: Ναι, καλά, ναι. Αυτό είναι.
1: Μάλιστα, ο Παναθηναϊκός έχει καταγράψει και 2 breaks στο 5ο παιχνίδι. Το 99 που είπαμε και το 17.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει κερδίσει τις 8 φορές με μειονέκτημα έδρας, αλλά έχει κερδίσει και με 3-0, 3-1 κλπ. Τις 2 με 3-2, δηλαδή κέρδισε το 5ο παιχνίδι μέσα στο ΣΕΦ. Λοιπόν, είπαμε, ο Παναθηναϊκός 8 περιπτώσεις, έτσι. Άρα 4 φορές έχει κερδίσει. Θα είναι η 12η, όχι. 8, 3 φορές ο Ολυμπιακός το έχει κερδίσει με μειονέκτημα έδρας. Καμία με 3-2 με έδρα αντιπάλου.
0: Πάντως.
1: Δηλαδή δεν έχει πάρει σε πέμπτο παιχνίδι το πρωτάθλημα.

0: Τεράστιες δυνατότητες των πρασίνων. Αυτό. Με βάση αυτό και τον εγωισμό που θυγμένο, εγώ θεωρούσα ότι θα πήγαινε μέχρι το 3-2 και το έλεγα. Όλοι μου έλεγαν 3-0, Ολυμπιακός, 3-1, το πολύ πολύ έλεγα. Θα πάει και θα κρίνει τον τελευταίο αγώνα. Όχι μία, πολλές φορές.
1: Εδώ υπάρχει μια μεγάλη ιδιαιτερότητα, που εδώ είναι μια άλλη κατηγορία αριθμητικής καταμέτρησης, με ομάδα που έχει πάρει την Ευρωλίγκα. Δηλαδή τι γίνεται
0: όταν
1: μία από τις δύο παίρνει την Ευρωλίγκα, και κάθισα και βρήκα και τι γίνεται όταν πάνε και οι δύο στην Ευρωλίγκα.
0: Άλλο τώρα αυτό,
1: Καταλάβες, γιατί είναι άλλο, πρόσεξε με, είναι άλλο να έχει πάει όπως φέτος ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα και να μην έχει πάει ο Παναθηναϊκός. Έτσι, και είναι άλλο να έχουν πάει και οι δύο και να γυρίζουν το ίδιο κουρασμένοι.
0: Σωστό.
1: Αλλά ο ένας χαρούμενος ή και οι δύο απογοητευμένοι.
0: Σωστό. Ναι.
1: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν έχει περάσει αυτό του Ολυμπιακού, την υπερένταση, την υπερπροσπάθεια για να πετύχει το βασικό στόχο όλης της χρονιάς. Δηλαδή ο Ολυμπιακός το βασικό του στόχο τον έχει πετύχει μέχρι στιγμής. Έτσι. Από εκεί και πέρα, ό,τι επειδή έχει το πλεονέκτημα έδρας, ήταν αίτητος στο πρωτάθλημα κλπ. Έχει περισσότερη νίκη επί του Παναθηναϊκού φέτος. Θέλει να κλείσει ονειρεμένα τη σεζόν. Και από την άλλη, ο Παναθηναϊκός, αυτό που λέγαμε τόσες μέρες, να μετριάσει την πίκρα.
0: Την πίκρα. Την αποτυχία.
1: Την ευρωπαϊκή αποτυχία. Γιατί επαναλαμβάνουμε, double.
0: Αποτυχία με το θέμα είναι.
1: Ο Ολυμπιακός, αν κερδίσει το πρωτάθλημα, θα έχει τρεις τίτλους φέτος. Το Super Cup, το Ευρωλίγκα που είναι το σημαντικότερο και το πρωτάθλημα. Αν το πάρει ο Παναθηναϊκός, θα έχει το double.
0: Ναι.
1: Πρόσεχε τώρα, θες να το πούμε, επειδή να μου φύγει εμένα από το τέτοιο.
0: Για
1: τι
0: πες.
1: Γίνεται. Λοιπόν, 10 φορές. Γιατί φέτος δεν έχουν παίξει ακόμα για να το βάλουμε στη στατιστική. Έχει 7 τίτλους ο Παναθηναϊκός, 4 έχει ο Ολυμπιακός, αλλά δεν έχουμε δει τι έχει γίνει μετά ακόμα. Θα το προσθέσουμε του χρόνου αυτό. Άρα μιλάμε για 10 φορές που ξέρουμε τι έχει γίνει μετά. Έτσι. Λοιπόν, άλλες 10 φορές λοιπόν έχουμε αυτή τη συνθήκη. Να έρχονται από πρωτάθλημα Ευρώπης. Από αυτές, στις 7 ο πρωταθλητής Ευρώπης έγινε και Ελλάδας. Δηλαδή, από
0: πήρε
1: τις 10 φορές.
0: Το Ευρωπαϊκό και πήρε και το πρωτάθλημα Ελλάδας, ναι.
1: Ναι. Τις 5 ο Παναθηναϊκός, το 2000, το 2007, το 2009, το 2011 και το 2024, και τις 2 ο Ολυμπιακός, το 1997 και το 2012. Δεν τα κατάφεραν, δηλαδή δεν πήραν το πρωτάθλημα 3 φορές. 2 φορές ο Παναθηναϊκός, που αποκλείστηκε το 90, μάλλον έχασε τον τελικό το 96 από τον Ολυμπιακό επί Ιωαννίδη, θυμάσαι, τότε που είχε φύγει ο Ντομινίκ, και το 2002 που γύρισε και έχασε από τον Ολυμπιακό στα προεμιτελικά, στα εμιτελικά, γιατί τελικά έπαιξε ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ και το περί ΑΕΚ, αν θυμάσαι καλά, με τον Σάκοτα.
0: Σωστά.
1: Και ο Ολυμπιακός πήρε την κούπα στο Λονδίνο το 2013 και γύρισε και έχασε με σκούπα από τον Παναθηναϊκό το 2013. Τώρα, το εντυπωσιακό είναι ότι
0: για να προλαβαίνουμε.
1: Ναι, με.
0: Γιατί έχουμε δελτίο.
1: Άντε,
0: ή θα το πούμε σε λίγο.
1: Να το πω πολύ γρήγορα. Το εντυπωσιακό είναι από τις 3 φορές που ο καθένας έχει πάει στο Final Four μόνος του, όπως και φέτος. Κάτι που σημαίνει ότι ήταν. Α, και τις 3 φορές που έγινε αυτό, που δεν το πήρε αυτός που πήρε την Ευρωλίγκα, είναι όταν πήγε μόνος του και ο άλλος δεν είχε πάει. Άρα πλήρωσε την καταπώνηση, ενώ ο άλλος ήταν ξεκούραστος. Υπάρχει και άλλη μια λεπτομέρεια, την πούμε μετά.
0: Δελτίο πολιτικών ειδήσεων άμεσα τώρα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι όροι του Ιράν που διέρευσαν στα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν καμία σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί γραπτώς, ανέφερε στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι δεν διαπραγματεύεται με καλή πίστη. Διέψευσε νωρίτερα το Ιράν τα δημοσιεύματα για

0: υπογραφή συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες την Κυριακή στην Γενέβη. Επιφυλάξεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων του νόμου Κατσέλη. Επιδέχεται διαφορετικών αναγνώσεων από τους δανειολήπτες και τις τράπεζες και τους σέρβισερς, τόνισε ο κύριος Τουρνάρας. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική. Συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη, μεταξύ των οποίων ένας 28χρονος αστυνομικός. Κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φλουρός. Συνελήφθη στην Καλλιθέα 33χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών μέσω ταχυδρομικών δεμάτων. Παρατείνεται η προθεσμία των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Σε εξέλιξη η πιο επικίνδυνη φάση της κακοκαιρίας, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες σύμφωνα με τις προβλέψεις, ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Καιρός, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 18:30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
1: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ακούτε, Ερασπορ.

0: Μίλα λέει, μίλα μας λέει ο Αλέξα.
1: Και το τραγούδι μας λέει Don't Speak.
0: Don't Speak, εντάξει.
1: Okay. Λοιπόν, 24 δευτερόλεπτα είπαμε. Στη μισή ώρα προσπαθήσαμε να κάνουμε μια στατιστική έτσι, απεικόνηση των δεδομένων που έχουμε μέχρι τώρα. Όχι ότι θα παίξουν ρόλο, γιατί εγώ αυτά τα ακούω βερσέ.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Έτσι, απλά στατιστικά τα... είναι πάντως. Ναι. Κάτι λένε και αυτά.
1: Πρόσεχε.
0: Εντάξει,
1: δεν είναι. Για μένα λέει πολλά ότι τις τρεις φορές, ας πούμε, που δύο Παναθηναϊκός και μία Ολυμπιακός που, είχε πάει Ευρωλίγκα, που είχαν πάει Ευρωλίγκα μόνοι τους, έχασαν το πρωτάθλημα. Δηλαδή ότι η Ευρωλίγκα. Γιατί είναι η κατάσταση που
0: βρίσκεται. Σε αδειάζει.
1: Ακριβώς. Σε αδειάζει.
0: Αδειάζει. Αδειάζει ψυχολογικά και κυρίως ψυχολογικά.
1: Ακριβώς.
0: Πνευματικά.
1: Έτσι και είναι ο Μπράντοβιτς στη φάση. Δεν είναι ότι λέμε είναι κάποιος προπονητής που δεν. Το λέω για τον Παναθηναϊκό κυρίως. Τις δύο φορές λοιπόν που το έχασε ήταν ο Μπράντοβιτς. Δεν ήταν κάποιος προπονητής που λες ότι. Αφού λέγαμε, δεν λέγαμε ξέρει ο Μπράντοβιτς. Ξέρει πότε θα τους φορμάρει, ξέρει πότε. Λοιπόν, αυτό δίνει.
0: Καλά, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Πλά, ναι. Δεν μπορεί να ίσχυε κάποια στιγμή.
1: Όχι,
0: τώρα ίσχυε. Πια ότι μετά το Μάρτιο.
1: Όχι, τώρα δεν μπορεί λόγω συστήματος.
0: Δεν μπορεί, μωρέ Γιάννη.
1: Λόγω συστήματος δεν μπορεί.
0: Τότε μπορούσε δηλαδή.
1: Ναι, μπορούσε γιατί.
0: Γιατί ήταν.
1: Μηδένιζε το κοντέρ. Φρόντιζε να είσαι μέσα και να συνεχίζει. Και στο τέλος έπρεπε στην τελική. Γιατί ξέρεις, δεν κουβαλούσε τις ήττες τη πρώτη φάση. Mm-hmm. Πήγαινε στη δεύτερη φάση, στο top 16, από το 0-0. Νίκες ήττες.
0: Γιατί ήταν άλλο το φορμάτ, ναι.
1: Ναι, άλλο το φορμάτ. Τώρα σε αυτό το φορμάτ η νίκη του Οκτωβρίου είναι η ίδια με τη νίκη του Φεβρουαρίου, ας πούμε. Που κρινόντουσαν θέσεις. Και του Μαρτίου. Mm-hmm. Λοιπόν.
0: Ρε Αλέξανδρε, γιατί διαμαρτύρεσαι που μιλάμε για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Αν θέλεις κάτι άλλο, έτσι, κάνε μας ενδεικτικά μια πρόταση να δούμε τι άλλο θα, γιατί άλλο θα μιλήσουμε. Και έχει πολλά γεγονότα.
1: Μιλήσουμε.
0: Αλλά αύριο το ντέρμπι. Το τελευταίο μεγάλο ντέρμπι τη σεζόν. Αν είναι μικρό πράγμα αυτό, να το καταλάβω δηλαδή. Να μας να πεις γιατί άλλο θες να μιλήσουμε.
1: Τα εισιτήρια.
0: Έχει θέματα, αλλά σε λίγο. Δύο ρούλες έχουμε.
1: Εξαφανίστηκαν σε δύο ώρες.
0: Α, λοιπόν, και στο Παναθηναϊκό ανοίγει το D-Center. Έτσι, θα ανοίξουν το D-Center. Όποιος θέλει μπορεί να πάει να παρακολουθεί τον αγώνα από το γήπεδο.
1: Φαντάζομαι θα γίνουν αυτά τα γνωστά στο ξενοδοχείο φίλαθλοι.
0: Όχι για τον αγώνα, λέω ακριβώς
1: ναι,
0: για τον
1: ναι.
0: αγώνα.
1: Αυτοί που πηγαίνουν
0: να ξεπροβοδίσουν ας πούμε, ναι. την ομάδα του Παναθηναϊκού θα είναι δωρεάν αν και θα υπάρξουν κάποιες θα υπάρξει μια σειρά προτεραιότητος γιατί θα αν μαζευτούν εκεί πέρα 50.000 λέω εγώ τώρα για να είναι όλοι μαζί οι οπαδοί του Παναθηναϊκού που θα θέλουν να παρακολουθήσουν τον αγώνα θα πρέπει να υπάρχει μια σειρά προτεραιότητος πάντως πραγματικά θα... είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτό. Στο γήπεδο του Παναθηναϊκού να δουν τον αγώνα, τον πέμπτο τελικό που θα γίνει στο ΣΕΦ.
1: Αύριο στις 6.
0: Αύριο στις 6, έτσι, να τον δουν από το ΣΕΦ. Mm-hmm. Αυτό.
1: Λοιπόν, να ολοκληρώσω για
0: θα
1: να.
0: Θα υπάρξει και ανακοίνωση τόσων επόμενων ωρών.
1: Να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα.
0: Επισημοποιήσει την ιστορία αυτή. Ναι.
1: Να ολοκληρώσω αριθμού για να μου φύγουν από την έννοια, η έννοια για να, ζήσω, να διώξω το χαρτί από μπροστά μου. Mm-hmm. Λοιπόν. Τις τρεις φορές, τώρα δεν είχαμε πιάσει την περίπτωση που πήγαν και οι δύο στο Final Four. Τις τρεις φορές που βρέθηκαν και οι δύο στο Final Four, το πρωτάθλημα το πήρε ο νικητής. Αυτός που έφυγε χαρούμενος, αυτός που πήρε την Ευρωλίγκα. Που σημαίνει ότι είχαν την ίδια επιβάρυνση, αλλά ο ένας, αυτός που κέρδισε την Ευρωλίγκα, είχε καλύτερο ηθικό. Έτσι και ο άλλος ήταν... ξέρεις, στεναχωρημένος γιατί μπροστά του ο μεγάς αντίπαλος πήρε την κούπα. Υπήρξαν και φορές έτσι, που πήγαν τρεις περιπτώσεις που και οι δύο πήγαν στο Final Four αλλά δεν τα κατάφεραν. Ήταν, θυμίζω, Τελαβίβ Σαραγώσα και το 25 στο Αμποντάμπι. Και τις τρεις αυτές φορές που και οι δύο ήταν απογοητευμένοι το πρωτάθλημα το πήρε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτά ήταν τα στατιστικά. Τώρα όσον αφορά.
0: Μας κάνει πλάκα Σωτήρης και καλά κάνει. Ρε παιδιά λέει, εδώ πες στο Facebook λέει, και εσείς δεν μας λέτε τίποτα. Αυτά είναι προβλήματα φίλοι μου λέει. Τι μας κρύβετε. Καλά κάνει και ο φίλος και μας ρολάρει. Όντως έχει προβλήματα η Meta. Η Meta είναι η μητρική εταιρεία. Facebook, Instagram και τα υπόλοιπα. Αλλά εντάξει παιδιά, κάντε λίγο υπομονή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για πες. Τη διέκοψα.
1: Θες να μείνουμε στο.
0: Για κάτι τόσο σημαντικό.
1: Αλεξάνδρος Αποστολόπουλος στηρίζει του ήχου. Ξέχασα να το πούμε. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι, επειδή δεν μιλήσαμε μαζί τις αμέσως μετά το τέταρτο, ήταν ο Κώστας εδώ. Η αίσθησή μου είναι ότι ο Παναθηναϊκός βγάζει μεγαλύτερη σκληράδα από τον Ολυμπιακό.
0: Και ενέργεια.
1: Ναι, το ενέργεια όχι.
0: Όχι, ναι,
1: εγώ θα σου
0: ενέργεια,
1: περισσότερο σκληράδα.
0: Ενέργεια σε σχέση με τον προηγούμενο Παναθηναϊκό που είχαμε μάθει, ναι, που είχαμε συνηθίσει.
1: Ο Ολυμπιακός έχει 2-3 περιπτώσεις που είναι πάρα πολύ soft. Δηλαδή, ο Μιλουτίνοφ πάρα πολύ soft και θα εξηγήσω τι εννοώ.
0: Είναι κουρασμένος, είναι ψόφιος, φαίνεται.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Φαίνεται.
1: Εντάξει. Θα σου πω πού το
0: εντοπίζω. Ενέργεια δεν έχει.
1: Την προηγούμενη φορά είναι δικαιολογημένος να είναι ψόφιος, γιατί μπήκε μέσα ο Ταϊρίκ Τζόνς και έκανε 5 φάουλ σε 6 λεπτά, ανόητα. Ανόητα.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι αυτό μπορεί να του στοιχήσει και τη θέση του στο αυριανό παιχνίδι. Δηλαδή, να ξαναδούμε.
0: Άρα, το Hall,
1: τον Hall.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Το πρόβλημα του Μιλουτίνοφ λοιπόν δεν είναι. Καταρχάς βλέπεις ότι δεν έγινε μόνο στο τέλος. Απ' την αρχή κάνουν screen για να παίξουν εναντίον του. Δηλαδή τι σημαίνει? Ότι θεωρούν ότι ο Μιλουτίνοφ δεν είναι αμυντικός που μπορεί ή να σε κόψει. Δηλαδή το σόρτ δεν μπόρεσε να κόψει ούτε μια φορά.
0: Εντάξει, τώρα παίζει στα πόδια σου.
1: Και τον Τολιόπουλο.
0: Δεν είναι εύκολο αυτό που
1: παίζει. Κάτσε, ο Σόρτ, τα περισσότερα καλάθια.
0: Ούτε τον Αν.
1: Τα περισσότερα καλάθια.
0: Τον Αν του βάλε τρίποντα στη μούρη μπροστά.
1: Τα περισσότερα καλάθια τα έβαλε από μέση απόσταση ο Σόρτ. Πήγε και δεν μπορούσε να τον κόψει.
0: Πήγαινε μπροστά του, έκανε αυτό το βήμα πίσω και μετά σούταρε αυτό.
1: Ωραία. Και πάλι.
0: Δεν είναι εύκολο ένα ψηλό 2-13 να μαρκάρει τον.
1: Το πρόβλημα του Μιλουτίνοφ λοιπόν δεν είναι αυτό για μένα. Ακόμα και αυτό. Έτσι, λες ότι έχει μεγάλη ικανότητα, ο άλλος την πετάει έτσι κλπ. Το πρόβλημα του Μιλουτίνοφ που φαίνεται πόσο soft είναι, είναι ότι με το που έφαγε ένα τσεκάρισμα γερό από τον Grant, δεν έκοψε μία φορά να ποστάρει, να πάρει την μπάλα στο low post.
0: Τώρα θες να πεις ότι φοβάται.
1: Ναι.
0: Έλα,
1: αυτό θέλω να σου πω. Ότι αποφεύγει να μπει στο ξύλο. Γιατί ας πούμε ο Φαλ έπαιζε συνέχεια στο low post? Γιατί ποιος θα το σπρώξει? Πήγαινε μέσα.
0: Άλλη σωματοδομή του Φαλ, άλλη του Μιλουτίνοφ.
1: Μα ο Μιλουτίνοφ δεν
0: άλλη
1: έχει
0: πόδια. Δύναμη.
1: Ρε, αυτό λέω.
0: Καλά,
1: εγώ.
0: Και ο Φαλ δεν έχει τα πιο δυνατά πόδια, αλλά είναι η σωματοδομή του τέτοια που δεν μπορεί να το σπρώξει.
1: Περίμω,
0: ο Μιλουτίνοφ.
1: Ο Μιλουτίνοφ μόνο με καρφώματα. Δεν έχει πάρει την μπάλα με πλάτη και να κερδίσει το λεσόρ. Μία-δύο φορές.
0: Πλάτη όχι, ναι.
1: Δύο φορές.
0: Ναι, ενώ έχει πλάτη. Μπορεί να παίξει πλάτη.
1: Ναι, μα αν αισθάνεται όμως άβολα με σωματική επαφή, δεν τελειώνει τις φάσεις. Βγάζει την μπάλα έξω κλπ. Και επαναλαμβάνω, το κυριότερο είναι ότι δημιουργεί traffic στην περιφέρεια. Μένει και αρχίζει και κάνει hand off στο τρίποντο. Τι να τον κάνεις εκεί, 2-13? Γιατί διάβασες και θα πω και την πηγή κιόλας, που έγινε μια ανάλυση ότι είχε ελάχιστα σούτ, ελάχιστες προσπάθειες και θεωρητικά ο Ολυμπιακός, αφού υπερέχει σε ύψος και σε αριθμό ψηλών, θα έπρεπε να παίξει μέσα.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Αυτή
1: ομιλουτή
0: είναι αλήθεια. Και μου έχει κάνει εντύπωση που
1: μπράβο,
0: δεν παίζει μέσα.
1: Μπράβο. Δηλαδή πιστεύεις ότι είπε ο προπονητής.
0: Ναι, αλλά δεν είναι.
1: Να μην δίνετε την μπάλα στο Μιλουτίνοφ. Όχι. Πιστεύω ότι ο Μιλουτίνοφ δεν βυθίζεται για να σπρωχτεί να πάρει την μπάλα στο low post.
0: Στο pick and roll.
1: Όχι στο pick and roll. Γενικά.
0: Α, και γενικά.
1: Κάποια στιγμή κάνει ένα handoff, φεύγει και πρέπει να μπει μέσα, να πάρει την μπάλα.
0: Και ο άλλος παίκτης που λες, δύο περιπτώσεις που
1: καλά, ο Πίτερς είναι άστο. Είναι... Εγώ είπα στη μετάδοση 0 επί 0, 0 δια 0 δεν ορίζεται μαθηματικά.
0: Αυτό το μαθηματικό δηλαδή, του κότς μας. Ναι.
1: Αυτή είναι η έκλαμψη.
0: Ρε Σιγιάννη, είναι φευγάτος ο Πίτερς. Εντάξει,
1: τι,
0: ναι, εντάξει, αλλά θέλω
1: στο
0: να
1: Final
0: μου
1: Four δεν είναι φευγάτος.
0: Θέλω να εξηγήσει κάτι τότε λοιπόν.
1: Στο Final Four δεν ήταν φευγάτος.
0: Έτσι, μπράβο. Αυτό ήθελα. Αυτή τη μετάλλαξη γιατί την. Πώς μπορεί να την εξηγήσει κάποιος δηλαδή.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω και σου επαναλαμβάνω. Επειδή μαζεύτηκε κόσμος κάτω από το σπίτι του. Θυμάσαι πόσα χρόνια έχω πει ότι κατά τη γνώμη μου, έτσι, ο Πίτερς του γλιστράει μπάλα σε κρίσιμα σημεία από τα χέρια, δεν παίρνει το κρίσιμο rebound, δεν βάζει το κρίσιμο τρίποντο. Έχει κάνει μεγάλα παιχνίδια, αλλά με ομάδες χαμηλότερου βεληνικούς.
0: Όχι στο Final Four. Στο Final Four μεγάλες ομάδες.
1: Η μοναδική έκανε εξαίρεση που έκανε, νομίζω, τα παιχνίδια της ζωής του, γιατί συνδυάζεις επίδοση και σημασία, ήταν σε αυτό το Final Four. Εκεί δεν ήταν ο Πίτερς. Εγώ πίστευα ότι δεν είναι ο Πίτερς, είναι κάποιος άλλος.
0: Τον έχεις αγγίσει τον άνθρωπο.
1: Τι να κάνω, αυτό βλέπω. Να πω ότι δεν βλέπω αυτό.
0: τον έχεις απαξιώσει.
1: Να πω ότι δεν βλέπω αυτό.
0: Τι λες ρε Δεντόπουλε, λέει ο Φιλιππάς, για το Μιλουτίνοφ. Ποια μπάλα πήρε σωστά μέσα στο καλάθι αυτό?
1: Το θέμα είναι πόσες φορές έχει κλειδωθεί μέσα, έχει μπει μέσα και έχει κλειδώσει. Παρατηρήστε πόσες φορές, δεν ξέρω τι θα κάνει αύριο. Έτσι, δεν ξέρω τι θα κάνει αύριο, επαναλαμβάνω. Γιατί πολλές φορές και η έδρα παίζει ρόλο στα σφυρίγματα. Δηλαδή, ότι φοβάται γιατί αισθάνεται ότι δεν θα πάρει το φάουλ ή το άλλο. Ενώ στο σεφ μπορεί να το παίρνει πιο εύκολα. Λοιπόν, μέχρι τώρα εγώ δεν έχω δει το Μιλουτίνοφ να ποστάρει και να πάρει την μπάλα μέσα στο ζωγραφιστό ή στο low post. Εκεί ο φαλ έμπαινε, πάταγε.
0: Μπάστακα εκεί ήταν, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Και μοίραζε. Ήταν, και
0: ναι.
1: Μοίραζε.
0: Εντάξει,
1: και μοίραζε. Ή γύριζε με το έτσι θέλω και κάρφωνε.
0: Θα ήθελε να τον έχει τον φαλ στην.
1: Εγώ σου έχω πει η άποψή μου για τον φαλ.
0: Στο ρόστερ το ελληνικό.
1: Η άποψή μου για τον φαλ. Η άποψή μου για τον φαλ είναι ότι μαζί με τον Γόκαπ, το έχω πει, είναι οι δύο παίκτες συν το Μακίσικ που άλλαξαν το επίπεδο του Ολυμπιακού. Από εκεί και πέρα η Βεζένκοφ, ο Ντόρσεϊ, ξέρω εγώ, και βέβαια ο Φουρνιέ, έτσι, που δείχνει τι ποιότητα παίκτης είναι. Έτσι, παίκτης μεγάλων λαγώνων,
0: ναι.
1: Αυτοί φτιάχνουν το υψηλό του ταβάνι του Ολυμπιακού. Οι άλλοι φτιάχνουν τη βάση πάνω στην οποία θα πατήσει ο εκάστοτε Φουρνιέ.
0: Άρα θα δούμε αύριο τα σπουδαία σου αφορά τις, κυρίως εσύ εντοπίσεις τη front line του Ολυμπιακού το θέμα, το πρόβλημα, έτσι.
1: Γενικά ότι όχι, καταρχάς δεν μπορεί να σταματήσει κανείς το shorts στα πόδια.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι αλήθεια.
1: Δεν μπορεί.
0: Αυτό είναι, και αλλάζει όλος ο Παναθηναϊκός με το shorts πεντάδα. Όλος ο Παναθηναϊκός. Και δεν μένω εγώ σε κάποιες προσπάθειες που δεν τις τελειώνει. Που μου κάνει εντύπωση, δηλαδή. Είναι σαν να μην έχει δύναμη στην τελική προσπάθεια του σουτ, αλλά άλλες τελειώνει. Τον αγώνα προ τον κέρδισε ο Σόρτ. Με τους 7 πόντους που έβαλε. Τους
1: γρήγορους πόντους στη δεύτερη παράταση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και να σου πω και κάτι.
1: Και επίσης πολλές φορές.
0: Και αυτή είναι και εντολή του Άταμαν.
1: Ναι, εντολή.
0: Φαίνεται.
1: Γιατί μπορεί να
0: πάρ' τους στα πόδια, μπορείς. Φύγε.
1: Γιατί μπορεί
0: είσαι βέλος.
1: Γιατί μπορεί να το κάνει και γιατί. Μικραίνει τον χρόνο. Δηλαδή, όταν ήταν πίσω ο Παναθηναϊκός, έκανε τις επιθέσεις πολύ γρήγορα. Και δεν έτρωγε χρόνο ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Έπαιρνε καλάθι γρήγορα. Και είχε μείον 2 πόντους, άρα πλησίαζε 2 πόντους πιο κοντά. Ο Ολυμπιακός είχε 2 ευκαιρίες να πάρει το πρωτάθλημα προχθές, την Τετάρτη.
0: Mm-hmm.
1: Και στον κανονικό αγώνα που ξέφυγε 5 πόντους και έβαλε ένα ο Σόρτς και το τρίποντο το Λιόπουλος. Όχι σε αυτό, στο δεύτερο το βάλω το Λιόπουλος. Ναι, νομίζω και στα 2 το Λιόπουλος. Και στο άλλο που έχασε τις 2 βολές ο Φουρνιέ να πάει 5 πόντους στο 76-79. Έχασε τις βολές να πάει 5 πόντους και έβαλε το τρίποντο.
0: Και λέει λοιπόν ο Γιάννης εδώ, φίλε. Τελικά, αν και κατόπιν εορτής προφήτες.
1: Όχι κατόπιν εορτής, εγώ για αυτό. Για τους συγκεκριμένους παίκτες όλα τα.
0: Θα πει συγκεκριμένο. Λέει συγκεκριμένο πράγμα ο Γιάννης.
1: Mm.
0: Αν και κατόπιν εορτής προφήτες, λέει το κόψιμο του Μακίσικ αποδεικνύεται λάθος. Καλύτερα να έχει ένα ψηλό από την. Να έκοβε ένα ψηλό από την οκτάδα.
1: Όχι ψηλό, τον Λυκίνα.
0: Τον Λυκίνα, ε.
1: Ναι. Απλά πίστεψε ότι ο Νιλικίνα ή δεν ξέρω ότι ο Νιλικίνα επειδή έχει και, δεν είναι άγκολος έχει ένα σουτάκι συμπαθητικό.
0: Δεν έχει το πιο αξιόπιστο.
1: Όχι, αλλά
0: ναι, το έχει, το έχει.
1: Ο Γόρντ είναι πολύ άστοχος.
0: Ναι. Όχι
1: στον τρίποντο.
0: Στον προχθεσινό αγώνα.
1: Ναι.
0: Στον τρίτο αγώνα δεν ήταν άστοχος. Στον τρίτο σου λέω.
1: Στον τρίτο αγώνα τα περισσότερα τα έκανε με σπλίτ όλες τις ζημιές. Δεν τις έκανε με σουτ.
0: Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Έβαλε και ένα νομίζω.
1: Ναι, ένα. Αλλά θέλω να σου πω ότι περισσότερο ήταν το close out που, η close out επίθεση που έκανε εκεί και φόρτασε με φάουλ πολύ γρήγορα το Πάντσο. Και μετά τραυματίστηκε και ο Ρογκαβόπουλος και ο Παναθηναϊκός έπαιξε χωρίς τριάρι.
0: Ναι. Εύκολα, Μάκομ, σε παίζω ένα μονάκι με προκαλείς. Εύκολα. Λοιπόν.
1: Ο Παναθηναϊκός, να σου πω κάτι γνώμη μου. Λοιπόν, πρώτον. Κλειδί του Παναθηναϊκού, έτσι, για μένα είναι ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος έχει τρομοκρατήσει, έχει κάνει bullying στο Βεζένκοφ.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σωστό αυτό που λες.
1: Δηλαδή ο Βεζένκοφ δεν την άνεση, δεν παίζει με την άνεση που παίζει όλο
0: δεν
1: το χρόνο.
0: Δεν μπορεί να πάρει καταρχήν την μπάλα με την ίδια ευκολία.
1: Ακριβώς.
0: Παρά το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα που έχει να παίζει το off-ball το παιχνίδι.
1: Μπορεί να έχει βάλει 20 πόντους, αλλά δεν τις βάζει με την ευκολία που τους έβαζε σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Άρα λοιπόν ο Ντέιβις που μπορεί να παίξει και 3, μπορεί να παίξει και 4, κυρίως γιατί ενοχλεί σε όλο το παιχνίδι το Βεζένκοφ. Τον Πίτερς, ο Πίτερς δεν χρειάζεται ενόχληση, ενοχλείται μόνος του. Έχει φοβηθεί.
0: Καλά, τον έφυγε αυτό. Λοιπόν,
1: δεν είναι ότι το έφυγε.
0: Δεν έπαιξε αύριο.
1: Έχει να παίξει αύριο. Είναι πληρωμένα τα λεφτά για το αυριανό παιχνίδι.
0: Καλά, εντάξει, αυτό είναι μόνο σίγουρο.
1: Και ο Αταμάν, αν φύγει, θα έχει πληρωθεί το αυριανό παιχνίδι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, τι να μην κουτσαρεί.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δίκιο έχει, εντάξει. Ο επαγγελματίας παίζει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.
1: Εγώ δεν τον βάζω αυτό. Τι έφυγε, δεν το υπολογίζω. Έχουν φύγει πολλοί. Και έχουν φύγει παίζοντας καλά. Λοιπόν, απλά λέω κάτι το οποίο δεν το λέει ο πολλής κόσμος και ακούω ο Άλεκ Πίτερς. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, κλειδί του Παναθηναϊκού για μένα λοιπόν είναι ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος δυσκολεύει τη ζωή του Φεζένκο.
0: Πάντα τη δυσκόλευε.
1: Ναι.
0: Και σαν αντίπαλος με τη Φενέρ, δεν είναι τώρα. Ναι, δεν είναι τωρινό με τον Παναθηναϊκό. Ναι.
1: Και ο Βεζένκοφ ξοδεύει πάρα πολύ ενέργεια προσπαθώντας να παίξει άμυνα. Όχι ότι παίζει άμυνα. Έτσι, και αυτός έχει αδυναμία στην άμυνα. Προσπαθώντας να παίξει άμυνα. Ο Χέις Ντέιβις έχει πιο μεγάλη άνεση στο συγκεκριμένο ζευγάρι. Βέβαια, ο Βεζένκοφ, έτσι, υπάρχει πιθανότητα να βρει ένα διάστημα όπως πήγε να το κάνει και προχθές, όπως έκανε και στο δεύτερο, στο τρίτο παιχνίδι. Έτσι, που θα σου μπορεί να σου βάλει 20 πόντους. Χωρίς να το καταλάβεις. Ναι, γιατί ο Βεζένκοφ στην ουσία η επιθετικό, έχει το χάρισμα της επίθεσης. Είναι αυτό που τον αναδεικνύει MVP και όλα αυτά. Έτσι, στην άμυνα ποτέ δεν ήταν, ας το πούμε έτσι.
0: Εντάξει, αυτό το ξέρει και ο Μπαρτσόκας, το ξέρουν όλοι. Και οι
1: αντίπαλοι το ξέρουν. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι πια δεν σημαδεύουν τον Βεζένκοφ. Σημαδεύουν τον Μιλουτίνοφ. Αυτό έκανε και ο Σλούκας το 24. Στο πέμπτο παιχνίδι. Που είχε βάλει 20 πόντους, πόσο είχε βάλει. Στο πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι, ναι.
1: Τότε που ο Φάλ ήταν τραυματίας πάλι.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Λοιπόν. Και μετά από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός, επειδή ο Ναν τώρα αποβλήθηκε. Έβαλε βέβαια τους 23 πόντους με τρομερό πρώτο ημίχρονο, αλλά στην ουσία δεν έπαιξε τότε που το μάτς είχε πάρει φωτιά. Είναι ο Σόρτς και ο Τολιόπουλος.
0: Αυτό λέει ο φίλος ο Γιάννης. Θα το διαβάσω αμέσως μετά το μήνυμα.
1: Δύο παίκτες οι οποίοι πρώτον έχουν φάει, ο ένας έχει φάει πάγκο, ο Τολιόπουλος, και ο άλλος έχει φάει κράξιμο από τον Αταμάν, ότι παίζουμε με τέσσερις.
0: Ναι, ναι, ο Σόρτς αυτό, ναι.
1: Χωρίς Σόρτς ο Παναθηναϊκός θα είχε ήδη αποχαιρετήσει τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Λοιπόν. Και κάπως έτσι γίνονται τα πράγματα. Τώρα, για αύριο είμαι πολύ περίεργος εάν ο Οσμάν θα μπορέσει να παίξει.
0: Ναι, ακόμα δεν υπάρχει κάποιο νέο από αυτό.
1: Υπάρχει ανησυχία.
0: Υπάρχει ανησυχία, αλλά.
1: Και επίσης είναι και δίλημα. Να βάλεις τον Οσμάν.
0: Αυτό θέλω να σου πω.
1: Και να βγάλεις, γιατί δεν βγαίνει άλλο.
0: Τον ανέτοιμο Οσμάν. Τον βάζει, ο Σόρτς δεν βγαίνει με τίποτα.
1: Όχι, δεν βγαίνει άλλο.
0: Κράντε βγαίνει, ένας βγαίνει, ο Χουάντσο μόνο. Αυτό, μόνο αυτό.
1: Μόνο ο Χουάντσο μπορεί να
0: βγει. Είναι το μεγάλο δίλημα λοιπόν του Άταμαν. Τι θα κάνει, θα βάλει τον ανέτοιμο Οσμάν μέσα. Ανέτοιμο. Χωρίς προπονήσεις και με πόνους, έτσι.
1: Ναι,
0: το παιδί
1: μένες
0: μια χαρά θέλει.
1: Μένεσαι να παίξει.
0: Μένεσαι να παίξει, λοιπόν. Και βγάζει τον Χουάντσο που ναι, μεν είχε 0 στα 6 τρίποντα προχθές. Αλλά πήρε 10 rebound.
1: Και μπορεί να παίξει και λίγο 5.
0: Και παίζει και άμυνα και παίζει και 5. Και έχει αυτή την έφεση στα rebound, το καλό timing και την καλή θέση που παίρνει πάντα. Θα είναι μεγάλο δίλημα. Αν είναι εντελώς καλά ο Οσμάν, δίνει άλλα πράγματα στον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν ξέρω, αυτά είναι τα διλήμματα των προπονητών και μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο τελικό. Τον πέμπτο, τον τελευταίο αγώνα.
1: Γιατί ούτε
0: τον τελικό.
1: Ούτε ο Ρογκαβόπουλος μπορεί να παίξει.
0: Ο Ρογκαβόπουλος δεν μπορεί, ούτε φαίνεται. Δηλαδή είναι 1,5-2 μήνες.
1: Και νομίζω ούτε και ο Σλούκας έδειξε ότι μπορεί.
0: Μάλλον και ο Σλούκας είναι out.
1: Ναι, έτσι
0: αλλά δεν ξέρουμε τώρα, ναι. Θα δούμε τελευταία στιγμή.
1: Το τι θα γίνει τελευταία στιγμή μπορεί να είναι και στο ρόλο του Ελσίντα, ας πούμε. Να απασχολεί την εξέδρα.
0: Το θέμα είναι θα μπει να πατήσει παρκέ. Εκείνη το θέμα. Ο Σλούκας γιατί συμμαζεύει την ομάδα. Βέβαια, είδαμε άλλα πράγματα προχθές με τον Παναθηναϊκό. Χωρίς τον Σλούκα. Δηλαδή, είδαμε το βέλος που λέγεται Σόρτς και είδαμε και τον Γκραντ, ο οποίος παρά το γεγονός ότι δεν ήταν καλύτερη χρονιά, συμμαζεύει την ομάδα.
1: Αν ο Σλούκας ήταν και έκοβε το Σόρτς για κάποιο λόγο για να βάλει τον Οσμάν, ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχανε. Θέλω να σου πω ότι.
0: Όχι έτσι, ρε,
1: έτσι. Έτσι είναι.
0: Θα έπαιρνε γι' αυτό τις προσπάθειες του. που πήρε τελικά ο Σόλτς και με άλλο τρόπο, με άλλο τρόπο.
1: Το Σλούκα μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Μπορεί να το χτυπήσεις με κάποιο τρόπο. Τον άλλον δεν τον προλαβαίνεις.
0: Εν κατακλείδη.
1: Δεν τον προλαβαίνεις.
0: Και μετά από αυτή τη σεζόν και την κακή χρησιμοποίηση, την άδικη θα έλεγα, του Σόλτς από τον Άδαμαν, ο Σόλτς δεν πρέπει να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να συνεχίσουμε να τον βλέπω, γιατί υπάρχει αυτή η συζήτηση. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Το πιο πιθανό είναι ο ίδιος να έχει πει ότι.
1: Αφύγω.
0: Άμα είναι ο Άταμαν, φεύγω. Μετά βλέπουμε. Δεν είναι βέλος. Είναι παίκτης που δεν υπάρχει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
1: Και ξέρεις κάτι, εξυπηρετεί και το πλάνο.
0: Στην άμυνα βέβαια με πλάνο, το μισμάτς.
1: Μη πλάνο, όπως θες πες το.
0: Στην άμυνα είναι ένα μόνιμο μισμάτς.
1: Ναι, αλλά ο Παναθηναϊκός το έχει κρύψει αυτό.
0: Ναι, αυτό εκεί είναι το κόλπο. Να μπορεί να το κρύβει.
1: Το έχει κρύψει αυτό.
0: Ένα ψηλό κοντά του, ναι, με κάποιον.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Τι θέλω να πω. Ναι, και είναι παίκτης Άταμαν με ποια έννοια? Ότι όλα τα καλάθια είναι προσωπικά. Δηλαδή δεν άλλαξε πάσα στα καλάθια που έβαλε. Ναι. Δηλαδή να πεις ότι έγινε σύστημα για να αξιοποιήσουν.
0: Όχι, παιδί μου, του λέει πάρ' την μπάλα και τέτοια σέντια. Ναι. Είτε με σούτ από τα 2-3-4 μέτρα.
1: Ό,τι κάνει και ο Ναν.
0: Ναι, ή με τελείωματα.
1: Απλά με άλλο στυλ. Απλά με άλλο στυλ.
0: Λοιπόν, Γιάννη, ειδήσεις. Έχουμε ειδήσεις, Άλεξ, φίλε, αθλητικές.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 6. Στη ρύθμιση των ήχων ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Την κορυφή της Ευρώπης διεκδικούν απόψε τα κορίτσια του Ολυμπιακού στο πόλο. Οι Ερυθρόλευκες αντιμετωπίζουν στο τελικό του Final Four τη Φερεντσβάρος, διεκδικώντας την τέταρτη κούπα του στη διοργάνωση. Η αναμέτρηση ξεκινά στις 10 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την Era Sport. Στους άνδρες επίσης για το Champions League, ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 19-13 από την Ιταλική Προρέκο στον ημιτελικό και αύριο στις 8 το βράδυ θα παίξει με τη Φερεντσβάρος για την τρίτη θέση. Ο Παναθηναϊκός και η Σαρ Λερουά ήρθαν σε συμφωνία για τον Ετιέν Καμαρά και μένει πλέον η συγκατάθεση του Γάλλου Χαφ. Κλείνει ο κύκλος του Τάσου Μπακασέτα στον Παναθηναϊκό, καθώς μετά από 2,5 χρόνια κοινής πορείας, ο 32χρονος μέσος ενημερώθηκε ότι δεν βρίσκεται στα πλάνα του Νίστρουπ εν ώψη της νέας σεζόν. Ο προπονητής θερματοφυλάκων Κάσπερ Άγκερκεν θα ενταχθεί από τη Τζέλσι στο επιτελείο του Γιάκοπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό, όπως αναφέρουν στη Δανία. Ο κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού Αλέξης Καλογερόπουλος δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ερεβέργη υπογράφοντας για τα 4 επόμενα χρόνια. Στον αέρα παραμένει το θέμα προπονητή του ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου να πλησιάζει όλο ένα και περισσότερο την πόρτα της εξόδου από το σύλλογο. Ξεκίνησε από χθες το βράδυ η γιορτή του ποδοσφαίρου. Στο εναρκτήριο παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το Μεξικό επιβλήθηκε με 2-0 της Νότιου Αφρικής, ενώ τα ξημερώματα η Νότια Κορέα επικράτησε 2-1 της Τσεχίας με ανατροπή. Απόψε στις 10 το βράδυ στο Τορόντο, ο Καναδάς παίζει με τη Βοσνία, ενώ στις 4 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες κοντράρονται με την Παραγουάη. Μετάδοση των αγώνων από την Era Sport και τα κανάλια της ΕΡΤ. Μετά από μια εξαιρετική διετία στη Λιβαδιά, ο Νίκος Παπαδόπουλος ετοιμάζεται να αναλάβει τα ενία του ΑΠΟΕΛ και όπως φαίνεται, οι δύο πλευρές έφτασαν σε οριστική συμφωνία διετούς διάρκειας. Παίκτης της Καλαμάτας είναι και επίσημα ο Κένεθ Βάργκας, αφού οι Μεσσίνοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του 24χρονου κωνσταρικανού ακροεπιθετικού με αιτήσιο δανεισμό από τη Σκοτσέζικη Χάρτς. Για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ, η Εθνική Γυναικών παίζει στις 6 ώρα στη Λάρισα με το Κόσοβο, ενώ οι άνδρες στις 8 με την Ισλανδία στην Γλυφάδα. Η είσοδος είναι ελεύθερη και τα δύο παιχνίδια θα καλυφθούν από την Era Sport. Και επίσημα εποχή Μουρίνιο στη Ρεάλ, με τους Μαδριλένιους να ανακοινώνουν την επιστροφή του 63χρονου τεχνικού στον πάγκο τους για την επόμενη τριετία. Το EuroCup ανακοίνωσε τις ομάδες για τη σεζόν 26-27, ανάμεσα στις οποίες βρίσκονται ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Σε νέα καταγγελία κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και της ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, οι Ερυθρόλευκοι ζητούν τιμωρία απαγόρευσης εισόδου σε όλα τα γήπεδα για ένα χρόνο στον ιδιοκτήτη της πράσινης ΚΑΕ. Ο αθλητικός δικαστής κάλεσε την ΚΑΕ Παναθηναϊκός σε απολογία για τα όσα συνέβησαν στο τέταρτο παιχνίδι των τελικών της GBL με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 6. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος εκπομπής 24 Δεύτερα με τον Γιάννη Τεντόπουλο και τον Βαγγέλη Ζορμπά.
0: Era Sport 101,8. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Era Sport.
2: στο Μουντιάλ, παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
3: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
2: Έρα Σπορ.
3: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
2: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
4: Κάποια

0: Δυνατή ροχή αυτή, ε. Πάμε. Λοιπόν, καταρχήν έχουμε αρκετά θέματα πέρα του. Θα μιλήσουμε και αργότερα για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον αυριανό μεγάλο ντέρμπι.
1: Ο Παναθηναϊκός 5,5 ώρα ξεκίνησε την απολογία του με κάποιο τρόπο.
0: Ναι, ναι, γιατί κλήθησε απολογία.
1: Το πιο...
0: Γιατί αναρτήσεις.
1: Όχι, ποιο, όχι αναρτήσεις. Το βασικότερο ήταν ότι.
0: Α, για το. Ναι.
1: Η γυναίκα του παίκτη, τώρα όλοι ξέρουμε ποια είναι.
0: Ναι, το από χθες το είπαμε. Ναι.
1: Η σύζυγος του Ναν τράβηξε το διαιτητή, τον έβρισε. Και το χειρότερο για μένα, γιατί οι γυναίκες τώρα πήγαν στο γήπεδο.
0: Ναι, δεν υπήρξε μέρημνα για να.
1: Μέρημνα, ούτε ο κύριος. Γράφει, όπως βλέπω εγώ, το.
0: Τον αναφέρει ευθέως, τον υπεύθυνο ασφαλείας.
1: Και το Γιωργαντή και το Γκοτζογιάννη. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Δεν βγάλαν, γιατί ένας άλλος βγήκε μόνος του.
0: Ναι.
1: Ήταν όλοι αυτοί που έκαναν τη φασαρία, ήταν στα court seats, ναι, από την πλευρά του πάγκου του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, και μία ήταν η σύζυγος που την είδαμε και στις κάμερες κλπ.
0: Ναι, μόλις τράβηξε το μανίκι του Παπαπέτρου. Ναι.
1: Τι είναι πιο ίση από τον άλλον που έφυγε μόνος του, η γυναίκα του Ναν.
0: Εντάξει, ναι. Μα δεν έπρεπε καν να το κάνει αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν έπρεπε η ίδια να το
1: αυτό.
0: Κάνει.
1: Πες ότι πάνω στα νεύρα σου μπορεί να το κάνεις.
0: Ναι, φύγει από μόνη σου. Ναι, εντάξει.
1: Μετά, okay, δηλαδή, γιατί να. Τι είναι η ιερή Αγελάδα, είναι η γυναίκα του Ναν και δεν την αγγίζουμε.
0: Ναι, αυτά είναι τα λάθη που γίνονται. Ναι, εντάξει. Okay. Σωστό είναι αυτό. Σωστό.
1: Ο άνθρωπος σου λέει, είπα κάτι, παρεκτράπην, φεύγω. Και έφυγε μόνος του.
0: Λοιπόν, ναι, απολογία σε λίγο τώρα. Μάλλον αυτήν την ώρα πρέπει να απολογείται, έτσι. Πάμε, ναι, βέβαια. Πάμε αμέσως πάμε στο κλειστό της Νεάπολης, ναι, στο φίλο τον καλό, το φίλο τον πανταχού παρόντα και τα πάντα πληρούντα, το φίλο τον Βαγγέλη του Μητρούσια. Βαγγέλη μου, καλησπέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα, συνονόματε, καλησπέρα και στον Γιάννη, καλησπέρα, καλησπέρα και στον 4 Σπορ.
0: Βόλεϊ τώρα, αλλά ενδιαφέρον μάτς, έτσι.
2: Βεβαίως ενδιαφέρον, όταν μιλάμε για εθνικές ομάδες, έτσι, δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Το παρήγορο βέβαια είναι ότι δεν έχει πάρα πολύ κόσμο και σε αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο η βροχή που προηγήθηκε.
0: Α, βρέχει,
2: και αυτή την ώρα έβρεξε αρκετά, ναι, και αυτό χάλασε τα σχέδια, θα έλεγα, των ανθρώπων που είχαν σχεδιάσει να βρεθούν στο κλειστό της Νεάπολης. Εντάξει, είναι λίγος ο κόσμος σε ένα κλειστό τώρα που θα ήθελε τουλάχιστον 4.500 με 5.000 κόσμο για να γεμίσει. Περίμεναν τουλάχιστον και οι διοργανωτές και η Ομοσπονδία αλλά και η Περιφέρεια και ο Δήμος που είναι συνδιοργανωτές αυτού του δεύτερου τουρνουά που δίνει η εθνική μας ομάδα, το πρώτο εδώ στην Ελλάδα, να έχει περισσότερο κόσμο. Αλλά όπως είπαμε, η βροχή που προηγήθηκε, που ξεκίνησε λίγο μετά το απόγευμα, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στα να στερήσει δηλαδή τη δυνατότητα. Υπάρχει βέβαια και η αυριανή ημέρα, αλλά σίγουρα θα μπορούσε να ήταν πολύ περισσότερος ο κόσμος στις κερκίδες για να βοηθήσει τις αθλήτριες στο σημερινό παιχνίδι. Να θυμίσουμε βέβαια ότι εδώ στο δεύτερο τουρνουά, το πρώτο παιχνίδι που δίνει τώρα με το Κόσοβο, το σκορ είναι 7-7 και τώρα είναι 8-7 για την ομάδα του Κοσόβου, δηλαδή είναι αυτή που προηγήθηκε. Ξεκίνησε ένα 3-0, η εθνική μας δεν ξεκίνησε καλά στο ξεκίνημα, αλλά κατάφερε στη συνέχεια να ισοφαρίσει, να περάσει μπροστά, αλλά και τώρα να δώσει την δυνατότητα στην ομάδα του Κοσόβου να είναι μπροστά με ένα πόντο. 8-7 προηγείται. Για να δούμε τώρα αν καταφέρει να ισοφαρίσει σε 8-8 εδώ. Ναι, θα το καταφέρει εδώ και το κάνει εδώ η αθλήτρα, η Παπαγεωργή, η Μπάκα, κατάφερε με το καρφί που πέτυχε να ισοφαρίσει σε 8-8. Να πω βέβαια, γιατί έχει ενδιαφέρον, ότι η εθνική μας ομάδα στο πρώτο τουρνουά που έγινε στο Osijek της Κροατίας πριν από λίγες ημέρες, την περασμένη εβδομάδα ουσιαστικά, την περασμένη Παρασκευή, εκεί είχε καταφέρει να κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι την ομάδα της Κροατίας με 3-1 σετ, 25-27, 25-13, 25-19 και 25-23. Και την επόμενη μέρα, το περασμένο Σάββατο, είχε καρδίσει την ομάδα της Λιθουανίας με 3-0 σετ, 25-23, 25-22, 25-21. Τώρα το σκορ είναι 9-8, το Κόσοβο ξαναπήρε το προβάδισμα και έχει και το σερβίς. Και να δούμε λοιπόν αν τα καταφέρει. Και να πούμε βέβαια ότι αυτό που θέλει η εθνική μας ομάδα για να προκριθεί είναι ότι θέλει 6 νίκες, ουσιαστικά 18 βαθμούς, δηλαδή να κερδίσει και το σημερινό παιχνίδι με το Κόσοβο και το αυριανό με την Πορτογαλία και να πάει μετά την άλλη εβδομάδα στην Εστονία, εκεί όπου θα δώσει δηλαδή άλλα δύο παιχνίδια. Το άλλο Σαββατοκύριακο θα παίξει με την Εστονία και την Λετωνία, που σημαίνει ότι θα πρέπει να τα κερδίσει και αυτά τα παιχνίδια για να αποκριθεί. Το σκορ είναι 18, καθώς η ομάδα του Κωσόβου είναι αυτή που έχει το προβάδισμα στο πρώτο σετ μέχρι στιγμής. Τώρα με το σερβίς, η μπάλα θα βρει το φιλέ, αλλά στη συνέχεια θα βγάλει η εθνική μας ομάδα. Και εδώ ένας ακόμη πόντος για την ομάδα του Κωσόβου και το σκορ γίνεται 11-8 και ουσιαστικά το 3-0 στην αρχή. Τώρα ξανά έχει τη διαφορά των 3 πόντων και υπάρχει time out που ζητάει ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας, ο Αποστόλης Οικονόμου.
0: Βαγγέλη μου, ναι.
2: Να πω μόνο ότι 28 είναι οι ομάδες που παίρνουν μέρος και στις γυναίκες και στους άντρες, έτσι, σε αυτά τα τρία τουρνουά. Και όπως είπαμε, ότι οι τέσσερις πρώτες ομάδες προκρίνονται και περνούν στην επόμενη φάση, στον τελικό δηλαδή, στο Final Six, εκεί όπου δεν ξέρουμε ακόμη σε ποια χώρα θα διοργανωθεί. Πάντως θα είναι δύο παιχνίδια και εντός και εκτός. Mm-hmm. Έχουμε ακόμη δρόμο. Να δούμε όμως τα σημερινά, γιατί νομίζω προέχει πρώτα το σημερινό παιχνίδι και στη συνέχεια το αυριανό.
0: Βαγγέλη, να είσαι καλά, φίλε. Σε λίγο θα επιστρέψουμε πάλι στο κλεισό της Νεάπολης, στη Λάρισα, για να δούμε την εξέλιξη του αγώνα. Λοιπόν, έχουμε ένα ενδιαφέρον μήνυμα, αρκετά πιο πριν σε σχέση με τα τελευταία, αλλά με ένα μετριγκάρισε. Λέει η Ευρωλίγκα, για να το δείξουμε το θέμα αυτό τώρα αμέσως. Η Ευρωλίγκα ανακοίνωσε την Μονακό Μπεσίκτας Πάο Κάρι στο Eurocup με πενταετή συμβόλαια. Μήπως λέει, τι γίνεται, λέει, ναι, ο ΓΚ. Μήπως γυρνάει η Τσεσκά?
1: Όχι.
0: Όχι, δεν γυρνάει. Δυστυχώς, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ, φίλε Γαλέ, την Τσεσκά.
1: Στην ουσία.
0: Αλλά δεν γυρνάει.
1: Στην ουσία, η Μονακό.
0: Από γιατί, του χρόνου κι αν.
1: Γιατί η Μονακό και την Μπεσίκτας είναι το θέμα περισσότερο. Ότι εξασφαλίζουν το μίνιμουμ τη συμμετοχή τους στο EuroCup. Δηλαδή, ας πούμε, η Μονακό, επειδή δεν ξέρουμε αν θα τα καταφέρει.
0: Ναι, θα μπει από την Αμερική το φαν, το περίεργο, ναι, και όλα αυτά.
1: Λοιπά, ναι. Σου λέει να έχω εξασφαλισμένο το EuroCup, δεν σημαίνει ότι θα παίξει το EuroCup. Έτσι. Μπορεί, αν δεν παίξει και παίξει το EuroCup, θα πάει Μπεσίκτας.
0: Ναι.
1: Λογικά.
0: Μία εκ των Μονακό ή Μπεσίκτας θα, ναι, πάει στο EuroLeague.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα είναι του χρόνου.
1: Ακριβώς.
0: Απλά είναι στη λίστα, διασφαλίζουν
1: μια
0: το EuroCup
1: ευρωπαϊκή
0: με πενταετές συμβόλαιο, όπως ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, ναι, με προοπτική την EuroLeague τα επόμενα χρόνια.
1: Ναι.
0: Μία από τις δύο πάντως, Μπεσίκτας ή η φιναλίστ δηλαδή του EuroCup ή η Μονακό, θα είναι οι ομάδες που θα συμπληρώσουν την εικοσάδα.
1: Στην ουσία σου.
0: Μακάρι, φίλε ΓΚ, να ήταν η Τσεσκά. Θα το ευχόμουν από την καρδιά μου δηλαδή. Πρωταθλήτρια επί τη ευκαιρία, πάλι με Πιστιόλη.
1: Πιστιόλη, ναι.
0: Λοιπόν, τον Ανδρέα Πιστιόλη.
1: Επειδή είπες Πιστιόλη, είδε πόσες φορές έχουμε πει ότι αν πάει καλά ένας στο εξωτερικό σε μια χώρα, ανοίγει και την πόρτα στους άλλους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το τελευταίο παράδειγμα είναι ο Πεναρόγια, ο οποίος πήρε σε άθλια κατάσταση την Παρτίζαν, έτσι.
0: Διαλυμένη.
1: Ναι.
0: Διαλυμένη.
1: Τα γνωστά με ο Μπράντοβιτς και λοιπά.
0: Mm-hmm. Και τη σημάζεψε, ρε παιδί μου.
1: Τη σημάζεψε και κέρδισε την παραμονή του στην τεχνική ηγεσία. Ο Ερυθρός Αστέρας, που έκανε τραγικό φινάλε.
0: Η Μποναβάρο και επίσημα.
1: Η Μποναβάρο.
0: Και επίσημα.
1: Τον προπονητή που έχει πάρει με τη Μάλαγα στα τελευταία χρόνια αυτά, 4 χρόνια αυτά τίτλους, νομίζω.
0: Mm-hmm.
1: 49 χρονών. Θειασότης του γρήγορου μπάσκετ, πολύ συμπαθητικός τύπος, σοβαρός προπονητής, θα πάει και άρα οι δύο κορυφαίες ομάδες της Σερβίας, οι μεγάλοι αντίπαλοι, θα έχουν
0: Ισπανούς προπονητές.
1: Προπονητές.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Έτσι αρχίζει, όπως σε εμάς έγινε, ξέρεις, το Κατσελιέρι και μετά αρχίσαμε να ψάχνουμε τους Ιταλούς. Παλιότερα τους Σέρβους, ήρθε ένας Σέρβος και μετά πέραμε Σέρβους.
0: Πήγε ο Ιτούδης Τζέσκα και παρέδωσε τη σκυτάλη στον Πιστιόλη και πηγαίνει μια χαρά.
1: Μετά πήγε
0: στην Τουρκία.
1: Πήγε ο Μπαρτζόκας στη Λοκομοτίβ και μετά πήγε ο Πρίφτης στην Καζάν και ο Πεδουλάκης.
0: Mm-hmm. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Ο Κατσικάρης μετά πήγε στη Λόκο και αυτός, στη Λοκομοτίβ. Έτσι, δηλαδή θέλω να πω ότι όταν αφήνει ένας καλό όνομα Έλληνας, είναι πιο εύκολο να ανοίξει πόρτα για τους άλλους Έλληνες. Mm-hmm. Οπότε εδώ οι Ισπανοί πήραν την αγορά, άλλωσαν την αγορά της Σερβίας. Λοιπόν, προπονητικά. έχουν τις δύο καλύτερες ομάδες.
0: Το κλείσαμε και το θέμα του EuroCup. Δηλαδή, οριστικά και με τη Βούλα πλέον, πάω Κάρης με πενταετές συμβόλαιο κιόλας, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι θέτουν σοβαρή ψηφιότητα
1: όταν,
0: όταν ανοίξουν θέσεις να είναι υποψήφιες για την Ευρωλίγκα.
1: Και βέβαια, αν φτιάξουν ομάδες που μπορούν να κατακτήσουν το EuroCup.
0: Ακριβώς.
1: Παίρνουν τη θέση αυτοδίκαια.
0: Ναι. Λοιπόν, και από εκεί πέρα, μακάρι φίλε Γάμα Κάπα να ήταν η Τσεσκά, αλλά δεν είναι η Τσεσκά. Αν θα γίνει και του χρόνου, από τη νέα σεζόν. Επίσης, έγινε μια συνάντηση πριν από δύο μέρες.
1: Ναι.
0: Ανάμεσα σε.
1: Και θα ξαναγίνει.
0: NBA, Euroleague και FIBA. Και μεσάζοντα την FIBA. Όλα δείχνουν ότι πάει να υπάρξει μια συμφωνία.
1: Πολύ καλό, ναι.
0: Μια συμφωνία, κάτι να γίνει ώστε το 27-28 να μην δούμε και NBA Europe και Ευρωλίγκα και Eurocup και BCL και το ένα και το άλλο. Μπορεί να δούμε, λες, ένα νέο πρωτάθλημα NBA Euroleague, ας πούμε.
1: Δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι.
0: Είναι, δεν είναι και αυτό εύκολο.
1: Όχι, το θέμα απλά είναι. Όχι, απλά το θέμα είναι ότι το NBA Europe χωρίς τα brand name αυτά. Και μόνο με πόλεις.
0: Ναι, μωρέ Γιάννη.
1: Θα ήταν άμεσα.
0: Με Ρώμα και Μάντσεστερ και Λονδίνο τώρα. Και...
1: Ο φίλος ο Μπερτομέου είχε προσπαθήσει. Είχε ετοιμάσει ομάδα για το Λονδίνο. Δηλαδή είχε βρει και προπονητή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά δεν προχώρησε. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Για αυτό το επίπεδο.
0: Mm-hmm. Τώρα να δούμε. Δεν να ξέρω. Πάντως με την είσοδο του Τσους Μπουένο στην θέση του CEO. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ το κλίμα ανάμεσα
1: η επαφή με NBA.
0: Ναι, γιατί δούλευε σε NBA πάρα πολλά χρόνια Ισπανός. Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ο Στραζέλ είναι ο επόμενος που θα να δούμε ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Που φεύγει από τη Μονακό
0: μετά τον
1: και πάει
0: James.
1: Στην Εφές.
0: Ναι.
1: Όπως όλα δείχνουν τα πράγματα. Στην οποία Εφές θα μείνει. Όπως όλα δείχνουν ο ένας γκάρντ, ο Λόιντ, έτσι. Και εκεί έγινε άλλη μια έκπληξη, άλλος ένας Ισπανός έμεινε εκεί που λέγαμε, είχαμε τον Παμπλο Λάσο Φευγάτο, ξαφνικά ανανεώθηκε, ανακοινώθηκε η παραμονή του.
0: Ναι, αυτό ήταν κουφό εντελώς.
1: Εντάξει, ξέρεις κάτι, θα σου πω, πες μου η Μπαρτσελώνα τώρα, πού θα στραφεί.
0: Ναι.
1: Πού θα στραφεί. Είναι ο Σφερόπουλος, ελεύθερος αυτή τη στιγμή. Ο Περάσοβιτς είχε προταθεί από ό,τι ξέρω στον Άρη. Λέω ονόματα που έχουν δουλέψει στην Ευρωλίγκα. Ο Σάσα Ομπράντοβιτς πήγε πουθενά. Δεν θυμάμαι τώρα.
0: Και εγώ δεν θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Πρωτοκλασάτο, ναι, το πάνω όχι. Πάνω ράφι.
1: Όχι.
0: Ο Ομπράντοβιτς είναι μόνο.
1: Ναι, μόνο ο Ομπράντοβιτς.
0: Δεν υπάρχει άλλο. Από το πάνω πάνω ράφι, λέω, των προπονητών της Ευρωλίγκα. Έτσι δεν είναι. Ναι. Υπάρχει άλλο. Ναι. Όχι. Ναι, και μιλάμε για Μπαρτσελώνα τώρα, ότι αναζητά προπονητή.
1: Καλά, λοιπόν. Η Μπαρτσελώνα, όπως έχει αποδειχτεί και έχει φανεί με Σάρας, με Μπαρτζόκα, με.
0: Πώς και με λέω, Πασκουάλ τώρα.
1: Πασκουάλ.
0: Που παιδί γέννημα θρέμα.
1: Ακριβώς.
0: Της,
1: κάποιο πρόβλημα υπάρχει εκεί.
0: Ναι, τώρα που έφυγε ο Ναβάρο όμως και όλη η κουστοδία, δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει κάπως. Γενικά... Αλλά είναι οργανισμός, μου λες, έτσι.
1: Ναι, έτσι πιστεύω εγώ.
0: Είναι οργανισμός... δύσκολη ομάδα. Πολύ, ναι, δύσκολη, ναι, ομάδα, ναι, πολύ δύσκολη ομάδα.
1: Είναι αυτό που έχεις πει και εσύ στο παρελθόν. Δηλαδή το ξέρουμε ότι μπερδεύονται στη.
0: Πάρα πολύ.
1: Πολύ και, και ο προπονητής δεν έχει ακριβώς την απόλυτη ελευθερία.
0: Ναι.
1: Και αλλάζουν υπεύθυνο τμήματος μπάσκετ πολύ συχνά.
0: Σωστά. Λοιπόν. Λέει ο φίλος, θα πάμε σε λίγο στον Βαγγέλη πάλι, στην Λάρισα, λέει, ο Κώστας, θέλω να μου εξηγήσετε, λέει, πώς ακουμπάς μοίρια για παίκτη που με το καλημέρα έχει πρόβλημα στην άμυνα. Μείον ένας, το σόρτσια προφανώς εννοεί, έτσι. Ο επιθετικός είναι σαν να έχει απέναντί του έναν έφηβο. Δεν είναι έτσι ακριβώς.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν πας να αποκτήσεις τον σόρτς, αποκτάς ένα παίκτη, ναι, με εκατομμύρια, αλλά μπορεί να σου αλλάξει πολλά πράγματα στην ομάδα και έχει τα μείον του.
1: Ακριβώς.
0: Τα μείον του είναι τα μισμάτς που λέγαμε πριν.
1: Εκεί, πάντα. Εκεί κάνεις πάντα και στη ζωή σας. Ναι. Δεν είναι έτσι.
0: Και στη ζωή μας.
1: Πρέπει να πάρετε μια απόφαση. Δεν ζυγίζετε τα συν και τα πλην. και βλέπετε τι είναι αυτό που θέλετε, τι είναι αυτό που χρειάζεστε, τι είναι αυτό που σας ευχαριστεί, εν πάση περιπτώσει, ανάλογα τι είναι, διασκέδαση ή τέτοιο, ή αν είναι δουλειά. Δηλαδή, ζυγίζετε και ξέρετε ότι τι αγοράζετε. Δεν σας είπε κανείς. Δεν σας είπε κανείς ότι παίρνει κανείς το γάντι, τον καλύτερο αμυντικό δηλαδή του NBA. Ξέρουμε ότι έχει μισμάτς. Α, εκεί θα φροντίσει να το κρύψεις.
0: Ο παίκτης με το μισμάτς πήρε τον αγώνα με τον Ολυμπιακό προχθές. Έτσι. Αν και έκανε ό,τι μπορούσε στην άμυνα.
1: Έπαιζε
0: το walk-up σε ένα σκυλίσια άμυνα. Και χαμηλά.
1: Και εκεί, επειδή ο Παναθηναϊκός στην έδρα του μπόρεσε να παίξει πιο σκληρά από τον Σοσέφ.
0: Ναι.
1: Προφανώς γίνεται το ίδιο.
0: Σε σχέση με τον Παναθηναϊκό που έμπαινε με αφέλεια σε δύσκολους αγώνες, καμία σχέση, ακόμα και στο Σοσέφ. Ναι. Έτσι. Ναι. Αλλά ειδικά στην Σωτή Σέντερ παίζει πιο σκληρά ακόμα. Ναι. Τώρα αύριο να δούμε τι θα γίνει. Ναι. Γιατί εδώ.
1: Αυτό θέλω να πω, γιατί είναι η έδρα. Είναι και η έδρα.
0: Το είπα και χθες.
1: Γιατί θυμάσαι μαζί, συμφωνήσαμε ότι τι παίζει ρόλο. Και μέχρι στιγμής φαίνεται η έδρα.
0: Εκεί είναι η διαφορά στην αντιμετώπιση της διαιτησίας. Ναι. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι ήταν σαφής η εντολή στους διαιτητές προχθές. Παπαπέτρου, Πουρσανίδη και
1: κατά. Ποιος την έδωσε?
0: Εντολή δίνεται, όχι εντολή. Είναι σαφής το στίγμα, ξέρεις, η τάση. Θα σφυρίζεται ό,τι μπαίνει, είναι κοντά στο καλάθι. Τελείωσε η ιστορία. Ακόμα και να μην είναι, ας πούμε, λέω εγώ τώρα, έτσι. Σφυρίζαν τα πάντα. Και εδώ και εκεί. Με λάθη και από εδώ και από εκεί. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Όχι.
0: Είτε οι μάχες μέσα στο καλάθι, δηλαδή στους ψηλούς, είτε στη διείσδυση, σφύριζαν τα πάντα.
1: Και είδες που σου είπα ότι.
0: Κοντά στο καλάθι.
1: Η αποβολή. Και το πρωί της Τετάρτης συζητάγαμε γιατί ο Ναν βγαίνει πολύ γρήγορα με φάουλ. Για δεν ξέρει να κρύβεται.
0: Θυμήθηκα την ώρα που έβλεπα τον
1: για
0: αγώνα.
1: Για δεν ξέρει να κρύβεται. Ο Γκραν.
0: Όχι. Ξέρει να παίζει άμυνα.
1: Ναι, επειδή δεν έχει την τεχνική.
0: Είναι ο τρόπος σκέψης και ακριβώς. Το αμυντικό παιχνίδι.
1: Ακριβώς. Απλό είναι ένα χέρι ξαφνικά ή φαίνεται, ρε παιδί μου, ναι. Προδίδεται. Ο Γκραντ πέρασε σε μια στιγμή και ρίχνει μια. Και διπλώνει τον Μιλουτίνοφ. Δεν τον είδε κανείς. Γιατί ο Γκραντ, όπως και ο Γόκαπ, αυτό το κάνουν. Γιατί είναι καλή αμυντική.
0: Ρε παιδί μου, ο Ναν, το μυαλό του είναι στην επίθεση. Αυτό έχει μάθει καλά. Προσπαθεί το παλικάρι να παίξει άμυνα. Του δίνουμε τα εύσημα, γιατί δεν μπορεί ένας φύσης επιθετικός παίκτης να παίζει εξίσου καλή άμυνα. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Κανένας πολύ μεγάλο αστέρι. Ο Ντράζεν ίσως, δεν ξέρω, που δεν έπαιζε και ο Ντράζεν άμυνα. Εντάξει, λέμε τώρα παλιά. Θέλω να πω ότι το παλεύει στην άμυνα, αλλά δεν ξέρει πώς να παίξει.

0: Λοιπόν, έχει έρθει μια φορά εδώ και κάποια στιγμή θα μιλήσουμε κιόλα.
1: Ταμπλό.
0: Τα καλύτερα
1: παιδιά. Στο Σπύρο Λουί, το ένα ταμπλό ρούφαγε και ο Γιάννης είχε φτιάξει χέρι στο. Δηλαδή, όταν σου δάρει στο πάνω ταμπλό, που μπαπ μετά.
0: Θυμάσαι, άμυνε το ρούφαγε. Στον Γκάλι. Την προσπάθειά του δηλαδή να παίξει ένα αγώνα. Εντάξει.
1: Μεγάλη στιγμή. Εγώ θυμάμαι τότε γιατί είδα τον Γκάλι στο Μαρούσι Άρης. Κάναμε προπόνηση πριν και μείναμε να δούμε. Ήταν η πρώτη χρονιά του Γκάλι που είχε έρθει με ένα, θυμάμαι, ένα τζιν με μια ρίγα άσπρη. Ξέρω εγώ τώρα. Ξέρεις, είτε λίγο αμερικάνικο ντύσιμο. Το μάρκαρε ο Κοντζιάς.
0: Ο Κοντζιάς. Και έλεγε, ο έβλεπα το νούμερο των παπουτσιών του.
1: Ναι, είπα αυτό, αλλά επειδή στον Άρη είχαν συνηθίσει και από το Χάρη Παπαγεωργίου που κάνανε screen για να περάσει ο Χάρης και να σηκωθεί. Α, με τον Παπαγιώργιο το έχει κάνει αυτό μάλλον περισσότερο. Και από όπου πέρναγε και του κάναν screen του Κοντζιά, αυτός που έκανε screen δίπλωνε. Γιατί πέρναγε και έχωνε και μια γωνιά. Λοιπόν, αυτές είναι οι φάσεις που έτσι τις θυμάμαι χαρακτηριστικά.
0: Λοιπόν, ο Ευρυπίδης, θα είναι ο Άταμα, λέει, σε λίγο καιρό ελεύθερος για την Μπαρσελόνα.
1: Η Μπαρσελόνα έχει τσακωθεί με τον Άταμαν. Σου θυμίζω ότι είχε βγει, είχε αποβληθεί και έδειχνε το ταμπλό και κούναγε τα χέρια του.
0: Πότε, με την ΕΦΕΣ.
1: Ναι, με την ΕΦΕΣ.
0: Με την ΕΦΕΣ, ήταν στην ΕΦΕΣ.
1: Είναι εκεί κόκκινο πανί. Θα μου πεις τώρα, άμα είσαι σε...
0: Ναι. Δεν ξέρω αν ισχύουν
1: αυτά. Έτσι μην είναι ο Άταμα στο Παναθηναϊκό. Γιατί...
0: Α, δεν ξέρω.
1: Κάτσε, έχει συμβόλαιο καταρχάς.
0: Συμβόλαιο έχει, αλλά.
1: Βέβαια ισχύει, έχει πει ότι αν δεν πάρω Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Θα παραιτηθώ.
0: Ευρωλίγκα έχει πει, όχι ελληνικό πρωτάθλημα. Ευρωλίγκα έχει πει.
1: Εγώ θυμάμαι ότι είχε πει Ευρωλίγκα ή πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, μπορεί να έχεις δίκιο εσύ. Ότι θα παραιτηθώ. Και ξέραμε όλοι ότι δεν έφυγε για να μην υπάρχει θέμα αποζημίωση κλπ.
0: Ναι, ήθελε να.
1: Και στο τέλος της σεζόν
0: να τελειώσει. Μέχρι τέλους.
1: Να τελειώσει τη σεζόν και αυτό στην ουσία είναι αύριο για τον Παναθηναϊκό. Να αμβλύνει τις εντυπώσεις. Έτσι. Γιατί επαναλαμβάνω, εσύ μπορεί να το θεωρείς έτσι, αλλά άμα το καλοσκεφτείς μετά από λίγο καιρό.
0: Όχι εγώ, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού δεν είναι.
1: Αν το καλοσκεφτούν μετά από λίγο καιρό, το double δεν είναι άσχημος απολογισμός. Εντάξει. Ήταν μεγάλο το σοκ να βλέπεις τον Ολυμπιακό να το παίρνει στο γήπεδό σου.
0: Μα αυτό είναι που μετράει.
1: Ναι. Τι είπαμε, είναι συγκοινωνούντα δοχεία.
0: Των οπαδών του Παναθηναϊκού αυτό
1: μετράει.
0: Για τον
1: Ολυμπιακό αυτό μετράει. Συγκοινωνούντα δοχεία είναι.
0: Λοιπόν, Άλεξ, έχουμε πολιτικό ειδήσιο δελτίο. Πάμε. Πολιτικές ειδήσεις, μετά πάμε αμέσως στο κλεισό της Λάρισα, στην Νεάπολη, για την εξέλιξη του αγώνα της εθνικής ομάδας βόλεϊ με το Κόσοβο. Τα λέμε σε λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι δεν διαπραγματεύεται με καλή πίστη. Οι όροι του Ιράν που διέρευσαν στα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν καμία σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί γραπτώς, ανέφερε στο Truth Social. Ένα μνημόνιο συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ δεν ήταν ποτέ πιο κοντά, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάζ Αραγτσί. Κάλεσε τα μέσα ενημέρωσης να απέχουν από τις εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του μέχρι να οριστικοποιηθεί. Επιφυλάξεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων του νόμου Κατσέλη. Επιδέχεται διαφορετικών αναγνώσεων από τους δανειολήπτες και τις τράπεζες και τους σερβίδες.

0: Βίσερς, τόνισε ο κύριος Τουρνάρας. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική, συνελήφθησαν 6 μέλη, μεταξύ των οποίων ένας αστυνομικός. Κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Συνελήφθη 64χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στην Εύβοια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αγροτικών εργασιών. Σε εξέλιξη η κακοκαιρία, ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Καιρός, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Κάποιες διοργανώσεις είναι πολλά παραπάνω από ποδόσφαιρο.
4: Είναι ιστορία.
5: Είναι αναμνήσεις.
6: Είναι το μεγαλύτερο ραντεβού του κόσμου.
7: Και μια φάση αρκεί για να αλλάξουν τα πάντα.
8: Ποια ομάδα θα κάνει την έκπληξη και ποια θα γράψει στο τέλος ιστορία.
3: Το Μουντιάλ επέστρεψε στο σπίτι του με την καλύτερη ομάδα.
1: Ώρα Μουντιάλ. Καθημερινά όλες οι εξελίξεις από το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
9: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 35 λεπτά μετά τις 6 ή αλλιώς, το πιο σωστό, στα παρά 25, εσύ να τα λέμε τα πράγματα όπως τα συνηθίζουμε και στην καθομιλουμένη. Λέει ο φίλος ο Μανώλης. Ο Άταμαν είχε πει, είναι, μπορεί να έχετε δίκιο και εσύ και ο φίλος ο Μανώλης. Ο Άταμαν είχε πει, λέει, ότι θα φύγει αν δεν πάρει Ευρωλίγκα ή πρωτάθλημα.
1: Ναι, έτσι
0: εγώ δεν το θυμάμαι καλά. Για Ευρωλίγκα θυμάμαι, μπορεί να κάνω λάθος όμως, δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων, έτσι το θυμάμαι, αλλά ναι, δεν το ψάξα τώρα, επειδή μας ήρθε στην κουβέντα. Να πούμε, μέχρι να διαναδείσει το επόμενο μήνυμα, ότι σε 7 η ώρα ξεκινάει στο κλειστό της Άρτας το φιλικό της Εθνικής Γυναικών με τη Δανία για το τουρνουά Βάσο Μπεσκάκη, στη μνήμη της αξέχαστης Βάσος, στην οποία είχαμε όλη ιδιαίτερη αδυναμία. Γιατί δούλευε στην Ομοσπονδία και είναι μια, ας πούμε, καινούργια σελίδα, με την έννοια ότι ο Πέτρος Πρέκας είναι παρελθόν από την τεχνική ηγεσία και την ομάδα θα οδηγήσουν ο Νίκος Καμπούρης και η Κατερίνα Ανδρεοπούλου. Έτσι, λείπει η Μαριέλα Φασούλα από ό,τι βλέπω εδώ από τη σύνδεση. Όποιος θέλει να το δει παντός, επειδή δεν το έχει κάποιο κανάλι, έχει το κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube.
0: Σωστά.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε Λάρισα.
1: Ναι, να πάμε.
0: Βαγγέλης Μητρούσας, έλα Βαγγέλη μου.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι έχει ξεκινήσει το δεύτερο σετ. Το πρώτο σετ η εθνική μας ομάδα κατάφερε να το κερδίσει με 25-20, 20-25, γιατί τυπικά γηπεδούχος φαίνεται η ομάδα του Κωσόβου. Η εθνική ομάδα, όπως το λέγαμε και την προηγούμενη φορά, ότι δεν ξεκίνησε καλά, όμως μετά το 13-13 πήρε, θα έλεγα, το προβάδισμα και άρχισε σιγά σιγά να κτίζει και διαφορά. Και μάλιστα η μεγαλύτερη διαφορά που πήρε στο πρώτο σετ ήταν στους 6 πόντους, ενώ από την άλλη πλευρά η ομάδα του Κωσόβου ήταν στους 3 πόντους. Τελικό λοιπόν 20-25 για την εθνική μας ομάδα και τώρα στο δεύτερο σετ το σκορ είναι 2-5 με 1-3-0 στο ξεκίνημα, με την Μανμανίδου να είναι αυτή που έχει πετύχει τους 3 πόντους και τώρα ένα ακόμη πόντο για την εθνική μας ομάδα και το σκορ θα γίνει 2-6 για την εθνική ομάδα και διαφορά στους 4 πόντους, με την εθνική μας ομάδα να έχει πάλι την μπάλα, την κατοχή και ετοιμάζεται με την Τεκμανίδου να εκτελέσει το σερβίς. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι πριν την έναρξη του αγώνα τηρήθηκε και ένας λεπτός υγιή στη μνήμη του Γιώργου Σαμαρά που έφυγε από την ζωή τον Μάιο για την μεγάλη προσφορά που είχε στο βόλι. Τώρα, περιμένουμε να δούμε ότι η εθνική ομάδα που πετυχαίνει έναν ακόμη πόντο και προηγείται με 2-7 μέχρι στιγμής, η διαφορά στους 5 πόντους στο ξεκίνημα αυτού του δεύτερου σετ, αν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό, θα έλεγα, εύκολα αυτό που πιστεύουμε όλοι, ότι θα τα καταφέρει να πετύχει την πρώτη νίκη στο δεύτερο τουρνουά και να περιμένει το αυριανό παιχνίδι. Για την ώρα είναι μπροστά με 7-2, 2-7. Τώρα γίνεται 2-8, η διαφορά μεγαλώνει για την εθνική μας ομάδα, πάει στους 6 πόντους από τους 5 και επιθυμίζω ότι προηγείται με 1-0 με το πρώτο σετ που κέρδισε με 25-20.
0: Βαγγέλη, να είσαι καλά φίλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πριν, λίγο πριν βέβαια την τέλος εκπομπής, το 48 δευτερολέπτων σήμερα, κάνω μια ακόμα επαφή, μια σύνδεση με τη Λάρισα. Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Πέτρος μας το στέλνει και έχω άδικο εγώ, φίλε. Το βλέπω και τυπωμένο. Μας στέλνει τη δήλωσή του. Αταμάν, φεύγω από τον Παναθηναϊκό αν δεν πάρουμε Ευρωλίγκα ή πρωτάθλημα. Ναι, ναι, ναι, σωστό.
1: Να δώσω τους χαιρετισμούς μου στο φίλο μας τον Γιώργο, που εκεί χτίζει τις γέφυρες, κάνει τις δουλειές του εκεί με συνέπεια όπως πάντα. Λοιπόν, όχι, δεν τον έχουμε ξεχάσει, απλά αυτό του λέω, έχουμε πήξει αυτόν τον καιρό με Ευρωλίγκες, τελικούς κλπ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στην Ευρώπη, στην Ισπανία για παράδειγμα, η Μπαρτσελόνα χθες έκανε το 2-0, κέρδισε μέσα στη Βαρκελόνη 97-89 την Τενερίφη, θέλει άλλη μια νίκη για να προκριθεί. Τρομερή. Εκεί φάνηκε η απουσία από την Τενερίφη του Σερμαντίνη και γενικά των ψηλών. Παρ' όλα αυτά, για χωρίς ψηλούς απέκρισε τη Ρεάλ και έκανε την έκλειψη. Να, άλλη μια ομάδα μετά από Final Four που πήγε άδεια, αλλά βέβαια και χωρίς ψηλούς. Τρομερός ήταν ο Φαλ, ο Ιουσούφ Αφαλ, ο οποίος παίζει τώρα τελευταία και έβαλε 16 πόντους, έπαιξε 22 λεπτά. 19 πόντους έβαλε ο Βέσελη σε μια από τις τελευταίες. Αν πάρει η Μπαρτσελόνα, έχει ακόμα μάτς. Αν πάει στον τελικό και διεκδικεί στον πρωτάθλημα.
0: Στα τελευταία του μάτς.
1: Στα τελευταία του είναι της καριέρας του.
0: Το έχει ανακοινώσει νομίζω. Ναι, εγκαταλείπει τη δράση.
1: Βέβαια. Αλλά βοήθησε και με τα τρίποντά του ο Κλάιμπερν και ο Λαπροβίτολα, ο οποίος το είδα το μάτς, σε κάποια στιγμή έβαλε τρία συνεχόμενα. Και εκεί άνοιξε η διαφορά. Ενώ απ' την άλλη για την ομάδα ρεκόρ πόντων σε αγώνα play-off έκανε ο Πάτι Μίλς, ο Αυστραλός, ο πρώην παίκτης των Spurs, βάζοντας 36 πόντους. Τρομερή εμφάνιση, αλλά δεν ήταν αρκετή. Στην Ισπανία έχουμε σήμερα το άλλο παιχνίδι, και όταν λέω το άλλο παιχνίδι εννοώ την αναμέτρηση της Γιουβεντούτ Μπανταλώνα με την της Βαλένθια με τη Γιουβεντούτ Μπανταλώνα. 1-0 έχει κερδίσει στην παράταση στο πρώτο μάτς, πολύ δυσκολεύτηκε. Είδες, η Μπανταλώνα, θυμάσαι πως την απέκλεισε
0: ο ΙΑΕΚ
1: πριν πάει στο Final Four.
0: Την Οικοδέσποινα.
1: Ναι. Και η Βαλένθια, που αυτή τη στιγμή τη δίνουν φαβορή σε σχέση με την Μπαρτσελώνα στην Ισπανία, χρειάστηκε παράταση για να την κερδίσει, και πάρα πολύ δύσκολα. Με κορυφαίο το Μοντέρο. Λοιπόν, ένας Μοντέρο λείπει από τον Ολυμπιακό. Το φετινό, για παράδειγμα.
0: Και
1: βέβαια
0: λείπει
1: και ο Ντόρση.
0: Και
1: βέβαια είναι και ο Ντόρση που έχει αυτό το ρόλο. Άστο Μακεντάιρ. Σου λέω τώρα, αυτή τη στιγμή.
0: Για Μοντέρο, λες.
1: Ναι, να έχει ένα παίχτη που θα πάρει την μπάλα και θα τελειώσει μια φάση με pull-up, με δίσδυση.
0: Γενικά, αν επελευθεί, γιατί το θεωρούμε τελειωμένη ιστορία, είναι και τους δύο, έτσι. Είναι τεράστια η ένεση του Ολυμπιακού Σταγκάρ. Τεράστια. Με ποιοτικούς, καλούς παίκτες που δεν ξέρω στην άμυνα αν μπορούν να
1: δώσουν. Ο Μακεντάιρ είναι καλός αμυντικός.
0: Ναι.
1: Ο Μακεντάιρ είναι ντουλάπα.
0: Που μπορούν να.
1: Είναι ντουλάπα. Εκεί ο Γόκα θα περάσει για πρώτη φορά, νομίζω, μετά από 5 χρόνια.
0: Θα χάσει λεπτά συμμετοχής.
1: Ναι, μη σου πω ότι θα του πει ξεκουράσου λίγο τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ ο Γόκα.
0: Ο Νεκτάρης ρωτάει τι απώλειες θα έχουν οι ομάδες για αύριο. Ακόμα δεν ξέρουμε ακριβώς. Ολυμπιακός καμία. Έτσι. Δεν έχει καμία απώλεια Ολυμπιακός. Παίζουν όλοι. Και ο Ντόρσε είναι δημοπόλεμος.
1: Ναι, απλά δεν είναι καλά. Δηλαδή έδειξε ότι δεν είναι καλά ούτε ο Ντόρσε και ο Παπα-Νικολάου. Ναι. Δεν ήταν καλά, αλλά παίζουν.
0: Όχι, ξεκίνησε ο Παπα-Νικολάου.
1: Ναι.
0: Παναθηναϊκός σίγουρα εννοείται εκτός ο Ρογκαβόπουλος.
1: Λογικά και ο Σλούκας.
0: Ο Σλούκας, ναι, δεν ξέρω αν πονάει ακόμα αυτό. Θα φανεί σήμερα, αν είναι ακόμα πρισμένο το γονατό του.
1: Και προσπάθεια.
0: Βέβαια, τελευταίος αγώνες σεζόν είναι.
1: Ναι, μπορεί να
0: αλλά αν πονάει όμως, δεν μπορεί. Αν πονάει το γόνατο μετά από αρθροσκόπηση κιόλας. Ναι. Ξέρεις, δεν είναι από αυτά που λες ότι. Ας πούμε του Όσμαν, με μια ενεσία πονάει και λίγο, λέω εγώ τώρα.
1: Ότι δεν γίνεται χειρότερο και έχει χρόνο να
0: αποθεραπευθεί. Λοιπόν, Όσμαν και αυτού θα παιχθούν όλα σήμερα το βράδυ, να δούμε στην προπόνηση θα γίνει. Και αν αύριο θα είναι στη θέση του να παίξει αύριο. Κόσμο Ολυμπιακό, βέβαια, είπαμε, επαναλαμβάνουμε, το δίλημα θα είναι πολύ μεγάλο και τον Άδαμαν. Άμα Όσμαν είναι στη διάθεσή του, γιατί πρέπει να κόψει Χουάντσο. Άλλη επιλογή δεν έχει. Έτσι. Κάτι ακόμα. Άπλμπι, ανανέωση συμβολέου. Χθες ανακοίνωσε τον Κένεντι, την ανανέωση του Κένεντι Μύκονος. Και σήμερα του Άπλμπι, δηλαδή. Σταγκάρ κρατάει και τους δύο, που ήταν καλοί και οι δύο φέτος. Ήταν με θετικό πρόσημο. Καλό Άπλμπι, έτσι κι αλλιώς είναι το βασικός άσος, αλλά
1: έχει πάρει
0: με δυνατότητες. Έχει πάρει αγώνες μόνος του, ναι. Κοντός, αλλά πραγματικά. Λοιπόν, αυτά. Έχουμε. Είπαμε για Ναβάρο.
1: Και στη μηχανή που ο Κολοσσός είναι η ομάδα που έχει κάνει τις περισσότερες μεταγραφές μέχρι τώρα. Δηλαδή νομίζω.
0: Πρέπει να τις είχε έτοιμες πάρα πολλές από αυτές.
1: Νομίζω, επειδή ίσως ο Κολοσσός, επειδή ξέρει που θα παίξει στην Ευρώπη κλπ. Το έχει ετοιμάσει το ρόστερ, νομίζω ότι λίγες προσθήκες ακόμα του λείπουν.
0: Ενεχτάρι, ο Λεσόρ λέει τι κατάσταση είναι. Κανονικά θα αγωνιστεί αύριο ο Λεσόρ. Δεν είναι ένα χτύπημα στον αγώνα έχει, αλλά στο αγωνίσει και στη συνέχεια του αγώνα. Έτσι, του μάτς του τέταρτου.
1: Η Αρμάνη έκανε το 1-0 στους τελικούς. Εκεί ο αποκλεισμός της Βίρτους έβγαλε κάτι από τη λάμψη των τελικών, με την έννοια ότι παίζει με τη Βενέτσια. η οποία δίκαια βέβαια πέρασε, αλλά η Αρμάνη τώρα δείχνει το αφεντικό. Ο Ποέτα πάει για το πρώτο του πρωτάθλημα, 180 ενώ το σκορ, έτσι 5-4 πόντους είχε βάλει στο πρώτο ημίχρονο. Οπότε για την Αρμάνη ο Σμάν Διόπ είχε 18 πόντους, 5 rebound, ήταν κορυφαίος. Ο Μάνιον βοήθησε επίσης με 4 στα 4 τρίποντα, ενώ από τη Βενέτσια βλέπω 26 πόντους είχε ο Ντεζιντόρι.
0: Λέει εδώ ο φίλος ο Μανώλης το εξής. Άκου τώρα, η δικιά του ιδέα και είναι αυτή. Ακτινογραφώντας λέει 4 παιχνίδια καθαρά μπασχετικά στην αυριανή εξάδα των ξένων, ο Ολυμπιακός πολύ πιθανό να επιλέξει τον Χολ αντί του Πίτερς.
1: Αυτό είπα και εγώ.
0: Πίτερς.
1: Κάτσε να σου πω κάτι.
0: Του Πίτερς λέει, πρόσεχε, αυτή είναι η διαφοροποίηση. Όχι αντί του Τζόουνς.
1: Θυμάσαι, το είχε κάνει αυτό. Το είχε
0: αλλά
1: κάνει
0: 4,
1: αυτό.
0: Ποιος θα σιγουρώσει τον Βετσέγκο.
1: Στον τελικό του κυπέλου.
0: Στον
1: τελικό του κυπέλου και ο Πίτερς είχε κατεβάσει.
0: Μούρι. Ναι.
1: Και επίσης, και εγώ θεωρούσα τότε ήταν σωστή επιλογή. Γιατί αν θυμάσαι, είναι και ανάλογα τις συνθήκες. Ότι είχε χτυπάσει το δάχτυλο του.
0: Και ανάρτηση της γυναίκας σου, νομίζω.
1: Ναι. Που είχε. Αυτό σου λέει, οι γυναίκες ανακατεύονται.
0: Αυτό ούτε εμένα μου αρέσει. Ούτε μπαμπάς, ούτε μαμά, ούτε σύζυγος, τίποτα. Εδώ είναι άλλο. Ναι. Αυτός που παίζει μπορεί και μόνο να κάνει αναρτήσεις ή να μιλάει. Ναι. Δεν ξέρω, είμαι αυτής της άποψης τώρα.
1: Τι ήθελα να πω, θυμάσαι όμως εκεί ότι είχε ο Μιλουτίνοφ στο ημιτελικό με τον Μαρούση, είχε χτυπήσει το χέρι του και κάποιος άλλος ήταν τραυματίας επίσης, και ο Τζόουνς ήταν τραυματίας. Και αναγκαστικά σου λέει για να ξέρω ποιον θα. Έχω τρεις, αλλά δεν έχω κανέναν στην ουσία.
0: Ναι.
1: Και έκοψε τον Πίτερς και τον έκοψε προφανώς για αυτό το λόγο που λέμε, ότι δεν έχει κάνει κανένα καλό μάτσο τον Παναθηναϊκό.
0: Όσο για τον Παναθηναϊκό, λέει ο Μανώλης, έδειξε ότι με τη σύνθεση τη Τετάρτη και φυσικά με χρόνο στον Τολιόπουλο και στον Καλαϊτζάκη μπορεί να είναι ανταγωνιστικός.
1: Και είναι και ξεκούραση, δεν ξέρει.
0: Αυτό λέει.
1: Δεν του έχει κουράσει.
0: Οι δύο Έλληνες έχουν και γεμάτες μπαταρίες.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά και μεγάλο αγωνιστικό κίνητρο. Δεν αξίζει να ρισκάρει με τους τραυματίες, γιατί είναι επίφοβη μια επιτροπή που. Για μια υποτροπή που θα στοιχήσει. Εντάξει. Αλλά
1: και ο Νάν ξεκουράστηκε μετά 5 φάουλ.
0: Ναι, εντάξει, έπαιξε 30. Πόσα, όχι, 20 τόσα λεπτά, αλλά από το 32ο νομίζω ότι είναι αποβολή του και μετά δεν έπαιξε. Θέλω να πω ότι όπως και να το κάνουμε.
1: 25 λεπτά. 25 και 34. Ναι.
0: Όπως και να το κάνουμε, δηλαδή έπαιξε μέχρι να αποβληθεί συνέχεια.
1: Ναι, πολύ ήταν φοβερό. Ήταν πολύ εύστοχος καταρχάς. Το πρώτο επίχρονο ήταν 21
0: πόντους. Ναι. Πάντως και άλλη μια φορά, νομίζω ένα καλάθι από κοντά. Αυτό ξέρεις την περίτεχνη αυτή την ενέργεια που κάνει με το ένα lay-up.
1: Είχε 5 στα 8 τρίποντα.
0: Ένα hooks ήταν αυτό.
1: Είχε 5 στα 8 τρίποντα.
0: Είχε 5, ακριβώς, από μακριά. Από μακριά έχει εκτελέσει τον Ολυμπιακό προχθές. Mm-hmm. Και λέει, αυτό ήθελα να πω εγώ για τον Όσμαν, ότι όπως και να έχει, το Λιόπουλος Καλατζάκης θα είναι στην 12άδα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να. Το πρόβλημα είναι άλλο του Άταμαν.
1: Και ο Καλατζάκης βοήθησε πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ και στην άμυνα και έβαλε και τα καλαθάκια, έτσι. Εκεί που ξέφυγε από την άμυνα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, πάμε λίγο παλιλάρισα. Βαγγέλης Μητρούσιας. Βαγγέλη.
2: Ναι.
0: Έλα, Βαγγέλη μου.
2: Λοιπόν, η εθνική μας ομάδα εξακολουθεί να προηγείται του Κωσόβου με 16-10 στο δεύτερο σετ και μάλιστα όταν η εθνική μας έφτασε τη διαφορά στους 7 πόντους, που είναι και η μεγαλύτερη που έχει πάρει μέχρι στιγμής σε αυτό το σετ, έδωσε τη δυνατότητα στον Αποστόλη του Νικονόμου έτσι να επιφέρει και κάποιες αλλαγές στην εξάδα, δίνοντας τη δυνατότητα και σε άλλες αθλήτες όπως του Κωνσταντινίδου να περάσει στο παιχνίδι, αλλά και στην Κλέπκου και στην Τοντάι, δηλαδή γενικώς να επιφέρει αλλαγές καθώς βλέπει. Τώρα υπάρχει time out, η εθνική μας ομάδα πήρε και άλλον πόντο και προηγείται με 17-10 της ομάδας του Κωσόβου. Υπενθυμίζω ότι στο πρώτο σετ η εθνική μας ομάδα, αν και ξεκίνησε θα έλεγα λίγο πιο δυνατά η ομάδα του Κωσόβου και βρέθηκε πίσω, όμως στη συνέχεια ισορρόπησε το παιχνίδι και κατάφερε στο τέλος να επικρατήσει με 25-20, προηγείται με 1-0 σετ και περιμένουμε και το δεύτερο. Να υπενθυμίσω βέβαια ότι η εθνική μας ομάδα στο πρώτο τουρνά που έγινε πριν από μία εβδομάδα στο ΟΣΙΕΚ της Κροατίας, εκεί είχε επικρατήσει με 3-1 στο πρώτο παιχνίδι και 3-0 σετ και θέλει οπωσδήποτε και στο σημερινό παιχνίδι τη νίκη τώρα σήμερα απέναντι στο Κόσοβο, αλλά θέλει και τη νίκη και στο αυριανό παιχνίδι με την Πορτογαλία για να ελπίζει για την πρόκρισή της για να πάει στην επόμενη φάση. Και θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι τα επόμενα παιχνίδια είναι δύο παιχνίδια με την Λετωνία και με την Εστονία. Αυτά είναι τα επόμενα παιχνίδια. Υπενθυμίζω ότι αύριο ξανά στις 6 ώρα εδώ. Θα το δούμε όμως, περιμένουμε να δούμε σε λίγο πώς θα πάει.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Επιστρέφουμε σε λίγο πάλι. Πάμε άμεσα στον Χρήστο Κοντό, ότι έχουμε είδηση. Καλησπέρα, Χρυστάρα μου.
3: Γεια σας, γεια σας, Βαγγέλη μου. Καλησπέρα και στους φίλους μας. Έχουμε δύο ειδήσεις που τις περιμέναμε, δεν είναι έκπληξη. Mm-hmm. Είχαμε προαναγγείλει ο Παναθηναϊκός με δύο λιτές ανακοινώσεις. Ενημέρωσε τους οπαδούς του ότι παρελθόν αποδελούν οριστικά και ο Φίλιπ Τζούρισιτς αλλά και ο Γιάννης Κότσιρας. Το ξέραμε γιατί ήταν δύο παίκτες των οποίων τα συμβόλαια έλεγαν. Είχαν ενημερωθεί από την αρχή ότι δεν πρόκειται να ανανεωθούν και μέχρι τώρα απλά περιμέναμε λίγο το τυπικό, το οποίο ήρθε. Ο Παναθηναϊκός εξέδωσε μια πρώτη ανακοίνωση για τον Κότσιρα, ο οποίος είχε αγωνιστεί 5 χρόνια με τη φανέλα του. Λέει: είπα, Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση συνεργασίας με τον Γιάννη Κότσιρα. Ο Γιάννης εντάχθηκε στην οικογένεια του Τριφυλλίου το καλοκαίρι του 2021 και για μια πενταετία υπήρξε ένα πολύ σημαντικό στελεχόμενο.

0: της ομάδας. Ήταν βασικός στις δύο πορείες προς την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας το 2022 και το 2024. Συνολικά αγωνίστηκε με την πράσινη φανέλα σε 156 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, συνοφόρησε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Γιάννη, σε ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε ότι καλύτερο στα επόμενα βήματα της καριέρας σου. Ήταν η πρώτη ανακοίνωση. Αμέσως μετά ακολούθησε μια δεύτερη ανακοίνωση. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Φίλιπ Τζούρισιτς, ο Σέρβος μεσοεπιθετικός συντάκτης του δυναμικού τριπλού το καλοκαίρι του 2023. Υπήρξε βασικός στέλεχος των Πρασίνων για μια τριετία, όντας μέλος της ομάδας που κατέκτησε της Ελλάδας του κύπελλο Ελλάδας το 2024. Αγωνίστηκε 114 φορές με την Φανέλα του Παναθηναϊκού σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας 20 γκολ, ενώ φορέσε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Φίλιπ, σε ευχαριστούμε για όλα. Και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα.
1: Χρήστο, μια και σε έχουμε μαζί μας, δύο κουβέντες για τον Μπακασέτα.
0: Κοίτα, νομίζω ότι.
1: Τι γίνεται. Το περιμέναμε κι αυτό,
0: Όλα πολλά πράγματα. Θα έχουμε προαναγγείλει εδώ και πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι ο Παναθηναϊκός θα βάζει πολύ βαθιά τον Στέρι. Ότι από ένα αρρώστιο 35 ατόμων ήθελε ο Μπενίτες και νομίζω ότι στο ίδιο πνεύμα είναι και ο νέος προπονητής. Δεν θέλουν να έχουν μακρόστα και βαριά αρρώστια προπονητές ή δεν σας είχαν ποδόσφαιρο. Να το πάει 26. Και να κάνει και μεταγραφές, θα πρέπει να φύγουν 12-12 παίχτες. Οπότε είμαστε σίγουροι ότι όσοι είχαν μελανισμό δεν θα επιστρέφανε, ότι όσοι είχαν τα συμβόλαια δεν θα ανανεώνονταν και ότι οι περισσότεροι από τους παίχτες που μπαίνουν στο τελευταίο χρόνο του συμβολίου τους και δεν θεωρούνται βασικοί, θα αποτελέσουν παρελθόν. Από την κατηγορία είναι ο Μπακασέτας, είναι ο Σιώπης, είναι ο Γετβάη, είναι ο Πάλμερ Μπράουν. Έχει ειδοποιηθεί με αντίστοιχο τρόπο, όχι με το μαχαίρι στο λαιμό, απλά σε όλους λένε, έχουν ενημερωθεί και αυτοί και με αναδείξουν ότι δεν θα είναι βασική στα πλάνα του προπονητή. Οπότε καλό είναι να ψάξουν να βρουν μια ομάδα για τη συνέχεια της καριέρας τους. Για να μην φάνε σκόνη και ξέδρα. Τώρα, αν για κάποιο λόγο κάποιος από αυτούς δεν βρει ομάδα και θελήσει να καθίσει στο συμβόλαιο του, που είναι πλούσιο πάροχο, πιθανότατα δηλαδή ενδεχομένως ο Μπακασέτα να μην μπορέσει να βρει στην αγορά στην ηλικία του το 1,6 εκατομμύρια ευρώ που του δίνει ο Παναθηναϊκός το χρόνο. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να μείνει στην ομάδα και να. Απλά θα παίζει από ελάχιστο καθόλου ή ο Παναθηναϊκός να του βρει μια ομάδα και να καλύψει ένα μέρος του συμβολέου του. Έτσι, αρχίζει να συμφωνήσει και ο παίκτης. Είναι πολύ υπέρτερη στην κατηγορία. Είναι ο Σφιντέρσκι, είναι ο Πάντοβιτς, που ναι, δεν έχει συμβόλαιο πολύ, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν ικανοποιεί με τη μέχρι τώρα εικόνα του. Οπότε είδα ότι ο Ιδανικός θα μπει σε αυτή την λύση που σας ανέφερα προηγουμένως. Θα τα δούμε αυτά. Είναι αρκετά θέματα ανοιχτά. Το βασικό είναι ότι θα πρέπει να περιμένουμε να μας μιλήσει ο Νίστρουπ, να μας πει πράγματα. Με τον Μπενίτε ξέραμε. Το είχε πει ο άνθρωπος 100 φορές. Θέλει να δουλέψει με ένα ρόστερ 26 ατόμα. Είναι δύο-τρεις πιτσιρικάδες. Στις 26 οι τρεις είναι τερματοφύλακες. Αλλά ουσιαστικά ήθελε 23 ποδοσφαιριστές να έχει και 2-3 πιτσιρίκια. Παρόλα με τις στιγμές να τους δώσει την ευκαιρία. Τώρα, για να γίνει αυτό, είπαμε σε μια ομάδα που έχει συμβόλαια. 35 συμβόλαια, είναι δεδομένο ότι πρέπει να φύγουν
1: πάρα πολύ. Σε σκαρτάρισμα, ναι.
0: Πολύ ξεσκαρτάρισμα. Αλλά βλέπεις ότι υπάρχουν δυσκολίες, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή ο Βιλένα, που είχε ένα μυθικό συμβόλαιο άνω του εκατομμυρίου, 1,3, δεν μπορούσε να βρει στην αγορά τέτοιο συμβόλαιο. Που να τον καλύψει. Προτίμησε 3 χρόνια, γνωρίζοντας ότι θα είναι στον πάγκο, να μείνει και έχει ακόμα ένα χρόνο. Και τώρα μπορεί να μείνει ο ίδιος πάλι, όπως έμεινε πέρυσι. Να μην συμφωνήσει να πάει κάπου και να μείνει. Για να σπάξει 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Μπορεί όμως να του βρουν μια ομάδα, που να βάλει τα 500, τα 600. Συγγνώμη, και να βάλω παθμακός και ένα άλλο ποσό για να βρει μεγάλο τρόπο να ίσως κυλήσει την διαφορά. Αλλά δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο για τέτοια περίπτωση. Έτσι που είναι ουσιαστικά σε αχρησία τα τελευταία 3 χρόνια, τα 2,5, να μπορέσει να βρει τόσο ψηλό συμβόλαιο τέτοια
1: εποχή. Χριστάρα μου, να είσαι καλά, φιλέ.
0: Έγινε, Ευαγγέλη μου.
1: Να είσαι καλά, φιλέ. Συνέχεια. Λοιπόν, κάτσε, έχουμε 4 λεπτάκια. Σκάρτα. Ο Χέις Ντέβις, λέει ο Δημήτρης, που έπαιξε 48 πλάς λεπτά συνολικά προχθές, τι του έχει μείνει ακόμα και από ενέργεια. Είναι από καλός παίκτης, φάνηκε πάνω στον Βεζένκο, είδαμε ματσάρα και απολαύσαμε το παιχνίδι αύριο. Να απολαύσουμε το παιχνίδι, ας απολαύσουμε. Λέει, καλή μετάδοση, σας είμαι τον Κωστή στο ΣΕΦ αύριο, έτσι. Και με τον Παναγιώτη του Σουπί, τον καλό το φίλο του τεχνικό, εγώ από εδώ, γιατί είναι αγώνας που πρέπει να είμαστε ετοιμοπόλεμοι απαντές αύριο.
2: Μισό
1: λεπτό. Για τον Ντέβις λέει ότι πόση ενέργεια θα του έχει μείνει ακόμα. Ναι. Είναι ερώτημα αυτό.
2: Ναι, αλλά είναι, το σκαρί του είναι αθλητικό.
1: Έτσι, αυτό.
2: Δεν είναι, ας πούμε. Ναι. Πώς να σου πω τώρα. Ο Μιλουτίνοφ δεν έχει αθλητικό σκαρί.
1: Ναι.

0: Το λέω έτσι με
1: ο Βεζένκοφ δεν έχει.
0: Ο Βεζένκοφ δεν έχει αθλητικό σκαρί.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις. Δεν ξέρουμε. Λοιπόν, ο Μάκης ρωτάει, λέει, για την Τζαρούχα δεν είπατε? Προφανώς
1: μιλάει. Τώρα πλάκα-πλάκα, εντάξει, καλά κάνει και ρωτάει. Αλλά ποιοι θα είναι οι διαιτητές αύριο?
0: Ναι, μισό λεπτό, τι δεν είπαμε, γιατί δεν ξέρω το, για τα μηχανάκια και τα 100 άτομα που πήγαν στο σπίτι της.
1: Τα έχουμε πει αυτά όλα.
0: Ναι, τα είπαν τα παιδιά.
1: Τα έχουμε πει, ρε παιδιά, τι.
0: Και δεν ξέρω αν, ξέρω εγώ, από αυτό το θέμα, επειδή νομίζουμε ότι οι διαιτητές, γιατί Τσαρούχα είναι στο πρώτο επίπεδο, είναι διαιτητής Ευρωλίγκας.
1: Ευρωλίγκα, ναι.
0: Ο Παπαπέτρου έχει σφυρίξει δύο φορές, ο Τιγάνης έχει σφυρίξει δύο φορές.
1: Είναι ο Κατραχούρας
0: δύο φορές.
1: Ο Πουρσανίδης μία.
0: Ο Πουρσανίδης μία. Γι' αυτό σκεφτόμουν ότι ο Πουρσανίδης και η Τσαρούχα έχουν σφυρίξει μία.
1: Ναι, και.
0: Αλλά δεν ξέρω τώρα αν αυτό το επεισόδιο, ξέρεις.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Ο Πιτσίλικα δεν έχει σφυρίξει καθόλου μέχρι τώρα. Ναι, αυτόν σκέφτηκα. Σκεφτόμουν, ας πούμε, ποιοι μπορεί να είναι πιθανοί για αύριο. Θα δούμε τώρα. Αυτό είναι θέμα της ΚΕΔ, δεν είναι δικό μας. Μια γρήγορη ματιά να πάμε στη Λάρισα, στο Βαγγέλη. Έλα, Βαγγέλη μου. Δεν έχουμε.
2: Ναι, ναι.
1: Έλα, Βαγγέλη.
2: Λοιπόν, φτάνουμε προς το τέλος, θα έλεγα έτσι, και εδώ νομίζω ότι τελείωσε και το δεύτερο σετ, με την εθνική μας ομάδα να το κερδίζει με 18-25. Η διαφορά εδώ ήταν στους 7 πόντους από τους 5 που ήταν στο πρώτο σετ. Υπενθυμίζω, 25-20 το πρώτο, 25-18 το δεύτερο. Περιμένουμε στο τρίτο σετ, αν πάρει δηλαδή το 3-0 μια καθαρή νίκη, όπως είχε πετύχει και στο δεύτερο παιχνίδι που είχε δώσει στην Κροατία απέναντι στην Λιθουανία με 3-0 σετ, γιατί το πρώτο απέναντι στην Κροατία του έχει κερδίσει με 3-1 σετ. Αυτό που θέλει η εθνική μας ομάδα, επαναλαμβάνω, είναι να πάρει δύο νίκες και στο σημερινό τουρνουά και να καταφέρει να πάει στην επόμενη φάση, που είναι ξανά τα δύο παιχνίδια με την Εστονία και με την Λιθουανία, εκεί όπου θέλει πάλι δύο νίκες για να καταφέρει στο τέλος να προκριθεί όπως είμαστε και να συνεχίσει στο θεσμό. Εδώ τώρα έχουμε και μία βράβευση που γίνεται για την διοργάνωση από την πλευρά. Η γραμματεία της ΕΟΠΕ θα κάνει στον αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Σουλούκο, μία φανέλα της εθνικής ομάδας, σαν διοργανωτής δηλαδή. Είναι αυτά που γίνονται έτσι προς τους διοργανωτές, αυτούς που βοηθούν δηλαδή.
1: Σωστά.
2: Την εθνική μας ομάδα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, 25-20 το πρώτο σετ, 25-18 το δεύτερο σετ, και περιμένουμε σε λίγο το τρίτο σετ για την εθνική μας ομάδα απέναντι στον Κόσμο.
1: Βαγγέλη, εμείς αποχαιρετούμε.
0: Αποχαιρετούμε, ζητάμε και συγγνώμη, γιατί
1: λίγο, συγγνώμη,
0: με το πρόβλημα της ΜΕΤΑ δεν έχουμε τη δυνατότητα.
1: Instagram,
0: στο Facebook σελίδα μας.
1: Ναι. Έχουμε μόνο Viber.
0: Έρχεται και φεύγει. Και ναι. Πάνω που πάνω να ανοίξω ένα μήνυμα, κλείνει.
1: Λοιπόν, εμείς αποχαιρετούμε γενικώς για σήμερα βέβαια. Αύριο όλοι στη μάχη παρόντες, στη δημοσιογραφική μάχη εννοείται. Έτσι. 6 ώρα ο αγώνας, ο τελευταίος Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο Κωστής με τον Γιάννη θα είναι στο γήπεδο. Εγώ από εδώ μαζί σας για να δούμε όλη την εξέλιξη της μεγάλης μάχης του πέμπτου, τελευταίου και καθοριστικού τελικού που θα βγάλει και νικητή, θα βγάλει πρωταθλητή Ελλάδος, έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια χαρά.
0: Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Μεγάλη ευκαιρία που μετατρέπεται σε γκολ. Κινιόνες είναι αυτός ο οποίος ανοίγει το σκορ στο 1 λεπτό για την ομάδα του Μεξικού. Κινιόνες ο οποίος βρήκε τον χώρο, θα ανοίξει το σκορ και όλα ξεκίνησαν από το λάθος του Williams, του θερματοφύλακα. Πήγε να παίξει κοντινή πάσα, εκεί έγινε το λάθος από τον Σίτχολ και ήρθε σαν κόμπρα να περιμένει σε αυτό το σφάλμα, επαναλαμβάνω, του Σίτχολ να βρει το σουτ και να στείλει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Williams, ο οποίος δεν είχε πολλά περιθώρια αντίδρασης από το σημείο στο οποίο κεραυνοβολήθηκε, αλλά είναι ξεκάθαρο αυτό το σφάλμα από το οποίο δέχεται τον γκολ. 1-0 ο Κινιόνες για την ομάδα του Μεξικού στο 1 λεπτό. Το γέμισμα, μεγάλη ευκαιρία και γκολ. Χιμένεθ στο 67 κάνει το 2-0. Μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς, με υψωμένα τα χέρια στον ουρανό, ο πρώτος σκόρερ του Μεξικού κάνει τη διαφορά, κάνει την φάση που περίμενε για 66 λεπτά και κάνει το 2-0. Εκμεταλλεύεται στο έπακρο την αδράνεια της Νοτιοαφρικής. 2-0 το Μεξικό με σκόρε το Χιμένες.
3: Γκολ Τσεχίας στο κόρνερ. Ο Κρέτσι στην εκτέλεση του κόρνερ από τα δεξιά. Βιδωμένοι οι Κορεάτες, δεν ακολουθούν τη φάση και έχουμε την μπάλα στα δίχτυα των Κορεατών. Από το πλάγιο out την μπάλα ψηλά στον αέρα, ο Κρέιτσι κερδίζει κατά κράτος τους αμυντικούς της Νοτιού Κορέας. Νότιος Κορέα, Τσεχία 0-1. Κορέα που βγαίνει τώρα μπροστά, ευκαιρία, ο Χουάνγκ, γκολ! Με πολύ ωραίο τρόπο ο πρώην παίχτης του Ολυμπιακού αλλάζει πόδια από τα αριστερά στο δεξί με ένα γλυκό πλασέ, περνάει την μπάλα από τον Κόβαρ. Γίνεται μια τελευταία προσπάθεια, μπας και την προλάβει ο αμυντικός στη γραμμή. Δεν την προλαβαίνει, η μπάλα περνάει μέσα και ισοφαρίζει η Κορέα το παιχνίδι στο 67. 1-1. Η Κορέα είναι και πάλι μπροστά, ευκαιρία, γκολ! 2-1, η απόλυτη ανατροπή. Στη σέντρα που βγει από τα δεξιά, ο Οχενκιού απλώνει το πόδι, ήρθε από τον πάγκο και βάζει την Κορέα μπροστά στο σκορ. Νομίζω...
0: Ακούτε Ερασπορ.
4: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
5: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Ο Ροζέ Μιλά θεωρεί ότι έχει κάτι πολύ σπουδαίο για το αφρικανικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Είναι η προσωποποίηση του ποδοσφαιρικού ήρωα σε μία από τις πιο καλτ ομάδες που έκαναν ποτέ την εμφάνισή του σε Μουντιάλ. Το 1990, με προεδρική παρέμβαση, αν και είχε ανακοινώσει την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, όχι μόνο αγωνίστηκε με τον Καμερούν στο Μουντιάλ της Ιταλίας, αλλά πέτυχε 4 γκολ και βοήθησε τα αδάμαστα λιοντάρια να φτάσουν μέχρι τα προημιτελικά. Αλλά δεν σταμάτησε εκεί, αφού το 1994 στα 42 του χρόνια σκόραρε και έγινε ο γυραιότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων που βρίσκει δίχτυα. Σήμα κατά τεθέν του, ο χορευτικός πανηγυρισμός στο σημείο του κόρνερ, τον οποίο αντέγραψαν στη συνέχεια εκατοντάδες συναδελφοί του. Ο Ροζέ Μιλά γνώρισε πρωτοφανή αποθέωση παγκοσμίως και θεωρείται ένας από τους πρώτους Αφρικανούς στάρ του ποδοσφαίρου. Ο Πελέ τον συμπεριέλαβε στη λίστα με τους 125 σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, ενώ ανακηρύχθηκε από την Αφρικανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ως σπουδαιότερος ποδοσφαιριστής της Μαύρης Ηπείρου τα τελευταία 50 χρόνια. Επίσης, αξίζει να θυμηθούμε ότι το 90 ο Ροζέ Μιλά ήταν 38 ετών και εκτός ποδοσφαίρου. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός του Καμερούν, Βαλερίν Επομιάτσι, δεν τον υπολόγιζε και χρειάστηκε η παρέμβαση του Προέδρου της χώρας, Πολ Μπιγιά, για να κληθεί στα αδάμαστα λιοντάρια. Ο λαός του Καμερούν επίσης ζήτησε επιτακτικά να πάρω μέρος και στο Μουντιάλ του 1994, όπου σκόραρα σε ηλικία 42 ετών. Με εμπιστεύονταν και δεν τους πρόδωσα. Εκείνη την εποχή, αν και ήμουν μεγάλος, έπαιζα ακόμη μπάλα στο πρωτάθλημα Καμερούν, ανέφερε ο ίδιος αργότερα. Στο Μουντιάλ της Ιταλίας έγραψε τη μεγαλύτερη ραψοδία της καριέρας του. Σκόραρε 2 γκολ απέναντι στη Ρουμανία και ισάριθμο στο μάτς με την Κολομβία. Στο μάτς με τους Λατινοαμερικάνους, μάλιστα, ο Ρενέ Χιγκίτα, όπως συνήθιζε, έφτασε κοντά στο ύψος της θέντρας, προσπαθώντας να τριπλάρει το Μιλά. Ο Καμερουνέζος Γερόλικος του απέσπασε την μπάλα και πέτυχε ένα από τα πιο κλασικά γκολ στην ιστορία των Μουντιάλ.
6: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τέννη στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
6: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
12: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
13: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
12: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
13: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
12: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
14: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
15: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
16: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
15: What?
17: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
19: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
18: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
19: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
18: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
19: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
18: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
20: Απολαύστε υπεύθυνα.
21: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
22: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
21: Έρα Σπορ.
22: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
21: Με 24 ώρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

Ναι, είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ, ακούτε την βραδινή ραδιοφημέριδα. Με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων. Τον Άγγελο Ζαραϊδόνη στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Και τον Τάσο Αντωνίνη στο μικρόφωνο της Ερασπόρ.

Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και προχωράμε στα ρεπορτάζ. Ξεκίνησε από χθες το βράδυ η γιορτή του ποδοσφαίρου. Στο εναρκτήριο παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το Μεξικό επιβλήθηκε 2-0 της Νότιο Αφρικής. Ενώ τα ξημερώματα, η Νότια Κορέα επικράτησε 2-1 της Τσεχίας με ανατροπή. Απόψε στις 10 στο Τορόντο, ο Καναδάς παίζει με τη Βοσνία.

Δημήτρης Μαλισιώβας στη μετάδοση, ενώ στις 4 ώρα τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες κοντράρονται με την Παραγουάη. Μετάδοση Γιάννης Παπαγεωργίου. Και τηλεοπτική από τα κανάλια της ΕΡΤ. Γύρισε το Μουντιάλ, όπως καταλάβατε, στο σπίτι του. Μετά από μια εξαιρετική διετία στη Λιβαδιά, ο Νίκος Παπαδόπουλος ετοιμάζεται να αναλάβει τα ενία του ΑΠΟΕΛ. Είπα, Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα τη λήξη της συνεργασίας της με τον Γιάννη Κότσιρα. Η ομάδα του Τριφυλιού και η Σαλερουά ήρθαν σε συμφωνία με τον Ετιέν Καμαρά και μένει πλέον η συγκατάθεση του Γάλλου Χαφ. Ο Παναθηναϊκός εξετάζει την περίπτωση του Βίκτορ Κρίστιανσεν της Λέστερ για το αριστερό άκρο της άμυνας. Κλείνει ο κύκλος του Τάσου Μπακασέτα στον Παναθηναϊκό, καθώς μετά από 2,5 χρόνια κοινής πορείας, ο 32χρονος μέσος ενημερώθηκε ότι δεν βρίσκεται στα πλάνα του νέου προπονητή του Τριφυλιού. Ο προπονητής τερματοφυλάκων Κάσπερ Άγκερκεν θα ενταχθεί από την Τζέλσι στο επιτελείο του Γιάκοπ Νίστρουπ στο Παναθηναϊκό, όπως αναφέρουν στη Δανία. Η κορυφή της Ευρώπης διεκδικούν απόψε τα κορίτσια του Ολυμπιακού στο Πόλο. Οι Ερυθρόλευκες αντιμετωπίζουν στο τελικό του Final Four τη Φερεντσβάρος, διεκδικώντας την τέταρτη κούπα στη διοργάνωση. Η αναμέτρηση ξεκινά στις 10 το βράδυ και θα μεταδοθεί φυσικά από την Έρα Σπορ και τον Βασίλη Μότσι. Στους άνδρες για το Champions League, ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 19-13 από την Ιταλική Προρέκο στον ημιτελικό και αύριο στις 8 θα παίξει με τη Φερεντσβάρος για την τρίτη θέση. Ο κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού Αλέξης Καλογερόπουλος δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του και οδεύει για Νιρεμβέργη.

Παραμένει το θέμα προπονητή στον ΠΑΟΚ, με τον Ρασβάν Λουτσέσκου να πλησιάζει όλο ένα και περισσότερο την πόρτα της εξόδου. Παίκτης της Καλαμάτας και επίσημα ο Κένεθ Βαργκάς. Για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ, η Εθνική Γυναικών παίζει αυτή την ώρα στη Λάρισα με το Κόσοβο, ενώ οι άνδρες παίζουν στις 8 η ώρα με την Ισλανδία στη Γλυφάδα. Η είσοδος είναι ελεύθερη και τα δύο παιχνίδια θα καλυφθούν από την Eraspor. Για το παιχνίδι ήδη που γίνεται στη Λάρισα μεταξύ της Εθνικής Γυναικών με το Κόσοβο, υπάρχει σύνδεση στη μετάδοση με τον Βαγγέλη Μητρούσια, ενώ θα υπάρχει ενημέρωση για το έτερο παιχνίδι που θα διεξαχθεί στην Γλυφάδα μεταξύ της εθνικής μας με την Ισλανδία. Μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε στα ρεπορτάζ.

0: Να θυμίσουμε ότι είχε κερδίσει το δεύτερο σετ με 25-18 και το πρώτο με 25-20, οπότε περιμένουμε να τελειώσει το συγκεκριμένο σετ και να δούμε πού θα είναι η διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και του Κωσόβου. Η εθνική ομάδα που είναι το φαβορί της αναμέτρησης, άλλωστε το ξέραμε, και αυτό που θέλει η εθνική ομάδα είναι να πετύχει τη νίκη σήμερα και μία ακόμη αύριο απέναντι στην Πορτογαλία για να πάει, όπως λέμε, το επόμενο Σαββατοκύριακο. Να υπάρχει τώρα time out, 14-16 είναι το σκορ, και να πούμε βέβαια ότι η εθνική ομάδα αυτό θέλει, να πάρει τη νίκη σήμερα και αύριο για να πάει στη συνέχεια να παίξει με τη Λετωνία και την Εστονία το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Ωραία, οπότε εκμεταλλευόμενος το time out, να ακούσουμε τον Νίκο Καραγεωργίου, ο οποίος θα μας ενημερώσει σε λίγο. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις το παιχνίδι συνολικά, δώσ' μας μια εικόνα. Από ό,τι καταλαβαίνω είναι σε εύκολη διαχείριση από την εθνική ομάδα. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Βαγγέλης Μητρούσιας.
0: Ναι.
1: Ναι, έλα Βαγγέλη.
0: Έλα.
1: Σε ρώτησα στον αέρα αν να μας δώσει μια εικόνα για το παιχνίδι.
0: Συνοπτικά. Λοιπόν, νομίζω ότι η εθνική ομάδα, όπως είπα, ότι είναι το φαβορί τάσο και το αποδεικνύει αυτό και στο σημερινό παιχνίδι. Άλλωστε, ξέραμε ότι το Κόσοβο δεν είναι η μεγάλη δύναμη που μπορούσε να αντισταθεί. Αυτό που περιμένει η εθνική μας ομάδα, νομίζω ότι τα δύσκολα παιχνίδια είναι τα επόμενα με την Λετωνία και με την Εστονία το επόμενο Σαββατοκύριακο. Αλλά θέλει οπωσδήποτε σε αυτό το παιχνίδι να δείξει και σίγουρα να πάρει αυτό που θέλει. Μέχρι στιγμής το καταφέρνει. Προηγείται με 18-14, mm-hmm. που σημαίνει είναι ότι είναι πολύ κοντά στο να πάρει
1: και
0: την νίκη στο
1: set.
0: Σημερινό παιχνίδι. Και να περιμένει το αυριανό παιχνίδι που είναι με την Πορτογαλία, πάλι την ίδια ώρα στις 6 ώρα εδώ στο κλειστό της Νεάπολης. Αυτά είναι τα δύο παιχνίδια. Και βέβαια την Κυριακή είναι το παιχνίδι μεταξύ του Κωσόβου και της Πορτογαλίας, την ίδια ώρα στις 6 πάλι το απόγευμα. Πάντως να πούμε ότι μέχρι στιγμής στους περισσότερους πόντους από πλευράς εθνικής της έχει πετύχει η Τεκμανίδου, που είναι στους 15 πόντους, και ακολουθεί η Ανθούλη με 14 και η Μπάκα με 10 πόντους. 15-18 είναι τώρα το σκορ, με την εθνική μας ομάδα να είναι μπροστά, με το σερβίς τώρα που είναι, και εδώ ο πόντος είναι για την εθνική μας ομάδα και το σκορ γίνεται 15-19, οπότε πλησιάζει προς την κατάκτηση και του τρίτου σετ απέναντι Ωραία. Στην ομάδα του Κωσόβου. 15-19 με την Ανθούλη να είναι στο σερβίς, για να δούμε αν θα καταφέρει η Ανθούλη εδώ.
1: Θα πάμε στον Νίκο Καραγεωργίου και θα επιστρέψουμε πάλι σε σένα, να είσαι stand-by. Ωραία. Λοιπόν, Νίκος Καραγεωργίου, καλησπέρα Νίκο. Άρχισε μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Δώσ' μας την πρώτη σου εκτίμηση.
2: Εντάξει, από τα δύο παιχνίδια τα οποία παρακολουθήσαμε, εντάξει, το ένα ήταν σε δύσκολη ώρα. Είδαμε εκτενή στιγμιότυπα αυτό, δηλαδή της Νότιας Κορέας και με την Τσεχία. Νομίζω ήταν πιο συναρπαστικό σε σχέση με το άλλο, που νομίζω ότι το Μεξικό έδειξε ότι ήταν πολύ καλύτερο από τη Νότια Αφρική. Στο εναρκτήριο παιχνίδι, σε ένα γήπεδο βέβαια θρυλικό, το Αντέκα, που όλοι φυσικά θυμόμαστε.
1: Ιστορικό, κυρίως, έχουν ξεκινήσει μεγάλα ονόματα.
2: Diego Maradona κυρίως, νομίζω ότι όλοι το έχουν συνδέσει περισσότερο. Το Μεξικό δείχνει ότι, εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία σίγουρα μπορεί να κάνει ζημίες. Βέβαια ήταν το μεγάλο φαβορί στον αγώνα αυτό κόντρα στην Νότια Αφρική, και θα περιμένουμε να το δούμε και απέναντι σε πιο δυνατούς αντιπάλους. Και στο άλλο παιχνίδι είδαμε ότι τελικά η Νότια Κορέα, παρότι δέχτηκε ένα γκολ κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, κατάφερε να πάρει την πάρα πολύ σημαντική νίκη αυτή με καλύτερο παίκτη, βέβαια έναν ποδοσφαιριστή τον οποίο τον είδαμε να αγωνίζεται εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα, τον Χουάνγκ, με τη φανέλα του Ολυμπιακού και νωρίτερα με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα. Και βέβαια περιμένουμε ακόμα πιο συναρπαστικά, πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια, πιο ανταγωνιστικά παιχνίδια, αν θέλετε, στην συνέχεια. Πάντοτε νομίζω ότι το ενδιαφέρον κορυφώνεται και μεγαλώνει όταν φτάνουμε στα νοκάουτ παιχνίδια. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξουν συγκινήσεις και στους αγώνες των ομίλων, σε αυτούς τους αγώνες, δηλαδή των παιχνίδια που έχουν φάσει.
1: Έχει ενδιαφέρον η εφαρμογή των νέων κανονισμών, έχει ενδιαφέρον η λειτουργία του ΒΑΡ σε αυτή τη φάση.
2: Και πολύ ζέστη κιόλας, ναι, πολύ ναι. ζέστη βλέπω.
1: Και πολύ ζέστη φυσικά. Βέβαια το παιχνίδι του Μεξικού με την Νότια Αφρική ήταν στη μία μετά το μεσημέρι, έτσι.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Για εκεί, για εδώ εντάξει, σαν βραδάκι.
2: Εδώ είμαστε εντάξει, μια χαρά εδώ. 10 ώρα το βράδυ είναι μια χαρά δροσούλα, αλλά εκεί πέρα είδαμε ότι. Και γι' αυτό κιόλας βλέπουμε ότι θα μέχρι το τέλος της διοργάνωσης. Προφανώς θα βλέπουμε και αυτό το cooling break, που είναι μια ευκαιρία για τους παίκτες λίγο να δροσιστούν, να πάρουν ορισμένες ανάσες, γιατί δεν είναι ότι το ευκολότερο να παίζεις κάτω από τέτοιες καιρικές συνθήκες. Ντάλα μεσημέρι, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και βέβαια να πρέπει παράλληλα να δώσει τον καλύτερό σου εαυτό για να βοηθήσει την ειδική ομάδα της χώρας σου να πάρει το αποτέλεσμα το οποίο επιζητά.
1: Είναι αλήθεια ότι η FIFA ανησυχεί γιατί στο παιχνίδι της Νότιας Κορέας με την Τσεχία δεν είδε sold out, ήταν αρκετά καθίσματα. Ήταν άδεια.
2: Είναι λογικό και νομίζω ότι. Ανακοινώθηκε κιόλας κάτι το οποίο μάλλον είναι εκ διαμέτρου αντίθετο με την εικόνα που είδαμε εμείς στις κερκίδες. Εντάξει, δεν ξέρω, ξέρεις, πολλές φορές παίζει ρόλο και το πόσο εμπορική είναι μια ομάδα. Ναι. Επίσης, πόσο κόσμο μπορεί να κουβαλήσει μια ομάδα ή πόσους μόνιμους κατοίκους της χώρας αυτής. Πόσοι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας αυτής
1: θα μπορούσαν να έρθουν. Ναι.
2: Ακριβώς στον Καναδά, στο Μεξικό ή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων για το τι εικόνα μπορεί να έχει και βέβαια ξέρουμε πάντα ότι αν είναι μια ομάδα η οποία είναι εμπορική. Αυτό σίγουρα θα είναι ελκυστικό και για τους ουδέτερους να παρακολουθήσουν. Αν τώρα μιλάμε για μια Γαλλία, για μια Αργεντινή, για μια Βραζιλία, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πολύ πιο πιθανό να δούμε γεμάτες κερκίδες από ότι σε έναν αγώνα όπου συγκρούεται μια ομάδα όπως η Νότια Κορέα με μια ομάδα όπως είναι η Τσεχία.
1: Ωραία. Λοιπόν, απόψε να υπενθυμίσουμε στις 10 το βράδυ στο Τορόντο ο Καναδάς παίζει με τη Βοσνία. Θα το μεταδώσει ο Δημήτρης Μαλισιώβας για λογαριασμό της Ερασπόρ. Ενώ στις 4 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες κοντράρονται με την Παραγουάη. Μετάδοση από τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Ένα σχόλιο, σύντομο, για να πάμε στον Βαγγέλη Μητρούσια.
2: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι στο Βοσνία-Καναδάς, η Βοσνία από ό,τι διάβασα δεν αγωνίζεται και ο Ντέιβις, ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από προβλήματα τραυματισμών την τελευταία χρονιά ως παίκτη της Μπάγερ Μονάχου. Τώρα από εκεί πέρα, στο παιχνίδι της, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κόντρα στην Παραγουάη, νομίζω ότι αυτός ο ενθουσιασμός θα υπάρχει στις κερκίδες. Το γεγονός δηλαδή ότι οι Ηνωμένες Πολιτειές
1: Αμερικής... βέβαια, γιατί είναι διοργανώτρια.
2: Μπράβο, είναι διοργανώτρια, είναι η οικοδέσποινα, μια από τις τρεις, ο ενθουσιασμός που θα έχει, η όθηση που μπορεί να πάρει από τον κόσμο, δίνει ένα προβάδισμα απέναντι βέβαια σε μια ομάδα η οποία είναι ικανή να προκαλέσει μια όπως είναι η Παραγουάη. Όλοι ξέρουμε ότι αυτές οι ομάδες.
1: Σωστά.
2: Έχουν κάτι το απρόβλεπτο πάντα με τους παίκτες
1: του. Και έφεσαι προς το ποδόσφαιρο.
2: Ακριβώς. Επομένως, περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε και αυτά τα παιχνίδια. Το καλό είναι ότι είναι αύριο Σάββατο, οπότε μπορεί κάποιος να ξενυχτήσει.
1: Και να το δει.
2: Να και τα δει. Αύριο για να μπορέσει να δει και το παιχνίδι που είναι σε δύσκολη ώρα για εμάς.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Νίκο. Να είσαι καλά. Νίκος Καλαγεωργίου μας ενημέρωσε, μας έδωσε τα πρώτα στοιχεία για το Μουντιάλ. Τώρα να πάμε στον. Βαγγέλη Μητρούσια, Βαγγέλη, το μικρόφωνο σε σένα.
0: Παιχνίδι, με την εθνική ομάδα να παίρνει μια καθαρή νίκη όπως ήθελε στο σημερινό αγώνα απέναντι στο Κόσοβο. Το τρίτο σετ 25-16. Υπενθυμίζω 25-20, 25-18 και 25-16. Νομίζω ότι τα λέει όλα και περιμένει το αυριανό παιχνίδι με την Πορτογαλία την ίδια ώρα. Θα τα πούμε σε λίγο, Τάσο, γιατί πρέπει να πάμε και το τηλεοπτικό ρεπορτάζ.
1: Ωραία. Όποτε έχεις χρόνο, σας ενημερώνει εκ νέου.

0: Επειδή ο χρόνος περνάει και φυσικά είναι σε εξέλιξη τα αγωνιστικά θέματα για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ, όπως είπαμε, η Εθνική Γυναικών παίζει αυτή την ώρα στη Λάρισα με το Κόσοβο. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας είναι εκεί, πανταχού παρών και τα πάντα εκπληρών, όπως καταλάβατε. Να μας ενημερώσει πού βρίσκεται τώρα η συνάντηση αυτή, σε ποιο σετ.
1: Στο τρίτο σετ είναι Τάσο. 16-13 προηγείται η εθνική μας ομάδα.

Όπως ακούσατε από τον Βαγγέλη Μητρούσια και τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Εθνική Γυναικών κέρδισε στη Λάρισα το Κόσοβο με 3-0 σετ, ενώ οι άνδρες παίζουν στις 8 η ώρα με την Ισλανδία στην Γλυφάδα. Θα υπάρχει ενημέρωση.

Τα δρόμια θα δεξαχθούν αύριο Σάββατο στο Δημοτικό Στάδιο Βάρης με τη συμμετοχή κορυφαίων Ελλήνων και ξένων αθλητών. Το μεγάλο όνομα της διοργάνωσης είναι αναμφίβολα ο Μίλτος Τεντόγλου, ο χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους. Διανύει μια ακόμα εξαιρετική σεζόν, έχοντας ήδη σημειώσει 8-49 και μια σειρά δυνατών εμφανίσεων που μαρτυρούν την άριστη κατάστασή του. Στο μήκος θα αγωνιστεί ο Νίκος Σταματονικολός με φετινό ρεκόρ 7-85. Ωστόσο, στη Βάρη θα επιδιώξει να ξεπεράσει για πρώτη φορά φέτος το φράγμα των 8 μέτρων.

0: Λίδο επέστρεψε δυναμικά μετά τον τραυματισμό της, πετυχαίνοντας 11.33 στα 100 μέτρα και 23.22 στα 200 στα παπαφλέσια, και στη Βάρη θα επιδιώξει να βελτιώσει ακόμα περισσότερο τις επιδόσεις της. Σε πολύ καλή κατάσταση βρίσκεται και η Ραφαέλα Σπανουδάκη, η οποία θα κυνηγήσει τις πρώτες πραγματικά γρήγορες κούρσες της χρονιάς. Οι δύο αθλήτριες θα τρέξουν στα 100 μέτρα όσο και στα 200 μέτρα. Ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται και η παρουσία της 17χρονης Ελένης Ιακωβάκη στα 200 μέτρα, η οποία θα επιδιώξει για πρώτη φορά στην καριέρα της να κατέβει τα 24. Η Ελένη Ιακωβάκη είναι η κόρη του Περικλή Ιακωβάκη. Το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει. Πάμε στο Βασίλη Μότση, ο οποίος θα είναι στην περιγραφή της συνάντησης του Ολυμπιακού με την Φερεντσβάρος για στο Final Four, στον τελικό, διεκδικώντας απόψε την κορυφή. Καλησπέρα, καλησπέρα Βασίλη.
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα και σχολείς ακροατές της Ερασπορ από την Ολυμπιακή Πισίνα της Ζήρα, εδώ στη Μάλτα, όπου ο Ολυμπιακός, όπως είπες εσύ, στις 10 η ώρα το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Φερεντσβάρος τον τελικό του φετινού Final Four της Champions League, το οποίο διεξάγεται ταυτόχρονα με αυτόν τον ανδρών, έτσι, στο ίδιο μέρος δηλαδή, εδώ στη Μάλτα. Αύριο τελικό στον ανδρών, δυστυχώς, η ιατρική ομάδα του Ολυμπιακού δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τον αυριανό τελικό. Ιτήθηκε από την Προδέκο με 19-13, πραγματοποιώντας πολύ κακή εμφάνιση. Να αμυνά τα κορίτσια του Ολυμπιακού, απ' την άλλη, απόψε είναι έτοιμα να διεκδικήσουν την κατάκτηση κορυφής της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του συλλόγου. Σε επίπεδο Champions League, έτσι ο Ολυμπιακός έχει συνολικά 7 τρόπαια. 3 Champions League, 1 Super Cup, 3 Super Cup και 1 Len Trophy το 2014. Αυτό ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό που πήρε ο Ολυμπιακός και ακολούθησαν στη συνέχεια τα υπόλοιπα που σας ανέφερα. Τα κορίτσια αθλήτρες Γιώργου Ντόσκα δηλώνουν πανέτοιμες να πάρουν την νίκη απέναντι στην Φερεντσβάρος, να τη διεκδικήσουν. Σέβονται τον αντίπαλό του, γιατί η Φερεντσβάρος διαθέτει ένα πολύ ποιοτικό σύνολο. Ιδρύθηκε η γυναική ομάδα της Φερεντσβάρος το 2017, έφτασε πέρυσι για πρώτη φορά στο Final Four και φέτος για πρώτη φορά στον τελικό. Διαθέτει την ελευθερία βλεπτού τη τάξη τη η Φερεντσβάρος, αγωνιστική τα δύο τελευταία χρόνια. Η ελευθερία πλευρή που έχει πολύ μεγάλη συμβολή σε όλα τα τρόπια του Ολυμπιακού που σας ανέφερα, τα 7 ευρωπαϊκά. Είπαμε, έχει αποχώρησε μάλλον πριν από δύο καλοκαίρια. Η ιδιαιτερότητα του σημερινού αγώνα, του σημερινού τελικού, είναι ότι θα βρεθεί αντιμέτωπη με την αδερφή της στην βάσο πλευρή του σε έναν αγώνα που θα κριθεί ένα τόσο σημαντικό ευρωπαϊκό τρόπο. Η κορυφαία ευρωπαϊκή διευθυντική διοργάνωση στο τελικό αυτής θα τεθούν αντιμέτωπες οι δύο των τριών αδερφών Πλευρίτου. Η Μαργαρίτα Πλευρίτου αποχώρησε από τον Ολυμπιακό το περασμένο καλοκαίρι επί σοφέτου στον Πανιόνιο. Ήταν επί σειρά εκδομαστικό εθνική δραστηριότητα στη Μαργαρίτα Πλευρίτου. Όταν αποχώρησε την εθνική τη θέση τη στην αρχηγία, την πήρε η Ελευθερία Πλευρίτου. Βάσει η Ελευθερία Πλευρίτου μου καταρχήν τα πάντα μαζί λοιπόν και με τον Ολυμπιακό και με την εθνική ομάδα των γυναικών. Σήμερα θα δουν αντιμέτωπες. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα.
0: Ενδοοικογενειακή διαφορά, έτσι. Λοιπόν, να ακούσουμε διαφημιστικά, Βασίλη, και επιστρέφουμε πάλι σε σένα.
2: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Ακούτε Ερασπορ.
0: Πάμε και πάλι στη Μάλτα, στο Βασίλη Μότση. Βασίλη, ο λόγος και πάλι σε σένα.
1: Λοιπόν, έλεγα μάλλον ότι ο Ολυμπιακός, αν προσεγγίσουμε για το αγωνιστικό σκέλος του παιχνιδιού, διαθέτει μια ομάδα που μπορεί να καταφέρει τα πάντα. Έτσι. Έχει ένα πάρα πολύ ποιοτικό σύλλογο, σύνολο.

0: Ολυμπιακός, παρά το γεγονός ότι ο μέσος όρος ηλικίας είναι μικρός, είναι νεανικότερος του Ολυμπιακού, η εμπειρία είναι επίσης πλούσια και συνδυάζεται με την ποιότητα. 9 Ελληνίδες αθλήτριες του Ολυμπιακού ήταν το περασμένο καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 2025, στη Σιγκαπούρη, το χρυσό μετάλλιο που πήρε η εθνική μας ομάδα το παγκόσμιο πρωτάθλημα εκεί, στη Σιγκαπούρη. Επίσης διαθέτει στο ρόστερ της την Αυστραλή Αργυρή Ολυμπιονίκη την Άμπι Άντριους. Έχει την παγκόσμια πρωταθλήτρια με την Εθνική Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, την Γιωβάνα Σέκουλιτς, η οποία αγωνίζεται τόσο ως αμυντικός, κυρίως τον Ολυμπιακό, όσο και ως φουνταριστή. Επίσης έχει και ως δεύτερη τερματοφύλακα, έτσι πίσω από την Ιωάννα Σταματοπούλου, πρωταθλήτρια Ευρώπης στην Ολλανδία, την Φάντε Ντόλμπεστιν. Έχει ένα εξαιρετικό ρόστερ, δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Η ομάδα του Γιώργου Τόσκα. Και βασικά το βασικότερο έτσι ως στοιχείο που βασικά είναι σημαντικό διότι συνδυάζεται με την ποιότητα είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα και πάθος από τα κορίτσια του Ολυμπιακού. Και σεβασμός επαναλαμβάνω στον αντίπαλο και ότι η Φερεντσβάρος παρά το γεγονός ότι ιδρύθηκε μόλις το 2017 και πραγματοποιεί την πρώτη της παρουσία σε τελικό Final Four Champions League έχει αθλήτριες επίσης με εμπειρία. Έχει στο ρόστερ της σχεδόν τη μισή εθνική ομάδα της Ουγγαρίας. Εξαιρετικές ξένες αθλήτριες, με κορυφαία βεβαίως θα έλεγα την Ελευθερία Πλευρίτου. Και μάλιστα έχει προσεγγίσει, επειδή θα γίνονται οι αλήθειες στο πόλο από πριν, η Φερεντσβάρος και άλλη Ελληνίδα αθλήτρια. Από πριν δηλαδή για να ενισχυθεί με μια σεζόν, αλλά όλοι εστιάζουν στον αποφθηνό αγώνα. Διαθέτει γενικώς πολύ ποιοτικό ρόστερ και η Φερεντσβάρος. Επομένως, επειδή είναι ένας τελικός, θα έλεγα ότι το μάτς είναι αμφίροπο. Δίνω όμως προβάδισμα σοβαρό στον Ολυμπιακό, εφόσον ακολουθήσουν όντως οι αθλήτριες του Γιώργου Τόσκα, όπως δήλωσαν, το πιστά το αγωνιστικό τους πλάνο και είναι πολύ καλές στην άμυνα όπως θέλουν να είναι. Θεωρώ ότι θα κατακτήσουν τον τρόπο έτσι, γιατί είναι καλύτερη ομάδα Ολυμπιακός από τη Φερεντσβάρος και μένει να το δείξει και απόψε την επισίνα της Ξήρα εδώ στη Μάλτα. Να πω επίσης, Τάσο, ότι θα έχει ο Ολυμπιακός στο πλευρό του περίπου 500 φιλάθλους του και 300 στους δύο ημιτελικούς. Αυξήθηκε από τους αριθμούς, ήρθαν κι άλλοι σήμερα και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό για να ενισχύσουν τις προσπάθειες των κοριτσιών του Γιώργου Τόσκα να φτάσουμε για την κατάκτηση του Ευρωπαίου. Και επομένως, επειδή θα είναι και μπροστά μας, θα τους ακούμε και την ώρα της μετάδοσης στις 10 η ώρα το βράδυ. Έτσι, επαναλαμβάνω, είναι ο τελικός και το περιμένουν όλοι με αγωνία. Εδώ στη Μάλτα, νωρίτερα στις 8, θα ξεκινήσει ο μικρός τελικός μεταξύ της Σαν Αντρέου και του Ματαρό. Και εντάξει, είναι ένα παιχνίδι που δίνει το φάγη.
1: Στον τελικό της Παρηγοριάς.
0: Ναι, εντάξει. Δηλαδή και ο Δήμος Γενεδουνιάς το είχε πει από πέρυσι, το από πρόπερση μάλλον, που και πάλι ο Ολυμπιακός είχε αποκλειστεί στον ημιτελικό την προρέκο, αλλά στα πέναλτι, και όχι όπως θες. Επομένως, νομίζω ότι περιμένουμε, Τάσο, κανείς δεν περιμένει το μικρό τελικό, να το πω έτσι, περιμένουν όλοι το μεγάλο τελικό.
1: Εννοείται.
0: Που θα κρίνει και την ομάδα που θα πάρει τον τρόπο.
1: Εννοείται. Για το μετάλλιο είναι η ιστορία στο μικρό τελικό. Απλώς. Τώρα, οι αγώνες γίνονται στη Βαλέτα.
0: Γίνονται στην μια περιοχή κοντά στη Βαλέτα, στην Ξήρα, έτσι λέγεται, περιοχή Ξήρα. Στη Μάλτα είναι 10 λεπτά από τα μάξι τη Βαλέτα, το ίδιο φάσο. Επομένως είναι πάρα πολύ κοντά.
1: Από πλευρά θερμοκρασιών, πώς είναι εκεί η κατάσταση?
0: Έχει δροσίσει από χθες το βράδυ, υπό την έννοια ότι έχει ένα ελαφρύ αεράκι πάρα πολύ ευπρόσδεκτο. Διότι οι θερμοκρασίες είναι. Γενικώς το κλίμα είναι πολύ κοντινό με την Ελλάδα. Λίγη παραπάνω υγρασία, καθότι η Μάλτα είναι νησί. Επομένως, εντάξει, αυτό υπάρχει υγρασία σε ανοιχτά επίπεδα. Και ζέστη αρκετή, όπως και στην Ελλάδα. Μοιάζει πάρα πολύ το κλίμα, δηλαδή, της Μάλτας με αυτό της χώρας μας. Έχει πάρα πολύ τουρισμό, γενικώς, δηλαδή το βλέπεις στους δρόμους. Είναι ένας...
1: Η πιο εντυπωσιακή, βέβαια, πόλη, η πιο εντυπωσιακή πόλη, Βαλέτα, σε σχέση με τις υπόλοιπες, έτσι.
0: Η Βαλέτα, ναι, είναι σίγουρα πάρα
1: μεσαιωνικού
0: πολύ
1: τύπου.
0: Είναι μεσαιωνικού τύπου, έχει το... Είναι την παλιά πόλη δηλαδή και είναι όντως πολύ όμορφη, όπως και η Μεδίνα είναι πάρα πολύ όμορφη. Ναι, ναι. Η Βαλέτα απλά είναι και πιο τουριστική εκεί, δηλαδή για περισσότερα πράγματα να κάνεις. Στη Μεδίνα κυρίως θα πας για επίσκεψη και να την περπατήσεις έτσι να δεις, να θαυμάσεις το πόσο είναι δομημένη. Αυτό. Δηλαδή, mm-hmm. επειδή, αλλά έχει και άλλες προορισμούς. Μάλιστα είναι ένα νησί, είναι μια χώρα μικρή σε έκταση, πολύ μικρή σε έκταση. Έχει πράγματα να κάνει. Πιστεύω ότι μπορεί κάποιος να έρθει 4-5 μέρες, μέχρι εκεί ίσως να τα δει όλα. αλλά σίγουρα είναι ένας ωραίος προορισμός. Δηλαδή, για λίγες μέρες θα τον πρότεινα.
1: Ωραία. Να είσαι καλά. Θα ξαναπούμε σε λίγο που θα ξεκινήσει ο μικρός τελικός να μας ενημερώσεις σχετικά. Και στη συνέχεια φυσικά στις 10 το βράδυ, όπως σας είπε ο Βασίλης Μότσης, ο Ολυμπιακός, τα κορίτσια του Ολυμπιακού θα αντιμετωπίσουν τη Φέρετς Βάρος στο τελικό, διεκδικώντας την τέταρτη κούπα τους στη διοργάνωση. Όπως είπε ο Βασίλης Μότσης, στους άνδρες για το Champions League, ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 19-13 από την Ιταλική Προρέκο στον ημιτελικό και αύριο στις 8 θα παίξει με τη Φέρετς Βάρος για την τρίτη θέση.

0: Εν τω μεταξύ και τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Εθνική Γυναικών, όπως σας είπαμε προηγουμένως με τον Βαγγέλη Μητούσια στη μετάδοση, κέρδισε το Κόσοβο με 3-0 σετ. Αλλά έχουμε και πάλι τον Βαγγέλη Μητρούσια να μας ενημερώσει σχετικά με την μετάδοση του αγώνα της εθνικής μας ομάδας με το Κόσοβο.
1: Τάσο, τα λέγαμε και λίγο νωρίτερα ότι η εθνική μας ομάδα κατάφερε να πάρει την νίκη, μια καθαρή νίκη όπως ήθελε στο σημερινό παιχνίδι, και νομίζω ότι αυτό της δίνει την δυνατότητα και για το αυριανό παιχνίδι που μας έλεγε και λίγο νωρίτερα ο Αποστόλης Οικονόμου, ο οποίος ήρθε σε ένα γνώριμο γήπεδο, γιατί εδώ το γνωρίζει καλά ο Λαρισαίος ομοσπονδιακός προπονητής. Είχε κάνει προπονητής στην ΑΛ όταν αγωνιζόταν ακόμη και σε ευρωπαϊκά παιχνίδια με την ομάδα της ΕΑΛ. Να πούμε λοιπόν ότι αυτό που είπε, ότι κοιτάζουν το αυριανό παιχνίδι, ότι στην αρχή δεν ξεκίνησε λίγο καλά, υπήρχε ένας εκνευρισμός είπε, αλλά στη συνέχεια κατάφερε να βρει το ρυθμό και να πάρει την νίκη όπως περίμενε στον σημερινό αγώνα. Υπήρχε μια ικανοποίηση και από τις αθλήτριες, οι οποίες όπως είπαν τα βλέμματα είναι στραμμένα στον αυριανό αγώνα. Ρωτήσαμε και για τον κόσμο, γιατί δεν είχε πάρα πολύ κόσμο σήμερα. Αύριο όμως περιμένουν να είναι το γήπεδο γεμάτο. Αυτό είπε και ο Αποστόλης Οικονόμου, ομοσπονδιακός προπονητής, και ευχαρίστησε και την περιφέρεια και το Δήμο που είναι συνδιοργανωτές αυτού του τουρνουά. Έχω μαζί μας εδώ και τον αγαπητό συνάδελφο τον Θοδωρή τον Χατζιπαντελή, που έκανε την περιγραφή, για να σου δώσει και το δικό του το σχόλιο.
0: Ωραία. Θοδωρή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Τάσο.
0: Πώς είδες αυτή τη συνάντηση και βλέπεις, και αν βλέπεις ότι η εθνική μας έχει δυνατότητες να προχωρήσει?
2: Κοίταξε, καταρχήν να πούμε τώρα ξεκινάει η εθνική ομάδα των ανδρών, να ευχηθούμε και σε αυτήν καλή επιτυχία.
0: Βεβαίως.
2: Καθότι ναι, έχει ένα παιχνίδι το οποίο είναι σημαντικό, είναι στις 8 η ώρα με την Ισλανδία, σε ένα τέταρτο περίπου ξεκινάει το παιχνίδι αυτό, αύριο παίζει με την Κυριακή, παίζει με τη Βόρεια Μακεδονία στις 7. Ωστόσο, να πούμε ότι σήμερα η εθνική ομάδα έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, δηλαδή να τελειώσει σε μια μισή ώρα τον αγώνα απέναντι στο Κόσοβο, που δεν έχει να επιδείξει κάτι δυνατό στο χώρο του γυναικείου βόλεϊ. Αύριο το παιχνίδι με την Πορτογαλία είναι ένα παιχνίδι που είναι περίπου στην ίδια αγωνιστική κατάσταση. Η εθνική μας ομάδα αυτό που πρέπει να κάνει είναι να πιέσει κυρίως το σερβίς και να έχει καλύτερη επίθεση. Σήμερα στηρίχθηκε στο πολύ καλό μπλοκ που έχει παίκτριες και έχει ένα δίδυμο, την αριστερά τον Τάι με τη Μάρθα την Ανθούλη, που αποτελούν δύο σχεδόν δίμετρες παίκτριες που αποτελούν το ψηλότερο ίσως μπλοκ σε ευρωπαϊκό επίπεδο όταν βρίσκονται μαζί κεντρική και διαγώνια, και έχει επίσης και μια πάρα πολύ καλή υποδοχή. Έχει όμως και μια ανανεωμένη ομάδα, ο Απόστολος Οικονόμου, την οποία περιμένει πολλά. Η πρόκριση βέβαια για να έρθει, επαναλαμβάνω, πρέπει να γίνουν 6 νίκες, δηλαδή να κάνει και αύριο απέναντι στην Πορτογαλία και στο επόμενο τουρνουά που ακολουθεί άλλες 2. Έχει ήδη κάνει 3 νίκες και καθαρές νίκες. Τέτοιες θέλει και στην συνέχεια. Ωστόσο, όταν πρέπει από 28 ομάδες να μόνο οι 4 να φτάσουν στην ημιτελική φάση, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό είναι δύσκολο. Ωστόσο, αν τα καταφέρει, δεν κερδίζει μόνο την πρωτιά στο European League, αλλά κερδίζει και απευθείας την πρόκριση στο επόμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ενώ κερδίζει και πόντους όσον αφορά την προσπάθεια για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν είναι τριπλός ο στόχος των επιτυχιών, των νικών που κάνει η εθνική ομάδα σε αυτό το European League, και οι γυναίκες και οι άνδρες. Αναφερόμαστε βέβαια στις γυναίκες, γιατί αυτό είναι το τουρνουά στο οποίο βρισκόμαστε εδώ,
0: ναι,
2: στο κλειστό γυμναστήριο της Λάρισας, Τάσο.
0: Για να καλύψετε και τηλεοπτικά αλλά και ραδιοφωνικά αυτή,
2: βεβαίως,
0: τη συνάντηση. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Θοδωρή.
2: Σε ευχόμαστε
0: καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
2: Συνέχεια,
0: ήταν ο Θοδωρής Χατζιπαντελής και ο Βαγγέλης Μητρούσιας, οι οποίοι μετέφεραν, όπως ακούσατε, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά τη συνάντηση της εθνικής μας ομάδας γυναικών με το Κόσοβο, που κέρδισαν 3-0 σετ. Πάμε τώρα στο Χρήστο Κοντό, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει αρκετά θέματα και μάλλον κάνει ξεσκαρτάρισμα. Περισσότερα θα μας πει ο Χρήστος. Καλησπέρα, Χρήστο.
3: Γεια σου, Τάσο μου. Καλησπέρα στους φίλους μας. Ναι, έχουμε ήδη 4 ανακοινώσεις, 2 μέσα από το site της ΠΑΕ. Άλλες 2 αναρτήσεις που έχουν γίνει μέσα από τα social media, θα ακολουθήσει και μια τρίτη τώρα για να επισημοποιηθεί κάτι που γνωρίζαμε όλοι από την αρχή, ότι η καριέρα 5 ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού λαμβάνει τέλος. Οι 3 ήταν ιδανικοί και οι 2 ήταν παίχτες των οποίων τα συμβόλαια έλεγαν. Από λίγο,
0: να τα πάρουμε τη σειρά και να πούμε τα ονόματα, γιατί κάποιοι μπορεί να μην...
3: Θα τα πούμε τώρα όλα. Αρχικά, όπως οι φίλοι μας που ακούγανε προηγουμένως, οι πρώτες ανακοινώσεις που δόθηκαν μέσα από το site της ΠΑΕ ήταν για τον Γιάννη Κότσιρα, ο οποίος φόρησε τη φανέλα του Παναθηναϊκού τα τελευταία 5 χρόνια, υπήρξε και αρχηγός του σε ένα σύνολο αγώνων που ξεπέρασαν τους 100. Ακολούθησε μετά η ανακοίνωση για τον Φίλιπ Τζούρισης, που και αυτός είχε σημαντική παρουσία 3 ετών, από το 2023 μέχρι το 2026, πήρε ένα κύπελλο του Παναθηναϊκού Κότσιρας P2. Σκόραρε και 20 τέρματα ο Τζούρισης και οι δυο ανακοινώθηκε ότι δεν θα υπογράψουν επέκταση του συμβολέου του. Ευχαρίστησε πάει και Τσοφίκη και το καλύτερο για την συνέχεια της καριέρας, ενώ μέχρι τώρα έχουν γίνει 2 ακόμα αναρτήσεις, όχι μέσα από το επίσημο site της ομάδας, αλλά μέσα από τα social media. Μία για τον Ρενάτο Σάντσες και άλλη για τον Αλμπάν Λαφόν. Θα ακολουθήσει και για τον Ερνάντες. Είναι ο τρίτος δανεικός, του οποίου η συνεργασία με την ομάδα δεν πρόκειται να συνεχιστεί, γιατί ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να μην κάνει καμιά προσπάθεια να βρει την φόρμουλα με τις ομάδες στις οποίες ανήκουν, προκειμένου να τους κρατήσει και για την επόμενη περίοδο. Στις 2 αναρτήσεις που έχουν γίνει για τον Σάντσες, τον Ερνάντο Σάντσες και τον Αλμπάν Λαφόν, είπα ότι τους ευχαρίστησε για όσα προσφέραν στην ομάδα και έκλεισε με τη φράση για μια φορά πράσινος, για πάντα πράσινος, ας πούμε με αυτόν τον τρόπο, ότι τους κρατάει στην οικογένεια του Παναθηναϊκού και τους ευχαριστεί. Ευχόμενη και καλή συνέχεια στην καριέρα τους. Είναι 5 ονόματα που τα ξέραμε, δεν είχαμε καμία έκπληξη, δεν έπεσε κανείς από τα σύννεφα. Ήταν γνωστό ότι οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές δεν περιλαμβάνονται στα πλάνα της επόμενης χρονιάς. Οι δύο, επειδή είναι μιας ηλικίας αρκετά μεγάλης και θέλει ο Παναθηναϊκός να κατεβάσει αρκετά το μέσο όρο της ηλικίας, το Τζούρισης και ο Κότσιρας. Οι άλλοι τρεις, επειδή ο Μεν Ερνάντες δεν πολύ ικανοποίησε, αριστερό μπακ, η αριστερό μπακ αποκτήθηκε ουσιαστικά αριστερό στόπερ έπαιξε και χωρίς να έχει κάποια ιδιαίτερη επιτυχία. Ο Ρενάτο Σάντζης, γιατί είχε τεράστιο συμβόλαιο, το οποίο ήταν δεδομένο ότι πρόκειται να καλύψει ξανά το μεγαλύτερο κομμάτι του Παρί Σεν Ζερμέν, και γιατί είναι ένας παίκτης που έχει τρομερή ποιότητα αλλά έχει και πολλά προβλήματα τραυματισμού. Ήταν και πάλι φέτος, δηλαδή σε αρκετά κομμάτια της περίοδου δεν είχε παρουσία αγωνιστική, έμεινε για καιρό εκτός ομάδας και εκτός πλάνων. Ο Αλμπάν Λαφόν, γιατί είχε ένα κακό ξεκίνημα, δεν έπαιρνε στην αρχική εμπιστοσύνη. Στο τέλος, λες ότι μου έκανε πολύ καλές εμφανίσεις, αλλά είναι παίκτης που ανήκει στην ΑΝΤ. Δεν είχε οψιόν το συμβόλαιό του. Επιστρέφει στην ΑΝΤ. Ο νέος προπονητής θα τον κρίνει, πιθανότατα θα τον κρατήσει. Ο Ανθρακός μπήκε στην. Έχει κάνει και κάποιες επαφές. Και δεν μπήκε στη λογική να αρχίσει μια ατέρμονη διαπραγμάτευση και περίμενε και να δούμε μέχρι τον Αύγουστο τι θα γίνει. Το κλείνει το κεφάλαιο αυτό και θα πάει να βρει έναν βασικό τερματοφύλακα από την αγορά, πάνω στον οποίο θα επενδύσει, δηλαδή ή θα τον βρει ελεύθερο ή θα τον αγοράσει από ομάδα, που είναι και το πιθανότερο. Θα είναι παίχτης που θα υπογράψει κανονικό συμβόλαιο, δεν θα είναι δανεικός, και πάνω σε αυτόν θα χτιστεί η άμυνα της επόμενης περίοδου, του επόμενου διαστήματος. Λοιπόν, αυτοί οι 5 ήδη αποτελούν παρελθόν. Έχουμε ενημερώσει τους φίλους μας όσους μας ακούνε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι μια δεκάδα ακόμα παικτών του Παναθηναϊκού που είναι στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου τους ή μέχρι τώρα δεν είχαν ρόλο ιδιαίτερα βασικό, έχουν ειδοποιηθεί. Όχι ότι τελειώνουν από την ομάδα, ότι καλό θα είναι να βγουν στην αγορά μέσω των μάνατζερ τους, να βρουν κάποια καλύτερη πρόταση, γιατί αν παραμείνουν δεν θα είναι στις πρώτες επιλογές, πιθανότητα και στις τέσσερις και στις τρίτες του νέου προπονητή του Γιάκοπ Νίστρουπ. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν παίχτες έμπειροι, όπως είναι ο Μπακασέτας, ο Σφιντέσκι, ο Σιώπης, ο Πάλμερ Μπράουν, ο Γετβάη, παίχτες που έχουν ακόμα πολλά, αυτοί είναι στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου τους, πριν το Σφιντέσκι που είχε ακόμα ένα, οψιόν για ακόμα ένα. Ενημερώθηκε επίσης για το ίδιο πράγμα ο Πάντοβιτς, ότι ο Παναθηναϊκός θα ψάξει άλλη λύση στην επίθεση, οπότε αν θέλει να έχει χρόνο συμμετοχής, καλό είναι να ψάξει να βρει μια ομάδα να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Οπότε έχουμε και από εκεί θα περιμένουμε αρκετές αποχωρήσεις. Ενδεχομένως, γιατί μέσα αυτούς είναι και ο Βιλένα, να ακολουθήσουν κάποιοι το παράδειγμα του Βιλένα, να επιστρέψουν στον βαρύ συμβόλαιο που έχουν, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα δεν μπορεί να το βρουν από την αγορά. Γιατί καλός ή κακός ο Παναθηναϊκός για να δελεάσει ποδοσφαιριστές να έρθουν, τους πλήρωσε παραπάνω από την χρηματιστική. κυριακή τους αξία, ελπίζοντας ότι θα έχει αγωνιστική υπεραξία, η οποία τελικά όμως δεν βγήκε στην πράξη, δεν πήρε αγωνιστικά αυτά που
0: έδωσε.
3: Ναι. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι δύο οι δρόμοι. Αν δεν βρει κάποιος ποδοσφαιριστής ομάδα να συνεχίσει την καριέρα του, είτε θα μπει σε μια φάση να λύσει κίνηση συνενέσεις το συμβόλαιο του Παναθηναϊκού για όσο χρόνο μένει ακόμα υπόλοιπο, παίρνοντας μια σχετική αποζημίωση, είτε θα κατσικωθεί στο συμβόλαιο του και θα παραμείνει για όσο χρόνο ενισχύει το συμβόλαιο του, κάτι που έχει κάνει ο Βιλένα για παράδειγμα, μέσα δύο χρόνια, γιατί δεν μπορεί να βρει αυτά τα χρήματα στην αγορά, είτε θα δοθούν δανεικοί, είτε θα δοθούν δανεικοί με πια, δεν θα δώσει στον τελευταίο χρόνο σε μια ομάδα που θα πληρώσει ένα σημαντικό ποσό και το υπόλοιπο θα προκαλύψει ο Παναθηναϊκός. Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Εδώ να πούμε και να ανοίξουμε το πλάνο ότι με εξαίρεση τους πιτσιρικάδες που ήρθαν πέρυσι στυλ τα Μπόρδα για παράδειγμα των 25 χρονών και αποκτήθηκαν τον Γενάρη, 6-7 παίχτες δηλαδή, επιστρέψω Κάτρης, ο Αντίνο, ο Ιθοτετέι, ο Παντελίδης, ο Κοντούρης, παίχτες δηλαδή που είναι σε μια καλή ποδοσφαιρική ηλικία, κάτω από 25 χρονών και θα αποτελέσουν τη βάση της ομάδας για τα επόμενα χρόνια. Όλοι οι άλλοι παίχτες που είναι στο ρόστερ θεωρητικά και ενδυνάμει μπορεί να είναι υποπαραχώρηση. Δηλαδή, για παράδειγμα, επειδή έχουμε διαβάσει κάποια σενάρια για τον Καλάμπρη, αν έρθει μια πρόταση από το εξωτερικό και ο ίδιος θέλει να φύγει, η αρχική θέση του κλάπ είναι ότι τον θέλει. Δεν ξέρουμε αν θα είναι βασικός ή όχι, τον θέλει. Πιθανότατα ξεκινάει στον ιδιωτικό ως βασικός. Αλλά αν ο ίδιος, επειδή είχε δείξει και πέρσι κάποια σημεία, σημάδια νοσταλγίας, ή τα ξέρεις, σαν ψυχολογία δεν είναι εύκολη στο να φύγουν από το πρωτάθλημά τους. Γι' αυτό θα δούμε ότι διαχρονικά, παρότι είχαν ένα δυνατό και πλούσιο πρωτάθλημα, δεν εξήγαγαν πολλούς ποδοσφαιριστές. Περισσότεροι μέναν.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν είναι χώρα δηλαδή, που εξάγει ποδοσφαιριστές και περισσότεροι που το φεύγουν θα γυρνάνε. Θέλουν να γυρνάνε στις ομάδες τους. Αν μπει σε αυτή τη λογική και θέλει να φύγει και θέλει μια καλή πρόταση, θα δοθεί. Δεν υπάρχει δηλαδή το δεν πωλείται. Υπήρχε κάποια στιγμή πριν δύο χρόνια για τον Ιωαννίδη, π.χ. τον Βαγιανίδη. Το ίδιο ισχύει και με τον Πελίστρη. Ο οποίος είναι ένας καλός και σε πολύ καλή ποδοσφαιρική ηλικία. Ποδοσφαιριστής, είχε όμως τραυματισμούς, ήταν εκτός πλάνων για μεγάλο χρονικό διάστημα εφέτος. Όσο παιχνίδια έπαιξε, είχε μια απίστευτη κακοδαιμονία, ενώ ήταν πρωταγωνιστής σε πάρα πολλές φάσεις που συνήθως δημιουργούσε ο ίδιος με την ταχύτητά του, την τεχνική του, τις καλές τοποθετήσεις του. Τις έχανε όμως με πεδαριώδη αφέλεια και αυτό πλήρωσε πάρα πολύ αγωνιστικά σε αρκετά κρίσιμα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός. Ακόμα και γι' αυτό τον Πελίστρη μπορεί, όχι ότι μπαίνει πολιτήριο, είναι στα πλάνα της ομάδας. Αν έρθει όμως μετά το Μουντιάλ, κάνει μερικά παιχνίδια και φέρει μια πρόταση, όπως έγινε πέρυσι με τον ΔΤ από τη Βραζιλία, που φέρει μια πρόταση περίπου στα λεφτά με τα οποία τον αγόρασε.
0: Έπαιζε, ναι.
3: Δεν το αποκλείεται, δεν το αποκλείουμε να πωληθεί. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το δεν πωλείται που υπήρχε σε προηγούμενες μεταγραφικές περιόδου. Άρα λοιπόν έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα μεταγραφική περίοδο. Θα γίνει μια αρκετά έντονη αναδόμηση.
0: Αυτό φαινόταν, Χριστό, από το χειμώνα τουλάχιστον. Ότι ο Παναθηναϊκός θα προχωρήσει σε πολλές αλλαγές το καλοκαίρι.
3: Το είχε πει και ο ίδιος ο Πενίτεθ. Είχε πει ότι, και εγώ λέει, θεωρώ ότι 10 με 12 ποδοσφαιριστές πρέπει να
0: αλλάξουν.
3: Να αλλάξουν. Και είχε πει μάλιστα πολύ χαρακτηριστικά ότι θέλει να μειωθεί το ρόστερ στα 26 συμβόλαια. Σε 2-3 πιτσιρικάδες 17, 18, 19 χρονών από το φυτόριο της ομάδας. Να έχει δηλαδή μια ομάδα κοντά στα 30 άτομα, να με τους πιτσιρικάδες μέσα, για να μπορεί να είναι πιο ευέλικτο το σχήμα. Φαντάζομαι τώρα, όταν έχεις 34 συμβόλαια εν ενεργεία, χώρια τους πιτσιρικάδες, κάνεις δίτερμα στην προπόνηση, παίζουν 11 και 11 και άλλοι 14, 12, όπως είναι, και τα είναι απ' έξω.
0: Ναι.
3: Δεν παίζουν καν στο δίτερμα.
0: Το παίζουν θεατές.
3: Δεν είναι δηλαδή, ούτε καν στην προπόνηση δεν παίζουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Είναι δύσκολο αυτό πράγμα να το διαχειριστεί. Ένας προπονητής ήδη έχει ειδοποιηθεί και ο Λιμνίος που ανοίξει τον Παναθηναϊκό ότι δεν πρόκειται να είναι σε επιλογές του προπονητή να ψάξει ο μαναντές του να του βρει κάποια ομάδα να συνεχίσει είτε με δανεικός είτε με μεταγραφή είτε με λύση της συνεργασίας του κοινή συνενέση. Είναι ένας τρόπος που πάρα πολλοί παίχτες που τα συμβόλαιά τους με κάποιο τρόπο θα λυθούν έτσι ώστε να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των παικτών και να ανοίξει χώρος για να γίνουν 5-6 σημαντικές μεταγραφές που σχεδιάζονται, μεταγραφική αυτή αγορά, έτσι ώστε να φτιαχτεί μια ισχυρή ομάδα, ικανή να πάει με καλό αγωνιστικό επίπεδο στο όταν εικονοδηγείς, λέει, τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Εκτός αυτού, φαίνεται και από τις κινήσεις της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ότι θέλει να τα κάνει όλα αυτά πολύ γρήγορα για να έχει το χρόνο να γίνουν επιλογές. Άλλωστε και ο Γιάκοπ Νίστρουπ φαίνεται ότι και αυτός θέλει να ολοκληρώσει τις επιλογές στο επιτελείο του. Γιατί, και αυτό το αποδεικνύει και ο προπονητής θερματοφυλάκων που πήρε, έτσι.
3: Ναι, πήρε από την Τζέλσι, τον Πέντερσεν. Δάνος κι αυτός, ο οποίος έχει μια αρκετά μεγάλη θητεία σε ομάδες της Premier League. Θα μπει και αυτό στο team το προπονητικό του Νίστρου. Δηλαδή θα μάθουμε σε λίγο κομπλέ ποιο θα είναι, γιατί έφερε καινούργιο γυμναστή, έφερε αναλυτή, έχει το βοηθό του, έφερε τον προπονητή θερματοφυλάκων. Ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλες ενισχύσεις, θα τα μάθουμε αυτά όταν ολοκληρωθεί το τεχνικό επιτελείο. Θα γίνουν πάρα πολλές αλλαγές στο Παναθηναϊκό. Ήδη τις έχουμε δει από πέρυσι, τις είχαμε προαναγγείλει ότι θα αλλάξουν πολλά πράγματα και σε διοικητικό επίπεδο. Έχουμε καινούριο CEO. Είχαμε πέρυσι την επιστράτευση του Μπαλντίνη σε ένα ρόλο γενικού supervisor. Είχαμε αθλητικό διευθυντή, την πρόσληψη του προσωπικού αθλητικού διευθυντή, όπω του άλλου προσωπικού. Ποδοσφαιρικό διευθυντή, ο Κορώνα. Ενεργοποιήθηκε ο Φίσα, ενεργοποιήθηκε ο Σεϊταρίδη. Δηλαδή να υπάρχει μια κοσμογονία, ήρθε καινούριο CEO, καινούριο διευθύνων σύμβουλο του ΠΑΕ. Αλλάξαν κάποιοι υπεύθυνοι στο τμήμα marketing. Γενικά βλέπουμε και στο λογιστήριο.
0: Είχε τα πάντα.
3: Ναι, ναι, βλέπουμε ότι το ιστορία έχει μπει πάρα πολύ βαθιά, όχι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι.
0: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή προσπαθεί να κάνει ο Αλαφούζος ένα extreme makeover στην ΠΑΕ για να αλλάξει δέρμα που λέμε σαν το φίδι, να βγει καινούριο δέρμα και να είναι μια ανανεωμένη ομάδα διοικητικά, παραγωγικά, συμπίδωση τελεχών, προπονητικά με ένα νέο ανερχόμενο 38χρονο προπονητή και πάρα πολλά νέα παιδιά, σαν και αυτά που είδαμε να αποκτούνται το καλοκαίρι σε ηλικία 20, 22, 23, 23 χρονών. Πάνω στα οποία θα χτιστεί ο Παναθηναϊκός τον επόμενο χρόνο. Η επόμενη κίνηση είναι να μπολιαστεί η ομάδα με ποιότητα, δηλαδή να δει ο Παναθηναϊκός στην αγορά να πάρει παίχτες που είναι έτοιμοι, όχι wannabe, όχι παίχτες που θέλουν να γίνουν κάτι, παίχτες που ήδη έχουν κάνει πράγματα στην καριέρα τους, που ξέρουν από προγραμματισμό, που έχουν ευρωπαϊκή εμπειρία. Γιατί θα θυμίσω ότι το Γενάρη οι παίχτες με τους οποίους πρικίστηκε ο Μπενίτες ήταν τελείως έξω από τα δικά του κηφικά. Γιατί ήρθε εδώ ένας προπονητής που είχε πάρει Champions League, είχε παίξει τελικό Champions League, είχε κάτσει τον πάγκο της Real, της Liverpool, της Chelsea, είχε πάρει ευρωπαϊκά με τη Βαλένθια, Europa, UEFA, τα πάντα είχε πάρει στην καριέρα του και οι μεταγραφές που του έγιναν ήταν δύο παίκτες από τον Πανατολικό, δύο παίκτες από την Κυψιά, ένας παίκτης από τον Λεβαδιακό, ένας παίκτης 38 χρονών από την δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, ένας γυρολόγος από το Κατάρ, ο Ερνάντες, και ένας 20χρονος, η ομάδα του οποίου υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, δηλαδή παιδιά, ταλαντούχα μεν στην πλειοψηφία τους, αλλά όχι ακόμα έτοιμα να βάλουν στις πλάτες τους τον Παναθηναϊκό για να τον σπρώξουν και στην Ευρώπη. Δηλαδή, κανένας από αυτούς δεν είχε ευρωπαϊκή εμπειρία πριν τον Σισοκό. Ήταν ένα παιχνίδι, κανένας.
0: Ναι.
3: Παίξει ένα παιχνίδι στην Ευρώπη από όλους αυτούς.
0: Απίστευτο και όμως αληθινό.
3: Ναι, ναι. Κανένας δεν έχει κάνει πρωταθλητισμό. Για να πεις ότι πεθαίνω αυτά τα παιδιά το Γενάρη και πάνω σε αυτά στηρίζομαι να γίνω από τέταρτος, τρίτος και δεύτερος. Ή ξέρω κάποια στιγμή. Είναι όμως παιδιά ταλαντούχα. Θα είναι η βάση του Παναθηναϊκού για τα επόμενα χρόνια. Ο Παναθηναϊκός θέλει να σηκώσει τους πάνω όροφους πατώντας πάνω σε αυτά τα παιδιά. Και πάνω όροφοι θα έχουν εμπειρία, θα έχουν ποιότητα, θα έχουν επέκταση με υψηλό καθέ. Γενικά αυτό που καταλαβαίνουμε εμείς είναι ότι θα γίνουν επενδύσεις, θα αποκτηθούν επέκτες που είτε έχουν.
0: Θα μπει βαθιά το χέρι στην τσέπη, όπως λέμε.
3: Ναι. Δηλαδή ακόμα και ο Καμαρά που λέμε. Μπορεί να μην έχει και αυτός τα στοιχεία τα οποία μνημόνευσε πριν από λίγο, δηλαδή δεν έχει κάνει πρωταθλητισμό στη Σαρλερουά για παράδειγμα που ουσιαστικά έχει παίξει ή στην Ουντινέζα που είχε πάει ένα φεγγάρι στην Ιταλία. Έχει και αυτός αρκετό δρόμο μπροστά των 23 χρονών. Έχει πράγματα να γίνει. Νομίζω ότι η πλειοψηφία των παιχτών που θα αποκτηθούν θα είναι παίχτες έτοιμοι. Δηλαδή πάρουν το καπνισμένοι, όχι μεγάλοι, δηλαδή υποχρεωτικά 30, 28, 29, 30. Που θα είναι όμως γνώστες
0: εμπειρία.
3: Και θα ξέρουν τι είπαν από την Ευρωπαϊκή Διοργάνωση. Να πούνε αυτό να το χειριστούν.
0: Θα το δούμε στην πορεία αυτό βέβαια.
3: Θα αρχίσει ο δρόμος.
0: Ναι.
3: Πολλά ονόματα θα
0: καλά, σίγουρα.
3: Περισσότερα. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να κλείνουν μεταγραφές.
0: Γιατί ακούγονται και διάφορα ονόματα ήδη, όπως για τον Καμαρά.
3: Θα βαρεθούμε να ακούμε ονόματα.
0: Ναι. Σε αυτό έχεις δίκιο.
3: Μια ομάδα που κάνει μεταγραφές θα βγει στην αγορά, θα ακούσουμε για κάθε θέση 10 ονόματα.
0: Ναι, ναι.
3: Οπότε όρεξη να έχουμε, υπομονή να έχουμε.
0: Να έχουμε να λέμε.
3: Ακόμα δεν ξέρουμε κάποια ομάδα θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός. Θα το μάθουμε αυτό την Τετάρτη, 23 και 30 του Ιουλίου, στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League. Έχουμε ακόμα ένα δρόμο μπροστά μας. Η μεταγραφική περίοδος ξεκινάει. επισήμως η προετοιμασία ουσιαστικά στο βασικό της κομμάτι. Ναι, ξεκινάει μεθαύριο, αλλά θα είναι μια πρώτη συγκέντρωση για εργομετρικά, ιατρικά. Ουσιαστικά το βασικό κομμάτι θα γίνει από 22 του μήνα που φεύγει η ομάδα στην Ολλανδία, θα κάνει και μέχρι τις 5 Ιουλίου. Θα κάνει και φιλικά παιχνίδια, θα δώσει και άλλα εδώ στην Αθήνα για να ετοιμαστεί και μέσα στο διάστημα θα βολιάζεται με κάποιους καινούριους παίκτες. Δεν θα αποκτηθούν όλοι τώρα, δεν θα αποκτηθούν όλοι τον Αύγουστο, τμηματικά. Θα κλείσουν τώρα κάποιοι παίκτες.
0: Όλα στην ώρα τους. Ωραία, Χρήστο μου, σε ευχαριστώ. Αλλά... κοίταξε, το θέμα ολοκληρώσαμε έτσι το ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, αλλά δεν θα με βάζει στον πειρασμό να μας δώσει και έτσι τη δική σου, ένα δικό σου σχόλιο σχετικά με το Μουντιάλ, που είναι βέβαια πολύ νωρίς, γιατί είσαι παρουτοκαμπλισμένος στα Μουντιάλ. Δεν ξέρω, έχω χάσει τον αριθμό 6-7, έχεις πάει?
3: 7 έχω πάει, 7.
0: Πώς το βλέπεις αυτό το Μουντιάλ έτσι όπως ξεκίνησε?
3: Είναι το πιο εξτραλάντ Μουντιάλ των εποχών. Δηλαδή είναι ένα, όπως η Αμερική είναι γιγαντιά ως χώρα και τα πάντα είναι μεγάλα σε αυτή τη χώρα. Έτσι, έτσι και αυτό το Μουντιάλ θα είναι ένα Μουντιάλ που θα σπάσει κάθε ρεκόρ. Ήδη έχουμε το Μουντιάλ των 48 ομάδων, των 104 αγώνων, των 1248 ποδοσφαιριστών. Μυστικά νούμερα. Έτσι,
0: συμφωνείς με τον αριθμό των ομάδων?
3: Είναι ξεζούμισμα. Κάποια στιγμή θα αποκτήσουμε.
0: Ναι.
3: Μάτσα από ποδοσφαιρικούς κόσμους που είναι εντελώς άγνωστοι σε εμάς, χαμηλό επίπεδο, αλλά θα δώσουν ένα folklore. Θα δείξουν δηλαδή το μεγαλύτερο ποδοσφαίρο που είναι να τρυπώνει ακόμα και στις πιο μικρές γυναίκες, δηλαδή ο Μάτσα του Κουρασάου, η Ναϊτή, που να περάσουν. Που δεν πήγε πρέπει να περάσουν ποτέ με το παλιό σύστημα.
0: Πιστεύεις ότι έχει αδικηθεί η Ευρώπη?
3: Κοίταξε να δεις. Η Ευρώπη έχει αδικηθεί με ποια έννοια? Ότι είναι λίγο βαρετή, τι ξέρουμε όλες τις ομάδες. Δεν έχουμε κάτι να δούμε καινούργιο. Νομίζω ότι αυτό που γαργαλάει τον κόσμο είναι να μπει. Να πούνε καινούργιες αγορές στο ποδόσφαιρο, μικρές αγορές, όχι ότι θα αλλάξει κάτι αν οι 150.000 κατοικίες του Κουρασάου γνωρίζουν
0: την ιστορία του,
3: δεν θα αλλάξει κάτι οικονομικά, αλλά απλώνεται το ποδόσφαιρο, ριζώνει, μεγαλώνει σαν σπορ, πηγαίνει σε κάθε γωνιά της γης, αποκτά μια
0: άλλη βαρύτητα, άλλο κύρος.
3: Κάπως διαφορετικά, αλλά σε επίπεδο όμως ανταγωνισμού είναι ξεζούμισμα για τους παίκτες. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Οι περισσότεροι από αυτούς, ειδικά αυτοί που έχουν ζήσει ομάδες που πάνε να πάρουν το τρόπαιο, είναι παίκτες που έρχονται ξεζουμισμένοι με 80-90 παιχνίδια. Οι περισσότεροι από αυτούς, ειδικά όσοι είναι σε ομάδες που πήγαν μέχρι το τέλος σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις ή σε ομάδες όπως την Premier League που είναι πολλά τα παιχνίδια, σχεδόν 40 αγωνιστικές. Βάλε μέσα κύπελα Αγγλίας, βάλε μέσα Τσάρλι Σιλ, που τα λένε αυτά εκεί, βάλε και τα ευρωπαϊκά, βάλε και τις ελληνικές ομάδες. Τα προκριματικά τα φιλικά πάνε τώρα τέλος της σεζόν, ξεζουμισμένοι εντελώς.
0: Για να κάνουν την.
3: Άλλα πόσα παιχνίδια και μετά καπάκι με μια ανάσα να ξαναρχίσουν την επόμενη χρονιά.
0: Να, σωστά.
3: Είναι εξόντωση αυτό το πράγμα.
0: Θα το δούμε στην πορεία. Σε ευχαριστούμε, Χρήστο. Να είσαι καλά, γιατί πέρασε και η ώρα. Ήταν ο Χρήστος Κοντός, μας ενημέρωσε για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, φυσικά και για την πρώτη του έτσι, εικόνα που έχει για το Μουντιάλ. Εμείς πάμε στα σχετικά διαφημιστικά. Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων και Νέλη Ζαφυροπούλου στην αρχισταξία της εκπομπής. Πάμε.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
6: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
5: Era Sport.
6: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
5: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερα Σπορ, ακούτε την βραδινή ραδιοφημερίδα. Και μετά τους Αλφαβίλ και το Big Japan, να πάμε τώρα να ακούσουμε από τον Νίκο Πιντέλα, όχι άλλο τραγούδι, αλλά για τη μεγάλη συνάντηση θα μας ενημερώσει την αυριανή 6 ώρα ο πέμπτος τελικός μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, για να δούμε τελικά ποιος θα σηκώσει την κούπα. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερα Σπορ.
0: Τι τραγούδι θα έβαζες για τον αυριανό τελικό?
1: Καλή ερώτηση, τώρα δεν είμαι προετοιμασμένος για να σου απαντήσω.
0: Θα το σκεφτείς στη διάρκεια της ενημέρωσης.
1: Ναι, είναι μεγάλο μάτς, ναι. Είναι το φινάλε της σεζόν και ελπίζουμε να κλείσει η σεζόν όπως πρέπει ανάμεσα σε δύο μεγάλες ομάδες, στο μεγαλύτερο ντέρμπι της Ευρώπης.
0: Το σκέφτηκα το τραγούδι. One for me, one for you.
1: Ναι, εντάξει, ταιριάζει. Το θέμα είναι να κλείσει αυτό που έλεγα, να κλείσει σεζόν όπως πρέπει, με το μεγαλύτερο ντέρμπι της Ευρώπης ανάμεσα σε δύο τεράστιες ομάδες. Γιατί εντάξει, πάντα υπάρχει φόβος σε τέτοια παιχνίδια ότι θα έχουμε και τρίτο ημίχρονο, όπως συμβαίνει σε όλους τους τελικούς. Και ειδικά τώρα δηλαδή που είναι ένα μάτς που κρίνει τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος, τα νεύρα μπορεί να είναι ακόμη πιο έντονα εκατέρωθεν. Mm-hmm,
0: ναι. Οπότε, μα είναι ήδη λόγω της δικαστικής διαμάχης που υπάρχει, όπως φαίνεται, ήδη έκανε παράσταση και Ολυμπιακός σήμερα.
1: Ακριβώς. Να πούμε σχετικά με αυτά που λες, ότι ο Ολυμπιακός έκανε καταγγελία σήμερα κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Η καταγγελία αυτή έχει να κάνει με κάποιες αναρτήσεις που έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στον λογαριασμό του στο Instagram κατά τη διάρκεια του τέταρτου τελικού, προχθές το βράδυ στο Telecom Center Athens. Όπως είναι γνωστό, ο διοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός είναι τιμωρημένος. Έχει τιμωρηθεί με απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για 6 μήνες. Είναι μια τιμωρία που προήλθε από την αθλητική δικαστή του ΕΣΑΚΕ μετά την είσοδό του εντός του αγωνιστικού χώρου λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στον δεύτερο τελικό που είχε γίνει στην έδρα του Παναθηναϊκού. Παρακολούθησε το παιχνίδι από το σπίτι του και έκανε κάποιες αναρτήσεις στις οποίες αναφέρθηκε και σε κάποια κομμάτια της διαιτησίας, και εκεί με βάση αυτό προχώρησε σε καταγγελία η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Και το θέμα της καταγγελίας είναι ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζητάει την απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για ένα χρόνο για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και την επιβολή προστίμου ύψους 100.000 ευρώ για τον ίδιο και ένα εξίσου ποσό πρόστιμο και στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Αυτά όσον αφορά την καταγγελία που έκανε ο Ολυμπιακός για τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τη νέα καταγγελία, έτσι, γιατί είχαν προηγηθεί και άλλες καταγγελίες μετά τα όσα είχαν γίνει στον δεύτερο τελικό.
0: Άρα ο χαρτοπόλεμος συνεχίζεται, έτσι.
1: Ναι,
0: και λέω χαρτοπόλεμος γιατί μέσω χαρτιών πια γίνεται και παρασκηνιακή διάμαχη.
1: Ακριβώς, Τάσο. Αλλά σήμερα είχαμε και την απολογία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ. Ήταν στις 5.30 προγραμματισμένο να απολογηθεί η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Δεν ξέρουμε ακόμη τι έχει γίνει. Θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες, νομίζω. Λογικά δεν θα υπάρχει κάποια εξέλιξη σήμερα.
0: Mm-hmm. Η απολογία εκδικάστηκε η υπόθεση.
1: Απολογήθηκε σήμερα στις 5.30 και περιμένουμε τις τελικές αποφάσεις από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ.
0: Ναι. Μπορεί να μην βγει
1: τώρα
0: σήμερα.
1: Η απολογία αυτή, Τάσο, έχει να κάνει, έτσι λειτουργήσε αυτεπάγγελτα ο αθλητικός δικαστής, με βάση τα όσα σημειώσαν οι διαιτητές στο φύλλο αγώνα του τέταρτου τελικού, προχθές το βράδυ. Έτσι λοιπόν κάλεσε σε απολογία την ΚΑΕ Παναθηναϊκός και αυτό συνέβη διότι έχουν καταγραφεί κάποια περιστατικά από τους διαιτητές στο φύλλο αγώνα, όπως για παράδειγμα ότι κατά τη διάρκεια της παράτασης μια γυναίκα τράβηξε από το μανίκι τον πρώτο διαιτητή της συνάντησης, τον Πέτρο Παπαπέτρου, και από αυτό προήλθε μια διακοπή περίπου 2 λεπτά στο παιχνίδι. Επίσης υπήρχαν κάποια υβριστικά συνθήματα ή μάλλον υβριστικές εκφράσεις, καλύτερα να το πω έτσι, που ακούστηκαν από κάποιους που κάθονταν στις θέσεις δίπλα στο παρκέ στο Telecom Center Athens, δίπλα στο Glass Floor για την ακρίβεια. Εντάξει, υπάρχουν και κάποια υβριστικά συνθήματα που έχουν καταγραφεί από την κερκίδα, αλλά αξίζει να αναφέρουμε περισσότερο αυτά που ακούστηκαν απευθείας από κάποια πρόσωπα δίπλα από τον αγωνιστικό χώρο, στις court seats, προς τους διαιτητές, γιατί αυτά δημιουργούν τις βαριές κατηγορίες για τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι το σημαντικό στην υπόθεση είναι ότι, όπως αναφέρουν οι διαιτητές, και στην περίπτωση της γυναίκας που τράβηξε από το μανίκι τον διαιτητή, τον διαιτητή Παπαπέτρου, αλλά και σε κάποιους άλλους που χρησιμοποίησαν κάποιες υβριστικές εκφράσεις προς τους διαιτητές κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ζητήθηκε επανειλημμένως να απομακρυνθούν από τις θέσεις τους, να αποβληθούν. Αυτό δεν έγινε και στις δύο περιπτώσεις που λέμε. Δεν έγινε και, όπως αναφέρουν οι διαιτητές, είναι κάτι που ζητήθηκε από τη γραμματεία προς τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, να φύγουν από το γήπεδο οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Αλλά αυτό δεν έγινε και έτσι είχαμε σήμερα την απολογία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Να σε διακόψω, Νίκο, να ακούσουμε Βασίλη Μότση. Έχουμε αποτέλεσμα.
2: Είναι του πρώτου οκταλέπτου, 2-2 μεταξύ της Ματαρό και της Σαν Ανδρέου στον μικρό τελικό, στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο, στο Final Four του Champions League των γυναικών που γίνεται εδώ στη Μάλτα, όπως και των ανδρών. Προηγήθηκε 2-0 η Ματαρό, την οποία επέκλεισε ο Ολυμπιακός στον ημιτελικό, και απάντησε η Σαν Ανδρέου με 2 γκολ, έχοντας σοφαρίσει σε 2-2 στο πρώτο οκτάλεπτο, Τάσο.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε, Βασίλη. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο. Πάμε και πάλι στον Νίκο Πιντέλα.
1: Λοιπόν, συνοψίζοντας τάσο σχετικά με την απολογία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι οι πράσινοι είχαν ένα βαρύ κατηγορητήριο σχετικά με τα όσα έγιναν στο τέταρτο τελικό της GBL, και πλέον περιμένουμε τις αποφάσεις από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ. Mm-hmm. Εγώ θυμίζω ότι ήδη ο Παναθηναϊκός έχει τιμωρηθεί με μια αγωνιστική, την οποία θα εκτίσει στο πρώτο παιχνίδι, στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι, που θα δώσει για την σεζόν 26-27, μια τιμωρία που προήλθε από τα όσα είχαν γίνει στον δεύτερο τελικό, στο Telecom Center Athens, μαζί με ένα πρόστιμο που είχε επιβληθεί τότε και στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Αύριο θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο πρωταθλητής ή ποια ομάδα θα είναι πρωταθλήτρια. Ναι. Δυστυχώς θα συνεχίζεται και τις επόμενες μέρες μετά την κατάκτηση του τίτλου από τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό, ή αντιστρόφως αν προτιμάτε, και θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι δικαστικές διαμάχες.
1: Ελπίζουμε να μην μας τραβήξουν πάρα πολύ τώρα που τελειώνει η σεζόν, Τάσο. Νομίζω ο χρόνος θα λειτουργήσει και ευεργετικά λίγο, κάπως να πέσουν οι τόνοι.
0: Ναι.
1: Μετά τον αυριανό τελευταίο τελικό.
0: Η μετάδοση θα γίνει για την Era Sport από τον Γιάννη Δεντόπουλο και Κώστα Σωτηρίου, να υπενθυμίσουμε. 6 ώρα είναι το παιχνίδι. Τώρα, από πλευράς κόσμου, υπάρχει ενδιαφέρον? Νομίζω sold out πρέπει να είναι.
1: Έγινε sold out μέσα σε 2 ώρες, Τάσο.
0: Ναι.
1: Τα εισιτήρια βγήκαν την επόμενη μέρα του τέταρτου τελικού.
0: Και όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε.
1: Ναι, μόλις σοφάρισε ο Παναθηναϊκός σε 2-2, μετά από κάποιες ώρες βγήκαν τα εισιτήρια και εξαντλήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Εννοείται, το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα είναι ξανακατάμεστο για να οθήσει την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα στην κατάκτηση του τίτλου μετά από την Ευρωλίγκα που κατέκτησε πριν από μερικές εβδομάδες στο Telecom Center Athens. Ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει ιδανικά αυτή τη χρονιά με Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός, που είχε μια πορεία που χαρακτηρίζεται αποτυχημένη στην Ευρωλίγκα, θέλει να σώσει την κατάσταση και να στεφτεί πρωταθλητής Ελλάδος, να επιστρέψει στο θρόνο μετά την περσινή κατάκτηση του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός, που είχε πάρει τον τίτλο τελευταία φορά το 2024 και τον είχε συνδυάσει τότε εκείνος και με την Ευρωλίγκα που είχε κατακτήσει στο Βερολίνο. Να πούμε ότι, Τάσο, είναι μια σειρά πολύ αμφίροπη στο 2-2, με τους νικηπεδούχους να επικρατούν και στα 4 παιχνίδια μέχρι τώρα. Δεν έχει σημειωθεί προς το παρόν εκτός έδρας νίκη μέχρι τώρα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο αυριανό παιχνίδι. Ναι. Τελευταία φορά που μια σειρά τελικών στην GBL έληξε μόνο με νίκες των γηπεδούχων, ήταν το 2012. Ήταν η τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός κατέκτησε μέσα στην ίδια σεζόν και Ευρωλίγκα και Πρωτάθλημα Ελλάδος.
0: Μάλιστα.
1: Και τότε είχε φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου νικώντας στη σειρά των τελικών με 3-2 τον Παναθηναϊκό. Άρα δηλαδή ο Ολυμπιακός θέλει να πετύχει κάτι ανάλογο και αύριο. Από εκεί και πέρα...
0: Αγωνιστικά.
1: Ναι, τα αγωνιστικά τα ζω. Ο Ολυμπιακός δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ξεπεράστηκαν. Το είδαμε άλλωστε και στον προχθεσινό τελικό. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην σειρά που κρίνει τον τίτλο στην GBL. Αγωνίστηκε για 10 μόλις λεπτά. Σίγουρα δεν ήταν στο αναμενόμενο επίπεδο ο Ελληνοαμερικάνος γκάρντ, γιατί έλειψε αρκετές ημέρες και ήταν φανερό ότι πόνουσε από την τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί λίγο πάνω από το γόνατο, αλλά και η έλλειψη ρυθμού φαινόταν, γιατί είναι ένας παίκτης που χρειάζεται τον ρυθμό, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, με βάση το πώς παίζει. Και το θετικό για τον Ολυμπιακό είναι ότι σήμερα ήταν για πρώτη φορά ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ακολούθησε το κανονικό πρόγραμμα της προπόνησης ολόκληρο. Έκανε μια κανονική ολόκληρη προπόνηση έπειτα από αρκετό καιρό ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Και ο Γιώργος Μπαρτζόκας λογικά περιμένει να πάρει ακόμη περισσότερα πράγματα από αυτόν στον τελευταίο τελικό. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ο Κώστας Παπανικολάου, το οποίο τον αναφέρω τον αρχηγό του Ολυμπιακού, διότι είχε χάσει τον τρίτο τελικό με πρόβλημα στη μέση, είχε κάνει μια ένεση πριν να ξεκινήσει το παιχνίδι, τελικά δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου. Και στο τέταρτο τελικό τον είδαμε να αγωνίζεται, να ξεκινάει και στη βασική πεντάδα και να δίνει σημαντικές βοήθειες στον Ολυμπιακό. Και αυτός βρίσκεται σε μια καλύτερη κατάσταση πλέον, τώρα που πέρασαν και άλλα 24 ώρα μετά το τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων. Όσον αφορά το στρατόπεδο του Παναθηναϊκού τώρα, στη σημερινή προπόνηση έμειναν εκτός Νίκος Ρογκαβόπουλος και Κώστας Λούκας. Είναι νομίζω δεδομένο ότι και οι δύο, βασικά για τον Ρογκαβόπουλο το ξέρουμε, το έχει ανακοινώσει ο Παναθηναϊκός ότι δεν θα παίξει άλλο στη σειρά των τελικών μετά την υποτροπή που έπαθε στον τραυματισμό του στο τρίτο παιχνίδι στο ΣΕΦ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πλέον καμιά ελπίδα να παίξει και ο Κώστας Λούκας. Το λέγαμε και χθες και προχθές στην Έρα Σπορ ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να αγωνιστεί στον πέμπτο τελικό, και φαίνεται αυτό από τη στιγμή που δεν συμμετείχε καθόλου στη σημερινή προπόνηση ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. Θα είναι έξω και στο αυριανό παιχνίδι, όπως όλα δείχνουν. Από εκεί και πέρα.
0: Θα είναι ανοιχτό το Telecom Center. Θα είναι ανοιχτό το Telecom Center για τον κόσμο.
1: Ναι, ακριβώς. Να το πούμε και αυτό, ότι ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει το Telecom Center Athens και ο κόσμος θα μπορέσει να παρακολουθήσει εκεί τον τελευταίο τελικό. Αλλά ήθελα να πω, Τάσο, προηγουμένως ότι υπάρχει και το νέο για τον Τσέντι Όσμαν. Ο Τούρκος forward ακολούθησε ένα μέρος της σημερινής προπόνησης του Παναθηναϊκού. Ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση που τους είχαν στερήσει τη συμμετοχή και στον τρίτο αλλά και στον τέταρτο τελικό του πρωταθλήματος. Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του στο αυριανό παιχνίδι. Νομίζω, δεν ξέρουμε τι έχει σχεδιάσει στο μυαλό του Έργιν Άταμαν, αλλά βλέπω πολύ δύσκολη τη συμμετοχή του Όσμαν, διότι θα πρέπει να κάνει και μια αλλαγή στη λίστα στην εξάδα των ξένων του ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Για να βάλει τον Τούρκο. Και από ό,τι είδαμε και στα προηγούμενα παιχνίδια, και ο TJ Shorts και ο Κουάντσο Ερναγκόμεθ θα έχουν πάει πολύ καλά. Ο Shorts έχει βοηθήσει πολύ τον Παναθηναϊκό και χρειάζεται τώρα από τη στιγμή που λείπει και ο Κώστας ο Λούκας. Και από την άλλη ο Κουάντσο Ερναγκόμεθ, ο οποίος είχε χάσει τους πρώτους τελικούς, μπήκε και έχει δώσει σημαντικές βοήθειες στο κομμάτι των rebound ο Ισπανός. Μάλιστα ήταν καταλυτικό σε αυτό το κομμάτι στον τέταρτο τελικό, που ο Παναθηναϊκός σοφάρισε σε 2-2 και ήταν το πρώτο παιχνίδι της φετινής σειράς των τελικών όπου το τριφύλι πήρε τη μάχη των rebound απέναντι στον Ολυμπιακό. Αυτά είναι τα δεδομένα. Όπως καταλαβαίνεις, θα έχουμε και νεότερα δηλαδή για τις ομάδες λίγο πριν από τον Τζάμπολ σχετικά με το πώς θα παραταθούν στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν που θα κρίνει και τον τίτλο του πρωταθλητή.
0: Νίκο, σε ευχαριστούμε για την εκτενέστατη ανάλυση και η ενημερωτική παρουσία του τελικού. Να σε ευχαριστήσουμε, σε ευχόμαστε καλή συνέχεια και οτιδήποτε άλλο προκύψει θα είμαστε εδώ. Ήταν ο Νίκος Μπιντέλας, μας ενημέρωσε για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα, τι γίνεται και πώς εξελίσσεται όλα τα θέματα του μεγάλου πέμπτου τελικού στην Greek Basket League. μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού που θα διεξαχθεί αύριο στο ΣΕΦ. 6 ώρα η συνάντηση θα τη μεταδώσουν για λογαριασμό της ΕΡΑΣΠΟΡ Τεντόπουλος Σωτηρίου. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
3: ΕΡΑΣΠΟΡ 101,8.

0: Και ναι, γι' αυτό το yeah. λόγο το μυαλό μου είναι εκεί. Λοιπόν,
1: μια χαρά. Και η Βαλεντίνα Καραγεωργίου, η οποία είναι στην, στο Star Channel, κάνει ελεύθερο ρεπορτάζ. Βαλεντίνα Καραγεωργίου.
0: Η κόρη του. Πάμε τώρα στα του ΠΑΟΚ για να δούμε τι θα γίνει τελικά με το σύριαλ του Λουτσέσκου. Όπως εμφανίζεται από τον τύπο.
1: Όπως εμφανίζεται στον τύπο, δεν έχει γίνει τίποτα ακόμη. Δεν έχει γίνει καπνός με φωτιά. Νομίζω ότι ο Ιβάν Σαββίδης είναι αυτός που θα αποφασίζει για τις θύγες του προπονητή του ΠΑΟΚ.
0: Mm-hmm.
1: Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα γίνει γνωστό.
0: Ναι.
1: Παραλαμβάνω, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα γίνει γνωστό από τον μεγαλομέτωχο τι θα κάνει. Θα έχουμε νέα εποχή για τον ΠΑΟΚ ή όχι, με Λουτσέσκου ή όχι. Οι εκτιμήσεις λένε ότι θα έχει άλλο προπονητή. Αλλά περιμένουμε τον μεγαλομέτωχο, αυτός βάζει τα λεφτά, αυτός αποφασίζει. Όπως και ο Τούρισης που λέγανε ότι θα μείνει και ο Μπακασέτα, θα τελικά πήγανε τα άσομο. Πάρε λεφτό για τον Παναθηναϊκό. Εδώ περιμέναμε να παραμείνουν ο Μπακασέτα, ο Μπάκα, ο Τζούζη και τελικά από τον παρελθόν. Έτσι είναι το πρόσφυγμα.
0: Εντάξει, τα πανταρί. Το θέμα είναι τώρα στο. Τι εικόνα παρουσιάζει τώρα ο ΠΑΟΚ σε αυτή τη φάση. Θα κάνει κινήσει.
1: Έτοιμο για να πάρει το πρωτάθλημα τη νέα χρονιά. Γιατί πέρα τα έχασε όλα.
0: Ναι.
1: Πήγε στη Βρύση και νερό, όχι και νερό, αλλά και δεν πήρε τίποτα. Ούτε το κατακάστη του νερού.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε εννοώ.
0: Άρα...
1: Δεν πήρε το κύπελλο, δεν πήρε το ποτάλημα και δεν πήρε ούτε και τη δεύτερη θέση που θα μπορούσε μέσα να την κατακτήσει ενώ προηγείται 2-0 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Με μείον 10 και κλεισμένο των θυρών. Με μείον 12 παίκτες του Παναθηναϊκού και δίπλα τραυματίστηκε 14 και τελικά έβγαλε τα μάτια του και ήταν άξιος της μοίρας του. Δεν ευθύνεται κανένας άλλος, ο ΠΑΟΚ ευθύνεται.
0: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα λοιπόν βλέπουμε ότι σε πρώτο θέμα είναι αυτή τη στιγμή ο προπονητής.
1: Ναι,
0: το θέμα του προπονητή. Και από εκεί υπάρχει. Ναι, πες μου.
1: Υπάρχει ο Λεωμάτος, υπάρχει ο Αντιρίνο Βιερίνο.
2: Υπάρχει το ημίχρονο προηγούμενη με διαφορά 2 τερμάτων, έχοντας την Τζούτε ως πρώτη σκόρερ με 2 γκολ. Και από εκεί πέρα εντάξει, τα γκολ τα έχουν πετύχει η Ρουίθ Πέρεθ και η Έλενα Ρουίθ. Κυρία Άδυνα Ρουίθ και την Ματάρο. Ενώ για την Ματάρο, από ένα γκολ έχουν η Κλαβέρια, η Μορέλ, η Ρέμερ και η Μπερτράν. Αυτά τα σώτς για το πρώτο ημίχρονο, σε ένα μικρό τελικό, στον οποίο διαγυβεύεται το χάλκινο μετάλλιο. Και εδώ να πούμε επίσης ότι όπως και στον τελικό αργότερα μεταξύ.
0: Στις 10 που θα μεταδώσεις.
2: Μπράβο, στις Φερεντσβάρος που θα δεθούν αντιμέτωποι σε αδερφές πλευρή του Ιβάσου και Ελευθερία. Στο μικρό τελικό τίθεται αντιμέτωπες δύο Ισπανίδες αδερφές που αγωνίζονται μάλιστα και στην ίδια θέση, η Μαρτίνα Τερέ και η Μαριόλα Τερέ. Η Μαριόνα Τερέ. Αυτά.
0: Ωραία, Βασίλη, μου σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
2: Καλά.
0: Ήταν ο Βασίλης Δημότσης μας ενημέρωσε για το μικρό τελικό στο Champions League Πόλο Γυναικών. Επαναλαμβάνουμε, 10 η ώρα παίζει ο Ολυμπιακός, τα κορίτσια του Ολυμπιακού με τη Φερεντσβάρος. Ο Βασίλης Δημότσης θα κάνει τη μετάδοση και πάλι Γιώργος Μήνος. Σταθερή αξία, Γιώργο μου.
1: Σταθερή αξία είσαι εσύ. Εγώ είμαι 42 χρόνια στην Έλληνα και περισσότερα. Νομίζω ότι
0: έχει το πρόβλημα. Μα έχει περάσει.
1: Εκμικώνου και όλα στη Μύκονο, εκεί τον Άγιο Στέφανο, εκεί τα γαλάζια νερά. Τώρα είναι μια χαρά. Γιατί η Νέλη είναι θαυμαστής.
0: Η Νέλη έχει άλλο χωριό.
1: Είναι
0: από το Κάζα Τιντέι, οπότε εντάξει.
1: Από την Ηλία δεν την πας όμως στη Μύκονο, στα νερά της Μύκονο.
0: Έρχονται όποιος θέλει, είναι εθελοντές.
1: Και ο Άγγελος είναι καλό.
0: Πάμε τώρα στα δικά μας.
1: Και ο Άγγελος, επαναλαμβάνω, και ο Άγγελος κάνει παραγωγή. Δεν τον ακούω.
0: Ο Άγγελος προηγουμένως, ναι. Ωραία, πάμε τώρα στα του ΠΑΟΚ. Για τον Ολυμπιακό στο Πόλο. Πάμε τώρα στα του ΠΑΟΚ για να δούμε τι μέλη γενέστε με τις μεταγραφικές κινήσεις. Αν ξέρεις κάτι παραπάνω, αν έχουν κατά νου.
1: Θα πάρει παίκτες αξίας, παίκτες που θα κάνουν διαφορά. Ήδη είναι στο.
0: Σωστό γαστρό.
1: Ναι, όχι σωστό γαστρό. Έχουν δουλέψει οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ έτσι ώστε όταν θα ξεκινήσει η προετοιμασία να έρθουν οι παίκτες αυτοί, οι περισσότεροι δηλαδή. Έτσι κι αλλιώς 17 του μήνα γίνεται εκπλήρωση για τον ΠΑΟΚ, για τον Europa League, ο δεύτερος προκριματικός γύρος στην Ιόνια της Ελβετίας, 2 η ώρα το μεσημέρι θα γίνει εκπλήρωση στα μάτια των αντίπαλων του ΠΑΟΚ. Και φυσικά όλα αυτά οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ δουλεύουν, καθημερινές υπάρχουν τη διασκέψη μαζί με τα του Λέο Μάτος, Αντρέβη Ερήνια και των δύο ιών του Γιώργου και Νίκου Σαββίδη,

0: επίσης και τη Μάσα Βίδη, όπως τρέχουν και θέματα για το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ, όπου στάθηκαν τα χαρτιά στην Γενική Γραμματεία και νομίζω ότι σε ένα μήνα θα πάρει άδεια και ώστε να ξεκινήσουν τα έργα για το προπονητικό κέντρο στη Ρεστό για γύρω στον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο τα έργα. Όπως και για τη νέα Τούμπα δουλεύουν κανονικά σύμφωνα με αυτά που έχει πει ο Ιβάν Σαββίδης, έτσι όσο και το γήπεδο να είμαι και ό,τι άλλο υπάρχει, σιγά όπως έχει εκπονηθεί το σχέδιο, έτσι ώστε ο ΠΑΟΚ να προχωρήσει τα έργα για να πάρει και αυτό την άδειά του. Πάντα με τιμής γύρω σε 8 με 10 μήνες.
1: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Να σε ενημερώσω όμως και εγώ με τη σειρά μου ότι η συναυλία της Φαραντούρη δεν θα γίνει στη Δήλο, αλλά στο θέατρο της Λάκας δίπλα στο σπίτι σου.
0: Όχι, είναι στον Ορνό. Άλλο,
1: λοιπόν, ορνό, καλή συνέχεια.
0: Στον Ορνό είμαι εγώ, όχι στην
1: Εντάξει, σε φιλό.
0: Ο Ηλίας Βλάχος μένει εκεί. Ο Ηλίας Βλάχος, ενώ περίμενε και ο Βασίλης Παπα-Νικολάου είναι στην Ανομερά.
1: Λοιπόν,
0: ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης είναι και αυτός στη Λάκα. Δημήτρης Κωνσταντινίδης.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Γιώργος Μήνος. Πάμε όμως στον Πάπη Παπάζογλου να μας ενημερώσει για τα του Ολυμπιακού. Ήδη ο Καλογερόπουλος άλλαξε στρατόπεδο. Θα μας τα πει καλύτερα και αναλυτικότερα ο Μπάμπης. Καλησπέρα, Μπάμπη.
2: Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Έκανε και μια ανάτηση ο Καλογερόπουλος, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι οι Ολυμπιακοί μας ευχαριστώ για όλες τις μαγικές στιγμές που μου χάρισες. Ήταν το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Καλογερόπουλου. Το ξέρουμε ότι το παιδί θα έφευγε.
1: Ο το παιδί ψάχνετε.
2: Ναι, ο Ολυμπιακός ήταν να τον κρατήσει και το είχε κάνει και πρόταση, αλλά ο Καλογερόπουλος έβλεπε ότι δεν παίζει. Ήταν τέταρτος. Και θεωρώντας ότι δεν θα έχει τις ευκαιρίες που ήθελε, ήθελε να πάει κάπου να παίζει, να υπολογίζεται. Mm-hmm. Και γι' αυτό παρότι είχε και από τη Μόντσα πρόταση, είχε πει στην Ιρεμβέργη. Επέλεξε την Ιρεμβέργη. Είναι αυτός ο λόγος καθαρά της επιλογής που έκανε ο Καλογερόπουλος. Και είναι λογικό από ένα σημείο και μετά ένα ποδοσφαιριστή να θέλει να παίξει. Έτσι δεν είναι.
1: Σωστά. Είμαι
2: και αρχηγός Εθνικής Ελπίδων. Έβλεπα ότι τον Ολυμπιακό, έτσι όπως είναι τα πράγματα και με τις μεταγραφές που θα κάνει και όλα αυτά, δεν θα είναι πάλι τέταρτο.
1: Δεν θα είχε παιχνίδια, ναι.
2: Δεν θα είχε τα παιχνίδια που θα ήθελε. Αυτό δεν μπορούσε να το εγγυηθεί κανένα. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις, αν ένα παίξει και τα γύρισε και το αγωνιστικό, κάνει μια άλλη
1: επιλογή. Άλλωστε του ανοίγει και η καριέρα στην εθνική ομάδα, έτσι.
2: Μα είναι στην Εθνική Ελπίδα, είναι αρχηγός το παιδί, είναι ναι. Μια χαρά.
1: Όχι εννοώ και για την Ανδρών.
2: Βέβαια, άμα παίζει καλά, μια χαρά, γιατί όχι. Μόλις ξέρεις τον πλανό, γυρίσεις τον Ολυμπιακό πιο έμπειρος, πιο δεν ξέρω, γιατί τα βλέπεις, αυτά γίνονται, φεύγουν, τέχνες έρχονται, γυρνάνε,
1: ναι,
2: συμβαίνει
1: ναι.
2: Αυτό.
1: Ναι.
2: Άρα και τυπικά πλέον Ολυμπιακός, για δύο στόπερ, ούτως ή άλλως. Μετά θα μου πεις, ακόμη είναι ο Μπιανκόν, επειδή τον θέλει Λανς, και επειδή είναι πιθανό να υπάρξει πρόταση, θα μην μπει να πάρει δύο στο περολυμπιακό. Γενικά θα αλλάξει αρκετά το ρόστερ, το καταλαβαίνουμε. Δύο goalkeeper, δύο δεξιά back, ένα αριστερό, τώρα δύο στόπερ. Ο Ολυμπιακός συζητά για δύο half. Υπάρχουν extreme, υπάρχει και άλλο, και θα γίνει και στην επίθεση. Θα έχουμε αρκετές αλλαγές. Η αλήθεια είναι ότι είναι μέρες που μπορεί να μην έχει βγει ακόμη κάτι οριστικό, αλλά είναι μέρες που ο Ολυμπιακός είναι σε επαφές για αρκετούς παίχτες. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις τάσο, δεν ξέρεις ποτέ πώς θα τελειώσει μια υπόθεση. Είτε θετικά, είτε αρνητικά. Αλλά βλέπεις καθημερινά ότι έχουμε εξελίξεις και περιμένουμε πλέον κατάληξη υποθέσεων. Για τη θέση του στόπερ υπάρχει περίπτωση του Μαρμόλ που είναι ελεύθερος από τη Λας Πάλμας, αλλά δεν είναι μόνο Ολυμπιακός στο παιχνίδι, είναι αρκετές ομάδες. Αλλά ο Ολυμπιακός, αν το ξεκαθάρισε, γιατί έχει τραβήξει καμιά εβδομάδα και η υπόθεση αυτή, είναι ελεύθερος. Σε αυτές τις περιπτώσεις κοιτάζει να δεις πόσες επιλογές έχεις. Και έχω πει πολλές φορές, το είδαμε και στην περίπτωση του Νάι Λόπεθ, ότι αρκετοί παίχτες που είναι στην Ισπανία σου λέει προτιμώ να παίξω στη Λα Λίγκα, ακόμη και σε μια ομάδα μικρομεσαία που δεν θα βγει η Ευρώπη, παρά να πάω σε ένα αποτέλεσμα που είναι ποδέστερο, ακόμη και αν αυτή η ομάδα μου δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσω τίτλους και να παίξω και στην Ευρώπη. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει πάντα κάθε χρόνο θέσει στην Ευρώπη. Είτε Champions League είτε Europa League τα τελευταία δύο χρόνια. Οπότε ξέρει, ο καθένας το σκέφτεται διαφορετικά. Mm-hmm. Επίσης, ο Ολυμπιακός είναι σε συζήτηση για τον Καντιού. Τον χαφ της Λοριάν, επίσης δεν είναι απλή περίπτωση. Από χθες έχει συνδεθεί και με τον Ντάνι Σουάρες στο μέσο της Αλαβές, επίσης δύσκολη υπόθεση, δύσκολη περίπτωση. Περιμένουμε τώρα τις εξελίξεις. Το μόνο σίγουρο είναι Τετάρτη έχει προγραμματιστεί να έρθει στη χώρα μας ο Μαθαίου, είναι μια κλεισμένη μεταγραφή για τη θέση του δεξιού μπακ. Και θα δούμε τι άλλο θα γίνει. Γιατί ο Ολυμπιακός πάει, θέλει οπωσδήποτε ένα δεύτερο goalkeeper. Θέλει ένα αριστερό μπακ, δεν προχώρησε η υπόθεση του Γιάννη.

0: Πολύ. Νομίζω ότι πρώτα αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει να δώσει τον Ορτέγκα με μεταγραφή, το θέλει Ουντινέζε, αλλά οι Ιταλοί, βλέπει, στάσο, δεν δίνουν και πολλά χρήματα. Δεν είναι τόσο απλό.
1: Ναι, ναι.
0: Οι Ιταλοί λένε ότι θα είναι μέχρι τα 3 εκατομμύρια η Ουντινέζε, ο Ολυμπιακός ότι θέλει 7. Ας δώσει, υπάρχει διαφορά.
1: Υπάρχει τεράστια διαφορά. Ναι, ναι.
0: Ναι, και δεν θα είναι και τόσο απλό. Όπως επίσης το Ρήνο εμφανίζεται ότι θέλει το Ατοστροφέτσα. Αλλά και οι Ιταλοί γενικώς δεν δίνουν λεφτά. Δηλαδή θα είχε πάει το παιδί είτε στην Πάρμα που τον ήθελε, είτε να επιστρέψει Κόνα. Και υπάρχει και περίπτωση του Ζώτα Σίλβα από την Νότιχαμ που είναι, γιατί είχε πέσει το όνομά του στο τραπέζι και πέρσι. Βλέπεις πόσες περιπτώσεις τώρα μιλάμε για δεξί μπακ, για αριστερό μπακ, για γκολκίπερ, για στόπερ, για χαφ, για εξτρέμ. Είναι πολλά ανοιχτά τα μέτωπα του Ολυμπιακού. Και παραλαμβάνω, σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν κάνεις παράλληλα επαφές και διαπραγματεύσεις, μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχεις κατάληξη μιας υπόθεσης, επαναλαμβάνω, είτε θετικά είτε αρνητικά. Όπως πήρε ο Ολυμπιακός τον Μαθαίο, όπως χάλασε του Νάι Λόπεθ, όπως αποσύρθηκε από την υπόθεση του Γιανούλη. Βλέπεις ότι αυτά είναι.
1: Υπάρχουν και εξελίξεις. Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχει μια δυναμική στις μεταγραφές. Μιλάνε οι ομάδες, μιλάνε με τους παίκτες, βλέπεις τι θέλει ο ένας παίκτης, βλέπεις ότι το σκέφτεται λίγο παραπάνω, όπου το αφήνεις, πας παρακάτω εσύ. Γιατί πρέπει να θέλει 100% και να σου προσθέσει, έτσι να μην έχει ενδιασμούς. Να έχει το μυαλό του, μήπως μου έρθει από τη Λα Λίγκα, μήπως μου έρθει από εκεί, ναι, μήπως μου έρθει από εδώ. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Θα πας σε πλαν B. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πάρα πολύ από Ισπανία. Λογικό, εισηγήσει με την Λίμπαρ. Αλλά διαπιστώνουμε για άλλη μια φορά, ένα ακόμη καλοκαίρι, δεν είναι τόσο απλά, τόσο απλές οι υποθέσεις. Και ας πούμε στο Γουαναή Λόπεθ, εγώ λέω ότι το έχει και κοινό μάνατζερ με τη Λίμπαρ, ναι, τον Λόπεθ. Δεν ήξερε ο μάνατζερ αν θέλει να έρθει ο Λόπεθ ή όχι. Ναι. Και δείχνει στον Ολυμπιακό ότι είναι σε καλό δρόμο και ότι αυτό και εκείνο. Και διαπίστωσε κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός ότι όχι μόνο δεν είναι σε καλό δρόμο το παιδί του να μείνει στο Άγιο Βαγεκάνο. Δεν έχει νόημα να συζητάει μαζί του.
1: Ναι, έμεινε
0: στο Άγιο Βαγεκάνο το παιδί. Μια χαρά.
1: Αλλά εντάξει, λοιπόν, προσπαθούσε και μάλλον ο μάνατζερ να.
0: Όχι, δεν είναι, όχι, είναι πολύ περίεργο να το έχει κάνει αυτό ο μάνατζερ, γιατί έχει πολύ καλή σχέση με τον Ολυμπιακό. Α. Και επαναλαμβάνω, έχει προπονητή στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Είναι μάνατζερ και το Μεντιλίμπαρ. Όμως είναι εύλογο το ερώτημα. Γιατί και πώς. Ναι. Και δεν για άλλο πράγμα. Και μετά.
1: Αλλά εντάλλον.
0: Και ο παίχτης ξαφνικά διάθεση. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Πάντως, ναι, θέλω να πω ότι κάποια πράγματα δεν εξαρτώνται από τις δικές σου επιθέσεις και πόσο καλά μπορεί να δουλέψει μια υπόθεση. Είναι και άλλες παράμετροι που παίζουν ρόλο.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Ωραία. Κάτι άλλο.
0: Όχι, είπαμε πολλές περιπτώσεις που είναι στο προσκήνιο. Θα δούμε πού θα καταλήξει.
1: Πού θα καταλήξει, μίλια.
0: Ναι, και πού θα κλείνει μια υπόθεση. Αν είναι θετικά, προχωράει ο Ολυμπιακός, κλείνει τρύπες. Αν είναι αρνητικά, πάει στον επόμενο στόχο. Έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και επίσης έχουμε εξελίξει, επαναλαμβάνω, και για παίχτες ούτε σε όλες τις ομάδες. Ας πούμε, υπάρχει περίπτωση του ΕΣΕ. Υπάρχει δημοσίευμα ότι στο εξωτερικό ότι τον θέλουν και στη Βραζιλία. Ο Ολυμπιακός δεν είναι στον ΕΣΕ με ψίχουλα, αν είναι.
1: Σωστά.
0: Βέβαια, αν πάρει δύο χαφ κεντρικά ο Ολυμπιακός, okay, ο ένας είναι ο Παπαϊδανικός, υπάρχει όμως ο Μουζακίτης, υπάρχει ο ΕΣΕ, υπάρχει ο Ντάνι Γκαρθία για ένα χρόνο, υπάρχει ο Σιπιόνι, πολλά τα χαφά, αλλά κάποιοι θα φύγουν. Ή κάποιοι θα φύγουν σε αυτή την περίπτωση. Αλλά επαναλαμβάνω ότι και για τον ΕΣΕ Ολυμπιακός θέλει αρκετά χρήματα για να τον δώσει.
1: Ναι, ναι. Okay. Και για τον Ροντινέη γράφτηκε, τον θέλουν.
0: Ο Ροντινέη, τελείω. Ο Ροντινέη από τη στιγμή που έμεινε, τώρα πρέπει να υπάρξει μεγάλη ανατροπή σκηνικού. Υπήρχε η πρόταση, ναι, από τη Βραζιλία και καλή πρόταση για τον ίδιο και για τον Ολυμπιακό, δεδομένου ότι είναι. Εντάξει, δεν είναι τώρα 25 χρόνια ο Ροντινέη, έχει πέρασει τα 30 και του χρόνου μένει ελεύθερος. Όμως η σύγκριση ήταν να μείνει ως εξτρέμ. Και γι' αυτό ο Ολυμπιακός το απέριψε. Αθλητικό Μινέιρο τον ήθελε. Και παραπάνω ήταν, εντάξει, καλό τη κατά λεφτά. 3 εκατομμύρια, 3-3,5 εκατομμύρια τον Ολυμπιακό για παίκτη που μένει σε ένα χρόνο ελεύθερος, δεν είναι και λίγα. Ο Ροντινέη, από όσο ξέρω, δεν είχε πρόβλημα ούτε να μείνει ούτε να φύγει. Δηλαδή, αν του λέει ο Ολυμπιακός ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία ανανέωσης, κατάλαβες, θα έχει λιγότερο χρόνο, δεν θα έχει πρόβλημα. Θα πάει, θα γίνει ούτως ή άλλως κάποια στιγμή, θα γίνει συνοδηλία. Αλλά δεν είχε πρόβλημα να είναι και στον Ολυμπιακό. Μια χαρά είναι και έχει δεθεί με την ομάδα. Οπότε, από τη στιγμή που αποφάσισε ο Ολυμπιακός, υπήρξε πάγωμα της υπόθεσης αυτής. Αν αλλάξει κάτι, θα το δούμε. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι η υποπτική να κανονικά συνεχίζει στον Ολυμπιακό.
1: Μπάμπη, μου σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Ευχόμαστε καλή συνέχεια. Ήταν ο Μπάμπης Παπάζουγλου, μας ενημέρωσε για τα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα στον Γιάννη Σαντορινέο. Respect στην ΑΕΚ. Με την κίνηση που έγινε από πλευράς Ηλιόπουλου και των ανθρώπων της ΑΕΚ για την μεγάλη του γένου σχολή. Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Έχεις δίκιο, γιατί ήταν μια σημαντική πρωτοβουλία για να γίνει η συνάντηση αυτή των δύο ιστορικών θεσμών του ελληνισμού που συνδέουν την Κωνσταντινούπολη, την Μικρά Ασία και τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Ήταν μια εκδήλωση για να τιμηθούν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολή που έκαναν την επίσκεψή τους στην Αθήνα. Έγινε στο Ιωνικό

0: κέντρο στην Νέα Φιλαδέλφια. Και ένας εκ των ομιλητών ήταν και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε το τι ακριβώς συμβολίζει η ΑΕΚ, ότι το DNA θα είναι πάντα το DNA των προσφύγων, πόσο πολύ σημαντική είναι η ύπαρξη της μεγάλης του γένους σχολή και οι δραστηριότητές της, πόσο ενισχύουν τον ελληνισμό στην Κωνσταντινούπολη. Και αναφέρθηκε βεβαίως για άλλη μια φορά, επειδή υπήρχαν και αρκετά νέα παιδιά στο αμφιθέατρο, και για το γεγονός πως η κατάκτηση του πρωταθλήματος είναι αφιερωμένη σε αυτά τα νέα παιδιά και στο όραμα που έχουν οι γενιές που έρχονται, που ασχολούνται και με τον αθλητισμό, και πως αυτή η επιτυχία ήρθε με την ΑΕΚ να καταφέρνει και να υπερισχύει απέναντι στα συστήματα. Ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση. Mm-hmm. Και εξελίχθηκε με όμορφες.
1: Συγκινησιακή
0: εικόνες.
1: Δηλαδή.
0: Ναι. Ναι, εξελίχθηκε με όμορφες εικόνες και στο τέλος των πρωτοβουλία της ΑΕΚ μοιράστηκαν και αναμνηστικά μπλουζάκια για το 14ο πρωτάθλημα για τον Δικέφαλο.
1: Mm-hmm. Τώρα από πλευράς ομάδας, Νίκολιτς, τι σχέδια έχει?
0: Κοιτάξτε τώρα, τα πάντα είναι δρομολογημένα. Δεν υπάρχει κάτι τόσο κοντά ώστε να το περιμένουμε αυτή τη στιγμή ως μεταγραφική εξέλιξη. Οι ανάγκες της ΑΕΚ είναι συγκεκριμένες. Είμαστε ακόμα στον Ιούνιο. Ήδη κατάφερε και δρομολόγησε υποθέσεις όπως η μεταγραφή του Ζούπκοφ, όπως το γεγονός ότι ανανέωσε τα συμβόλαια του Πέτρου Μάνταλου, του Μιγιάτ Κατσίνοβης για 2 χρόνια, του Ντομαγκόη Βίντα και του Μάνταλου για 1. Αποχαιρέτησε τον Περέιρα. Γνωρίζουμε ότι έχει βάλει πολιτήριο σε Ελίασον και Ιούμπισιτ, έχει απευθυνθεί δηλαδή στην αγορά και στους εκπροσώπους των ποδοσφαιριστών, και σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα ζητήματα πέρα από τη διαδικασία των ανανέωσεων, θα δούμε πώς θα κινηθούν και οι μεταγραφικές υποχρεώσεις της ομάδας, καθώς γνωρίζουμε ότι θέλει ένα χαφ που θα πλαισώσει Πινέδα Μαρίν, ένα τρίτο στόπερ το οποίο επίσης θα είναι ισοδύναμο με το δίδυμο Ρέλβας Μουκουντή. Αυτές είναι οι δύο πιο βασικές ανάγκες, και θα δούμε αν κάποια από αυτές τις κινήσεις γίνει προτού η ομάδα αναχωρήσει 6 Ιουλίου για το Άπελντον της Ολλανδίας. Εκεί η ΑΕΚ θα δώσει 6 φιλικά. Η ντεγκράψα από η Ολλανδική ανακοίνωση στο φιλικό που είναι στις 12 Ιουλίου. Ακόμη από την ΑΕΚ δεν έχει ανακοινωθεί το πλήρες πρόγραμμα, γιατί θέλουν να ρυθμίσουν όλες τις λεπτομέρειες, αλλά περιμένω σύντομα να γίνει και αυτό. Τους ή άλλως η ΑΕΚ έχει χρόνο, ήδη έχει κάνει τις κινήσεις της και θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει παγκόσμιο κύπελο, άρα Φωστά. Όταν κοιτάς και ένα παίκτη μουντιαλικό παίρνεις και τον χρόνο σου.
1: Ακριβώς, τον Πινέδα εννοείς, ναι.
0: Όχι, ο Πινέδα, εντάξει, ούτως ή άλλως πότε του Πινέδα πάει μετά το Μουντιάλ, αλλά τον Πινέδα η ΑΕΚ θα τον έχει σίγουρα για άλλον ένα χρόνο. Ό,τι και να γίνει δηλαδή.
1: Ναι, και να δεις και κάτι άλλο, ναι, σωστά.
0: Ο Πινέδα θα είναι σίγουρα για άλλον ένα χρόνο. Το συμβόλαιο του τελειώνει το καλοκαίρι του 27, έτσι. Γιατί δεν φαίνεται από το Μεξικό κάποια ομάδα να δίνει 8 εκατομμύρια για τον Ορμπελίν Πινέδα, ούτε φαίνεται, όπως αναφέρεται και από τα δημοσίευματα, ότι η οικογένεια του Πινέδα έχει στο μυαλό της την επιστροφή στο Μεξικό, έτσι.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό είναι πιο μετά.
1: Πιο σημαντικό. Δηλαδή, πιο αργότερο. Ναι, ναι.
0: Δεν αποκλείεται και κάποια μεταγραφή να προκύψει να αφορά παίκτη Μουντιάλ, για να περιμένουν να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του, να προκύψει και μέσα από καραμπόλες που συμβαίνουν μετά το Μουντιάλ, που δημιουργούνται ανάγκες, καλύπτονται θέσεις. Ξέρεις, η ΑΕΚ τα παρακολουθεί όλα με τον Χαβιέρ Μπάλτα, αλλά έχει τη λίστα της, έχει τις υποψηφιότητές της.
1: Και έχει δρομολογήσει τα δικά της πράγματα.
0: Και προχωράει η διαδικασία, ναι.
1: Γιάννη μου, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Γιάννης Αντωρινής, μας ενημέρωσε για τα της ΑΕΚ. Πάμε στο Βασίλη Μότση και πάλι. Βασίλη, ακούμε για το μικρό τελικό.
2: Ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος και μόλις τώρα ξεκινάει η τέταρτη. Στο μικρό τελικό μεταξύ των δύο ισπανικών ομάδων, της Ματαρό και της Σαν Ανδρέου. Η Σαν Ανδρέου έχει το προβάδισμα των 2 γκολ που είχε στο ημίχρονο. Στο ημίχρονο είχε προηγηθεί με 6-4. Τώρα το σκορ είναι 9-7 υπέρ της. Είχε πάρει προβάδισμα και 3 γκολ σε 2 περιπτώσεις, και στο 7-4 και στο 8-5. Είχε μειώσει στα 2 γκολ, αλλά ακόμη και στο 1 η Ματαρό, 4-44 πριν την ολοκλήρωση της περίοδου. Στα 28 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε της, κατάφερε ωστόσο η Τζούτε με ένα ακόμη γκολ στον σημερινό αγώνα να κάνει

0: 9-7, αλλά τώρα η Ματαρό σε επίθεση με παίκτρια παραπάνω μειώνει σε 9-8. 7-29 πριν την ολοκλήρωση του μικρού τελικού. Θα υπενθυμίσω απλά έτσι ότι αν ολοκληρωθεί ο σώπαλος έχουμε πέναλτι για την ανάδειξη της ομάδας που θα πάρει το χάλκινο μετάλλιο. Στις 10 θα επαναλάβω ότι έχουμε τον μεγάλο τελικό έτσι, μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φέρενης Βάρος.
1: Το μεγάλο τελικό του Champions League στο πόλο γυναικών που διεξάγεται στη Μάλτα και είσαι εκεί ως εκπρόσωπός μας, ως εκπρόσωπος Ερασπορ για να μας μεταφέρεις κάθε λεπτομέρεια αυτού το μεγάλο, και αυτού του μεγάλου τελικού.
0: Με σε το καλό να πάρει ο Ολυμπιακός τον τρόπο.
1: Εννοείται, εννοείται. Ελληνική ομάδα να σηκώσει την κούπα. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας ενημερώσουμε για το θέμα του παιχνιδιού που δίνει αυτή την ώρα η εθνική μας ομάδα με την Ισλανδία και μάλιστα για το European League στο βόλεϊ ανδρών. Προηγείται με 1-0 σετ η εθνική μας ομάδα, με 25-14 το πήρε το πρώτο. Αυτή τη στιγμή είναι 21-18 όπως μας ενημερώνει η Νέλη Ζαφυροπούλου, και φυσικά είναι πολύ κοντά στο να πάρει και το δεύτερο σετ η εθνική μας ομάδα. Θα περιμένουμε. Τουλάχιστον μέχρι 9 εδώ θα είμαστε. Από εκεί πέρα θα αναλάβει τα ενία ο Νίκος Μοσχονάς για τα υπόλοιπα, τα οποία θα πραγματοποιηθούν απόψε. Να σας ενημερώσουμε επίσης ότι στις 10 η ώρα, όπως είπαμε, είναι ο μεγάλος τελικός της Champions League στο πόλο γυναικών, Ολυμπιακός Φερεντσβάρος. Και στις 10 η ώρα, 4 η ώρα το πρωί, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη, σε μετάδοση του Γιάννη Παπαγεωργίου από την Era Sport και φυσικά από την τα κανάλια της ΕΡΤ. Πάμε Γιώργο Τότσικα που είναι στην άλλη εξ τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα Γιώργο.
2: Καλησπέρα Τάσο από τη Θεσσαλονίκη. Από την Βροχερή και συνεχιασμένη Θεσσαλονίκη.
1: Βρέχει,
2: που όπως τα έλεγε και ο ποιητής, που μοιάζει με την καρδιά του Άρη, όχι με την καρδιά μου.
1: Καλά το δέσεις.
2: Συνεχιασμένη Παρασκευή, μοιάζεις με την καρδιά μου.
1: Παράφραση της...
2: του Άρη.
1: Ναι, παράφραση της συνεφιασμένης Κυριακής.
2: Έτσι ακριβώς. Βέβαια αυτή η Κυριακή θα είναι ηλιόλουστη για τον κόσμο του Άρη, γιατί έρχεται ο Βασίλης Πανούλης στο Πασχετικό Άρη και ήδη είναι γνωστό ότι θα γίνει υποδοχή σε 7 η ώρα από νωρίς, έχουμε σε ραντεβού οι φίλοι του Άρη. Να πω ότι...
1: Στο EuroCup δηλώθηκε, ανακοινώθηκε.
2: Έτσι, απλά για να πω και το χρηστικό.
1: Μαζί με τον ΠΑΟΚ, έτσι, ναι.
2: Και η Μονακό, η οποία πήρε μεταγραφή από το EuroLeague στο EuroCup.
1: Θα έχει δηλαδή, ο Σπανούλης θα βρει την πρώην ομάδα του.
2: Έτσι ακριβώς, αν είναι και η κληρώση κτλ. Γιατί έχει αλλάξει όλο το φορμάτι. Το θέμα είναι ότι μου έκανε εντύπωση, για να το πω πριν πάμε και στο αποδοσιακό τώρα, που επί της ουσίας εκεί υπάρχει συγγέση ασυρμάτου, γι' αυτό έτσι εκμεταλλεύομαι λίγο το χρόνο να πω, ότι υπάρχουν σε όλα τα ειδησιογραφικά site μετά από οδηγία της ΚΑΕ Άρης, το ακριβές σημείο με χάρτη φωτογραφία, γιατί έχει προσαρμοστεί όλο το αεροδρόμιο Μακεδονία στην άφηξη του Σπανούλη. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί είναι full season, επί της ουσίας ξεκινάει η full καλοκαιρινή σεζόν για ένα αεροδρόμιο όπως είναι αυτό της Θεσσαλονίκης, όπου εντάξει. Να πούμε,
1: είναι
2: η Θεσσαλονίκη δεν είναι και hot spot, αλλά έχει μεγάλο traffic από τον Ιούνιο.
1: Είναι μεταγραφή εντός εισαγωγικών αεροδρομίου, όπως λέμε.
2: 100%. Και ήδη δόθηκαν οδηγίες για το ακριβές σημείο από εκεί που θα φτάσει ο Σπανούλης, για να μην μπλοκάρουν όλες τις φαντάστορες, ή να έρχεσαι με τις διακοπές σου, να έρχεσαι από το εξωτερικό, να πηγαίνεις στη δουλειά σου.
1: Ή να πας στο μπάνιο σου.
2: Οτιδήποτε, και να μπλοκάρεις σε χιλιάδες κόσμο που...
1: Ναι.
2: Και αυτό ήταν σωστό. Αλλά θέλω να πω ότι ακόμα και η πολιτική υπηρεσία του αεροδρομίου Μακεδονία προσαρμόστηκε στην αλευσιευτή, ώστε να είναι όλοι ευχαριστημένοι και ο κόσμος του Άρη να στείλει ένα μήνυμα, έτσι, γιατί ο Άρης δεν πήρε κύπελο, δεν πήρε τρόπαιο, δεν πήρε πρωτάθλημα, δεν παίζει στην Ευρωλίγκα, αλλά το μήνυμα, και θα κάνω την μετάβαση στο ποδοσφαιρικό Άρη, είναι ότι δόθηκε όραμα, υπάρχει πλάνο, και βέβαια και με την έλευση, αυτό συγκλονιστικό πρόβλημα θα είναι και ο Ρίτσαρντ Τσιάο την Δευτέρα στην παρουσίαση του Σπανούλη, υπάρχει όπως λέμε, μια όχι συνεφιασμένη, ηλιόλουστη Κυριακή που περιμένουν όλα.

0: Τον ηλιόλου σε εβδομάδα. Να το πούμε έτσι με την άφηξη.
1: Εβδομάδα, μήνες, ναι, ναι. Μακάρι για όλο το ελληνικό μπάσκετ. Βλέπουμε και ο Πάκος Δυναμώνη και ο Ηρακλής.
0: Τουλάχιστον να ξεφύγουμε από το δίπολο και να υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες θα διεκδικούν τον τίτλο. Πάμε παρακάτω στο.
1: Υπάρχει όμως ναι. Με το φεγγάρι που είναι έχει πασέλη, να την άλλη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, που είναι το Πάκος.
0: Μάλιστα.
1: Έλεγα το πρωί κάποια στιγμή ορατό τη μηδέν, αν ήταν ταινία.
0: Ναι.
1: Η υγεία σειρμάτου, γιατί αυτή τη στιγμή είναι στην απόλυτη στάση αναμονής ο ποδοσφαιρικός Άρης. Δεν έχει γίνει κάποια επίσημη κίνηση, γίνονται βέβαια διαβουλεύσεις εργασίες και μεταγραφικές προεργασίες, αλλά το μόνο που μετράει αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι η αποχώρηση του MVP της σεζόν, του Αθανασιάδη,
0: ναι.
1: Η αποχώρηση δύο σημαντικών στέλεχων σε κέρια απόστα, γιατί δεν παίζεται η μπάλα.
0: Λίγο σύντομα, Γιώργο μου.
1: Ναι, ο Δημήτρης Κετάκης, ο εμπορικός διευθυντής, είναι παρελθόν, πήγε στον Ηρακλείο. Ο Ισίλος Μαζάτος πήγε στην ΠΑΟΚ. Ήδη ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο μόνος που ανακοινώθηκε και ανανεώσει γιατί γνωρίζει με τον Άρη, έχει δώσει λίστα με συγκεκριμένες θέσεις που θέλει να καλυφθούν με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και περιμένει βέβαια το τι θα γίνει. Λέγονται πολλά για ανανεώσεις και για το ποιοι θα φύγουν, όμως είμαστε ακόμη σε στάση αναμονής.
0: Οπότε περιμένουμε. Οψόμεθα λοιπόν, εις Φιλίππου.
1: Οψόμεθα, όπως όλες είσαι.
0: Καλή συνέχεια, σε ευχαριστούμε.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Άρα λοιπόν η πρώτη κίνηση είναι η άφηξη του Σπανούλη και βλέπουμε. Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιώργο Τότσικα. Πάμε στο Βασίλη Κούβαλη που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα.
2: Γεια σου Τάσο, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, τι νέα έχουμε?
2: Για
0: να κλείσουμε με σένα.
2: Ναι, ωραία. Πόσο έχω, τρία λεπτά?
0: Περίπου, τέσσερα.
2: Ωραία. Θα σου πω για Καλαμάτα όμως, γιατί έχουμε και κάποια θέματα από την Καλαμάτα. Για τον Αστέρα, 6 Ιουλίου, η έναρξη προετοιμασίας. Τώρα πλέον, αφού ο Γιάννης Κότσιρας έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, φουντώνει περισσότερο το ενδιαφέρον του Αστέρα.
0: Για να κατέβει,
2: Ναι, γιατί υπήρχε ήδη, έμεινε ελεύθερος, ανακοινώθηκε, άρα θα γίνουν συζητήσεις.
0: Μπακασέτα θα ξαναγυρίζει?
2: Για τον Μπακασέτα δεν το γνωρίζω αυτό,
0: ναι.
2: Είναι λίγο δύσκολο. Αλλά για τον Γιάννη Κότσιρα νομίζω ότι είναι πιο
0: εφικτό.
2: Εύκολο, ναι, όπως το λες εσύ. Και σκέφτονται και για Δημήτρη Κουρμπέλη, δεν ξέρω το αν ισχύει γι' αυτό. Αλλά ότι υπάρχει μια σκέψη για να επιστρέψει και ο Δημήτρης Κουρμπέλης, αν τελικά δεν επιλέξει κάποια ομάδα μεγάλη στην χώρα μας, μπορεί να συμβεί και αυτό. Ο Ριέρα και αυτός είναι πρωτών πυλών, γιατί από ό,τι φαίνεται και ο Αντριάν Ριέρα από τον Πανσεραϊκό που υποβιβάστηκε και είναι έτσι γνωστός στην ομάδα του Αστέρα, η ομάδα της Τρίπολης τον έφερε στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε σε αναζήτηση τερματοφύλακα, προπονητή τερματοφυλάκων, γιατί ο Τσελιόπουλος έλυσε τη συνεργασία του με την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Και τα υπόλοιπα μεταγραφικά που δεν γνωρίζουμε ονόματα, υπάρχουν αρκετές θέσεις που πρέπει να καλυφθούν αφού ήδη έχουν φύγει 5 παίκτες που τελειώνουν το συμβόλαιό τους στις 36 και σίγουρα 5 θα αποκτηθούν και οι υπόλοιποι που είναι στα πλάνα και του τεχνικού διευθυντή και διευθυντή ποδοσφαίρου του Σάβα Τσαμπούρη αλλά και των υπολείπων που πλέον κινούν τα νήματα στην ομάδα του Αστέρα Άκτορ.
0: Και κάτι είχες να πεις για Καλαμάτα για να κλείσουμε?
2: Να πω ότι από σήμερα κλείνει. Είναι κλειστό το δημοτικό στάδιο της παραλίας γιατί ξεκίνησαν με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες για εξυγχρονισμό και αναβάθμιση του δημοτικού σταδίου για να μπορέσει η Καλαμάτα να αγωνιστεί στο συγκεκριμένο στάδιο τη φετινή χρονιά.
0: Θα είναι έτοιμο στο Σεπτέμβριο, στον Αύγουστο. Τι λέω Σεπτέμβριο?
2: Δύσκολο τον Αύγουστο. Τον Οκτώβριο, αν είναι τέλος Οκτώβριο, θα είναι μεγάλη επιτυχία Τάσο.
0: Ωραία,
2: και ο Κέρεφ Βάργκας που και επίσημα υπέγραψε ο Κωνσταρικανός που ήρθε δανεικός
0: ναι.
2: Από τη Χαρτ. Έτσι.
0: Σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλιο.
2: Βασίλη Κούβαλη.
0: Βασίλη μου, καλή συνέχεια και σε σένα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν ο Βασίλης Κούβαλης, μας ενημέρωσε για τα θέματα του Αστέρα αλλά και της Καλαμάτας. Εδώ από τη Βίβια Νικολοπούλου, από την Νέλη Ζαφυροπούλου. Τάσο Αντωνίνη, να έχετε ένα καλό βράδυ. Ήταν το παριάκι της βραδινής ραδιοεφημερίδας. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΑΣΠΟΡ για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Και να σας υπενθυμίσουμε απλά ότι ήταν 2-0 μέχρι στιγμής στα σετ στον αγώνα της Ελλάδας-Ιλλανδίας 25-14-13-25. Κέρδισε εύκολα τα δύο σετ η εθνική μας ομάδα. Τώρα θα παίξει το τρίτο και από ό,τι φαίνεται θα κερδίσει και αυτό 3-0, όπως και η Ελλάδα που κέρδισε προηγουμένως οι γυναίκες, τα κορίτσια μας, το Κόσοβο επίσης με 3-0. Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση, εξυπλάδα. Το πρίο, η φαντασία, 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού, το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
2: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου.
3: Στο Μουντιάλ του 2014 στη Βραζιλία και στον προημιτελικό με την Κωνσταρίκα, η Ολλανδία προκρίθηκε στα πέναλτι. Χάρης όμως στην ικανότητα του αναπληρωματικού της τερματοφύλακα, αλλά και στην έμπνευση του προπονητή της, του Λουίς Φαν Χάλ. Το παιχνίδι ήταν 0-0. Πήγε στην παράταση και στο 117 μάλιστα, ο βασικός γκολκίπερ των Οράνιε, ο Σίλεσεν, έκανε μια σπουδαία απόκρουση και κράτησε το 0 για την ομάδα της Ολλανδίας. Στις καθυστερήσεις της παράτασης πια, ο Λουίς Φαν Χάλ, που είχε κρατήσει τη μία από τις τρεις αλλαγές του, έκανε την κίνηση μάτ. Ο 26χρονος τότε Τιμ Κρουλ, που αγωνιζόταν στη Νιουκάστλ, αντικατέστησε κάτω από τα δοκάρια τον Σίλεσεν μόνο για τη διαδικασία των πέναλτι. Και τελικά, ο Ολλανδός προπονητής δικαιώθηκε απόλυτα, αφού ο δεύτερος τερματοφύλακάς του τον έβγαλε ασπροπρόσωπο, με δύο αποκρούσεις. Η αξία του αυξάνεται αν αναλογιστεί κανείς ότι απέναντί του ο άλλος τερματοφύλακας ήταν ο δήμιος της Ελλάδας στους 16 και μέτρες στις αποκρούσεις πέναλτι Κέιλορ Νάβας. Κλείνοντας, αξίζει να δώσουμε και μια ελληνική νότα, αφού κάποτε ο σπουδαίος προπονητής της ΑΕΚ, Φράντις Εκφάντροκ, την περίοδο 76-77 στον αγώνα με την αγγλική QPR, έκανε το ίδιο. Λίγο πριν από τη διαδικασία των πέναλτι, είχε αντικαταστήσει τον Στεργιούδα με το Χριστίδη. Ο τελευταίος απέκρουσε δύο πέναλτι και η ΑΕΚ προκρίθηκε στην επόμενη φάση του κυπέλου UEFA.
4: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
5: Είναι το μεράκι
4: τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
6: Φτιάξε βαλίτσες.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
8: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
2: Era Sport.
8: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
2: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στη μεγάλη παρέα της Era Sport. 101,8, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12. Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Ελίζα Φιλοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Νίκος Μουσχοάς στο μικρόφωνο. Και σήμερα έχουμε μεγάλη αθλητική κίνηση. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή αγωνίζεται η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών, η οποία υποδέχεται την Ισλανδία στην Γλυφάδα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του European League. Αυτή τη στιγμή η Εθνική προηγεί

0: με 16-8. Να θυμίσω ότι την Κυριακή 14 του μηνός στις 7 η ώρα θα αντιμετωπίσουμε τη Βόρεια Μακεδονία. Νωρίτερα, Νικηφόρα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις στον όμιλό της η Εθνική Βόλεϊ των Γυναικών, επικρατώντας με 0-3, 20-25, 18-25, 16-25 της ομάδας του Κωσόβου. Αύριο Σάββατο στις 6 η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία. Έχουμε πόλο. Αυτή την ώρα διεξάγεται στη Μάλτα ο μικρός τελικός για το Champions League ανάμεσα στην Ματαρό και στην Σαν Αντρέου. Βρισκόμαστε 1:22, αν βλέπω καλά, πριν το τέλος του παιχνιδιού. Οπότε πάμε στον απεσταλμένο μας, τον Βασίλη Μότσι, για να μας πει τι γίνεται σε αυτό το παιχνίδι. Να θυμίσω ότι στις 10 έχουμε το μεγάλο τελικό Ολυμπιακός Φερεντσβάρος. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές Ερασπρό και πάλι από το γολιβητήριο της Ξύρα στην Μάλτα. Έχει μπει στο τελευταίο του λεπτό ο μικρός τελικός. 19 προηγείται η Σαν Ανδρέου της Ματαρό. Η Σαν Ανδρέου είναι πρώην κάτοχος του τροπέου και θα παραμείνει πρώην έτσι, αφού στον τελικό είναι Ολυμπιακός με τη Φερεντσβάρος και σε ελπίσουμε ότι ο νέος κάτοχος θα είναι Ολυμπιακός. Το μάτς αυτό είχε την Σαν Ανδρέου την περισσότερη ώρα να είναι μπροστά με 2 γκολ. Με αυτό το προβάδισμα μπήκε στα 4η περίοδο. Ισοφάρισε σε 9-9 με 2 γκολ, το ένα από τη Ρέμερ και το άλλο από την Έμιλι Κέρνς η Ματαρό στα 6,5 λεπτά πριν το φινάλι της αναμέτρησης. Ένα γκολ, 1-22 πριν το τέλος από την Έλενα Ρουίθ, που είναι και μεγάλη αστέρας της Σαν Ανδρέου, έβαλε μπροστά τη συγκεκριμένη ομάδα. Ενώ τώρα η ίδια παίκτρια κάνει το 11-9, 20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Όχι, δεν είναι η ίδια, διορθώνω. Το γκολ αυτό για την Σαν Ανδρέου το πέτυχε η Άντων. Επομένως το σκορ γίνεται 11-9, 20 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του μικρού τελικού. Άρα το χάλκινο μετάλλιο θα πάει στη Σαν Ανδρέου. Είπαμε, είναι η προηγούμενη κάτοχος του τροπέου. Το πήρε στο Παπαστράτιο, νικώντας τον ημιτελικό η Σαν Ανδρέου τη Φερεντσβάρος πέρυσι και στον τελικό την Σαμπατέλ. Η καλέ σταϊμά των προπονητή Ματαρό, αλλά δεν υπάρχει χρόνο στην πραγματικότητα να κάνει κάτι η ομάδα του, να ισοφαρίσει δηλαδή για να στείλει το μάτς στα πέναλτι. Επομένως πλέον μετράμε αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό, εκεί όπου ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει το τέταρτο τρόπαιο Champions League στην ιστορία του, στις γυναίκες. Συνολικά στις γυναίκες ο Ολυμπιακός έχει 7 ευρωπαϊκά τρόπαια, 3 Champions League το 15, το 21 και το 22, ένα Len Trophy το 14 και άλλα 3 Super Cup και διεκδικεί απόψε το 8ο. Στο κολυμπητήριο βρίσκονται ήδη περίπου 500 φίλαθλοι του Ολυμπιακού που ταξίδεψαν στη Μάλτα, είτε από την Ελλάδα είτε από άλλες χώρες, για να ενισχύσουν τις προσπάθειες των κοριτσιών του Γιώργου Ντόσκα. Υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να τα καταφέρει απόψε απέναντι στη Φερεντσβάρος. Διαθέτει μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα ο Ολυμπιακός. Έχει 9 Ελληνίδες διεθνείς στο ρόστερ του που ήταν παρούσες και άλλες διεθνείς, αλλά 9 εξ αυτών ήταν παρούσες στο χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε η Εθνική των Γυναικών και ήταν και πρωταγωνίστριες σε εκείνη την πολύ μεγάλη επιτυχία με προπονητή τον Χάρη Παυλίδη το καλοκαίρι του 25, όπως είπαμε, στη Σιγκαπούρη. Διαθέτει ποιοτικές ξένες αθλήτριες επίσης ο Ολυμπιακός, την Άμπι Άντριους που ήταν αργυρή Ολυμπιονίκης στο Παρίσι με την εθνική ομάδα της Αυστραλίας και διαθέτει ένα καταπληκτικό αριστερό χέρι. Έχει πραγματικά βοηθήσει τον Ολυμπιακό στα 2 χρόνια της παρουσίας του με την ομάδα των Ερυθρολεύκων. Ενώ να πούμε ότι επίσης έχει την Γιωβάνα Σέκουλιτς, την Αμερικανή διεθνή και αυτή παγκόσμια πρωταθλήτρια που παίζει και ως αμυντικός και ως φουνταριστή, και την Ολλανδή goalkeeper που ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης με την εθνική της χώρας της, την Φάντεν Ντόλμπεστιν. Ολοκληρώθηκε ο μικρός τελικός, Νίκο. 11-9 πήρε την νίκη το χάλκινο μετάλλιο η Σαν Ανδρέου. Είδε την Ματαρό να ισοφαρίσει 9-9, αλλά με 2 γκολ στο τελευταίο 1,5 λεπτό του μικρού τελικού κατάφερε να κάνει δικό της το χάλκινο μετάλλιο. Πλέον στις εξέδρες τα χρώματα
0: στην Μάλτα. Όπως είπαμε λοιπόν, μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση βρίσκεται η ομάδα Απόλλω γυναικών του Ολυμπιακού, η οποία διεκδικεί την κατάκτηση του 4ου πρωταθλήματος Ευρώπης της ιστορίας της στις 10 στη Μάλτα. Οι Ερυθρόλευκες του Γιώργου Ντόσκα αντιμετωπίζουν την ισχυρή Φερεντσβάρος στο National Pool Complex για τον μεγάλο τελικό του Final Four του Champions League με στόχο την νίκη για να προσθέσουν στην τροπαιοθήκη τους τον 8ο ευρωπαϊκό τους τίτλο, όπως μας είπε και

0: και ο Βασίλης. Ο Ολυμπιακός είναι μία από τις πιο επιτυχημένες ομάδες στην υδατοσφαίριση γυναικών. Έχει στην τροπαιοθήκη του 7 ευρωπαϊκούς τίτλους, 3 Champions League, ένα LEN, ένα LEN Trophy, 3 Super Cup, ενώ μετράει 12 συμμετοχές σε Final Four, Champions League και 14 παρουσίες σε τελικούς, 7 στο Champions League. Οι δύο φιναλίστ θα επιχειρήσουν να ολοκληρώσουν τη χρονιά με τρέμπλ, καθώς αμφότερες έχουν κατακτήσει ήδη πρωτάθλημα και κύπελο στις εγχώριες διοργανώσεις. Η Φερεντσβάρος μάλιστα παραμένει αίτητη τη φετινή χρονιά σε κανονική διάρκεια αγώνα, καθώς η μόνη τη ήττα της ήταν στα πέναλτι από τη Βουλιαγμένη στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων μέσα στη Βουδαπέστη. Πριν συνεχίσουμε με τον Ολυμπιακό, πάμε να κάνουμε μια σύνδεση με ΕΡΤ 2 Sport, καθώς ο απεσταλμένος της ΕΡΤ, ο Γιώργος Χαϊκάλης, μας δίνει κλίμα. Πάμε να ακούσουμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο γήπεδο.
1: Βρίσκεται επίσης η Ελβετία και το Κατάρ. Για τον Καναδά, αυτό δεν είναι μια απλή πρεμιέρα, είναι το ιστορικό πρώτο παιχνίδι σε καναδικό έδαφος. Μια ιστορική στιγμή σε μια πόλη που έχει μάθει να ζει αθλητικά, κυρίως με το hockey, με το athletes, αλλά και με το raptor, το μάσκετ. Το ποδόσφαιρο αναζητά τη δική του στιγμή και αυτή τη στιγμή οι Καναδοί θέλουν να είναι τώρα. Το ενδιαφέρον υπάρχει, έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Η εθνική ομάδα έχει μπει πια δυνατά στο χάρτη της CONCACAF, αλλά δεν μιλάμε για την ποδοσφαιρική τρέλα του Μεξικού, της Λατινικής Αμερικής, ούτε της Ευρωπής. Μιλάμε για μια πολιτισμένη ατμόσφαιρα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να την χαρακτηρίσεις απόλυτα ποδοσφαιρική. Σε μια εκτέδρα που θα δείτε σε λίγο ότι υπάρχει και αρκετό βοσνιακό χρώμα, είναι μεγάλη η διαφορά της Βοσνίας στον Καναδά και στο Τορόντο και στο Μόντρεαλ και στο Κάλγκαρι. Υπάρχουν πάρα πολλοί Βοσνοί σε αυτές τις περιοχές του Καναδά. Πάμε στο αγωνιστικό. Οι απουσίες που αναμέναμε ισχύουν. Ο Αλφόνσο Ντέιβις δεν υπήρχε περίπτωση να ξεκινήσει. Το ρεαλιστικό σενάριο είναι να μπει από την τρίτη αγωνιστική και όχι από την δεύτερη. Ενώ εκτός ενδεκάδας έχει μείνει και ο Έντιν Τσέκο, που δεν μπόρεσε να είναι στο 100% έτοιμος για αυτό το παιχνίδι μετά από εκείνον τον τραυματισμό που είχε από τον Φρατέζη. Το μάτς με την Ιταλία, το ιστορικό παιχνίδι για την Βοσνία, το παιχνίδι το οποίο την έστειλε στη τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Ξέρω αν θέλετε να περάσουμε και...
2: Ναι, ναι, πάμε να δούμε συνθέσεις, ναι. Γιώργο.
1: Ωραία. Ο Καναδάς με τον Κρεπό Πλεστία, στην άμυνα ο Τζον στον δεξιά με τον Ρέια αριστερά και τον Ντεφουζρόλ που παίρνει τη θέση του Μπομπίτο που επίσης δεν κατάφερε να αποθεραπευτεί. Ο Κορνίλιους, ο παλιός του Πανετολικού, είναι ο έτερος στόπερ. Μπιουχάναν, Κονέ, Εουστάκιο και Μίλαρ από δεξιά προς τα αριστερά στη μεσαία γραμμή. Με δίδυμο στην επίθεση τον Τζόναθαν Ντέιβις με τον Ολουασένη, ο οποίος πήρε τη θέση του Λάριν στο βασικό σχήμα. Στην άλλη πλευρά η Βοσνία με τον Βάσιλ Πλεστία, ο Ντέντις, ο Κάτις, ο Μουχαρέμοβιτς και ο Κολάσινας στην άμυνα, τα Σταχύροβιτς και Μπάσης στη μεσαία γραμμή, από ο Σούνης έμεινε έξω ο παίκτης που παίζει στην Κύπρο στην Τάφο, ο Μέμιτς, ο Ντεμίροβιτς, ο Μπαϊραχτάρεβιτς και ο Λούκης στην κορυφή αντί του τραυματιά Ζέκο. Αυτά είναι τα βασικά δεδομένα. Λίγο πριν από την...
0: Ακούσαμε λοιπόν και τις εντεκάδες από τον Γιώργο Χαϊκάλη, τον απεσταλμένο της ΕΡΤ στο Μουντιάλ. Να επιστρέψουμε στο πόλο. Έλεγα την πορεία της Φερεντσβάρος. Πάμε να δούμε και το τι έχει κάνει φέτος ο Ολυμπιακός. Από την πλευρά του, Ολυμπιακός έχει χάσει μέσα στη σεζόν μόλις 2 παιχνίδια. Ένα από την Ουίπεστ στην Ουγγαρία, στην φάση των ομίλων του Champions League, και ένα από τη Βουλιαγμένη στους τελικούς των play-off. Φυσικά, κεντρικά πρόσωπα του τελικού δεν θα μπορούσαν να είναι άλλα από τις αδερφές πλευρή του.

Να θυμίσω ότι οι αδερφές Πλευρή του ξεκίνησαν μαζί από τον Ηρακλή, ακολουθώντας τα βήματα της μεγαλύτερης αδερφής τους, της Μαργαρίτας. Μετακινήθηκαν οικογενειακό στον Ολυμπιακό το 2011, 14 ετών τότε η Ελευθερία και 13 η Βάσο, και συνέβαλαν τα μέγιστα ώστε ο Πειραϊκός Σύλλογος να γίνει κυρίαρχος στην Ελλάδα και να πρωταγωνιστεί σχεδόν κάθε χρόνο στην Ευρώπη, όπου μαζί με τη Σαμπατέλ είναι οι πιο επιτυχημένες ομάδες της τελευταίας 15 ετίας.

Οι αδερφές πλευροί του, οι οποίες ήταν αχώριστες σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο ως το 2024, οι τρεις αδερφές πανηγύρισαν τρία Champions League. Το 15, η 16χρονη Βάσο λογιζόταν ως μέλος της ομάδας, έστω και χωρίς συμμετοχή, και έλαβε κανονικά μετάλλιο. Τρία Super Cup Ευρώπης, 11 πρωταθλήματα και 5 κύπελα Ελλάδος, ένα σημαίνιο και ένα χάλκινο μετάλλιο σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα γυναικών. Η Μαργαρίτα και η Ελευθερία ήταν και στην Αργύρη Εθνική του 2018, όχι όμως η Βάσο, και αρκετές διακρίσεις με τις μικρότερες εθνικές ομάδες. Η κοινή πορεία των αδερφών πλευρή του διακόπηκε το 2024 όταν η Ελευθερία πήρε μεταγραφή στην Φερεντσβάρος, ενώ παράλληλα η Μαργαρίτα σταμάτησε από την Εθνική μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και ένα χρόνο αργότερα έφυγε και από τον Ολυμπιακό. Οι δύο μικρότερες αδερφές το ενδιάμεσο πανηγύρισαν παρέα το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και το World Cup του 2025. Βρέθηκαν για πρώτη φορά στην καριέρα τους αντίπαλες στο περσινό Final Four του Champions League στον Πειραιά. Όμως τότε η αναμέτρηση για την τρίτη θέση έληξε με νίκη 18-11 των Ερυθρόλευκων. Το συναπάντημα λοιπόν των αδερφών πλευρή του στον τελικό είναι έργο ελευθερίας, καθώς η αρχηγός της εθνικής ομάδας χάρισε σχεδόν μόνη της στην Φερεντσβάρος την πρόκριση στον τελικό, την οποία μάλλον η ουγγρική ομάδα δεν δικαιούταν. Αυτά για τις αδερφές πλευρή του, οι οποίες σήμερα θα βρεθούν αντιμέτωπες στον τελικό αυτή τη φορά, και νομίζω ότι είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο.

Να γυρίσουμε στο βόλεϊ. Κόσοβο, Ελλάδα, στο βόλεϊ ανδρών. 0-3, τελικό σκορ. Και να αλλάξουμε άθλημα, καθώς εχθές εδώ παρακολουθήσαμε παρέα την αυλαία του Μουντιάλ που άνοιξε με τη νίκη του Μεξικού απέναντι στη Νότια Αφρική με 2-0 σε ένα κατάμεστο Αζτέκα μπροστά σε περίπου 80.000 φιλάθλους. Οι διοργανωτές μπήκαν δυνατά από το ξεκίνημα και πήραν προβάδισμα μόλις το 13ο λεπτό με τον Κινιώνες, εκμεταλλευόμενοι σοβαρό λάθος στην άμυνα των Αφρικανών. Η Νότια Αφρική προσπάθησε να αντιδράσει, όμως το Μεξικό είχε τον έλεγχο και στο δεύτερο μέρος κλείδωσε τη νίκη με γκολ του Χιμένες για το τελικό 2-0. Έτσι, οι Μεξικανοί νομίζω ότι από την αρχή έδειξαν ότι θέλουν να επιβεβαιώσουν το ρόλο του φαβορί για την πρόκριση από τον όμιλο. Για τον ίδιο όμιλο, τα ξημερώματα, η Νότια Κορέα έκανε ανατροπή απέναντι στην Τσεχία και επικράτησε με 2-1 στην Γουαδαλαχάρα. Το πρώτο ημίχρονο κύλησε χωρίς γκολ, όμως την επανάληψη το μάτς απέκτησε ρυθμό και ένταση. Η Τσεχία άνοιξε πρώτη το σκορ, αλλά οι Κορεάτες αντέδρασαν άμεσα και κατάφεραν να φέρουν το παιχνίδι στα ίσια πριν ολοκληρώσουν την ανατροπή με τον Χουάνκ που πέτυχε τον γκολ της νίκης. Με το αποτέλεσμα αυτό, η Κορέα ξεκίνησε ιδανικά τη διοργάνωση και πήρε σημαντικό προβάδισμα για τη συνέχεια.

2-1 απέναντι στην Τσεχία. Να υπενθυμίσω ότι στην επόμενη αγωνιστική οι δύο νικητές κοντράρονται μεταξύ τους, ένα παιχνίδι που πιθανότητα θα κρίνει την πρώτη θέση του ομίλου.

0: Και κάπου εδώ νομίζω ότι πρέπει να θυμίσω για όσους συντονίστηκαν ή είναι καινούργοι στην παρέα τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας γράφοντας σπορ κενό και αποστολή στο 54160 με email που δεν φαίνεται να το πολύ προτιμάτε, είναι η αλήθεια, erasport@papaker.gr, και φυσικά υπάρχει και το Viber, το αγαπημένο σας Viber. Μπαίνετε, κάντε μια αναζήτηση, γράφετε τη λέξη Erasport, θα δείτε το σήμα του σταθμού και εκεί μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας.
1: Erasport 101,8.

Σήμερα λοιπόν έλεγα ότι έχουμε την πρεμιέρα του δεύτερου ομίλου με την αναμέτρηση ανάμεσα στον Καναδά και τη Βοσνία. Φυσικά ζωντανά και από την ΕΡΑΣΠΟΡ και από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και την ΕΡΤ1 τηλεοπτικά. Οι γηπεδούχοι θεωρούνται ελαφρύ φαβοροί λόγω έδρας και του νεανικού γρήγορου συνόλου που διαθέτουν. Οι Καναδοί θέλουν να εκμεταλλευτούν τον ενθουσιασμό της εξέδρας στην πρεμιέρα τους. Από την άλλη, η Βοσνία φιλοδοξεί να κάνει την έκπληξη σε ένα αρκετά αμφίροπο όμιλο. Πολλοί θεωρούν ότι το συγκεκριμένο μάτς μπορεί να κρίνει πολλά για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την τρίτη συμμετοχή του Καναδά σε Μουντιάλ, ενώ στην εν λόγω διοργάνωση συμμετάσχει χωρίς να έχει περάσει από τη διαδικασία των προκριματικών, αφού είναι μία από τις οικοδέσποινες χώρες. Η Βοσνία, από την άλλη, επιστρέφει στην κορυφαία διοργάνωση μετά το 2014. Η Βοσνία, η οποία πέτυχε ένα μικρό θαύμα για να φτάσει μέχρι και την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Στο γκρουπ στο οποίο συμμετείχε των προκριματικών, τερμάτισε δεύτερη πίσω από την Αυστρία και μπροστά από την Ρουμανία, την Κύπρο και το Σαν Μαρίνο. Στα νοκάουτ απέκλεισε εκτός έδρας την Ουαλία στη διαδικασία των πέναλτι και ακολούθως έκανε τη μεγάλη υπέρβαση κόντρα στην Ιταλία, πανηγυρίζοντας την πρόκριση και πάλι στη διαδικασία των πέναλτι. Ο Καναδάς έχει στόχο να πανηγυρίσει την πρώτη νίκη της ιστορίας του στη διοργάνωση, αφού μέχρι τώρα δεν έχει συγκεντρώσει ούτε βαθμό σε 6 αγώνες. Η συγκομιδή του είναι 0 νίκες, 0 ισοπαλίες, 6 ήττες με τέρματα 2-12. Η Βοσνία από την άλλη έχει γευτεί την νίκη με 3-1 το Ιράν το 2014 όταν αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων. Στην ραδιοφωνική περιγραφή του παιχνιδιού θα είναι ο Δημήτρης Μαλισιώβας. Λίγες ώρες αργότερα οι Ηνωμένες Πολιτείες μπαίνουν και εκείνες με τη σειρά τους στη διοργάνωση απέναντι στην Παραγουάη σε ένα μάτς με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον τέταρτο όμιλο. Οι Αμερικανοί, οι οποίοι έχουν ανεβασμένες προσδοκίες, καλούνται να οδηγήσουν την ομάδα σε μια καλή πορεία μέσα στο σπίτι. Στο σπίτι τους. Η Παραγουάη πάντως είναι παραδοσιακά μια σκληροτράχυλη ομάδα με δυνατή άμυνα και έμφαση στις αντεπιθέσεις, κάτι που μπορεί να δυσκολέψει αρκετά τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Λοιπόν, να στείλω την καλησπέρα μου στο Ζώη, ο οποίος λέει καλησπέρα Νίκο, δεν μου λες, έχει πάλι ξενύχτη απόψε, παρέα θα τη βγάλουμε μέχρι τα ξημερώματα ακούγοντας Γιάννη Παπαγεωργίου. Ο Καναδάς ισοπαλία και η Αμερική θα κερδίσει, ο Ζώης από την Άρτα, Ζώη μου, η Eraspor πλέον είναι 24 ώρες, εδώ μπορείς να ακούσεις οτιδήποτε συμβαίνει στο Μουντιάλ. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Μετά έρχονται οι βραδινοί μπαλαδόροι και αμέσως μετά Δημήτρης Γιαχανατζής και Άκης Δημακός. Την καλησπέρα μου και στον Αναστάση, ο οποίος με ρωτάει σε ποιο κανάλι της ΕΡΤ έχει τους αγώνες. Αναστάση, ΕΡΤ 2 Sport. Και νομίζω έχει παράλληλη μετάδοση και η ΕΡΤ 1, οπότε ψάχνεις τα κανάλια της ΕΡΤ και σε αυτά τα δύο θα μπορέσεις να δεις το παιχνίδι.

Και όπως λέγαμε και χτες, είναι και το πρώτο Μουντιάλ, εκτός το ότι διοργανώνεται από τρεις χώρες, το οποίο επειδή ακριβώς διοργανώνονται σε τρεις χώρες, δεν είχε μία κεντρική τελετή έναρξης. Πριν από κάθε παιχνίδι που γίνεται σε διαφορετική χώρα, έχουμε μικρότερες τελετές έναρξης. Δηλαδή, χτες είδαμε μία τελετή έναρξης η οποία έγινε στο Μεξικό. Τώρα έχει ξεκινήσει η αντίστοιχη τελετή η οποία γίνεται στον Καναδά και στις 5 ώρα φαντάζομαι ότι αντίστοιχα στο παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση, μισή ώρα πριν, θα υπάρχει μία αντίστοιχη τελετή έναρξης. Έτσι επέλεξαν οι διοργανωτές ότι αντί να κάνουν μία και κάποιες οι άλλες δύο να είναι ρηγμένες εντός εισαγωγικών, να γίνουν τρεις μικρότερες τελετές. Αντίστοιχα λοιπόν, αυτή τη στιγμή η σέντρα έχει καλυφθεί με το σήμα του Μουντιάλ, έχει τοποθετηθεί ένα κίτρινο χαλί, φαντάζομαι ότι θα μπουν κάποιες σημαίες και θα έχουμε ένα τελετουργικό αντίστοιχο με το χθεσινό. Περιμένω να δω εάν θα έχουμε κάποιο Καναδό τραγουδιστή ή κάτι, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, οπότε είμαστε και εμείς σε αναμονή και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η τελετή.

Συνοψίζοντας λοιπόν, να θυμίσω ότι 10 η ώρα έχουμε τη μεγάλη αναμέτρηση για το πόλο γυναικών, τελικός Champions League που διεξάγεται στη Μάλτα, Ολυμπιακός εναντίον Φερεντσβάρος. Θα παρακολουθήσουμε μαζί την αναμέτρηση αυτή, να ευχηθούμε ότι καλύτερο στον Ολυμπιακό, μακάρι να καταφέρει να κατακτήσει την κούπα. Ενώ 10 η ώρα έχουμε και το παιχνίδι για το Μουντιάλ ανάμεσα σε Καναδά και Βοσνία, ναι.

ο Νίκος και ο Άγγελος, οι οποίοι στέλνουν μια καλησπέρα και εύχονται καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Μακάρι να γράφουν οι δύο ακροατές να καταφέρουν να φέρουν την κούπα.

0: Έχουμε αλλαγή σκυτάλη στη ρύθμιση των ήχων. Απέναντί μου πλέον Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Αποχαιρετάω με Βίβια Νικολοπούλου. Και η τελετή έχει ξεκινήσει στον Καναδά. Οι σημαίες σιγά σιγά μπαίνουν στο στάδιο. Ο Δημήτρης Μαλισχεύας, ο οποίος θα είναι στην περιγραφή του παιχνιδιού του Καναδά με την Βοσνία Ερζεγοβίνη, παρακολουθεί αυτή την τελετή και θα μας δώσει τα πρώτα σχόλιά του. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτες της Era Sport. Ένα παιχνίδι το οποίο σηματοδοτεί τον δεύτερο όμιλο. Είναι οι κότες πότες, οι Καναδοί απέναντι στους Βόσνιους, Βοσνία Ερζεγοβίνη όπως είναι η πλήρης ονομασία της χώρας, σε μια τελετή η οποία δείχνει και το στοιχείο των Καναδών. Το γήπεδο είναι εντυπωσιακό, το Toronto Stadium είναι 46.000 θεατών, το ρεκόρ έχει καταγραφεί σε αγώνα των Toronto φυσικά απέναντι στην ομάδα του Λίο Μέση. Προφανώς η Βόσνη θα είναι μειοψηφία, τουλάχιστον 40.000 Καναδοί, όπως είναι άλλωστε και πάρα πολύ μακριά. Θα το χαρακτήριζα το παιχνίδι «Οι πλούσιοι εναντίον των φτωχών». Πολύ μεγάλες διαφορές των δύο χωρών σε όλα τα επίπεδα. Γεωγραφικά να πούμε ότι ο Καναδάς είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο σε έκταση, ξεπερνά δηλαδή, κοντεύει στα 10 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ η Βοσνία Ερζεγοβίνη στα Βαλκάνια είναι μια μικρή χώρα 3 εκατομμυρίων, μόλις σε 51.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Τους χωρίζουν πάρα πολλά. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο Καναδάς είναι στους G7, είναι η χώρα δηλαδή με τους πλούσιους. Έχει ένα κατακεφαλή εισόδημα κοντά στα 64.000 δολάρια, που σημαίνει 65.000 ευρώ, ενώ η Βόσνη, το κατακεφαλή εισόδημα των κατοίκων της Βοσνίας Ερζεγοβίνης είναι μόλις 21.700 δολάρια. Δηλαδή σημαίνει ότι κάθε Βόσνιος ζει με 22.000 ευρώ το χρόνο. Από την άλλη είναι ένα παιχνίδι το οποίο ενώνει σε τι. Και οι δύο ομάδες, θα τα δούμε όλα αυτά αργότερα, έχουν παίκτες οι οποίοι, για διαφορετικούς λόγους οι κάθε δύο ομάδες, οι οποίοι δεν έχουν κερδίσει στη χώρα τους. Γιατί η Βοσνία Ερζεγοβίνη είναι γνωστό μετά τον εμφύλιο πόλεμο 92-96, με αποτέλεσμα οι οικογένειες να φύγουν από τον όλεθρο του πολέμου και να μεταβούν στην κεντρική Ευρώπη μέχρι και την Αμερική. Ενώ ο Καναδάς επίσης έχει δεχτεί πάρα πολλούς μετανάστες, κυρίως από την Τζαμάικα, την Αϊτή, την Ακτή Ελεφαντοστού. Το παιχνίδι θα αρχίσει σε 7 λεπτά. Να σας δώσω γρήγορα τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Ένα παιχνίδι που αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς όποιος νικήσει θα αποκτήσει ένα αβαντάζ. Υπενθυμίζουμε, σε κάθε όμιλο προκρίνονται απευθείας οι δύο πρώτοι και οι τρεις καλύτεροι 8 από τους 12 ομίλους που είναι αυτό το μεγάλο μουντιάλ φέτος στις τρεις χώρες. Για την ομάδα του Καναδά, ο Τζέσι Μάρς, ο Αμερικανός προπονητής, έχει στην εντεκάδα. Θα δούμε γιατί η FIFA δίνει και στις δύο ομάδες 4-3-3. Θα δούμε γιατί το περίμενα 4-4-2, όλα αυτά είναι αγωνιστικά και όλα αλλάζουν. Ο Μαξίμ Κρεπό είναι κάτω από τον κολπός. Ο Άλιστερ Τζόνσον της Celtic από τη μία, από την άλλη είναι ο Ρίτσι Λαριά. Ο Λουκ Ντε Φουζερόλ μαζί με τον γνωστό μας τον Ντέρεκ Κορνίλιος, ο οποίος πριν από 4 χρόνια αγωνίστηκε με τη φανέλα του Πανετολικού στα δύο στόπερ. Ο Στέβεν Ουστάκιο μαζί με τον Ισμαήλ Κονέ και τον Λαμ Μιγιάρ είναι οι τρεις μέσης. Στην επίθεση το μεγάλο όνομα Τζόναθαν Ντέιβιντ, από αϊτινούς γονείς ο Αμερικανός με καναδικό διαβατήριο, ο παίκτης της Γιουβέντους με τη μεγαλύτερη χρηματιστριακή αξία, 30 εκατομμύρια ευρώ είναι στην κορυφή. Δίπλα του είναι ο Τζαμαϊκανός με καναδική υπηκότητα φυσικά, ο Ταϊτζόν Μπιουκάναν της Βιγαριάλ, και η έκπληξη, ο Τάνι Ολουγιασέβη είναι ο τρίτος της επίθεσης. Για τους γνώριμού μας Βόσνιους που έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές, άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Βοσνία Ερζεγοβίνη το πρώτο επίσημο παιχνίδι που έδωσε μετά τη συμφωνία του Ντέιτον το 1995 για την κατάσταση του πυρός, το πρώτο παιχνίδι που έπαιξε το έπαιξε απέναντι στην Ελλάδα και ήταν αρχές το 1997, όταν η Ελλάδα με Κώστα Πολυχρονίου στον πάγκο νίκησε με 1-0 χάρη σε γκολ του Φραντζέσκου το μακρινό 97. Η Βόσνη όμως, η οποία είναι νούμερο 64 στην παγκόσμια βαθμολογία, είναι στο Μουντιάλ, εμείς δεν είμαστε. Ο Βασίλη της Σαν Πάολη, συμπαίκτης του Σάλιακα κάτω από τον κολπός. Στα πλάγια είναι ο Ντέντες στην Μπενφίκα. Το νέο μεγάλο αστέριο Μουχαμέροβιτς της Σασουόλο μαζί με τον Κάτις της ΑΛ και ο Κολάσινατς, ο πιο έμπειρος στα 33 του χρόνια, ο παίκτης της Αταλάντα, είναι στην άμυνα. Στη μεσαία γραμμή το νέο μεγάλο αστέρι, ο Μπέντζαμιν Ταχίροβιτς, μαζί με τον Μπάσιτς και τον Μέμιτς. Μπροστά είναι ο Ντεμίροβιτς της Στουτγκάρδης μαζί με την έκπληξη των Γιώβο Λούκετς, και ένα μεγάλο αστέρι το οποίο έρχεται και θα τον δούμε, ο Έσμιν Μπαϊρακτάραβιτς, ο παίκτης της Αϊτχόβεν. Διαιτητής, ένας ρέφερι, όσοι παίζουν στοίχημα να είναι έτοιμοι, καθώς νομίζω ότι θα δώσει περισσότερες από 4 κάρτες. Άλλωστε, Νίκο, χθες το είδαμε με 3 κόκκινες κάρτες. Είναι ο Αργεντινός διαιτητής, ο Φακούντο Τέγιο. Αυτά τα πρώτα στοιχεία, θα επανέλθουμε αργότερα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πρώτα στοιχεία. Είδαμε στο τέλος τις 3 σημαίες από τις 3 διοργανώτριες χώρες να μπαίνουν, να κλείνει ο κύκλος όπως και χθες το τελετουργικό που έγινε, και να ξεκινάει η γιορτή του ποδοσφαίρου και στον Καναδά. Νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να μεταφερθούμε στη Μάλτα, στον απεσταλμένο της ΕΡΤ, Βασίλη Μότση. Έχει ξεκινήσει η παρουσίαση του Ολυμπιακού. Βασίλη, ενδοοικογενειακή μάχη, έτσι, βασιλική...
2: Βασιλική Βάσο Πλευρίτου εναντίον της Ελευθερίας Πλευρίτου. Μάλιστα, δεν ξέρω αν έχεις δει και μια φωτογραφία που έχει κυκλοφορήσει με τους γονείς των τριών κοριτσιών, έτσι, για την Μαργαρίτα Πλευρίτου, η οποία είναι εδώ στην Εξέδρα και θα παρακολουθήσει αυτή τη μονομαχία μεταξύ της Βάσος Πλευρίτου, της αρχηγού του Ολυμπιακού και της Ελευθερίας Πλευρίτου, που αγωνίζεται για δεύτερη χρονιά στην Φερεντσβάρος. Έχουν τυπώσει και ένα μπλουζάκι που λέει Πλευρίτου versus Πλευρίτου. Είναι η άλλη απόδοση, έτσι, του απόψινού τελικού. Ενώ, όπως είπες, έχει ξεκινήσει η παρουσίαση των κοριτσιών του Ολυμπιακού, των αθλητριών του Ολυμπιακού. Τώρα έρχεται η Άμπι Άντριους, που είναι και η πρώτη σκόρου του Ολυμπιακού στο φετινό Champions League. Έχουν ήδη παρουσιαστεί η Βάσο Πλευρίτου ως αρχηγός, η Ιωάννα Σταματοπούλου, η Εφροσύνη Κλεισούρα, η Ντένια Κουρέτα, η Στεφανία Σάντα, η Φωτεινή Τριχά, τώρα η Χριστίνα Σιούτη, η αμυντικός του Ολυμπιακού που πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ με την Παταρό Μελόμπα, η Δέσποινα Δρακωτού που έχασε σημαντικό κομμάτι της χρονιάς λόγω του ότι σπουδάζει στην Αμερική, αλλά επέστρεψε και ήταν στο ρόστο του Ολυμπιακού τελικού του ελληνικού πρωταθλήματος, όπως και τώρα στο Final Four του Champions League, Ειρήνη Νίνου, η οποία στο φετινό Champions League έχει πετύχει 15 γκολ, 2 εξ αυτών στον ημιτελικό με τη Ματαρό, η Σοφία Τορνάρου, η νεαρή αμυντικός διεθνής και αυτή με την εθνική μας ομάδα, όπως και η Νίνο, αλλά και η Μαρία Μεργιοκεφαλιτάκη που τώρα παρουσιάζεται, η Ελληνίδα Φουνταριστός. Γενικώς είπαμε, ο Ολυμπιακός έχει 9 παίκτριες στην εθνική μας ομάδα που είχε κατακτήσει το 25 το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης. Η Φάντεν Ντόλμπεστίν, η Ολλανδή goalkeeper που είναι και αυτή πρωταθλήτρια Ευρώπης προσφάτως στη Μαδέιρα, και τελευταία η Γιωβάνα Σέκουλιτς, η Αμερικανίδα αμυντικός, παίζει και φουνταριστή, και αυτή παγκόσμια πρωταθλήτρια με την εθνική ομάδα της χώρας της. Έχει αναδειχθεί στο παρελθόν. Περίπου 500 φίλαθλοι του Ολυμπιακού που βρίσκονται εδώ στις εξέδρες της Ολυμπιακής Πισίνας της Ξήρα στη Μάλτα. Οι αθλήτριες μάλλον δίνουν τα χέρια, να το πω έτσι πολύ απλά, κάνουν high five, όπως το λέμε στα αγγλικά, για να ξεκινήσει σιγά σιγά έτσι ο τελικός του Final Four του Champions League των γυναικών, που για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαίρισης έγινε στο ίδιο μέρος και το ίδιο διάστημα με αυτό των ανδρών. Δηλαδή ξεκίνησαν οι γυναίκες με τους 2 ημιτελικούς, ακολούθησαν οι 2 ημιτελικοί των ανδρών. Απόψε ο τελικός των γυναικών για την ανάδειξη πρωταθλήτριας της νέας πρωταθλήτριας Ευρώπης. Νωρίτερα στο μικρό τελικό η Σαν Ανδρέου νίκησε με 19 τη Ματαρό και πήρε το χάλκινο μετάλλιο. Αύριο ο μικρός τελικός, στον οποίο θα μετάσχει ο Ολυμπιακός στις 8 με αντίπαλο τη Φερεντσβάρος, και στις 10 το βράδυ ο τελικός των ανδρών αύριο μεταξύ της Προρέκο και της Μπαρτσελονέτα. Εστιάζουμε βεβαίως στο τι θα γίνει απόψε σε αυτόν τον τελικό που θα ξεκινήσει σε λίγο μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φερεντσβάρος. Είναι οι δύο ομάδες που είχαν τις ομάδες τους και των ανδρών και των γυναικών σε αυτό το Final Four. Η Φερεντσβάρος στις γυναίκες ιδρύθηκε το 2017, γυναικεία ομάδα της Φερεντσβάρος. Έφτασε πέρυσι για πρώτη φορά στο Final Four, το οποίο έγινε στο Παπαστράτιο, και έπαιξε στο μικρό τελικό με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός πήρε το χάλκινο μετάλλιο. Και φέτος έφτασε για πρώτη φορά στον τελικό, πραγματοποιεί την παρθενική της λοιπόν συμμετοχή σε τελικό η Φερεντσβάρος στις γυναίκες. Απ' την άλλη ο Ολυμπιακός μετέχει για 7η την παρθενική συμμετοχή σε τελικό Champions League. Έτσι. Ο Ολυμπιακός πραγματοποιεί την 7η συμμετοχή του σε τελικό. Έχει 3 νικηφόρους, 3 χαμένους. Ας ελπίσουμε αυτή η ισορροπία να πάει στην πλευρά των τελικών που έχουν κερδιθεί. Σε περίπου μια μισή ώρα από τώρα, έτσι όταν θα έχει ολοκληρωθεί το παιχνίδι, και λίγο λιγότερο, όταν θα έχει ολοκληρωθεί ο τελικός, παρουσία περίπου 2.000 φιλάθλων συνολικά στην Μάλτα. Υπάρχουν και ουδέτεροι υποστηρικτές είτε της Μανταρού είτε της Ανανδρέου, αλλά και πολλοί Μαλτέζοι που έχουν έρθει να δουν τον τελικό. Και τώρα η Σάλμπη Γκαϊχή για τους φίλους του Ολυμπιακού, ώστε να συνεχίσουν και εκείνοι το τραγούδι. Δεν μπορεί να το ξεκινήσουν, γιατί έχουν ξεκινήσει και τραγουδούν εδώ και αρκετή ώρα. Είπαν περίπου 500 για να ενισχύσουν την προσπάθεια των κοριτσιών του Γιώργου Ντόσκα. Συνεργάτης του Γιώργου Ντόσκα, ο Γιώργος Φουντούλης, αδερφός του Γιάννη Φουντούλη. Ο Ολυμπιακός έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση εν ώψη αυτού του τελικού, οι αθλητριές του δηλαδή. Το πιστεύουν πάρα πολύ.
0: Βασίλη, όποια από τις δύο πάντως κατακτήσει το κύπελο θα κάνει τρέμπλ, έτσι. Γιατί και οι δύο έχουν πάρει. Έχουν κάνει double και οι δύο.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Η Φερεντσβάρος έχει πάρει το double στην Ουγγαρία, κύπελο και πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός αντίστοιχα στην Ελλάδα. Η Φερεντσβάρος έχει μια ήττα σε όλη τη σεζόν, από τη βουλιαγμένη στα πέναλτι. Στο Champions League είχαν αναμετρηθεί στη φάση των ομίλων οι δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός από την άλλη έχει όλες και όλες δύο ήττες. Από την UEFA στην Ευρώπη μια ήττα που δεν τον είχε πληγώσει έτσι βαθμολογικά και μία στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος από τη βουλιαγμένη. Επομένως, πολύ σωστά, Νίκο. Όποια ομάδα σήμερα πάρει την νίκη στον τελικό θα κάνει τρέπλ, θα πάρει το triple crown που λέμε. Και ας ελπίσουμε αυτή η ομάδα να είναι Ολυμπιακός. Είναι σίγουρα, θα το ξαναπώ, πολύ αποφασισμένες οι αθλήτες του Γιώργου Ντόσκα να κάνουν τον τρόπο δικό τους. Έχουν την ποιότητα να το πετύχουν, έχουν την εμπειρία. Απέναντί τους είναι μια ομάδα που ναι μεν πραγματοποιεί την παρθενική της συμμετοχή σε τελικό, αλλά έχει πολύ έμπειρες αθλήτριες σε επίπεδο εθνικών ομάδων τουλάχιστον. Έχει σχεδόν τη μισή εθνική Ουγγάριας, έχει την Ισπανίδα την Μπέα Ορτίτ που έχει πάρει τον τρόπαιο στο παρελθόν. Με τη Σαμπατέλ.
0: Βασίλη, έχει θα πρέπει να σε διακόψω να πάμε σε διαφημίσεις για να μην χάσουμε τίποτα από τον τελικό.
3: Έρα Σπορ 101,8.
4: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
5: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
4: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
5: Απολαύστε την αλήθεια του.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
10: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι Μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
9: Τρελό σερί.
11: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ακούτε Έρα Σπορ.
0: Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και το παιχνίδι του Καναδά με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Είδαμε πριν τους εθνικούς ύμνους τους παίζει ένας βιολιστής. Πάμε λοιπόν στον Δημήτρη Μαλισιώβα, ο οποίος θα παρακολουθήσει και θα μας περιγράψει την μετάδοση. Το παιχνίδι.
1: Όλα είναι έτοιμα, Νίκο, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Το μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός του 2026, το μεγαλύτερο μοντιάλ όλων των εποχών όσον αφορά σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα μεγέθη. Μην ξεχνάμε, 48 χώρες συμμετέχουν, 48 εθνικές ομάδες, 3 οι χώρες, Καναδάς, Μεξικό, Αμερική. Πάρα πολλά ζητήματα με τις βίζες πάρα πολλών αθλητών. Ξεκίνησε με τη νίκη της διοργανώτριας του Μεξικού απέναντι στην αδύναμη Νοτιοαφρική. Ακολούθησε το μάτς της Κορέας που έκανε την ανατροπή απέναντι στην Τσεχία. Και τώρα έχουμε το μάτς της δεύτερης συνδιοργανώτριας του Καναδά, ο οποίος συμμετέχει σε τρίτο μουντιάλ. Στο πρώτο πήγε το 86 στο Μεξικό, έκανε 3 ήττες. Στο δεύτερο πήγε στο Κατάρ πριν από 4 χρόνια, πέτυχε ένα γκολ. Τώρα θέλει, τι θέλει, την πρώτη νίκη. Από την άλλη, η Βόσνη, η χώρα η Βοσνία Ερζεγοβίνη, στο δεύτερο της Μουντιάλ ήταν μαζί μας στην Βραζιλία το 2014, πέτυχε την πρώτη νίκη και τώρα φυσικά θέλει να ξεκινήσει καλά. Οι δύο ομάδες έχουν πάρα πολλές διαφορές. Να θυμίσουμε ότι η αξία τους στο χρηματιστήριο είναι κοντά στα 5 εκατομμύρια είναι η διαφορά. Όμως στο FIFA της ranking ο Μεν Καναδάς είναι στην 300η θέση, ενώ η Βοσνία είναι στην 64η. Εδώ να πούμε ότι η Ελλάδα σήμερα είναι στην 408η θέση, αλλά η Βοσνία έκανε το μεγάλο κόλπο καθώς άφησε έξω την Μεγάλη Ιταλία στα πέναλτι στη Ζένιτσα, ενώ είχε αποκλείσει νωρίτερα και την Ουαλία στα πέναλτι. Ο Καναδάς δεν έδωσε κανέναν αγώνα καθώς είναι διοργανωτής. Στο Toronto Stadium με την παρουσία 44.000 Καναδών και χιλίων με το ζόρι για την Βοσνία Ριζεκοβίνη, ξεκίνησε το παιχνίδι με διαιτή τον Αργεντινό Φακούντο Τέγιο, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ έχει καταφέρει μέχρι στιγμής όλη τη χρονιά και έχει παίξει 67 παιχνίδια με ένα μέσο όρο κίτρινων καρτών άνω των 5. Να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Το πρώτο πλάγιο out είναι για τον Καναδά από τα αριστερά, να γεμίσει στην μεγάλη περιοχή ο Μίγιαρ της Χαλ. Μέσα στην περιοχή θα απομακρυνθεί προς τη μήνυ μπάλα, θα γίνει επιστροφή και το πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης. Από πολύ κοντά πετάει την μπάλα έξω ο Μουχαμέροβιτς, ο οποίος έβαψε και το μαλλί του. Ένα νέο μεγάλο αστέρι της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, ο 23χρονος Μουχαμέροβιτς της Σασουόλο, η οποία ανήλθε στο καμπιονάτο στην Σέρια. Το πρώτο κόρνερ με έναν έμπειρο, τον Εουστάκιο, ένα παιδί από που παίζει στο Τορόντο, αλλά έχει παίξει στην Πορτογαλία καθώς η μητέρα του είναι από την Πορτογαλία. Ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής, ο Στέφεν Εουστάκιο, με 57 συμμετοχές σήμερα, έχει 4 γκολ, θα εκτελέσει το κόρνερ πλασαριστά χαμηλά, λάθος. Έχουμε τι, την απομάκρυνση όπως από το Μουχαμέροβιτς, εκεί που τρέχει ο Λούκιτς, αλλά έχει βγει πολύ μακριά ο τερματοφύλακας ο Μαξίμ Κρεπό να απομακρύνει. Και ο Καναδάς θέλει να επιβάλλει από την αρχή το παιχνίδι του. Στη μεσαία γραμμή θα επιστρέψει την μπάλα πίσω στο Μουχαμέροβιτς. Αυτό με τιμία για τον Κολάσινατς, τον έμπειρο ποδοσφαιριστή. Εδώ υπάρχει φάουλ, το έδωσε ο Αργεντινός ρέφερι. 10 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή διαμαρτύρονται μεν οι Καναδοί θεατές. Ο Καναδάς, ο οποίος προσπαθεί να κάνει μια ανάπτυξη στο ποδόσφαιρό του και το έχει καταφέρει, έχει εξάγει αρκετούς ποδοσφαιριστές. Παίζουν σε μεγάλους συλλόγους όπως στην Βιγιαρεάλ, στην Χαλ, στο καμπιονάτο. Εδώ το φάουλ είναι καθαρό όμως από τον Άλιστερ Τζόνστον, με μητέρα Βορειοϊρλανδί, γεννημένο στο Λονδίνο, ο δεξιός οπισθοφύλακας της Celtic, πρωταθλητής φέτος στην Σκωτία. Ο προπονητής ο Αμερικανός Τζέσι Μάρση, ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον Καναδά. Η εκτέλεση του κόρνερ από τον Σεάτ Κολάσινατς, η κεφαλιά, θα γίνει το σουτ, μεγάλη ευκαιρία για την Βοσνία Ριζογοβίνη στην μόλις το τρίτο λεπτό, η πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Αμίρ Μέμπιτς. Υπάρχει και μια πιθανότητα για offside, αλλά νομίζω ότι η μπάλα δεν πάει εκεί. Καθώς βλέπω τώρα θα γίνει κεφαλιά, θα έρθει ο Μέμπιτς από τη μεσαία γραμμή και θα σουτάρει στα ύψη, η πρώτη χαμένη μεγάλη ευκαιρία για στο μάτς από τον 25χρονο Μέμπιτς. Να λοιπόν, από αυτήν τη στιμένη μπάλα κατάφεραν οι Βόσνοι να απειλήσουν και τώρα θέλουν να κλέψουν και την μπάλα. Δεν τα καταφέρουν, τη χάει την μπάλα ο Ντεμίροβιτς και ένα παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε εντυπωσιακά. Μόλις το τρίτο λεπτό πάνω από την μπάλα απομακρύνει ο Μουχαμέροβιτς.
0: Δημήτρη, θα σε παρακαλέσω να παραμείνεις, να πάμε στη Μάλτα να δούμε πώς έχει ξεκινήσει ο τελικός στο Champions League των γυναικών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στην Φερεντσβάρος. Βασιλής Μότσης.
2: Μετά από 3,5 αγωνιστικά λεπτά, ο Ολυμπιακός προηγείται 2-1 της Φερεντσβάρος στο τελικό του Champions League των γυναικών στο Final Four που γίνεται στη Μάλτα και θα ολοκληρωθεί αύριο με τους δύο τελικούς των ανδρών. Ο Ολυμπιακός εκκίνησε εξαιρετικά με εντυπωσιακές προσπάθειες στην άμυνά του αλλά και επιθετικά. Αρχικά προηγήθηκε με 1-0 με την Άμπι Άντριους, ενώ το 2-0 ήρθε με ένα καταπληκτικό goal shoot από την Χριστίνα Ασιώτη στα 5:57. Μείωσε στην επίθεση που πραγματοποίησε πριν από λίγο η Φερεντσβάρος σε 2-1 με την Ολλανδή, την De Vries. Η μπάλα πάει στη Μυριοκεφαλιτάκη, θα πάρει την αποβολή η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, την ποινή που κέρδισε από τη Μάτε. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός έχει επίθεση παίκτη παραπάνω για δεύτερη φορά στον τελικό. Νωρίτερα η Νέσμελη, η γκολκίπερ της, ενώ τώρα θα έρθει τον γκολ και θα το ολοκληρώσω αυτό που έλεγα, από τη Βάσο πλευρή του, η οποία παίρνει ρεβάνς, ας το πούμε έτσι, από την Νέσμελη, καθώς νωρίτερα έλεγα στην πρώτη επίθεση του Ολυμπιακού παίκτη παραπάνω είχε αποκρούσει τη γωνία της η διεθνής Ουγγαρέζα γκολκίπερ, αλλά τώρα δεν τα κατάφερε και έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός στην δεύτερη επίθεση του με παίκτη παραπάνω σκοράρει, κάνει το 3-1 με την αρχηγό, τη Βάσο πλευρή του, την αρχηγό του. 3-1 λοιπόν προηγείται ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει μπει πάρα πολύ αποφασιστικά σε αυτό το τελικό με στόχο να κάνει το τρόπο δικό του, επαναλαμβάνω, και αποδίδει εξαιρετικά έως τώρα τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Μπροστά είναι η Φερεντσβάρος με την Λέι Μέτερ, η οποία θα δώσει δίπλα της την Σύλλαγγη. Ξανά η Λέι Μέτερ περιμένει κίνηση από τις συμπαίκτριές της. Θα βγάλει στην Μπέα Ορτή το σούτ στο μπλοκ, το οποίο θα βγάλει Τορνάρου. Πάρα πολύ καλή και πάλι η αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού. Πραγματικά σηκώνονται τα χέρια σαν δάσος τα μπλοκ των κοριτσιών του Γιώργου Ντόσκα. Δεν έχουν επιτρέψει στις μαγιάρες να απειλήσουν ουσιαστικά την εστία της Σταματοπούλου, με ξέρεις τον γκολ που πέτυχε νωρίτερα η De Vries. Η Τριχά θα πάρει από την Άντριους. Ακόμα 6 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Κάνει τις προσπίσεις, το σουτ γκολ. Η μπάλα κόντραρε, άλλαξε ελαφρώς πορεία, κατέληξε στα δίχτυα. Ο Ολυμπιακός προηγείται 4-1. 3 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου οκταλέπτου. Έχει μπει με τρομερή ενέργεια ο Ολυμπιακός σε αυτό το τελικό και προηγείται ήδη 4-1 της Φερεντσβάρος. Λέγαμε και νωρίτερα ότι είναι μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα ο Ολυμπιακός. Είναι το φαβορί για να πάρει τον τίτλο. Μέχρι τώρα το αποδεικνύει. Στα πρώτα 5 λεπτά έχει πετύχει 4 γκολ και προηγείται 4-1 της Ουγγρικής ομάδας, η οποία έγινε στην επίθεση με την Φάρκας να αλλάζει την μπάλα με την Κουρισάτη. Η μπάλα έχει πάει στη Σύλλαγγη τώρα που κινείται προς το πρώτο δοκάρι. Θα δώσει τη Λέι Μέτερ. Ξανά το σούτ από την Κουρισάτη, θα σκοράρει η Κουρισάτη. Είναι η πρώτη σκόρερ της Φερεντσβάρος στο Champions League. Πλέον έχει 23 γκολ, μειώνει σε 4-2 η Κούρουξ Κουρισάτη. 2:53 πριν την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός λοιπόν έχει ένα προβάδισμα 2 γκολ. Νωρίτερα προηγήθηκε και με 3, προτού μειώσει η Κουρισάτη στην φάση που προηγήθηκε. Και στο κέντρο της πισίνας, για να κάνει τη σέντρα, είναι η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, η διεθνής φουνταριστός της εθνικής μας ομάδας. Τώρα θα δώσει την μπάλα στην Τορνάρου, εκείνη στην Τριχά. Κρατάει η Τριχά, περιμένει κίνηση από τις συμπαίκτριές της. Θα πάει η μπάλα στην Άντριους, η οποία είπαμε διαθέτει ένα καταπληκτικό αριστερό χέρι. Θα περάσει αυτή την πάσα στη Σάντα. Ξανά Τριχά, φοβερό σούτ, αλλά η μπάλα έξω. Πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας της Νέσμελη. Από εδώ που είμαι, είχα την εντύπωση ότι θα καταλήξει στα δίχτυα. Προσπαθεί να βγάλει κόντρα η Φερεντσβάρος. Γυρίζουν γρήγορα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Θα σουτάρει η ελευθερία πλευρή του. Θα αποκρούσει όμως με το δεξί της χέρι η Ιωάννα Σταματοπούλου. Νομίζω ότι ήταν η πλευρή του, διορθώνω. Το σούτ νωρίτερα το έκανε από πλευράς Φερεντσβάρος η Κέστελη, η οποία πήγε φέτος στην Ουγγρική ομάδα. Δεν έχει κατακτήσει ποτέ το Champions League. Ελπίζουμε να μην το κάνει απόψε, να το πάρει ο Ολυμπιακός. Κακή πάσα της Άντριους που επιχείρησε να περάσει την μπάλα στα 2 μέτρα στο πρώτο δοκάρι, να το πω διαφορετικά, προς τη Σεφανία Σάντα. Και τώρα η ελευθερία πλευρή του είναι εκείνη που έχει φύγει στην κόντρα. Πλησιάζει προς την εστία της Σταματοπούλου, θα στάρει, θα αποκρούσει η Σταματοπούλου. Συμπαίκτρια στην εθνική ομάδα, οι δυο τους και στον Ολυμπιακό για πολλά χρόνια. Νικήτρια στη φάση αυτή η Ιωάννα Σταματοπούλου, που κρατά το προβάδισμα των 2 γκολ για τον Ολυμπιακό. Η Σάντα τώρα θα πάρει την μπάλα από τα δεξιά της περιφέρειας, πιέζεται από την Κούνα, προσπαθεί να κλέψει η Κούνα, υπάρχει σφύριγμα για επιθετικό φάουλ με το οποίο χρεώθηκε Μαρία Μεριοκεφαλιτάκη. Η κατοχή περνά ξανά στη Φερεντσβάρος, είχε ωραίο ρυθμό τελικός αυτό το πρώτο οκτάλεπτο. 4-2 προηγείται ο Ολυμπιακός. Πάει μπάλα στα 2 μέτρα. Τρομερή απόκρουση από την Ιωάννα Σταματοπούλου. Και στη συνέχεια υπάρχει κόρνερ. Πέναλτι, διορθώνω. Υπάρχει πέναλτι. Να το δούμε ξανά. Αλλά η υπόδειξη είναι πέναλτι. Έκανε πάντως φοβερή επέμβαση η Ιωάννα Σταματοπούλου. Νωρίτερα σφυρίχθηκε ωστόσο πέναλτι. Έτσι λοιπόν θα έχει την ευκαιρία να μειώσει τον γκολ η Φερεντσβάρος, εφόσον ευστοχή σίγουρη Σάτι. Απέναντι στα Σταματοπούλου, η μπάλα πάει στο δοκάρι και στα δίχτυα μειώνει η Γκουρισάτη σε 4-3. 1 και 18 πριν την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Η Γκρέτα Γκουρισάτη φέρνει τη διαφορά στο γκολ. Προηγήθηκε ο Ολυμπιακός με 4-1. Στα 3 και 11 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, τώρα 1 και 17 για την ολοκλήρωσή της. Έχει μειώσει σε 4-3 η Φερεντσβάρος και η Στεφανία Σάντα έχει την μπάλα στα χέρια, σχεδόν στο κέντρο της πισίνας. Πλησιάζει προς την περιφέρεια, θα πάρει ένα φάουλ από την Κούνια, η οποία θα δεχτεί και την αποβολή. Έτσι λοιπόν στην επίθεση ο Ολυμπιακός με παίκτρια παραπάνω. Η Τριχά θα δώσει την Άντριους, εκείνη στην Σάντα. Σουτάρει Σάντα, σκαστό σου, την μπάλα στο δοκάρι και έξω. Ο Ολυμπιακός έχει 1-3 στην παίκτρια παραπάνω και 1-4, αν έχω μετρήσει σωστά. Θα μετρήσω, όχι, 1-3, καλά είπα. Και στην επίθεση είναι η Ουγγρική ομάδα. Ο Ολυμπιακός καλύτερα να παίξει άμυνα όπως έπαιζε στο ξεκίνημα. Έχει την Ιωάννα Σταματοπούλου σε φοβερή κατάσταση. Αποκρούει ένα ακόμη σουτ το οποίο επιχείρησε και στέλνει και υπάρχουν προϋποθέσεις κόντρας για τον Ολυμπιακό. Η Άμπι Άντριους πλησιάζει στην εστία της Νέσμελη. Καθαρή άμυνα λένε οι διαιτητές και έτσι η κατοχή περνά στη Φερεντσβάρος. Έκλεψε η Πολύπυρη και στέλνει την μπάλα από την Άντριους. Τα δύο εξάρια κοντραρίστηκαν σε αυτή τη φάση. Μένουν ακόμα 17 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου οκταλέπτου. Η Μπέα Ορτίθ προσπαθεί να περάσει την μπάλα στα 2 μέτρα. Κλέβει τώρα η Μυριοκεφαλιτάκη εντυπωσιακά πριν από την De Vries. Για να δούμε αν θα προλάβει ο Ολυμπιακός να κάνει κάτι, αν θα κάνει ένα σούτι Σάντα. Η Μυριοκεφαλιτάκη από το κέντρο σχεδόν της πισίνας. Το απέκρουσε η Νέσμελη. Θα τελειώσει βέβαια στο πρώτο οκτάλεπτο. 4-3 λοιπόν προηγείται ο Ολυμπιακός. Νίκο, σου δίνω το λόγο και όποτε θέλεις επανερχόμαστε.
0: Ωραία, πάμε στο Δημήτρη Μαλισχέβα, ο οποίος παρακολουθεί την αναμέτρηση Καναδά-Βοσνία Ερζεγοβίνη.
6: Νίκο, φίλες και φίλοι, διανύουμε το 12ο λεπτό, 0-0, με τη Βοσνία να παίρνει σιγά σιγά μέτρα στο γήπεδο. Και αυτό που σας προανέφερα στην αρχή για όσους φίλους ενδιαφέρονται, ο διαιτητής έχει ένα μέσο όρο καρτών 5,5, είναι σίγουρο ότι θα ξεπεράσουμε τις 4. Ήδη έχει δώσει την πρώτη κίτρινη κάρτα σε ένα μαρκάρισμα δικαίως βέβαια του Άλιστερ Τζόνσον, που δεν πρόλαβε τον Αμάρ Μέμιν στο αριστερό άκρο σε μια αντεπίθεση των Βόσνιων. Με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα φάουλ, σηκώθηκε ο Μέμιτς, ο οποίος καλύπτει το αριστερό άκρο. Υπενθυμίζουμε πως και οι δύο ομάδες είναι στο 4-3-3 αυτή τη στιγμή. Ο Καναδάς έχει μια μικροφάση, προσπαθεί να πάει ψηλά την μπάλα. Εκεί όμως οι Βόσνοι δεν έχουν προβλήματα, έχουν πολύ ψηλή ομάδα, πολύ δυνατά κορμιά. Και τώρα είναι αυτοί που θα εκτελέσουν το φάουλ με πολλά φάλτσα. Η κεφαλιά εύκολα στην αγκαλιά του Μαξίμ Κρεπό, η κεφαλιά από τον Ιβο Λούκιτς, τον παίκτη της ρουμανικής Κλουζ, ενώ θυμίζουμε το μεγάλος Έντιν Τζέκο στα 40 του, είναι στον πάγκο φυσικά ο 40 Τζέκο, ο 41χρονος Ρονάλντο και ο 38χρονος Μέση, μαζί με τον 43χρονο Γκόρντον, τον τερματοφύλακα της Σκωτίας, νομίζω είναι υπέργυρη αυτού του Μουντιάλ. Την επίθεση είναι η Βοσνία στο αριστερό άκρο, θα κοπεί, ελέγχει ο Λαριά, ο οποίος αγωνίζεται γιατί η Βόσνη, συγγνώμη, οι Καναδοί δεν έχουν το μεγάλο του αστέρι, τον παίκτη της Μπάγκεν, τον Αλφόνσο Ντέιβις, ο οποίος έχει τραυματιστεί από τον μεγάλο τελικό του Champions League, με αποτέλεσμα να μην έχει αναρρώσει ακόμα από ένα μυϊκό τραυματισμό. Να τους εδώ ο Λαριά,
1: με καταγωγή από την Γκάνα, στο αριστερό άκρο, μπροστά από μια εμβληματική μορφή των Βόσνιων, τον Μπάρμπαρες, ο οποίος έχει αγωνιστεί και απέναντι στην εθνική μας ομάδα. Είναι αυτός που οδήγησε τους Βαλκάνιους στην δεύτερη σημαντική στο Μουντιάλ. Η μπάλα στην μεσαία γραμμή, όπως θα μακρύνει ο Σεάντ Κολασίνατς, ο οποίος βαδίζει στα 33. Κολασίνατς, ο οποίος πριν από 14 χρόνια υπήρξε συμπαίκτης του Κυριάκου Παπαδόπουλου, ο οποίος έχει αποχωρήσει πριν γίνει 33. Ο Κολασίνατς έπαιζε μαζί του στη Σάλκε, έχει περάσματα και από την Άρσεναλ, τώρα παίζει στην Αταλάντα στον Πέργαμο. Η μπάλα είναι στο αριστερό άκρο για τον Κολάσινατς, όμως η μπάλα δεν είναι σωστά, με αποτέλεσμα ο αρχηγός να μην μπορέσει να την κρατήσει εντός παιχνιδιού. Ο Μπιουκάνα θα γυρίσει, έχουμε το δεύτερο κόρνερ μετά την επέμβαση από τον στόπερ τον Κάτιτς της Σάλκε, ο οποίος πετάει την μπάλα κόρνερ, καθώς η παλιά από τον Τζόναθαν Ντέιβιτ, τον άσο της Γιούβε, ήταν ακριβώς στο ύψος του πέναλτι, και από αυτή την εκτέλεση του πλαγιού out απειλούν οι Καναδοί, και τώρα θα δούμε ποιος θα είναι ο εκτελεστής για να φέρει δυσκολίες στον τροματοφύλακα της Ζανκ Πάολη, τον Βασίλη, συμπαίκτης του Μανώλη Σάλιακα, η δεύτερη ομάδα του Αμβούργου, η οποία φέτος υποβιβάστηκε. Για να δούμε ποιος θα είναι ο εκτελεστής. Διανύουμε το 15ο λεπτό στο Toronto Stadium. Πλασαριστά το corner για τον David. Θα έχουμε νέο γέμισμα. Επαναλαμβάνει πολλά τα κορμιά και ψηλά τον Βόζινο. Θα απομακρύνουν προ τη στιγμή. Προσπαθεί ο Κονέ και βγαίνει μπάλα με τον Ντεμίροβιτς. Η μπάλα πάνω στον ρέφερι. Έχουμε διακοπή αγώνα. Θα κρατήσει την μπάλα ο διαιτητής και θα τη δώσει φυσικά στον τελευταίο που είχε την κατοχή. Και αυτός είναι η Βοσνία Ερζεγοβίνη. Και για όσους θέλουν να μαθαίνουν, η Βοσνία Ερζεγοβίνη, η Βοσνία σημαίνει Μπόσνα. Είναι ο ποταμός που ρέει δίπλα στο Σαράγεβο. Και Ερζεγοβίνη είναι το νότιο τμήμα της χώρας. Από έναν Γερμανό, ο οποίος είχε την περιοχή εκεί, η γη του Χέρτζοκ, η Ερζεγοβίνη. Βοσνία Ερζεγοβίνη είναι μια χώρα η οποία προσπαθεί να μετρήσει τις πληγές της, προσπαθεί να αναπτυχθεί εδώ στα Βαλκάνια, απέναντι στον γίγαντα του πλούτου, τον Καναδά.
3: Δημήτρη, πάντως για μας είναι βολική ώρα, για τον Καναδά από ό,τι βλέπω είναι 3 και 17, είναι ντάλα μεσημέρι, έτσι.
1: Να πούμε απλώς, αφού η μπάλα τώρα πάει απέναντι, να δούμε την εξέλιξη και θα σου πω, ο Μπιουκάναν είναι ο άσος της Βιγιαρεάλ, καθυστερεί για τον Ισμαήλ Κονέ. Είναι η ώρα της Ευρώπης, είναι 10 η ώρα στην Ελλάδα, 9 η ώρα στο Σαράγεβο, 3 η ώρα όμως στο Τορόντο, είναι η βραδινή ώρα της Ευρώπης.
3: Άρα φαντάζομαι θα έχει και cooling break.
1: Έχει τουλάχιστον ένα cooling break στο ημίχρονο. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι στους 26 βαθμούς. Λίγος δεν έχουμε υψηλή ένταση του αέρα. Άρα λοιπόν η ζέστη είναι αρκετή, αλλά νομίζω 26 είναι ανεκτή.
3: Ωραία.
1: Και βέβαια το γήπεδο, να σου πω και το ωραίο, είναι δίπλα στην περίφημη λίμνη Οντάριο. Θα τα πούμε αργότερα.
3: Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Επιστρέφουμε στη Μάλτα, στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φερεντσβάρος. Βασίλειο, λόγο σε σένα.
2: Από ένα γκολ για κάθε ομάδα σε αυτή την δεύτερη περίοδο. Καταπληκτική λόμπα από τη Χριστίνα Σιούτη για το 5-3 στα 7-6 για το ημίχρονο. Καταπληκτικό σουτ και απάντηση μείωση του σκορ σε 5-4 από την Κέστελεν. Τώρα ένα ακόμη καταπληκτικό γκολ, το οποίο πετυχαίνει η αρχηγός του Ολυμπιακού, η Βάσο Πλευρίτου. Κάνει το 6-4 με ένα πάρα πολύ ωραίο σουτ ψηλά στην αριστερή γωνία της Μπογκλάρ Κανέσμελη. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός ανακτά προβάδισμα 2 τερμάτων 6-27 πριν το ημίχρονο. Πάρα πολύ ωραίο το σουτ της Βάσου Πλευρίτου, ψηλά είπαμε στην αριστερή γωνία της Νέσμελη, για το 6-4, και αυτό το γκολ ήρθε μετά από επιθετικό φάουλ που κέρδισε ο Ολυμπιακός. Είχε σφυριχτεί αρχικά επιθετικό φάουλ στην επίθεση των Ερυθρολεύκων, στη συνέχεια και σε εκείνη των Μαγιάρων, και τώρα ήρθε το γκολ για τον Ολυμπιακό με τη Βάσο Πλευρίτου. Στην επίθεση πάντως είναι η Φερεντσβάρος, με την Λέι Μέτερ να δίνει στην Πλευρίτου την ελευθερία. Από τα αριστερά η μπάλα, εκεί που είναι η Κέστελη, Λέι Μέτερ τώρα, ελευθερία Πλευρίτου, η οποία κάνει λόμπα στο δοκάρι και το rebound είναι αμυντικό. Το πήρε η Νίνου με τη βοήθεια της Στεφανία Σάντα, που της γύρισε την μπάλα, και τώρα η Νίνου θα τη γυρίσει στην Ιωάννα Σταματοπούλου, στην τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Την προωθεί εκείνη στην Τορνάρου. Ακόμη 10 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Η Στεφανία Σάντα κρατά, περιμένει κίνηση από τη συμπαίκτρια. Θα δώσει στο κέντρο της περιφέρειας Τορνάρου, γίνει σε τριχά. Πολύ ωραία πάσα στα 2 μέτρα, αλλά ήταν πολύ καλή και η άμυνα που έπαιξαν πάνω στην Τένια Κουρέτα οι παίκτριες της Φερεντσβάρος, που βγάζουν και κόντρα με την ελευθερία Πλευρίτου απέναντι στην Σταματοπούλου. Σκοράρει αυτή τη φορά η ελευθερία Πλευρίτου μειώνει σε 6-5. Νωρίτερα είχε νικήσει Σταματοπούλου την Ελευθερία Πλευρίτου στο μεταξύ του θεατέτ. Τώρα σκόραρε η Ελευθερία Πλευρίτου που φύγε γρήγορα στην κόντρα. Είναι πάρα πολύ γρήγορη και βλέπουμε ότι η Φερεντσβάρος ψάχνει και τις κόντρες και τις έχει βγάλει σε δύο περιπτώσεις. 6-5 το σκορ λοιπόν, 5-21 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Σε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο κολυμπητήριο της Ξήρα στη Μάλτα. Κυρίως από τους φίλους του Ολυμπιακού προσπαθούν λίγο να μπουν τώρα στο χορό και οι φίλαθλοι της Φερεντσβάρος. Είναι ο σύλλογος με τους περισσότερους φιλάθλους στην Ουγγαρία. Η Φερεντσβάρος είχε να κάνει και με το πόλο, έτσι. Σε αυτό αναφέρομαι, γιατί δεν μιλάει για το ποδόσφαιρο τώρα. Στεφανία Σάντα κάνει μια πάσα την οποία δεν αντιλήφθηκε η Άμπι Άνδριους. Βιάστηκε μάλλον η Στεφανία Σάντα στη φάση αυτή και στην επίθεση και πάλι η Φερεντσβάρος. Γυρίζουν γρήγορα όμως οι παίκτες του Ολυμπιακού. Να δούμε, ακόμη δεν υπάρχουν προϋποθέσεις κόντρας, αλλά προσπαθεί να απειλήσει, να παίξει γρήγορα η Φερεντσβάρος. Ένα απλό φάουλ θα πάρει η Γκουρισάτη, η αρχηγός της Ουγγρικής ομάδας. Η Κέστελη θα δώσει την πλευρή του, η οποία θα σουτάρει, θα αποκρούσει Σταματοπούλου. Σταματοπούλου πραγματικά είναι πάρα πολύ καλή στον σημερινό αγώνα. Έχει 6 αποκρούσεις στα 11 σουτ που έχουν πάει στην εστία της. Απ' την άλλη η Νέσμελη έχει μία απόκρουση στα 7 σουτ που έχουν πάει στη δική της εστία. Τα άλλα σουτ ήταν out. Δηλαδή η Σταματοπούλου προφανώς έχει επίδραση στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, αυτό δεν θα πω. Σφυρίζεται πάντως τώρα επιθετικό φάουλ εις βάρος των Ερυθρολεύκων. Η Ελευθερία πλευρή του και πάλι απέναντι Σταματοπούλου και πάλι αποκρούει η goalkeeper του Ολυμπιακού στην αριστερή της γωνία. Φοβερή τοποθέτηση, έκανε μια κίνηση προς τα αριστερά, απέκρουσε η Σταματοπούλου και τώρα η μπάλα πάει στη μυριοκεφαλιτά και αποβολή κερδίζει η φουνταριστή του Ολυμπιακού, την κερδίζει την ποινή από την Γκουρισάτη, είναι η πρώτη ποινή της Γκουρισάτη στον αγώνα, θα δούμε αν είναι και η δεύτερη, όχι πρώτη είναι, όπως και να έχει παίκτρια παραπάνω για τον Ολυμπιακό, με την Άμπι Άνδριος να δίνει στην Τορνάρου. Το σουτ έξω δεν ήταν και το καλύτερο από την Βάσο πλευρή του. Η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας της Νέσμελη. Παραμένει λοιπόν το 6-5 σε ένα συναρπαστικό τελικό μεταξύ δύο πολύ ποιοτικών ομάδων, του Ολυμπιακού και της Φερεντσβάρος. Η Ελευθερία πλευρή τώρα έχει την μπάλα στο κέντρο της περιφέρειας. Ακούτε και τα σφυρίγματα των οπαδών του Ολυμπιακού. Και πάλι Σταματοπούλου.
13: Γκολ για την Βοσνία Ερζεγοβίνη, μια εκτέλεση του Μπάσιτς, η κεφαλιά από τον Λούκιτς, δεύτερη κεφαλιά κοντά στα γκολπός, πανηγυρίζουν οι χίλιοι Βόσνοι μέσα σε 45.000 Καναδούς και η Βοσνία Ερζεγοβίνη ανοίγει το σκόρ στο 21ο λεπτό. Καναδάς Βοσνία 0-1 με την εκτέλεση κόρνερ από τον Μπάσιτς με το αριστερό πόδι, η πρώτη κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, πετάχτηκε ο Λούκιτς από κοντά και καρφώνει την μπάλα στα δίχτυα ανοίγοντας το σκόρ στο Toronto Stadium. Παιδιά, λόγος εσάς.
3: Καναδάς Βοσνία 0-1. Επιστρέφουμε στη Μάλτα και στο Βασίλη Μότσι.
2: Δεν είχαμε κάποιο γκολ στο διάστημα που μπήκε η γκολ στο Μουντιάλ. Έτσι, 6-5 Ολυμπιακός Φερεντσβάρος. Τρία λεπτά πριν το ημίχρονο. Στην επίθεση είναι η Φερεντσβάρος. Πάρα πολύ ωραία πάσα της Ελευθερίας Πλευρίτου του Συντεφρής. Και πάλι Σταματοπούλου όμως. Αποκρούει. Προσπάθησε με μια λόμπα από τα τρία μέτρα. Δεν ήταν και καλύτερη επιλογή από την Συντεφρής. Αλλά και πάλι όμως η Σταματοπούλου δηλώνει παρούσα. Είναι εντυπωσιακή, είναι η κορυφαία του Ολυμπιακού έως τώρα, αναμφίβολα, η goalkeeper του. Και οι Ερυθρόλευκες είναι μπροστά με την Άμπι Άνδριους να περνά στην Τριχά, στην Τορνάρου που είχε βρεθεί εκεί και γυρίζει τώρα πίσω. Ωραίο το σούτ, αλλά έξω η μπάλα δεν ήταν εύστοχο, το σούτ το οποίο επιχείρησε η Ειρήνη Νίνου από το κέντρο της περιφέρειας. Υπάρχει νομίζω μια νευρικότητα στην επίθεση του Ολυμπιακού. Αυτό ίσως να θέλει ο Γιώργος Ντόσκας να διορθώσουν οι αθλητριές του, να είναι πιο υπομονετικές δηλαδή στην επίθεση. Τώρα στο προσκήνιο είναι η Φερεντσβάρος με την Κέστελη να περνά την μπάλα στην Σύλλαγγι. Κρατάει Σύλλαγγι, προσπαθεί να βρει την Τεφρίς. Υπάρχει αποβολή που κερδίζει η Τεφρίς. Διαμαρτυρίες από τον κόσμο του Ολυμπιακού. 6-5 το σκορ, επίθεση μέχρι παραπάνω για την Ουγγρική ομάδα. Γυρίζουν την μπάλα για να βρουν το σούτ με τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Πάει η μπάλα στην Τεφρίς, έξω. Δοκάρι και έξω από τα δύο μέτρα. Δεν μπόρεσε η Τεφρίς, έχοντας πάνω της ωστόσο κολλημένη δημιουργικεφαλιτάκη, να σκοράρει. Παραμένει λοιπόν το 6-5, 1-50 ακόμη για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και τώρα η Σιούτη κολυμπά με την μπάλα μπροστά της. σταματά για να δει τις κινήσεις από τις συμπαίκτριές της. Δίνει στην Άμπι Άντριους. Εκείνη η Στεφανία Σάντα πλησιάζει προς την εστία της Νέσμελη. Υπάρχει βούλιαγμα της αντιπάλου σύμφωνα με την υπόδειξη του ενός εκ των δύο διαιτητών, του Γερασίμοφ του, από τη Μεγάλη Βρετανία. Η Αλίσια Φεράρι είναι η άλλη. Επομένως σφυρίχθηκε επιθετικό φάουλ επί της ουσίας στην επίθεση του Ολυμπιακού. Ακόμα 1 και 15 για το ημίχρονο. Στην επίθεση είναι η Φερεντσβάρος. Η σύλλαγη θα δώσει την Μπέα Ορτίθ, που έχει χάσει το σκουφάκι της. Έχω την εντύπωση την Μπέα Ορτίθ. Υπάρχει ακόμη μια αποβολή στην άμυνα του Ολυμπιακού. Η Σβάρος της Μαρίας Μυρκυφαλιτάκη αυτή τη φορά. 5 αποβολές της Σβάρος του Ολυμπιακού. 4 η Σβάρος Φερεντσβάρος. Επιθετικό 2 μέτρα. Σφυρίχτηκαν από την Αλίσια Φεράρι. Offside λοιπόν. Και έτσι μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 6-5 και να είναι στην επίθεση. Η Άμπι Άντριους κρατά, θα δώσει στην Βάσο πλευρή του. Εκείνη στη Σάντα. Η Σάντα αλλάζει πλευρά στα αριστερά, εκεί που είναι η Νίνου. Κάνει το γκολ! Τι έβαλε η Νίνου! Μιλάμε για καταπληκτικό σουτ. Ψηλά στο γάμα της εστίας της Νέσμελη. 7-5 από την Ειρήνη Νίνου. Με ένα πανέμορφο γκολ, το πρώτο της στο σημερινό αγώνα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν ξανά με 2 γκολ μπροστά, με την Ειρήνη Νίνου να φτάνει τα 16 στο φετινό Champions League. Πανέμορφο γκολ όμως από την Ειρήνη Νίνου. Έστειλε την μπάλα σε ένα σημείο που δεν μπορούσε να αντιδράσει η Νέσμελη, η goalkeeper και της Εθνικής Ομάδας Ουγγαρίας, ο Γιμόντης Φερενσβάρος. Μια καταπληκτική goalkeeper, αλλά εκεί που στείλε την μπάλα η Ειρήνη Νίνου ήταν αδύνατο.
3: Από πλάγια θέση Βασίλη και
2: από πολύ πλάγια θέση.
3: Πολύ ωραίο γκολ, πάρα πολύ ωραίο γκολ.
2: Φανταστικό πραγματικά. Η Νίνου είναι σε εξαιρετική κατάσταση, το έδειξε και στον ημιτελικό απέναντι στη Ματαρό. Τώρα μπροστά στην επίθεση δηλαδή είναι η Φερεντσβάρος, με τον Γκουρισάτη να αφήνει για την Φάρκας. Ξανά Γκουρισάτη, η Κέστελη, Γκουρισάτη σουτάρει, αποκρούει Σταματοπούλου. Είναι φοβερή ο Ανασταματοπούλου. Το δήλωσε ότι είμαστε πανέτοιμες να πάρουμε τον τρόπο και το αποδεικνύει έτσι με την απόδοσή της. Στο σημερινό αγώνα η Ιωάννα Σταματοπούλου πραγματοποιεί μία ακόμα καταπληκτική επέμβαση. Ο Ολυμπιακός παίζει πάρα πολύ δυνατά και στην αμυνά του. Επιθετικό φάουλ και κατοχή για τις ερυθρόλευκες. Υπάρχει χρόνος να βγει κόντρα, αλλά η πάσα ήταν λίγο πιο δυνατή προς την Τένια Κουρέτα από τη Χριστίνα Σιούτη. Έτσι λοιπόν το ημίχρονο θα ολοκληρωθεί με τον Ολυμπιακό να προηγείται 7-5, 4-3 το επιμέρους σκορ του πρώτου οκταλέπτου, 3-2 για τον Ολυμπιακό το δεύτερο. Ένα γκολ η Τριχά, ένα η Άντριους, 2 η Σιούτη, 1 η Νίνου, 2 η Βάσο Πλευρίτου. Η σκόρ λοιπόν για τον Ολυμπιακό που προηγείται με 7-5 στο ημίχρονο. Σου δίνω το λόγο, Νίκο, και επαναρχόμαστε.
3: Ωραία. Στο ημίχρονο λοιπόν ο Ολυμπιακός.

0: Τέλεση του κόρνερ από τον Μπάσιτς με το αριστερό πόδι. Πρώτη κεφαλιά από τον έμπειρο Σέατ Κολάσινας. Στο δεύτερο δοκάρι πετάχτηκε ο Γιώβο Λούκης που στο ντεμπούτο του σκοράρει και ανοίγει το σκορ στο 1-0. Έχει προηγηθεί ήδη και το cooling break, φίλες και φίλοι, και πλέον διανύουμε το 27ο λεπτό. Το παιχνίδι θα ολοκληρωθεί κοντά στα 47 λεπτά με τα 2 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Καναδάς, ο οποίος είχε έναν ενθουσιασμό, άλλωστε παίζει γηπεδούχος στο Τορόντο, δίπλα ακριβώς από την λίμνη Οντάριο, στο γήπεδο το Toronto Stadium. Οι Χίλοι Βόσνοι το πανηγύρισαν δε όντως ανάμεσα στους 45.000 σχεδόν Καναδούς, ο οποίος είναι στην επίθεση. Η προσπάθεια από το Μιγιάρ, από Μάκνιο Ντέτζης, επαναφέρει ο Τζόνσον, τελικά η μπάλα θα απομακρυνθεί πλάγιο out. Με τους Καναδούς λοιπόν, οι οποίοι δεν θέλουν στον τεμπούτο να χάσουν, επαναλαμβάνω όμως, σηκώνουν πάρα πολύ ψηλά την μπάλα και οι Βόσνοι έχουν πολύ ψηλά κορμιά, πολύ δυνατά παιδιά. Η νέα γενιά της Βοσνίας Ερζεγοβίνη, δεν είναι η γενιά του Πιάνιτς και η γενιά του Τσέκο με την οποία εμείς μεγαλώσαμε ουσιαστικά και είδαμε. Είναι νέα παιδιά, ο πόλεμος οδήγησε τους γονείς τους να φύγουν μακριά. Όλοι αυτοί έχουν εκπαιδευτεί σε πρωταθλήματα και χώρες όπως η Αυστρία, η Γερμανία, η Σουηδία, η Δανία, με αποτέλεσμα να έχουν επιστρέψει και να δίνουν το παρόν στην εθνική τους ομάδα.
1: Δημήτρη, δεν μου έχει σχολιάσει καθόλου αυτά τα... Δεν είναι γυαλιά αυτό που φοράει ο διαιτητής, τις διπλές κάμερες και το μικρόφωνο. Ακούσαμε χθες και το διαιτητή να εξηγεί τι ακριβώς έχει γίνει. Περίμενα ένα σχόλιο. Ξέρω ότι αυτά σαν σ' αρέσουν.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτό που έλεγα στην εκπομπή Μπαλαντέρ με τον Λευτέρη Σαρλάκου, σε λίγα χρόνια θα πάμε σε ρομπότ διαιτητές. Γιατί μόνοι μπορούν να καταπιάνουν τα πάντα. Να δούμε το Μιγιάρ θα σουτάρει δυνατά. Δεν σουτάρει ο Ντέιβιτ, σουτάρει. Απομακρύνεται. Έλεγα λοιπόν ότι έτσι πως είναι τώρα τα πράγματα με το VAR και τα νέα μέσα, ο διαιτητής πλέον είναι σαν ένας άνθρωπος ρομπότ. Η κάμερα στο δεξιάκρο, το μικρόφωνο μπροστά, δεξιά το ακουστικό, είναι συνδεδεμένο στα πάντα. Είναι η νέα εποχή, πρέπει να το δεχτούμε, φίλε.
1: Εντάξει, ρε εσύ Δημήτρη, όμως και η μπάλα έχει πάνω αισθητήρες, μετράει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μπαίνει και η τεχνολογία και στο ποδόσφαιρο ακόμα περισσότερο.
0: Έχει μπει παντού, δεν νομίζω να χαθεί κάτι. Εδώ όμως έχουμε μια πολύ ωραία φάση ενδεχομένως να εξελιχθεί για τους Καναδούς, καθώς έχουν κερδίσει ένα φάουλ παράλληλα σε ένα μικρό κόρνερ, ακριβώς έξω από τη μεγάλη περιοχή στο αριστερό άκρο, σαν να παίζει αριστερό εξτρέμ. Η εκτέλεση πλασαριστά, πολύ δυνατή για τον Κονέ, πήρε είδηση ο Μέμιτς, απομάκρυνε. Επιστρέφουν οι Καναδοί με τον παίκτη της Χαλ, τον Λουκ Μίγιαρ, ο οποίος είναι στο αριστερό άκρο. Επιστρέφει την μπάλα στη μεσαία γραμμή, εκεί που είναι ο Κονέ από τα καλά χαφ των Καναδών. Ο Τζόνσον που βρέθηκε σε θέση χαφ θα απομακρύνουν με τον Μέμιτς η Βόσινη. Εδώ είναι βουτιά, δεν υπάρχει φάλ. Πολύ σωστά το αφήνει ο ρέφερι ο Αργεντινός, τον πήρε είδηση. Βούτυξε ο Βόσνιος, δεν πήρε τίποτα και δεν ήταν τίποτα από τον Ταχύροβιτς. Και ελέγχουν τώρα με τον Κόνε πίσω, τον Κορνίλιος. Επαναλαμβάνω, γνωρισμός μας από το πέρασμα από το Αγρίνιο. Ο Μίγιαρ είναι αριστερά, θα φέρει την μπάλα στο δεξί πόδι. Θέλει να παίξει το 1-2, βγαίνει γρήγορα από την άμυνα του και απομακρύνει ο Ταχύροβιτς. Και οι Βόσνοι, οι οποίοι προηγούνται 1-0 στο 30, είναι έτοιμοι να βγουν στην αντεπίθεση, θα κερδίσουν ένα πλάγιο out. Επαναλαμβάνω, ένα ισορροπημένο παιχνίδι, δεν περιμένουμε πολλά γκολ, καθώς οι Βόσνοι στα τελευταία 5 παιχνίδια έχουν 5 ισοπαλίες, προκρίθηκαν με ισοπαλίες και στις δύο αναμετρήσεις με Ουαλία και Ιταλία στα πέναλτι. Η δεύτερη αναμέτρηση στην έδρα τους στην Ζένιτς έξω από το Σαράγεβο, 70 χιλιόμετρα. Και είναι μια ομάδα η οποία έχει ένα άγχος, διότι δεν είναι έμπειρη, όμως έχει θάρρος, έχει θράσος και έχει ποδοσφαιρικό πραγματικά IQ υψηλό. Οι Καναδοί, οι οποίοι είναι μια ομάδα που τώρα δημιουργείται τα τελευταία 4 χρόνια, έχει ομοιογένεια, αλλά δεν έχει την εμπειρία. Είναι εδώ στην επίθεση, στην μεσαία γραμμή, με τον Φουζερόλ, ένα παιδί που γεννήθηκε στην Αγγλία, παίζει στην Φούλα, είναι μόλις 20 ετών, θα αλλάξει με τον Κονέ, ο οποίος θέλει να περάσει, αλλά πρώτος ο Μουχαμέροβες. Θα τον δούμε αυτόν τον παίκτη αργότερα, τον Τάρικ Μουχαμέροβες της Σασουόλ, θα το δούμε φέτος στο καπιονάτο. Είναι ένα παιδί που έχει μεγάλες παραστάσεις. Ένα παιδί που και αυτός από τον πόλεμο έφυγαν οι γονείς και πήγαν στη Λουμπλιάνα δίπλα στη Σλοβενία. Γι' αυτό και αυτός έχει το διπλό διαβατήριο. Να δούμε εδώ τον Τζόναθαν, τον Κονέ, εκτός περιοχής όλα αυτά. Πολύ καλά οι Βόσνοι στη μεσαία του γραμμή. Θα απομακρύνουν. Θέλει να επιστρέψει την μπάλα. Πολύ λάθος γύρισμα από τον Τάνι Ολουγιασέβη, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί ξανά η μπάλα. Επίσης, ένα καλό quiz είναι να δούμε αν παίζουν μέσα τώρα 22 ποδοσφαιριστές, πόσα διαβατήρια έχουν. Ενδεχομένως να ξεπερνούν τα 30.

0: 38 διαβατήρια, καθώς οι περισσότεροι έχουν δύο εθνικότητες. Να λοιπόν, μεγάλη ευκαιρία για τους με τον Όλου Γιαβέση, μεγάλη ευκαιρία για τους Καναδούς να ισοφαρίσουν, καθώς βρέθηκε εντός περιοχής ο παίκτης της Βιγιαρεάλ. Στόπαρ την μπάλα με το αριστερό, καθώς ο Μουχαμπέρομος έκανε μεγάλο λάθος. Έμεινε ελεύθερο, σουτάρι, πολύ κακό το τελείωμά του. Δεν γίνεται το 1-1 εδώ από τον υψηλόσημο δυνατό σεντερφόρ των Καναδών. Πέταξε εκτός πορείας τον Μουχαμέροβιτς, όμως το πλασέτο με το αριστερό πήγε μακριά από τα κολπός του Βασίλη. Με αποτέλεσμα να παραμείνει το 0-1 στο 32, όμως ο Καναδάς μπορεί να σκοράρει. Διανύουμε λοιπόν τα 32 λεπτά, έχει το momentum ο Καναδάς, πιέζει, οι Βόσνοι παίζουν άμυνα και θα ψάξουν τις αντεπιθέσεις με τον Ντεμίροβιτς. Ένα ακόμη πλάγιο out από τα δεξιά για τους Καναδούς, υπό τις επιθυμίες των συμπατριωτών τους. Κατακόκκινο το Toronto Stadium, φίλες και φίλοι, ένα γήπεδο που φιλοξένησε το 2007 το παγκόσμιο κύπελλο κάτω το 17 με τον Αγουέρο τότε στα νιάτα του τον Αργεντινό να ψηφίζεται ως ο καλύτερος παίκτης. Έχει πάρει και άλλες διοργανώσεις αυτό το γήπεδο. Είναι ένα γήπεδο το οποίο παίζεται πολύ ποδόσφαιρο. Μην ξεχνάμε ότι ο Καναδάς έχει δύο ή τρεις ομάδες. Το Toronto Vancouver έχει στο MLS. Και όλοι έτοιμοι λοιπόν από την εξέδρα των Καναδών να δουν ένα γκολ. Ο Άλιστερ ο Τζόνσον είναι έτοιμος λοιπόν, ο Άλιστερ Τζόνσον να φέρει την μπάλα με πολύ δυνατό πλάγιο εντός περιοχής. Θα απομακρυνθεί η μπάλα σε νέο κόρνερ, τέταρτο νομίζω του αγώνα. Μια απομάκρυνση από τον υψηλόσωμο ο Λούκιτς, τον άνθρωπο που χωρίζει τις δύο ομάδες με την κεφαλιά του πριν από 10 λεπτά. Το κόρνερ λοιπόν από τα δεξιά, ψηλά κορμιά αμφωτέρων των ομάδων και ο Βασίλειο Κίπερ είναι στο 1.90. Θα δούμε πού θα πάει η μπάλα, θα πάει πρώτο δοκάρι, θα πάει στο ύψος του πέναλτι από μακριά ο Μουχαμέροβιτς, πιο μακριά από τον Μπάσιτς, τρέχει να φύγει τώρα ο Μέμιτς και τον μαρκάρει ο Λάρι Εάκη, καταφέρνει και πέτα την μπάλα πλάγιο, κερδίζει όμως χρόνο η Βοσνία Ερζεγοβίνη, βγήκε από τα καρέτες με αποτέλεσμα να ελέγχει το παιχνίδι, παίρνουν ανάσες οι παίκτες του Μπάρμπαρες. Μια μορφή του Βοσνιακού.
1: Στο 34ο λεπτό, Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη είναι στο 0-1. Επιστρέφουμε στη Μάλτα, καθώς ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φερεντσβάρος.
2: Ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να σκοράρει με πέναλτι που κέρδισε με το κεφαλιτάκι. Το γκολ το πέτυχε η Φωτεινή Τριχά που εκτέλεσε εύστοχα από τα 5 μέτρα και νίκησε την Αλεξάνδρα Κίζη, γιατί έχει αλλάξει τερματοφύλακα ο προπονητής της Φερεντσβάρος, ο Μάρκ Ματάης. Είδε την Έσβελη να έχει μόλις μία απόκρουση σε 7 σουτ που είχαν πάει στην εστία της. Βέβαια και εκεί που πήγε στον αγώνα δεν έχει καταφέρει να αποκρούσει, γιατί έχει δεχτεί 2 γκολ στα 2 σουτ που πήγαν έτσι και πάλι στο τέρμα της. Απ' την άλλη, Σταματοπούλου είναι εντυπωσιακή. Έχει 10 επεμβάσεις σε 15 σουτ προς την δική της εστία. Είναι πραγματικά καταπληκτική Σταματοπούλου. Και ο Ολυμπιακός επίσης παίζει πάρα πολύ μυαλωμένα στην άμυνά του, ειδικά έχει κάποιες καλές επιλογές στην επίθεση και γι' αυτό προηγείται προφανώς και με διαφορά 3 γκολ της Φερεντσβάρος σε αυτό το τελικό. Ακόμα 5 και 10 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Η Λέι Μέτερ έχει την μπάλα στα χέρια, άλλαξε με την Κουρισάτη. Τώρα ξανά η Κουρισάτη θα σκοράρει. Έχει πολύ δυνατό σούτ. Είπαμε είναι η πρώτη σκόρερ της Φερεντσβάρος στη φετινή σεζόν και του σημερινού τελικού με 3 γκολ. Έχει πετύχει 3 γκολ και είναι η πρώτη σκόρ του τελικού συνολικά. Μειώνει στα 2 τη διαφορά, 8-6, 5 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του οκταλέπτου. Ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί με 3 γκολ και στο ξεκίνημα του αγώνα με 4-1. Στα πρώτα 5 λεπτά του παιχνιδιού είχε πετύχει αυτά τα 4 γκολ ο Ολυμπιακός. Πήρε και πριν από λίγο προβάδισμα με 8-5, τώρα μείωσε σε 8-6 η Γκρέτα Γκουρισάτη, αρχηγός της Φερεντσβάρος, με τον Ολυμπιακό να είναι στο προσκήνιο. Η Στεφανία Σάντα έχει εκεί πάνω της την Κουρισάτη. Θα δώσει Τριχά που θα πάρει ένα απλό φάουλ, η Φωτεινή Τριχά από την ελευθερία πλευρή του. Η Σάντα τώρα ξανά Τριχά. Πιο αριστερά για τη Βάσο πλευρή του. Η Βάσο πλευρή του πιέζεται, κερδίζει ένα φάουλ από την Λέι Μέτερ. Θα περάσει τη Σάντα. Η Άμπι Άντριους τώρα. Ξανά στη Σάντα. Εκείνη θα σουτάρει, η μπάλα έξω δίπλα από το δεξί δοκάρι της Κις, που κάθεται κάτω από τα δοκάρια όπως είπαμε της Φερεντσβάρος. Προωθεί την μπάλα εκείς στην Λέι Μέτερ. Εκείνη βλέπει την κάθε την κίνηση της Κέστελη. Μπλοκ που βγάζει Τριχά και η μπάλα στα χέρια Σταματοπούλου. Ένα καταπληκτικό μπλοκ από την Τριχά. Μείωσε τη δύναμη του σούτ της Ρίτα Κέστελη και ο Ολυμπιακός προσπαθεί να βγάλει κόντρα, αλλά κλέβει. Πολύ εντυπωσιακά η αλήθεια είναι η Μάτε. Προτού η μπάλα φτάσει προς την Ντένια Κουρέτα και τώρα μπροστά είναι η Φερεντσβάρος. Υπάρχουν προϋποθέσεις κόντρας. Ένα σούτ και η μπάλα στα δίχτυα. Εκμεταλλεύτηκε αυτή την ανισορροπία που υπήρχε στην άμυνα η Γκουρισάτη. Τέταρτο της γκολ στον σημερινό τελικό. Μειώνει η Φερεντσβάρος σε 8-7. Μετά το 8-5 που έκανε ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου, με το πέναλτι που εκτέλεσε η Τριχάτο, είχε κερδίσει Μύριο Κεφαλιτάκη. Ήρθαν δύο γκολ από την Γκρέτα Γκουρισάτη. 5 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα πριν το τέλος τρίτης περίοδου και τώρα 4 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για να μειώσει Φερεντσβάρος τον γκολ. Σε έναν πάντως πάρα πολύ ωραίο τελικό που γίνεται στην Ξήρα της Μάλτας και τον παρακολουθούν από κοντά περίπου 2.500 φίλαθλοι, όπως βλέπω πλέον στις κερκίδες εδώ του ανοιχτού κολυμπητηρίου, του ανοιχτού Ολυμπιακού κολυμπητηρίου της Ξήρα. Στην επίθεση είναι ο Ολυμπιακός με τη Σιούτη από τα δεξιά τώρα για τον Ολυμπιακό. Η Άντριους Σιούτη παίρνει ένα φάουλ από την ελευθερία πλευρή του. Κρατάει Χριστίνα Σιούτη. Περνά στην Τριχάκη. Θέλησε με τη μία να βρει τη Μύριο Κεφαλιτάκη, αλλά δεν ήταν η καλύτερη δυνατή η πάσα. Ούτε είχε αντίληψη της φάσης. Η αλήθεια είναι η Μαρία Μύριο Κεφαλιτάκη. Και τώρα κόντρα που προσπαθεί να βγάλει μία ακόμη στο μάτς. Η Φερεντσβάρος γυρίζουν. Τα κορίτσια του Γιώργου Ντόσκα, αλλά θα έρθει το γκολ και η σοφάριση. Ένα γκολ το οποίο πέτυχε η Φάρκας, ισοφαρίζοντας σε 8-8, 3-23 για τη λήξη του τρίτου οκταλέπτου και βλέποντας αυτό το 3-0 σερί της Φερεντσβάρος, παίρνει τα ήμα του Γιώργου Ντόσκα. Οπότε Νίκο, σου δίνει το λόγο, ο Νίκο Μοσκονάμι, σου δίνει το λόγο, 3-23 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, 8-8 το σκορ.
1: Ωραία, Βασίλη, πάρε μια ανάσα. Επιστρέφουμε στην αναμέτρηση Καναδάς-Βοσνία-Ερζεγοβίνη.
0: Καναδάς-Βοσνία-Ερζεγοβίνη στο 39, πάντα στο 0-1. Ο Καναδάς όμως πιέζει, εδώ έχει κερδίσει το έκτο του κόρνερ. 8 κόρνερ στο πρώτο μήκρο, πάρα πολύ ψηλό αριθμό, δείγμα της πίεσης των γηπεδούχων οι οποίοι πιέζουν τους Βαλκάνιους. Η εκτέλεση κόρνερ πολύ κακή. Η κεφαλιά από τον Εσμαήλ Καουνέ προς τα πίσω στο όριο της μεγάλης περιοχής. Ο Μίγια θα κάνει τη σέντρα, θα απομακρύνουν τα ψηλά κορμιά των Βόσνιων. Επαναφέρει ο και έχουμε νέο κόρνερ. 9 κόρνερ σε ένα ημίχρονο, πρόκειται περί ρεκόρ. Το κερδίζουν οι Καναδοί. Προσπάθησε ο Εσμαήλ Καουνέ με ρίζες από την ακτή ελεφαντοστού. Η μαμά του στα 7 του πήρε την οικογένεια, δεν ξέρω τι έγινε ο σύζυγος, και πήγαν στον Καναδά. Από τότε αγωνίζεται εκεί, πλέον πήγαινε παίξει στη Σασουόλο, αφού πέρασε και από το καμπιονάτο, πέρασε και από την Γαλλία, συγγνώμη. Κέρδισε το κόρνερ και ο Εωστάκη, ο αρχηγός, θα επαναφέρει πίσω στον Κονέ. Αυτός μια παλιά η οποία δεν μπορούσε να περάσει, επαναφέρει με το κεφάλι προς τη μεγάλη περιοχή. Τώρα βγαίνει ο Βασίλη, δεν προλάβει όμως ο Μουχαμέροβος, θα απομακρύνει όλα αυτά εκτός περιοχής. Είναι ένας μονόλογος των Καναδών στα τελευταία λεπτά. Σηκώνει πολύ ψηλά την μπάλα ο Λαριέ. Αν την κατεβάζει, δεν μπορεί να την κατεβάσει και ο Τζόναθαν, ο Ντέιβιτ, ο μεγάλος αστήρ του καναδικού ποδοσφαίρου, ο οποίος έχασε και την πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τους Καναδούς, μόλις το 16, όταν σούταρε εντός της περιοχής άτσαλα, εύκολα για τον Βασίλη, τον κίπερ των Βόσνων. Εδώ χάνει το κοντρόλ, δεν θα μπορούσε όμως να την κατεβάσει στο τέλος, γιατί η μπάλα έχει μια πολύ μεγάλη καμπή, έφτασε τουλάχιστον 15 μέτρα πάνω από το χορτάρι.
1: Δημήτρη, βλέπεις ο Καναδάς να καταφέρνει να φτάσει στην ισοφάριση, γιατί πιέζει, αλλά...
0: Ναι, το μάτς το βλέπω στο 1-1 μέχρι, δεν βλέπω πολλά γκολ, το έχω πει και από χτες, ότι τα μάτς αυτά η Βοσνία δεν σκοράρει πολύ, ο Καναδάς σκοράρει λίγο, ένα μάτς είναι κομμένο και ραμμένο στο 1-1. Δύσκολα.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, βλέπεις πολλές κάρτες.
0: Ναι, παρότι τώρα το μάτς έχει μόνο μία κάρτα, αλλά θα έχει δρόμο, γιατί θα σκληρύνει το παιχνίδι, καθώς οι Βόσνοι θα παίξουν πιο δυνατά για να κάνουν το αποτέλεσμα. Οι Βόσνοι έχουν επιλέξει αυτό το παιχνίδι, έχουν δυνατά κορμιά, έχουν κοντά τις γραμμές τους, ξέρουν ότι μπροστά κάτι μπορούν να κάνουν, γι' αυτό και τώρα προηγούνται 1-0. Η εικόνα του αγώνα είναι για ισοπαλία μέχρι στιγμής, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Οπότε διανύουμε τα 41 λεπτά. Θα δώσω την πάσα σε σένα και θα επανέλθουμε εδώ για τη λήξη του πρώτου.
1: Ωραία. Έχουμε, νομίζω, time out στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Φερεντσβάρος. Πάμε Μάλτα, πάμε στο Βασίλη. Βασίλη.
2: Ναι, ολοκληρώθηκε το time out στην επίθεση. Είναι η Φερεντσβάρος. Το σκορ στο 8-8. Επίθεση παίχτηκε παραπάνω για τη Φερεντσβάρος. Γι' αυτό κάλεσε time out ο προπονητής της. Νωρίτερα ο Γιώργος Δόσκας το πήρε για να αφυπνίσει τις παίχτριές του. Και θα έρθει το γκολ για την Φερεντσβάρος. Από την Κουρισάτη και πάλι. Πέμπτο της γκολ στον αγώνα. Και πρώτη φορά που προηγείται η Φερεντσβάρος στο τελικό. 2:44 πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Με ένα 4-0 σερί. Με 3 γκολ της Γκουρισάτη, η Φερεντσβάρος προηγείται 9-8 του Ολυμπιακού, μετατρέποντας το Ισβάρος στις 8-5 στα 7-23, σε υπέρ της 9-8 στα 2:44. Στο όλο αυτό το διάστημα δεν έχει σκοράρει ο Ολυμπιακός, αυτό το διάστημα σχεδόν 5 λεπτών. Και νωρίτερα, είχε, ενώ ο Ολυμπιακός κερδίσει αποβολή, έκανε κακή επιλογή η Ειρήνη Νίνου, μια κακή πάσα στα 2 μέτρα και έκλεψαν οι αθλήτριες Φερεντσβάρος, κέρδισε και την αποβολή και σκόραρανε. Τώρα ισοβαρίζει Άνδριους, γκολ για τον Ολυμπιακό, 2:26 πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Το χρειαζόταν πολύ αυτό το γκολ ο Ολυμπιακός και για λόγους ψυχολογίας, προφανώς όμως και για πρακτικούς λόγους. Ισοβαρίζει 9-9, 2:26 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Με το που προηγήθηκε η Φερεντσβάρος, απάντησε ο Ολυμπιακός με την Άνδριους, πάρα πολύ ωραίο σουτ χαμηλά στην αριστερή γωνία της Κις. 9-9 το σκορ. Θυμίζω ότι άλλαξε τερματοφύλακα ο Ματάης, ο προπονητής της Φερεντσβάρος, περνώντας την Κις αντί της Νέσμελη. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 8-5, ένα 4-0 σερί έφερε τη Φερεντσβάρος μπροστά με 9-8. Ισοφάρισε όμως η Άνδριους και τώρα κλέβει την μπάλα η Τριχά, πρώτης ελευθερίας πλευρή του και στη συνέχεια κερδίζει και φάουλ. Υπάρχει σφύριγμα, ναι, δεν υπάρχει αποβολή. Γίνονται φοβερές μάχες και μεταξύ της ελευθερίας Πλευρίδου και της Φωτεινής Τριχά, συμπαίκτηρες στην εθνική ομάδα, υπάρχουν κρατήματα, τα βλέπουμε και έστω και αν γίνονται κάτω από το νερό, φάνηκε τώρα. Η Άνδριους θα περάσει στην Βάσο Πλευρίδου, για να δούμε, θα το κάνει το σούτο ξανά στην Άνδριους, θα το κάνει εκείνη, ναι, γκολ για τον Ολυμπιακό, 19-1:48 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Η Άνδριους με δύο συνεχόμενα γκολ δίνει και πάλι το προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Η Αυστραλή διεθνής, είπαμε, έχει προσφέρει σπουδαία πράγματα στον Ολυμπιακό τη διετία που έχει αγωνιστεί με τα Ερυθρόλευκα. Το αποδεικνύει και σήμερα, σκοράρει για μία ακόμη φορά στον τελικό. Φτάνει η Άνδριους τα 3 γκολ, 2 συνεχόμενα τώρα, και το σκορ γίνεται 19 υπέρ της ομάδας του Γιώργου Ντόσκα. Στην επίθεση Φερεντσβάρος, σε ένα τελικό πάντως που είναι πάρα πολύ ωραίος, όποιος τον παρακολουθεί σίγουρα αποζημιώνεται από το θέαμα. Σκοράρει ελευθερία πλευρή του, δυνατό σουτ χαμηλά στην αριστερή γωνία της Τομοτοπούλου, κάνει το 10-10 η ελευθερία πλευρή του. 1:29 για το τέλος του τρίτου οκταλέπτου. Ένα εντυπωσιακό μάτς, ειδικά σε αυτή τη τρίτη περίοδο. Έχουν μπει 8 γκολ, 3 για τον Ολυμπιακό, 5 για τη Φερεντσβάρος. Είναι μοναδική περίοδο στην οποία υπολείπεται στο σκόρ ο Ολυμπιακός. Και πάρει το επιμέρους 4-3 στο πρώτο οκτάλεπτο, 3-2 στο δεύτερο. Τώρα το μάτς είναι στο 10-10 με ένα 5-3 υπέρ της Φερεντσβάρος. Ωραία τρίπλα και ξεφεύγει και πάλι, αν είδα καλά, είναι η Άμπι Άνδριους. Ναι, η Άμπι Άνδριους είναι, κερδίζει το φάουλ. Πανέξυπνη πάσα σε θέση τέτα, έχει βγάλει την Τριχά και υπάρχει, θεωρώ θα μπορούσε να δοθεί και πέναλτι στη φάση αυτή. Ήταν η Τορνάρου εν τέλει, η οποία μάλιστα είχε μια συμμαχία με την σύλλαγγη από πλευράς Φερεντσβάρος. Παραμένει το 10-10, δεν έδωσαν τίποτα οι διαιτητές. Υπάρχει και VAR, έτσι, αν χρειαστεί οτιδήποτε το τσεκάρουν. Και υπάρχει και δυνατότητα για challenge από τους προπονητές. Στην επίθεση είναι η Φερεντσβάρος. Ένα ακόμη σούτ αποκρούει, αυτή τη φορά η Ιωάννα Σταματοπούλου, που είχε πάρα πολλές αποκρούσεις, ενώ τώρα υπάρχει μια διακοπή για να εξεταστεί φάση στο VAR. Υπάρχει challenge από πλευράς Ολυμπιακού. Οπ, και υπάρχουν και πολλά νεύρα μεταξύ της Μαρίας Μυριογεφαλιτάκη και της ελευθερίας πλευρή του. Τέλος πάντων, εδώ συμπαίκτες, είπαμε, στην εθνική ομάδα, από μία κάρτα σε δύο, οι δύο σε κάθε μία. Υπάρχει ένταση και να δούμε τι, για ποιο λόγο έχει σταματήσει το παιχνίδι από τις διαιτητές. Θεωρώ VAR, ναι. Ας πάρει λοιπόν ο Δημήτρης το λόγο και επανερχόμαστε πολύ λίγο για να σας πω τι εξετάζεται.
1: Ωραία, ωραία, Βασίλη, δες τι γίνεται. Δημήτρη, δεύτερη κίτρινη, έτσι. Τώρα τρίτη. Έχουμε και στον σκόρερ στο Λούκιτς κάρτα τρίτη.
0: Εγώ έδωσα τα προγνωστικά μου πριν.
1: Εσύ τα λες.
0: Όποιος θέλει να παίξει στοίχημα, έχουμε ήδη τρεις κάρτες, θα ξεπεράσουμε τις τέσσερις όπως είπαμε. Ο διαιτητής ο Αργεντινός είχε βέβαια το δικαίωμα το πράξει και το έκανε. Να πούμε ότι στην Ευρώπη οι κάρτες είναι λιγότερες, παίζεται πιο τεχνικό ποδόσφαιρο σε όλο τον άλλο τον κόσμο και οι διαιτητές δεν είναι τόσο καλοί, με αποτέλεσμα πιο εύκολο να βγάζουν την κάρτα. Παραμένει το 0-1, έχουμε 4 λεπτά έξτρα, καθώς είχαμε και το cooling break και τώρα έχουμε ξεπεράσει τα πρώτα δύο, απομένουν άλλα δύο, τα οποία ουσιαστικά δεν νομίζω να αλλάξουν κάτι. Ένα παιχνίδι το οποίο μέχρι στιγμής έχει τη Βοσνία Ερζεγοβίνη να προηγείται 1-0 με χάρη στον γκολ του Λούκης από κοντά με κεφαλιά. Ήταν η ωραία εκτέλεση από τον Μπάσης από τα δεξιά με το αριστερό πόδι. Πρώτη κεφαλιά προς τα πίσω από τον Σιάτ Κολάσινας, πετάχτηκε ο Λούκης, ο οποίος κάνει ένα ονειρόδης ξεκίνημα, ο άσος της Κλούς της Ρουμανικής, κάνει ντεμπούτο σήμερα, σκοράρει και κάνει χαρούμενο και τον πατέρα του που ήταν ποδοσφαιριστής, ένα παιδί που γεννήθηκε στο Σάμπατς, το οποίο είναι στην Σερβία, είναι Σερβοβόσνιος.
1: Ωραία. Δημήτρη, θα πρέπει να σε διακόψω, το παιχνίδι του Ολυμπιακού έχει ξαναξεκινήσει. Βασίλη, τι ακριβώς εξετάσει? Ναι.
2: Δεν δόθηκε πέναλτι, εξετάστηκε και έγινε challenge από πλευράς Ολυμπιακού για πέναλτι στην Τορνάρο. Θεωρώ ότι ήταν πέναλτι καθαρό, αλλά το είδαν ιδιαίτερα στο VAR και δεν το έδωσαν και υπήρξαν πολύ έντονες διαμαρτυρίες από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Είναι ένα τυχερό γκολ τώρα. Η μπάλα κόντραρε σε σουτ το οποίο επιχείρησε η Κουρισάτη σε μπλοκ που πήγε να βγάλει Άντριος και πήγε η μπάλα στην αριστερή γωνία της Σταματοπούλου για να γίνει το σκορ 10-11. Κόντραρε η μπάλα, έβαλε τον μπλοκ, πήρε ύψος και κατέληξε ψηλά στο αριστερό γάμα της εστίας Σταματοπούλου. Ένα γκολ, μαγκόλ από την Κουρισάτη, αλλά πραγματικά πάρα πολύ τυχερό αυτό. 6 γκολ πάντως η Κουρισάτη στον αγώνα. 11-10 προηγείται η Φερεντσβάρος. Ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος. Νίκο, για να πας και στον Δημήτρη, σου δίνω το λόγο. 11-10 προηγείται η Φερεντσβάρος στο τέλος τρίτης περίοδου του στο τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό.
1: Ωραία, Δημήτρη, ο λόγος σε σένα.
0: Βροχή τα κόρνερ, λίγα τα γκολ. 1-0 η Βοσνία. Τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, εκτέλεση του κόρνερ. 10ο κόρνερ στο παιχνίδι. 8 νομίζω για τους Καναδούς. Κεφαλιά από τον γνωστό μας τον Κορνίλιος, ο οποίος πέρασε από τον Πανετολικό, δεν κατέληξε εντός. Σημασία πάντως έχει ότι να σας πω ότι τι δείχνουν τα στατιστικά. Μπορεί να είναι η κατάσταση μη ελεγχόμενη για τους... εδώ βλέπω και έναν Αμερικανό άσο του Hollywood, άσο του θεάτρου και του κινηματογράφου, αλλά δεν θυμάμαι τον ηθοποιό. Έχει 67-33 κατοχή μένει ο Καναδάς, έχει περισσότερα σουτ 8-5. Έχουμε λήξει τώρα του πρώτου ημιχρόνου. Βοσνία Ερζεγοβίνη, Καναδάς 1-0 με τον γκολ του Λούκιτς στο 21ο λεπτό. Και να πω ότι έχει 9 κόρνερ εναντί ενός, όμως το προβάδισμα του σκορ είναι για τους Βόσνιους, οι οποίοι είχαν μόνο μια καλή φάση με τον Λούκιτς. Αντιθέτως η Καναδία πήλησε δύο φορές με το μεγάλο του αστέρι τον Τζόναθαν Ντέιβιτ στο 16, άψυχο το σουτ μπλόκαρε ο Βασίλη, ενώ ο Ολουγιασέβη απόλεσε πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 32 εντός περιοχής με το αριστερό σούτερ την μπάλα λίγο πιο ψηλά από ό,τι έπρεπε, με αποτέλεσμα να μην απειλήσει τον κίπερ των Βόσνιων. Αποτέλεσμα πρώτο ημιχρόνου λοιπόν από το Toronto Stadium, παρουσία 1.000 Βοσνίων και 45.000 Καναδών. Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη 0-1.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
5: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
4: Τρελό σερί.
6: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ακούτε Era Sport. We'll be right back.
1: Ξεκίνησε το τελευταίο 8 λεπτό, οπότε επιστρέφουμε στο Βασίλη Μότση.
2: Ξεκίνησε με την Φερεντσβάρος να παίρνει το σπριντ, τον Ολυμπιακό να βγάζει την άμυνα στα 2 μέτρα για να είναι στην επίθεση. Υπολοιπόμενος ενός γκολ της Φερεντσβάρος. Η Τριχά κερδίζει ένα φάουλ, ακόμα 9 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Θα δώσει στην Σιούτη. Στο κέντρο της περιφέρειας πρέπει να δείξουν ψυχραιμία τώρα τα κορίτσια του Ολυμπιακού. Η Άμπι Άντρης στο δοκάρι και έξω η μπάλα. 7 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Πάντως να πω ότι νωρίτερα στο φινάλι τρίτης περίοδου θεωρείται ξεκάθαρο το πέναλτι που δεν δόθηκε. Και μετά από χρήση VAR μάλιστα, γιατί δεν ήταν μπροστά στην παίκτη του Ολυμπιακού η δεύτερη αθλητή της Φερεντσβάρος που ήταν κοντά στη φάση. Και θεωρώ ότι έπρεπε να δοθεί πέναλτι, δεν δόθηκε. Υπήρξαν πολύ έντονες διαμαρτυρίες από πλευράς του Ολυμπιακού. Συνέχεια πέτυχε τον γκολ το 11ο η Φερεντσβάρος και τώρα δίνεται πέναλτι υπέρ της Φερεντσβάρος. Αυτό εντάξει είναι. Το κέρδισε η Ντεφρίς αυτό το πέναλτι. 6 και 52 πριν το τέλος του τελικού. Ο Ολυμπιακός Φερεντσβάρος 10-11 και η Γκουρισάτη που έχει βάλει 6 γκολ στον σημερινό τελικό. Πολύ τυχερό το 11ο της Φερεντσβάρος και το 6ο για την ίδια. Είναι στα 5 μέτρα απέναντι στην Ιωάννα Σταματοπούλου. Έτοιμη να εκτελέσει. Εκτελεί και σκοράρει. Κάνει το Ολυμπιακός Φερεντσβάρος 10-12. 6 και 52 πριν το τέλος. Τώρα είπαμε πρέπει να είναι ψύχρεμες οι αθλήτριες του Ολυμπιακού, γιατί έχουν την ποιότητα να ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Ενώ ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί και με 8-5, θυμίζω, στο ξεκίνημα του τρίτης περίοδου. Έκτοτε έχει πετύχει 2 γκολ και έχει δεχτεί 7 από την Φερεντσβάρος. Η Άντριους, και ενώ η Φερεντσβάρος παίζει πρες σχεδόν σε όλο το μήκος της πισίνας, έχει την μπάλα στα χέρια της. Στη θέση της φουταριστής είναι η Ντένια Κουρέτα για τον Ολυμπιακό. Υπάρχει αποβολή, μάλλον απλό φαλ, γκολ για τον Ολυμπιακό. Μειώνει με την Ειρήνη Νίνου. Πάρα πολύ ωραίο γκολ από την Ειρήνη Νίνου. Είπαμε είναι σε εξαιρετική κατάσταση σε αυτό το Final Four και το δείχνει και τώρα. Μειώνει στο γκολ 11-12, 6 και 36 ακόμα για τη λήξη του τελικού. Η Ειρήνη Νίνου είναι σίγουρα και αυτή των πρωταγωνιστριών για τον Ολυμπιακό. Δεύτερο της γκολ στον σημερινό αγώνα. Αλλά δύο πολύ, πολύ ωραία γκολ και αυτό σε πολύ κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού. 6 και 36 πριν το τέλος, μειώνει σε 12-11. Στην επίθεση τώρα είναι η Φερεντσβάρος. Με την Ντεφρός, με την Ντεφρίς, με συγχωρείτε, να αφήνει στην Κουρισάτη. Εκείνη στην ελευθερία πλευρή του. Από τα δεξιά ελευθερία πλευρή του, ακόμη πιο δεξιά για την Κούνια. Κούνα, με συγχωρείτε, βάλει είναι. Η οποία κρατά, έχει μπροστά τη στην Τριχά, ελευθερία πλευρή του, Γκουρισάτη και Κέστελη, τώρα ελευθερία πλευρή του, θα περάσει στα 2 μέτρα, γυρίζει Ντεφρύς από κρούση Σταματοπούλου. Είχε πάνω τις δύο παίκτριες του Ολυμπιακού, κόντρα πιθανή, όχι, γιατί δεν ήταν τόσο καλή η πάσα της Σταματοπούλου προς την Σάντα, ήταν στην πλάτη της. Έκλεψαν τις Φερεντσβάρος και η ελευθερία πλευρή του απέναντι Σταματοπούλου. Η μπάλα στο δοκάρι μετά από σκαστό σουτ και το rebound θα το πάρει Σταματοπούλου. Πάρα πολύ κρίσιμη και αυτή η φάση γιατί ήταν μόνη σχεδόν σε απόσταση 4 μέτρων απέναντι Σταματοπούλου η ελευθερία πλευρή του. Αλλά το σουτ της ήταν σκαστό και πήγε στο οριζόντιο δοκάρι ευτυχώς για τον Ολυμπιακό. Και στην επίθεση τώρα είναι οι Ερυθρόλευκες με την Τριχά. Να περνά την μπάλα, προσπάθησε τουλάχιστον στην Κουρέτα στα 2 μέτρα. Έκλεψε εντυπωσιακά η Γκουρισάτη, πρώτης φονταριστής του Ολυμπιακού. Το σκορ παραμένει στο 11-12. 12-11 προηγείται η Φερεντσβάρος. 5 και 20 ακόμη για το φινάλε ενός συγκλονιστικού τελικού που γίνεται στη Μάλτα. Ελευθερία πλευρή του, αλλάζει πλευρά στα αριστερά. Έξτρα πάσα. Μπλοκ καταπληκτικό από την Τορνάρου. Στο σουτ το οποίο έκανε η Κέστελη. Η μπάλα έχει πάει στα χέρια της Βάσου πλευρή του. Στο κέντρο της πισίνας ο Ολυμπιακός. Γυρίζουν γρήγορα. Αλλά να δούμε την πάσα στην άλλη πλευρά για τη Στεφανία Σάντα. Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις κόντρας. Κρατάει η Σάντα. Η οποία θα βγάλει στην Τριχά. Η Τριχά στο κέντρο της περιφέρειας. Πιο αριστερά για την Τορνάρου που είχε έρθει από εκεί. Η Τορνάρου στην Τριχά. Η Άντριους. Σουτάρει, σκοράρει! Γκολ για την Άμπι Άντριους και τον Ολυμπιακό. Ισοφαρίζει ο Ολυμπιακός σε 12-12, 4 και 44 πριν τη λήξη. Με ένα ακόμη γκολ από την Άμπι Άντριους. Και ενώ είχε βρεθεί Δύο γκολ πίσω ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά στο μάτς στα 6:52. Λιγότερο από δύο λεπτά μετά, κάτι περισσότερο μάλλον από δύο λεπτά μετά, ισοφαρεί σε 12-12. Πολύ σημαντικό ότι είχαν τα ψυχικά αποθέματα, έχουν την ποιότητα, αυτό είναι δεδομένο. Οι αθλήτριες του Ολυμπιακού να ισοφαρίσουν στο μάτς 12-12 στην κόψη του ξηραφιού. Ο τελικός συναρπαστικός μεταξύ δύο πάρα πολύ ποιοτικών ομάδων. Η ελευθερία πλευρή του δίνει στη Λέι Μέτερ, ξανά η ελευθερία πλευρή του. Είναι πολύ καλή άμυνα του Ολυμπιακού. Δεν επιτρέπουν το σούτ στην εστία της Θαματοπούλου. Δεν το τολμάει να το πάρει η Λέι Μέτερ. Νέο σούτ στα μπλοκ, αλλά είναι άτυχος ο Ολυμπιακός. Γιατί μετά τα μπλοκ η μπάλα θα πάει στην Κέστελη και εκείνη θα βρει εκτός θέση Θαματοπούλου και θα σκοράρει. Ενώ είχε βγει άμυνα από πλευρά Ολυμπιακού. Ένα σκοτωμένο σούτ στο τέλος των 28 δευτερολέπτων από την πλευρή του. Πήγε στα μπλοκ που έβγαλαν οι παίκτριες του Γιώργου Ντόστρα. Αλλά δυστυχώς το rebound το πήρε η Κέστελη για να κάνει το 13-12, 4-15 πριν τη λήξη. Πραγματικά άτυχος στην φάση αυτή ο Ολυμπιακός. 4-15 επαναλαμβάνω πριν την ολοκλήρωση του τελικού στη Μάλτα. Η Άντριους, η οποία έχει πετύχει 4 γκολ σε 6 προσπάθειες προς την αντίπαλη εστία. Έχει την μπάλα στα χέρια στο κέντρο της πισίνας, πιέζεται από την Κουρισάτη. Περιμένει κίνηση από τις συμπαίκτριες, θέλει να βρει την Μυριοκεφαλιτάκη. Τελικώς θα δώσει την πάσα στη Βάσο πλευρή του. Εκείνη ξανά στην Άντριους. Είχε και την επιλογή τη Σάντα, εκεί θα πάει τώρα η μπάλα. Η Σάντα, έξτρα πάσα πολύ ωραία για τον Τορνάρου. Και τώρα υπάρχει ένα απλό φάουλ, ακόμα ένα δευτερόλεπτο για τον Ολυμπιακό. Πρέπει να γίνει το σουτ, γίνεται η μπάλα έξω. Δεν γινόταν τώρα να απειλήσει ο Ολυμπιακός, είναι η αλήθεια, γιατί δεν ξέρω αν ήταν και πρόθεσμο το σουτ το οποίο επιχείρησε η Άμπι Άντριους. Που μπροστά σου τάρει άμεσα. Στην επίθεση είναι η Φερεντσβάρος με το σκορ στο 13-12 υπέρ της. Η μπάλα είναι στα χέρια της Κούνα. Θα δώσει τη Λέι Μέτερ. Η Λέι Μέτερ συγκλίνει προς το κέντρο, ας το πούμε έτσι, της περιφέρειας. Ακόμη 5 δευτερόλεπτα για τη Φερεντσβάρος. Ένα σούτ και γκολ δυστυχώς από την Μπέα Ορτίθ. Η Ισπανίδα Μπέα Ορτίθ πετυχαίνει το πρώτο της γκολ στον αγώνα. Είχε 4 αποτυχημένες προσπάθειες προς την εστία της Θαματοπούλου. Τώρα σκοράρει, στέλνει την μπάλα ψηλά στην αριστερή γωνία της Ελληνίδας goalkeeper για να δώσει ξανά προβάδισμα 2 γκολ στη Φερεντσβάρος. Και ενώ ο Ολυμπιακός είχε ισοφαρεί σε 12-12 στα 4-44, τώρα 3-20 πριν το τέλος του τελικού, η Φερεντσβάρος είναι πολύ σημαντικό προβάδισμα 2 γκολ. Και ο Ολυμπιακός χρειάζεται σίγουρα να σκοράρει. Εντάξει, και υπάρχει χρόνος, αλλά το θέλει και τον γκολ και τώρα. Έτσι, για να μπορέσει να το πιστέψει ακόμη περισσότερο ότι μπορεί να φτάσει στην ανατροπή, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί πλέον η κατάσταση. Η Βάσο πλευρή του θα δώσει τη Σιούτη. Κρατάει Σιούτη στο κέντρο της περιφέρειας. Σουτάρει, η μπάλα στο δοκάρι. Και στη συνέχεια στα χέρια της Λέι Μέτερ. 2:55 ακόμη για τη λήξη του συναρπαστικού αυτού τελικού. Η μπάλα φτάνει στην Φάρκας. Κρατάει η Φάρκας, δίνει στη Λέι Μέτερ. Πιέζεται το διβάσο πλευρή του. Ακόμη 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση της Φερεντσβάρος. Πρέπει τώρα να βγάλει την άμυνα ο Ολυμπιακός. Η Λέι Μέτερ δεν θα επιχειρήσει καν σούτ όπως το βλέπω, ή μπορεί να κάνει ένα από το κέντρο της πισίνας. Αυτό θα κάνει, μπάλα έξω, 2:31 πριν το τέλος, κατοχή για τον Ολυμπιακό, το σκορ στο 14-12 υπέρ της Φερεντσβάρος. Η Σταματοπούλου θα περάσει στην Βάσο πλευρή του. Κρατάει η Βάσο πλευρή του. Θα δώσει τώρα στην Άμπι Άντριους. Το ζυγίζει το σου, θα περάσει Σάντα εν τέλει. Η Σάντα κάνει την προσπίση για πάσα. Δυστυχώς δεν θα σκοράρει. Θα αποκρούσει εκεί. Θα περάσει μπάλα κάτω από τα χέρια της, αλλά δεν είχε τη δύναμη για να περάσει και την νοητή γραμμή του τέρματος. Παραμένει λοιπόν το Ολυμπιακός Φερεντσβάρος 12-14. Και υπολείπονται τώρα 1 λεπτό και 55 δευτερόλεπτα. Χωρίς να βιάζεται η Λέι Μέτερ, είναι λογικό να εξαντλήσει τον χρόνο των επιθέσεών της η Φερεντσβάρος. Τα 28 δευτερόλεπτα που έχει σε κάθε επίθεση. Δεν κάνει και δυναμικό μαρκάρισμα Μυριοκεφαλιτάκη, γιατί δεν θέλει να υποπέσει κάποια αποβολή. 1:42 πριν το τέλος, κατοχή για τον Ολυμπιακό. Τώρα οπωσδήποτε ο Ολυμπιακός θέλει γκολ. Η Σταματοπούλου Δίνει στην Τριχά. Η Τριχά περνά στη Μυριοκεφαλιτάκη. Εκείνη προσπαθεί να γυρίσει. Υπάρχει αποβολή που κερδίζει η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη. Και υπάρχει πάλι μια μικρή ένταση εκεί. Εντάξει, περνιέται γρήγορα. Επίθεση παίκτρια παραπάνω λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Και έχει ταΐματο ο Γιώργος Δόσκης να πάρει. Δεν το παίρνει πάντως τώρα. 1:34 πριν το τέλος. Η Άμπι Άνδριους έχει την μπάλα στα χέρια. Η Σιούτη. Τριχά. Σάντα. Άνδριους. Θα κάνει το σούτ. Γκολ για τον Ολυμπιακό. Μειώνει σε 14-13. 80 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του τελικού. Ο Ολυμπιακός είναι ζωντανός στο κυνήγι της κούπας με αυτό το γκολ που πετυχαίνει η Άνδριους. Το πέμπτο της στο τελικό. 5 σε 8 προσπάθειες για σούτ. Η Αυστραλή διεθνής η Άμπι Άνδριους μειώνει σε 14-13. Θέλει άμυνα τώρα ο Ολυμπιακός και στη συνέχεια γκολ οπωσδήποτε. Ακόμη 80 δευτερόλεπτα για το τέλος. Υπάρχουν επιθέσεις διαθέσιμες, αλλά πρέπει να βγάλει την άμυνα τώρα η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα. Η Φωτεινή Τριχά πάνω στην ελευθερία πλευρή του. Θα περάσει στην Κέστελη. Παίρνει εκείνη ένα απλό φάουλο από την Ίνου. Κρατάει η Κέστελη. Ακόμα 15 δευτερόλεπτα για τη Φερεντσβάρος. Ένα ακόμη απλό φάουλ. Η μπάλα στην ελευθερία πλευρή του. Στο κακό της χέρι του αριστερό. Τώρα θα την πάρει στο δεξί. Απλά κρατά μπάλα η Φερεντσβάρος. Υπάρχει επιθετικό φάουλ. Αν δεν δίνεται, αποκρούει Σταματοπούλου στην αριστερή της γωνία. Και στην επίθεση είναι ο Ολυμπιακός. 50 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Πολύ μεγάλο άγχος και στις δύο ομάδες. Time out τώρα το καλεί ο Γιώργος Δόσκας, το δεύτερο που έχει δικαίωμα και τελευταίο να πάρει στον αγώνα. 49 δευτερόλεπτα η επίθεση στα ίσια. Time out παίρνει ο Γιώργος Δόσκας. Είχε την υπομονή να μην το πάρει νωρίτερα, ενώ είχε η ομάδα του επίθεση παίκτρια παραπάνω. Σκόραρε η Άνδριους, δικαιώθηκε ο Γιώργος Δόσκας και τώρα παίρνει το time out 49 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Θέλει να την ισοφάρει τώρα ο Ολυμπιακός. Να δούμε τι θα επιλέξει να κάνει.
1: Βασίλη, να εκμεταλλευτούμε το time out και να πάμε σε διαφημίσεις.
8: Era Sport 101,8.
9: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
10: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
9: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
10: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
9: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
10: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
9: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
11: Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Το παιχνίδι ανάμεσα στον Καναδά και τη Βοσνία είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Δημήτρη, έχουμε αλλαγές?
12: Νίκο, εκ πρώτης όψεως, μόλις ξεκίνησε πριν από 5 δευτερόλεπτα, δεν βλέπω αλλαγή. 0-1 θυμίζουμε το πρώτο μέρος με τον γκολ στο 21ο λεπτό του Γιώβο Λούκης. Και επειδή η Βοσνία είναι ένα μοσαϊκό και θρησκειών, είδαμε τον Γιώβο Λούκης να κάνει το σταυρό του γιατί είναι Ορθόδοξος, ενώ οι υπόλοιποι συμπαίκτοι περισσότεροι είναι μουσουλμάνοι.
1: Ωραία, Δημήτρη, θα ξανάρθουμε σε σένα. Επιστρέφουμε στο Βασίλη Μότση στη Μάλτα.
2: Γκολ, Ολυμπιακός ισοφαρίζει 13 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του τελικού. Κέρδισε αποβολή μετά το time out που πήρε ο Γιώργος Δόσκας Ολυμπιακός. Η Στεφανία Σάντα κατάφερε με πολύ μαχητικό πνεύμα και δύναμη να κρατήσει την μπάλα, να μείνει όρθια και να σκοράρει, ισοφαρίζοντας σε 14-14, 13 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη αυτού του συγκλονιστικού τελικού στο κολυμπητήριο της Ξήρας στη Μάλτα. Απίστευτη ενέργεια από την Στεφανία Σάντα. Πρώτο της γκολ στο σημερινό τελικό, αλλά μπορεί να αποδειχθεί χρυσό. Υπολείπονται 13 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός θέλει να βγάλει την άμυνα για να διεκδικήσει το τρόπαιο στα πέναλτι. Αλλά γύρισε, επέστρεψε από το εισβάρος του 14-12 και ισοφάρισε σε 14-14. Ακούτε και πόσο κόσμος του αντιδρά. 14-12 είχε βρεθεί πίσω στο σκόρ Ολυμπιακός στα 3-20 πριν τη λήξη του τελικού. Μείωσε σε 14-13 με την Άμπι Άνδριους επίθεση με παίκτρια παραπάνω. στο 1-20 επαναλαμβάνω και ισοφαρίζει τώρα 13 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Χωρίς τερματοφύλακα η Φερεντσβάρος στην επίθεση της αυτή. Αν κλέψει μπάλα ο Ολυμπιακός μπορεί και να πάρει για την νίκη και τώρα. Το θέμα είναι να βγάλει την άμυνα βέβαια. Έχει δικαίωμα να μην βάλει τερματοφύλακα, να βάλει 7 παίκτες πισίνας ο κάθε προπονητής και αυτό κάνει τώρα. Στην επίθεση λοιπόν είναι η Φερεντσβάρος. Γυρίζει την μπάλα η ελευθερία πλευρή του. Κρατά ξανά η ελευθερία πλευρή του. Θα σουτάρει, θα μπλοκ και για να δούμε. Θα γίνει. Όχι, έχει λήξει λένε ο χρόνος. Τέλος πάντων αυτό είπανε ότι ούτως ή άλλως δεν έγινε σουτ. Πέναλτι λοιπόν στο τελικό. 14-14. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε από το εισβάρος του 14-12. Ισοφάρισε 14-14 με χρυσή σκόρερ τη Σάντα στα 13 δευτερόλεπτα και τη λήξη. Και θα έχουμε πέναλτι για να μάθουμε τον νικητή σε αυτόν τον τελικό. Ποια ομάδα θα πάρει το τρόπαιο? Θα είναι ο Ολυμπιακός για να σηκώσει την τέταρτη κούπα σε επίπεδο Champions League ή απευχόμαστε όλοι βεβαίως να είναι η Φερεντσβάρος που διεκδικεί την πρώτη της? Άρα Νίκο, αν θες σου δίνω λίγο το χρόνο να πας στον Δημήτρη και επαναρχόμαστε.
1: Ωραία, ναι, επιστρέφουμε στο Τορόντο. Στο Τορόντο διεξάγεται η αναμέτρηση Καναδάς Βοσνία Ριζεγοβίνη. Την παρακολουθεί ο Δημήτρης Μαλισιώβας και επιστρέφουμε. Τι είναι το λόγο σε εκείνο?
12: Να λες όμως ότι δεν είμαι στο Τορόντο.
1: Το εξήγησα, το εξήγησα. Γι' αυτό είπα ότι η αναμέτρηση διεξάγεται.
12: Έτσι.
1: Θα ήθελες όμως, είμαι σίγουρος.
12: Τορόντο Stadium. Εδώ έχουμε πέναλτι. Τι έχουμε? Έχουμε απομάκρυνση από τον Βασίλη πάνω στον Ολουγιασέβη μέσα στην περιοχή, στο όριο. Δεν έχει δείξει τίποτα. Ο ρέφερ είναι κάτω και οι δύο ποδοσφαιριστές ακριβώς στο 48. 3 λεπτά, μια δύσκολη φάση. Αν έχει προλάβει και έχει διώξει με τα χέρια ο goalkeeper των Βόσνων, δεν υπάρχει θέμα. Εάν όμως έχει βρει τον παίκτη των Καναδών, είναι στο όριο του πέναλτι. Θα δούμε και το πρώτο replay. Νομίζω ότι έχει δώσει το πλάγιό του, έχει δώσει ότι δεν υπάρχει κάποια παράβαση. Οι Βόσνοι θεατές, οι ελάχιστοι μέσα στους Καναδούς κοιτούν. Δεν υπάρχει κάποια συζήτηση, άρα λοιπόν δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει replay ακόμη. Να το replay εδώ. Η βαθιά παλιά από την άμυνα, από τον Φουτζερόλ. Υπάρχει offside καταρχάς. Καταρχάς υπάρχει offside, για να δούμε όμως και στην εξέλιξη εντός περιοχής. Όχι, δεν υπάρχει πέναλτι, έχει διώξει με τα χέρια ο Βασίλη και μετά. Είναι στα όρια του πέναλτι αυτή η φάση, αλλά νομίζω ότι υπάρχει offside. Βέβαια, είναι στα όρια του πέναλτι γιατί διώχνει με την μπάλα, αλλά γκρεμίζει και τον αντίπαλό του. Όμως υπάρχει κατά 99% offside. Έχουμε διακοπή αγώνα, Νίκο, οπότε το μικρόφωνο σε σένα, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί εδώ η επανέναρξη του αγώνα.
1: Ωραία, Δημήτρη.
12: Δεν υπάρχουν αλλαγές πάντως στο δεύτερο μήκο, να επαναλαμβάνω, δόθηκε το offside.
1: Ωραία. Να γυρίσουμε στη Μάλτα. Να θυμίσω, Ολυμπιακός Φερεντσβάρος 14-14. Η Στεφανία Σάντα 13 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της αναμέτρησης πέτυχε το χρυσό γκολ και το οδήγησε στα πέναλτι, τα οποία είναι, από ό,τι βλέπω, σιγά σιγά ετοιμάζονται οι πολίστριες να πάρουν θέση, οπότε επιστρέφουμε στο Βασίλη.
2: Οπότε, Λανίκο, γεια σου. Λοιπόν, τώρα πάει να μαζέψει την μπάλα η Μαρία Μεριοκεφαλιτάκη. Στα 5 μέτρα λοιπόν θα είναι απέναντι στην Αλεξάνδρα Κις. Κάτω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού ειδικεύεται στις αποκρούσεις του Ολμπεστίνα. Θα τα πω σε λίγο. Η Μεριοκεφαλιτάκη εκτελεί. Η μπάλα γκολ στο δοκάρι και μέσα. 15-14 συνολικό σκορ. 1-0 στα πέναλτι για τον Ολυμπιακό με την εκτέλεση της Μυριοκεφαλιτάκη. Η Ολλανδή Ιάννα Μπριτ Φάντεν Ντόλμπεστίν κάτω από το δοκάρια του Ολυμπιακού στον πρώτο τελικό με τη Βουλιαγμένη είχε πιάσει 2 ή 3 αν θυμάμαι καλά η Φάντεν Ντόλμπεστίν και είχε δώσει στον Ολυμπιακό την νίκη. Το έχει κάνει και με την Εθνική Ολλανδίας, ειδικεύεται σε αποκρούσεις πέναλτι και τώρα θα είναι απέναντι στην Μπέα Ορτίθ που είναι η πρώτη που εκτελεί η Μπέα Ορτίθ. Και αποκρούει! Αποκρούει την Ντόλμπεστίν. Είναι καταπληκτική. Σας το λέγαμε, ειδικεύεται στα πέναλτι, το πιάνει. Πιάνει το πέναλτι το οποίο εκτέλεσε η Μπέα Ορτίθ, η Άννα Μπριτ Φάντεν Ντόλμπεστίν, μόλις ένα χρόνο στην Ελλάδα και έχει μάθει ήδη να μιλά ελληνικά. Είναι προφανώς πανέξυπνη. Τώρα στα 5 μέτρα η Βάσο πλευρή του εκτελεί. Σκοράρει! Γκολ! 2-0 για τον Ολυμπιακό. 16-14 συνολικό σκορ. Και η επόμενη εκτέλεση για την Φερεντσβάρος είναι από τη Σύλλαγγη. Η Ντοροτία Σύλλαγγη λοιπόν απέναντι στην Φάντεν Ντόλμπεστιν. Εκτελεί και πάλι το πιάνει. Δεύτερη απόκρουση. 16-14 το σκόρ για τον Ολυμπιακό. Η Φάντεν Ντόλμπεστιν είναι η ηρωίδα του τελικού για τις ορυθρόλευκες έως τώρα. Για να δούμε πώς θα συνεχιστεί. Έχει πιάσει και τα δύο πρώτα απέναντι της Φερεντσβάρος και ο Ολυμπιακός έχει αυτό το πάρα πολύ σημαντικό προβάδισμα για να κάνει το τρόπαιο δικό του. Η Φωτεινή Τριχά στα 5 μέτρα. Εκτελεί η μπάλα όμως το δοκάρι μετά την απόκρουση της Κις. Έτσι λοιπόν παραμένει το 16-14 και το 2-0 για τον Ολυμπιακό. Η ελευθερία πλευρή του τώρα απέναντι στην Ολλανδή goalkeeper του Ολυμπιακού. Εκτελεί, το πιάνει και αυτό, απίστευτο. Αν δεν έχει πάει η μπάλα στο δοκάρι, νομίζω ότι είναι απόκρουση και πάλι. Άρα αν σκοράρει τώρα ο Ολυμπιακός, παίρνει το τρόπαιο του Champions League. Απίστευτο αυτό που έχει συμβεί στα πέναλτι. Τρία χαμένα πέναλτι για τη Φερεντσβάρος. Δύο αποκρούσεις, Φάντεν Ντόλμπεστιν. Έχω την εντύπωση ότι είναι και τρίτη, αλλά μπορεί να έχει πάει η μπάλα στο δοκάρι. Είμαστε αρκετά ψηλά για να το δω και δεν υπάρχει και replay. Με βοηθάς και εσύ, Νίκο, αν έχεις εικόνα. Το σημαντικό είναι ότι η Χριστίνα Σιούτη είναι έτοιμη να δώσει το τρόπαιο στον Ολυμπιακό. Η Χριστίνα Σιούτη, αν σκοράρει, ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Η Σιούτη λοιπόν στα 5 μέτρα εκτελεί και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης για τη σεζόν 25-26. Ο Ολυμπιακός κατακτά το τέταρτο Champions League στην ιστορία του, επικρατώντας με 17-14 στα πέναλτι της Φερεντσβάρος. Μεγάλη ηρωίδα η Ολλανδή goalkeeper, η Φάντεν Ντόλμπεστιν. Το γκολ στο πέναλτι από τη Χριστίνα Σιούτη, αυτό είναι που δίνει το τρόπαιο στον Ολυμπιακό. Το γκολ της Στεφανία Σάντα στα 13 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του τελικού έστειλε την διεκδίκηση του τροπέου σε αυτή την ψυχοφθόρο διαδικασία στην οποία μίλησε η ψυχή των κοριτσιών του Γιώργου Ντόσκα. Όλοι μέσα στην πισίνα, τώρα μάλλον ρίχνει Μυριοκεφαλιτάκη και τον Γιώργο Ντόσκα. Οι πανηγυρισμοί έχουν ξεκινήσει, ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης στη Μάλτα, είχε αυτό το στόχο από το ξεκίνημα της χρονιάς. Τον πέτυχε, κάνει το Triple Crown έχοντας κατακτήσει το Double στην Ελλάδα, παίρνει και το Champions League. Μετά το 2015, το 2021, το 2022 και τώρα το 2026 είναι πρωταθλητής Ευρώπης στη Μάλτα. Πρωταθλήτρια Ευρώπης η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού μαζί με τη Σαμπατέλη, πιο επιτυχημένες τελευταίες 15 ετίας στην Ευρώπη, και είναι όλες στην πισίνα για να πανηγυρίσουν αυτή τη σπουδαία επιτυχία. Ο Ολυμπιακός άξιζε αυτό το τρόπαιο. Έχει σπουδαία ομάδα. Η Φερεντσβάρος το έβαλε δύσκολα. Πήρε προβάδισμα 2 γκολ με 14-12 3 λεπτά πριν το φινάλε του τελικού, αλλά ο Ολυμπιακός αρχικά με την Άντριους που σκόραρε 5 γκολ στην κανονική διαδικασία του παιχνιδιού, μείωσε 1-20 πριν το τέλος το 1 γκολ, ισοφάρισε στα 13 δευτερόλεπτα η Σάντα και είναι όλοι στην πισίνα τώρα για να πανηγυρίσουν. Ο Γιώργος Δόσκας, ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο συνεργάτης του Γιώργος Φουντούλης, η φιλιόμανο Λιουδάκη που έχει κατακτήσει ως παίκτρια 2 ευρωπαϊκά τρόπαια με τον Ολυμπιακό. Όλες οι παίκτριες προφανώς και εκείνες που ήταν στην αποστολή αλλά δεν ήταν στην 14η του αγώνα και πανηγυρίζουν μαζί με τον κόσμο υπό τους ρυθμούς του τραγούδιου που ακούτε στο κέντρο της πισίνας. Το Free From Desire είναι αυτό που παίζει στα μεγάφωνα και όλα τα κορίτσια του Ολυμπιακού, οι αθλήτες του Ολυμπιακού χορεύουν στο νερό. Έχουμε και επίδειξη καλλιτεχνικής κολύμβησης τώρα μαζί με τον κόσμο τους, λοιπόν πανηγυρίζουν. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης για τη σεζόν 26-27. Είπαμε, μπορούσε να το πάρει αυτό το τρόπο, το δικαιούταν βάσει της συνολικής εικόνας του στο Final Four. Νομίζω θα δικούσε τον εαυτό του αν δεν το έπαιρνε, αλλά εντάξει, και η Φερεντσβάρος έκανε φοβερή προσπάθεια. Είχε πρωταγωνίστρια την Κουρισάτη που πέτυχε 7 γκολ, αλλά στο φινάλε, στα πέναλτι, μεγάλη πρωταγωνίστρια για τον Ολυμπιακό ήταν η Ολλανδή Φάντεν Ντόλμπεστιν που έπιασε τα δύο πρώτα πέναλτι και είπαμε έχω την εντύπωση ότι έχει πιάσει και το τρίτο αν δεν έχει πάει στο δοκάρι η μπάλα, δεν είδαμε replay, η κάμερα εστιάζει πάντως στην Φάντεν Ντόλμπεστιν, θα προσπαθήσουμε να έχουμε και δηλώσεις αργότερα. Οι χοροί και οι πανηγυρισμοί συνεχίζονται στο κέντρο της πισίνας, κοιτούν τα κορίτσια του Ολυμπιακού και τα υπόλοιπα μέλη του τεχνικού team προς τον κόσμο. Η ελευθερία πλευρή του και οι παίκτες της Φερεντσβάρος είναι με δάκρυα στα μάτια, κατέβαλαν τεράστια προσπάθεια και εκείνες για να πάρουν τον τρόπαιο. Γλίστες από τα χέρια τους. Το πήρε ο Ολυμπιακός με 17-14 στα πέναλτι. 3-0 στα πέναλτι. Δεν λάθευσε, μόνο η Τριχάδεν σκόραρε από πλευράς του Ολυμπιακού. Η Σιούτη πέτυχε το νικητήριο πέναλτι με μια πολύ δυνατή εκτέλεση. Και τώρα συνεχίζονται οι πανηγυρισμοί. Είναι πραγματικά πολύ ωραίες εικόνες να βλέπεις την ευτυχία χαραγμένη στα πρόσωπα κάποιων ανθρώπων και προκειμένου των παικτριών του Ολυμπιακού. Διότι καταβάλλονται για αυτές τις μεγάλες προσπάθειες όλα αυτά τα χρόνια και φέτος. Διπλές προπονήσεις σχεδόν καθημερινά. Ένα πάρα πολύ δύσκολο άθλημα το πόλο. Απαιτεί πολύ μεγάλες θυσίες. Τις έκαναν οι παίκτες του Γιώργου Ντόσκα που τώρα τους μιλά. Προφανώς τους δίνει συγχαρητήρια. Ακούγεται και το Ολυμπιακό στο κέντρο της πισίνας με την προτροπή του προπονητή της ομάδας του Γιώργου Ντόσκα, που μεσούς σχεδόν της περίοδου αντικατέστησε τον Δημήτρη Καραβαρίτη και οδήγησε τον Ολυμπιακό στο τρέμπλ. Έκανε το τρίπλ κράουν ο Ολυμπιακός λοιπόν, και οι πανηγυρισμοί συνεχίζονται, φτάνουν φαντάζομαι στα αυτιά σας. Είναι το Ολυμπιακός που ακούγεται αρχικά από την πισίνα από τις αθλήτρες του Ολυμπιακού και τώρα από τον κόσμο της ομάδας. Μάλιστα οι παίκτες του Ολυμπιακού θα βγουν και εκτός πισίνας, θα πλησιάσουν προς την εξέδρα των φίλων του Ολυμπιακού για να συνεχιστούν οι πανηγυρισμοί. Σε περίπου 5 λεπτά θα έχουμε και την απονομή του τροπαίου των χρυσών μεταλλίων στα κορίτσια των Πειραιωτών και στη συνέχεια βεβαίως την κούπα στα χέρια της αρχηγού της Βάσος Πλευρίτου στη μάχη των δύο αδερφών, της Βάσου Πλευρίτου και της Ελευθερίας Πλευρίτου. Νικήτρια, έτσι ας το πούμε, αναδείχθηκε η Βάσο Πλευρίτου. Ο τίτλος πήγε λοιπόν σε εκείνη μετά από ένα συγκλονιστικό τελικό διαφήμιση του αθλήματος, και τώρα όλες συνέξω από το νερό. Χορεύουν, χοροπηδούν, πανηγυρίζουν. Ακούτε και τις μουσικές επιλογές από τους διοργανωτές, ενώ και φίλοι του Ολυμπιακού φωνάζουν συνθήματα, όλοι με τα κινητά στα χέρια για να απαθανατήσουν αυτές τις στιγμές. Περίπου 500 βρέθηκαν εδώ στο κολυμπητήριο της Ξήρα στη Μάλτα για να δουν από κοντά την προσπάθεια και της ανδρικής και της γυναικείας ομάδας. 300 ήταν μέχρι χθες, άλλοι 200 ήρθαν σήμερα ουσιαστικά για τα κορίτσια, γιατί αύριο ο Ολυμπιακός άντρες παίζει στο μικρό τελικό. Και όλοι μαζί.
1: Πάλι με τη Φερεντσβάρος, Βασίλη, έτσι.
2: Πάλι με τη Φερεντσβάρος, αύριο στις 8 για το χάλκινο μετάλλιο. Αλλά εντάξει, αυτοί οι αγώνες είναι της παρηγοριάς, όπως το είπε και ο Ντίνος Γεννηδουνιάς, που έχει εκφράσει και την αντίθεσή του στο να γίνονται. Οι πανηγυρισμοί λοιπόν συνεχίζονται. Θα σου δίνω αν θες λίγο το λόγο για να επανέλθουμε με την απονομή του τροπαίου στις προαναλήτηρες Ευρώπης.
1: Ολυμπιακός Φερεντσβάρος, κανονική διάρκεια του τελικού 14-14, στα πέναλτι 17-14. Ολυμπιακός φτάνει στην κατάκταση του τέταρτου πρωταθλήματος Ευρώπης της ιστορίας του. Η Στεφανία Σάντα 13 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της αναμέτρησης πέτυχε το χρυσό γκολ που οδήγησε την αναμέτρηση στα πέναλτι. Η τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, η Ντόλμπεστιν, ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια, κατάφερε να κρατήσει το τέρμα της ανέπαφο. Η Σιούτη ευστόχησε στο τελευταίο πέναλτι και τελικά χάρισε την κούπα στην ομάδα των Πειραιωτών. Επιστρέφουμε για λίγο στην αναμέτρηση του Καναδά με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Δημήτρης Μαλισιώβας. Δημήτρη, τι γίνεται στο παιχνίδι?
12: Μία ώρα αγώνα, φίλες και φίλοι, παραμένει το 0-1, είναι η ώρα των αλλαγών. Βλέπω εδώ ήδη δύο αλλαγές για τους Καναδούς. Απλώς να πούμε ότι, όπως είπαμε και στην ζωντανή μετάδοση, πως το offside ήταν αυτό που γλίτωσε τη Βοσνία από το πέναλτι, καθώς ο Βασίλειο Κίπερ γκρέμισε και τον ποδοσφαιριστή τον Όλου Γιασέβη, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πέναλτι αλλά υπήρχε το offside. Ενώ έχουμε τις πρώτες δύο αλλαγές για τους Καναδούς. Οι Καναδοί, οι οποίοι απείλησαν με δοκάρι στο 52 όταν το σούτ του Λαριέα προσπάθησε να απομακρύνει ο Κολάσιδας, πέταξε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και μετά είχαμε το τέλος. Ενώ στην αμέσως επόμενη επίθεση άγγιξε το 2-0 η Βοσνία, καθώς ο Ντεμίροβιτς της Στουτγκάρτης βρέθηκε τέταρτο, όμως δεν ήταν καλό το πλασέ του. Έχουμε συνολικά τώρα 5 αλλαγές, οπότε θα αλλάξουν και κάποια στοιχεία του αγώνος. 3 αλλαγές για τους Βόζους, 2 για τους Καναδούς. Νομίζω πάμε για ένα καλό επόμενο μισάωρο με τον Καναδά να πιέζει και να ψάχνει την ισοπαλία που δείχνει να είναι και το πιο πιθανό αποτέλεσμα αν δεν αλλάξει κάτι και κάνουν δεύτερο γκολ οι Βόσνοι. Νίκο. 62ο λεπτό. Για τους, εδώ υπάρχει ένα μαρκάρισμα, έχουμε ήδη τις τέσσερις κάρτες και νομίζω θα έχουμε την πέμπτη κάρτα εδώ, αν είδα καλά με την γωνία του ματιού του ο κύριος Τέγιο, παρουσία του Μπαρμπαρέζ, ο οποίος είναι ικανοποιημένος αφού η ομάδα προηγείται 1-0 και νομίζω ότι όχι, δεν είναι κάρτα αυτό και νομίζω ότι δεν θα δοθεί, παραμένουν τέσσερις κάρτες, πολλά τα κόρεν, 12, το φάω λοιπόν για τους Καναδούς, 62 λεπτά αγώνα. Έφυγε ο Μπάσιτς με τον Λούκιτς, οι δύο αλλαγές.
1: Πέντε δεν είχες πει ότι δίνει ο διευθυντής κατά... θες μία ακόμα για να...
12: Κοντά είμαστε.
1: Είσαι κοντά.
12: Και μπήκε ο Τζίκοβιτς με τον Μπάσδαρ, θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. 63 λεπτά αγώνα, πιέζουν οι Καναδοί στο Toronto Stadium, 45.000 θεατές, εκ των οποίων οι χίλιοι, με 1.200 να είναι Βόσνοι, αλλά δεν έχει ανοίξει μύτη. Αυτό είναι το Μουντιάλ, αυτή είναι η γιορτή του ποδοσφαίρου, να μπορούν δηλαδή αυτό που στην Ελλάδα δεν το έχουμε κατακτήσει ακόμα, να βλέπουν τον αγώνα οπαδοί και των δύο ομάδων. Δυστυχώς πρέπει να περιμένουμε το Μουντιάλ και τα άλλα πρωταθλήματα για να παρακολουθούμε την γιορτή του ποδοσφαίρου που είναι η οπαδοί να είναι μαζί στο γήπεδο. Έχουμε λοιπόν μία ακόμα μικρό διακοπή. Πολλές οι αλλαγές επαναλαμβάνω. Πάμε για ένα δύσκολο μισάωρο με τη Βοσνία να προσπαθεί να προστατέψει το 0-1 και να κάνει αρχή. Να υπενθυμίσουμε το Καναδά.
1: Δημήτρη, έχω την εντύπωση ότι εδώ έγινε ένα κεφαλοκλείδωμα. Μπορεί να έχουμε κάρτα να φτάσουμε.
12: Όχι. Υπήρχε ένα επιθετικό φάουλο, οπότε ήταν ένα απλό μαρκάρισμα δυναμικό. 63 λεπτά αγώνα, φίλες και φίλοι. Σίγουρα έχουμε ένα ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια που πλέον δεν λήγει στο 90. Πάμε στα 95, 96, 97. Αυτό έχουμε και το cooling break. Άρα υπάρχει χρόνο για τον Καναδά. Εδώ ο Ισμαήλ Κονέ, αντίπαλος του Μουχαμέροβιτς, συμπαίκτης της Σασουόλο. Και τώρα θέλω να φύγουν μπροστά με τον Ντέιβιτ. Από τα δεξιά ο Λουγιαβέση, η μπάλα είναι πλάγιο out, δυναμικά, πάρα πολύ δυναμικά ο Μέμιτς παραχωρεί το πλάγιο out και το πανηγυρίζει. Η Βόσνη, κλασική Βαλκάνη, πάρα πολύ δυναμική, πάρα πολύ εξωστρεφής. Οι Καναδοί είναι στην επίθεση και θα προσπαθήσουν να απειλήσουν εκτός περιοχής, πολλές οι τρίπλες. Η μπάλα μέσα στην περιοχή, το γύρισμα, ένα άψογο πλασέ, πολύ καλό το μαρκάρισμα και από τον Ντεμίρεβες που βρέθηκε στην άμυνά του να απομακρύνει με αποτέλεσμα να η μπάλα να φτάσει εύκολα στα χέρια του Βασίλη, του τερματοφύλακα του Βόσνη, που δείχνει μια σταθερότητα μέχρι στιγμής, ενώ εδώ έχουμε την πρώτη προσπάθεια από τους Καναδούς στο δεύτερο μικρό να ισοφαρίσουν. Διανύουμε το 64ο λεπτό, φίλες και φίλοι, τρίτο παιχνίδι στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το Παγκόσμιο Κύπελλο των 48 χωρών και των τριών διοργανωτών στο Μεξικό. Στο Αζτέκα το Μεξικό νίκησε 2-0 την Νοτιοαφρική. Εδώ οι γηπεδούχοι συνδιοργανωτές Καναδοί ή τότε μέχρι στιγμής με 1-0 από τους Βόσνιους έχουν όμως τον έλεγχο, έχουν την κατοχή της μπάλας, είναι απειλητικοί και νομίζω ότι μπορούν να σκοράρουν. Όλα αυτά όμως στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει, μπορεί και πρέπει, είναι ποιος θέλει την μπάλα στο πλεχτό. Στην άμυνα οι Καναδοί με τον Κονένα είναι ο παίκτης που λαμβάνει την μπάλα από τα στόπερ. Ο Ισμαήλ Κονέ στα 23, γεννήθηκε στο Αμπιτζάν του ακτήλεφαντος του. Στα 7 του η μαμά πήρε αυτόν και τα αδέρφια του και μετανάστευσαν στη χώρα που έχει πάρα πολλές ευκαιρίες, τον Καναδά όπως φυσικά και η Αμερική. Όλα αυτά έξω από την Βρυκή, ο Εωστάκιος θα σουτάρει δυνατά η μπάλα out από τον πρώην παίκτη της Πόρτο. Παίζει τώρα στο πρωτάθλημα του Καναδά, στο MLS, θα ο αρχηγός των Καναδών, έμπειρος, 28 του, σούταρα, αλλά η μπάλα έφυγε ψηλά out. Απειλούν οι Καναδοί, όπως επαναλαμβάνω, έχουν τον έλεγχο του αγώνα, έχουν μια κατοχή της μπάλας πάνω από 60%. Οι Βόσνοι όμως κρατούν πολύ, πολύ κοντά τις θέσεις τους, είναι οργανωμένοι, έχουν ψηλά κορμιά, είναι ποδοσφαιρόφατσες όλοι, είναι γεννημένοι στην Ευρώπη εξαιτίας του πολέμου της Βοσνίας και έχουν πολύ καλή τακτική. Καναδάς λοιπόν προηγείται, ητάται 1-0 από την Βοσνία Ριζογοβίνη, με το παιχνίδι να είναι ένα μονότομο πλάνο σε όποιον το παρακολουθεί το ακούει, καθώς την μπάλα την έχουν συνήθως οι Καναδοί, όπως εδώ που ξεκινούν μια επίθεση από τα αριστερά, περιμένει την μπάλα ο Ισμαήλ Κονέ, όμως θα πάει η βαθιά παλιά για τον νέο Ισελφόντα, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα, θα κάνει και σε τα δεύτερο δοκάρι, υπάρχει ένας μπρόξιμο, η κεφαλιά πάνω στην εστία από μακρύν προς τιμήν οι Βόσνοι, μία ακόμη καλούτσικη ευκαιρία για τους Καναδούς που επιμένουν, εδώ υπάρχει ένα μαρκάρισμα 25 μέτρα μακριά από την περιοχή του Βασίλη, δεν υπάρχει κάτι άλλο, με αποτέλεσμα, κάτι δείχνει όμως εδώ ο Τέγιο, ο Φακούντο Τέγιο, ο Αργεντινός, Έχουμε λοιπόν την αλλαγή των Σάφελμπουργκ, ο οποίος μπήκε πριν από λίγο στη θέση του Μίγιαρ. Είναι αυτός ο οποίος κέρδισε την έκοβε την ωραία σέντρα. Μπήκε ο Αχμέν της Νόριτς και ο έτερος Ντέιβιτ, καθώς αποχώρησε ο ιστερίσας Μπιουκάναν, ο εξτρέμ της Λίγια Ρεάλ. Εδώ είναι στην επίθεση ο Αχμέν, την μπάλα τελικά δεν την καταφέρνει να τη γυρίσει. Τη γυρίζει ο Σάκιο, νέο γύρισμα απέναντι μπάλα. Επιμένουμε, αλλά είναι κάπως νευρική οι Καναδοί, φίλες και φίλοι. Έχουν τον έλεγχο του αγώνα, πιέζουν και ψάχνουν επιμόνω στην ισοφάριση. Εδώ ξαναβλέπουμε τη φάση που πάνω στη γραμμή απομάκρυνε ο Κάτιτς λίγο πριν περάσει η μπάλα τη γραμμή στην κεφαλιά από τον δραστήριο. Είναι σε όλες τις φάσεις μέσα τον Τόνι Ολουγιασέβη, τον άσο της Villarreal. Αγωνία στο Toronto Stadium, σε ένα παιχνίδι το οποίο διεξάγεται εκεί μεσημέρι προς απόγευμα, εκεί η ώρα κοντά είναι στις 4. Και εδώ οι Βόσνοι θέλουν να βγουν στην αντεπίθεση με τον Μπαϊρακτάρεβιτς, ο οποίος θέλει να εισέλθει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει την τρίπλα, φέρνει την μπάλα στο αριστερό.

0: το οποίο είναι υπέρ του Καναδά, είναι κάτω ο παίκτης των Βόζων, αλλά έχει προηγηθεί το φάουλ, έχει έναν έντονο ρυθμό το παιχνίδι με τον Ολουγιαβέση να είναι αυτός ο οποίος κέρδισε το φάουλ, το οποίο θα φέρει πολύ κόσμο μέσα στην εστία του Βασίλη, του τερματοφύλακα, τη Ζακ Πάολη, που είδε αυτός και ο Μανώλης Σάλιακας να μην κερδίζουν τη μάχη για την παραμονή του Τεσλίκα. Είναι στα 30 του, είναι καλός μέχρι σήμερα, μέχρι αυτή τη στιγμή η εκτέλεση του φάουλ. Ο Λάκο Ρωμιά θα απομακρυνθεί, μπάλα θα προλάβει ο Κολάσινα στο κόρνερ, τα οποία είναι πάρα πολλά για έναν αγώνα, είναι 12 τον αριθμό. Εδώ υπάρχει ένα σπρόξιμο έξυπνο από τον Κολάσινα, τον έσπρωξε ο 20χρονος ο Φουτζερόλ, παίκτης της Φούλαμ, γεννηθεί στο Λονδίνο με μπαμπά Άγγλο, παίζει για τον Καναδά. Καναδάς ο οποίος δεν θέλει να φύγει τιμένος σε αυτήν την πρώτη εμφάνιση μέσα στην χώρα του, μέσα στο Τορόντο, στο κέντρο του παγκοσμίου εμπορίου, και πλέον έχουμε hydration break, δηλαδή για το είδωρ, έτσι, όχι cooling break, το καταγράφω, δεν ξέρω αν βλέπεις την τηλεόραση, hydration break.
1: Φυσικά, το φυσικά είδωρ, το βλέπω.
0: Το είδωρ. Λοιπόν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άρα 69 λεπτά αγώνα, 0-1 δοκάρι για τον Καναδά, γκολ όμως για τη Βοσνία από το πρώτο ημίχρονο, 0-1, και έχουμε πολύ δρόμο ακομινικό.
1: Στο 21ο λεπτό είχαμε ένα καλό χτυπημένο κόρνερ από τη Βοσνία, κεφαλιά του Κολάσινατς, ακόμα μια κοντινή από τον Λούκιτς, ο οποίος έχει σημειώσει το μοναδικό γκολ μέχρι αυτή τη στιγμή. Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη 0-1. Νομίζω ότι σιγά σιγά ξεκινάει η τελετή για την απονομή στη Μάλτα, οπότε πάμε στο Βασίλη Μότση.
2: Ναι, λοιπόν, παιδιά, πριν το βραβείο, πριν από λίγο, η Άμπι Άνδριους της MVP του Final Four, 5 γκολ στο σημερινό τελικό η Αυστραλή, καταπληκτική παρουσία και στον ημιτελικό. Τώρα ξεκινούν οι απονομές των μεταλλίων, από το χάλκινο προς το χρυσό. Το χρυσό το οποίο ανήκει στον Ολυμπιακό, που με μια επική ανατροπή κατάφερε στο φινάλε να στείλει 13 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του παιχνιδιού τη διεκδίκηση του τροπέου στα πέναλτι, με σκόρερ, χρυσή σκόρερ, τη Στεφανία Σάντα. Και σε αυτή τη διαδικασία είχε ως ηρωίδα την Φάντεν Ντόλμπεστιν, την Ολλανδή goalkeeper, η οποία σκέπασε το τέρμα απέναντι στις εκτελέσεις των παικτριών της Φερεντσβάρος και κατάφερε έτσι να χαρίσει στον Ολυμπιακό τον τρόπεο, να το χαρίσει βέβαια σε συνδυασμό με τις εύθυντες εκτελέσεις που υπήρξαν στην συνέχεια, με τελευταία τη Χριστίνα Σιούτη, η οποία ήταν και η παίκτρια που έβαλε το τελευταίο πέναλτι, τρίτο και τελευταίο πέναλτι για τον Ολυμπιακό. Είχε αποκρούσει το πέναλτι της Τριχά νωρίτερα εκείς, αλλά το θέμα είναι ότι προσπαθώ να κοιτάξω. Ναι, τρεις αποκρούσεις έχει στη διαδικασία των πέναλτι με βάση και τη στατιστική. Η Φάντεν Ντόλμπεστιν, γιατί είπαμε είμαστε ψηλά, είχα αυτή την απορία. Η Φάντεν Ντόλμπεστιν έπιασε και τα τρία πέναλτι που εκτέλεσαν οι παίκτες της Φερεντσβάρος. Δεν είχε αγωνιστεί λεπτό και στο τελικό με τη Βουλιαγμένη Σταματοπούλη είχε παίξει όλο τον αγώνα και πάλι είχε πιάσει πέναλτι σε εκείνο το πρώτο τελικό στο Παπαστράτιο. Με τον Ολυμπιακό να παίρνει την νίκη που ήταν καθοριστική για την εξέλιξη της σειράς της, όπως αποδείχτηκε. Ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα με 3-1 νίκη απέναντι στη Βουλιαγμένη. Τώρα κάνει το Triple Crown, νικώντας τα πέναλτι με 17-14 τη Φερεντσβάρος, με μεγάλη πρωταγωνίστρια σε αυτή τη διαδικασία, την Ολλανδή, την Φάντεν Ντόλμπεστιν. Την είπαμε, μόλις ένα χρόνο στην Ελλάδα έχει μάθει ελληνικά. Θα την ακούσουμε, προσδιώξουμε να την ακούσουμε αργότερα στις δηλώσεις που θα έχουμε. Γίνεται η απονομή του μεταλλίου του Χάλκινου στην Σαν Ανδρέου. Πέρυσι η Σαν Ανδρέου είχε κατακτήσει το τρόπαιο του Champions League, είχε πάρει την κούπα στο Final Four που είχε γίνει στο Παπαστράτιο, είχε νικήσει στον ημιτελικό τη Φερεντσβάρος και στο τελικό την Σαμπατέλ, εκθονίζοντας την άλλη πολύ δυνατή ομάδα του Champions League, τη Σαμπατέλ, μαζί με τον Ολυμπιακό. Την είχε νικήσει με ένα γκολ, σκοράροντας τρία στα τελευταίο δίλεπτο της αναμέτρησης Σαν Ανδρέου. Φέτος δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί τον τίτλο της. Προκρίθηκε στο Final Four αποκλείοντας στα προημιτελικά τη Βουλιαγμένη μετά από δύο συναρπαστικά παιχνίδια. Μάλιστα το δεύτερο και τα δύο ολοκληρώθηκαν ισόπαλα 11-11 οι δύο προημιτελικοί, και πήρε το ιστορικό του Final Four στα πέναλτι Σαν Ανδρέου.

0: Ιτήθηκε όμως επίσης τα πέναλτι από τη Φερεντσβάρος. Στον τελικό η Φερεντσβάρος δεν χαμογέλασε στα πέναλτι, γνώρισε την ήττα από τον Ολυμπιακό. Ενώ τα κορίτσια της Ανδρέου βγάζουν για την αναμνηστική σέλφι, φεύγουν με χαμόγελο στα χείλη. Αυτό συμβαίνει, η αλήθεια είναι, σε αυτές τις διοργανώσεις. Ο τρίτος έχει ένα ενθύμιο να θυμάται, όπως και ο δεύτερος βέβαια, αλλά εκείνη τη στιγμή είναι χαρούμενος αυτός που παίρνει το χάλκινο.
1: Βασίλη, στόχος είναι η κούπα, έτσι. Στόχος είναι η κούπα.
0: 100%.
1: Καλά κάνουν τα κορίτσια και φεύγουν χαμογελαστά.
0: Σίγουρα, κοίτα να δεις. Ναι, συμφωνώ και εγώ ότι η μικρή τελική, εντάξει, είναι κάτι που θα μπορούσε να καταργηθεί σχεδόν σε όλα τα αθλήματα που λέει ο λόγος. Αλλά απ' την άλλη, το χάλκινο μετάλλιο σου μένει. Είναι ένα αναμνηστικό και το αργυρό θα σου μείνει. Αλλά αυτός που κατακτά τη βραδιά που το κατακτά το αργυρό μετάλλιο δεν μπορεί παρά να είναι στεναχωρημένος. Γιατί σημαίνει αυτό ότι έχει χάσει το τρόπαιο, την κούπα. Τώρα θα έρθουν τα κορίτσια της Φερεντσβάρος. Βλέπω ότι κάποιες εξ αυτών είναι ακόμα στεναχωρημένες και κλαμμένες, έτσι. Σκουπίζουν τα δάκρυά τους. Αυτός είναι ο αθλητισμός. Πάντα υπάρχει ένας χαμένος, ένας κερδισμένος σε τέτοιου είδους παιχνίδια που έχουν νοκάουτ χαρακτήρα και κρίνουν τρόπαια. Τώρα στεναχωρημένες είναι οι παίκτες της Φερεντσβάρος. Η ελευθερία πλευρή του κρατά την κίσα από το χέρι και πιάνει και την αθλήτρια που είναι στο νούμερο 3 για την Φερεντσβάρος, και επίσης από το χέρι τη Μάτε που έπαιξε ελάχιστα. Όλες μπαίνουν βιασμένες χέρι-χέρι, ακούνε τα ονόματά τους από τα μεγάφωνα. Η Φερεντσβάρος στην δεύτερη ιδρύθηκε το 2017. Έφτασε πέρυσι για πρώτη φορά στο Final Four στο Παπαστράτιο, πήρε την τέταρτη θέση, ιτήθηκε στο μικρό τελικό από τον Ολυμπιακό, στην πρώτη κόντρα των δύο αδερφών πλευρή του στο μικρό τελικό, σε αυτόν τον τελικό που έκρινε τον τρόπαιο νικήτρια στην άτυπη αυτή μάχη, έτσι, αναδείχθηκε η Βάσο πλευρή του. Ακούνε όλοι τα ονόματά τους και οι αθλήτριες και τα μέλη του τεχνικού επιτελείου, όπως και ο προπονητής, ο Μάρκ Ματάης. Έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια η Φερεντσβάρος, προηγήθηκε 14-12 αυτό το σκορ ακόμη και στο 1-21 πριν το τέλος. 1-20 πριν το τέλος η Άντριος που πήρε τον τίτλο του MVP κατάφερε να μειώσει τον γκολ και στα 13 δευτερόλεπτα με το χρυσό γκολ από τη Στεφανία Σάντα για να πάει το μάτς στα πέναλτι, αφού ο Ολυμπιακός έβγαλε και την άμυνα με τη Φερεντσβάρος να παίζει χωρίς τερματοφύλακα. Τώρα γίνεται η απονομή των μεταλλίων στις παίκτριες της ουγγρικής ομάδας. Θα ακολουθήσει η απονομή αρχικά των χρυσών μεταλλίων σε όλες τις αθλήτριες του Ολυμπιακού και στα μέλη του τεχνικού επιτελείου. Και βεβαίως μετά.
1: Πάντως αντίστοιχα σε σχέση με την Σαν Ανδρέου Βασίλη, τα κορίτσια της Φερεντσβάρος χαμογελαστά, αλλά φαίνεται η απογοήτευση.
0: Εντάξει, τώρα δεν βλέπω από κοντά, αλλά η αλήθεια είναι, εντάξει, νομίζω
1: φαίνεται
0: ότι είναι
1: η απογοήτευση στο πρόσωπό του. Εντάξει,
0: τα κορίτσια χάσαν τον τρόπο στα πέναλτι.
1: Της Σαν Ανδρέου ήταν χαμογελαστά, στα κορίτσια της Φερεντσβάρος έτσι φαίνεται μία, πώς να το πω, μία στεναχώρια.
0: Ναι. Είναι λογικό να υπάρχει αυτή η στεναχώρια. Γιατί κατέβαλαν και εκείνες πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τώρα σηκώνουν ψηλά τα χέρια. Εντάξει, είναι επιτυχία για τη Φερεντσβάρος το ότι φτάνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Final Four του Champions League. Έχει κάνει και τον double στην Ουγγαρία, όπως και πέρυσι. Αλλά σίγουρα θέλανε την κούπα εδώ που φτάσανε. Την πήρε ο Ολυμπιακός για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Θα βγάλουν και την αναμνηστική φωτογραφία. Και τώρα πίσω από το state, τη σκηνή που έχει στηθεί, είναι τα κορίτσια του Ολυμπιακού που έχουν βάλει και τα μπλουζάκια της ομάδας, έτοιμες να πανηγυρίσουν για ακόμη μία φορά. Θα πανηγυρίζουν βέβαια για πολλές μέρες, η χρονιά τελείωσε. Τελείωσε με εκπληκτικό για εκείνες τρόπο, με την κατάκτηση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης
1: στην
0: Ευρώπη, κάνοντας το τρέμπλ ακριβώς, γιατί είχαν πάρει και το double στην Ελλάδα. Επομένως, αυτό που θέλουν είναι τώρα να το χαρούν με την ψυχή τους και περιμένουν να ξεκινήσει η διαδικασία να τους καλέσουν σιγά σιγά, να τις καλέσουν μάλλον σιγά σιγά στην σκηνή. Τώρα και το χειροκρότημα και από τους φίλους του Ολυμπιακού, από αρκετούς δηλαδή, προς τις αθλήτριες της Φερεντσβάρος. Έδωσαν μεγάλη μάχη και εκείνες. Είδαμε έναν τελικό διαφήμιση για το πόλο και τέτοια μας είναι. Θέλουμε να βλέπουμε και από τέτοια μάτια ενδεχομένως να προκύψουν και κάποιοι έτσι νέοι υποστηρικτές του αθλήματος, νέοι φίλοι αθλητές.

0: αθλήματος. Η Μαρία Μεργιχεφαλίτα ξεκινά να χοροπηδά και να χαιρετά τον κόσμο στην κερκίδα. Πιάνει και το πρόσωπό της.
1: Γκολ για τον Καναδά. 2 λεπτά έχει που μπήκε ο πρώην παίκτη Southampton, ο Kyle Larin, και ισοφαρίζει με ένα ευθύβολο σουτ ακριβώς στο 79. Ξεσηκώνεται το Toronto Stadium, 45.000 Καναδοί βλέπουν τον Larin να σκοράρει, ένα παιδί ο οποίος έχει κάνει μεγάλη καριέρα τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, από την Besiktas, από τη Southampton, από την Villarreal. Αυτό που δικαιούνται οι Καναδοί, αυτό παίρνουν. Καθώς την παλάτασε στον Larin, τον Ισελθόντα εκτός περιοχής, γύρισε το κορμί του, σούταρε ευθύβολα δυνατά η μπάλα στο δικτάκι, το δεξί δικτάκι του Βασίλη, και σοφαρίζουν σε 1-1. Όλα ξεκίνησαν από τον... δεν υπάρχει offside το μεταξύ, βλέπω εδώ, καθώς τον καλύπτει ο Κολάσινατ. Όλα ξεκίνησαν από την καταμέτωπο επίθεση του Ισμαήλ Κονέ, έπαιξε το 1-2, ωραία γύρισε ο Larin, σούταρε δυνατά και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Παρενευλήθη ο David Promise, ο άσος της Saint-Gilloise, ο οποίος πέταξε την μπάλα στο Larin, ο οποίος γύρισε ως center for, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 1-1, Νίκο.
2: Δημήτρη, πάντως, επειδή το ψάχναμε και πριν, ο star του Hollywood που...
1: Πες τον, έχω σκάσει.
2: Ryan Reynolds είναι Καναδός.
1: Ο
2: Ryan Reynolds ήταν.
1: Είναι πολύ καλός, είναι πολύ γνωστός και είναι ζει το παιχνίδι.
2: Λοιπόν, γύρισε η κάμερα προς εκείνον. Επιστρέφουμε στη Μάλτα.
1: Να πούμε συγχαρητήρια και από εδώ, από το στούντιο, στα κορίτσια του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι πραγματικά κυρίαρχος σε όλα τα αθλήματα, τα αεροστεχνικά.
0: Έχει ξεκινήσει το πάρτι εδώ, το δεύτερο μέρος του πάρτι στη Μάλτα. Τα κορίτσια του Ολυμπιακού χοροπηδούν και πανηγυρίζουν αφού έχουν παρουσιαστεί. Να τις πω και εγώ όλες μία προς μία. Ιωάννα Σταματοπούλου, Εφροσύνη Κλεισούρα, Ντένια Κουρέτα, Στεφανία Σάντα, Φωτεινή Τριχά, Άμπι Άντριους, Χριστίνα Ασιούτη, Δέσποινα Δρακοντού, Ειρήνη Νίνου, Βάσο Πλευρίτη, ο αρχηγός, Σοφία Τορνάρου, Μαρία Μυριοκεφαλτάκη, Άννα Μπριτ Φαντεντόλμπεστίν, η Ολλανδή goalkeeper, και Γιωβάνα Σέκουλιτς. Οι πρωταλήτριες Ευρώπης για τη σεζόν 25-26. Προπονητής ο Γιώργος Ντόσκας, συνεργάτης του ο Γιώργος Φουντούλης, team manager της ομάδας η Φιλιό Μανολιουδάκη, που ήταν σπουδαία παίκτρια και αυτή φόρησε το σκουπάκι βεβαίως του Ολυμπιακού αλλά και της εθνικής μας ομάδας. Φυσιοθεραπευτής ο Παναγιώτης Αδαμόπουλος και γιατρός της ομάδας ο Γιώργος Καραχάλης, δηλωμένοι και στο φύλλο αγώνα που παίρνουν τα μετάλλια σήμερα. Είναι ο Κυριάκος Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος της Κολυμπικής Ομοσπονδίας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, ο ένας εκ των δύο ανθρώπων που απονέμουν τα μετάλλια στα κορίτσια του Ολυμπιακού. Αγκαλιάζει μία προς μία μάλιστα τις αθλήτριες του Γιώργου Ντόσκα. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης και περιμένει και το επιστέγασμα αυτής της επιτυχίας, της προσπάθειας, που θα είναι βεβαίως η απονομή της κούπας. Τα χρυσά μετάλλια θα τα φορέσουν πάνω τους τα κορίτσια και τα φορούν ήδη του Ολυμπιακού, και περιμένουν να σηκώσουν στα χέρια τους και το τρόπαιο που πανάξια κατέκτησαν ύστερα από έναν συγκλονιστικό τελικό που έγινε στην Ξήρα της Μάλτας. Θα πέσει εδώ η αυλαία αύριο με τους δύο τελικούς των ανδρών. Αλλά τώρα είναι η στιγμή των γυναικών του Ολυμπιακού, που θα γυρίσουν τρισευτυχισμένες την Κυριακή το πρωί επιστροφή, περίπου στις 11.30 ώρα Ελλάδος, η επιστροφή και των δύο ομάδων, του Ολυμπιακού και των ανδρών και των γυναικών. Τώρα και ο Κυριάκος Γιαννόπουλος πηγαίνει και αγκαλιάζει για τη Φιλιό Μανολιδάκη. Είπαμε, είναι πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή για τον Ολυμπιακό, που κατακτά το 4ο Champions League στην ιστορία του. Κάνει το Triple Crown φέτος, παίρνει και τα 3 στέματα που θα μπορούσε να διεκδικήσει. Κάνει το 3 στα 3 και σαφώς κλείνει με τον πιο επιτυχημένο τρόπο αυτή τη χρονιά. Δεν γινόταν να είναι πιο επιτυχημένη χρονιά για τον Ολυμπιακό. Ο Γιώργος Ντόσκας, είπαμε, ανέλαβε αντί του Δημήτρη Καραβαρίτη τα ηνία των Ερυθρολεύκων. Το είχε κάνει αντίστοιχα πέρσι για την ανδρική ομάδα και την έχει οδηγήσει και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στο κύπελλο το είχε πάρει ο Ολυμπιακός με τον Κόλιανιν. Τώρα λοιπόν έχουν όλοι πάρει τα μετάλλια και πλησιάζει η ώρα της απονομής του τροπέου. Είναι στη μία άκρη της σκηνής το τρόπαιο του Champions League και σιγά σιγά θα φτάσει. Ίσως να φτάσανε στα αυτιά σας και οι κραυγές των αθλητριών του Ολυμπιακού. Θα φτάσει στα χέρια της αρχηγού της Ελευθερίας Πλευρίτου, η οποία ανυπομονεί πώς και πώς περιμένει να πάει να το παραλάβει.

0: και να το σηκώσει ψηλά στον ουρανό της Μάλτας. Αυτό θα γίνει σε πάρα πολύ λίγο. Σιγά σιγά τον Τρόπαιο πλησιάζει προς την Βάσο πλευρή του. Το παίρνει στα χέρια αρχηγός του Ολυμπιακού η Βάσο πλευρή του. Υπάρχει αναμεστική φωτογραφία, μια μικρή καθυστέρηση. Αντί να τη βγάλουν μετά, τη βγάζουν τώρα. Αλλά μου πει μετά θα γίνει χαμός. Επομένως, τώρα η Βάσο πλευρή του σηκώνει ψηλά τον Τρόπαιο στον ουρανό του κολυμπητηρίου της Ξήρα στη Μάλτα. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης για τη σεζόν 2025-2026. Για τέταρτη φορά στην ιστορία του κατακτά τον Τρόπαιο μετά το 2015, το 2021, το 2022 και τώρα, επαναλαμβάνω, το 2026, το We Are The Champions, τον Queen σε άλλη εκτέλεση ακούγεται από τα μεγάφωνα του κολυμπητηρίου. Πυροτεχνήματα φωτίζουν τον ουρανό για τα κορίτσια του Ολυμπιακού που κατέκτησαν πανάξια αυτόν τον τίτλο, κάνοντας το Trip Crown στη σεζόν. Τραγουδούν όλοι το «Είμαστε πρωταθλητές», το «We are the champions». Ο κόσμος των Ερυθρολεύκων, περίπου 500 φίλαθλοι, βρέθηκαν εδώ στη Μάλτα και η ανδρική ομάδα είναι εδώ. Και εκείνοι οι αθλητές της ανδρικής ομάδας του Ολυμπιακού χειροκροτούν τα κορίτσια και το χαίρονται μαζί τους. Θα θέλαν να είναι και εκείνοι στο μεγάλο τελικό, θα παίξουν αύριο στο μικρό τελικό, αλλά αναγνωρίζουν και εκείνοι το πόσο μεγάλη προσπάθεια χρειάζεται για να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το σημείο, στην κορυφή της Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός είναι στην κορυφή της Ευρώπης και σίγουρα το βράδυ δεν νομίζω καμία να κοιμηθεί. Επομένως, Νίκο Μοσχουνά, να κάνουμε λίγο ακόμα περιγραφή έτσι για να πάμε μετά για τις δηλώσεις. Τα κορίτσια του Ολυμπιακού έχουν γυρίσει και πάλι προς τον κόσμο. Αυτή τη φορά φορώντας τα μετάλλια, τα χρυσά μετάλλια, τα μετάλλια των πρωταθλητριών Ευρώπης, για να πανηγυρίσουν μαζί με τους φιλάθλους τραγουδώντας όλοι τον ύμνο του Ολυμπιακού. Τα πυροτεχνήματα ψηλά στον ουρανό συνεχίζουν έτσι να φωτίζουν έτσι αυτή την νύχτα στην Ξήρα της Μάλτας και ο κόσμος πανηγυρίζει αυτή την επιτυχία που έφεραν οι αθλήτριες του Ολυμπιακού. Επομένως, σας δίνω εγώ το λόγο για να πάμε μετά και για τις δηλώσεις και να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ για από εκεί.
1: Ωραία, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ήταν ο απεσταλμένος της Αέρα Σπορ στη Μάλτα, Βασίλης Μότσης. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης στο Champions League στο πόλο γυναικών. Επιστρέφουμε στην αναμέτρηση Καναδά-Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Δημήτρη, ακριβώς το έχεις πετύχει το σκορ 1-1. Με τις κάρτες τι γίνεται?
2: Εντάξει, είπαμε και ο μέσος όρος στο διετή είναι 5,5, είναι στις 4. Όλα κύλησαν βάσει το προγνωστικό.
1: Έχει χρόνο ακόμα πάντως να σε επαληθεύσει.
2: Ο Καναδάς είναι γηπεδούχος, είναι καλύτερος. Η Βοσνία είναι πολύ δυναμική, αξιοθαύμαστη. Έχει πολλά ταλέντα. Με αποτέλεσμα να είναι ισοδύναμες οι ομάδες, υπό την έννοια ότι ο Καναδάς έχει την έδρα, όμως οι Βόσνοι είναι παίκτες που παίζουν σε πρωταθλήματα υψηλού επίπεδου. Δεν παίζει ο Τζέκο, που είναι 40 ετών, που παίζει στη ΣΑΒ και την οδήγηση στην μεγάλη κατηγορία. Έχει πολλά ταλέντα. Ένα μοιρασμένο παιχνίδι, άσχετα αν την μπάλα την έχει ο Καναδάς και ενδεχομένως να δικαιούται και ένα περισσότερο γκολ. Όμως δεν είναι εύκολο να πετυχάνει στα γκολ. Τώρα έχουμε την εκτέλεση του πλαγιού από τον άσο της Celtic, τον Τζόνστον, θα απομακρυνθεί την μπάλα. Υπενθυμίζω ότι έχουν γίνει όλες οι αλλαγές. Πριν από λίγο βγήκε και ο αρχηγός των Βόσνων, ο Σέατ Κολάσινατ, καθώς στα 33 του δεν άντεξε το ρυθμό. Μην ξεχνάμε ότι εκεί είναι το παιχνίδι, άρχισε 3 ώρα τοπική. Τώρα η ώρα κοντά στις 4.30, η θερμοκρασία είναι κοντά στους 26 βαθμούς. Και καθώς το γήπεδο είναι δίπλα στην λίμνο Ντάριο, μια λίμνη που εκτείνεται σε 300 χιλιόμετρα, θα έχει και την υγρασία της. Ο Καναδάς με τις μεγάλες λίμνες, έτσι, Χιούρον, Μίτσιγκαν και Οντάριο. Μια, η χώρα με τον Σφένταμο, το ξέρουμε όλοι, δεν είναι πλάτανος στην σημαία του Καναδά, αλλά είναι το δέντρο του Καναδά, ο Σφένταμος. Εδώ όμως ο Πρόμης, ο οποίος κερδίζει ένα φάουλ και είναι στο όριο του δυναμικού μαρκαρίσματος από τον Βόσνιο αμυντικό. Υπάρχει ένα φάουλ, υπάρχει μια διακοπή, διανύμε το 88 λεπτό. Οι Καναδοί ξεσηκώνουν τις εξέτες, θέλουν κι άλλο γκολ. Ο Ουστάκιο καθοδηγεί τους συμπαίκτες του, ο έμπειρος ποδοσφαιριστής που έπαιξε πολλά χρόνια στην Πορτογαλία και στην Πόρτο. Πάντως τώρα με την έξοδο του Ντέιβι, του άσου, του κορυφαίου Καναδού, είναι πιο γρήγορη, πέρασε μέσα ο Πρόμης, ένα παιδί που είναι πάρα

0: επιδυναμικό περιπολτάσμα με το εκτέμα σε ένα Ζιλουάζ. Πέρασε και ο Αλί Αχμέτ, ο οποίος έχει δει την μπάλα ο παίκτης της Νόριτς. Αχμέτ πάρα πολύ γρήγορος ποδοσφαιριστής. Στριφογυρίζει έξω για τον Κονέ, ξανά για τον Αχμέτ. Από τον Αχμέτ ξεκίνησαν όλα. Εδώ το σκάψιμο της μπάλας θα απομακρυνθεί μπάλα από τον Ταρίκ Μουχαμέροβιτς. Απέναντί του είναι ο Κονέ, συμπαίκτης στην Σασουόλο, η οποία ανήρθε στην μεγάλη κατηγορία στην Σέρια. Μια πτώση, ένα μαρκάρισμα και θέλει να σηκωθεί και πρέπει να σηκωθεί ο Καναδός ποδοσφαιριστής. Ενώ αγγίζουμε τα 89 λεπτά, θα περιμένουμε συν πλην 5 λεπτά των καθυστερήσεων στον πάγκο της Βοσνίας. Μια ανησυχία από τον Μπάρμπαρες, μια μεγάλη μορφή που έπαιξε ποδοσφαιριστής πολλά χρόνια στην Bundesliga, αντιμετώπισε και την εθνική μας ομάδα. Εθνική μας ομάδα που απουσιάζει καθώς δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Σκωτίας. Η Σκωτία είναι εκεί, εμείς δεν είμαστε εκεί. Η επίθεση είναι για τους Καναδούς. Οι Βόσνοι είναι ευχαριστημένοι από την, θα έλεγα, την ισοπαλία. Θα προσπαθήσουν να βγουν μπροστά εδώ με τον Μπάσδαρ και με τη μία η παλιά από τον Σούνιτς. Σούνιτς, ο οποίος παίζει στην Πάφο, έμπειρος ποδοσφαιριστής με κροατικές ρίζες. Ένα δυναμικό μαρκάρισμα εδώ, ακόμη φάουλ. Δύο κορμιά Καναδών στο έδαφος. Θα σηκωθεί όμως, θέλει δεν θέλει, ο Πρόμις, ο Ντέιβιντ Πρόμις, ένας πολύ γρήγορος ποδοσφαιριστής. Ένας ποδοσφαιριστής, για να το συνδέσουμε και με τον Μότσι, ξεκίνησε την πορεία του από τα αριστερά κύπελλα του Καναδά, πέρασε στη Μάλτα, έπαιξε εκεί σε δύο ομάδες και από τη Μάλτα βρέθηκε στην Εστονία, στην Ομεκάλιο, για να τον ανακαλύψει η Σεντζουλάζ, περσινή πρωταθλήτρια του Βελγίου. Έχουμε λοιπόν 12 προσπάθειες για γκολ από τους Καναδούς, 7 για τους Βόσνιους και ένα ακόμη φάουλ. Η άμυνα των Βόσνιων είναι στο ύψος της μεγάλης περιοχής, όλα τα κορμιά. Εκτελεί ο Ιωστάκιο, θα βγει ο Βασίλη, δεν είναι κανένα πρόβλημα, ο ψηλός γκολκίπερ στο 1.90 στα 30 του. Ο τερματοφύλακας της Βόσνιας Ερζεγοβίνης και θα δούμε τον τέταρτο ρέφερ, ο οποίος θα δώσει καθυστερήσεις συμπλήν 5-6. Να λοιπόν, όπως έχουμε ξαναπεί, τα παιχνίδια πλέον τελειώνουν μετά το 95.
1: Τρομερό ποσοστό ευστοχίας έχει σήμερα, Δημήτρη. Είναι, δηλαδή, έχει πέσει σε όλα.
0: Άρα
1: μέσα.
0: Πρέπει να ακούνε ερασπόρ. Πρέπει να ακούνε όλοι ερασπόρ για να μαθαίνουν.
1: Αυτό εννοείται. Αυτό λοιπόν, εννοείται.
0: Για να δούμε στα τελευταία λεπτά, αν θα προλάβουμε και τις δηλώσεις του Βασίλη από τις Ευρωπαίες πρωταθλήτες του Ολυμπιακού. Ένα μάτς που πάει να σβήσει στο 1-1. Θα προσπαθήσει εδώ πάνω στη γραμμή να κερδίσει ο Μπάσδαρ. Η μπάλα όμως είναι κόντρα από τον Φουζερόλ, τον 20χρονο παίκτη της Φούλαμ, ο οποίος έγινε της στο Λονδίνο. Ενώ διανύουμε το πρώτο λεπτό από τα 6 των καθυστερήσεων στο Toronto Stadium, σε ένα κατακόκκινο γήπεδο, χάρη στην φανέλα και το χρώμα της ομάδος του Καναδά, ο οποίος δείχνει πραγματικά ότι έχει κάνει βήματα προόδου. Και θα έχουμε την τελευταία αλλαγή για τους Βόσνιους. Θα βγει ο έμπειρος Κάτιτς στα 29, το στόπερ της Σάλκε, και θα έχουμε και την τελευταία αλλαγή για τους Καναδούς, καθώς θα εξέλθει ο αρχηγός ο Εουστάκιο και θα εισέλθει ο Οσόριο με γονείς από την Κεντρική Αμερική. Η μπάλα στη μεσαία γραμμή, πολύ ψηλά στον
1: Δημήτρη,
0: αέρα.
1: Δημήτρη, πρέπει να σε διακόψω καθώς το ρεπορτάζ
0: Βεβαίως.
1: Τρέχει. Πάμε στο Βασίλη Μότσι.
2: Μαζί μας η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Μαρία Μεριοκεφαλιτάκη. Μαρία, πρωταθλήτρια Ευρώπης.
3: Πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είμαι πολύ χαρούμενη, πολύ συγκινημένη, πολύ περήφανη για την ομάδα μου. Μόνο όσοι είμαστε μέσα στην ομάδα, γνωρίζουμε από την αρχή της χρονιάς που έχουμε περάσει, πόσες δυσκολίες έχουμε βιώσει τη σεζόν. Και οι κόποι μας ανταμείφθηκαν. Είμαι πολύ περήφανη για τις υποστηριές μου, για τους προπονητές μου, η μάνατζερ της ομάδας, ψυχολόγο μας, τους θεραπευτές μας, τον πρόεδρο. Και κοιτάξτε αυτόν τον υπέροχο λαό, εδώ τόσα άτομα περίπου που ήρθαν και μας στηρίξανε, και αυτό μας έδωσε πάρα πολύ μεγάλη όθηση. Τα λόγια δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Είναι απίστευτα συναισθήματα.
2: Είναι συγκλονιστικός τελικός με πολλές διακυμάνσεις. Έφερε η Στεφανία Σάντα το Μάτ στα ίσια 13 δευτερόλεπτα πριν το τέλος και το Μάτ πήγε στα πέναλτι με ηρωίδα και την Φάμπη Τόλπες. Ένα απίστευτο τελικό.
3: Ήταν πολύ απίστευτο τελικό, όντως. Συγχαρητήρια και στο Φερτσβάρο. Ήταν εξαιρετικό παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, οι συμπαίκτες μου έχουν ψυχή. Το μετάλλο το έδειξε η Στεφανία. Το έδειξε η Μπριτ. Κρύα όλο το παιχνίδι, μπήκε μέσα από τις 3 πέναλτι. Μια εκπληκτική. Χωρίς αστερίσκη καμία σήμερα, δηλαδή πήγε ο Ιωάννη Σταματοπούλη, ήταν απίστευτο το τέρμα. Δεν ξέρω τι να πρώτο πω για τις προσπάθειές μου. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ περήφανη.
2: Ήταν συγκλονιστικές και δείξατε πόσο πολύ το θέλατε. Κάτι το οποίο είχε φανεί και μετά το τέλος των τελικών με την Βουλιαγμένη.
3: Εννοείται ότι το θέλαμε πάρα πολύ. Φάνηκε και στο τέλος του παιχνιδιού με την Βουλιαγμένη. Σίγουρα υπήρχε ένα άγχος για τους τελικούς. Από εκεί και πέρα ήρθαμε εδώ πέρα με πολύ καλή διάθεση, με πολύ όρεξη

0: να απολαύσουμε τα παιχνίδια, αυτό μαζί του προπονητή μα και αυτό κάνουμε.
1: Μαρία, σου έχουμε να το απολαύσει και τώρα. Τι είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι να κάνει με μετά?
0: Ειλικρινά, θέλω να πιω μια κρύα μπύρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: Ήταν λοιπόν και η Μαρία με την κεφαλιτάκι. Οι πανηγυρισμοί συνεχίζουν, εντάξει, Νίκο.
2: Και τώρα, Βασίλη, νομίζω ότι μπορεί να πιει μια κρύα μπύρα.
1: Εννοείται, τη δικαιούται η μονομία και παραπάνω. Επομένως, τώρα ξέρεις, και αν πλησιάσουν, ας με έχει ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος δεν είναι στην κονσόλα ή όποιος είναι.
2: Ο συνάδελφος, ναι. Okay.
1: Γιατί πήγε η Μαρία να, πήγε η Μαρία να συνεχίσει τους πανηγυρισμούς. Κάτσε να σου μεταφέρω και εγώ λίγο τις εικόνες. Απλά να επιστρέψω εδώ το μικρόφωνο και στον Νικολίτη μας, τον Χρήστο Κοντέλα. Και να πάω να δω τι γίνεται στην άλλη πλευρά, γιατί οι πανηγυρισμοί συνεχίζονται. Γιατί κατεβήκαμε κάτω στη μικρή ζώνη. Η μικρή ζώνη είναι πολύ μακριά. Είναι αρκετά μακριά από την πισίνα. Τέλος πάντων. Επομένως, δηλαδή, η επόμενη συνέντευξη μπορεί να αρχίσει. Γιατί...
2: Βασίλη, θες να σου δώσουμε χρόνο να κάνεις το ρεπορτάζ, να πάμε καθώς τελειώνει και το παιχνίδι.
1: Εντάξει. Μου λέει όχι, φίλιο Μανολιδάκη, η οποία εντάξει, πήγαινε Νίκο, εσύ και θα.
2: Ωραία, να σου δώσουμε το χρόνο. Επιστρέφουμε στον Δημήτρη Μαλισιώβα, καθώς πλησιάζει προς το τέλος το παιχνίδι ανάμεσα σε Καναδά και Βοσνία-Ερζεγοβίνη.
3: Εδώ φίλες και φίλοι στο Toronto Stadium διανύουμε το 5ο λεπτό από τα 6 των καθυστήριων που υπέδειξε ο 4ος διαιτητής και το κάνει πράξη ο Αργεντινός Facundo Tello, ο οποίος έδωσε και την 5η του κάρτα, είναι κοντά στο μέσο του όρο στον Κάτιτς πριν από λίγο και θα περιμένουμε την τελική ολοκλήρωση του αγώνα, ενός αγώνα που είχε τον Καναδά να είναι δραστήριος, να έχει την κατοχή, να έχει τις περισσότερες ευκαιρίες, τη Βοσνία να προηγείται στο 21ο λεπτό χάρη σε εκτέλεση κόρνερ από τον Μπάσιτς, την πρώτη κεφαλιά του Κολάσινα του αρχηγού, την δεύτερη από τον Λούκιτς, ο οποίος έκανε ιδανικό ονειρικό ντεμπούτο, άσος της Πλούς με κεφαλιά του στο προβάδισμα στο 21. 1-0 για τους Βόσνους για να έρθει η ισοφάριση 79 από τον Κάι Λάριν, ο οποίος πέτυχε το 31ο του γκολ στην 90η συμμετοχή του στην εθνική ομάδα του Καναδά, καθώς είχε ένα λεπτό που μπήκε εδώ παρολίγο να κάνει και το 2-1 και να δώσει τη νίκη, καθώς σουτάρει από τα 3 μέτρα στο γύρισμα του Σάφερμπουργκ πάνω στα κορμιά των Βόσνιων. Μέχρι το τελευταία δευτερόλεπτα απειλούν οι Καναδοί, είναι εντυπωσιακοί, έχουν πολύ καλή φυσική κατάσταση, έχουν πολύ καλή τεχνητή κατάρτιση, είναι πάρα πολύ ουσιαστικοί, απλώς είναι άπειροι σε εθνικό επίπεδο σε ένα Μουντιάλ, ενώ θέλουμε ακόμα 40 δευτερόλεπτα για το τελευταίο τριπλό σφύριγμα του Facundo Tello για το τρίτο παιχνίδι του Μουντιάλ, το οποίο άρχισε χτες με το πρώτο παιχνίδι, το δεύτερο με την νίκη της Κορέας μετά την νίκη του Μεξικού και θα έχουμε και την πρώτη ισοπαλία. Άρα έχουμε δύο νίκες και μια ισοπαλία, καθώς δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Κλείσαμε τα 6 λεπτά των αναμετρήσεων, των καθυστερήσεων σε ένα παιχνίδι το οποίο κύλησε, όπως το πήρε, με ένα δυναμισμό από τους οικοδεσπότες και με μια μαχητικότητα και μια δυναμική αντίδραση στα μετώπιση των Βόσνιων. Οι Βαλκάνοι λοιπόν, καθώς έχουμε το τριπλό σφύριγμα, τελικό αποτέλεσμα από το Toronto Stadium, Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, 1-1, ανοιχτή λογαριασμή σε έναν όμιλο που συμπληρώνουν η Σκωτία με το Κατάρ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτός ο όμιλος. Από τον Δημήτρη Μαλισσόβε, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ, ένα καλό Σαββατοκυριακό.
2: Ευχαριστούμε πολύ και τον Δημήτρη Μαλισιώβα, ο οποίος ήταν στην περιγραφή του παιχνιδιού για τον δεύτερο όμιλο. Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη 1-1. Στο 21ο λεπτό είχαμε τον γκολ για τη Βοσνία με διπλή κεφαλιά. Πρώτα ο Κολάσινατς, μετά ο Λούκιτς, ο οποίος άνοιξε το σκορ. Στο 78ο λεπτό ο Καναδάς πέτυχε τον γκολ της ισοφάρισης. Ο Λάριν ήταν η χρυσή αλλαγή. Αυτά έγινε. Πάμε κατευθείαν στη Μάλτα, στο Βασίλη Μότσι.
1: Δίπλα μας ο Γιώργος Δόσιος, ο προπονητής του Πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, δύο φαντάζομαι πάρα πολύ όμορφες λέξεις, να τις ακούτε και να τις νιώθετε γιατί είστε.
4: Ναι, πολύ χαρούμενοι, πολύ χαρούμενος, συγχαρητήρια στα κορίτσια, ένα πάρα πολύ δύσκολο τελικό. Στοχευτήκαμε, βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, δεν το παρατήσαμε ποτέ, πιστεύαμε μέχρι το τέλος ότι μπορούμε να καταρτήσουμε το τρόπαιο. Πήγαμε στο τελευταίο δευτερόλεπτο, σκοράραμε, βγάλαμε μια πάρα πολύ σημαντική άμυνα στο τέλος. Μετά στη διαδικασία των πέναλτι, νομίζω η τρίτη ήταν εκπληκτική. Είχαν και χαρούμενοι άλλοι τα κορίτσια που εκτελήσαν απέναντι. Είμαστε πρωταθλητές της Ευρώπης, νομίζω ότι αξίζαμε. Είμαστε πολύ καλοί και σήμερα. Απέναντι σε μια πάρα πολύ σύνθετη βάρος που

0: φέτος στήθηκε για να καταφέρει να κερδίσει τα πάντα. Δείξαμε ότι είμαστε αυτή η ομάδα. Θέλαμε περισσότερο και το καταφέραμε.
1: Είστε αυτό το μέταλλο του πρωταθλητή.
0: Σίγουρα, νομίζω ότι το έχουμε σαν ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει σαν ομάδα το μέταλλο. Είναι στην οτροπία μας και σαν λαός, σαν Έλληνες θα έλεγα εγώ. Δεν το παρατήσαμε ποτέ.
1: Πώς αισθάνεστε, γιατί αναλάβατε όπως και πέρυσι στους άντρες μισού περίοδου, τους οδηγήσατε στο πρωτάθλημα τότε τους άντρες, τώρα στο Triple Crown την γυναικεία ομάδα.
0: Είμαι πολύ χαρούμενος, πολύ ευχαριστημένος. Έχω ξαναπεί ο Ολυμπιακός είναι το σπίτι μου. Είμαι παρεξηγήσει και δύσκολο εδώ. Ακόμα περισσότερο που καταφέρω να καταστάω πρωταθλήμα, τα κύπελα και τα ευρωπαϊκά.
1: Του πανηγυρίστε μαζί με τον κόσμο και δώσατε κι εσείς το έναυσμα στα κορίτσια να φωνάξουν το Ολυμπιακό στο κέντρο της πισίνας.
0: Ναι, ο κόσμος νομίζω ήταν εκπληκτικό σήμερα. Μοναδικό το συνέστημα των παρών είναι το νερό. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να τους κάνουμε χαρούμενους εκείνους που κατακόμαστε τον τίτλο. Μας στηρίζουν όλη τη χρονιά. Ήταν και σήμερα εδώ στη Μάλτα. Πάρα πολλοί κόσμος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι δίνει τρομερή όθηση στην ομάδα μας. Ο Ολυμπιακός είναι ο κόσμος του. Και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για αυτόν τον κόσμο.
1: Γιατί να αποσκοπεύετε να το διορτάσετε, απόψε, ας πούμε.
0: Έτσι από ό,τι νομίζω στην Μάλτα δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Θα πάμε να συγκρατούμε. Να δούμε την επιτροπή στην Ελλάδα. Θα πάμε κάπου να δούμε.
1: Ήταν λοιπόν ο Γιώργος Δόσκας, ο προπονητής του Ολυμπιακού. Και σε λίγο σιγά σιγά θα έχουμε και δηλώσει από άλλα κορίτσια έτσι, των Ερυθρολεύκων. Θέλουμε να μιλήσουμε, έχουμε και την Brit van den Dolbesten. Είναι δίπλα, πολύ κοντά, Νίκο.
2: Βασίλη, να παραμείνουμε σε σένα, πιστεύεις ότι θα την έχουμε ή να πάμε στο δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε μετά?
1: Όχι. Νομίζω ότι είναι καλύτερο να παραμείνουμε τώρα.
2: Να παραμείνουμε.
1: Ναι, γιατί τώρα θα γίνει δηλώσεις, δεν θα τις έχουμε μετά. Επομένως,
2: επειδή προέχει το ρεπορτάζ, γι' αυτό σε ρώτησα, γιατί εσύ
1: ναι,
2: σίγουρα...
1: Ναι, καλά κάνεις. Θέλω να σου πω ότι νομίζω ότι θα έχουμε σε πολύ λίγο τη... Φαντάζομαι θα σταματήσω να μιλάει, να το πιάσουμε στα ελληνικά. Brit. Συγγνώμη. Συγχαρητήρια. Έχουμε την Brit van den Dolbesten, αν το πάω σωστά. Να μας το πεις και εσύ. Στην παρέα μας λοιπόν, είσαι η μεγάλη ηρωίδα του Ολυμπιακού. Μπήκες μέσα και όλοι ήταν σίγουροι ότι θα πιάνεις τα πέναλτι.
3: Ναι, και εγώ δεν καταλαβαίνω τι έκανα. Εντάξει, αυτό δεν ξέρω πώς νιώθω, δεν ξέρω, αλήθεια δεν ξέρω πώς είμαι, αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, αυτό ξέρω. Ναι, αυτό δεν ξέρω, αλήθεια.
1: Τι σου είπανε, τι σου λέγανε. Εδώ σε αποθέωση και νωρίτερα η Μαρία Μεργιφαλτέ και Πετακάλη είπε τρομερά λόγια σου.
3: Well, I know the girls are super happy with me being on the team, and I know once we went to the penalties, I know they knew I was going to try my best. It's like I did in the league, and I'm super happy it turned out well twice.
1: You are a specialist on penalties. You go, as you say.
3: Oh, it turns out to be. Yes. I don't know. Apparently, yes.
1: How does it feel? The first year in Olympiacos, you are a European champion. You made the Triple Crown.
3: I great question. I don't think the season could have been better if we look at the prizes. For me personally, it was quite difficult, but in the end, I'm so happy with how everything turned out. I'm so thankful for the girls, for the club. Like, seeing all those fans here is insane.
1: Και θέλω να μου πεις πώς έμαθες τόσο γρήγορα ελληνικά.
3: Καλή ερώτηση. Έχω ακούσει από Ελλάδα. Αυτό βοηθήσει πάρα πολύ. Και μου αρέσει να μαθαίνω γλώσσες. Δεν ήταν εύκολο. Ελληνικά δεν είναι εύκολο γλώσσα, αλλά δεν καταλαβαίνω όλα τώρα, αλλά...
1: Συγχαρητήρια και καλή απόλαυση. Αυτό
3: είναι
1: καλά. Συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν λοιπόν και η Φαν Brit van den Dolbesten, η οποία στα αγγλικά να σου πω τι είπε, ότι με το που πήγε, είχαν πολύ εμπιστοσύνη σε μένα. Εγώ λέω ότι είναι απίστευτο ότι κατάφερα να πιάσω 3 πέναλτι. Αποδεικνύεται ότι μάλλον είμαι ειδική σε αυτό το κομμάτι. Είχε πιάσει πέναλτι και στον τελικό. Με την Βουλιαγμένη. Είναι εντυπωσιακό ότι μιλάει σε ένα χρόνο τόσο καλά ελληνικά. Μπράβο της και είπε ότι μια δύσκολη χρονιά για την Βουλιαγμένη, αλλά είναι πάρα πολύ χαρούμενη για την ομάδα και τη συμπαικτρία της. Δίπλα μας η Φωτεινή Τριχά τώρα. Φωτεινή, κλείνει η χρονιά. Να τη δώσουμε λίγο χρόνο. Τη Φωτεινή, ναι, κανένα πρόβλημα. Κλείνει λοιπόν, θα πω εγώ, η χρονιά με τον Ολυμπιακό να.

0: κατακτά τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης. Παίρνεται το Triple Crown, αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί να έχεις μυαλό πιο ονειρικό φινάλε.
1: Η αλήθεια είναι πως όχι. Είναι... Εντάξει, το έχω φανταστεί καιρό τώρα. Εγώ προσωπικά σκέφτομαι αυτά τα παιχνίδια εδώ και πριν περάσουμε ήταν το κίνητρο, πριν να προκριθούμε ήταν το κίνητρό μου το προσωπικό για να... Και τα δραματίσματα που είχα μείνει εκτός και αυτό μου πάρα πολύ έδωσαν αυτά τα παιχνίδια και αυτές τις στιγμές. Και εντάξει, είναι πολύ όμορφο όταν συμβαίνει. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για όλες. Καταφέρνουμε και διαχειριζόμαστε πράγματα που παλαιότερα μας έβλεπα και έχουμε καταφέρει και το έχουμε εξελίξει. Δεν το κάναμε τόσο καλά. Είτε είμαστε μπροστά είτε πίσω στο σκορ, συνεχίζουμε, παίζουμε. Είμαι πολύ περήφανη για την ομάδα μου, για τους προπονητές, για όλα.
0: Και αυτό κάνετε και σήμερα, γιατί βρεθήκατε πίσω με 14-12 και το γυρίσατε στα τελευταία 80 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Όλες μαζί με άμυνα και επίθεση, φυσικά με κάποιες προσωπικές ενέργειες. Η Στεφανία Σάντα στο τελευταίο γκολ. Η Άμπη σήμερα, οι άντρες ήταν. Καλά, όχι μόνο σήμερα, γενικά, αλλά ναι. Και αυτό το Σαββατοκύριακο, το διήμερο ήταν φανταστική. Της άξιζε πολύ το βραβείο που κέρδισε. Για τα τέρματά μας επίσης δεν έχω λόγια. Ήταν φανταστικές και δύο σήμερα. Και η Σταματοπούλου και η... Ναι, να το βάλω.
0: Να βάλουμε και το, βάζει και το, φορά το χρυσό μετάλλιο, η Φωτεινή Τριχά, το οποίο δικαιωματικά κατέκτησε.
1: Ναι, θέλω να πω ότι είμαι περήφανη γιατί είχαμε πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα κατά τη διάρκεια της χρονιάς και γενικά και τα προηγούμενα χρόνια από τότε που αποχώρησαν κάποιες παίκτες πιο έμπειρες και αναλάβαμε εμείς κάπως αυτό το ρόλο. Έχουμε περάσει από διάφορες φάσεις. Θέλω να πω ότι... Χαίρομαι πολύ και είναι νίκη για μένα το ότι καταφέρνουμε πια και τελειώνουν οι προπονήσεις, οι αγώνες και χαιρόμαστε και είμαστε χαρούμενες. Έχει συμβάλει πάρα πολύ και ο προπονητής αυτό, τουλάχιστον στη δική μου προσέγγιση σε κάποια πράγματα. Είμαι πολύ χαρούμενη. Θεωρώ ότι το γεγονός ότι πέρσι ήταν μια χρονιά όχι καλή για εμάς, μας έδωσε κίνητρο γιατί είναι και στα μικρά παιδιά αν το δούμε, όταν κάποιος καταφέρνει κάτι με τη μία... Δεν έχει την ίδια αυτοπεποίθηση με το αν αποτύχει και μετά καταλάβει ότι μπορεί και προσπαθήσει και το καταφέρει. Οπότε είμαι πάρα πολύ περήφανη για όλες μας. Για όλες μας, αλήθεια.
0: Μιλάμε για ένα άθλημα στο οποίο οπιάζεται απίστευτες ώρες της μέρας για να φτάσει στο σημείο που στο οποίο βρίσκεται.
1: Ναι, σίγουρα κοπιάζουμε, αλλά αυτό είναι και το που μας δίνει κίνητρο για να παίξουμε. Το ότι ξέρουμε το πόσα έχουμε κάνει και πόσο χρόνο από τη ζωή μας αφιερώνουμε σε αυτό που φυσικά είναι επιλογή μας, έτσι. Αλλά δεν πάβει να είναι κάτι δύσκολο. Θέλω να ευχαριστήσω όλες μου τις παίκτρες, όλο το team, γιατί πραγματικά αυτή η ομάδα μου έχει δώσει την ευκαιρία να εξελιχθώ και δεν εννοώ μόνο παιχνικά, εννοώ και σαν άνθρωπος. Να κάνω λάθη, να μου δίνει το ελεύθερο να κάνω λάθη και στην περιφορά και παιχνικά και να μπορώ να νιώθω ότι είναι δίπλα μου και ότι με στηρίζουν έτσι ώστε να το διορθώσω. Αυτό, είμαι πολύ περήφανη.
0: Τα λες πάρα πολύ ωραία καταρχάς και νομίζω ότι κάνεις περήφανος και όλους όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό.
1: Το ελπίζω να τους κάνουμε περήφανους. Είναι και αυτός ένας στόχος μας, ειδικά τον κόσμο μας ο οποίος μας ακολουθεί και μας στηρίζει πάντα. Είναι κίνητρο το να κάνουμε και εκείνους περήφανους και να τους δώσουμε τη χαρά που θέλουν να πάρουν. Θεωρώ πως στη συνέχεια, αν συνεχίσουμε να δουλεύουμε με αυτόν τον τρόπο και... Θα είναι για μας καλή και υπάρχει μέλλον. Αρκεί να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με αυτόν τον τρόπο ακριβώς.
0: Μια τελευταία ερώτηση. Έχεις μυαλό πώς θα το γιορτάσετε?
1: Όχι. Δεν ξέρω. Ξέρω ότι μπορεί κάτι σήμερα να κάνουμε. Δεν ξέρω. Δεν έχω δει ένα συνεργητή. Νομίζω είμαστε και όλες στόματα εντελώς. Θα δούμε. Κάτι θα κάνουμε σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Αλλά ναι. Σήμερα δουλεύουμε.
1: Λίγο δύσκολο, πέρα από την υπερένταση είναι και το χρυσό που νομίζω...
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: ευχαριστούμε.
0: Καλά, Φωτεινή. Ήταν η Φωτεινή Τριχά λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να δούμε, λοιπόν έχουμε και τη Σοφία Τορνάρο αν θέλει να μιλήσει και εσύ Νίκο το διαχειρίζει όπως θες γιατί εντάξει συνεχίζουμε το ρεπορτάζ και Στεφανία οπωσδήποτε και εδώ και τις δύο. Στεφανία. Καρτήρια, πέτυχες το νικητήριο γκολ. Έτσι, 13 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, είχες την ψυχραιμία και τη δύναμη να μην σκέψεις από το νερό και να εκτελέσεις έστω.
2: Καλά, η αλήθεια είναι την ψυχραιμία δεν είχα και πάρα πολύ εκείνη τη στιγμή. Αλλά είχα πάθος, έβλεπα τις παίκτες μου ότι θα μου παίξει τόσο καλά

0: όλο το παιχνίδι που δεν γινόταν να χαθεί έτσι. Οπότε είχα όλο με το συμπεκτριό μου και κατάφερα και σκόραρα το γκολ της Σοφάρης. Δεν είχε καμία σημασία όμως αυτό. Ήμασταν όλες τρομερές στο παιχνίδι μέσα. Βγάλαμε πάρα πολύ σημαντικές άμυνες. Σε κάποιο σημείο, okay, μπορεί να ήμασταν λίγο πιο, να κατεβάσαμε λίγο ρυθμούς και να βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Αλλά με την αυτοποίθηση που είχαμε και τη δύναμη και το πάθος και για τον κόσμο του Ολυμπιακού που είχε έρθει έως εδώ πέρα, δεν μπορούσαμε να τους αφήσουμε στεναχωρημένους και ούτε εμείς δεν θέλαμε να φύγουμε από εδώ πέρα με ένα μετάλλιο εκτός του χρυσού.
1: Γιατί δεν λυγίσατε όταν η Φερεντσβάρος μπήκε μπροστά και με 14-12.
0: Ναι, η Φερεντσβάρος είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα με πλήρες ρόστερ. Όμως ήμασταν αποφασισμένοι από την αρχή, είχαμε μπει δυνατά από την αρχή. Ούτως ή άλλως και στην αρχή ήμασταν μπροστά στο σκορ συνέχεια. Μετά, okay, δείξανε την ποιότητά τους και αυτές, αλλά στο τέλος μίλησε ο Ολυμπιακός.
1: Πήρε το 4ο του Ευρωπαϊκού Τρόπαιο. Εσύ είσαι πρώτο δικό, είσαι πρωταλήτρια Ευρώπης. Αυτό πώς σε κάνει αισθάνεσαι?
0: Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για τις παίκτριές μου. Μερικές είναι και για αυτές το πρώτο τους, μερικές το δεύτερο, το τρίτο τους. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για όλες. Δεν έχω τι να πω.
1: Και ήταν αυτό το στατικό που είχε φετινός Ολυμπιακός. Εσύ έφτασε στο Triple Crown και φάνηκε να το πιστεύετε πάρα πολύ εδώ και αρκετό καιρό ότι θα το παίρνατε για αυτόν τον τρόπο.
0: Παίζαμε μία για την άλλη. Παίζαμε για την παίκτριά μας, παίζαμε για την ομάδα, παίζαμε για αυτό εδώ πέρα. Και με τις άμυνες που βγάζαμε, γιατί θεωρώ ότι το κλειδί μας μέσα στο παιχνίδι ήταν η άμυνα και το πάθος μας, δεν μπορεί να σας σταθεί κανείς.
1: Ένα σχόλιο για τον κόσμο του Ολυμπιακού, 500 περίπου φίλα, μην έκανα εδώ.
0: Εντάξει, αυτό ήταν τρομερό. Δεν περιμέναμε να έρθει τόσο κόσμο, είναι η αλήθεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Μας βοηθήσανε και στο 14-12 που ήταν το σκορ να ανακάμψουμε και να βρεθούμε πάλι στην ισοπαλία, στα πέναλτι. Και του ευχαριστούμε.
2: Εμάν κάπου. Okay. Και η Φερεντσβάρος μπήκε στο παιχνίδι. Ήταν λογικό και το περιμέναμε. Είναι μια καταπληκτική ομάδα και συγχαρητήρια που έφτασαν μέχρι το τελικό. Παλέψαμε μέχρι το τέλος γιατί δεν το παρετάμε ποτέ και πήραμε την νίκη στα πέναλτι.
1: Υπήρχε σημειότητα που λογικό είναι να φοβηθεί κιόλας. Ήταν 14-12 μπροστά η Φερεντσβάρος και έμειναν 81 δευτερόλεπτα να βάλει τον κόλλη Άντρης.
2: Δεν νομίζω ότι φοβηθήκαμε. Σίγουρα μας ενόχλησε γιατί ήμασταν αρκετά μπροστά στην αρχή του παιχνιδιού και χάσαμε αυτό το προβάδισμα. Παρ' όλα αυτά είχαμε καθαρό μυαλό μέχρι και το τέλος και έτσι πήραμε την νίκη.
1: Νομίζω ότι ήταν αποφασισμένες πολύ πριν φτάσετε εδώ στη Μάλτα. Και ήσασταν σίγουροι μάλλον ότι θα το πάρετε τον τρόπο.
2: Ναι. Ήμασταν σίγουροι ότι έχουμε δουλέψει όσο πρέπει για να φτάσουμε εδώ. Τώρα αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ δύσκολα. Δεν μπορείτε να είστε σίγουροι ποτέ, αλλά ξέραμε ότι πραγματικά τα έχουμε δώσει όλα και θα φτάσουμε εκεί που πρέπει.
1: Πόσο χαρούμενοι είσαι αυτή τη στιγμή?
2: Πάρα πολύ. Είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενη. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που σήμερα πραγματικά ήταν λες και παίζαμε στο Βαστράτιο. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την ομάδα, τους προπονητές, όσους είναι γύρω μας κάθε μέρα, γιατί πραγματικά σήμερα δείξαμε γιατί πράγμα δουλεύουμε όλη τη χρονιά.
1: Ευχαριστούμε και πάλι, Χριστίνα, και εύχομαι και επόμενα, και στα επόμενα, και με την εθνική ομάδα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά, καλά. Να πάρουμε και την Ιωάννα Σταματοπούλου, αν θες Ιωάννα, και την βάσω πλευρή τον ίδιο με το τρόπο. Ιωάννα, συγχαρητήρια, ζουν καταπληκτική σε όλο τον αγώνα. Εντάξει, το τέλος παραχώρησε στο Στυμπρίτ, μάλλον ειδικεύεται στα πέναλτι. Και σε βλέπω και το χαμόγελό σου λάβεις μετά από αυτήν την τεράστια επιτυχία που πέτυχα.
3: Πραγματικά είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι στο Ολυμπιακό, που φέραμε αυτό το ευρωπαϊκό. Πραγματικά δεν μπορούσα καν να μιλήσω, κάναμε τα πάντα, δεν ψυχή και φέραμε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Στις δηλώσεις που είσαι κάνει πριν τον τελικό, φάνηκες να είσαι πάρα πολύ σίγουρη ότι σήμερα θα γίνει δικό σου το τρόπο. Ήταν ένα συλλογιστικό μας βέβαια, αλλά φάνηκε η σιγουριά σου.
3: Είμαι πολύ σίγουρη γιατί έχω πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στον προπονητή μου και στην ομάδα μου. Ακολουθήσαμε το πλάνο και μας βγήκε.
1: Φάνηκε να είστε και ψύχρεμες την ώρα του τελικού, έστω και αν κάποια στιγμή αυτό φάνηκε να στραβώνει.
3: Εγώ η αλήθεια είναι ότι ήμουν σίγουρα το πρώτο λεπτό με το τελευταίο λεπτό. Βέβαια, στο τρίτο οκτάλεπτο έλεγε ότι πήγε να γίνει η ανατροπή. Αλλά πάλι καλά, στο τελευταίο λεπτό δώσαμε ότι μπορούσαμε.
1: Ποιο τρόπο είναι αυτό ευρωπαϊκό για σένα?
3: Είναι το τέταρτο.
1: Είναι το πιο γλυκό ή όχι, δεν ξέρω αν μπορεί να το κρίνει.
3: Όλα είναι γλυκά, πραγματικά είναι σαν το πρώτο. Οπότε, ναι. Αυτό είναι πολύ, όλα λένε πολύ γλυκά.
1: Εύχομαι συγχαρητήρια και να αυξηθούν ακόμη περισσότερα αυτά στην πορεία.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά και συγχαρητήρια. Να φωνάξουμε τη Βάσο Πλευρίτου, την αρχηγό. Βάσο, αν δεν... δεν μπορούμε μια τελευταία έτσι, για την αρχηγό να μην την κάνουμε. Είναι αρχηγός του δικού μια πολύ γρήγορη, θα την κάνω πολύ γρήγορα. Συγγνώμη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, Βάσο, συγχαρητήρια. Κρατάς το τρόπαιο του τσαμπινού στα χέρια σου και έχεις πάρει μέρος και στα 8 που έχει ο Ολυμπιακός. Πώς αισθάνεσαι αυτή τη στιγμή?
1: Τα συναισθήματα είναι περίγραπτα. Θεωρώ ότι δεν μπορώ να τα περιγράψω με λέξεις. Παρόλο που ήταν ένα παιχνίδι με πάρα πολύ ένταση, υπήρχαν αρκετά σημεία τα οποία θεωρώ ότι θα έπρεπε να τα αντιμετωπίσουμε με διαφορετικό τρόπο. Παρ' όλα αυτά, στο τέλος της ημέρας μετράει η κούπα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και πάρα πολύ περήφανη για την ομάδα μου. Και να δώσω τα συγχαρητήρια μου στους Περιστάρους.
0: Ήταν αυτό που μέτρησε και το πήρα την ψυχή που δείξατε σε όλο τον αγώνα, η ψυχραιμία, το φινάλε?
1: Δεν θεωρώ ότι είχαμε τόσο ψυχραιμία, για να είμαι αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να έχω και λανθασμένη άποψη αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει πάρα πολύ ένταση. Θεωρώ ότι καταφέραμε να βρούμε μια δύο εύκολες λύσεις στην επίθεση στα τελευταία λεπτά, τα οποία έκοψαν, πιστεύω, τα πόδια της αντίπαλης ομάδας και καταφέραμε να πάρουμε μια νίκη στα πέναλτι, τα οποία είναι ρώσικη ρουλέτα, οπότε δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Να δώσω συγχαρητήριά μου στην Μπρίτη, η οποία έκλεισε τα πέναλτι, και στην Ιωάννα που ήταν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού εκεί να μας κλείνει το τέρμα. Αυτά.
0: Επειδή ήταν και μια ιδιότυπη μονομαχία μεταξύ εσένα και της Αδερφής της Ελευθερίας σε ένα τελικό που έκρινε και τον τρόπαιο. Ξέρω τι είπατε μετά, αν είπατε κάτι, και αυτό πώς έκανε αισθάνεσαι?
1: Το δύσκολο ήταν η περσινή χρονιά. Παρ' όλα αυτά, ξέρει πόσο περήφανη είμαι για αυτήν. Δεν μπορώ να το περιγράψω ούτε αυτό με λέξεις. Εντάξει, ότι της είπα στο τέλος του χρονιού είναι κάτι δικό μας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μπορεί να βρίσκεται σε μια τόσο ψηλή ομάδα, γιατί το αξίζει πραγματικά, και μόνο χαρά μπορώ να νιώθω.
0: Εγώ σε μπορεί να τα πάτε καλά και να φτάνετε σε αυτό το επίπεδο. Και να δημιουργείτε τρόπο να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν λοιπόν η Βάσο Πλευρίτη, αρχηγός του Ολυμπιακού, συγκινήθηκε. Νομίζω ότι κάπου εδώ το ολοκληρώσαμε, έτσι. Νίκο, δεν ξέρω αν είμαι στον αέρα, δηλαδή.
2: Στον αέρα είσαι πάντα, Βασίλη, εννοείται. Ναι. Εδώ το ρεπορτάζ τρέχει, δε. Πού θα μπορούσες αλλού να είσαι?
0: Ωραία, εντάξει, νομίζω ότι το καλύψαμε. Γιατί τι ώρα είναι προχωρημένη, τι ώρα είναι. Είναι 12:20, οπότε να σου δώσω το λόγο. Και να σε καληνυχτήσω δηλαδή από εδώ και οτιδήποτε άλλο έτσι προκύψει.
2: Ωραία, Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Βασίλης Μότσης, ο απεσταλμένος της ΕΡΑΣΠΟΡ, ο οποίος ήταν στην περιγραφή του αγώνα και στο ρεπορτάζ ακούσαμε τον Γιώργο Ντόσκα, τον προπονητή του Ολυμπιακού, τη Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, την Μπρίτ Φάντερ Ντόλμπεστιν, τη Φωτεινή Τριχά, τη Στεφανία Σάντα, την Ιωάννα Σταματοπούλου, τη Χριστίνα Σιούτη, τη Βάσο Πλευρίτου, τις πλωροταθλήτριες Ευρώπης στο πόλο γυναικών στο Champions League για τη φετινή χρονιά. Κάπου εδώ το μικρόφωνο στα γήπεδα φτάνει στο τέλος του. Να ευχαριστήσω Βίβια Νικολοπούλου, Αλέξανδρο Αποστολόπουλο και Γιάννη Κωνσταράκη που είναι τώρα στην κονσόλα των ήχων, την Έλλη Ζαφυροπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, όλους εσάς τους ακροατές που μείνατε στη συντροφιά μας. Ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος έχει πάρει θέση δίπλα μου με το τελευταίο αθλητικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας και αμέσως μετά βραδινή μπαλαδόρη από μένα. Καλό σας βράδυ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12 και 20 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό σας βράδυ. Να αρχίσουμε με πόλο το δελτίο μας, καθώς στην κορυφή της Ευρώπης

Οι οποίες ανέβηκαν χθες οι γυναίκες του Ολυμπιακού μετά την νίκη του στην Μάλτα στον τελικό του Champions League με 17-14 στα πέναλτι επί της Φερεντσβάρος. Συγκλονιστική ήταν η ερυθρόλευκη τερματοφύλακας Φαν Ντεν Ντόμπελστιν, καθώς απέκρουσε και τα τρία πέναλτι που εκτέλεσαν οι Ουγγαρέζες. Οι Πειραιώτισσες κατέκτησαν έτσι το τέταρτο τους τρόπαιο μετά από αυτά του 2015, του 2021 και του 2022. Ολοκληρώθηκε νωρίτερα η δεύτερη μέρα στο Μουντιάλ και ήδη διάγουμε την τρίτη που επίσης περιλαμβάνει δύο παιχνίδια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Παραγουάη θα βρεθούν στη Σέντρα στο Λος Άντζελες στις 4 τα ξημερώματα, ενώ το βράδυ στις 10 θα αναμετρηθούν Κατάρ Ελβετία στο Σαν Φρανσίσκο. Από την ΕΡΤ 1 η κάλυψη του πρώτου μάτς, την ΕΡΤ 2 του δεύτερου και ραδιοφωνική μετάδοση από την ΕΡΑ Σπορ και των δύο αγώνων. Χθες Νότια Κορέα Τσεχία 2-1 και Καναδάς Βοσνία-Ερζεγοβίνη 1-1. Ο τίτλος του πρωταθλητή στην Basket League κρίνεται σήμερα με την πέμπτη αναμέτρηση των αιώνιων στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Μέρος της χθεσινής προπόνησης έβγαλε ο Τζέντι Όσμαν και η διαθεσιμότητά του θα κριθεί λίγες ώρες πριν το μάτς που θα αρχίσει στις 6 το απόγευμα και θα καλυφθεί από την ΕΡΑ Σπορ και την ΕΡΤ 2. Αξιοσημείωτο είναι ότι ίσως τον ίδιο κόσμο, αν όχι και περισσότερο, θα έχει την ίδια ώρα και το Telecom Center μετά την επιλογή της πράσινης ΚΑΕ να ανοίξει τις πύλες του για να παρακολουθήσουν οι φίλαθλοι του Φιλιού μέσω προβολής από την έδρα της ομάδας του στο παιχνίδι. Έτσι είμαστε προ ενός ασυνήθιστου sold out, καθώς 14.000 εισιτήρια είχαν διατεθεί μέχρι πριν λίγες ώρες. Στο ποδόσφαιρο τώρα, πριν τις μεταγραφές, μαζική αποψήλωση άρχισε χθες στον Παναθηναϊκό, ο οποίος μετά από 5 χρόνια έλυσε τη συνεργασία του με τον Γιάννη Κότσιρα, ενώ ενημέρωσε τον Τάσο Μπακασέτα πως δεν υπολογίζεται από τον Ίστρουπ. Ο Ρενάτο Σάντσες, ο Χάβι Ερνάντεθ, ο Φίλιπ Τζούρισιτς και ο Αλμπάν Λαφών επίσης δεν θα ξαναδιαβούν την πόρτα στο Κοροπή. Αντίθετα, πρώτον πυλών του είναι 23χρονος αμυντικός μέσος Ετιέν Καμαρά, ο οποίος πέρυσι φόρεσε τη φανέλα της Σαρλερουά σε 44 παιχνίδια. Μετά από μια εξαιρετική διετία στη Λιβαδιά, ο Νίκος Παπαδόπουλος ετοιμάζεται να αναλάβει τα ηνία του ΑΠΟΕΛ, καθώς έχει προκύψει συμφωνία των δύο πλευρών για διετή συνεργασία. Δύο από τα συνολικά 4 φιλικά που θα δώσει ο ΠΑΟΚ κατά την 14ήμερη παραμονή του στο Ζάλντομπελ της Ολλανδίας γνωστοποιήθηκαν χθες, με τον δικέφαλο του Βορρά να αντιμετωπίζει διαδοχικά τη Βέστερλο και την ΑΕΚ Λάρνακα στις 4 και 7 Ιουλίου. Ξανά στο πόλο, μετά τον θρίαμβο των γυναικών, την τρίτη θέση στο Champions League διεκδικούν απόψε στις 8 οι άνδρες του Ολυμπιακού, επίσης κόντρα στην Φερεντσβάρος. Ραδιοφωνική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΑ Σπορ και τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ Sports. Στο βόλεϊ, δύο νίκες για τα εθνικά μας συγκροτήματα στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, με τις γυναίκες να επικρατούν με 3-0 του Κωσόβου στη Λάρισα και τους άνδρες με το ίδιο σκορ της Ισλανδίας στη Γλυφάδα. Σήμερα στις 6 το απόγευμα οι γυναίκες αναμετρώνονται με την Πορτογαλία, με ραδιοφωνική κάλυψη από την ΕΡΑ Σπορ και τηλεοπτική από το ΕΡΤ Sports. Πίσω στο μπάσκετ, νίκη της Εθνικής των Γυναικών με 110-71 επί της Δανίας στην Άρτα για το τουρνουά Βάσο Μπεσκάκη. Ο αθλητικός δικαστής κάλεσε σε απολογία σήμερα στις 5.30 την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τα όσα συνέβησαν στον τέταρτο τελικό με τον Ολυμπιακό, ενώ το EuroCup ανακοίνωσε τις ομάδες για την σεζόν 2026-27, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται ο Άρης και ο ΠΑΟ. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, για τον Γιάννη Αντετοκούμπο ενδιαφέρονται οι Timberwolves, με τους Bucks εφόσον μπουν σε διαπραγματεύσεις. Να ζητούν ως βασικά ανταλλάγματα τον McDaniel, τον Shannon και τον Reed, αλλά και δύο επιλογές πρώτου γύρου σε μελλοντικά draft. Η Νιρεμβέργη για 4 χρόνια, επόμενο σταθμό στην καριέρα του 29χρονου στόπερ Αλέξη Καλογερόπουλου. Η FIFA κάνει υποχρεωτικές τις ρήτρες αποδέσμευσης σε όλα τα επαγγελματικά συμβόλαια παικτών ανεξαρτήτως πρωταθλημάτων και χωρών. Βαλένθια Μπανταλώνα 90-76, με τη Βαλένθια να απέχει πλέον μία νίκη από την παρουσία της στους τελικούς της ACB. Τέλος, ο Σιλβέν Φρανσίσκο ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Ζάλγκιρις Κάουνας μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Λιθουανίας. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την ΕΡΑ Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο μαζί σας για το ερχόμενο τρίωρο, ο Δημήτρης Καϊμάς και ο Τάσος Επιτρόπου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση, εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία, 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού, το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
2: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου.
3: Το 1938 η Ιταλία κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελλο που διεξήχθη στη Γαλλία, επικρατώντας τον τελικό της Ουγγαρίας με 4-2. Λόγω του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, που ξέσπασε ένα χρόνο αργότερα, το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο διεξήχθη το 1950. Έτσι, ο αντιπρόεδρος της FIFA, ο Τωρίνο Μπαράσι, ο οποίος είχε συμβάλει στο να διεξαχθεί το Μουντιάλ του 1938 στην πατρίδα του, είχε στην κατοχή του το κύπελλο Ζιλ Ριμέ για 12 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κυριαρχίας στην Ευρώπη, πολλά έργα τέχνης κατασχέθηκαν και μεταφέρθηκαν στη Γερμανία. Ανάμεσα στα αντικείμενα που επιθυμούσαν να πάρουν στην κατοχή τους οι Ναζί ήταν και το κύπελλο Ζιλ Ριμέ. Ο Μπαράσι, βλέποντας την κατάσταση αυτή, αποφάσισε να αναλάβει δράση. Πήγε στην τράπεζα στην οποία βρισκόταν υποφύλαξη το τρόπαιο και το πήρε στο σπίτι του, στην Κρεμόνα, όπου και το έκρυψε σε μια θήκη παπουτσιών κάτω από το κρεβάτι του. Μάλιστα, οι Ναζί τον επισκέφτηκαν ψάχνοντας για το τρόπαιο, αλλά απέτυχαν να τον βρουν. Σύμφωνα με μια άλλη φήμη, το κύπελλο το φύλαξε ο ίδιος ο Ζιλ Ριμέ που διατελούσε πρόεδρος της FIFA κάτω από το κρεβάτι του, στο σπίτι του στη Γαλλία. Ο Τωρίνο Μπαράσι αργότερα έγινε πρόεδρος στην Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία μέχρι το 1958 και αποτέλεσε σημαντικό γρανάζι στη διοργάνωση του Μουντιάλ του 1950 στη Βραζιλία. Μετά θάνατον, το 2011, μπήκε στο Ιταλικό Hall of Fame του ποδοσφαίρου.
4: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
5: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
4: Era Sport.
5: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
4: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
6: Κάτσε

0: Dai, θρύλε. Το πήραμε το ευρωπαϊκό. Μπράβο στα κορίτσια, συγχαρητήρια στα κορίτσια του Ολυμπιακού. Για να είμαι ειλικρινής, έτσι όπως παρακολούθησα όλη τη σεζόν, δεν τις είχα ότι θα πέρναν και ευρωπαϊκό. Και τις είχα και οριακά να χάσουν και το πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά.
1: Σε αποστομούσαν.
0: Ναι, ναι, και μπράβο τους. Μπράβο τους. Πώς το είπαμε το τραγούδι. Die, λοιπόν, Ολυμπιακός. Die, τι σημαίνει die. Die, σημαίνει πάμε, ξέρω εγώ, κάτι. Είναι μια κραυγή ενθουσιασμού για το παγκόσμιο κύπελο. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία. Ακούτε την Era Sport στη σέντρα η βραδινή Παλαδόρη.

0: Τώρα θέλει να ξεκινήσουμε έτσι αγριεμένοι. Θα έχουμε το νου μας στην ΕΠ2 μόλις δώσουν ανταπόκριση τα παιδιά από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή από το Μεξικό ή από τον Καναδά. Λογικά από Καναδά. Να συνδεθούμε σε παρακαλώ με την ΕΡΤ2 για να ακούσουμε και την ανταπόκριση από τη ζωντανή εκπομπή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ΕΡΤ2 Sport. Ο Κώστας τώρα έχει στείλει ένα μήνυμα, λέει 21 τα ευρωπαϊκά τρόπια του Ολυμπιακού, καμία αμφισβήτηση σε διαφορετικά αθλήματα. Τα διαφορετικά αθλήματα είναι σχετικό, αλλά τα συγκρίνει με τα 7 ευρωπαϊκά του Παναθηναϊκού. Μόνο το ότι λες ανθρώπια της ομάδας των αμπελοκήπων, τι είναι αυτό τώρα, εξυπνάδα. Αυτά τα σκέφτεστε και τα γράφετε, τι είναι αυτά που γράφετε. Δείχνουν τη διαφορά νοοτροπίας μεταξύ, θα το διαβάσω ολόκληρο για να καταλάβετε τώρα πόσο προσεγγίζει το θέμα ο Κώστας, μεταξύ πολυαθλητικής και μονοτιμηματικής ομάδας. Τώρα μιλάς για πολυαθλητική, επιλεγμένα είναι ο Ολυμπιακός έχει επιλέξει κάποια αθλήματα και τα αναπτύσσει με ιδιαίτερη βαρύτητα και σοβαρότητα και αν θέλεις και πολύ πετυχημένα. Όχι αν θέλεις, ακόμη και αν δεν το θέλεις, πετυχημένα. Παναθηναϊκός έχει ενδεχομένως και διπλάσια και τριπλάσια τμήματα. Μην το λες αυτό. Πώς τα λέτε αυτά τα πράγματα και τα γράφετε κιόλας. Όταν το γράψεις, σημαίνει ότι τα λες και συνειδητοποιημένα. Δεν είναι σωστό αυτό που λες. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν θέλω να πω στο αλυσβερί σε αυτό που το δικό σου, εγώ θεωρώ ότι αυτό που έκαναν τα κορίτσια του Ολυμπιακού είναι από τα πιο, να το πω έτσι και λίγο πιο λαϊκά, πιο αθρηλικές επιτυχίες των κοριτσιών. Μπορεί να είναι το τέταρτο ευρωπαϊκό που έχουν κατακτήσει και δεν είναι και λίγο πράγμα, έτσι μιλάμε για πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά για τους γνώστες και επειδή μίλησα και μέσα στη χρονιά και με αρκετούς ανθρώπους που ασχολούνται με το άθλημα, ναι μεν είναι ένα άθλημα γυναικών, όχι το εννοώ το Champions League των γυναικών και μπορεί εκεί πέρα όλοι να γίνουν. Παρ' όλα αυτά δεν έδειχνε ο Ολυμπιακός ότι μπορεί να το πάρει. Όχι μόνο λοιπόν το πήρε, αλλά έκλεισε και στόματα και νομίζω ότι αυτό που κάνει είναι πάρα πάρα πολύ εντυπωσιακό. Κατά τα άλλα Κώστα, εντάξει, κράτα τα και ζήσε με αυτή την νοοτροπία. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα και το καλό και ευτυχώς η κουλτούρα πολλών αθλητριών και αθλητών βεβαίως που αγωνίζονται σε αυτά τα τμήματα που λες του Ολυμπιακού δεν είναι τέτοια όπως αφού κράζεις εσύ και προσεγγίζεις έτσι αυτή την σπουδαία επιτυχία που την υποβαθμίζεις με αυτόν τον τρόπο που τα προσεγγίζεις. Λοιπόν, είπα την γνώμη μου, είπες και εσύ τη γνώμη σου, ακούστηκαν και οι δύο απόψεις και ξεκινάμε η βραδινή παλαδόρη που έχουμε σφυρίξει την έναρξη της αναμέτρησης. Έχουμε όμως και το βιβλίο που τρέχει. Από χθες είσαστε ενθουσιασμένοι και γουστάρετε. Το λεξικό του ποδοσφαίρου από το Α στο Ω. Στέλιος Βραδέλης, βελτιωμένη έκδοση και με ειδικό αφιέρωμα στις τοπολαλιές, να το πω έτσι, που έχουν να κάνουν με το κυπριακό λεξιλόγιο της εξέδρας. Με πολύ χιούμορ γραμμένο. Είναι ένα λεξικό που αξίζει τον κόπο και είναι και ωραίο για δώρο άποψη, λέω εγώ τώρα. Εντάξει, έχει τα κλασικά, τα διαβάζω εδώ για το μπιφτεκά. Τι είναι ο μπιφτεκάς, ρε Δημήτρη, ξέρεις? Συνήθως είναι ο προπονητής ο ενίοτε άλλος παράγοντας της ομάδας που προσπαθεί να τα έχει με όλους καλά λέγοντας άλλα στον έναν, άλλα στον άλλο. Παράδειγμα, ο μεγάλος μπιφτεκάς ο Θανάσης, άλλα λέει στον πρόεδρο, άλλα στους παίχτες. Μπιφτεκάς, έτσι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι έχει και πελάτη.
1: Λόγω των δύο πλευρών προφανώς, έτσι. Στη μία πλευρά λέει αυτά, στην άλλη
0: ναι,
1: πλευρά
0: ακριβώς, φαντάζομαι. Ναι, ναι, ναι. Το μπιφτέκι, ας πούμε, και άλλα απίθανα. Εντάξει, ο Τρίπιος, ας πούμε, είναι αντιληπτό για τους ποδοσφαιρόφιλους. Ο παίκτης που έχει δεχτεί να στήσει παιχνίδι σε βάρος της ομάδας του.
1: Από θα έλεγω εδώ, το τερματοφύλακας.
0: Συνήθως το τερματοφύλακα το λένε τροχονόμο και όλα τα σχετικά, είπαμε, υπάρχουν και επαγγέλματα που τους βαφτίζουν και παρατηρούσαμε πρόσφατα ότι δεν υπάρχουν οπότε στέλνετε τα μηνύματα για να το ολοκληρώσω, στέλνετε τα μηνύματά σας οπωσδήποτε το τηλέφωνό σας erasport@er.gr στα email erasport με λατινικούς χαρακτήρες μας εντοπίζετε στο Viber, μπουμπουνάτε και εκεί το μήνυμά σας οπωσδήποτε σε όλες τις εκδοχές το τηλέφωνό σας και το όνομά σας για να διεκδικήσετε ένα από το ούτε ένα

0: δύο, αλλά τρία αντίτυπα που θα δώσουμε για αυτά το εξαιρετικό έτσι, βιβλιαράκι από τις εκδόσεις Spot Book, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά. Έλεγα λοιπόν ότι παλαιότερα έβγαιναν παρατσούκλια εύκολα. Τώρα έχουμε παρατσούκλια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή με τις νέες φουρνιές των ποδοσφαιριστών.
1: Νομίζω πως όχι. Μεταξύ τους
0: δηλαδή,
1: έχουν.
0: Έχουμε τον Κωνσταντέλια, ρε παιδί μου, και το λέμε τέλεια. Okay, αυτό δεν είναι παρατσούκλια, αυτό είναι συντομογραφία, θα έλεγα. Διακρίνεις κάτι άλλο? Δεν μου έρχεται κιόλας. Ενώ παλιά είχαμε από... πολύ παλιά, τέλος πάντων, πολλές δεκαετίες πίσω και για πάρα πολλά χρόνια. Οπότε δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο δεν παράγουμε. Ίσως σε αυτό φταίνουν οι εφημερίδες.
1: Νομίζω και μεταξύ μας, δηλαδή οι πιτσιρικάδες, τα νεότερα παιδιά, αγόρια κορίτσια, δεν έχουν πολλά παρατσούκλια. Ενώ σε εμάς, και ειδικότερα στην επαρχία, στην περιφέρεια, ήταν, σε γνωρίζαμε μόνο με παρατσούκλια.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή μπορεί να ξέρουν ποιος είναι
0: επιτρόπος. Ήταν και στη κουλτούρα της κοινωνίας να βγάζει παρατσούκλι, θες να πεις. Ναι, σωστό. Σωστό. Τώρα δεν βγάζει παρατσούκλι και είναι και άδικο, γιατί πολλοί ξέρουν. Δηλαδή, εντάξει, δεν μιλάω τώρα για τους γίγαντες, αλλά ο Νουρέγκεφ. Υπήρχε λόγος που τον έλεγες Νουρέγκεφ, το Χατζηπαναγία, αλλά.
1: Αυτό ήταν ωραίο όμως, έτσι.
0: Ναι, μα δεν ήταν. Τα περισσότερα ήταν. Τιμητικά, ας
1: όχι, πούμε. Λέω, στο σχολείο δεν ήταν απαραίτητα τιμητικά. Ή στα χωριά τα παρατσούκλια.
0: Α, τα παρατσούκλια. Ναι, μιλάω για το ποδόσφαιρο τώρα, ναι. Εντάξει. Με αφορμή κάποιες ιδιαιτερότητες που είχε ο κάθε ποδοσφαιριστής, έπαιρνε και το παρατσούκλι. Με συγκινεί πάντα το μικρός του Σαραβάκου, μέχρι που τελείωσε την καριέρα του, ήταν ο μικρός.
1: Και τώρα μικρό το λένε. Και τώρα, δηλαδή, άμα θα γράψουν κάτι για τον Σαραβάκο.
0: Ο μικρός αυτό, ναι. Είναι εντυπωσιακό.
1: Κάποιος το έγραψε.
0: Έχει κάποιος, και εδώ παρατσούκλια το βιβλίο.
1: Ο πρώτος συντάκτης, κάποιος το έγραψε.
0: Τότε ήταν το baby face που είχε ο Σαραβάκος. Ήταν 20 χρονών και ήταν σαν 13 χρονών παιδάκι. Αλλά γενικά αυτό το. Εντάξει, ήταν και όμορφο παιδί. Δεν ήταν. Το έπαιξε ποτέ γοής. Αλλά ήταν όμορφο.
1: Ήταν. Ποδοσφαιριστής, να υπάρχει αφήσα στη Σούπερ Κατερίνα.
0: Όχι μόνο αυτό, αλλά πολλές κοπέλες, μαθήτριες της εποχής της δικής σου, είχαν στο δωμάτιό τους τη φωτογραφία του.
1: Ναι, αλλά από τη Σούπερ Κατερίνα δεν αγοράζανε το μπλε και το αγόρι.
0: Ναι, ούτε την ομάδα Sportsman. Πόσο παλιός είμαι.
1: Λοιπόν. Αγοράζανε την Κατερίνα για να πει την αφήσα σου.
0: Μουντιάλ βλέπεις.
1: Έβλεπα τώρα.
0: Ναι, και.
1: Ήμουνα με τη Βοσνία και.
0: Ήσουνα με τη Βοσνία.
1: Έτσι, ναι.
0: Από μικρό
1: στη Βοσνία. Όχι,
0: για να υποστηρίξω μια ομάδα. Και δεν υποστηρίζει τον Καναδά.
1: Γιατί. Και.
0: Και γιατί να υποστηρίξω τον Καναδά, να
1: πει. Τι άλλη είναι από εδώ 500 χιλιόμετρα. 500. Είναι 700 χιλιόμετρα.
0: Ναι. Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Βαλκάνη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχω δικαιολογίες.
0: Βάλτε και κανένα όνομα, ρε παιδιά, για να σας λέω ότι μπήκατε στην κλήρωση. Γιατί τώρα μόνο το τηλέφωνο, άμα δεν το. Το πιάνω, ξέρεις, θα μπείτε στην κλήρωση έτσι κι αλλιώς, αλλά να ξέρετε ότι σας μελέτησα. Λοιπόν, ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, θα πορεθούμε μέχρι τις 3, είναι η Βραδινή Παλαδόρη, είναι ο Γιάννης Κωσταράκης, Γιάννης Κωσταράκης είναι στην Κωνσόλα των Ήχων και θα μας συντροφεύσει.
1: Παίρνουμε το επώνυμο του και θα γυρνάει.
0: Ναι, τον έχουμε διαλύσει το παιδί, να πούμε, αλλά βλέπουμε ότι πάντα είναι εδώ, απίκο, παστηρίζει κάθε Παρασκευή προς Σάββατο και είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, γιατί εκτός, επειδή εσείς φατσικά μπορεί να μην τους ξέρετε, όχι και ότι ξέρετε μας, αλλά θέλω να πω ότι.
1: Τώρα λέγουμε τα social, κάτι γίνεται.
0: Κάτι γίνεται, ναι, αλλά ο Γιάννης είναι ένα πολύ ευγενικό παιδί, χαμογελαστό. Γιάννη, παπ, γύρισε ο Γιάννης. Αβορημένος γιατί το φώναξα, αλλά χαμογέλαγε. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε και μας κάνει και τη διάθεση καλύτερη. Είναι ο Δημήτρης Καϊμάς.
1: Σε τόσο επιτρόπου.
0: Και θα πάμε παρέα μέχρι τις 3. Συνεχίζουμε κάποια τραγούδια τώρα, θα δούμε για τα.
1: Θα βάλουμε και πιο έτσι. Θα το γυρίσουμε λίγο στο πιο.
0: Διριντάχτα, τι θέλεις.
1: Όχι, διριντάχτα, αλλά.
0: Ναι.
1: Να μην σε σκουντά, ας πω. Ξύπνα.
0: Γιατί. Λοιπόν, στείλτε μήνυμα τώρα. Στείλτε τα μήνυματά σας και στο message. Α, δεν μου λες. Θα πάρουμε μετά τηλέφωνο και το καλεσμένο μας σε 2-3 λεπτά. Και στο messenger. Πανικοβληθήκανε σήμερα.
1: Για κανένα δύο ρίτσες.

0: Instagram και λοιπού κουλουπού ήταν, είχε βγει off.
1: Πανικός, πανικός. Με πήρε τηλέφωνο φίλος, άκου τώρα τάκα. Μου λέει, τι έχει γίνει, του λέω, από ό,τι διαβάζω, του λέω, έχει μπλοκάρει τουλάχιστον στην Ελλάδα, έχουν γίνει κάποια μπερδέματα.
0: Ναι, έπεσε η Meta, η εταιρεία, δηλαδή, και όχι μόνο, τα πάντα. Τα WhatsApp είχαν πέσει τα πάντα.
1: Ναι, ναι, ναι. Α, ήταν έτσι. Τέλος πάντων, του λέω, έχει πέσει, του λέω, μου λέει με το Messenger με νοιάζει, δεν με νοιάζει, δηλαδή. Του λέω, τι σε νοιάζει το Messenger. Ρε, να μην αποκαλυφθούν αυτά που πέφτουν στο Messenger, μου λέει. Ρε, του λέω, ρε, γιγαντά, του λέω, αυτό είναι το πρόβλημά σου. Εσύ μου λέει, για φαντάσου να. Θα επανέλθει, του λέω, θα επανέλθει. Για φαντάσου, μου λέει, να επανέλθει και εγώ να μην το έχω πάρει πρέφα και να το δει κανένας.
0: Να το δει κανένας.
1: Ναι, ρε, καμία ήταν το θέμα. Του λέω, άστο, άστο να πάει, άστο, του λέω. Κάνε υπομονή, του λέω, έχει ξαναγίνει άλλη μια φορά, νομίζω, κάποια στιγμή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Του λέω, κάνε υπομονή. Μου λέει, εσύ δεν ανησυχείς. Του λέω, ανησυχώ για τα πάντα, αλλά αυτή τη στιγμή με βρήκε την ώρα της δουλειά που έγραφα, δηλαδή. Του λέω, καλύτερα να μην έχω και τα Facebook και τα social μπροστά μου, να συγκεντρωθώ στα ισογραφία, να γράψω και τέτοια. Οπότε μου λέει, δεν μου λες και εμένα κάτι να γράψω, μου λέει, να σου στείλω. Του λέω, όχι, τίποτα δεν θέλω. Του λέω, να βράζεις στο zoom σου. Λοιπόν, λιβανιστήρι, άρε γίγαντα, άκου τώρα μήνυμα εδώ. Λιβανιστήρι στο Σαραβάκο μέχρι ερωτικού. Έρε φουκαράδες ο γίγαντας. Βλέπω και το τηλέφωνο σου, γιγαντάκο μου. Τι είναι αυτό τώρα. Α, συνεχίζει, ναι. Φουκαράδες, δεν γνωρίζατε το Δελικάρι. Πώς δεν γνωρίζαμε το Δελικάρι, εσύ. Πώς δεν γνωρίζαμε το Δελικάρι. Να δεις εκδηλώσεις λατρείας, λέει. Ρε εσύ, αναφέρθηκα στο Παρατσούκλι. Εντάξει, δεν αναφέρθηκα σε κάτι ιδιαίτερο. Φουκαράδες. Ελπίζω να το λες ειρωνικά, γιατί είμαστε φουκαράδες, αλλά πού το ξέρεις, αυτό είναι το πρόβλημα. Αν οι φίλοι μας μας διαφθείρουν.
0: Ο Μιτσάρας είναι μόνο ένας, τέλος.
1: Με τις κολακίες τους, οι εχθροί μας.
0: Το απαντάω εγώ.
1: Μαντινάδα. Γεια σου, Τζιμάκο. Γεια σου, Τζιμάκο, με τις μαντινάδες σου, τα ωραία. Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας. SMS στο 54160. Σπορ κενό, ελληνικά ή λατινικά το σπορ, δεν έχει καμία σημασία. Αφήνετε ένα κενό, πληκτρολογείτε αυτό που επιθυμείτε. Οι φουκαράδες εδώ θα σας ακούσουν και θα σας
0: και θα πούνε, ο ένας φουκαράς λέει ότι ο Σαραβάκος είναι ο καλύτερος παίκτης ever. Από όλους. Έτσι λέω εγώ. Δεν μπορώ, θα το πω. Ναι. Ως φουκαράς, ναι.
1: Εντάξει, οκ. Λοιπόν, θα πιάσουμε και λίγο Μουντιάλ όμως, γιατί έχει πάρα πολύ σημαντικά.
0: Έχει παίξει και Μουντιάλ.
1: Έχει παίξει και Μουντιάλ. Σωστό. Έχει παίξει Μουντιάλ. Πολύ ταλέντο εκείνη η ομάδα το 94. Πολύ ταλέντο.
0: Αλλά.
1: Αλλά άλλο το. Κάνω βόλτες και.
0: Γίγαντες
1: Βαλντεράμα. Βαλντεράμα που το συζητάγαμε, το βλέπουμε τώρα από την ΕΡΤ 2. Ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Ο δεν ήταν Βαλντεράμα. Ήταν ο ομογενής, ο πώς το λέγανε.
1: Ο Λαλάς.
0: Ο Λαλάς, ο Λαλάς.
1: Έλα ρε εσύ. Είδες τον Λάλα και είπες Βαλντεράμα.
0: Είδα κάτι που ανέμιζε το ομαλί.
1: Ό,τι ανεμίζει είναι Βαλντεράμα.
0: Ναι ρε παιδά.
1: Ή Μαρτών. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι. Θα έρθουμε. Πρώτα απ' όλα, αυτό που κάνετε με τα μηνύματα είναι εξωφρενικό. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Πρέπει να καλμάρουμε λιγάκι.
0: Δηλαδή, μόνο. Έτσι θα γίνει, θα πέσει το σύστημα. Κάπου τα στέλνανε σε κάποια εκπομπή.
1: Α, και έρχονται τώρα.
0: Και όχι, μπορεί να πέσανε έτσι τότε.
1: Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε, και θα ανοίξουμε εμείς το διάλογο μαζί σας. Θα πάμε μέχρι τις 3, θα ακούμε και τραγούδια. Τι έχουμε ετοιμάσει, το πρώτο μας τραγούδι. Λοιπόν, είναι το νέο τραγούδι, δεν είναι νέο. Είναι 7-8 χρονών τραγούδι, αλλά ήταν όταν η επανέκδοση του Καφέ της Χαράς. Το βλέπεις, εγώ δεν το βλέπα.
0: Το πρώτο, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, στην επανέκδοση ο Χατζηγιάννης τους λέει, βάλε ένα καφέ. Και επειδή το ποτό Βαγγέλη Κωνσταράκη είναι ο καφές, γιατί ξενυχτάμε, οπότε πίνουμε καφέ, αυτό είναι το ποτό του Μουντιάλ πλέον. Πάρε και ένα Χατζηγιάννη με την καφεδάρα του.

0: σήμερα θα έχουμε μια διαφορετική έτσι, προσέγγιση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, γιατί αξίζει τον κόπο να το καθιερώσουμε. Πρώτα απ' όλα, ο συγκεκριμένος Δημήτρη και φίλες και φίλοι, που θα μιλήσουμε τώρα μαζί του, αυτό εννοώ. Το έχω.
1: Ναι, μπροστά σου.
0: Δεν είναι μπροστά μου. Είναι άλλο. Όχι, δεν είναι άλλο. Συγγνώμη.
1: Έτσι που τα πήρες όλα.
0: Τα πήρα όλα και τα βρήκα.
1: Ναι, ναι. Ξεφτιλιστήκαμε τώρα.
0: Όχι, δεν ξεφτιλιστήκαμε. Γίνονται αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Πρώτα απ' όλα είναι πολλά τα μηνύματά σας και θέλετε και βιβλία, οπότε καλά κάνετε και στέλνετε. Όμως, θα κάνω μια παύση γιατί ο συγκεκριμένος είναι...
1: Να μιλήσουμε για οικονομία.
0: Να οικονομήσουμε για να μιλήσουμε. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι είναι, πώς θα το πω, είναι ο επιστημονικός συνεργάτης μας. Εμείς ό,τι θέλουμε περί οικονομίας και όχι για την τσέπη μας μόνο, αλλά κυρίως για τα μεγάλα αθλητικά event, είναι ένας λάτρης του ποδοσφαίρου, λάτρης της Eraspor. Και αναφέρομαι φυσικά, ενδεχομένως δεν τον έχουμε ξανακούσει στον αέρα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Για μας είναι Ευαγγέλιο που λένε, καθηγητής χρηματοοικονομικής και λογιστικής στη Σχολή Διοίκησης του Πανεπιστημίου του ΜΠΑΘ, ο κύριος Δημήτρης Γουνόπουλος. Γεια σου, Δημήτρη.
2: Γεια σου, κύριε Επιτρόπου, κύριε Καϊμά και τους ακροατές της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα και σε εσένα, Δημήτρη μου. Εντάξει, έβαλα το κυριλίκι τώρα, μην το αρχίσουμε με κυριλίκια, γιατί δεν θα καταλήξουμε πουθενά.
2: Αγαπητέ Τάσο, αγαπητέ Δημήτρη.
0: Έτσι,
2: λοιπόν.
0: Τώρα είμαστε και εμείς αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί είσαι και φαν του ποδοσφαίρου. Δεν μου λες για να πάμε στα ουσιαστικά, για να μην πλατιάσουμε. Έτσι κι αλλιώς και ακριβώς να πάει, θα διακόψουμε, θα ακουστούν τα διαφημιστικά και θα συνεχίσουμε, αν χρειαστεί. Ποιος θα το πάρει.
2: Ναι, σου επιτρέπω. Θα μπορέσει, Τάσο, έτσι να μνημονεύσω λίγο την ζωή του Ηρακλή Κοντζιά. Ενός εκφωνητή της Ελληνικής Ραδιοφωνίας που για χρόνια μας κρατούσε συντροφιά μέσα από τις συχνότητες. Το χάσαμε πρόσφατα. Για όλους εμάς οι οποίοι ήμασταν στα Ριτζιανά ήταν μια πολύ γνώριμη φωνή και οφείλω να ομολογήσω ότι θα λείψει σε όλους μας για όλα τα χρόνια που έρχονται. Οπότε τιμή έτσι στον Ηρακλή Κοντζιά. Και συγγνώμη για τη διακοπή.
0: Όχι, καμία. Μας τιμάς όλη την ελληνική ραδιοφωνία. Εσύ μεγάλωσες με Ηρακλή Κοντζιά, έτσι.
2: Είναι γεγονός.
0: Σπουδάζοντας.
2: Και από γυμνάσιο. Και από νωρίτερα. Γυμνάσιο, λύκειο, σπουδές κτλ. Και πριν γίνει η Eraspor, που ήταν δεύτερο πρόγραμμα.
0: Σωστός, ωραίος, ε. Άρα,
2: πάω πίσω,
0: πιο φανατικός οπαδός της Eraspor δεν μπορούσα να...
2: Λοιπόν, άκουσα την ερώτησή σου και θα δώσω την απάντηση.
0: Ναι.
2: Κατάλαβα τι ήταν η ερώτηση. Ποιο είναι το φαβορί, με ρώτησες.
0: Ναι, και ποια θέλεις να το πάρει.
1: Πρόσεξε να απαντήσεις, γιατί πρόσεξε, θα σε δώσουμε. Ναι, εκεί που δουλεύεις.
2: Την χάνει το φαβορί να είναι και η ομάδα που υποστηρίζω παραδοσιακά στα παγκόσμια κύπελλα, λόγω παρόμοιας κουλτούρας με την Ελλάδα, και αυτή είναι η Ισπανία. Αυτή τη στιγμή η Ισπανία είναι το μεγάλο φαβορί με 28% πιθανότητα.
1: Εγώ νόμιζα να είναι και σε Αγγλία.
0: Αγγλία, νόμιζα.
1: Γι' αυτό είναι πρόσχεση να πεις.
2: Δεν είναι
1: ξέρουμε που μένεις.
2: Όχι. Δεν είναι η Αγγλία. Είναι η Ισπανία το μεγάλο φαβορί. Φαβορί όμως, γιατί εντάξει, στο ποδόσφαιρο τα πάντα βλέπουμε.
1: Εσύ ποιον θέλεις.
2: Εγώ πάντα προτιμώ την Ισπανία.
1: Ναι.
0: Πάντα, δηλαδή από εποχή Μπουντραγκένιο και τέτοια, δηλαδή.
2: Από εκεί ξεκινάμε. Ναι, γιατί πάντα εκτιμούσα ότι σε δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές ομάδες της Ισπανίας και θεωρούσα ότι βγάζανε και μεγάλα ταλέντα, αλλά είχαν και πολύ έτσι, ισχυρή ποδοσφαιρική οντότητα αυτές οι δύο ομάδες. Και πάντα πίστευα στη σύνθεση που μπορούσαν να κάνουν και την ομάδα που θα δημιουργούσαν σαν εθνική Ισπανία. Κάτι το οποίο βέβαια έγινε το 2010, έτσι, το καταφέραν το 2010. Αλλά πάντα θεωρώ την Ισπανία σαν μια πολύ ισχυρή ομάδα και αγαπητή σε εμένα, προφανώς.
0: Ωραία. Να πάμε λίγο στα δικά μας τώρα.
2: Οπότε να το κλείσω. Η Ισπανία έχει 28% αυτή τη στιγμή, η Γαλλία 18%, η Αγγλία 14%, η Βραζιλία 12% και η Γερμανία 9%.
0: Αυτά είναι τα ποσοστά που δίνει.
2: Από αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έτσι,
0: πιθανότητες που δίνουν τα.
2: Πιθανότητες για κατάκτηση παγκοσμίου. Απλά μόνο πιθανότητες όμως. Και τίποτα λιγότερο.
0: Ναι, καλά, ναι. Δεν μου λες χρηματοοικονομικά. Πάμε να δούμε λιγάκι το παγκόσμιο βέβαια. Κύπελο. Γιατί έχω την εντύπωση πρώτα απ' όλα ότι είναι το πιο ακριβό.
2: Λοιπόν, να πω το εξής, ότι πλέον δεν έχουμε 32 ομάδες όπως είχαμε μέχρι και πρόσφατα. Οι 32 ομάδες έχουν γίνει 48 ομάδες. Οι αγώνες από 64 έχουν γίνει 104, δηλαδή έχουμε γύρω στο 40-45% παραπάνω αγώνες. Δεν έχουμε μία χώρα που το διαγώνων έχουμε τρεις. Οι μέρες του τουρνουά είναι πάνω από ένα μήνα πλέον, πάμε στις 39 ημέρες. Όλα αυτά λοιπόν έχουν και οικονομικό αποτύπωμα. Γιατί εκεί που στο το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ, ο τζίρος, αν μπορώ να το πω, ήταν γύρω στα 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Πάμε και 11 με 13 δισεκατομμύρια δολάρια για αυτό το Μουντιάλ. Αυτή είναι η πρόβλεψη βέβαια. Καταλαβαίνουμε ότι αλλάζει πίστα.
0: Υπάρχει περίπτωση να είναι και παραπάνω, δηλαδή η πρόβλεψη μπορεί να πέσει και πιο κάτω.
2: Εκτιμούμε ότι είναι γύρω περίπου στα 100 εκατομμύρια δολάρια κατά μέσο όρο,
0: ναι,
2: ο τζίρος ανά κάθε αγώνα. Με όλα τα πέρις βεβαίως που μπορεί να φέρει ένας αγώνας, έτσι. Εκεί εκτιμούμε τον κάθε αγώνα. Άρα λοιπόν, εάν βάλουμε ότι είναι 104 αγώνες, πάμε γύρω στα 10 κάτι δις και λίγο παραπάνω. 11 με 13 κάπου εκεί εκτιμάται ότι θα είναι ο τζίρος του Μουντιάλ αυτού. Και οφείλω να επισημάνω εδώ πέρα επίσης ότι και τα έξοδα του Μουντιάλ είναι αυξημένα, δηλαδή τα εκτιμάμε γύρω στα 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια τα έξοδα του Μουντιάλ, τα οποία έχουν σχέση να κάνουν προφανώς με λειτουργικά έξοδα που είναι γύρω στο 1,5 δις. Αρκετά χρήματα έχουν δοθεί για ασφάλεια.
1: Ξεχνάμε
2: ότι βρισκόμαστε μέσω δύο πολέμων. 110 εκατομμύρια έχουν δοθεί για την ασφάλεια. Επίσης, για το έξοδο των εισιτηρίων 51 εκατομμύρια. Για ξενοδοχειακά, έτσι, το hospitality 638 εκατομμύρια. Αλλά αυτά είναι έξοδα τα οποία η FIFA απευθείας θα τα δώσει, έτσι. Οι εθελοντές θα προσθέσουν γύρω στα 13 εκατομμύρια, οι διαιτητές 18 εκατομμύρια κτλ. Άρα λοιπόν και τα έξοδα.
0: Και για να μην μπερδευόμαστε για τους εθελοντές, για να μην παρεξηγηθούμε, δεν μπορείς να τους, απλά να τους φωνάξεις να κάνουν δουλειά. Πρέπει να τους συντηρείς, να τους φροντίζεις.
2: Ναι, δεν
0: θα πληρωθούν αυτοί.
2: Ναι,
0: παραμένουν εθελοντές, αλλά.
1: Είναι η ασφάλειά τους, η ιατρική και το φαγητό.
2: Κάποια μεταφορά, βέβαια. Είναι παράπλευρα έξοδα. Όχι, οι άνθρωποι δεν πληρώνουν προφανώς. Γι' αυτό λέγονται και εθελοντές.
0: Έτσι. Δεν μου λες, εσύ που μιλάς και με Αγγλίες και με παρακολουθείς και τα χαρακτηριστήρια, υπάρχει άνοδος, πτώση τώρα με αφορμή το... Δηλαδή, σήμερα είχαμε και κάτι πολύ σημαντικό. Υπάρχει ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος πέρασε το 1-3 περιουσία, αν το παρακολούθησες το θέμα.
2: Είναι χρηματιστηριακή βέβαια αυτή.
0: Ναι, δεν είναι ρευστοποιημένο.
2: Δηλαδή σήμερα μπορεί να είναι 1-3, αύριο μπορεί να είναι 900.
0: Πώς το λένε αυτό,
2: δισεκατομμύρια. Δηλαδή δεν είναι, να πούμε ότι δεν έχει σχέση με ισχύει σε μετρητά, έχει σχέση σε...
0: Χρηματιστηριακή είναι.
2: Χρηματιστηριακή
0: είναι.
2: Κοιτάξτε, σε περιόδους που υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι ευνοούνται και οι επενδύσεις αυτών ευνοούνται επίσης. Άρα δεν είναι παράξενο να το ακούσουμε, δεν χρειάζεται να το ζηλέψουμε. Απλά ο άνθρωπος είχε κάνει κάποιες σωστές τοποθετήσεις σε κάποια πρώτερα στάδια της ζωής του και αυτές αποδίδουν χρηματιστηριακά πάντα. Έτσι. Γιατί αν πας όλα αυτά να τα εξαγγείλωσεις, ένα-τρεις δεν θα σου πειράζει σε καμία των περιπτώσεων.
0: Δηλαδή. Λοιπόν, Δημήτρη Γουνόπουλε, καθηγητή χρηματοοικονομικής και λογιστικής στη Σχολή Διοίκησης του Πανεπιστημίου του ΜΠΑΘ, θα περιμένεις λίγο στη γραμμή.
2: Ναι, ναι.
0: Έχουμε ένα time out υποχρεωτικό και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε, γιατί έχεις να μας πεις πάρα πολλά και θα μας ενδιαφέρουν.
2: Βεβαίως.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
4: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
3: Era Sport.
4: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
3: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
5: Κάποια

0: Ακούτε Ερασπορ.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψουμε είναι μία και τρία πρώτα λεπτά. Δημήτρη, συνεχίζουμε την κουβέντα. Αναλογικά, δεν λέω ότι πόσα χρήματα θα βγάλουν σε αυτό το Μουντιάλ σχέση με το προηγούμενο. Τι έχει αλλάξει οικονομικό-τεχνικά το σημερινό Μουντιάλ με το προηγούμενο, που δεν είναι και παλιό. Πριν από 4 χρόνια θα μπορούσε να μην έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Αλλά ναι. Η οικονομική πολιτική δεν είναι διαφοροποιημένη η σημερινή με του Κατάρ.
2: Νούμερο ένα, όσον αφορά το sponsoring, η FIFA έχει γίνει ακόμα πιο απαιτητική από τους sponsors όσον αφορά το οικονομικό αποτύπωμα το οποίο θα δώσουν. Δηλαδή πιέζει τους sponsors να δώσουν ακόμα και περισσότερα χρήματα για να διαφημιστούν μέσα από το Mundial. Νούμερο ένα, τα τιμέ των εισιτηριών έχουν αυξηθεί δραματικά. Ας πούμε, έχω μπροστά μου τώρα τιμές του τελικού και όταν μιλάμε για κάτι εισιτηρία του ύψους 6.000 δολαρίων αναθέσει, που μιλάμε για δυσθεώρητα ποσά. Δηλαδή η FIFA προσπαθεί να βγάλει από το παραμικρό όλο και περισσότερα έσοδα από τις μεταδόσεις των αγώνων, τα δικαιώματα, και εκεί το έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή η κάθε κίνηση που κάνει η FIFA αποσκοπεί στο να μεγιστοποιήσει τα πιθανά της έσοδα και προφανώς περαιτέρω και τα κέρδη τα οποία θα τις αποφέρουν. Το γεγονός επίσης. Ναι.
1: Τι αντιλαμβάνομαι. Αν κάνω λάθος, πίσω. Όχι, είσαι λάθος, κόψε με τη μία. Ότι αφήνουμε στην άκρη τη μεσαία τάξη και πάμε στους πιο πλούσιους. Δηλαδή προσπαθούμε να έχουμε το κοινό μας να ανέβει κατηγορία, ενώ μέχρι πρώτη σε όλα τα Μουντιάλ ήταν ίσως και η πιο χαμηλή και ούτε καν η μεσαία τάξη.
2: Ναι, είναι πολύ σημαντική η παρατήρηση σου, Δημήτρη. Αυτό που γινόταν στο παρελθόν είναι ότι τα παγκόσμια κύπελα στηριζόντουσαν στον τοπικό πληθυσμό μιας πόλης.
1: Ακόμα και εμείς λες ότι θα μπορούμε να κάνουμε οικονομίες μία χρονιά και να πεις ότι θα είμαστε σε ένα σχετικό φτηνό ξενοδοχείο, θα έχουμε αγοράσει τα εισιτήρια, θα τρώμε σαντουιτσάκια και θα πάμε 5 μέρες να δούμε την εθνική μας. Δηλαδή είτε είμαστε Άγγλοι, είτε Έλληνες, είτε Γερμανοί, είτε Τσέχοι, θα μπορούσαμε να το κάνουμε σχεδόν σε όλο τον κόσμο.
2: Αυτό προφανώς στο παρελθόν γινόταν πιο εύκολα. Στις μέρες μας, βάσει των τιμών, των εισιτήριων, των ξενοδοχείων, στις περιοχές που γίνονται οι αγώνες, και τα αεροπορικά εισιτήρια που έχουν ανέβει και αυτά για να πας σε συγκεκριμένες περιοχές, όλο και δυσκολεύει. Δηλαδή, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι χρειάζεται ένα ισχυρό ποσό από τον οποιοδήποτε είναι διατεθειμένος να πάει να παρακολουθήσει είτε τη χώρα του, είτε γενικότερα αγώνες του παγκοσμίου κυπέλλου. Και όσο βαίνουμε προς το τελικό, το κόστος όλο και αυξάνει. Γι' αυτό λοιπόν έχει αυξηθεί και πολύ ο τουρισμός, ο ποδοσφαιρικός τουρισμός. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι, εύκολοι, οι οποίοι παίρνουν άδεια την περίοδο ή φεύγουν τις εργασίες τους, αν είναι ιδρυτές, ιδιοκτήτες, και πηγαίνουν λοιπόν εκεί που γίνονται οι αγώνες, προκειμένου να παρακολουθήσουν το θέμα. Άρα λοιπόν όλο και περισσότερο αυξάνεται ο τουρισμός, ο οποίος αφορά το παγκόσμιο κύπελλο, και γι' αυτό το λόγο έτσι μεγάλες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών όπως η Νέα Υόρκη, ας πούμε, η Νέα Υόρκη προσδοκάει ότι μέσα από το παγκόσμιο κύπελλο θα έχει έτσι ένα εισόδημα η πόλη γύρω στα, και όλες οι επιχειρήσεις της πόλης γύρω στα 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια, και αντίστοιχα και άλλες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών περιμένουν ότι θα έχουν επίσης έτσι πάρα πολλά έσοδα. Δηλαδή το Σαν Φρανσίσκο, ας πούμε, γύρω στα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Καναδάς, οι δύο πόλεις στην οποία θα γίνουν οι αγώνες, θα έχει γύρω στα 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι έχουν πολύ ισχυρή οικονομική αντανάκλαση οι αγώνες για τις πόλεις στις οποίες θα γίνουν οι αγώνες.
1: Και είναι άλλο πάλι που διάβασα τώρα, δεν θυμάμαι αν υπήρχε συμφωνία με Κίνα και με Ινδία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
2: Αν
1: το γνωρίζει, έτσι μπορεί να το γνωρίζει τώρα.
2: Ναι, το ποδόσφαιρο ποτέ δεν ήταν στην Κίνα το νούμερο ένα.
1: Σίγουρα.
2: Αλλά γίνεται έτσι τεράστια προσπάθεια και εγώ πιστεύω ότι δεν θα είναι μακριά η μέρα που η Κίνα θα πάρει να διαδανώσει παγκόσμιο κύπελλο. Γιατί που μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο πληθυσμό και μια χώρα η οποία προφανώς αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο 2 βάση διεθνούς GDP και ανταγωνίζεται με ίσους όρους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα λοιπόν είναι μια χώρα που δεν μπορείς να την αφήσεις απ' έξω και είναι μια χώρα η οποία θα μπει, και αυτή στον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό χάρτη και να προσελκύσουμε όσο γίνεται περισσότερους οπαδούς και από την Κίνα. Άρα λοιπόν προκειμένου το προϊόν να πουληθεί στην Κίνα, προφανώς υπάρχουν και ανάλογες συμφωνίες, έτσι, οι οποίες θα προωθήσουν το προϊόν.
1: Κάτι άλλο εξωσημείωτο έχουμε έτσι από τα...
2: Πάρα πολλά. Να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα ότι από όλα αυτά τα έσοδα που έχει FIFA από τον παγκόσμιο κύπελλο, το 55% είναι από τα δικαιώματα της τηλεόρασης. Mm-hmm. Το 30% είναι από το sponsoring και το 10-15% είναι από το hospitality. Έτσι για να δούμε πώς αντανακλούνται τα νούμερα τα οποία χαζηρεύουν στα ταμεία της FIFA. Επίσης να αναφέρω ότι έτσι κάτι που, μια που είμαστε και οπαδοί ποδοσφαιρικών ομάδων, η ομάδα με τους περισσότερους παίκτες στο παγκόσμιο κύπελλο είναι η Manchester City με 19 παίκτες οι οποίοι συμμετέχουν στο παγκόσμιο κύπελλο. Σχεδόν όλη η ομάδα είναι στο παγκόσμιο κύπελλο με διάφορες.
1: Και νομίζω θα παίρνει κάθε ομάδα 5.000 ή δολάρια ή ευρώ, αυτό δεν θυμάμαι.
2: Είναι πολύ μικρά τα ποσά αυτά.
1: Για κάθε μέρα θα μετέχει.
2: Ναι. Η Bayern έχει 18, έτσι να αναφέρω. Η Arsenal έχει 16, η Paris Saint-Germain 16, η Barcelona 15, η Atletico Madrid 12, η Crystal Palace, όσο και αν φαίνεται περίεργο, μια που είναι και κάτοχος του Conference League, έχει 12 παίκτες, η Manchester United 12. Άρα λοιπόν όλες οι γνωστές μεγάλες ομάδες έχουν πάνω από μία εντεκάδα αυτό να συμμετέχουν στο παγκόσμιο κύπελο. Επίσης να επισημάνω ότι συνολικά η FIFA θα δώσει γύρω στα 800 εκατομμύρια, δηλαδή γύρω στα 800 εκατομμύρια στις χώρες οι οποίες
1: συμμετέχουν
2: στις ομοσπονδίες, πάρα πολύ σωστή επισήμαση, που συμμετέχουν στο παγκόσμιο κύπελο. Προφανώς η νικήτρια θα πάρει 50 εκατομμύρια δολάρια, που εγώ το θεωρώ πολύ μικρό ποσό συγκριτικά με τα συνολικά, με το συνολικό τζίρο που θα κάνει η FIFA για τον παγκόσμιο κύπελο. Και προφανώς αυτό το ποσό θα μειώνεται όσο πιο χαμηλά θα καταταχθεί μια χώρα στο παγκόσμιο κύπελο, δηλαδή αν βγει από τους ομίλους κτλ.
1: Ναι, αλλά σίγουρα έτσι οι μικρές χώρες, δηλαδή όπως η IT, θα βγάλουν χρήματα που θα έχουν για χρόνια για την ομοσπονδία.
2: Και επειδή είναι και μικρές χώρες, πιστεύω ότι μπορούν να συμβάλλουν ιδιαίτερα στο να, έτσι, να εκπαιδεύσουν και τα μικρά παιδιά, έτσι, ώστε να δημιουργήσουν και την επόμενη γενιά ποδοσφαιριστών. Που όταν μια χώρα ειδικά είναι φτωχή, το ποδόσφαιρο αποτελεί και μια λύση για να ξεφύγει ένας μικρός από τη φτώχεια. Οπότε ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό σαν παράγοντας. Επίσης, έτσι να επισημάνω ότι ο πρωταθλητής, όπως είπαμε, ο κάτοχος του παγκόσμιου κυπέλλου θα πάρει 50 εκατομμύρια. Η δεύτερη ομάδα, δηλαδή ο runner-up, θα πάρει 33 εκατομμύρια. Η ομάδα που θα καταλάβει την τρίτη θέση θα πάρει 29 εκατομμύρια. Και η ομάδα που θα καταλάβει την τέταρτη θέση 27 εκατομμύρια. Και προφανώς τα ποσά θα πέφτουν όσο πιο χαμηλά θα πάμε. Έτσι, για να δώσω μια πιο συγκεκριμένη εικόνα του ποια θα είναι το πράγμα.
0: Στη χειρότερη περίπτωση, απουσίασα για λίγα δευτερόλεπτα και δεν ξέρω αν έχει υποθεί, αλλά στη χειρότερη περίπτωση, πρώτα απ' όλα η FIFA πληρώνει όλα τα έξοδα όλων των ομάδων. Δηλαδή,
2: δεν το συζητάμε αυτό.
0: Πληρωμένα όλα που λένε. Ελάτε για να τα πείτε. Όμως, επί της ουσίας, μια ομάδα η οποία μπορεί να μην σταυρώσει ούτε βαθμό, γκολ, οτιδήποτε, θα πάρει 9 εκατομμύρια η ομοσπονδία. Ναι. Για κάποιες ομοσπονδίες είναι και ζωτική σημασία.
1: Ναι, το Κουρασάου, η IT, όλα αυτά δεν είναι πολλά χρήματα.
0: Για την ομοσπονδία ειδικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή μέσα από αυτά τα χρήματα θα πάνε και πριμάκι για τις ομάδες, ακόμα και καλά να μην πάνε να τα αποδώσουν. Και φυσικά η υπόσχεση της FIFA, αυτό είναι το θετικό από όλη την ιστορία, είναι ότι όλες αυτές οι ομάδες που έχουν παραβρεθεί, αλλά πιστεύω και άλλες ομάδες που δεν κατάφεραν να πάνε, θα δοθούν κάποια χρήματα μέσα στο επόμενο, μέχρι το επόμενο παγκόσμιο κύπελο, για να ενισχύσουν την παιδεία που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, τις, πώς το λένε Δημήτρη, τις υποδομές
2: Αυτό είναι οι κατάλληλοι χώροι, ώστε και οι χώρες οι οποίες δεν είναι αναπτυγμένες να μπορέσουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές.
0: Δημήτρη, το λέμε αυτό γιατί εντάξει, εμείς επανειλημμένα δεν κράζουμε τη FIFA. Είναι εύκολο να κράσει τη FIFA, δεν είναι και δύσκολο. Αλλά να λέμε και κάποια πράγματα τα οποία βοηθούν την εξέλιξη κάποιων μικρών χωρών και ποδοσφαιρικά, αλλά και ως οικονομική δύναμη.
2: Μια που είπαμε για το κουρασάο, θέλω να επισημάνω ότι το κουρασάο δεν είναι τυχαία στο παγκόσμιο. Είναι μια χώρα που έχει έντονη επίδραση από την Ολλανδία. Αποτελεί άλλωστε και ένα κομμάτι του βασίλειου της Ολλανδίας. Οπότε πάρα πολλοί παίκτες του κουρασάο παίζουν στην Ολλανδία και αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ το mentality, τη φιλοσοφία δηλαδή των παίκτων. Και επίσης να επισημάνουμε ότι και ο προπονητής του κουρασάο είναι Ολλανδός, έτσι, ο Advocaat, που έχει προπονήσει πάρα πολλές μεγάλες ομάδες και εθνικές ομάδες επίσης.
0: Αλλά
2: λοιπόν δεν είναι τίποτα τυχαίο. Δηλαδή είναι μια ομάδα που προφανώς σε μια χώρα που δεν την γνωρίζουμε.
0: Μα την προετοιμασία της την έκανε.
2: Την έκανε
0: σε εγκαταστάσεις προσφορά της, των Ολλανδών στην Ολλανδία.
2: Ακριβώς. Και γενικότερα πολλές χώρες που δεν τις γνωρίζουμε έχουν πάρει μια επίδραση από κάποιες άλλες μεγαλύτερες, στις οποίες ας πούμε ήταν κάποτε υπό την επίρρειά τους. Ας πούμε την Ισία από τη Γαλλία και πάει λέγοντας. Αυτό έχει περάσει και ποδοσφαιρικό το αποτύπωμα για αυτές τις χώρες. Επίσης θέλω να επισημάνω κάτι που έτσι οι Έλληνες φιλάθλοι πρέπει να γνωρίζουν. Μία από τις χώρες που για πρώτη φορά συμμετέχουν στον παγκόσμιο κύπελλο είναι το Ουσμπεκιστάν. Προφανώς είναι μια χώρα η οποία βρίσκεται στην κεντρική Ασία, συγγνώμη. Αλλά για αυτούς που γνωρίζουν τις περισσότερο, το Ουσμπεκιστάν είναι η χώρα στην οποία ποδοσφαιρικά γαλουχήθηκε ίσως ο μεγαλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής, ο Βασίλης Χατζηπαναγής. Έπαιζε στην ομάδα του Παχτακόρ ο Βασίλης
0: Χατζηπαναγής. Παχτακόρ.
2: Ναι, μπράβο, που ήταν οι αιώνες εισαγωγικά πρωταθλήτρια του Ουσμπεκιστάν. Πάντα ήταν η καλύτερη ομάδα, η Παχτακόρ. Και χάρη σε αυτή την ομάδα, εμείς μπορέσαμε και είδαμε αυτό το μεγάλο ταλέντο στα ελληνικά γήπεδα. Άρα λοιπόν το Ουσμπεκιστάν, όσο και άσημο, αν μας ακούγεται ποδοσφαιρικά, πρέπει να μας έτσι, δείχνει, μας βγάζει ένα χαμόγελο λόγω του γεγονότος ότι ο Βασίλης Χατζηπαναγής από εκεί μας ήρθε στην Ελλάδα και μετά τον απολαύσαμε για πάρα πολλά χρόνια.
0: Εντάξει, είμαστε λοιπόν και με Ουσμπεκιστάν. Με Κουρασάο, Ουσμπεκιστάν.
2: Σίγουρα αυτή η χώρα έχει κάνει κάτι θετικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο πολλά χρόνια πριν.
0: Η οποία, να πούμε ότι το Ουσμπεκιστάν δεν έχει πετρέλαια και τέτοια, γιατί το μυαλό πηγαίνει. Είναι πολύ μεγάλη χώρα σε έκταση, έτσι.
2: Και να πω έτσι κάποια.
0: Τι πιάσαμε, δύο ώρες συζήτηση.
2: Το Ουσμπεκιστάν είναι μια σχετικά μεγάλη σε έκταση χώρα, γύρω στα 440.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είναι μια χώρα η οποία δεν βρέχεται από θάλασσα, οπότε έχει πρόβλημα και νερού, έτσι, επειδή δεν έχει προφανώς πρόσβαση στη θάλασσα και ο πληθυσμός του είναι γύρω στα 39 εκατομμύρια. Είναι μια από τις λεγόμενες τουρκογενείς χώρες, να πω κάποια χαρακτηριστικά, με το κύριο όγκο του πληθυσμού του να είναι μουσουλμάνοι. Είναι μια σχετικά φτωχή χώρα, επειδή όπως πολύ σωστά επισήμανες Τάσο, δεν έχει πετρέλαιο. Όμως είναι μια χώρα που προσπαθεί και αυτή να αναπτυχθεί. Μην ξεχνάμε ότι ήταν μια δημοκρατία της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, οπότε την πλήρη της ανεξαρτησία την πήρε το 1991. Δηλαδή είναι μια σχετικά πρόσφατα δημιουργηθής χώρα, γύρω στα 34-35 χρόνια ιστορίας.
0: Αν έχω χρήματα, λέω εγώ τώρα, ρωτάω τον Δημήτρη Γονόπουλο, τον επιστήμονα. Τα επενδύω χρηματιστηριακά, μιλάω πάντα. Στο ποδόσφαιρο ή τα επενδύω στο πετρέλαιο, τι κάνω?
2: Στη χρηματοοικονομική αυτό που λέμε είναι ότι όταν κάποιος θέλει να επενδύσει κάποια χρήματα, τα διαχέει. Δηλαδή δεν τα βάζει ποτέ σε μία μόνο επένδυση. Προσπαθεί να τα διαχέσει σε πάρα πολλούς κλάδους, ώστε αν κάτι δεν πάει καλά να τα βγάλει από κάπου αλλού. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε ένα diversified φιλάνθρωπο, δηλαδή από πολλές έτσι
0: πηγές και επενδύσεις.
2: Δηλαδή, ακόμα και στην τέχνη μπορεί κάποιος να επενδύσει. Έτσι, κάτι που δεν το σκέφτεται κάποιος εύκολα. Αλλά ακόμα και η τέχνη μπορεί να έχει ή ο χρυσός. Που βλέπουμε πως έχει ανέβει ο χρυσός τις τελευταίες δεκαετίες. Μετοχές προφανώς. Κάποιες, όπως είχε επενδύσει σε κάποιες AI εταιρείες, έβγαλε πολλά λεφτά. Ή κάποιος που είχε επενδύσει στα κρυπτονομίσματα το 2010, έβγαλε πάρα πολλά λεφτά. Το θέμα λοιπόν είναι να μεριστούμε από νωρίς αυτού που μπορεί να προκύψει στο μέλλον. Οπότε να είμαστε την κατάλληλη στιγμή στην κατάλληλη επένδυση. Αν το καταφέρουμε αυτό, προφανώς θα έχουμε πολύ καλές αποδόσεις.
0: Επενδυτές, όταν λέω επενδυτές, δηλαδή σύμβουλοι επενδύσεων, πάντα, για τα οικονομικά δεδομένα μιλάμε, επιστήμονες δηλαδή, πλέον έχετε βρει και, και μια άλλη άκρη του νομίσματος, γιατί είσαστε οι σύμβουλοι σπουδαίων αθλητών, οι οποίοι βγάζουν πάρα πολλά χρήματα. Μικρή Δημήτρη Δημήτρη και πρέπει να επενδυθούν καταλήλως. Το λέω αυτό διότι...
2: Προφανώς δεν έχουν την εμπειρία να τα επενδύσουν, οπότε χρειάζονται συμβούλους, είναι προφανές.
0: Ναι, πλέον το NBA το έχει καθιερώσει, είναι, έχουν πάντα ανθρώπους. Αν δεν τους κάνει στη συνεργασία που έχουν με τον σύμβουλο, να το πω έτσι, από ό,τι γνωρίζω ζητάνε αλλαγή προσώπου. Okay, δεν μπορώ να συνεργαστώ με τον Δημήτρη, συνεργάζομαι με τον άλλο Δημήτρη, ας πούμε. Και προχωράει κάπως έτσι το πράγμα και βλέπεις ότι πλέον, λέει, γιατί κατηγορούν πολλές φορές μπασκετμπολίστες ή τέλος πάντων μεγάλους αθλητές ή αν θες ποδοσφαιριστές, τόσα λεφτά έβγαλε να πούμε και δεν έχει μία τώρα. Ναι, δεν είναι έτσι, γιατί οι εποχές έχουν αλλάξει πλέον. Και βλέπεις ότι η προσπάθεια που ξεκίνησε από το NBA, να το πούμε και αυτό, και από, οι Αμερικανοί το ξεκίνησαν αυτό όλο το concept, για να μην πηγαίνουν χαμένα τα λεφτά, μην τα σκορπάνε από εδώ και από εκεί χωρίς, χωρίς νου ουσιαστικά, και να υπάρχει και μια συνέχεια στην προσπάθεια αυτή την τιτάνια που κάνουν, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι επαγγελματίες, Δημήτρη Γουνόπουλε,
2: αθλητές
0: αφήνουν τα πάντα, πολλές φορές και τις σπουδές τους, πολλές φορές και τη... και τον υπόλοιπο κόσμο γύρω τους και επενδύουν στο άθλημά τους. Και εκεί καταλήγουν όταν τελειώσει αυτό το πράγμα να μην ξέρουν τι να κάνουν και τα λεφτά που έχουν και να τα επενδύουν από εδώ και από εκεί και να τα χάνουν. Και πολλές φορές έχουμε ακούσει για αθλητές που έχουν μείνει, πώς το λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, έχουν μείνει, ξέρω εγώ, πάμφθοκοι στο... δεν έχουμε αντίληψη να κλέψουν.
2: Θα πω το παράδειγμα του Μπόρις Μπέκερ, ο οποίος μπήκε και φυλακή λόγω χρεών. Δηλαδή δεν θέλει πολύ να κάνεις μία λάθος επένδυση η οποία θα σε οδηγήσει στην καταστροφή. Και το NBA προφανώς θέλει να αυξήσει την προσήλωση των παιχτών στο άθλημα και με αυτόν τον τρόπο να προστατεύσει τα οικονομικά τους. Είναι πάρα πολύ έξυπνο αυτό που έχει κάνει. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να πάει και σε άλλα αθλήματα. Έτσι, η προστασία της περιουσίας των αθλητών, ώστε να μπορούν να αφοσιωθούν στο άθλημά τους και να μην σκέφτονται τα οικονομικά τους σαν παράμετρο, τι θα τα κάνουν τα αθλήματα κτλ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης, μια που είπες για επενδύσεις, Τάσο, να επισημάνω επίσης ότι πάρα πολύ καλή επένδυση για αυτούς βεβαίως που έχουν πάρα πολλά χρήματα είναι να ασχοληθούν να πάρουν μια ποδοσφαιρική ομάδα, να πάρουν μια ομάδα του NBA. Πόσα χρήματα έχουν βγάλει άνθρωποι οι οποίοι αγόρασαν ομάδες πριν από 10-15 χρόνια και τις πουλήσανε επί πολλαπλάσια βάση των χρημάτων που δώσανε. Άρα λοιπόν και η επένδυση στον αθλητισμό με οποιαδήποτε μορφή είναι μια πολύ καλή και προσοδοφόρα επένδυση.
0: Ναι, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, Δημήτρη Καϊμά και Δημήτρη Γουνόπουλε, έχω την αίσθηση ότι πιο καλή επένδυση από τον αθλητισμό δεν υπάρχει, γιατί παντού αναπτύσσονται όλα τα αθλήματα. Είτε είναι ανδρών είτε γυναικών, το τονίζω για τις γυναίκες, γιατί πλέον έχουν μπει σε άλλη στρατόσφαιρα. Εντάξει, αν όχι τόσο πολύ στην Ελλάδα, αλλά τουλάχιστον παγκοσμίως. Είναι και αυτό μια...
2: Έχουμε και το παράδειγμα του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος πήγε και αγώνισε την Nottingham Forest, μια ιστορική βρετανική ομάδα, όταν ήταν στην Championship, δηλαδή στην Β' κατηγορία, την ανέβασε την ομάδα στην Α' κατηγορία και προσπαθεί, φέτος πήγε μέχρι και τον τελικό του Europa League, αν δεν κάνω λάθος. Άρα λοιπόν, μη τελικό, συγγνώμη, την Europa League. Άρα αυτό θα πει ότι η ομάδα ανεβάζει και την αξία της ομάδας αυτές οι επιτυχίες. Και αποδεικνύεται ότι ήταν μια πολύ σωστή κίνηση. Δηλαδή αγόρασε ένα πολύ δυνατό brand name, το οποίο όμως είχε απομειωθεί επειδή δεν πήγαινε καλά τα τελευταία 15-20 χρόνια. Όμως βάσει κάποιων σωστών μεταγραφών, κάποιων πολιτικών σωστών που προσαρμόστηκαν στην ομάδα, η ομάδα ξαναπήγε στην άλλη τεχνική, ξεκίνησε ξανά να έχει επιτυχίες και να χτίζει στο παλιό ιστορικό της παρελθόν.
0: Λοιπόν, Δημήτρη Γουνόπουλε, νομίζω ότι θα σε ξαναχρήσω. Βεβαίως, είμαστε σε επικοινωνία, γιατί αν προκύψει κάτι έτσι ιδιαίτερο...
2: Με χαρά. Τα οικονομικά δεδομένα συνέχεια μας δίνουν τροφή για περαιτέρω έτσι, κουβέντα και συζήτηση. Και είμαι σίγουρος ότι θα δούμε πολλά κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλλου. Έχουμε 38 ακόμα πολύ ωραίες μέρες να μας περιμένουν. Εγώ να ευχηθώ σε όλους τους φιλάθλους να απολαύσουν τους αγώνες. και να δούμε έτσι ωραίο ποδόσφαιρο με πολλά γκολ και με δυνατές συγκινήσεις, που πάντα και οι συγκινήσεις είναι στοιχείο του αθλήματος.
0: Λοιπόν, εγώ πάντα χαίρομαι όταν σε παίρνουμε τηλέφωνο και μιλάμε για τα χρήματα.
1: Μαθαίνουμε παραπάνω πράγματα.
0: Ναι, όχι μόνο μαθαίνουμε, αλλά στο τέλος απογοητεύομαι, γιατί μας λέει κάτι νούμερα εξωπραγματικά και πιάνει και μια κατάθλιψη όταν τον αφήνω.
2: Το σημαντικό για εμάς τους φιλάθλους είναι να απολαμβάνουμε το θέμα. Το οικονομικό κομμάτι προφανώς είναι εκεί, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να μας απασχολεί και ιδιαίτερα. Εμείς πρέπει να το δούμε σαν έτσι, να μείνουμε μόνο στο θέμα και όχι παραπέρα. Μακάρι να μπορούσαμε να βλέπουμε και την εθνική μας ομάδα να είναι στο παγκόσμιο κύκλο, έτσι, να μην το αμφισβητούμε.
0: Άλλη πονημένη ιστορία αυτή, θα τα πούμε μια άλλη φορά αυτή. Τώρα απολαμβάνουμε αυτά που έχουμε μπροστά μας. Λοιπόν, Δημήτρη Γουνόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή απόλαυση του παγκοσμίου κυπέλου και καλό βράδυ σε εσάς, σε ένα τάσο, σε ένα και τους
0: πρώτες μας. Να σε καλά, Δημήτρη μου.
2: Καλό σας βράδυ.
0: Λοιπόν, ήταν ο καθηγητής σημαντοοικονομικής και λογιστικής στη Σχολή Διοίκησης Πανεπιστημίου του ΜΠΑΘ, ο Δημήτρης Γουνόπουλος, βλέπετε φανατικός ποδοσφαιρόβουλος. Μας έδωσε μια διαφορετική προσέγγιση, Δημήτρη, του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Είναι που γράφεται.
0: Φλογώσαμε και τον κόσμο στους αριθμούς, αλλά η αλήθεια είναι ότι...
1: Είναι πλέον το ποδόσφαιρο, είναι αριθμοί. Δεν είναι όχι αριθμοί ότι έχω παραπάνω πόντους, οπότε παίρνω πρωτάθλημα. Είναι τα χρήματα. Πώς λέμε, έλα μωρέ, δώσε 5 εκατομμύρια παραπάνω να τον πάρουμε. Πες και είναι δικά μας, έτσι. Δώσε σιγά τώρα. Προτίμησε να πάει εκεί ο άλλος για 5-6 εκατομμύρια παραπάνω. Σιγά τα λεφτά.
0: Και λέω, δεν είναι έτσι.
1: Αστεία
0: είναι
1: πράγματα.
0: Έτσι, σωστό, είναι. Σωστό. Λοιπόν, χρωστάμε ένα τραγούδι το οποίο έπρεπε να το είχαμε βάλει από χθες.
1: Για πες.
0: Εντάξει τώρα, όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο, παγκόσμιο κύπελο, το είπαμε και χθες, είναι Γιάννης Διακογιάννης, είναι πολλά πράγματα και ο Γιάννης Διακογιάννης έχει γίνει υπέρα στο Πάνθεο για πολλούς λόγους, αλλά ένας από αυτούς είναι και ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης.

0: Να πούμε την καλή νύχτα μας στον Σταύρο από το Βοτανικό. Πάει για ύπνο, λέει. Θέλει γραμμές, λέει. Αλλά χωρίς γραμμές θα κοιμηθεί. Καλή νύχτα, καλή μας Σταύρο. Λοιπόν, ο Θεοφάνης με τις ωραίες φωτογραφίες με τα λέλουδά του. Καλησπέρα, λέει, από Κοζάνη. Το τραγούδι, το Die Die. Ναι, εδώ λένε αυτός είναι Dice και τα κορίτσια το πήρανε Νταΐσια και να το κάνω δώρο τα τριαντάφυλλα. Ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Μόνο τα τριαντάφυλλα είναι φοβερή εικόνα. Ο Φρανκ, καλησπέρα φίλε. Καλή εκπομπή, μεγάλη βραδιά για το ελληνικό πόλο και για το τιτανομέγιστο Ολυμπιακό του Κρητικόπουλου, το παρατσούκλι. Ήταν βαρβάρα. Ναι, ήταν ο μόνος που είχε αυτό το παρατσούκλι, έτσι, βαρβάρα. Okay. Μεγάλος Κρητικόπουλος, έτσι, σπουδαίος και άτομο τρομερό και ωραίος άνθρωπος. Και μάγκας και δημοκράτης άνθρωπος, να ξέρετε. Λοιπόν, ο Ηλίας, τον τερματοφύλακα το λένε και Ρούφα. Ναι, ναι, ναι. Ήταν και ένας τερματοφύλακας, το λέγανε Ρουφάι, αλλά ήταν καλός αυτός. Ρουφάι, Αφρικανός που έπαιζε στο...
1: Έπαιξε Μουντιάλ, νομίζω, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τώρα ότι θυμόμαστε και εμείς χαιρόμαστε, αλλά είχε την πλάκα του και αυτό. Είναι λίγο αργό σήμερα. Φίλε, ο Ολυμπιακός είναι ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος στον κόσμο με 347 τίτλους, 5 Ολυμπιακά, στα 5 Ολυμπιακά αθλήματα. Αυτό λέμε, τα Ολυμπιακά αθλήματα είναι 30. Αυτό ακριβώς είπαμε τώρα. Λες ανακρίβειες, φίλε. Ναι, σου απάντησα ήδη στην ανακρίβεια που λες εσύ. 5 Ολυμπιακά αθλήματα, αλλά είναι 30 τα Ολυμπιακά αθλήματα. Ωεο. Γιατί θέλετε ντε και καλά να γιγαντώσετε κάτι το οποίο δεν χρειάζεται γιγαντώση, είναι από μόνο του κάτι σπουδαίο.
1: Για να το προχωρήσω εγώ ακόμη παραπάνω. Δυστυχώς, το έλεγα μέξω, αν το πέραν τα χωρίδια της Λιβάδας, της Βουλιαγμένης.
0: Εντάξει, για μένα το ίδιο θα ήταν.
1: Εγώ μιλάω...
0: Που υποστηρίζω την υδατοσφαίριση πάρα πολλά
1: χρόνια. Ούτε να μείνει με δεχέρι.
0: Τι εννοείς?
1: Μπράβο στην Κλειφάδα.
0: Εντάξει, ένα
1: στη
0: μπράβο.
1: Βουλιαγμένη, τελικά, στην Κλειφάδα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Βουλιαγμένη, Κλειφάδα, δεν έχει σημασία. Ναι. Ή κάποια άλλη ομάδα, ναι. Εντάξει.
1: Δηλαδή και στα μικρότερα αθλήματα, τα μικρότερα εισαγωγικά, τα υποστηρίζουμε αν παίζει η ομάδα μας.
0: Ναι, γι' αυτό και εξού και αυτές οι... περί ανακρίβειας και τέτοια. Εντάξει, τι να
1: εδώ
0: κάνουμε τώρα, ο καθένας όπως το βλέπει το πράγμα.
1: Και άνθρωποι του αθλήματος, των αθλητών, ναι, μικρότερων σε ουικά αθλημάτων, λένε τώρα που μπαίνουν και οι μεγάλες ομάδες θα είναι καλό για μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το handball. Έτσι, αγαπητό, ωραίο, στο σχολείο, εκεί, στο σχολείο είμαστε handball, αλλά λέω...
0: Α, εκ ΠΑΟΚ Ολυμπιακός τελείωσε.
1: Πριν, ναι, πριν,

0: συγκεκριμένη ομάδα. Αν δεν ήταν Ολυμπιακός, μπορεί να μην την είχε τραβήξει τόσο πολύ και να φτάνει εκεί. Το ένα φαίνει το άλλο. Εκεί θέλω να καταλήξω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μην υποτιμάτε μια επιτυχία επειδή είναι τέτοια ή προσπαθείτε να την γιγαντώσετε ακόμα περισσότερο. Πέρα από το γεγονός ότι είναι κάτι εξαιρετικό, το είπα προηγουμένως, μην λέω τα ίδια. Και τα ίδια. Και επειδή λέω και ανακρίβειες, με 5 Ολυμπιακά αθλήματα είναι τρομερό. Εσείς.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Ο Γιάννης. Λοιπόν, χαιρετισμούς από Κάσπα Καταλήμνου. Σας έστειλα χθες. Άμα δεν με βάλεις το βιβλίο, βάλε με τώρα. Νομίζω ότι σε έβαλα, Γιάννη, αλλά και αν μη σε έβαλα, θα το τσεκάρω και θα σε βάλω, καλέ μου φίλε. Εγώ έβλεπα από όλο, φίλε. Και εγώ χθες έβλεπα το πόλο των ανδρών.
1: Δεν μου το είπε. Έτσι, όχι, μου το είπε. Εγώ έβλεπα πόλο.
0: Έβλεπα πόλο, εντάξει. Μου αρέσει το υδατοσφαίριση. Εγώ είμαι φαν τη υδατοσφαίριση. Προτίμησα, εντάξει. Έριχνα και κλειφτές ματιές και στο ποδόσφαιρο αυτό το. Στην τελετή έναρξης ήταν, γιατί έπαιζε με τελικό Ολυμπιακό στους άνδρες. Οκ, προρέκο, προφανώς είναι και καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό. Αλλά και άλλοι εμφανιζόντουσαν καλύτεροι από τον Ολυμπιακό στα κορίτσια. Αλλά βλέπετε τα κορίτσια, έστω και στα πέναλτι, το έφτασαν και το πήραν και δικαιολογημένα πανηγυρίζουν. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, Γιάννη μου, και εγώ πόλο έβλεπα, οπότε μαζί είμαστε, Γιαννάκη μου, και μπαίνεις και στην κλήρωση εννοείται. Πάμε στον Μανούσο, εδώ το φίλο μας. Για το Χριστοδούλου, το λέγανε Μπέμπι. Σωστό. Ο Μπέμπι, γιατί από μικρό παιδί ήταν. Ναι, ο Μπέμπι, ο Φάνης Χριστοδούλου. Καλό ξημέρωμα με υγεία.
1: Το τρένο, Οδόνης, από τη δουλειά.
0: Πες μας και τη δουλειά είναι, Μανούσο, αν επιτρέπετε, έτσι, έχεις το δικαίωμα. Η Χρύσα. Τι είχε το χθεσινό ρεπερτόριο, Δημήτρη?
1: Καφέδες.
0: Α, δεν του άρεσε του Δημήτρη ο καφές. Νίσταξε, λέει. Νίσταξε. Του σερβίραμε καφέδες και νίσταξε. Μην ασχολείσαι, ρε Χρήστα. Ο άνθρωπος είναι. Ό,τι και να βάλεις, αρνητικός θα είναι. Γεια σας, κύριε Γιώργος από Τρίκαλα. Πώς σας φαίνεται το ξεσκαρτάρισμα στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό? Καλή εκπομπή. Ξεσκαρτάρισμα, δεν ξέρω, για λέγε.
1: Έχω φύγει. Ανάγκη, φύγανε. Αρκετοί είναι. Πλέον χτίζεται.
0: Εγώ βλέπω ότι. Πλέον χτίζεται. Ας το πλέον χτίζεται. Κάθε χρόνο το ίδιο λέτε.
1: Για τώρα αυτό γίνεται. Μπορεί να σου πω ότι είναι η σημασία. Τι θα χτίσεις? Μπορεί να χτίσεις με πλήθρες, να χτίσεις με τούβλα.
0: Μπακασέτας. Τέλος ο Μπακασέτας.
1: Ακόμη όχι. Αλλά του δώσανε το μήνυμα ότι πρέπει να βρει ομάδα.
0: Ναι. Okay. Και ήρθε και ένας προπονητής τερματοφυλάκων, έτσι.
1: Είναι μαζί με τον. Είναι στο team.
0: Του Δανού, του καινούριου. Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω. Θα γίνουν και κινήσεις και από τον Παναθηναϊκό. Από τον Ολυμπιακό παρακολούθησα λιγάκι. Έκανα κάποιες κινήσεις έτσι. Συνομιλίες που είχα σήμερα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει μία σπουδαία μεταγραφή. Δεν αναφέρομαι στον Φορτούνη γιατί τον έχει πάρει έτσι κι αλλιώς. Ήταν δεδομένο και που έφυγε ότι θα ξαναγυρίσει ο Φορτούνης. Okay. Και δεν αναφέρομαι και απαραίτητος να είναι στη θέση του Φορτούνα, έτσι. Αλλά νομίζω ότι θα κάνει μια πολύ μεγάλη μεταγραφή μέσα στο καλοκαίρι και θα καλύψει, είναι δεδομένο ότι θα καλύψει και τα κενά. Όσο για το Γιαννούλη, ο Γιαννούλης τώρα πρέπει, αν δεν έχει ολοκληρωθεί, αν δεν γίνει μεταγραφή με τον ΠΑΟΚ.
1: Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δεν ενδιαφερόμαστε.
0: Δεν ξέρω, δεν παρακολούθησα τις τελευταίες ώρες, αλλά αυτό που ήξερα από το μεσημέρι είναι ότι αν θέλει ο Γιαννούλης να το συζητήσει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να προσεγγίσει το Γιαννούλη μόνος του μετά από αυτό που συνέβη.
1: Που είπε ότι άσε με να το σκεφτώ λίγο και αποσύρθηκε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, ουσιαστικά είναι σαν να του λέει: εγώ δεν θέλω να πάω στον ΠΑΟΚ. Αυτά για τις μεταγραφές. Τώρα ρώτησε για τον Παναθηναϊκό, του είπα για τον Ολυμπιακό. Καλά να πάθεις, φίλε Γιώργο. Έμαθες όμως και κάτι επιπλέον. Μερικά παρατσούκλια λέει. Χρήστος Δημόπουλος, Φωνιάς. Σωστό. Ο Σκόκο ήταν ο υδραυλικός και δεν τον φτιάξαμε εμείς τον υδραυλικό, τον λέγανε από εκεί πέρα που ήρθε, από τη Λατινική Αμερική. Ο Καλιτζάκης ήταν ο Νίτσα, εννοείται. Ο Τάσο Μητρόπουλος ήταν ο Ράμπο, ήταν η εποχή των σπουδαίων ταινιών τότε.
1: Ήταν δύο Ράμπο, έτσι. Και ο Μπασκετικός και ο Ολυμπιακός.
0: Και ο Σιγάλας. Και ο Σιγάλας. Και ο Σιγάλας ήταν Ράμπο. Εντάξει, απλά ο Τάσο Μητρόπουλος ήταν. Πώς να το πω, η προσωποποίηση του αυτού που έβγαζε πάντα ο Ολυμπιακός, του τσαμπουκά, ρε παιδί μου. Όχι τσαμπουκά αλήτικα.
1: Ο ήταν χτισμένος όμως, έτσι. Ο Σιγάλας ήταν χτισμένος.
0: Καλά, και ο Μητρόπουλος.

0: Πεντάθρωπος.
1: Τώρα είναι το ωραίο, το λέγαμε με τα vidcast, με τα βίντεο που μιλάνε όλοι αυτοί οι παλέμαχοι, ναι. Και εκεί δεν ξέρω, τους βγαίνει ελεύθερα και τα μολάνε,
0: ναι.
1: Κοίτα τώρα, δεν θυμάμαι ποιος συμπαίκτης του γνωστό, ο Μπουντούρης. Ο Μπουντούρης λέει τον πείραζες και αυτός πειραζότανε, λέει, πολύ. Και του λέω, έλα μωρέ που τα σηκώνεις, λέει, αυτά. Και λέει, εγώ, ρε. Και πήγαινε, λέει, και τα σήκωνε, λέει, τρελάθηκα, λέει, μόλις το είδα. Μετά κάνανε προετοιμασία και ήταν παραδίπλα, λέει, κάτι παλαιστές. Με κάτι σβέρκους, λέει, ήταν τόσοι, λέει. Και λέω, τον έχεις. Εγώ, ρε, δεν τον έχω.
0: Αγαπάει πάρα πολύ το άθλημα, να πω κάτι για το Σιγαλά. Και
1: ναι, ναι.
0: Επειδή έχω γνωρίσει ανθρώπους.
1: Όχι, αυτά λέγει ο Μπουντούρης για το Σιγαλά.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλά, το Μπουντούρη είναι άνθρωπος. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και στον αέρα και στο πρώτο πρόγραμμα. Έχει και κοινωνικές ευαισθησίες. Είναι ωραίος ο Μπουντούραρος. Αγαπάει πάρα πολύ και το μπάσκετ. Αλλά ο Σιγαλάς, επειδή ζει και αναπνέει, μυρίζει το μπάσκετ, mm-hmm. και προπονητικά, γι' αυτό το λέω. Νομίζω ότι κάτι του χρωστάει και λιγάκι το story όλο. Να το δούμε ξανά σε κάποιο μπάγκο. Αυτή την αίσθηση έχω. Έτσι το είπα για να περάσει. Ο Νίκος Αναστόπουλος, ο Μουστάκιας. Ο Κρητικόπουλος, ο Βαρβάρα, σωστά. Ανδρέας Μουράτης, ο Μισούρη, σωστό. Και άλλα πολλά. Εκατοντάδες, θα έλεγα, είναι τα παρατσούκλια. Αλλά πλέον δεν βγάζει. Τώρα, αν υπάρχει κάτι και θυμάστε κάποιον έτσι πιο πρόσφατο, δηλαδή την τελευταία 15ετία, δεν μου έρχεται ούτε ένα.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, όπως τότε είχαν οι ποδοσφαιριστές, λέω, είχαν και οι υπόλοιποι, οι απλοί πολίτες που δεν ήταν ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ενώ τώρα είναι λιγότερα τα παράτσουκλιά γενικότερα.
0: Λοιπόν.
1: Τώρα είναι το πρόμονο. Έλα, μπρο και έτσι. Ήξα.
0: Ναι, λέει εδώ πέρα ο Παναγιώτης, λέει, παίξα τον ύμνο του Ηρακλή, της Καλαμάτας, λέει.
1: Ποιος?
0: Που πήρε πρωτάθλημα.
1: Ποιος τον έπαιξε?
0: Εδώ, όχι εμείς.
1: Έτσι,
0: στην Ερασπό. Καλά έκανες, καλά έκανες και το διευκρινίζεις. Που ανέβηκαν αλφα-εθνική, ΑΕΚ που πήρε πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, Ολυμπιακού που πήρε ευρωπαϊκό μπάσκετ, Ολυμπιακού πόλο που πήρε ευρωπαϊκό πόλο, γιατί δεν παίξατε?
1: Αυτοί που το παίξανε.
0: Τι λέτε, ρε, μέρα. Να το παίξω. Έχει προγράμματα εδώ. Να το παίξω. Τι προσπαθεί να κάνει ο Παναγιώτης?
1: Τίποτα. Εγώ το απάντησα. Δεν χρειάζεται να το διαβάσω ολοκλήρω. Λέω ποιοι. Οπότε είναι η απάντηση. Στο ποιοι.
0: Ναι.
1: Καλοπρόεδρε το λέω το ποιοι, έτσι είναι.
0: Εσύ και το λες καλοπρόεδρε. Αλλά ο τρόπος που γράφουν κάποιοι είναι σαν να προσπαθούν να σου μεταδώσουν μια μεγάλη ευθύνη που έχεις να παίξεις τον ύμνο του Ολυμπιακού, παράδειγμα. Άστο, ρε Παναγιώτη, λάθος είσαι πάλι. Όχι πάλι. Εσύ είσαι λάθος. Συγκεκριμένο. Να υποθέσω, επειδή είναι πολλό. Όχι, το κάνεις χειρότερο τώρα. Οι απαντήσεις ήταν πριν από 5 λεπτά τις είχαμε δώσει. Επειδή το πήραν γυναίκες, φόβο, το κάνεις χειρότερο, πιο λύσα το κάνεις. Αντιθέτως, επειδή είναι και γυναίκες, εμείς τις συμπνούμε και περισσότερο. Όταν κατακτά, πρόσεξε, ομάδα με την ομάδα που κατακτά τον τίτλο για να παίξει ο ύμνος. Τι δεν λέτε, μωρέ. Αποφασίστε ή παίζετε για όλα τα αθλήματα γυναικών ανδρών ή μην παίζετε για κανένα άθλημα ύμνο. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Δίκιο έχει, αλλά.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου δίκιο.
1: Όχι,
0: τι δίκιο
1: σε
0: έχει.
1: Αυτούς που το παίζουν τον ύμνο.
0: Εντάξει, αυτούς που παίζουν τους ύμνους.
1: Να
0: απευθυνθεί για να τα παίξουν. Α, βάλουμε τον ύμνο. Καλησπέρα, λέει Τάσο. Εσύ, βάλε κανένα χαλίγα ωραίο να πούμε. Μα έχει βάλει το Rocky Balboa και ο άλλο μου ρίχνει μπουνιές εδώ πέρα. Καλησπέρα, Τάσο και Δημήτρη. Καλή εκπομπή. Σας ακούω όπως κάθε βράδυ.
1: Συγχαρητήρια. Αν βάζει δεν θα είσαι όρθιος.
0: Ωπαρε μεγάλε, με τρόμαξε. Περίμενε, γιατί πρέπει να το έχω μαζί μου.
1: Αυτό λοιπόν, χειροκροτούμε έτσι. Ναι.
0: Όχι, στείλτε και μηνύματα για το βιβλίο, το λεξικό του ποδοσφαίρου, να μην το ξεχάσουμε.
1: Τώρα που μακρύνεται, για να μην τον βρίσκουν
0: οι βουλευτέ. Όχι, όχι, ήταν το ring. Άντε, να ξεκινήσουμε τον αγώνα. Λοιπόν, με καμπανάκια εδώ. Συνεχίζει ο Νικόλας εδώ. Συγχαρητήρια, λέει, στη γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού για τα κατάκτηση του. Καλές περιγραφές των αγώνων. Εν τω μεταξύ, φανταστείτε
1: από
0: τώρα.
1: Μπίλερ Ομότσι.
0: Φαντάσου τώρα να βγει αυτός που το έγραψε. Δεν θα πω πάλι το όνομα, δεν έχει σημασία. Να βγαίνει τηλεφωνικά και να σου λέει γιατί δεν παίζει τον ύμνο. Και μετά λέτε γιατί με αυτό και εκείνο. Ρε μεγάλε.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Όχι, πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω. Μάτι. Δεν υπάρχει λόγο. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, και πολλούς χαιρετισμούς από τον Κυρθόδωρα. Να σε καλά. Τα φιλιά μας, Κυρθόδωρα και εσύ, Νικόλα μου. Με αγάπη. Ο Γιώργος, γεια σας από Πρέβεσμα, χαιρετίσματα στο φίλο το Γιάννη, το Κωνσταράκη. Κωνσταράκη, σου στέλνει χαιρετίσματα ο Γιώργος από Πρέβεσμα. Να είναι καλά, λέει, σου απαντάει Γιώργο. Χαιρετώ, Λεβέντες, καλά μας πάει το Μουντιάλ. 3-3 μέχρι τώρα, όπαρε ζωή. Όπαρε ζωή, σιγά την παλάρα που έχεις δει, εκτός θα λες για τα στοιχηματικά. Το είπα και στο Μασκαλιά πριν, ισοπαλία τον Καναδά και βλέπω Αμερική να κερδίζει 2-0 ή 2-1. Τάσος, την κλήρωση με έβαλες ή να στείλω πάλι τον αριθμό. Νομίζω ότι το στείλες χθες, δεν έστειλες και σε έβαλα. Να το θυμάμαι, ναι, κανονικά. Κανονικά, ζωή μου, κανονικά. Έχεις μπει στην κλήρωση, εννοείται. Τι να ξαναστείλεις, δεν έχει νόημα. Είδα και τα μηνύματα τα πιο πάνω, γι' αυτό το λέω, το θυμάμαι καλά. Ο Χάρης, για το λεξικό ευχαριστώ, μας στέλνει και το τηλέφωνο του. Χάρη, θα σε βάλουμε 100% μέσα. Χάρης από Θεσσαλονίκη, μάλιστα. Ξένα τραγούδια γίνεται, παιδιά. Έβαλες ξένο τραγούδι τώρα, είναι χαλί. Άστο να παίξει. Τι είναι. Αυτό που ακούμε. Αυτό είναι. Doors. Καλά λέει εδώ ο Καϊμάς, όλα τα πρόσφατα βάζετε.
1: Λες μόνο για τα ξένα, έτσι.
0: Τι.
1: Τα λες μόνο για τα αγγλόφωνα, λέω.
0: Εντάξει, τώρα δεν είναι. Γιατί τα άλλα τα λαϊκά είναι ωραία τα τραγούδια. Ναι. Λοιπόν, θα διαλέξεις ένα ωραίο. Ναι. Ένα ωραίο, όποιο θέλεις.
1: Εγώ.
0: Ναι. Όχι, δεν θα διαλέξεις τίποτα. Θα βάλουμε τη Σαμιώτισσα, για να σας τη σπάσω τώρα, διότι υπάρχει μια ψυχή, μια κυρία εκεί.
1: Δύο φορές το βάλουμε, επειδή αντιλαμβάνομαι, δύο φορές.
0: Όχι, είναι η κυρία Μαρίτσα.
1: Ναι, ναι.
0: Η θεία Μαρίτσα, τέλος πάντων, πείτε εδώ πως θέλετε, η οποία, παρά την ηλικία της, φροντίζει τους πάντες. Να είναι καλά και τα εγγόνια και τα παιδιά και όλοι μαζί. Γιατί η Σάμος είναι και λίγο στην καρδιά μας. Οπότε...
1: Είναι και ακροάτρια.
0: Πέρα από αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Πέρα από αυτό. Εντάξει, τώρα μου πεις γιατί για μένα δεν στέλνεις να παραπατάσω. Εντάξει, είπαμε τα Σάββατα τα αφιερώνουμε λίγα και αύριο θα έχει Βραζιλία. Δεν θα είναι εύκολο να κάνετε αυτές τις special επιλογές.
1: Το jukebox. Όπως είπε ένας
0: κρατής. Πλέον θα λέγεται jukebox η εκπομπή. Θα αλλάζει ονομασία εντός εισαγωγικών που λέει ο λόγος και θα γίνει το jukebox το βραδινό μπαλαδόρων και θα κάνετε το παιχνίδι. Δηλαδή ουσιαστικά σαν να περνάτε από το jukebox. Θα ρίχνετε το.
1: Δωρεάν όμως.
0: Δωρεάν, θα ρίχνετε ένα ψεύτικο κέρμα, ένα καπάκι από αναψυκτικό.
1: Ή με κόλπο όπως βάζανε το κέρμα.
0: Και
1: με...
0: το τραβάγανε.
1: Ναι.
0: Για να μην εξοδεύεστε και να κάνετε την επιλογή σας και εμείς θα παίζουμε. Βεβαίως, πάντα υπό μία προϋπόθεση, πάντα θα το έχουμε αυτό, όταν στέλνετε και κάποια τραγούδια και τώρα. Δηλαδή, αν μας στείλεις τώρα ένα μήνυμα, καλέ μου φίλε, χ, και πεις. Θέλω αυτό το τραγούδι. Άμα σπείς και μια ιστορία για αυτό το τραγούδι, όχι για το συγκεκριμένο, για σένα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα όσο πιο περιορισμένα γίνεται, γιατί είναι και προσωπικά δεδομένα ορισμένα.
1: Κάτι θα κάνουμε.
0: Κάτι θα κάνουμε. Θα το κάνουμε.
1: Εντάξει, μωρέ, αυτό
0: θα το κάνουμε. Θα το
1: τώρα
0: κάνουμε.
1: Που λέω για το κέρμα, θυμήθηκα. Ήταν ένα παιδί, στο χωριό ήταν, στο Λούνα Πάρκ.
0: Ναι.
1: Είχε βρει ένα κολπάκι, δεν θυμάμαι πώς το έκανε ακριβώς. Και τον πήρε χαμπάρι αυτό που είχε τα ηλεκτρονικά. Και έφαγε ένα σφάλιαρο στο σβέρκο. Έφυγε το παιδάκι τρέχοντας.
0: Ναι.
1: Μιλάμε, πρέπει να έκανε τα 1000 μέτρα σε δεύτερα. Μήνυμα και τραγούδι.
0: Λοιπόν, ο διπλανός δεν μας έχει μεταδώσει την είδηση για την κούπα των κοριτσιών. Τι λέμε τόσο ώρα.
1: Για μένα το λέει, επίτηδες. Πρέπει να το πούμε πάλι. Πρέπει να το λέμε συνέχεια.
0: Μα το είπαμε, έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Μάλλον άργησε η εκπομπή να ξεκινήσει μισή ώρα.
0: Άργησε και. Ναι, άργησε.
1: Γιατί δώσαμε προτεραιότητα
0: στις και όλα τα
1: σε όλα αυτά. Ναι.
0: Εννοείται.
1: Οπότε τι άλλο θέλουμε.
0: Τα φιλιά μας στη Σάμο.
1: Εδώ που τα λέμε έτσι για να τα λέμε και μετά τη Σάμο. Ποιο άλλο ραδιοφωνό είχε όλα αυτά που είχαμε εμείς. Με μετάδοση, με άνθρωπο στη Μάλτα να μεταδίδει live το παιχνίδι. Εμείς και το Μέγκο. Τον αγώνα.
0: Οπα!
1: Αυτό και πάμε. Τραγούδι και μετά τα λέμε τη συνέχεια, την κρίνια.

0: Μαρίζα Κόχ, έτσι. Ωραίο, πολύ ωραίο. Έφτιαξε η διάθεσή μου, ρε παιδί μου.
1: Φεβορή ιστορία της Μαρίζα Κόχ.
0: Τι κάνει η ιστορία?
1: Η ιστορία της, λέω. Δεν είναι της ώρας.
0: Α, ναι, ναι,
1: βέβαια. Φοβερή ιστορία.
0: Αγγελική φωνή.

0: Φωνάξτε το δυνατά από το Γιβραλτάρ έως τη Γιάλτα, τα κορίτσια σήκωσαν το τέταρτο στη Μάλτα. Με Άντριους Μπρίτη, ο Άννα Κουρέτα, ο θρύλος το πήρε με ανατροπή μέσα στη Βαλέτα. Συγχαρητήρια στα κορίτσια του Ολυμπιακού για το τέταρτο ευρωπαϊκό στο πόλο γυναικών. Στελάρα, σούπερ ήταν αυτό το μήνυμα και ωραία φωτογραφία που μας έστειλες με τα κορίτσια πρωταθλήτρης Ευρώπης. Πάμε στον Πλούταρχο, το φίλο μας. Το ξέρουμε, δεν χρειάζεται να μας λες ούτε από που είσαι, ούτε τα υπόλοιπα. Και σε ευχαριστούμε πάντα γιατί συμμετέχεις και στην εκπομπή. Αυτό το τραγούδι το τραγούδι ο Χατζηγιάννης για το Σύριο Καφέ της Χαράς. Απίθανος τραγουδιστής. Μπαίνω και εγώ στην κλήρωση για το βιβλίο. Κύριε, μου φαίνεται έστειλε χθες. Όχι, δεν έστειλε χθες. Στείλε και το τηλέφωνό σου. Ήθελα να πω παραπάνω το τραγουδάει. Ναι, το κατάλαβα. Στείλε και το τηλέφωνό σου, Πλούταρχέ μου, γιατί. Πώς σε βρω. Βαγγέλη, από χθες σε έχω βάλει στην κλήρωση. Α, άλλο λέει. Χαιρετισμούς στον κύριο καθηγητή. Το Μπάθ είναι από τις ωραιότερες πόλεις με εξαιρετικό πανεπιστήμιο. Η κόρη μου σπούδασε βιοχημεία στο Μπάθ. Πολύ ωραία προσέγγιση. Και πάρε και μια καρδούλα. Σου έκανα και καρδούλα, Βαγγέλη, για τον κύριο καθηγητή που λες. Για όλοι του μόβες. Καλησπέρα παιδιά, εργασία και χαρά. Γεια σου Κυριάκο μου, Ιωνικός. Μετά να σε καλά και να προσέχεις και την υγεία σου, Κυριάκο μου. Λοιπόν, καλή εκπομπή παιδιά. Μόλις άνοιξα το ραδιόφωνο, ο Ικιανός μια χαρά κέρδισε και η Κορέα που τη συμπαθώ. Είμαστε πανηγυρτζίδες όντως. Συμφωνώ με καημά σε αυτό. Ναι, αλλά νίκησε και η ομάδα τους. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Εντάξει. Και να σου πω και κάτι. Πήγε και κόσμο στη Μάλτα. Εντάξει, διακοπούλε.
1: Όχι, δεν με κατάλαβες.
0: Ναι. Κατάλαβα τι λες, αλλά ήθελα έτσι να το τονίσω που πήγε και ο κόσμος. Ο λαός στο θρύλο, έτσι.
1: Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω αν ήταν συγγενείς των κοριτσιών.
0: Όχι. Πήγανε οργανωμένα. Πήγανε για να δουν τον πόλο και ευκαιρία να πας και στη Μάλτα. Γιατί.
1: Ωραία.
0: Πολύ ωραίο είναι. Λοιπόν, ο Χρήστος, εδώ, συνεχίζω εγώ τα μηνύματα, συνεχίζω.
1: Πάμε,
0: γιατί
1: πάμε.
0: Όχι. Παιδιά, όταν ο φίλος Ολυμπιακός εννοεί τα 5 ομαδικά βασικά αθλήματα. Ναι μωρέ, το ίδιο λέμε, αλλά βασικά για σένα. Οι άλλοι που κάνουν τα αθλήματα δεν είναι βασικά, μην τον μπερδεύουμε. Και εγώ υποκλίνω στον Ολυμπιακό για αυτό που κάνει στο... πέρα από το πόλο και στο, γενικά στον Υγροστίβο με προπονητάρες, αναφέρομαι και στην κολύμβηση, έτσι, που βγαίνει σειρά ετών, βγαίνει πρωταθλητής, ασχέτως αν και άλλοι έχουν σπουδαίους αθλητές, άλλοι σύλλογοι, αλλά ο Ολυμπιακός βγαίνει κάθε χρόνο πρωταθλητής. Αν δεν κάνω λάθος και με κράξει κανένας. Ο Λιζαντέμπε ήταν ο Μανώλης, παρατσούκλι λέει ο Μιχάλης. Ναι, ήταν ο Μανώλης γιατί. Και ο Βαζέχα ήταν ο Χριστάρας. Εντάξει, έτσι γίνεται τώρα. Και ο Λάγιος Δέταρ ήταν ο Λάγιος. Λάγιος ο Θεός, Λάγιος ο Σκύρος.
1: Χρήστος Βαζέχας. Το γυρίσει νομίζω.
0: Ναι, εύκολα.
1: Βαζέχας, έτσι, όχι Βαζέχα.
0: Βαζέχας. Ναι. Βαζέχας. Να πείτε στο φίλο που είπε για τον ύμνο Κουτουλού, μόνο ο Σαρλέκος βάζει σε κάθε νίκη του Ολυμπιακού σε οποιοδήποτε άθλημα και το άσμα του Σφακιανά και αγάλματα όταν χάνει ο Παναθηναϊκός. Όσο αφορά το 3 στα 3 εννοώ στοιχηματικά. Ναι μωρέ, το κατάλαβα τώρα ότι εννοούσες στοιχηματικά. Τι θα εννοούσες δηλαδή, ότι πήγαν καλά οι διαιτητές? Πρώτα απ' όλα να κάνουμε και μια κουβέντα για το Μουντιάλ μέσα και το... Γι' αυτό είμαστε εδώ. Έχουμε δει 3 μάτς ή έστω τα έχουμε μισοδεί όπως τα είδαμε. Όπως το προβλέψαμε, είναι μια σκέτη απογοήτευση μέχρι στιγμής. Βεβαίως είναι πολύ νωρίς, γιατί θεωρώ ότι θα δούμε πολύ μεγάλα παιχνίδια αργότερα. Αλλά γιατί να περιμένουμε κάτι εξωφρενικά εντυπωσιακό από ομάδες που διαθέτουν ποδοσφαιριστές συνολικά κουρασμένους, ταλαιπωρημένους, με προγραμματισμό, γιατί ακόμα και οι λεγόμενες μικρές χώρες που έχουν εμφανιστεί στο παγκόσμιο
1: κύπελλο παίζουν σε καλές ομάδες.
0: Και πέρα από αυτό, κάνουν και προγραμματισμό για το πώς θα αντιμετωπίσουν την κατάσταση κατά τη διάρκεια του παγκόσμιου κυπέλλου. Να θυμίσω, 3 παιχνίδια στη φάση των ομίλων, και αν περάσεις ως πρώτος, ως δεύτερος, ως καλύτερος τρίτος, ξεκινάς μια διαδικασία η οποία δεν έχει ξαναγίνει σε, πώς να το πω, σε τουρνουά γενικά αθλητισμού, όχι μόνο.
1: Κάποιοι θα παίξουν ένα χρόνο συνέχεια. Ιούλιο με Ιούλιο.
0: Ναι, γιατί θα πάνε και στα προκριματικά ύστερα των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων.
1: Τελειώνει 19 Ιουλίου.
0: Θα ξεκουραστούν 10 μέρες και θα συνεχίσουν.
1: Ναι, και σε 10 μέρες θα πρέπει να παίξουν με την ομάδα τους, αυτή που τις πληρώνει.
0: Ναι, σωστό γι' αυτό. Ήθελα να πω μόνο ότι κάνουν τον προγραμματισμό, αλλά ήταν 3 παιχνίδια στη φάση των ομίλων. Και μετά έχουμε 4ο παιχνίδι, η φάση των 32. 5ο παιχνίδι, η φάση των 16. 6ο παιχνίδι, η φάση των 8. 7ο παιχνίδι, νοκάουτ είναι όλα αυτά που λέω τα τελευταία, η μη τελική. Και 8ο παιχνίδι, ο τελικός. Τώρα πείτε μου και με τα ταξίδια και με τις αποστάσεις και όλα αυτά και το ξεσηκωμό όλο και την κούραση που είπαμε προηγουμένως ή τέλος πάντων αν όχι κούραση, την ταλαιπώρια να το πω έτσι. Νομίζω ότι όλα αυτά συνηγορούν ώστε να είμαστε έτσι λίγο επιφυλακτικοί για το ποιος θα φτάσει μέχρι το τέλος, αν έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν και τι απρόπτα θα συμβούν σε κάθε ομάδα. Εντάξει, ο Καναδάς αυτό που έκανε ήταν εξωφρενικό. Έκανε επιλογές ποδοσφαιριστών που ήταν τραυματίες. Όχι γιατί θα τους έχει συνέχεια τραυματίες, αλλά γιατί αυτούς εμπιστεύεται και θα τους περιμένει, υποτίθεται. Είναι κάποια ρίσκο που παίρνουν
1: οι προπονητές.
0: Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στον. Παρακολουθούσα και το RTL Sport προσφάτως για το. Για ένα αφιερωματικό της FIFA για τη Βραζιλία και τον Αντσελότη. Αυτός ο προπονητής νομίζω ότι είναι ικανός αυτό το πράγμα που το λένε Βραζιλία να το κάνει ομάδα. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει γιατί έχει πέσει μια άλλη Ήπειρο, ενδεχομένως με άλλη κουλτούρα, αλλά φαίνεται ότι τον πιστεύουν πάρα πολύ εκεί. Και ακόμη και ο συγκεκριμένος, ο οποίος με το καλημέρα με το που τον πήρε και πανηγύριζε όλη η Βραζιλία, για να αναφέρομαι στον. Ποιος είναι ο παιχταράς της Βραζιλίας, που κάναμε αμά να τον πάρουμε στην αποστολή.
1: Του Νεϊμάρ.
0: Το Νεϊμάρ, ναι, εντάξει. Είναι τραυματίας τώρα. Δηλαδή, γι' αυτό δεν τον ήθελε. Αλλά αφουγκράστηκε και το. Δηλαδή ουσιαστικά επέλεξε 25 και τον Νεϊμάρ. Και να σου πω και κάτι, Κάρλο, τώρα που μιλάμε μεταξύ μας, γιατί.
1: Και δεν μας αγγίζει κανένας.
0: Και είσαι και Ρεάλ και σε αγαπάμε πάρα πολύ. Κάνε μας τη χάρη. Θέλουμε και Νεϊμάρ. Είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Βραζιλίας. Είναι λίγο σαν PP, σαν πρώην ποδοσφαιριστής, αλλά είναι ποδοσφαιριστής με απίστευτες ικανότητες. Αν κάνει ένα-δυο καλά, θα βοηθήσει. Αυτή την άποψη έχω κι εγώ. Λοιπόν, να συνεχίσω τα μηνύματα ή να πάμε σε διάλειμμα, Γιάννη. Τι κάνουμε, έχουμε περιθώριο.
1: Πάμε ένα-δύο λεπτά, είναι και 55.
0: Να πάμε. Τι είπες, Δημήτρη.
1: Πάμε και 56 και 57. Διάβασε πέντε μηνύματα.
0: Να σου δώσουμε λίγο περιθώριο για τα μηνύματα, γιατί στέλνετε και από νωρίτερα και εμείς σας έχουμε. Τάσο, δεν αναφέρομαι στην εκπομπή σας, όπως ψευδοείς είπες, αλλά στο Σύφη το Βοτζάκι που δεν το ανέφερες. Οπότε όποια απάντηση από σένα ήταν άκερη, γιατί απευθυνόμουν στο Σύφη. Πάρ' τηλέφωνο το Σύφη και δεν μου λες ο Σύφης θα βάλει το πόλο. Πρώτα απ' όλα. Συνεχίζεις και είσαι πάλι λάθος, γιατί δεν έχεις και ενημέρωση. Μοναδικός σταθμός που έχει αποστολή και για τις γυναίκες στο Champions League της ιδετοσφαίρισης είναι η Ερασπόρ. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Η τηλεόραση που μετέδεται τους αγώνες μετέδεσε από εδώ. Μπομπούθ. Λοιπόν, μην τα μπλέκεις. Πάλι λάθος είσαι.
1: Άδες, αυτό δεν το ξέρω.
0: Πήγες να το κάνεις ωραίο και το κάνεις μαντάρα. Λάθος. Δεύτερη κίτρινη. Το επόμενο δεν το διαβάζω, γιατί δεν ξέρετε πράγματα και λέτε, βγαίνετε και τα λέτε. Σκεφτείτε ένα, θα πω τώρα, και απευθύνομαι και στο φίλο μου τον Σταύρο που τον εκτιμώ παρόλα αυτά. Φανταστείτε να βγαίνετε στον αέρα και να τα λέγατε. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Ο Γιώργος, ο φίλος μας, στέλνει και τις ελίτσες του. Φίλε Γιώργο, εγώ τόσο μεγάλο. Μήνυμα δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα, γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι και θέμα χρόνου.
1: Γεια σου, Μπάμπη.
0: Όπα! Ποιος Μπάμπης?
1: Ένας Μπάμπης από τον πύργο.
0: Μπάμπης Πλαγός.
1: Δεν ξέρω.
0: Ωε. Μπαμπίνο μου αγαπημένε. Μπαμπίνος αύριο. Απόγευμα.
1: Ναι, ναι.
0: 6 ώρα θα κάτσει να δει το μπασκετάκι.
1: Α, ναι, ναι.
0: Θα δει το μπασκετάκι του με το φρέντο εσπρέσο μέτριο με μαύρη. Θα σου πω εγώ το σενάριο.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά θα πιει και τα. Άμα δεν δουλεύει βεβαίως, θα πιει και τα γουζάκια του. Θα το απολαύσει. Και θα μου στείλει και στρα μήνυμα ή θα μου
1: πει. Αν θα γίνει, έτσι.
0: Όχι, ό,τι και να γίνει. Γιατί πρώτα απ' όλα ξέρει μπάσκετ, είτε έπαιζε μπάσκετ, ήταν ο Γκάλης του πύργου, που λέει ο λόγος, έτσι, να μην το παρακάνω. Αλλά επειδή ξέρει και μπάσκετ, και καλό μπάσκετ ξέρει, και αυτό και φαίνεται και από τις περιγραφές του, ο Μπάμπης θα μου πάρει τηλέφωνο και θα μου κάνει ανάλυση και θα μου πει και πράγματα τα οποία εγώ δεν τα είχα φανταστεί βλέποντάς τα. Οπότε. Αγαπάμε Μπάμπη. Ευχαριστώ πολύ για την καρδούλα. Αντεύχομαι με και καλή εκτίμηση. Γεια σου, ρε Ευαγγέλη. Ο οικονομολόγος ήταν. Εδώ το παπαμονή. Ο οικονομολόγος ήταν το πουλί και ο Παπαμανουήλ ο κούνελος. Ο Δωμάζος ήταν ο στρατηγός. Σωστό. Ο Οικονομόπουλος μπορεί, ο οικονομολόγος. Και... Έχεις γράψει οικονομολόγος και με μπέρδεψε και νομίζω ότι λέγεις για τον Δημήτρη. Και το Γουνόπουλο που μιλάγαμε προηγουμένως. Ο Οικονομόπουλος προφανώς εννοείς. Εννοείται. Τάσο και Δημήτρη. Το Φάντομ. Πρώτα απ' όλα το Φάντομ. Βέβαια ήταν τότε η αγορά των Φάντομ. Αλλά δεν το κόλλησε. Εγώ θυμόμουν ότι το κόλλησαν οι εφημερίδες το Φάντομ και το Φάντομ.
1: Στη μετάδοση νομίζω, έτσι.
0: Ο προπονητής της Εθνικής Δανίας.
1: Ναι, σωστά, ναι, ναι, ναι.
0: Εμείς παίζαμε 11 εναντίον 11, αλλά για τερματοφύλακα αυτοί είχαν ένα φάντομ. Και με συγκίνησε τώρα γιατί είχα και αδυναμία στο Ζαργάνι, οπότε τώρα με έκανες αλυβή. Ο Πάνος προσπαθεί να μου αποδείξει ότι είμαι πιο Βραζιλιάνος και από τους Βραζιλιάνους. Τεχνική νοημοσύνη με κάνει σούργελο.
1: Μια χαρά είναι.
0: Θα το σηκώσουμε πάνω, θα το σηκώσουμε. Ο φίλος μας ο Πάνος. Καλό βράδυ, παιδιά. Φούνες, ο Βούβαλος. Ναι, αλλά αυτό δεν το κουβαλούσε από εδώ. Το κουβαλούσε από την Αργεντινή ο Φούνες, έτσι, Αλέξανδρε. Σωστό και αυτό. Ωραία επισήμανση. Έλα, και 59 πήγε. Μετά θα διαβάσουμε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πάμε, θα ακούσουμε ό,τι ακούσουμε και θα ακούσουμε και τραγούδι. Έχεις βάλει? Ναι, τώρα δεν είναι της ώρας να αποφασίσουμε, αφού το επέλεξες. Εντάξει.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
5: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Ο τελικός του 1990 στο Ολύμπικο της Ρώμης θα μείνει στην ιστορία της διοργάνωσης ως ένας από τους χειρότερους που έγιναν ποτέ. Γενικά, όλη η διοργάνωση είναι η χειρότερη από πλευράς θεάματος, αλλά ειδικά στον τελικό που οι τηλεοράσεις έχουν προχωρήσει πια και ένα βήμα παραπάνω στην τηλεοπτική κάλυψη, το θέαμα που παρουσιάστηκε ήταν φτωχό, με πολλά μαρκαρίσματα και ελάχιστες φάσεις. Σε όλο το τουρνουά σημειώθηκε ο χαμηλότερος μέσος όρος γκολ ανά αγώνα, 2,21. Και σε 52 μάτς βγήκαν 164 κίτρινες κάρτες και 16 κόκκινες. Αντίπαλοι στο τελικό ήταν η Γερμανία με την Αργεντινή, με το κοινό να είναι υπέρ της ευρωπαϊκής ομάδας και κατά αυτής του Μαραντόνα. Το πρώτο ημίχρονο έληξε χωρίς σκορ, ενώ στα μισά του δεύτερου ημίχρονου ο Μονζόν αποβλήθηκε για μαρκάρισμα στον Κλίνσμαν. Ήταν η πρώτη φορά που αποβάλλεται παίκτη σε τελικό. Στο 87ο λεπτό αποβλήθηκε και ο Ντεσότη. Οι Αργεντίνοι συνέχισαν να αμήνονται χωρίς να επιτρέπουν στους Γερμανούς να δημιουργήσουν ευκαιρίες. Ήταν φανερό ότι επιθυμούσαν ο τελικός να κρυφτεί στα πέναλτι. Δυστυχώς για αυτούς, 5 λεπτά πριν τη λήξη, ο Φέλερ πήρε την μπάλα μέσα στην αντίπαλη περιοχή, ανατράπηκε και ο Μεξικανός διαιτητής έδειξε πέναλτι. Η απόφασή του αμφισβητήθηκε και πολύ έντονα μάλιστα, αλλά ο Μπρέμε ευστόχησε στο μοναδικό γκολ του τελικού. Ο Μεξικανός διαιτητής Μέντες έδειξε 4 κίτρινες και 2 κόκκινες κάρτες. Μα το κυριότερο είναι ότι έδωσε αυτό το πέναλτι στο 85 σε μαρκάρισμα του Μπρέμε από τον Σενσίνη, ενώ είχε κλείσει τα μάτια σε ανάλογη παράβαση λίγα λεπτά νωρίτερα σε πτώση του Καλτερών στην περιοχή των Γερμανών. Ο Μπρέμε, παρά τις διαμαρτυρίες των Αργεντινών, νίκησε τον Γκοϊγκοετσέα, έκανε το 1-0, το οποίο δεν άλλαξε στα επόμενα λεπτά και η ομάδα της Γερμανίας αναδείχθηκε για τρίτη φορά παγκόσμια πρωταθλήτρια. Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο ο Ντιέγκο Μαραντόνα, ο οποίος έκλαιγε και δεν μπορούσε να κρύψει τη δυσαρέσκειά του για την αντιμετώπιση της ομάδας του από τη διαιτησία.
6: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
7: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
6: Era Sport.
7: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
6: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
8: Κάποια

0: Ολυμπιακός εσοφάρισε 14-14 και θα έχουμε πέναλτι για να μάθουμε ποια ομάδα θα πάρει τον τρόπαιο. Και τώρα η Μπέα Ορτίθ και αποκρούει την Ντόλμπεστιν. Είναι καταπληκτική. Η Ντωροτία Σύλλαγκη λοιπόν απέναντι στην Φάντεν Ντόλμπεστιν. Εκτελεί και πάλι το πιάνει. Δεύτερη απόκρουση. 16-14 το σκόρ για τον Ολυμπιακό. Η ελευθερία πλευρή του τώρα. Απέναντι στην Ολλανδή goalkeeper του Ολυμπιακού. Εκτελεί. Το πιάνει και αυτό. Απίστευτο. Η σιούτη λοιπόν στα 5 μέτρα εκτελεί και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης για τη σεζόν 25-26. Ο Ολυμπιακός κατακτά το τέταρτο Champions League στην ιστορία του, επικρατώντας με 17-14 στα πέναλτι. Τώρα η βάσο πλευρή του σηκώνει ψηλά τον τρόπαιο. Τραγουδούν όλοι. Το είμαστε πρωταθλητές, το We Are The Champions.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Το γυρίσαμε σε μουσική την εκπομπή, έτσι. Πώς βλέπεις, Γιώργο Σκέβη?
1: Τι έγινε, γι' αυτό λέω, τι έγινε, λέω. Πληθαίνουνε, ανά πέντε λεπτά.
0: Λοιπόν, έχω συνηθίσει συνήθως έναν... πες εδώ έναν ηχολήπτη απέναντί μας, εκεί να...
1: Σηκώ το κεφάλι, βλέπω κι άλλο.
0: Συνεργάσιμη το 99,9%, δεν ξέρω, ας και εγώ, δεν θυμάμαι κάποιον περίεργο. Καλά παιδιά, χαμογελαστά όλα και τέτοια. Τώρα είναι τρεις εδώ πέρα, τι γίνεται?
1: Είναι όρθιοι, κάτι κάνουν έτσι.
0: Τι μου διάλεγα, γιατί παίζετε μπαλά? Τι μου διάλεγα? Πόσα...
1: Και με τηλέφωνο στο χέρι ο άλλος.
0: Και με τηλέφωνο
1: υπηρεσιακό,
0: υγειογνωμονήσεις αυτό. Εν τω μεταξύ, ξέρεις το παραμύθι με τους ηχολήπτες, το έχω ξαναπεί έτσι. Το έχω πει και του Σκέβη. Έχουν 165 κουμπιά.
1: Και δουλεύουν τρία.
0: Τρία δουλεύουν και κάνουν ότι.
1: Είχα μάθει εγώ για να φύγω.
0: Το παίρνω και τα 160 κουμπιά, ξέρεις. Τι είπε.
1: Δεν ξέρω, αλλά κοιτάει περίεργα, οπότε...
0: Μόνο το βλέμμα του φτάνει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πρώτα απ' όλα τιμούμε τα παιδιά που συνεργαζόμαστε μαζί τους και μας τιμούν και αυτοί, γιατί μας αγκαλιάζουν.
1: Οπότε... Και να ξέρετε που τα λέμε, αν κάνεις μικροφόνο στα γήπεδα, είναι 149 κουμπάκια, δεν γίνεται.
0: Εντάξει, είναι άλλη ιστορία εκεί.
1: Και
0: δεν είναι μόνο εκεί η δυσκολία, είναι και στην παραγωγή η δυσκολία, είναι και εδώ στο μικρόφωνο η δυσκολία. Πώς το λέει, άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας, έτσι. Οπότε εδώ κολλάει γάντι. Καλώς ήρθες λοιπόν, Γιώργο Σκέβη. Είδες με τι αγάπη μιλήσαμε για σένα. Ο Κωνσταράκης τον βλέπω. Κάτι, τι κάνει, άμα ήρθες εσύ, γιατί δεν φεύγει ο Γιαννάκος? Έτσι.
1: Ήρθε η εμπειρία.
0: Στην NASA είναι, τόσα τηλέφωνα, τι κάνουν?
1: Καταρχήν είμαστε στον αέρα, μήπως δεν είμαστε στον αέρα?
0: Στον αγέρα είμαστε, στον αγέρα είμαστε. Έχω μια πρόταση, να κάνω να ανοίξουν τα μουσεία.
1: Άντε πάλι.
0: Τα μουσεία του ΣΥΠΑ, ο Θρύλος και ΑΕΚ, να δει ο κόσμος ποιος έχει τις περισσότερες κούπες. Καλά, εντάξει. Μέσα είσαι.
1: 2 και 10.
0: Μέσα είσαι.
1: 2 και 10.
0: Εντάξει, 2 και 10 το διάβασα, ήταν παρά 10. Και ο Σαγόνιας ήταν ο κύριος Γκμποχ, σωστό. Τυραμόλα Μαμακούλας, Περούκας ο Θεοδωρίδης, πρόεδρος Ηρακλή τελείω του 80. Η Αράχνη, ο Φασούλας, και αυτό σωστό. Ο Γκάνγκστερ, ο Γκάλης, να πάμε και στα μπασκετικά τώρα, να βλέξουμε. Ένα γκάλωπ, ποιο ήταν το παρατσούκλι του Τσέκου, μπασκετμπορίας του Ηρακλή και του Μπάουκ. Το θυμάμαι, αλλά νομίζω μπορεί να είμαι και λάθος, οπότε δεν... Όχι, δεν συμμετέχω. Δηλαδή, γράψε μόνος του, δεν το θυμάμαι εγώ. Εντάξει, με το που ήρθε ο Σκέβης, Dire Straits και τέτοια, έτσι. Αγριεμένος, εντάξει, σίγουρα επιλογή του Γιαννάκη είναι. Γιατί ο Σκέβης είναι λαϊκού προγράμματος, δεν του αρέσουν αυτά.
1: Κορέα, ανατροπή μεγάλη, χτες, έτσι, με Τσεχία.
0: Λοιπόν, η Κορέα έχει κάνει κάτι σπουδαίο. Και γιατί το λέω αυτό? Τώρα έβαλε ρόλο γκάλα και σε λίγο θα το πω.

0: Λοιπόν, είναι η μοναδική ομάδα που έχει κάνει στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, έτσι, η Νότια Κορέα, που έχει κάνει σε τέσσερα διαφορετικά ή τρία διαφορετικά παγκόσμια κύπελα, νομίζω τέσσερα, ανατροπή. Γεια σου Γιαννάκη μας, γεια σου, τρέξε, τρέξε να προλάβεις Γιαννάκη μας. Τελείωσε η βάρδια του Γιαννάκη, εσύ συνεχίζεις. Το Θωμά ψάχνει, τον οδηγό ψάχνει για να γυρίσει στο σπίτι. Εντάξει το παιδί, δεν φτάνει, ξενυχτάει μαζί μας. Λοιπόν, έχει κάνει τέσσερις ανατροπές από να είναι πίσω στο σκορ και να το γυρίσει. Δεν έχει κάνει καμιά άλλη ομάδα.
1: Δεν είναι Βραζιλία, Γερμανία, Αγγλία.
0: Είναι σημαντικά παιχνίδια. Το ένα ήταν και ο ημιτελικός
1: με την Ιταλία. Δεν είναι μια ομάδα σαν την Αγγλία, σαν την Βραζιλία, σαν την Αργεντινή. Να πεις ωραία, εντάξει.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν ξέρω καν ποιο το έκανε. Μα με οποιονδήποτε όμως δεν είναι καθόλου εύκολο.
0: Μα καθόλου θα έλεγα. Περιμένω για το που είπες για το παρατσούκλι, καλέ μου φίλε. Αν είναι αυτό που θυμάμαι.
1: Νομίζω έχει σχέση με επάγγελμα.
0: Ναι, αν είναι αυτό που θυμάμαι, δεν θέλω να το πω.
1: Ναι, και εγώ.
0: Γεια σας από Vancouver. Θα με πάρετε σήμερα? Όχι. Θα σε πάρουμε κάποια στιγμή, αλλά πριν σε πάρουμε.
1: Θα μιλήσουμε.
0: Θα συνεννοηθούμε για να μπορείς στη δουλειά σου να είσαι άνετος για να τα πούμε. Θα σε πάρει ο Δημήτρης. Τα έχει κανονίσει όλα, τα έχει σχεδιάσει. Κάποια στιγμή που θα έχουμε. Λίγο τέτοιο.
1: Τις επόμενες ημέρες, έτσι, όχι κάποια στιγμή.
0: Ναι, όχι κάποια στιγμή στο, κάποτε στο Αμέρικα. Έτσι, Μπόμπι, σε αγαπάμε. Σε ευχαριστούμε. Ο Αλέξανδρος. Επίσης, παιδιά, μορφή Μουντιάλ είναι και ο Τόμας Ραβέλη, τερματοφύλακας της Σουηδίας, που τρέκλιζε στα πέναλτι. Τι είναι εδώ, τρέκλιζε. Κάτι άλλο ήθελες να πεις εδώ. Τέλος πάντων, ναι, το θυμάμαι το Ραβέλη. Τερματάρα.

0: Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε Eraspor, βραδινούς μπαλαδόρους, μικρόφωνο στο Μουτιάλ. Αλλά δεν έχει αγώνα τώρα, έχει στις 4.
1: Εσύ διορίζεις.
0: Και έχουμε Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη. Και προκαλούμε τον κύριο Τραμπ
1: να πάει γήπεδο.
0: Να πάει γήπεδο με τους οπαδούς του Παραγουάη στο γήπεδο. Ωραία, τι είχε να ακούσει. Γι' αυτό και δεν πάει, πιστεύω. Γι' αυτό δεν θα πάει. Και τώρα να πας, να χαιρετήσεις, να κάνεις αράδες.
1: Κοίταξε, γίνεται και ένας μικρός χαμός με το Ιράν, ότι εδώ και 37 φορές έχει πει ο άνθρωπος ότι έχουν συμφωνήσει και άλλες 37 φορές δεν υπάρχει συμφωνία.
0: Ναι, και σήμερα και πριν από λίγο.
1: Ναι. Θεωρητικά λέει ότι περιμένουν το, να εγγραφεί και από τις δύο, να υπογραφεί μάλλον και από τις δύο πλευρές η συμφωνία. Αλλά.
0: Μπόμπι, εμείς ευχαριστούμε, αλίμονο. Λοιπόν, τώρα τεντώστε τα αυτιά σας,
1: ναι.
0: Συγκεντρωθείτε, μπαίνει και ο Σκεύης στο παιχνίδι. Πρώτα απ' όλα, έχετε περιθώριο ακόμη μισή ωρίτσα να στείλετε Στέλιος Βραδέλης στο λεξικό του ποδοσφαίρου, έτσι. Από τις εκδόσεις Sportbook, η βελτιωμένη έκδοση, από το Α στο Ω, με ειδική αφιέρωση και για την Κύπρο. Λοιπόν, εν πιάνει ούτε ανέκδοτο.
1: Τερματοφύλακας.
0: Τερματοφύλακας. Ναι, ωραίο. Το λένε αυτό στην Κύπρο. Ναι. Εν τη μυρίζεται.
1: Μυρωδιάς.
0: Ακριβώς. Οι μυρωδιάδες λέει εδώ. Έφαε μίαν εκκλησία. Ο τερματοφύλακας δέχτηκε πολύ εύκολα τον γκολ. Έφαε μίαν εκκλησία. Από τα κυπριακά σας λέω τώρα.
1: Νομίζω κάποιος χοντρός έφαγε πολύ αυτό.
0: Καλά, εντάξει. Ναι, εκεί παραπέμπει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ετάισε μας το. Ετάισε, μας τάισε δηλαδή.
1: Έβαλε γκολάκι.
0: Ο αντίπαλος επιθετικός. Ετάισε μας το. Ωραία. Έχει κι άλλα ωραία. Τζιμάται πάνω το πορτάρις.
1: Ουδέν σχολείων, δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Έλα ρε. Τζιμάται, φαντάζομαι, κοιμάται όρθιος, ας πούμε. Ο τερματοφύλακας δεν αντιδρά σωστά. Συνήθως σε φάσεις που έπρεπε να βγει ή να αποκρούσει, αλλά έμεινε ακινός. Τζιμάται πάνω του ο πορτάρης. Ο πορτάρης είναι ο τερματοφύλακας. Ο πορτιέρο που λέμε. Ο πορτάρης.
1: Ναι, το τζιμάται τώρα εδώ που τα λέμε είναι, ξέρω εγώ, μπορεί να ήταν κάτι με ένα τζίμις.
0: Δεν μπορώ να συνοηθώ μαζί σου.
1: Έλαντε. Εσύ κατάλαβες που το τζιμάται όρθιο.
0: Πώς δεν κατάλαβε, ρε.
1: Ορίστε εδώ, ο σοβαρός άνθρωπος λέει.
0: Δεν κατάλαβες, γιατί το πες και τσαντίλας. Χούρε, που δεν κατάλαβες τώρα το.
1: Ήουρε.
0: Τζιμάται. Είναι τα πουλαλούσε, μην κουμπάρε. Λοιπόν, το βιβλίο του Στελάρα είναι, έχει πολύ φάση, οπότε στέλνετε και τα μηνύματά σας. Λοιπόν, πάμε τώρα με Γιώργο Σκεύη που είναι μπαλαδόφατσα.
1: Ναι, ναι.
0: Και με σένα που υποστηρίζεις την Αγγλία. Τι να πω τώρα. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε 12 ομίλους των τεσσάρων. Ναι. Περνάει ο πρώτος και ο δεύτερος απευθείας στη φάση του 16 και οι καλύτεροι 8. Πες το. Καλύτεροι 8 νομίζω είναι. Καλύτεροι 8 τρίτοι. Δεν κάνω λάθος.
1: Α, ναι. Για τους 32. Ωραία είσαι, ναι.
0: Κάτσε, είναι 12, ναι, 12, 24 και 8, 32. Έλα μωρέ, μπερδεύτηκα τώρα, συγγνώμη για τη σύγχυση. Τι πας, συγγνώμη για τη σύγχυση, σκέψου τι θα λένε οι άνθρωποι τώρα, σου λέει αυτός τα έχει χαμένα. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο όμιλο. Πάμε να βγάλουμε, Γιώργο Σκεύη, ποιος θα βγει πρώτος, ποιος δεύτερος και ποιος τρίτος. Τώρα, αν είναι ο καλύτερος τρίτος ή ο χειρότερος τρίτος, δεν έχει καμία σημασία. Μεξικό. Πρώτος όμιλος. Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία. Ανταλλακτικά θέλω γρήγορα.
1: Νότια Κορέα, έχουν περάσει καρατέκα.
0: Πώς.
1: Τους βλέπω τους καρατέκα τρένο.
0: Ναι, εννοείς την Κορέα.
1: Και μετά να πω και Μέχικο. Επειδή είναι γηπεδούχοι.
0: Και ναι, ο τρίτος ποιος θα είναι. Ποιος θα είναι πρώτος.
1: Κορέα.
0: Μέχικο λέει ο Γιώργος.
1: Ναι.
0: Την Κορέα συμφωνείς εσύ, Γιώργο, ότι θα περάσει. Η Τσεχία τρίτη, συμφωνείτε και εσείς.
1: Ναι.
0: Τρίτη Κορέα, αφού νίκησε η Κορέα. Θα χάσει δύο φορές και θα τελειώνει. Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Εσύ.
1: Νότια Αφρική τελευταία. Εγώ είπα τρίτη είναι η Τσεχία.
0: Τρίτη είναι η Τσεχία.
1: Είπαμε, τώρα,
0: πάμε στο δεύτερο όμιλο. Καναδάς, τα ζήσαμε τώρα, είναι χθες και σήμερα. Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Κατάρ και Ελβετία. Πάρ' τα αυγό και κούρευτο, θα μου πει τώρα.
1: Θα να πεις τα άλλη μία, γιατί ψάχνω ένα τραγούδι.
0: Η Ελβετία θα περάσει.
1: Σωστό είναι η Ελβετία, ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι. Το Κατάρ μείνει όξο.
0: Το Κατάρ θα μείνει έξω, λες. Ωραία. Ο Καναδάς δεν θα περάσει, που είναι και δεν πάνω τρία χώρα, λέω εγώ τώρα. Ισοπαλία έχει έρθει.
1: Ναι, άρα θα βάλουμε τον Καναδά να περάσει.
0: Να περάσει, άρα περνάνε τρεις.
1: Ναι, ναι.
0: Πρώτος, δεύτερος, τρίτος.
1: Είπαμε πρώτος η Ελβετία. Οι Σουγιάδες.
0: Ωραία. Και σοκολατέτσα. Να τα λέμε κι αυτά.
1: Εντάξει, είναι όμως το σήμα που είναι και τη σημαία πάνω στον Ελβετικό.
0: Έλα μου, πάμε, άστατε τα σουγιά τώρα και τις σοκολάτες. Είσαστε ικανοί να ξημερωθούμε εδώ πέρα.
1: Εσύ βάζεις τη σοκολάτα.
0: Ο Καναδάς, η Βοσνία ή η Ελβετία. Πρώτη, η Ελβετία, συμφωνείτε όλοι?
1: Ναι, ναι. Δεύτερη Βοσνία.
0: Δεύτερη Βοσνία, συμφωνείς εσύ? Εγώ έχω το Καναδά για δεύτερο. Και η Βοσνία ως καλύτερη, 8 καλύτερες δεν θα περάσει όμως.
1: Ωραία.
0: Για να τους τρελάνει όλους. Στον τρίτο όμιλο, ο πρώτος είναι δεδομένος, δεν το διαπραγματεύομαι. Είναι η Βραζιλία, το Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία.
1: Η καρδιά μου θα έλεγε Αϊτή, αλλά θα είναι τελευταία και καταϊδρωμένη.
0: Λες εσύ. Εσύ ποιο λες? Πρώτη Βραζιλία, δεύτερη εντάξει, Σκωτία, ναι, ναι. Και Μαρόκο τρίτο. Μαρόκο είναι καλύτερο.
1: Μαρόκο είναι μαδάρα. Ναι. Μπορεί να είναι και καλύτερη από, και από τις τέσσερις.
0: Ναι, δουλεύουν οι παίχτες, Γιώργο Σκεύη, αλλά δεν μας λες που θα καταλήξει αυτή η ομάδα. Θες να κάνουμε ανάλυση? Πες μας. Έχει παλαδόφατσες, είναι παλαδόροι, είναι καλή ομάδα. Μπορεί να τη θεωρήσει και πρωταθλήτρια Αφρικής, μιας και το πήραν από τη Σενεγάλη. Δεύτερο το Μαρόκο. Βραζιλία, Μαρόκο και Σκωτία τρίτη. Και αν τα καταφέρει να περάσει, έχει καλώς. Αετή, συμφωνούμε ότι θα αποκλειστεί.
1: Ναι.
0: Με πόνο καρδιάς όμως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι,
1: σίγουρα. Ναι.
0: Λοιπόν, Ηνωμένες Πολιτείες, Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία. Τέταρτος όμιλος.
1: Η Τουρκία νομίζω θα κάνει τον μπαμ και θα περάσει. Ως δεύτερη.
0: Ως δεύτερη, γιατί πρώτη, ναι, ποια θα είναι?
1: Για ποιες είναι οι υπόλοιπες ομάδες?
0: Εγώ θεωρώ ότι η Τουρκία θα είναι πρώτη.
1: Ωραία.
0: Δεύτερη. Αν δεν ευνοηθεί, μπορεί να είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Με εύνοια σίγουρα θα είναι δεύτερη. Και τρίτη θα νομίζω ότι θα είναι. Δυσκολεύομαι. Είναι σκληρή η Παραγουάη, αλλά κάτι έχει η Αυστραλία. Κάτι χρωστάει η Αυστραλία. Είναι αμφίροπο. Ναι.
1: Νομίζω οι Ηνωμένες Πολιτείες και μετά Τουρκία.
0: Λες εσύ.
1: Και όχι λόγω ομάδας,
0: θα μιλάς γρήγορα. Γιατί
1: γεωπολιτικά είναι όλα αυτά, έτσι. Γεωπολιτικά, γηπεδούχοι.
0: Και ποια λες ότι κάνει δηλαδή? Θα είναι. Δεν είναι Ουρουγουάη, είναι Παραγουάη. Ωραία. Και βάζει τρίτο. Δηλαδή θα μείνουν έξω οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έχουν και το Λάλας που έπεσε παλιά. Και τον άλλο τη ΑΕΚ, εσύ, πού το ξέχασα.
1: Ο Κλόπας.
0: Ο Κλόπας, έλα ρε εσύ να πούμε χωρίς Κλόπα. Πού πάρετε ρε χωρίς Κλόπα, ρε. Πέμπτος όμιλος. Γερμανία, Κουρακάο, Ακτή Ελεφανταστού και Εκουαδόρ. Ξέρουμε τον τέταρτο, λέω.
1: Εγώ λέω ότι ακόμα και εδώ,
0: ναι,
1: υπήρχε δάκτυλος ώστε να περάσει η Γερμανία. Γεωπολιτικά. Αστειεύομαι, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί θα περάσει καλός ή κακός πρώτη.
0: Πρώτη Γερμανία, συμφωνούμε νομίζω και τρεις. Λοιπόν, μετά λέμε ότι θα περάσει Ακτή Ελεφαντοστού ως δεύτερη και τρίτη το Εκουαδόρ, Κουρακάο, γεια σου. Λέμε εμείς τώρα.
1: Το Εκουαδόρ ήταν στον όμιλο της Λατινικής Αμερικής, ήταν δεύτερη.
0: Ναι, μπορεί να είναι και καλή ομάδα.
1: Δεν, ναι, αυτό λέω. Μπορεί, μπορεί να είναι καλή ομάδα. Δηλαδή, μόνο η Αργεντινή την πέρασε.
0: Ναι. Ναι, έκανε το σωστό, είναι Αλέξανδρε, γυρίζω πάλι πίσω, συγγνώμη παιδιά, για τον Ραβέλη. Έκανε ότι τα είχε χαμένα, δεν θέλω να πω τη λέξη τώρα που γράφεις εσύ Αλέξανδρε, έκανε ότι είχε μια,
1: σαν να είχε πιει λίγο παραπάνω, έτσι.
0: Ναι, σαν να ήταν μεθυσμένος, να το πούμε έτσι, σωστά το είπες, όταν το χτυπούσε το πέναλτι και αποσυντώνιζε λιγάκι τους επιθετούς και τα πιανε. Τα πιανε, έτσι, Αλέξανδρε, θυμάμαι καλά. Καλός ο Ραβέλ. Λοιπόν, Γερμανία, ακτή ελεφαντοστού και Εκουαδόρ, έτσι. Ή Εκουαδόρ και ακτή ελεφαντοστού, στη χειρότερη. Στη χειρότερη. Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Τινησία. Εγώ θεωρώ ότι οι Σουηδοί δεν είναι τόσο καλή ομάδα. Βεβαίως τώρα εδώ που έφτασαν, όπως έφτασαν μέσω του Nations League στα προκριματικά, είχαν κάνει τρεις ισοπαλίες είχαν και όλα τα άλλα ήττες. Και κατάφεραν και πήγαν Μουντιάλ. Και άλλες ομάδες έκαναν και περισσότερα.
1: Η Καρατέκα νομίζω είναι η ομάδα που θα.
0: Η Ιαπωνία πρέπει να τη σέβεσαι πάντα. Και στη φιλοσοφία του.
1: Όπως λέγει μια ψυχή, τρεχαλατζίδες.
0: Τρεχαλατζίδες. Θα κάνουν κάτι φέτος, λέει ο Σκέβης. Τι μπορούν να κάνουν, τι μπορούν να κάνουν. Σούσι, τι να κάνουν.
1: Να πάνε στο 16.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Δεν είπε να πάρει ο άνθρωπος.
0: Να περάσουν και ένα γύρο, να αποκλειθούν τώρα και να περάσουν και ένα γύρο.
1: Και να αποκλείσουν καμία καλή ομάδα.
0: Σωστό.
1: Σε ένα, θα είναι.
0: Τα νοκάτου παιχνίδια είναι πάντα επικίνδυνα. Γιατί αν δεν τους βγει στα φαβορί, δεν τους βγει το παιχνίδι και πάει καμιά παράταση, τίποτα πενάλτια. Πάρ' τα αυγό και κούρευτο, έτσι. Να τα λέμε για αυτά. Πρώτη θα είναι η Ολλανδία ή η Ιαπωνία.
1: Κοίταξε, ο καθηγητής Μίλλερ λέει η Αγγλία. Η Ολλανδία.
0: Η Ολλανδία.
1: Ναι, ναι.
0: Ο καθηγητής που το έχουμε ξαναπεί, για όσους δεν το ξέρετε, είναι ο καθηγητής ο οποίος.
1: Τον έβγαλε ο Βαγγελάτος σήμερα.
0: Έλα, ρε, εσύ.
1: Ναι, όχι αυτόν τον έβγαλε, αναφέρθηκε. Εντάξει, ναι, ναι.
0: Α, αναφέρθηκε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ο Ευαγγελάτος ακούει Ερασπορ, βραδινούς μπαλαδόρους και μαθαίνει πράγματα και σπουδάματα. Βρήκε και ένα ωραίο θέμα μουτιαλικό για να είναι επικαιρός. Ευαγγελάτε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να λες και τις πηγές σου, έτσι. Λοιπόν, Ολλανδία πρώτη, δεύτερη Ιαπωνία, τρίτη Τινησία, λέω, και πετάω έξω τη Σουηδία.
1: Πάρα πολύ πιθανό.
0: Και συμφωνούμε.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε στο Γιαχανατζή. Πάμε στον 7ο όμιλο. Το βλέπω Γιαχανατζή εδώ, έτοιμος.
1: Είναι πανέτοιμος, έτσι. Είναι.
0: 3 με 6 μετά στη συνέχεια έχετε για Χαρατζή, Δεμακό και τέτοια, έτσι. Να μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Ερασπορ. Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία. Έχεις σκοπό να μου πεις?
1: Όχι, θέλω να ακούσω, θέλω να βάλω ένα χαλί. Λέγε, ποιο, ξανά πες άλλη μία.
0: Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία.
1: Αναγκαστικά το Βέλγιο.
0: Όχι αναγκαστικά. Δεδομένα είναι το Βέλγιο.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει,
1: ναι, ναι, δεν υπάρχουν πολλοί, πες έτσι.
0: Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην Αίγυπτο. Τρίτο θα τερματίσει το Ιράν, λέω εγώ. Όμως δεν πιστεύω. Τώρα τα λεπόρια είναι για το Ιράν αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Γιατί είναι από το Μεξικό ταξιδεύουν, αυθημερών ξαναγυρνάνε. Είναι μια περιπέτεια.
1: Δεν ξέρω πώς θα δουν και αυτοί πιο πατριωτικά. Και...
0: Εντάξει, πατριωτικά τώρα, γιατί οι άλλοι δεν είναι πατριώτες.
1: Με αυτά που συμβαίνουν, ρε παιδάκι μου.
0: Αλλά εννοείται ότι και αυτό παίζει το ρόλο του, αλλά δεν νομίζω ότι θα παίξει τόσο σημαντικά. Πρώτα απ' όλα, είναι καλύτερη ομάδα τη Νέα Ζηλανδία, πιστεύω. Ό,τι έχω δει και εγώ και ό,τι έχω περάσει και παρακολουθώντας κάποια πράγματα. Νομίζω ότι η Νέα Ζηλανδία δεν θα τα καταφέρει. Άρα, τρίτο δωρεάν, ακόμη και αν δεν προκριθεί, δεν είναι στις καλύτερες 8. Ισπανία, τώρα ο Σκέβης κάνει δουλειά με τον Γιαχανατζή, οπότε δεν τον ενοχλούμε. Ισπανία, πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη.
1: Κοίταξε τώρα.
0: Ισπανία με διαφορά.
1: Ναι, ναι, αλλά μετά Σαουδική, επειδή είναι ο Γιώργαρος, είναι το τρένο.
0: Είμαστε με τον. Ναι, Άρο Παρατσούκλη, τρένο.
1: Ο Δόνης.
0: Ναι, ναι. Ο Δόνης. Που είναι και ο μοναδικός Έλληνας μαζί με τον. Άχου...
1: Με τον Αλκέτα.
0: Όχι, μωρέ, εδώ στο Μουντιάλ.
1: Α.
0: Είναι στη Νέα Ζηλανδία, παίζει ο. Ποδοσφαιριστής είχε έρθει κάποια στιγμή στον Παναθηναϊκό. Είχε έρθει. Μπαρμπαρούσης.
1: Α, αυτό λες.
0: Έλληνες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δύο Έλληνες έχουμε στο Μουντιάλ. Αυτούς. Και 13 Έλληνες με εισαγωγικά που παίζουν σε ελληνικές ομάδες. Από δύο ξένους Μουντιαλικούς έχουν οι μεγάλοι και νομίζω και η Λάρισα. Και ο Ατρόμητος έχει μία και η Λάρισα έχει δύο.
1: Και εκεί η Φυσιά έχει.
0: Και εκεί η Φυσιά έχει έναν, νομίζω.
1: Έχει το Κουρασάο, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Λοιπόν, Ισπανία, πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη, κύριε Σκεύη. Εντάξει, συζητάει. Ισπανία πρώτη. Δεύτερη, η Ουρουγουάη.
1: Και θα βάλουμε τρίτο το Δόναρο.
0: Θα βάλω Σαουδική Αραβία με Γιώργο Δόνη. Μια χαρά. Πάμε τώρα και στον ένατο όμιλο. Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ και Νορβηγία. Πετάμε έξω το Ιράκ.
1: Σωστό.
0: Θεωρώ ότι οι Νορβηγοί θα κάνουν σπουδαίο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Μαζί σου, συμφωνώ απόλυτα. Θα είναι ομάδα που θα κάνει ζημιές.
0: Η Σενεγάλη, πολύ επικίνδυνη ομάδα, και απέναντι στους Γάλλους θα δεινοπαθήσουν οι Γάλλοι, θεωρώ.
1: Αδιαγνώστη είναι όλο για τώρα, πώς είναι, σε ποια κατάσταση είναι, αυτό λέει ο άγνωστη.
0: Όποια, πρώτα απ' όλα είναι η πρωταθλήτρια Αφρικής, ασχέτως τώρα τι έγινε και όλα αυτά. Θεωρώ ότι οι Γάλλοι θα ταλαιπωρηθούν.
1: Είναι δύσκολος όμως.
0: Πάρα πολύ δύσκολος. Οι Γάλλοι θα ταλαιπωρηθούν. Οι Γάλλοι, λέω εγώ, ότι θα τερματίσουν δεύτεροι, ασχέτως αν φτάσουν και μέχρι το τέλος, έτσι, και το πάρουν κιόλας. Αλλά αυτή τη, σε αυτή τη φάση, έτσι όπως συζητήσατε κάτι φιλικά, δεν μου γεμίζει το μάτι. Θα τα βρούνε, πιστεύω. Άρα, δεύτερη Γαλλία, πρώτη Νορβηγία, τρίτη Σενεγάλη. Λέω εγώ. Σας αρέσει?
1: Μας αρέσει.
0: Ωραία. Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία. Δεν υπάρχει Ιορδανία, υπάρχει Ιορδανία. Θέλω να πω ότι δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική με αυτές τις ομάδες. Η Αυστρία με την Αλγερία θα παλέψουν για τη δεύτερη τρίτη θέση.
1: Μπράβο, αυτό θα είναι.
0: Και η Αργεντινή θα είναι πρώτη και καλύτερη. Η Πορτογαλία νομίζω ότι
1: είναι πρώτη από τώρα.
0: Ο Κριστιάνο θα κάνει πολλά πράγματα. Είναι πρώτη από τώρα γιατί παίζει με το Ουσμπεκιστάν, με το Κονγκό και την Κολομβία. Και να

0: έχουν καλό, ωραίο πολιτισμό. Ωραίο πολιτισμό. Εντάξει, έχουν διάφορα. Είναι τουρκο τέτοια φυλή, Ουσμπέκη. Αλλά επηρεασμένη φυσικά πολλές δεκαετίες από τη Σοβιετική Ένωση. Και πάμε στο 12ο όμιλο. Τώρα βάλε τραγούδι.
1: Το έχεις πιάσει, ναι, ναι. Εδώ.

0: Θέλω να συγκρινιάσω, αλλά το αλατρίδι.
1: Το κατάλαβα.
0: Ναι, ναι. Αλλά δεν με κοιτούσε το που ξέρει.
1: Δεν μπορώ να βλέπω τα μούτρα σου, ναι, αν προχωράνε οι άκλοι. Δεν μπορώ να τα βλέπω.
0: Α, δεν μπαίνει σιγά τώρα, καλά.
1: Εντάξει, δεν στεφωριέται.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν θα φάω.
1: Όχι, ωραίες ιστορίες. Άστο, άστο.
0: Ναι, τον όμιλο.
1: Ο όμιλος είναι της Αγγλίας. Αγγλία, πρόσεξε τώρα τι όμιλος είναι. Ποιος θα παίξει την πρώτη θέση είναι το θέμα. Γκάνα, Παναμάς και Κροατία. Υπόκληση. Τους έχουν τους Εγγλέζους. Έλα ρε εσύ. Ναι. Πρώτη Αγγλία λοιπόν. Κροατία πρώτη λες. Εσύ.
0: Με πληγώνει.
1: Σε πληγώνει. Εσύ λες Αγγλία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και εγώ λέω Κροατία πρώτη γιατί είμαι με τον Μόντριτς. Και 2-1.
0: Μορφή και ο Μόντριτς.
1: Εντάξει.
0: Είναι από τις μορφές του Μουντιά.
1: Λοιπόν, υπάρχουν 8, νομίζω 8 υπερήλικες για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελλο. Και όταν λέω υπερήλικες εννοώ άνω το 40. Αλλά αυτοί που ξεχωρίζουν βεβαίως είναι 4. Είναι ο Τσόα. Όχι ότι ο Τζέκο δεν ξεχωρίζει, δεν έπαιξε σήμερα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ο Τσόα, γιατί είναι για 6η φορά σε παγκόσμιο κύπελλο. Ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας του Μεξικού.
0: Τώρα παίζει στο ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι, έπαιζε, νομίζω έφυγε.
0: Νομίζω
1: σταματάει και τώρα και την καρδιά. Το τελευταίο στην πατρίδα, ας πούμε. Ωραία. Είναι ο Μόντριτς. 6ο παγκόσμιο.
0: Μορφάρα.
1: Πρώτα απ' όλα έχει κάνει πράγματα απίθανα. Δηλαδή έχει παίξει τελικό παγκοσμίου κυπέλου που δεν τα κατάφερε ούτε η παρέα του Σούκερ και η υπόλοιπη ομαδάρα του 98. Του 98, καλά το είπα. Δεν έχει σημασία. Είναι ο Μέση που έχει κατακτήσει, ο μοναδικός που το έχει κατακτήσει κιόλας, και φυσικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Αυτοί οι τέσσερις ποδοσφαιριστές είναι για 6η φορά σε παγκόσμιο κύπελλο. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Έτσι. Είναι, και αν για τον τερματοφύλακα
0: είναι κάτι ψηλό, που λες ότι μπορεί να γίνει.
1: Οι άλλοι είναι μύθοι. Είναι μύθοι. Και επειδή μιλάμε αυτή την εποχή για τους μύθους σε παρελθοντικό χρόνο, από παλιά δηλαδή. Και τους
0: σε 20 χρόνια θα λένε για αυτούς τους μύθους.
1: Θα λένε για μύθους. Λοιπόν, πρώτη η Κροατία έπειτα από την ψηφοφορία. Δεύτερη η Αγγλία. Και θα τα ακούει εκεί ο Τούχελ από όλα τα ταμπλόιτ και από το Γκαϊμά. Τρίτη η Γκάνα. Όχι, ο Παναμάς τρίτος. Όποιος και να είναι. Δεν έχει τύχει, νομίζω ότι δεν θα περάσει. Θα είναι τρίτος, αλλά δεν θα περάσει. Ή η Γκάνα ή ο Παναμάς. Βάλτε όποιο θέλετε εσείς. Κάναμε και το γκαλοπάκι μας, ωραία ήμασταν. Και μπράβο μας και συγχαρητήρια μας. Ακούσαμε και τον ας πούμε ύμνο της Αγγλίας. Αυτό το πράγμα τέλος πάντων. Εντάξει μωρέ, δεν νομίζω ότι. Δεν το θυμάμαι. Εγώ νομίζω ότι ήταν αλλιώς το παρατσούκλι του. Εντάξει, με την καλή έννοια ήταν ο Αλιταράς, λέει ο Τσέκος. Αλλά...
0: Όχι, όχι, αυτό το ξέρω.
1: Ναι, δεν το ξέρω και να σου πω κάτι.
0: Εγώ για επάγγελμα ήξερα.
1: Ήταν και ωραίος τύπος.
0: Κι αν υπήρχε κιόλας, ήμουν και μικρός, οπότε μπορεί να το είχα ακούσει λάθος.
1: Ναι.
0: Okay. Δηλαδή να μην ίσχυε ως παρατσούκλι, λέω.
1: Λοιπόν, ο Δημήτρης διαφωνεί και σε χλεβάζει κιόλας.
0: Ναι, ναι.
1: Εσένα, όχι
0: εμένα. Ναι, ναι, το κατάλαβα. Ναι.
1: Λέει ότι αφήνεται έξω τη Σουηδία, εγώ την άφησα έξω, είναι η αλήθεια, Δημήτρη. Και νομίζω, λέει, ότι θα φτάσει μέχρι τους 16. Πολύ πιθανό, γιατί είναι ικανή από αυτό το

0: δεν υπήρχαμε στα προκριματικά να προκριθούν τελικά και στο παγκόσμιο κύπελο. Έτσι. Είναι αδιανόητο αυτό που έχει κάνει η Σουηδία. Γεια σου Μιτσάρα από την Αθήνα. Δεν θα διαβάσω το. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Θα διαβάσω μόνο αυτό που αξίζει, ασχέτως αν δεν το γράφεις. Εκπληκτικά τραγούδια βάζετε. Μπράβο, Επιτρόπου.
1: Ειδικά ο ύμνος της Αγγλίας, έτσι, το κάνει.
0: Αυτό ακόμα το έχεις.
1: Όχι.
0: Α, το βγάλες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, πάλι καλά. Λοιπόν, ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Era Sport. Να ακούσουμε και ένα ελληνικό τραγούδι, γιατί μας ζαλίσατε με αυτά τα.
1: Θα καθίσω να βρω. Αλλά αυτό είναι από YouTube, ήταν σε παλιότερο Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Ήταν σε καφέ. Είχαν βρεθεί πολλοί μαζί οπαδοί. Αργεντίνη, τι οπαδοί, Αργεντίνη. Και αρχίσανε το δικό τους το σύνθημα και έγινε ξαφνικά ένα τεράστιο καφέ. Εκεί που τρώγανε, πήγανε καφέ, άρχισαν.
0: Του έπιασε.
1: Ναι, ναι, τα, μούρλα, τα ωραία, ναι, εκεί πέρα. Και λέω: τι ωραίο είναι αυτό να είσαι εκεί και να κάθεσαι, να τους βλέπεις.
0: Ναι.

0: Καλημέρα, παιδιά. Happy World Cup και καλό Σαββατοκύριακο. Πρωινό ξύπνημα σήμερα στις 5 το πρωί για να δούμε Καναδά με Βοσνία. Τώρα φεύγουμε για προπόνηση. 5 η ώρα το πρωί ήταν εκεί, Καναδά με Βοσνία. Τώρα φεύγουμε για προπόνηση και μετά Αμερική για Παραγουάη. Ρε Αριστοτέλη, παίζεις, τι προπόνηση? Ή πας εσύ να τρέξεις έτσι, να κάνεις το τζόκι σου? Με μπέρδεψες τώρα. Το έχεις, εννοείς, με Χαρούλα Αλεξίου. Λοιπόν, άκου τώρα, Αριστοτέλη μου, επειδή έχω εδώ το...
1: Μήπως είναι για την Αυστραλία, μιλάει άνθρωπος. Την Εθνική Αυστραλία.
0: Τώρα φεύγουμε για προπόνηση και μετά Αμερική με Παραγουάη. Τι σημαίνει αυτό? Θα μας το εξηγήσει. Εγώ θα ζητήσω Καζατζίδη. Εντάξει,
1: ο Τέλης.
0: Ο Τέλης, γιατί? Γιατί ρε φίλε, να πούμε, είναι στην ξενιτιά είναι ο άνθρωπος. Το αγριολούλουδο, γιατί μου θυμίζει τόσο έντονα το κέντρο εκπαίδευσης στην Τρίπολη που παρουσιαστήκαμε και το ακούγαμε με τα παιδιά σε όλη την 88 γάμα εσώ. 88 δέλτα ήμουνα. Σειρά, Κοντοσυριανή. Λοιπόν, εντάξει, σου έβαλε και την αιτιολογία. Τι άλλο θέλεις? Αν δεν στο βάλει όμως με Καζατζίδη, γιατί ο άλλος εδώ έχει πρόβλημα, κάποια μέρα θα κάνω αφιέρωμα. Λοιπόν, θα φύγει μετά το Μουντιάλ, φεύγει με άδεια. Θα σας κάνω μια μέρα μόνο Καζατζίδη. Μόνο Καζατζίδη.
1: Με όλη μου την καρδιά.
0: Με όλη μου την καρδιά. Αν την αλείπεις,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε από Χαρούλα Αλεξίου.

0: Λοιπόν, τέτοια ερμηνεία εγώ δεν την έχω ξανακούσει. Το Αγριολούλουδο με Χαρούλα Αλεξίου. Το έκανε δικό της. Δεν συγκρίνεται φυσικά με την ερμηνεία του Καζαντζίδη. Θα τα λέμε και αυτά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Αλλά. Είναι άλλο. Ξέρεις,
1: είναι άλλο τραγούδι.
0: Η Αλεξίου δεν το έκανε για να. Το κάνει δικό της. Αλεξίου ερμηνεύει τα τραγούδια με δικό της τρόπο, μόνο και μόνο σεβόμενη τη γνησιότητα του πρωτότυπου. Υπάρχει διαφορά. Δεν πάει να τη γράψει τον Καζαντζίδη, ξέρει ποια είναι, ξέρει τι είναι. Μεγάλη χαρούλα.

0: Ωραίο ήταν, ωραίο, ωραίο. Ήταν, καλά, τα έχουμε ξαναπεί η Σκεύη, οι ακροατές και οι ακροάτριες εδώ παθαίνουν σαν κατάκμετη. Ακούγανε τον ύμνο της Αγγλίας εκεί, της Εθνικής Αγγλίας και μετά ακούσανε Αλεξίου και Αγριογλουλού εδώ. Αποστόλη, νομίζω ότι σε φτιάξαμε, έτσι. Περνάω τα καλύτερά μου με το Μουντιάλ, όπως πάντα, και δεν μπορώ αυτή τη φορά, ξέρεις, θα σου αγαπάω πάρα πολύ, Δεσποινάκη μου, το match, τα match δεν τα χάνω, έτσι κι αλλιώς δεν κυμαίνουν. Οπότε θα τα δω όλα, λέει η Δέσποινα.
1: Πώς μπορούν και δεν κοιμούνται.
0: Όσοι μπορούν, τα αντέχουν και τα... Καλησπέρα και σε σένα, αγαπητή Αθανασία. Καλησπέρα, λέει, και μας εύχεται καλή εκπομπή. Νωρίτερα ήταν το μήνυμα, αλλά... Ο Τόμι! Να σε βάλω στην κλήρωση. Τόμι, συγγνώμη, θα σε βάλω εγώ. Από το εξωτερικό δεν είσαι, θύμισε μου. Στείλε μου μήνυμα τώρα. Άντε να πούμε και κάτι πραγματικά αθλητικό. Έφαγα ένα τεράστιο beef burger σε ένα χωριό upstate. Άμα έρθετε θα σας πάω να το φάτε. Βάλε τον αδερφό μου στην κλήρωση. ωραίο, θα μπει ο αδερφός σου ως Τόμι, αλλά πρέπει να... Εντάξει, θα τον πάρω τηλέφωνο άμα κληρωθεί στα χωριά μας. Θύμισε μου από που... Ψάχνω τα άλλα μηνύματα τώρα για να θυμηθώ από που μας στέλνεις, Τόμι. Καλά. Δεν μπορώ να τα κοιτάζω γιατί χάνω τα άλλα μηνύματα. Στείλε μήνυμα, να το γράφεις τώρα, να μας θυμίσεις. Γιατί και θέλω να μας γράψεις αν είσαι από το εξωτερικό, γιατί νομίζω ότι είσαι από το εξωτερικό. Από Νέα Υόρκη είναι, μωρέ. Έλα. Στείλ το όμως και γράψε μου και ένα τηλέφωνο από εκεί πέρα.
1: Αν θέλει, θα είναι ο τρίτος. Θα έχουμε έτσι.
0: Ναι, για να έχουμε μια εικόνα από Έλληνες του εξωτερικού πώς βιώνουν και ειδικά από ανθρώπους που είναι και στην.
1: Ο Καναδός και ο Αμερικανός. Το Αμερικανός το λέω, εντάξει, ναι, ο Νεοϋορκέζος.
0: Ο Καναδός είναι και ο άλλος.
1: Ναι, δεν είναι Καναδός άνθρωπος, αλλά για να καταλαβαίνουν και οι ίδιοι μας ακούνε.
0: Τα φιλιά μας στην Έλληνα από Νέα Υόρκη. Το θυμήθηκα, εντάξει, δεν χρειαζόταν περισσότερο. Γράψε μου ένα τηλέφωνο που να μπορέσουμε να επικοινωνήσει ο Δημήτρης αρχικά μαζί σου και αν επιθυμείς να σε βγάλουμε και στον αέρα για να μας πεις πώς βιώνεις στο New York. Το, πώς το είπες, το τεράστιο beef burger, έτσι. Ναι, μωρέ, εξωτερικό. Τόμι, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Γράψε και το τηλέφωνο όμως, αν επιθυμείς. Τα φιλιά μας στο Βαγγέλη. Ο Θανάσης. Γιατί κλαις, Θανάση, βλέποντας τη φωτογραφία που έχουμε σηκώσει το τρόπαιο με το καημά. Δεν είναι αστείο, είναι σοβαρό. Εκτός αν είναι... γελάς με το κάθομαι τι πληρώνω και όλα φόρκα μιζέρια κάνει στο γυμναστήριο, καλά κάνεις Χρήστα, στο γυμναστήριο είναι σημαντικό, τα υπόλοιπα δεν μπορώ να τα διαβάσω, αλλά και εκεί σύντομα λοιπόν έχω να το μήνυμα. Λοιπόν, πάρε και το. Βάλε χαλί να γράψουμε τώρα κωδικούς, θα τα βρει ο φίλος μας ο Δημήτρης εδώ. Ο Τόμι, βάλε χαλί, πού είναι.

Λοιπόν, αφού εξασφαλίσαμε ακόμη ένα βιβλίο, ο Στέλιος ο Βραδέλης μας έστειλε και μείνει μήνυμα και θα έχουμε τρία βιβλία να δώσουμε. Το λεξικό του ποδοσφαίρου, λοιπόν. Τέλος τα μηνύματα για σήμερα. Μάλλον στείλτε μέχρι το τέλος της εκπομπής μηνύματα, κανένα πρόβλημα. Αύριο θα κάνουμε την κλήρωση και ενδεχομένως και την πρώτη ωρίτσα από νωρίς για τους τρεις νικητές μας το λεξικό του ποδοσφαίρου. Απαραίτητο στα τηλέφωνά σας. Έχω πιαστεί τώρα με τα messenger γιατί το παραμέλησε και εμείς ο τόπος.

0: Μας δικαιολογεί που υποστηρίζουμε Κουρασάο ο Αλέξανδρος, γιατί και αυτός υποστήριζε Έιρε πάντα λόγω κερκίδας.
1: Εντάξει, okay. Εμείς για άλλο λόγο, νομίζω τώρα στο Γερμανία Κουρασάο νομίζω θα γίνει χαμός. Αν υπήρχε μια μεγάλη κερκίδα στην Ελλάδα, θα ήταν πολύ και Κουρασάο. Και λόγω μικρής χώρας.
0: Την ήξερες τη χώρα
1: πριν? Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Δεν την είσαι ξανακούσει ποτέ?
1: Όχι, το ομολόγω, όχι.
0: Ούτε ακουστά, ε?
1: Τίποτα, τίποτα, όχι. Εγώ όχι.
0: Λοιπόν, ο Τάσος ήταν 88 έψιλον εσώ. Σούπερ ημουντιαλικές εκπομπές, παιδιά. Καλό ξημέρωμα. Να σε καλά, ρε Τάσα, ρε. Ο ένας ήταν 88, τι είπε?
1: Δεν θυμάμαι τώρα.
0: Εγώ ήμουν
1: κοντό σειρέ.
0: Έψιλον, ναι, όλοι. Έψιλον, ήταν προηγούμενο γάμα. Τι είπε, τέλος πάντων. Κοντό σειρέ ήμασταν. Και τότε τους έπαιρναν κάθε.
1: Δύο μήνες.
0: Κάθε δύο μήνες. Όχι, δεν είπε ο Δημήτρης για κοντό σειρά. Ο Δημήτρης δεν ήταν κοντό σειρά. Τι να πω, τσαμπουκαλεύτηκε. Τι να το παίζει. Ναι, ρε, του πότε είσαι, στη σειρά είσαι?
1: 95.
0: Το 95
1: πήγες. 95 γάμα, ναι, ναι.
0: 95 γάμα. Beat, beat, mini klaxon. Αυτούς τους βάζαμε όταν ερχόντουσαν κάτι τέτοιο και κάνανε το mini klaxon. Beat, beat, και κάνανε κουνούσα και τα χέρια σαν παπιά. Beat, beat, mini klaxon. Beat, beat.
1: Εσείς οι ποταποί δεν μπορείτε να μιλήσετε για το, για το τιμημένο πολεμικό ναυτικό. Καλά, που δεν υπεστάλλει ποτέ η σημαία τους. Έτσι.
0: Εντάξει, πώς τους λέγανε? Είχα ένα φίλο στο τάγμα Γιές.
1: Ασπιρίνες.
0: Όχι, δεν τους έλεγα. Πέρναγαν οι ναύτες, τα άσπρα τους, ωραίοι, λεβεντά. Και αυτός ήταν χήμα ρημάδι, ο τύπος. Το θυμάμαι σαν τώρα. Και φώναζε κρυφά, χωρίς να ξέρει ποιος το φωνάζει. Ναύτη! Ναύτη, γίναγε ο ναύτη, σε ψαγνόταν, αυτό κοίταζε αλλού. Και του κοροϊδεύε. Τα είχε βάλει με του ναύτε. Του κοροϊδεύε συνέχεια.
1: Γιατί πίζανε οι άλλοι γι' αυτό. Αυτό μπορεί να παίζει κάθε μέρα, καθημερινή.
0: Μπορεί.
1: Και άντε,
0: ναι,
1: για,
0: ναι. Γιατί είχαμε λιγάκι, ναι, εντάξει. Γιατί ήρθαμε στην Αθήνα στο φινάλε, αλλά δεν ήταν και. Δεν ήμασταν συνέχεια έξω. Οπότε. Εντάξει, οκ. Okay. Γίνονται και αυτά.
1: Τώρα
0: σου,
1: θα γίνει.
0: Δεν έχουμε,
1: και, δεν έχουμε και χρόνο για να γίνει πανικό.
0: Τώρα αρχίσαμε τα
1: νέα. Ναι,
0: ναι. Αλήτρα, το Αλεξάνδρη το φωνάζαμε αλήτρα, λέει, και του βγάλανε και τραγούδι. Σωστό, τώρα το που το λες, έχεις δίκιο, Δημήτρη, για τον Τσέκο, έτσι. Τον Σέντερ, για όσους δεν γνωρίζετε, το Σέντερ έχει παίξει με την εθνική ομάδα, έτσι, σκληρός. Εμείς οι ερασπορείτες, τυχεροί που τα δείχνει η ΕΡΤ, γιατί είμαστε ξενοί χτιδές. Να τα ακούτε από την Era Sport και να το απολαμβάνετε. Και να σου πω κάτι, δεν θα σας πάρει και ο ύπνος, γιατί έχουμε και καλούς forecaster εμείς. Πλησιάζουμε στο φινάλι και τη σημερινή αναμέτρηση. Μπαρμπαμίτσο, που φάγαμε για σήμερα.
1: Αντέχουμε για την ώρα.
0: Είμαστε. Αυτό θέλω. Το είμαστε ακόμα ζωντανοί. Εσύ έχεις ετοιμάσει κάτι άλλο?
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν μπορώ τώρα.
0: Δεν μπορείς, δεν έχεις ενέργεια.
1: Τερμάτισαν.
0: Κάνε αποσύνδεση τότε. Σιγά σιγά να μαζευόμαστε. Αυτά τα χρησιμοποιήσεις?
1: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Με τον Δημήτρη.
0: Με τον Γουνόπουλο, τα οικονομικά, τις συγκεντρωτικές.
1: Ξέρετε, είναι ωραίο να βρούμε ένα. Θα το κοιτάξουμε. Γεωπολιτικά, τι μπορεί να σημαίνει ένα μοντιάλ. Δηλαδή, υπάρχουν απόψεις που λένε ότι η Γερμανία, η Δυτική Γερμανία, πήρε το Μουντιάλ το πρώτο όταν άρχισε να ανεβαίνει, να παίρνει τα πάνω του ως κράτος. Οπότε να δοθεί και μια όθηση μέσω αθλητισμού. Και μετά όταν έγινε ενιαία Γερμανία. Ναι. Αν μπορεί να είναι τυχαία τα γεγονότα ή όχι. Δηλαδή αν γενικότερα μπορεί να συνδέσουμε τα γεωπολιτικά με το Μουντιάλ. Και τι παρεμβάσεις μπορεί να υπάρχουν.
0: 1974 έπαιξαν για πρώτη φορά Δυτική Γερμανία. Στη Δυτική Γερμανία έγινε το Μουντιάλ τότε, και με την Ανατολική Γερμανία, και νίκησε η Ανατολική Γερμανία 1-0 και πανηγυρίζαν οι Ανατολικοί Γερμανοί. Είναι για αυτούς σαν να πήραν το παγκόσμιο κύπελο. Εντάξει, ιστορίες για γρίους. Έχω και τον φίλο μου εδώ πέρα. Πρώτα απ' όλα, Σύφη, να σου πω ότι ο Γιάχα είναι εδώ από τις 12:30. Οπότε δεν βγάζει άκρη και μην μας παραπέμπει, μην φύγετε, λέει. Ο Γιαχαρατζής δεν προλάβε, λέει, να έρθει. Οπότε δεν τσιμπάμε, Βότζακα, άσε αυτά σε εμάς. Και εκτός αυτού, αν έμενε κάποιος, θα ήμουν εγώ, γιατί άμα τον δει στο διπλανό μου, έρποντας μπήκε, έρποντας θα βγει.
1: Όχι, μπήκα μια χαρά.
0: Μπήκες καλά.
1: Μπήκα και με έκανα και ανάποδο κάρφωμα.
0: Ανάποδο κάρφωμα.
1: Εσύ μπασκέτα, αν είχαμε, θα το είχα κάνει.
0: Α, ήσουν να σε.
1: Ναι, ήμουν, είναι power, αλλά τώρα πέρασε η ώρα. Ναι, ναι.
0: Μετά από 3 ώρες τον ναι, ναι, ναι. Έπεσε λίγο.
1: Τώρα με την καρέκλα να βγω από εδώ, όπως είναι, με την καρέκλα.
0: Έχει γίνει οξυγονοκόλληση. ένα με το πάτωμα που λένε. Αγαπητή μου, γελάμε, εντάξει, και εμείς γελάμε, φίλε μου. Αργεντινή, λέει, το θυμήθηκα τώρα το χθεσινό. Στο κλείνω, Σύφη. Θυμήθηκα τώρα ότι είσαι με την Αργεντινή. Δεν είναι κακό να είσαι με την Αργεντινή.
1: Δεν χαρά είναι Αργεντινή.
0: Ναι, εντάξει, εγώ τη λάτρεψα, τη μίσησα το 78, γιατί ήθελα Ολλανδία. Την λάτρεψα.
1: Και εκεί είναι γεωπολιτικά, και εκεί είναι το 78, έτσι.
0: Εντάξει, ναι, ιστορίες πολλές. Μα υπάρχουν και πάρα πολλά βιβλία. Έχουμε δώσει τόσα βιβλία. Πρώτα απ' όλα το Μοντιάλ Επιστρεφτικό του Μποζιονέρου, πριν από μια εβδομάδα το δώσαμε. Αυτό ήταν το θέμα. Αυτά είναι τα θέματα που έχει μέσα το βιβλίο. Λοιπόν, Δημήτρη, με αυτά και με αυτά.
1: Ήρθε η ώρα του Τζόνι Βαλαόρα.
0: Του Γιάννη Βαλαόρα, του αγαπημένου μας. Βλέπω Άκη Δημακό. Πρόσεξε τώρα. Άκης Δημακός και Γιαχανάτζης. Ο Γιαχανάτζης έχει από τώρα τα ακουστικά στα αυτιά. Τέλος πάντων, είναι δικά σου, γι' αυτό τα
1: έχεις. Ναι, γι' αυτό είναι.
0: Ναι. Α, είναι τα δικά
1: σου. Σε και εσένα.
0: Βοτζάκι, να μου πάρεις
1: καινούργια. Όχι, όχι, ο Γιαχάνα τα πήρε μόνος του. Να πάρεις και εσύ.
0: Ναι, καλά, δεν είπε ότι αγοράζει ο Σύμφης τέτοιο, αλλά... Ωραία. Κάτι ροζ μου έχεις παραγγείλει, ωραίο. Ωραίο.
1: Άμα είναι ωραία, μην με χαλάνε εμένα.
0: Δεν σε χαλάνε, γιατί... Αλλά όταν σε βγάλω φωτογραφία και στο κλαρί, θα δούμε τι θα
1: κάνα πρόβλημα. Θα φοράω εκείνη την μέρα καιρό μπλούζα.
0: Ναι, καλά. Αυτό δεν λέω να το δω. Όχι μπλούζα. Όχι μπλούζα. Πουκαμίσα σε θέλω. με ροζί.
1: Μακρύ, έτσι.
0: Πουκαμίσα, έτσι να είναι και λίγο αεράτη. Τι εικόνες φτιάχνουμε. 2:54 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, ο φίλος μας ο Γιαχανατζής με το Άκη
1: Δημακό
0: είναι έτοιμοι να μπουκάρουν. Εμείς θα βάλουμε τραγούδι. Το έχεις ετοιμάσει ή κάνεις χαιρετούρες τώρα με το Δημακό? Είσαστε νησιώτες και οι δύο πρώτα απ' όλα. Είσαι νησιώτης αφού πας όπου πάει η σύζυγος. Πατοφλάκια, άστα σε εμάς. Κράχτονα, σε παρακαλώ.
1: Όχι, όχι. Δεν το κράζουμε ποτέ.
0: Ο Πατοφλάκης, ο Πατοφλάκια ποτέ. Μεταξύ καταργαρέων.
1: Ξέρουμε τι τραβάει ο ένας με τον άλλον.
0: Ευχαριστούμε που ξενυχτάτε μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας αγαπάμε. Τις καλές νύχτες μας. Ρε εσείς. Με τρελάνετε. Τώρα βομβαρδίζουμε μηνύματα στο Messenger. Να είστε καλά. Είμαστε ακόμα ζωντανοί. Και πιο ζωντανοί τους βλέπω. Δηλαδή, δες φάτσες. Έτοιμοι να κάτσουν ένα τετράωρο, όχι τρίωρο. Λοιπόν, έχουμε και ματς σήμερα, έτσι, για χα. Έχουμε και ματσάκι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη, σε λίγο στον αέρα. Ποιος το μεταδίδει? Ρώτα τα παιδιά, να το πούμε τώρα. Ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου θα είναι. Έλα ρε, έπρεπε να πέσουμε εμείς πάνω στον Παπαγεωργίου. Να μην τον αφήνουμε να μεταδώσει. Να κάνουμε παρεμβάσεις.
1: Θα έρθει καταρχήν.
0: Όχι, θα έρθει. Αλλά μέσα είναι μέσα. Σιγά, έχει έρθει και είναι στο κομπιούτερ. Είναι στο κομπιούτερ, θα σου πω εγώ, ο Παπαγεωργίου, χωρίς να το δω. Είναι στο κομπιούτερ.
1: Και βλέπει YouTube.
0: Τυπώνει, σημειώνει. Ναι, ρε.
1: Στο Instagram είναι.
0: Δουλευταράς. Δεν μου λες, αύριο έχουμε Βραζιλία εμείς. Ποιος το μεταδίδει, παιδιά, αύριο τη Βραζιλία, αν μπορείτε
1: πάλι τώρα, να το δείτε.
0: Καλά, ο Παπαγεωργίου δεν θα κάνει μετάδοση. Θα τον κάνουμε ρόιδο. Λοιπόν, όποιος είναι, την πάτησε. Να τον ξεκάνουμε. Δεν θα τον αφήσουμε να μεταδώσει. Σύφη, δεν υπάρχει αύριο. Αύριο δείτε όλοι από την τηλεόραση τη Βασιλεία. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ερασπορ 101,8. Ερασπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
2: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
1: Ερασπορ.
2: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
1: Με 24 ώρο καθημερινό πρόγραμμα, η Ερασπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
3: Κάποια

Ολυμπιακός εσοφάρισε 14-14 και θα έχουμε πέναλτι για να μάθουμε ποια ομάδα θα πάρει τον τρόπαιο. Και τώρα η Μπέα Ορτίθ και αποκρούει! Αποκρούει την Τόλμπεστιν! Είναι καταπληκτική! Η Ντωροτία Σύλλαγκη λοιπόν απέναντι στην Φάντεν Τόλμπεστιν.